0: Αλλά, με τη Δήμητρα.
1: Τι έκανε η νικητέα πάλι.
0: Κάτι σε σχολεία.
1: Τι έκανα για τις πιλωτές και τι.
0: Όχι, λέει, όπου βλέπω τη Ρία Ελληνίδου, είναι πάντα δίπλα της Βέλλας.
1: Όχι, ρε, όχι. Έτυχε τώρα σε ένα εταιρικό event. Αλλά.
0: Είναι και στην πιλωτή, είναι και με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει,
0: καλημέρα και στη Σαλοπέτα.
1: Να πάτε να τη δείτε στο stand-up τη Δήμητρα με την Κόλλια, είναι μαζί. Έχουν μια πολύ ωραία παράσταση, το Καμικάζι. Στηρίξτε, δηλαδή είναι τρομερό ταλέντο.
0: Είναι
1: τρομερό ταλέντο. Και η Δήμητρα και η Κόλλια. Λοιπόν, η Μελίνα, έτσι.
0: Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Εγώ δεν πέτυχα, λέει, στις Πανελλήνιες, αλλά είχα πολλές άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, λέει, είμαι πολύ καλά και δεν μετάνιωσα για τίποτα. Σαλοπέτας είναι υδραυλικός, έτσι να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα και στον Δαμιανό.
1: Γεια σου, Ρεντάμι. Ο Τσόχος δεν θα έρθει, έχει πάει Βουδαπέστη.
0: Ναι, σωστά.
1: Μας ενημέρωσε ακροατής. Mm-hmm. Δεν είναι υπέροχο αυτό?
0: Το έχει πει, μωρέ, ναι.
1: Το ξέχασα.
0: Εγώ. Καλημέρα.
1: Και κυρίως ζήλεψα που ο Τσόχος είναι στη Βουδαπέστη.
0: Είναι ωραία.
1: Για τον τελικό του Champions League.
0: Έχει πάει Βουδαπέστη.
1: Ναι, έχω κάνει παράσταση. Αλλά με είχαν πάει σε ένα μυστικό μπαρ, Μαρία. Αυτό που δεν έχει επιγραφεί έξω. Ναι. Που το ποτό έχει 30 ευρώ.
0: Σπικίζει.
1: Πού έτσι σπικίζει.
0: Έτσι λέγονται αυτά τα μπαρ.
1: Δεν είχα ιδέα.
0: Σπικίζει μπαρ. Που είναι μπροστά ένα φαρμακείο και από πίσω είναι το μπαρ. Είναι μπροστά ένα κομμωτήρι.
1: Οι τιμές ήταν φαρμακείο.
0: Ήταν φαρμακείο, κατάλαβα.
1: Και είχα προσωπικό σομελιέ. Μου έλεγε για το ταξίδι το ουίσκι αυτό πώς έφτασε.
0: Ωραία.
1: Στο.
0: Και σε νοιάζει. Ποτέ.
1: Όχι, κοιτούσα δύο σέρβες, ναι, που πίνανε μόνες τους.
0: Αυτό το κάνουν και στα εστιατόρια.
1: Πίνουν σέρβες μόνες τους.
0: Όχι, είναι από αυτή την ποικιλία και είναι μόνο
1: ποικιλιακό.
0: Και αυτό και είναι από τη δεύτερη πλάγια του βουνού. Και το βλέπει ίσκιος 363 μέρες το χρόνο και τις άλλες δύο το βλέπει ήλιο. Ρε, βάλτο να το πιούμε.
1: Ναι. Και είχα τον Νίκο Παντελή στη Βουδαπέστη, μου λέγε θα πάω να χωθώ. Του λέω, Νίκο.
0: Καλά, ναι.
1: Πρώτον, μπορεί να έχει αυτό του Ταύρου που πατάγαν οι άλλοι. Λοιπόν. Αλήθεια σου λέω, δεν έχουμε καμία τύχη. Του λέω, μην κάνεις το. Πρώτον, εγώ ντρέπομαι να πάω. Τι έγινε? Όλα καλά, τι κάνω.
0: Ο Βαγγέλης λέει ότι.
1: Θα σε ποστάρει, λέω, θα διαβάσει το μισμάτς, είναι ένα 87.
0: Το 2030 ο θρύλος θα σηκώσει το Europa. Εντάξει.
1: Τώρα
0: καλημέρα
1: θες,
0: στη Δήμητρα. Η κόρη μου ρώτησε στο βόλεϊ αν θα κάνει και του Αγίου Πνεύματος προπόνηση. Και λέει η προπονητρία, με το πνεύμα σου θα κάνεις καρφιά και μπλοκ. Α, με το πνεύμα σου θα κάνεις καρφιά για μπλοκ, παιδί.
1: Ναι, με το χέρι στη μέση.
0: Όχι, οι αθλητές δεν γιορτάζουν. Καλημέρα και στη Νατάσα Μπέντε Μπράιτον.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Καλημέρα, λέει, στο πολυεργαλείο δίπλα σου, εσένα, λέει.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Η Νατάσα από το πρωί.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Μια απλή, έτσι, και ταπεινή. Καλημέρα από τον Ντάιβερ. Καλημέρα στον Αντώνη. Ναι, η πρώτη κόρη της Αντζελίνα με πει την επανέμορφη, είναι κούκλα. Είναι ίδια η μάνα της. Ίδια. Πάρα πολύ όμορφη. Βγάλαμε εισιτήριο για Τσουβέλα, λέει η Μαρία, στο ΆΚΑ με τον ανιψιό μου, ο οποίος είπε επί λέξη, πάμε να δούμε πώς είναι το T-Center.
1: Αυτό ήθελε. Εντάξει, ας είναι μια φορμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στο Μάκη.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, εγώ έπιασα το στήθος της Ιουλέτα στη Βερόνα, λέει. Συγγνώμη.
1: Στα αγαλμάτα που έχει κάνει η Εύα,
0: τα
1: Darling Brothers,
0: ναι,
1: έρχονται και θεωρούν μεγάλο γούρι από τη Βρετανία να πιάνουν τη μύτη.
0: Okay.
1: Γι' αυτό είναι λευκό στη μύτη η Darryl, είναι λευκή στη μύτη και είναι μπρούτζινο νομίζω το υπόλοιπο.
0: Από μου το πολύ τρίψιμο είναι.
1: Ναι,
0: λευκή.
1: Από το πολύ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Τυφλώνει.
0: Ο Σάκης λέει, ναι, ότι το ίδιο κάνουν και στον Ταύρο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν ξέρω. Στη Φλωρεντία χαϊδεύει το κεφάλι από το αγριογούρουνο και πετά ένα κέρμα. Αν μπει μέσα στην τρύπα, το κέρμα έχει στοίχη. Αν δεν του πειράζει. Mm-hmm. Αλλά δεν του πειράζει, τέλο παπάτο. Mm-hmm. Okay.
1: Έχει δίκιο ο φίλος με το μήνυμα. Πολυεργαλείο ήταν μόνο το Ρωσίδης.
0: Ναι.
1: Ο Τόρο ήταν, μια στιγμή για Ταύρο.
0: Ήταν.
1: Δεν πήγαινε με τη φτέρνα. Ο Τόρο ήταν πολυεργαλείο. Γιατί έπαιζε δεξιά, έπαιζε και center back, έπαιζε και μέσα, έπαιζε και half.
0: Πολύ το στείλατε για τη Βερόνα και για το, το στήθος της στο άγαλμα της Ιουλιέτας.
1: Τι πας και πιάνεις έτσι.
0: Α, το κάνουν, λέει, τα κορίτσια, ναι, για να τις βοηθήσει να ζήσουν τον ανεκπλήρωτο έρωτά του.
1: Τι είναι αυτά. Ποιος θέλει να ζήσει έρωτα ανεκπλήρωτο. Ένα χάσμα αγεφύρωτο και πώς να κοιμηθώ.
0: Καλημέρα, Δάκη, από το Ηλιόλου στο Αγρίνιο. Καλημέρα στον Στέργιο. Θέλω να το πάρει η Βραζιλία με κομικό τον Ιμά, να δούμε τι θα λέει ο Τζούβι.
1: Ρε, φίλε, τώρα. Εδώ περιεχόμενο. Σιγά μη βγάλει μουντιάλ ο Νεϊμάρ χωρίς τραυματισμό. Είστε στα καλά σας, ρε. Έχει να βγάλει δύο παιχνίδια back to back 5 χρόνια. Είχα. Ζεβλάκοφ πολυεργαλείο. Έρχονται πάλι παίχτες του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, εντάξει, μην πάμε σε αυτό. Εντάξει.
1: Όχι, μην πάμε.
0: Τι λέει, καλημέρα, 20 του Μάη σήμερα. Είναι 29, αλλά καταλαβαίνω γιατί το 9 με το 0 είναι δίπλα-δίπλα. Δύο χρόνια μετά το μεγαλύτερο έπος. Παναγιώτης Απογκάζη.
1: Είδες πως έφτασε σε επιτυχία του Ολυμπιακού. στη Μαδρίτη πιάνει τον πισινό της Αρκούδας με τη φράουλα στην Μπουέρτα Ντελ Σολ.
0: Δεν ξέρω, πιστεύω μας τρολάρουν.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν μας τρολάρουν. Google, αλλά και το
0: είδε. Που έχει διαρκεία στο T-Center μπορεί να δει την παράσταση.
1: Μπορείς να έρθεις να πιάσεις. Έπιασα τον κολοκοτρόνη στην παλιά βουλή, πήγα ταμείο, λέει κάποιος.
0: Προς τα που δείχνει. Παλιά δείχνει στα γκούτις, να ξέρετε. Τώρα έχουν κλείσει.
1: Εν τω μεταξύ, όντως μπορεί να βγάλεις λεφτά από το πουθενά. Άνθρωποι γίνονται πλούσιοι. Ζάμπλουτοι
0: ναι,
1: από το πουθενά.
0: Από κάτι τέτοιες
1: δηλαδή, δοκίες. Μπορεί να φτιάξει μια επιχειρηματική ευκαιρία, να φτιάξει ένα τάβρο, να φτιάξει έναν μύθο. Ότι αν έρθεις εδώ.
0: Βρήκα τι θα κάνουμε.
1: Τι, Μαρία.
0: Θα βάλουμε ένα συντριβάνι εδώ.
1: Αυτό το, θα το, κάνουμε... το αγαλματάκι.
0: Όχι, όχι, όχι. Και θα το κάνουμε φωντάνα τη Sport FM, ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Έχεις ιδέα. Προφυλακτικά. Κρουασάν. Ένα φίλο σου.
0: Από τα τσιγάρα, αυτά τα φιλτράκια.
1: Φιλτράκια από τον Ερατζιά μου. Δηλαδή. Άμα τα κόσεις ρόγανε από η Ιουλιέτα, έχεις μεγάλη τύχη. Να σε δουν ξαφνικά.
0: Έχεις και καλό δοντία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια στην Ελλάδα λες, πιάνουν το κάθε μέρα διάφοροι με αυτά που γίνονται.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη από Καλυθέα. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο γιο του το Σταύρο και στους συμπαίκτες τους, από τους συμπαίκτες του, από τον ΑΟΚ Φαλήρου που πάνε τριήμερο τουρνουά Elite στο Σοφικό. Καλά να περάσουν. Μπράβο.
1: Σοφικό Κορινθίας, έρχομαι με μεγάλη παράσταση.
0: Αλήθεια.
1: Τον Αύγουστο.
0: Έχει ένα ωραίο ράντσο εκεί στο Σοφικό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπαμ, κάνεις υπασία, έχει διάφορα. Είναι λέει, για τα ούτε, τσιπηρίκια, είναι ό,τι πρέπει.
1: Ούτε που θα με δει τώρα.
0: Έχει 100 ευρώ πάνω στο κάθε παιδί.
1: Πάω μικρό μου πόνι.
0: Σταύλο σπιτάκι.
1: Ναι, καλά. Ξέρεις πως μυρίζει εκεί που
0: έρχεται. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ δυνατά. Τι λέει, βλέπω μπιφ με Νεϊμάρ και Μοντέρο. Αν έρθει ο Νεϊμάρ στον Ολυμπιακό.

0: Έχω φελίσει τη Γοργόνα τη Λουκέρνη. Επιστρέψαμε, λέει κάποιο. Υπάρχει μια Γοργόνα στη Λουκέρνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, δεν είναι άλλη από
0: άλλη της Κοπεχάγης. Ναι, ναι, ναι. Είναι η αδερφή τη. Απαλημάνα. Και τη ζηλεύει η αδερφή του άντρα μου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννήσης. Συνεχίζουμε από εδώ τους από εκεί. Πάρα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ωραίος ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Μιλώντας για Ταύρο, λέει, γυρίσαμε από τετραήμερο Σεβίλη με μία λέξη του ονείρου. Δύο λέξεις. Ποιος γελάει τώρα που είχε κλείσει κατά λάθος διακοπές στο σουκού του Final Four. Είδες, ήξερε. Ήξερε κατά βάθος, Δημήτρη, ότι δεν θα περάσετε στο Final Four. Πέρασες και ωραία στη Σεβίλη. Τι άλλο θέλεις. Mm-hmm. Τι άλλο θέλεις. Mm-hmm.
0: Θέλω να πω ότι σας πάω πολύ.
1: Ωραία.
0: Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και ένας άλλος λέει:
2: ο Ολυμπιακός είναι ιδέα. Και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ένας απλός γάβρος από την Κυψέλη.
1: Μάλιστα.
2: Και να σου πω και κάτι, παιδιά, όλα είναι μάταια.
0: Αυτή είναι που είσαι χαρούμενος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και
1: γιώνουν.
2: Βεβαίως. Μπορούν με μία έτσι λέξη, με μία φράση να πεις: οπ, κακώς χαιρόμαστε.
1: Γιατί που θα καταλήξουμε.
2: Η χαρά και η λύπη δεν την εγκαταλείπει.
1: Είναι πάνε χέρι-χέρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι. Παροιμίες, παροιμίες. Γι' αυτό λέγανε πάλι σε καλό να μας βγει το γέλιο. Άσε μας να χαρούμε λιγάκι, ρε φίλε. Άσε μας να χαρούμε.
1: Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί θα διασκορπιστούν σε όλη τη Βουδαπέστη, καθώς η αναμέτρηση, η αυριανή, μεταξύ της Παρίσης Ερμέρ και της Άρσεναλ, έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Σου λέει, θα έρθουν από τη μία οι Άγγλοι. Λιώμα. Λιώμα από τα ποδητήρια, από τα αεροδρόμια θα έρθουν λιώμα. Ναι, ναι.
0: Που εκεί είναι πιεσμένοι άλλη... γενικά στο να μπορούν να κάνουν επεισόδια. Δηλαδή δεν μπορούν και εύκολα.
1: Ναι, ναι. Από την άλλη θα σου έρθουν οι Γάλλοι.
0: Χειρότεροι. Οι πιο σκληροί.
1: Ναι. Είναι κάτι.
0: Μαρσέη και
1: Παρίσι.
0: Μαρσέη και Παρίσι Ζερμέν, οι φανατικοί του.
1: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα.
0: Πιστεύω ότι αν δεν είσαι ένα 92 δεν σε παίρνουν.
1: Ναι,
0: φίλε, δεν
1: πιστεύω. Πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Άμα περνάς από κάτω από, το... από την πόρτα δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, αναμένεται να φιλοξενηθούν περίπου 100.000 οπαδοί. Καθώς ένας από τους φιναλίστ, ο καθένας από τους φιναλίστ έχει εξασφαλίσει 17.000 εισιτήρια. Δηλαδή, 17 και 17. Δηλαδή θα περισσεύουν περίπου 80.000 οπαδοί. Γύρω-γύρω.
0: Γενικά θα είναι λίγο άβολο.
1: Έχουν δημιουργηθεί λέει, ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην πλατεία Ηρών και σε άλλα σημεία της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Περίπου 2.000 πτήσεις. Αναμένονται. Καλά θα πάει αυτό. Εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει να το πάρει παρή αυτό.
0: Εμένα, εγώ θέλω να χαρεί ο Τσόχος.
1: Χάρη και ο Τσόχος.
0: Άλλο
1: δεν
0: λίγο.
1: Δεν θες να χαρώ εγώ. Να χαρεί ο γιος μου, ας πούμε, να μην έχω γκρίνια στο σπίτι.
0: Θέλω.
1: Που δεν είναι ότι είναι με την Παρή γιατί είναι με τον Καρατσχέλη. Ότι δεν χωνεύει και την Άρσεναλ και δεν έχω καταλάβει και γιατί.
0: Γιατί δεν χωνεύει την Άρσεναλ.
1: Τι σου έχει κάνει η Άρσεναλ εσύ.
0: Ποιος δηλαδή... μπορεί να μην χωνεύει μωρέ την Άρσεναλ.
1: Όχι, μου λέει γιατί δεν τους μπορώ, μου λέει τους οπαδούς της Άρσεναλ. Λέω καταρχάς που γνώρισες εσύ οπαδό της Άρσεναλ.
0: Δηλαδή ποιος το
1: πήρε. Δηλαδή τι, στο σχολείο τι, είναι, υπάρχει Άρσεναλ fan club ας πούμε.
0: Σε γλεντάω
1: ναι. Δεν έχω.
0: Πώς.
1: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου κρύβει αυτό το παιδί.
0: Πυρές 13, τι. Γιώργος Γιαννήσης, θέλω να με λιθοβολήσεις. Έχει στείλει
1: ωραία,
0: μια φίλη.
1: Ωραία.
0: Οκ. Okay. Τσούβι, θα πάω Βαλένθια. Δεν ξέρω αν είναι ωραία. Τι γνώμη έχεις. Πολύ ωραίο μέρος, φίλε. Πολύ ωραία η Βαλένθια.
1: Έχεις πάει.
0: Έχω ακούσει. Από ανθρώπους που εμπιστεύομαι.
1: Λίγα μέρη στην Ισπανία δεν είναι ωραία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Μπορεί η Άρσεναλ να πάρει το πρώτο σε ευρωπαϊκό ή πάρει δυστυχώς δεν παίζεται. Άρσεναλ ο Λέος, ότι είσαι από τον Άγιο Δημήτριο. Και να σου πω και παιδιά, 90 λεπτά αγώνας είναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι. 11 αυτοί, 11 εμείς.
0: Ναι. Μπορεί μια φάση να καθορίσει όλο το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Μια στημένη φάση.
1: Να βάλει ένα γκολ η Άρσεναλ και μετά να παρκάρει το πούλμαν πίσω.
0: Μια στημένη φάση. Δεν είναι δηλαδή, μην το θεωρούμε δεδομένο. Εμένα δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι, ούτε που έχω παίξει μπάλα. Αλλά έχουν,
1: γιατί δεν θυμάσαι
0: και δεν έχω παίξει και μπάλα. Αλλά έχουν δει πολλά. Γιατί δεν ήξερα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Εμένα έχω δει πολλά τα μάτια.
1: Πόσα χρόνια βλέπεις μπάλα.
0: Βλέπω. Τι μέρα σήμερα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Τι λέτε.
0: Βλέπω 50 χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ανελιπώς.
1: Ναι.
0: Υπήρξα αθλητής και του Ολυμπιακού.
1: Αλήθεια.
0: Στις ακαδημίες του.
1: Σε ποιο άθλημα.
0: Ολυμπιακό Λιωσίων. τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Εκεί στο νεκροταφείο από πίσω.
1: Από πίσω, ωραία.
0: Είχε περάσει. Ένα αστείο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένας αγών όπου και οι κανονιέριδες έχουν δείξει ότι. Θα έλεγα. Έχουν δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Η ομάδα του Αρτέτα έχει φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Και βέβαια η Παρή, εντάξει, περισσεύει το ταλέντο, περισσεύουν οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές με τις προσωπικές ενέργειες. Εντάξει, και ο Κβαρατσχέλια και ο Ντερμπελέ, και ο Ντερμπελέ και ο άλλος στο κέντρο, ο Βικίνια. Αυτοί είναι πολύ καλοί παίκτες. Ομολογουμένως είναι το. Ναι,
1: ναι.
0: Είναι φαβορή η Παρή του Ζερμπέν. Αλλά και η Αρσενάλ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι Άγγλοι, ε! Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πώς μπορεί να βγάλει ένα γατί που έχει μπει στη μηχανή του αυτοκινήτου.
0: Με Τετάρτη.
1: Όπιστε κατευθείαν.
0: Όχι. Πρέπει να χτυπήσει το.
1: Λίγο να τρομάξει.
0: Να τρομάξει, ίσως βρει το χώρο.
1: Μπορεί να βρέξει λίγο τη μηχανή.
0: Μη φοβηθεί, μωρέ, το γατάκι και πνιγεί εκεί.
1: Πού να πνιγεί, μωρέ.
0: Ξέρω εγώ ότι δεν έχω μπει μέσα σε μηχανή από ένα αυτοκίνητο.
1: Φέρε μια κροκέτα κάτι, φέρε ένα ψάρι, φέρε μια κονσέρβα.
0: Και ας το κάτω.
1: Ναι, και περίμενε. Και πάρε το μετρό και πήγαινε στη
0: δουλειά. Στάνταρ, θα πεταχτεί άλλη γάτα και θα το φάει και δεν θα ενδιαφερθεί για την τύχη του γατιού, Μαρία. Άμα βάλεις εκεί μια κροκέτα, θα εμφανιστεί μια. Πάρε μια άλλη γάτα και βάλτε από κάτω και βάλε την κροκέτα. Ξέρεις, και η διεκδίκηση του φαγητού μπορεί να το rebound, να κάνει blockout. Να πεταχτεί.
1: Είδα ένα βίντεο όπου έχει ανέβει μια γάτα πάνω σε ένα. Σε μια κολόνα του ρεύματος, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει να είναι στο εξωτερικό αυτό. Πάνω-πάνω όμως, έτσι.
0: Πώς πήγε εκεί από.
1: Γιατί είναι πλαμένη.
0: Πώς ήταν ένα αερίτης που έγινε γάτα.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Και έχουν φέρει την πυροσβεστική και ανεβαίνει ο άνθρωπος, ξέρεις, με το γερανό. Και με το που φτάνει εκεί, κάνει γάτα. Τι κάνεις εκεί, μη με ακουμπάς. Και αρχίζει και κατεβαίνει μόνη της.
0: Okay.
1: Γιατί είναι βλαμμένα τα γατιά. Έτσι, ναι. Το έχουμε πει αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω εγώ δηλαδή μόνο βλαμμένο γατί, έχουν και άλλοι. Όλοι τα γατιά είναι βλαμμένα. Λοιπόν, πολλά λέγονται για την Gen Z, για τη γενιά αυτή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Όλα παίζουν στο WhatsApp.
0: Κάποιος βάλει να βγει πολλά γκολ, θα πάρει το τρόπαιο.
1: Και αν δεν βάλει κανένας γκολ, θα πάμε παράταση.
0: Ναι, ρε παιδιά, να πω για την παράταση, ξέρεις, ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Mm-hmm. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Bwin παίζεις με extra large αποδόσεις, build a bet, βέβαια στο live, ατελείωτο live, streaming φοβερό και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Συνεχίστε να μιλάτε για γατιά. Για την επέτειο του θρύλου δεν λέτε τίποτα. Γιατί έτσι σας είχαμε πάει. Άντε κομπλεξιάρες. Δεν μιλάς αφιλάτη τώρα με το μήνυμά μου, ε. Βούλο. Μόνος του. Σαμπάνια.
0: Φίλε, δουλεύεις το πρωί. Έχει πάει για δουλειά. Λέω, ο παδί του Ολυμπιακού με το τρόπαιο. Και γυναίκες που έχουν κάνει ωραίο γάμο βάζουν throwback φωτογραφίες.
1: Πόσο με τρόμαξες, φίλε!
0: Γι' αυτό το έκανα. Για σε τρομάξω. Δεν βάζει ποτέ ο άντρας από το γάμο του φωτογραφίες στο Facebook. Πάει σαν σήμερα.
1: Όχι, αν τον αναγκάσει.
0: Α, αν είναι κοινό προφίλ.
1: Ναι.
0: Δημήτρης Μαρία.
1: Βέβαια, φωτογραφία από το γάμο.
0: Ναι. Άβολος ο άντρας. Πάντα τι κάνω, Θεέ μου.
1: Πάμε να φάμε.
0: Θεέ μου. Ναι.
1: Τροπή σα. Θα που γράφετε για τα γατάκια. Έχει δίκιο ο Τζιμάνι. Αλλάξτε κουβέντα τώρα. Δεν θα πάρει λάθος δρόμο η κουβέντα με τα γατάκια.
0: Οκ. Αλλάξτε.
1: Πάμε για δελτίο.
0: Πάμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι θέλω μπακ να κάνω αφού δεν έχω πρωταθλήματα.
1: Πάνε μπακ. Έλα πίσω.
0: Στοιχεία του Βάντσικ. Πρέπει να φτάσω πίσω. Για τα παλιά λέω, έτσι. Χορεύαμε λίγο. Χρειάζεται και αυτό, Μαρία.
1: Θα το δείτε στο story, θα ανέβει σε λιγάκι.

0: Εν τω μεταξύ, είχα μια συνάντηση εδώ χθες, Μαρία, και ξέχασα ότι έπαιζε Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Ωραία. Μπράβο.
0: Και παρκάρω εδώ και λέω τι έχει. Λες και δουλεύω σε αθλητικό ραδιόφωνο, να ξέρω.
1: Πραγματικά.
0: Και μου ήρθαν 20 Ολυμπιακοί για φωτογραφία. Έλα, τσιμπι, σε πήγαμε έτσι. Φουρνιέ, μου έκαναν σίλβουπλε. Έκανα ένα. Γιατί πάρκαραν εδώ όλοι. Πάρκαραν εδώ όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι εδώ πέρα.
0: Βέβαια. Και ούριση, είχαμε και ούριση. Είχαμε και ούριση, ναι, ναι, ναι. Είχαμε δυνατή.
1: Ποιες.
0: Κάτι θα μείνει. Πού είναι οι βάτες μου, τραγουδάρες. Μάλιστα.

0: Ένα ωραίο μου έστειλε με Τσίπρα και το όνομα του κόμματος στο φάκελο. Ναι. Λέει: όταν έχει πάρει έλεγχο χάλια, αλλά είναι και άλλοι μπροστά και δεν μπορεί να σε δει ο πατέρα σου. Και το κόλλησε και το κάνει. Θα τα πούμε μετά. Όταν φύγει η θεία σου, ξεκίνα να κλαις.
1: Λοιπόν, πολλοί αναρωτιόμαστε. Mm-hmm. Για ποιο λόγο γίνεται 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός του Champions League. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που το αποφάσισε αυτό η ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Στόχος είναι βασικά, ο κύριος στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι πάνε τέλος πάντων στη Βουδαπέστη και βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, δηλαδή τελειώνεις νωρίς, φεύγεις. Και από την άλλη είναι και η συνέχιση των εορτασμών. Επίσης, αν πάει παράταση, αν πάει πέναλτι, να μην μας βρει 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Καταλαβαίνω αυτό. Τι λες. Ναι, ναι.
1: Και ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Γιατί ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο μέσα και έξω από αυτό θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει αλλού τους πανηγυρισμούς. Έτσι, οπότε θα βοηθηθεί οικονομικά και η πόλη, θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Θα είναι μια λογική ώρα να βγεις, να πιείς κτλ. Κτλ. Αυτό. Και πιστεύουν ότι θα αυξηθεί και η τηλεθέαση. Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα. Για εμάς τουλάχιστον. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή ώρα.
0: Πάλι θα είμαι σε ένα ξενοδοχείο. Πάλι τα ίδια.
1: Επίσης είναι και η αγορά της Ασίας, στην οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο. Και είναι και μια σημαντική αγορά, ρε παιδί μου, για την UEFA.
0: Είναι 3 δισεκατομμύρια.
1: Είναι πιο προσβάσιμη εντός εισαγωγικών και για αυτή την Ήπειρο. Αυτά.
0: Θα ήθελα να είμαι στη Βουδαπέστη σήμερα.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Αλλά να είμαι και έχει και τριήμερο, τέτοιο τετραήμερο.
1: Και να κάτσει να γυρίζει Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Να απολαύσει, να φύγουν.
0: 11 σνίτσελ θα φάω μέχρι τη Δευτέρα.
1: Σνίτσελ έχει στη Βουδαπέστη.
0: Πολύ.
1: Ναι, παίζει πολύ.
0: Πολύ. Και αυτές οι ωραίες σούπες που έχουν εκεί και πολύ κότσι.
1: Παίζει κότσι.
0: Έχει πολύ κότσι, σου λέω. Μάλιστα. Κοτσιπαλιό, τι θα φάμε μαμά, κοτσιπαλιό, πέρασα ανάμεσα σε κόκκινα όρξη, πηγαίνοντας το μικρό στην προπόνηση στον εθνικό, εγώ με πράσινη μπλούζα και ο μικρός με πράσινο ποδήλατο, ευτυχώς πέρασα παρατήρητος, ξέρεις τι είπανε, κοίτανα, άστον πικραμένο, και το παιδί πέρασα παρατήρητος, απλά αδιαφόρησαν, πώς ανεβαίνεις και εσύ το ποδήλατο. Ένα modern talking βάλαμε χτες για όλους εμάς τους γονείς που περιμένουμε τα παιδιά μας έξω από τα εξεταστικά κέντρα να μας φύγει το άγχος. Ευχαριστώ Κώστας Πειραιάς. Το πήρατε το βράδυ. Α, εννοεί για πανελλήνιες.
1: Κι άλλος που έκλεισε μόλις θέση στην παράσταση του Τσούβη στο T-Center για το Σεπτέμβριο. 12 Σεπτέμβριο, παιδιά, more.com. Έτσι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνουμε αλήθεια, θα το δείτε κιόλας στα εισιτήρια, το 50%. Το έχουμε δώσει δηλαδή 9.300 εισιτήρια.
1: Πολύ καλά.
0: Για αυτούς που με ρωτάνε, η χωρητικότητα είναι 19.400 συν 300 προσκλήσεις που έχουμε για τα media, για φίλους, για ανθρώπους που χρωστάμε λεφτά. Τέτοια πράγματα.
1: Είναι 5 η ώρα το πική UK, ο τελικός του Champions League, και θα έχει 27 βαθμούς. Θα είμαστε ζάντα από τις μπύρες πριν καν ξεκινήσει. Πιστεύω ότι δεν
0: υπάρχει λόγος να μην είσαι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Από τις 11 η ώρα το πρωί, ρε παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γιώργος από Στουτγκάρδη λέει: επειδή ο αδελφός μου στην Αθήνα θα έρθει σε λίγο, λέει. Mm-hmm. Πώς λένε το αρμένικο μαγαζί για φαγητό που λέγα αρμένικο, Σελίμ.
0: Όχι αρμένικο, το κούρδικο.
1: Το κούρδικο.
0: Ναι, ο Σελίμ.
1: Ναι.
0: Σελίμ Μπέι, στο Μαρούσι. Ναι. Παιδιά, μας περιμένει. Ο αδερφός ο Σελίμ, ένας πολύ καλός φίλος και καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Και πολύ καλό παιδί ο Σελίμ, δικό μας παιδί. Ο αδερφός είναι φαντάρος. Ο Γιώργος ο Θαυμασής αντιδράει έντονα στη διεξαγωγή του τελικού στις 7 και αντί για σνίτσελ προτιμά chicken burger από την Πέβεζα.
1: Okay.
0: Και το chicken burger είναι και αυτό, έχει πολλούς οπαδούς. Ξαφνικά το chicken burger γενικά με αυτό το τηγανιτό κοτόπουλο πάνω μαζί με μια σως και το μαρούλι έχει πολλούς οπαδούς τελευταία. Έχει ανέβει πολύ.
1: Παρότι δεν είμαι πολύ φαν του γρνιού. Μ' αρέσει πάρα πολύ σε μπέργκερ αυτό που
0: το
1: πουλτ.
0: Εμένα μου αρέσει η παντσέτα στα κάρβουνα. Δεν την αλλάζει ούτε με ψωμιά από πάνω.
1: Πολύ λοιπόν.
0: Παντσέτα, το βγάζεις.
1: Αυτό θα κάνω τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να είναι χωριάτικη που είναι δίχρωμη. Η χωριάτικη είναι δίχρωμη.
1: Ναι, σημαία.
0: Είναι ποια σημαία. Βάλεις ένα αστεράκι και γίνεται ο Παναμάς. Δεν ξέρω. Αλλά εκεί βάζεις τόσο πολύ λεμόνι και θέλω να έχει αρπάξει λίγο στη γωνιά.
1: Ό,τι θέλεις, Τσούβι μου.
0: Όχι, απλά ήθελα να το πω.
1: Έτσι πώς το είπε. Mm. Και θέλω, και ναι. Ό,τι πει ο άντρας. Εδώ ναι. Πέρα.
0: Τελείωσε.
1: Άιντε.
0: Τελείωσε. Τσουβελέξ, όχι λέξ.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι υπήρχε τύπος με κόκκινη μπλούζα στο άκρο, τον έβγαλαν έξω. Δεν το ξέρω.
1: Πού, πότε.
0: Για χτες με τον ΠΑΟΚ. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι αυτό. Μες. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έλεγε έτσι, ας πήγα. Δεν ξέρω,
1: μπορεί,
0: δεν ξέρω.
1: Μπορεί να ήταν ξεχασμένος από την περασμένη εβδομάδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, μετά την παράσταση θα ακολουθήσει από λίμα από τη διοίκηση. Ήρθε εδώ, Τσουβέλα, δρόμο. Ναι, εγώ θα βγάλω εισιτήριο ή θα μπω με το εισιτήριο του Final Four. Δεν λες καλά που μπήκες.
1: Άλλοι είχαν βγάλει εισιτήρια και.
0: Έτσι λένε κάποιοι ότι δεν έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στο Μιτσάρα από Animal Print που μας ακούει. Ένα παλιό τεσάρι, σκουριασμένο. Σου μη πειράζει που δεν με νοιάζει καθόλου τι παίζει ο Νέστρου, τι να περιμένουμε, τι έχει καταφέρει. Βαρέθηκα. Φίλε μου, επειδή είναι καλοκαίρι και έχει μπουχτίσει λίγο, έχει τελειώσει η σεζόν.
1: Εξηγείται επιστημονικά, γιατί και εμένα με έχει πιάσει αυτό.
0: Υπάρχει. Η αμπαλίαση, δεν θέλω πάντα.
1: Τίποτα ρε. Τίποτα ρε.
0: Όχι, περιμένω πώ και πώ το
1: μπουχτίζει. Όλο αυτό που λέει βαρέθηκα όλοι και έχω κουραστεί είναι η αιαρινή κούραση. Έτσι λέγεται.
0: Εγώ τώρα φορτσάρω.
1: Πανεπιστημιακά. Εσύ δεν είσαι.
0: Τώρα.
1: Εσύ δεν είσαι.
0: Τώρα. Δηλαδή τώρα τα δίνω όλα. Τώρα θέλω μουντιάλ, θέλω παραστάσεις, θέλω πολύ ένταση. Τώρα.
1: Οπότε αν σας έχει πιάσει αυτό που είσαστε πολύ κουρασμένοι.
0: Και η αλλεργία αυτή. Δεν έχει αλλεργία.
1: Ναι, όλο. Έχει φορτωθεί στους ώμους σας όλος ο χειμώνας.
0: Και οι ανεργίες.
1: Και οι ανεργίες, τα γκολ που φάγατε τον Ολυμπιακό. Όλα έχουν φορτωθεί.
0: Σε προσέχω. Και σου δίνω την προσοχή μου κανονικά. Γιατί θες κλασιά.
1: Όλα συμβάλλουν
0: να πω μπάλα
1: στην αιαρινή κούραση. Πάμε σε break.

0: Ντρέπομαι να μιλήσω πάνω σε αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, ρε Μαρία. Ντρέπομαι. Αλλά το μήνυμα, παιδιά, πολύ ζέστη στη Ρόδο. Κάντε κάτι. Ρίξε νερό, τη ρίχνω νερό στην οθόνη.
1: Μπορεί να χαμηλώσει λίγο το air conditioner για να
0: μην ξεχάσει. Χαμηλώσει το air
1: conditioner. Χαμηλώσει, χαμηλώσει. Υπάρχει και η αρνή κούραση.
0: Η αρνή.
1: Η αρνή. Υπάρχει και η τυχερή ανρή κούραση.
0: Οκ. Okay.
1: Περίανδρος Πόποβιτς. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, κάποιοι μας λένε ότι έχουν φίλους που μπήκανε στο ΆΚΑ με ψεύτικα εισιτήρια, ψεύτικο μπαρκόδι.
0: Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Ναι. Εγώ έχω γνωστό μου που στο πρώτο παιχνίδι της Παρασκευής δεν το έψαξαν καν, δεν ζήτησαν καν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Και μπήκε έτσι αέρα. Είχε εισιτήριο άνθρωπος. Αντίθετα, βέβαια, στον τελικό. Περάσανε από 4 ελέγχους. Δηλαδή με το που βγήκαν από το σπίτι του, εισιτήριο έχεις, μπορείς να προχωρήσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση.
1: Για πες.
0: Δεν είναι καλή. Ρώσικο ντρόν χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Και έχουμε 2 τραυματίες. Επαναλαμβάνω, στη Ρουμανία, ρώσικο ντρόν έπληξε πολυκατοικία. Και στο πλαίσιο ρωσικής επίθεσης εναντίον ουκρανικών πόλεων και συμμάχων, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα, νοσηλεύονται. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στην πλατφόρμα στο Facebook που έχει τη σελίδα. Έχει και φωτογραφίες. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ηλικίες ζημιές. Το θέμα είναι τώρα. Δηλαδή, έφυγε, έγινε κάποιο λάθος.
1: Δηλαδή, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας αναφέρει ότι αυτό το συμβάν αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
0: Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης προς πολίτες για τις κομιτείες Τουλτσέα, Μπράιλα και Γκαλάτσι. Μην γελάσεις με τον Γκαλάτσι. Και οι ρουμανικές αρχές έστειλαν μαχητικά F-16 γενικά. Για να κάνουν μια άσκηση, να κάνουν μια περιπολία στο
1: βράδυ. Το βράδυ έγινε αυτό και επιβεβαιώθηκε από το.
0: Επιβεβαιώθηκε τώρα το πρωί.
1: Ότι είναι από, ναι, από ρωσικό ντρόν.
0: Okay.
1: Εντάξει, παιδιά, για την Ουκρανία πήγαινε. Μετά την πλάνη. Τώρα τι να κάνουμε.
0: Από τις έρευνες που διεξήγαγαν εκεί οι ειδικοί, έσκασε όλο το φορτίο του ντρόν. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τα υπόλοιπα διαμερίσματα από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Τώρα παρακάτω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, φυσικά τον Μαρκ Ρούτε, για την κατάσταση και ζητά στήριξη. Και να ληφθούν μέτρα.
1: Εντάξει, έχουμε και εμείς εδώ στην Τουρκία τον Ερντογάν που λέει προκαλούν οι Έλληνες. Ξέρεις, το λέει από μόνος του. Mm. Για να, έτσι, να τονώσει και λίγο το. Να φυπνήσει και λίγο τους Τούρκους που τον στηρίζουν. Ενώ δεν συμβαίνει. Δηλαδή, εμείς δεν μιλάμε και λέει αυτός προκαλούν οι Έλληνες. Και άντε τώρα να δουν αυτοί αν προκαλούν οι Έλληνες, γιατί δεν υπάρχει και πάρα πολύ ενημέρωση στην Τουρκία, ναι. Ξέρουμε. Έτσι. Εντάξει, κλείστε το air-condition, είμαστε εντάξει τώρα. Στη Ρόδο δροσίστηκαν. Μαρία, γιατί λες τέτοια πράγματα, αφού είπε η EuroLeague ότι δεν πήγε κανείς χωρίς έλεγχο, γιατί τους αναιρείς, τέτοια είμαι. Γιατί δεν με νοιάζει.
0: Είναι κακιά.
1: Γιατί δεν παίζει EuroLeague η ΑΕΚ. Γι' αυτό. Mm-hmm. Μου κουρέσει τη Βουδαπέστη ένα τσιγάρο.
0: Ντροπή. Ντροπή. Mm-hmm. Είναι τώρα ευχές αυτές. Είναι τώρα αυτή η συμπεριφορά.
1: Αλλά λέει στον Καλάτσι και στην Καλυθέα, λέει κάποιος.
0: Ναι, δεν ήξερα, ήξερα τι θα γίνει. Ήξερα,
1: καλημέρα από Μηχανιώνα.
0: Ήξερα που θα πάει αυτό. Ναι.
1: Ναι, παιδιά, είπανε λάθος. Συγγνώμη. Εντάξει, πήγε παραπέρα. Είχε και αέρα. Και πήγε παραπέρα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπές.

0: Θα παίξει και Ευρωλίγκα η ΑΕΚ και θα κλάψει με ερυθρόλευκο δάκρυ γοερό. Πού το καβάφιζε θα το
1: πραγματικά. Κοίταξε, προς τον παρόν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θέλει να παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Εντάξει. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Εμείς δεν κουνιόμαστε τόσο πολύ για Ευρωλίγκα. Είναι ακριβά. Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Είναι ακριβά τα εισιτήρια και το Ρόστεφ πρέπει να πάει αλλιώς.
1: Λοιπόν, μας έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο το Ροδιό.
0: Γεια σου, Ροδιέ.
1: Που είναι από τον Γκαλάτσι της Ρουμανίας. Λέει, είναι αλήθεια, λέει, δίπλα σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό, τη Γαλάτσι την Γκαλάτσι να φυλάξει εκεί στα Τουρκοβούνια. Τυχαία.
0: Δεν είναι τυχαίο. Εκεί είχαμε γυρίσει και το βίντεο με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο που είχαμε γυρίσει.
1: Λοιπόν, ζητάει ο κόσμος να κάνεις προγνωστικά για τον αυριανό τελικό.
0: Έχω πει για την Arsenal.
1: Είπες Arsenal. Ναι. Εγώ λέω Παρί. Εγώ Παρί. Εντάξει. Mm-hmm. Και αν για σένα η ιδανική μέρα περιλαμβάνει μπάρμπεκιου με εκλεκτά εδέσματα και ποτά, τότε θα πρέπει να πας στα Lidl, γιατί αυτή την εβδομάδα στα Lidl σε περιμένουν εκλεκτά ελληνικά κρέατα, ιδανικά για μπουμπουκιού, από ζουμερά αρνίσια παϊδάκια και χοιρινή

0: Και αν δεν έχεις κατεβάσει το box, φίλε που θα τα δεις, κάντο τώρα. Το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα. Και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης, ή από εδώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταμπάκο που ήταν εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια. Την προσοχή μας παρακαλώ. Έρχεται ο Γίγαντας ο Κεφαλάς με το μισάωρο δελτίο. Και όπως προείπαμε, ο Τσούτσικας θα είναι εδώ, ο Τσόχος είναι Βουδαπέστη. Θα τα πείτε όλα.
1: Γιατί έχει φύγει την Παρασκευή, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί είναι ο Τσόχος.
1: Τι...
0: Όταν γίνεις και εσύ ο Τσόχος, δηλαδή βάλεις γυαλιά, τότε έχεις δικαιώματα.
1: Εντάξει.
0: Άξι. Και μουσάκι.
1: Και μουσάκι,
0: θα πεις,
1: σωστά.
0: Εντάξει, αυτό του παθολόγου.
1: Ωραία, θα σταματήσω το λέιζερ. Το...
0: Μπράβο. Μην μου το κάνεις αυτό. Να έχουμε το ίδιο. Χουίσκου. Η νέα εκπομπή.
1: Άντε, γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτού δεν του φτάνανε δύο ώρες που έκανε εκπομπή. Θέλει να είναι και σήμερα τώρα εδώ. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Δες τον τώρα που προλαβαίνεις.
0: Ναι, γιατί πετά.
1: Μαύρα μάτια.
0: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω.
1: Όπου
0: μπαίνω σε mood.
1: Ταξίδι στο χωροχρόνο.
0: Σε mood γιορτινό, ρε φίλε.

0: Πλα ζάχαρη Παρασκευούλα μέλι.
1: Αν κοιτάξεις βαθιά μου, αν ποτέ σου βρεθώ.
0: Μια μέρα πριν τον τελικό της του Champions League των μονοπωλίων.
1: Διάλεξε δρόμο κοντά μου να έρθει.
0: Μην ξεχνάτε 7 η ώρα.
2: Ναι ρε.
0: Άντε ρε. Άντε με δάφτω.
2: Άκου τώρα τι πρόβλημα έχω.
0: Εντάξει, Arsenal και Παρί. Είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ.
2: Όχι, εντάξει. Εγώ έχω άλλο ζήτημα. Είμαστε μια παρέα. Παιδί μου που μαζευόμαστε, θα μαζευόμασταν έτσι κι αλλιώς. Να δούμε το μας.
0: Okay.
2: Και συνήθως όταν μαζευόμαστε εκεί έχει μια ωραία αυλή, ψήνουμε κιόλας.
0: Εννοείται.
2: Και πέφτει τώρα.
0: Αφορμή δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Να ψήσουμε πρώτα.
2: Αφορμή είναι το μας για να ψήσουμε, ναι. Και τώρα υπάρχει μια. Μια κουβέντα.
0: Μια αναστάτωση.
2: Τι κάναμε, θα ψήσουμε τα παρακίνητα και λέω για παιδιά, αλλά δεν για να ψήσουμε τώρα 7 η ώρα. Δηλαδή, άλλο ψήνει νωρί και μετά τα έχει έτοιμα και.
0: Παιδιά, άμα ψήσουμε 7 η ώρα, θα πάμε μέχρι τις 1.
2: Τι μόνο αυτό. Πώ θα. Λέω, παιδιά, θέλετε να δούμε το μάτς. Καβεδάκια, πηδήσεις και να ψήσουμε μετά. Ναι, δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Κάπω.
2: 10-9 να αρχίσουμε να ψήνουμε. Είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσει τι ακριβώ θα γίνει και πώ θα κοιμηθούμε.
0: Αν και νομίζω ότι νωρί θα τελειώσει ο γάμο.
2: Εντάξει, το λέω 9 η ώρα, παιδί μου, να πούμε να έχουμε ανέψει κάρβουνα.
0: Εννοώ, θα τελειώσει νωρίς.
2: Κατάλαβα.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Στη ψυχή σου θα με έχεις φρουρό.
0: Το πρόγραμμα στο Πόρτο Μπούφαλο, θες να στο ανακοινώσω, έχει γίνει νόστιμο πολύ.
2: Βέβαια, γιατί όχι.
0: Κιτρίνα ποδήλατα.
2: Μ' αρέσει.
0: Σταμάτης Κραουνάκης.
2: Σούπερ.
0: Κοινή θνητή.
2: Ωραίο.
0: Και Κωνσταντής Πιστιώλης. Μέχρι τώρα.
2: Μια χαρά.

Ο φίλος ο Κώστας μου θυμίζει ότι σήμερα είναι τα 2 χρόνια ακριβώς από την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα να το ξεχάσω, αδελφέ, δεν γινόταν.

0: φίλε Κώστα από το Newcastle, νομίζω ότι ο Τσιτσιπάς κέρδισε χτες.
1: Όχι.
0: Δεν κέρδισε.
1: Κέρδισε στο πρώτο γύρο. Χτες έχασε.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Έκανε μία νίκη, πήγε στο δεύτερο γύρο χθες το βράδυ.
0: Α, είχε και το βράδυ.
1: Ναι.
0: Στην ίδια μέρα δυο.
1: Όχι, δεν είναι η ίδια μέρα. Έχει χάσει τις μέρες.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη ρε φίλε.
1: Χτες κέρδισε η Σάκαρη.
0: Ναι.
1: Με ανατροπή κιόλας και έχασε ο Τσιτσιπάς.
0: Και άργα το βράδυ. Προχωράει η Σάκαρη.
1: Ναι.
0: Σε ποια θέση είμαστε τώρα.
1: Τι σε ποια θέση είναι, σε ποια φάση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ποια θέση. Εντάξει, ξαναλέω. Θυμάσαι τι είχαμε πει, για να δω. Για τους δρόμους.
0: Τι είχαμε πει.
1: Ότι η Σάκαρη είχε το δύσκολο μονοπάτι. Είχε να αντιμετωπίσει δύσκολα.
0: Αλλά προχωράει.
1: Hey, στον πρώτο γύρο πάτησε το νούμερο 12.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Τσιτσιπάς είχε πιο εύκολο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χθες αποκλείστηκε από αθλητή που ήταν πιο κάτω στο ράγκινγκ.

0: Ένας φίλος ρωτάει, ξέρεις τι θα βρει η ΑΕΚ στα play-off του Τσουλού?
1: Θα σου πω.
0: Κάτσε να σου πω. Το ρωτάει.

0: Αύριο λοιπόν, ναι, η Σάκαρη θα παίξει στην φάση των 32 για να φτάσει στους 16.
1: Μάλιστα. Να εγγόνεις με φωνές.

0: ονομαστεί η ώρα. Ναι. Με την Μάγια Τσουαλίνσκα θα αγωνιστεί.
1: Αυτή τι είναι? Ψηλά, χαμηλά, κάτι, πιο ναι. κάτω, πιο πάνω?
0: Κοίτα που έχει αποκτήσει σιγά σιγά.
1: Όχι, ρε,
0: ενδιαφέρον.
1: Για τον κόσμο το ρωτάω, ρε φίλε. Δεν είναι το ρωτάω για μένα.
0: Με βλέπεις... Για ένα φίλο μου λέει, από το χωριό, δεν το ξέρεις.
1: Με βλέπεις να κάθομαι να δω Σάκαρη Τσιτσιπά, δηλαδή. Ή γενικός τένις.
0: Λοιπόν,
1: μα.
0: Είναι από την Πολωνία και είναι χαμηλά.
1: Άμα είναι χαμηλά...
0: Κάτσε να δω μήπως έχει αλλάξει το ράγκινγκ.
1: Θα την καταφέρει.
0: Λογικά ναι.

τα κάθε νύχτα και με σκοτάδια δεν γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάχη σε μια αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγεις

0: Όσον αφορά τώρα τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ακόμα δεν έχουν βγει, γιατί είναι κάποιες ομάδες, ναι, αλλά αυτές θα αντιμετωπίσουν νικητές άλλων ζευγαριών. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα περάσουν. Δηλαδή είναι η Celtic παράδειγμα. Είναι νικητής κάποιου ζευγαριού με τον Ερυθρό Αστέρα. Νικητής κάποιου ζευγαριού με την Λαμπό Ζάγκρεπ, με την Λεχ Πόσνα. Δεν είναι ακόμα
1: ξεκάθαρα.
0: Έχει
1: ακόμα ψωμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει,
0: ναι,
1: ακόμα ψωμί.
0: Επίσης, για να καταλάβετε, αν αποκλειστούν παράδειγμα στο δεύτερο προκριματικό γύρο, είτε ο Ερυθρός Αστέρας, είτε η Δυναμό Ζάγκρεπ κτλ., η ΑΕΚ είναι ανίσχυη, μπορεί να πάει στο κρύπτο των ισχυρών. Οπότε να έρθει τούμπα όλο το κόλπο.

0: Λοιπόν, έχει και αγωνιστική δράση. Μην με κοιτάς. Έχει και αγωνιστική δράση σήμερα. Δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει μπάσκετ όμως. Έχει τα υπόλοιπα.
1: Τα γύρω γύρω.
0: Έχει λοιπόν. Α1 Πόλο γυναικών στις 5 ώρα, Βουλιαγμένο Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός των play-offs. Τον πρώτο αγώνα τον έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έχει στις 6 ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός, handball, τέταρτος τελικός, προηγείται στις νίκες 2-1 Ολυμπιακός. Έχει βόλεϊ ανδρών, φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ελβετία στις 5 και στις 7 Ελλάδα-Ουγγαρία, φιλικό αγώνα γυναικών στο βόλεϊ πάλι. Λοιπόν, έχει στις 6.30 διεθνές meeting Στίβου στη Λεμεσό με συμμετοχή Τεντόγλου και Καραλή. Και έχει, εδώ τώρα θέλω να δώσω λίγο βάση, Α1 Πόλο ανδρών στις 9 η ώρα για τις θέσεις της 4. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα από όλο να σμπαίνει και Βουλιαγμένη. Και θα μου πεις, ρε Μάστρα, αυτό δεν είχε γίνει ο αγώνας?
1: Ναι.
0: Είχε γίνει.
1: Τι θα ξαναγίνει?
0: Και υπήρξε έστρα από τη Βουλιαγμένη, η οποία έγινε αποδεκτή και ο αγώνας θα συνεχιστεί από ένα σημείο της αναμέτρησης και μετά εκεί στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου, δηλαδή από το 15 και 44 πιο συγκεκριμένα, με το σκορ 6-4 υπέρ του Απόλλωνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις σπάνιες.
1: Και τελικό στην Κύπρο είπαμε.
0: Να ξέρω, σου λέω τα εδώ τώρα, ναι.
1: Πάφο, Απόλλωνα Λεμεσού, ναι.

Έλα κι αρχίζουν οι ειδήσεις. Και στην οθόνη βγαίνει τώρα κεφάλι που τα ξέρει όλα. Λαύρος κατά των αδυνάτων, δεξί εξτρέμ των δυνατών.

Βλέπω μεγάλη γκρίνια για τα διαρκείας και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Γενικώς υπάρχει γκρίνια στον κόσμο για τα διαρκείας, διότι αν θέλει κάποιος να πάρει τώρα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θέλει πάνω από ένα χιλιάρικο. Για τα χαμηλά τώρα μιλάμε, έτσι, όχι για τα πιο ακριβά. Είναι πολλά χρήματα.

0: Οπότε βλέπεις αύριο να μην έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι. Ναι. Βλέπω να σχολάει νωρίς.
0: Τώρα λέει τους φίλους δεν τους σκέφτεσαι.
1: Ποιους?
0: Τους τσόχους τους καταφέρεις.
1: Εγώ φταίω. Σκοθήκανε και πήγανε και εκεί.
0: Πραγματικά.
1: Είσαι άρεσε να λέω και πας αυτό το τελικό, μην πας καθόλου.
0: Κάθε ρε φίλε, αλλιώς είσαι αν δεν πας σε τελικό, ενώ μπορείς και πας μόνο που είσαι πιθανότητες κατάκτησης, είσαι πανηγυρτζής.
1: Πανηγυρτζίδες είναι, γιατί τι είναι.
0: Αν ήταν πανηγυρτζίδες δεν θα πήγαιναν ενώ.
1: Πανηγυρτζίδες είναι,
0: μήπως
1: μας λυπηθούνε, μήπως.
2: Σα θύματα τσιμπήσαμε.
0: Τώρα από την άλλη να σου πω κάτι, είναι και ωραία πόλη Βουδαπέστη. Έτσι λένε όσοι έχουν πάει. Και έχει πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις, οπότε χαλάρι. Λες, κάνω ένα τριμεράκι με αφορμή το τελικό.

0: Κοίταξε, και εγώ θεωρώ ότι λογικά εύκολα ή δύσκολα η Παρή θα το πάρει. Αλλά ρε φίλε, θέλω να δω και λίγο ματσάκι. Γιατί προχθές δεν είδαμε.
1: Μακάρι να δούμε.
0: Προχθές δεν είδαμε.
1: Ναι, μακάρι να δούμε.
0: Ας μην υπάρχει αγωνία. Να δούμε τουλάχιστον ένα 4-1. Να δούμε πολλές φάσεις, να δούμε γκολ. Δηλαδή, μην δούμε ένα σφιχτό τώρα 0-0-1-0 και γεια σας.

0: καλύτερο.
1: Αφού θες τόσο πολύ να έρθεις να δεις τον κύριο Σταύρο, τη Δευτέρα που θα κάνει εκπομπή μπορεί να έρθει στο στούντιο.
0: Ποια Δευτέρα?
1: Αυτή που μας έρχεται.
0: Ούτε αυτή, ούτε την επόμενη.
1: Καλά, την επόμενη θα είμαστε στο.
0: Έλα, έλα, και να μαζί σε όλους.
1: Ναι. Έλα όμως τη Δευτέρα θα κάνει ο Σταύρος, άμα έρθεις εσύ, θα κάνει ο Σταύρος εκπομπή για πάρτι σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αληθεύει ότι ο Τσόχος έχει χαθεί, παιδιά, και δεν έχει φτάσει ακόμα στον προορισμό του.
1: Και εκεί, στο μακελιό, τι άψη.
2: Εγώ απλά λέω ότι μάλλον κρύβεται.

0: Με 94 και 6 Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ο κύριος Ταμπάκος και η κυρία Πανούτσου έξω από εδώ.
1: Δεν ασχολούνται μαζί μας βέβαια, έχουν πιο σημαντικές δουλειές. Γιατί, τι κάνουν, ξέρεις?
0: Ο ένας προετοιμάζει το ταξίδι του ανά την Ευρώπη και ο άλλος.
1: Και η άλλη βοηθάει. Ναι. Γιατί άμα δεν βοηθήσει η άλλη, τον βλέπω να πηγαίνει εκεί και να μην να χάνεται κι αυτό. Να μην έχουμε καμία μετάδοση.
0: Μέχρι τα φάρσαλα.
1: Όχι, θα πάει. Τι θα ακούσουμε το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Διότι το να πάει στα φάρσαλα ή στη Στοκχόλμη.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από μένα. Α, λουκουμάκι έχει γίνει. Το πρόβλημα είναι.
0: Κοίτα να δεις ρε το κακομύριο.
1: Τι κακομύριο. Έχει πάει κανένας λάθος τόσα χρόνια.
0: Ένας και δύο.
1: Από
0: ένας και δύο.
1: Όχι παλιά που κάνετε εσείς τα κουμάντα. Παλιά, εάν πετυχαίναμε την πόλη, πανηγυρίζαμε.
0: Όχι, ρε.
1: Την πόλη.
0: Δεν ξέρω να σου το πω.
1: Ναι, αλλά όχι, αυτός λέω, όχι τότε που.
0: Εγώ με το χελάκι είμαστε στην Πορτογαλία και οδηγούμε αυτοκίνητο και είμαστε.
1: Οδηγεί, προφανώς, γιατί ο χελάκι.
0: Οδηγώ, ναι, οδηγώ αυτοκίνητο και είμαστε.

0: και ένα περιφερειακό εκεί. Αυτό για να μπει.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μιλάμε ότι ήμασταν μία ώρα γύρω-γύρω στο πυράκι και βρισκάμε την έξοδο. Μα το θυμάμαι, λέω, ρε, αυτό το περάσαμε, ρε.

Το είπαμε, αδερφέ, για τα ακριβά διαρκείας που αφορά όλες τις ομάδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιοποιούμε την γκρινιά σας. Τίποτα άλλο.

όταν στις ομάδες αυτοί που αποφασίζουν για το κόστος των διαρκείας δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σήμερα με τα χρήματα, με τα λεφτά που δεν φτάνουν, με τα γύρω-γύρω, και η ακρίβεια είναι πραγματικά σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός το παραδέχεται. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε όχι να ακριβίνουν διαρκείας, να φτηνίνουν κιόλας.

Αλλά πατάνε στην αγάπη του κόσμου για την ομάδα, πατάνε στην αγάπη του κόσμου για να παρακολουθήσει αυτό το άθλημα το οποίο το αγαπάει και του αρέσει και

0: Για το μπάσκετ τα είδατε χθες. Ο Ολυμπιακός πέρασε σχεδόν εύκολα από την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, 1-0, έκανε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε αφού του βγήκε λίγο η ψυχή, πήγε και στην παράταση.
1: Και έκανε και η εικόνα του ανησυχητική.
0: Ναι, έκανε και αυτός το 1-0.
1: Το θέμα είναι νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, ειδικά ο Παναθηναϊκός, θα περάσει και αυτό στο τελικό όπως και ο Ολυμπιακός. Και εκεί είναι το τι θα δούμε. Πάντως οι εικόνες, εικόνα των δύο ομάδων είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ όχι σε επίπεδο τάλεντο και τα λοιπά, αλλά συγκέντρωσης, πλάνου και.

0: Με χλεβάζετε, λέει. Ντροπή σας. Εγώ αυτό που ήθελα να έρθω να σας το είπαμε. Είναι την επόμενη Δευτέρα στο πάρτι. Μπορείς να δεις όλους. Όχι μόνο τον Μπάμπη, εμένα.
1: Ξέρεις, τα ραντεβού κλείνονται από δύο, δεν κλείνονται από έναν. Αν θες να κλείσεις ραντεβού μόνη σου, δεν θα το πετύχεις ποτέ.

0: Κάνει λέει και ο Χονδροθύμιος πριβέ εκπομπές όπως ο Τσόχος. Όχι, γιατί οι πριβέ εκπομπές που κάνει ο Τσόχος δεν είναι για όλους, είναι για αρχόντους.
1: Και ο Χονδροθύμιος κάνει πριβέ.
0: Όχι, δεν τι λέμε.
1: Κάνεις, ρε φίλε, τους έχω δει εγώ.
0: Στον ύπνο του, αυτά βλέπεις.
1: Ναι. Φίλε, κόψε τα μηνύματα με τον Μάστορα και τον Νίκο και το πλατεία Βάθης και τον πρόεδρο και όλα αυτά.
0: Κάθε μέρα, όχι, τα είπαμε μία-δύο.
1: Το είπαμε μία φορά, το είπαμε δύο, φτάνει ρε φίλε.
2: Στον κόμβο κηφισίας.
1: Μετά κάποιοι παραπονιούνται γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Πώς να τα διαβάζουμε, άμα στέλνεις εσύ 47.000 μηνύματα κάθε μέρα και άλλος ένας που στέλνει άλλα τόσα, δεν μπορεί εδώ στον υπολογιστή να έρθει κανένα μήνυμα. Δηλαδή, πραγματικά.

0: Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για την EuroLeague. Καθώς η Μπουργκ αποφάσισε να μην αγωνιστεί στην Ευρωλίγα, η Μπουργκ θυμίζω ότι κατέκτησε το EuroCup, οπότε αυτομάτως δικαιούταν
1: να πάει στην
0: Τελικά αποφάσισε ότι δεν θέλει να λάβει μέρος στην διοργάνωση, δεν μπορεί, δεν θέλει. Τέλο πάντων, ναι, είχε την επιλογή. Άρα ανοίγει μία θέση.
1: Ωραία. Πάντως από ελληνικής πλευράς έχουμε δύο τουλάχιστον, τρεις τουλάχιστον
0: ενδιαφερόμενες ομάδες.
1: Ενδιαφερόμενες ομάδες. Είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και ο Άρης.
2: Τι να μας πει η φυσική.
1: Βέβαια θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το μπάτζετ των ομάδων που θα θελήσουν να κινηθούν προς αυτό το στόχο. Έχω την αίσθηση ότι και το πιο χαμηλό salary cap είναι 5 εκατομμύρια.
0: Υπάρχει οικονομικό όριο, κάτι και κατώτατο εννοώ. Και αν θυμάστε, είχε γίνει και μεγάλος δώρος για τη Βιλερμπάν, διότι βγήκαν κάποια στοιχεία ότι δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις. Προς το χαμηλά, ξαναλέω, δεν είχε καλά υπέρβαση.
1: Κοντά στα 3,5 με 4. Ναι.

0: Ναι, η μαγική λέξη στην είσοδο είμαι καλεσμένη του κυρίου Σταύρου. Αυτή είναι η μαγική λέξη, μπορεί να την πεις και να περάσεις.
1: Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Μπορείς να πεις και το άλλο, είμαι αυτή που τους πρίζω κάθε μεσημέρι.
1: Εγώ σε λέω αγάπη.
0: Ή το ένα πεις ή το άλλο θα σε αφήσουμε.
2: Παιδιά, δεν θα είναι πριβέ το πάρτι, θα μπορεί να έρθει και ο κόσμος έτσι κι άλλο.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα, εδώ μιλάμε τώρα για άρρωστα.
2: Απλά τι θέλει να νιώσει... ότι είναι κάτι special.
0: Ναι, αυτό είναι. Εδώ μας λέει διακρίνω έναν αποκλεισμό από αυτά. Από όλα αυτά που είπα, διακρίνω έναν αποκλεισμό.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή υπάρχει. Έχουν αρχίσει οι ζέστες. Να είμαστε σε σκιερά μέρη, να πίνουμε νεράκια, καπελάκι κτλ. Να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Παρά το γεγονός ότι η φίλη μου Καρολίνα λέει ότι κρυώνει σήμερα, δεν ξέρω, να το κοιτάξεις.

0: θυμάσαι που σου λέγα λίγο πριν ότι δεν ξέρουμε την ώρα που θα παίξει Σάκαρη ναι. και από τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσουν οι αγώνες.
1: Ναι.
0: Και ίσως παίξει 12.
1: Ωραία.
0: Ανοίγει το πρόγραμμα λοιπόν.
1: Έλα.
0: 12. Και ξέρεις ποιο είναι το καλό άμα είσαι στο πρώτο μάτς. Είναι το μόνο που είσαι σίγουρος τι ώρα θα αρχίσει. Διότι όλα τα άλλα μετά πάνε αναλόγως, παιδί μου, πώς θα τελειώσει το προηγούμενο παιχνίδι κτλ. Οπότε αύριο το μεσημεράκι, 12 η ώρα, ο αγώνας της Σάκαρη.

0: Λοιπόν. Εκτός. Γιατί γελάς, γιατί γελάς.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί γελάς, λοιπόν. Εκτός
1: από. Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ.
0: Έλα. Εκτός από τσόχο.
1: Ναι.
0: Καρατζαφέρι.
1: Καρπετόπουλο.
0: Ξεθρακόπουλο και Τσετζόγλου. Έχουμε πολλούς εκεί στη Βουλή.
1: Έχουμε κάνει δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ποιος άλλος θα είναι στο τελικό αύριο.
1: Ποιος άλλος.
0: Θα είναι λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Θα πάει ο Γιάννης.
0: Θα πάει. Λάξε, ναι, γιατί θα αναφέρω. Είδες σε ποιους έχω κάνει αναφορά στην αρχή.
1: Σε ποιους.
0: Είπα Τσόχος, ναι. Ο Καζαφές. Και για κάποιο λόγο ο Γιάννης.
1: Και σου στείλει μήνυμα ότι δεν με ενδιαφέρες.
0: Όχι, όχι, θα είναι λέει με την Arsenal για κάποιο λόγο.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι. Και μάλιστα δημόσια έχει κάνει μια πρόβλεψη. Ότι θα κερδίσει 2-1.
1: Εντάξει, δεν το μυρίζει και πολύ το ποδό.
0: Τη γυρίσαμε με την πιουτέκα. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι του. Όχι, όχι, πολλοί άνθρωποι του αθλητισμού. Άμα δεν παίζει ομάδα του, συνήθως υποστηρίζουν τα outsider, παιδί.
1: Εντάξει,
0: ίσως να είναι σε αυτό το πλαίσιο.
1: Οκ. Τίποτα μικρό μου
0: έκαλα. Τη σκέψη ρυθμικά σε βασανίζει. Όλα πλέον κινούνται σε αριθμούς Champions League. Αύριο στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ποια ομάδα θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, η Paris για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ή η Arsenal που ήδη έχει κατακτήσει την Premier League? Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με την Viva Ταυτοποίηση, προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Go! Go!

0: Θα αλλάξουμε λιγάκι, θα πάμε σε μαχητικά πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον κορυφαίο μαχητή, τον Αλέξη τον Σύρο. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Προετοιμαζόμαστε.
0: Πώς το αποφασίσαμε, πώς το αποφασίσαμε μετά από 10 χρόνια αποχής να μπούμε πάλι στο...
2: Η κορούλα μου με έβαλε, είναι 10 χρονών.
0: Ωραία.
2: Δεν με έχει δει ποτέ και με...
1: Α, ουσιαστικά με το που γεννήθηκε το σταμάτησες. Λες τώρα πάμε για άλλα.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν λίγο πιο πολύπλοκο βέβαια το
1: θέμα, για το timing
2: μου τότε. Έχασα τον μπαμπά μου και δεν ήμουν σε ψυχολογία για να το συνεχίσω το άθλημα. Αλλά την βρήκα την ψυχολογία λόγω της κόρης μου και επανήλθα, δόξα τω Θεώ.
0: Γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα event, το No Limits.
2: Ναι, ναι, το No Limits, 20 χρόνια No Limits.
0: Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας.
1: Στις 30 του Μάη.
0: Ναι, στις 30, δηλαδή την...
2: Αύριο.
0: Ναι, αύριο, 30 Μάη.
2: Αύριο. Σήμερα ζυγιστήκαμε. Και αύριο ρίχνομαστε στη μάχη.
1: Και δεν το αγαπώ, ωραία, κάτσε λίγο να το πάμε πιο χαλάρα.
0: Ναι.
1: Ζυγίζεις σήμερα, δεν υπάρχει άλλη ζυγίση, σωστά?
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Άρα σήμερα, δηλαδή, μέχρι αύριο το μάτς, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να φας ό,τι θέλεις, να είσαι ντούρος,
2: δεν περίμενε. Δεν μπορείς να φας τόσο...
1: καλά, δεν θα πας και 5 κιλά. Ναι.
2: Μπορείς να πάρεις 5 κιλά, αλλά πρέπει να τα πάρεις σωστά. Με καλή τροφή, δηλαδή. Αν φας σουβλάκια, θα είσαι βαρύς.
1: Ναι, εκεί το έχω χάσει εγώ, ρε Μπάμπη. Τρώω σουβλάκια και δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Να έχεις απέναντι σου έναν από τους πιο γνωστούς και τους πιο μεγάλους μαχητές, τον Τούρκο.
2: Σινάν Καγκάλα, ναι, είναι πολύ καλός.
0: Με παγκόσμιους τίτλους και τα λοιπά.
2: Με παγκόσμιους τίτλους, σωστά. Δεν ήθελα ένα βατό αντίπαλο.
0: Όχι ότι έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει σε 103 αγώνες 87 νίκες.
1: Εκ των οποίων 72 με νοκάουτ, έτσι, όχι.
0: Πρωταθλήματα Ελλάδας.
2: Ναι, ήμουνα νοκαουτέρ καλός. Αλλά εντάξει, τα 10 χρόνια είναι 10 χρόνια, αλλά παρόλα αυτά δεν το λέει η ψυχή μου, ποτέ δεν το έκανα και ποτέ δεν θα το κάνω να φέρω αντίπαλο υποδιέστερο. Κι ας μεγαλώνω, ναι, δεν με πειράζει καθόλου. Θα παίξω με την ψυχή μου όπως πάντα. Για το κοινό μου, για την κόρη μου, για την Ελλάδα μας.
0: Το έχει σκεφτεί τώρα αυτό? Θα δει η μικρή τώρα ή θα την...
1: θα δει, αφού τον είχε φαγωθεί.
2: Ναι, θα δει, μαζί θα περπατήσουμε να μπούμε στο ρινγκ.
0: Α,
2: θα με πάει
0: ωραία
2: και μέχρι το ρινγκ. Μέχρι τα σημεία θα πάω με την κόρη μου βέβαια.
1: Αλέξη, είναι τώρα διαφορετική η τελευταία μέρα σήμερα από ό,τι πριν τον αγώνα, από ό,τι τις προηγούμενες φορές που ήσουν συνεχώς, παιδί μου, σε μια αγωνιστική κατάσταση? Δηλαδή βλέπεις διαφορές σήμερα?
2: Είμαι, παρόλο ότι έχω να αγωνιστώ 10 χρόνια, είμαι λιγότερο αγχωμένος. Πρώτη φορά στην αγωνιστική μου καριέρα νιώθω ότι έχω κερδίσει ήδη, μετά από τέτοια επάνωδο που δεν το πίστευα ούτε εγώ ίδιος, να χάσω 30 κιλά και να επανέλθω σε τέτοια αγωνιστική κατάσταση, γιατί είμαι πάρα πολύ καλά και ψυχολογικά και σωματικά. Παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία στο άθλημά μας.
0: Σωστά, ναι.
2: Οπότε νιώθω πολύ καλύτερα. Δηλαδή παλιότερα που ήμουν αγωνιστικός είχα πιο πολύ άγχος. Τώρα τίποτα. Περιμένω πώς και πώς να μπω μέσα.
0: Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν στις 5 και η έναρξη...
2: Στις 5 τα pre-game, 8 ξεκινάνε τα παιχνίδια του main event. Τα εισιτήρια, κυρία Μπιτάκου, έχει προνοήσει και τα έχει βάλει σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να μπορέσει να έρθει κόσμος και να... Γιατί έχουμε και ένα μήνυμα κατά της βίας των ανηλίκων για όλα αυτά που γίνονται τις μέρες μας, που είναι
0: έχει
2: πραγματικά λυπηρό.
0: Χιονοστιβάδα έχει πάρει, ναι.
2: Έτσι, και θέλουμε να φέρουμε στα μαχητικά αθλήματα νέα παιδιά, μικρά παιδιά, να εκτονώνονται, να μαθαίνουν να πειθαρχούν και να μην κάνουν αλητίες έξω.
0: Ξεχωρίζεις κάποιο άλλο...
2: Κάποιο άλλο παιχνίδι βέβαια.
0: Άλλο
2: υπάρχει ρεβάνς του Νίκου του Αβραμίδη με του Γιάννου Φεζουλάη. Είχαν παίξει στο τελευταίο No Limit, ήταν πάρα πολύ κοντινό το παιχνίδι που και η γωνία του Γιάννου Φεζουλάη το αμφισβήτησε κιόλας το αποτέλεσμα. Πολύ σκληρό παιχνίδι. Τα παιδιά και τα δύο είναι πραγματικά σε δαιμονιώδη κατάσταση και πρέπει να είναι και ακόμα καλύτερα τώρα που είναι προετοιμασμένοι για τη ρεβάν. Δηλαδή θα παίξουν 6 γύρους. Θα δούμε μια μάχη τρομερή. Δηλαδή περιμένω και εγώ πώς και πώς να το δω αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πόσα παιχνίδια θα γίνουν?
2: Θα γίνουν 7 στο πρώτο μέρος και 7 στο δεύτερο.
1: Πλούσιο πρόγραμμα, έτσι, δηλαδή.
2: Ναι. Και θα έχει κανονίσει η κυρία Μπιτάκου και ένα χορευτικό και θα έχει και μια pop τραγουδίστρια που θα κάνει και show.
0: Μάλιστα, θα έχει δηλαδή και πράγματα να...
2: Ναι. Να πλαισιώσουν το σοου των μαχητικών.
0: Να επαναλάβουμε λοιπόν στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
2: Παιανίου.
0: Αύριο...
1: Από τι ώρα?
0: Από τις 5.
1: Από τις 5.
2: 5 η ώρα ξεκινάνε. 5 η ώρα...
1: Οπότε είναι.
2: Χτυπάει το πρώτο καμπανάκι.
0: Και το σοου αρχίζει ουσιαστικά στις 8, έτσι.
2: Στις 8, ναι, ξεκινάνε τα πιο μεγάλα μάτς. Τέταρτο μάτς θα βγω εγώ στη μέση της βραδιάς, σαν main event, που είναι το παιχνίδι δηλαδή με τον ξένο αθλητή. Και τελευταίο παιχνίδι θα παίξει ο Γιάννης με τον Νίκο.
0: Ωραία. Αλέξη, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να σου ευχηθούμε υγεία δηλαδή, γιατί παίζει ρόλο αυτό. Να χαρείς όσο μπορείς, μια και θα έχεις την δυνατότητα να έχεις και την κόρη σου μαζί εκεί, να το χαρεί και η μικρή και να της δώσεις μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να σας δω και από κοντά.
0: Ωραία. Ήταν ο Αλέξης Σύρος, ένας από τους κορυφαίους μαχητές μας, οι οποίοι αύριο στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας θα δώσουν αυτό το event, τον No Limits, που γίνεται εδώ και 20 χρόνια με πρωτοβουλία των αδερφών Μπιτάκου.

0: Εν τω μεταξύ έχουν ξεφύγει τα συμβόλαια στο NBA. Μιλάμε για 250, για 300 εκατομμύρια.
1: Πού δεν έχουν ξεφύγει.
0: Ρε φίλε, εντάξει, κάπου όπα.

0: Γεια σας από την μεγάλο μπουτίκ Πανσεραϊκού, εκεί που έχει τα πατατάκια προφανώς.
1: Ναι.
0: Πες μας, φίλε ή φίλοι μάλλον, τι άλλο έχει η ιδιαίτερο εκτός από τα πατατάκια? Μην μου πείτε τώρα τις φανέλες της ομάδας, καπελάκια κτλ. Αυτό τα έχουν όλες οι μπουτίκ.
1: Σεφαγόσιμα.
0: Όχι σεφαγόσιμα. Κάτι που δεν έχουν όλες οι μπουτίκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή το πατατάκι είναι ξεχωριστό. Μην μου πεις τώρα έχει καπελάκι της ομάδας, έχει φόρμα και φανέλα. Κάτι ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα και στον πατριώτη τον Δημήτρη, από την Καβάλα.

0: Σκέψου τώρα να έρθει 2-1 το μάτσο πέρτη σε Arsenal. Τι αποθέσεις θα γνωρίσατε το κούμπο που είχε τα κόσια να πει και ακριβές σκορ. Όλοι εσείς τώρα που αρχίσατε δεν τη μυρίζετε, δεν την κάνετε τη Ράνη. Που και εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κερδίσει Arsenal.
1: Όχι, δεν τη μυρίζει άσχετα.
0: Άσχετα. Εγώ δεν ξέρω αν τη μυρίζει, όχι. Δεν έχω δει μαζί την μπάλα, δεν έχω ανταλλάξει απόψεις. Να ξέρω.
1: Όχι, δεν τη μυρίζει την ώρα που. Ναι.
0: Άσε τώρα, μην είσαι.
1: Πάτησε να παίξει λίγο με τα πόδια και δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν. Που τις νύχτες σου μαζί μου μοιράζεσαι. Ποια είμαι εγώ που για μένα με τη μάνα σου μαλώνεις. Ενώ ο Θανάσης τη μυρίζει, έτσι. Έπαιξε κι αυτός.
0: Ο μεγάλος του αδερφός έπαιζε.
1: Ο μεγάλος. Και λένε ότι ήταν και καλός.
0: Δεν έχω άποψη, αλλά όταν έχει να πέσει μέχρι και δεύτερη εθνική,
1: ναι.
0: Πάνε να πει ότι σίγουρα.
1: Κάτι κάνει.
0: Ναι, αποκλείεται να τη μυρίζει.
1: Δεν είναι σαν και σένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν πενέψα δεύτερη εθνική.

0: Μιας και μιλάμε, μιλήσαμε μάλλον.
1: Ανακοινώθηκε ο νικητής για το σκούτερ.
0: Βεβαίως, βγήκε και στον αέρα εδώ, τα είπε όλα. Και εμείς καταλάβαμε για τη δεύτερη εθνική. Να πούμε ότι υπάρχει υποφορική συμφωνία της Καλυθέας με τον Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω πέσει ακόμα υπογραφές.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, έχουν πάρει οι δύο οι αγγλικές ομάδες τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τριτώσει.
1: Ωραία.
0: Και είναι με Ισπανούς προπονητές. Και τώρα αύριο ότι και να γίνει, Ισπανός είναι προπονητής. Δεν ξέρω.
1: Ό,τι και να γίνει, ναι, ναι. Ο Ισπανός θα το πάρει. Ναι.

0: πατρίδα.
1: Είμαστε και για τριήμερο τώρα, ε. Δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Δεν
2: τα δάφυλα. Ήδη υπάρχει κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στα λιμάνια.
1: Έχεις πλερωθεί κιόλας. Μια χαρά είσαι.
2: Αυτό δεν με απασχολεί, γιατί έχω φίλο του Δαμπάκου. Αν χρειαστώ κάτι,
1: οκ, θα εξηγηθεί.

0: ορίστε, λούτρινο λιονταράκι πανσεραϊκό θα σου δώσω.
1: Και υπάρχει μετά. Υπάρχει και ακόμα μετά. Με το λιοντάρι της Αμφίπολης όμως, όχι.
0: Πες του τίποτα φάγος μου και ας αυτά τώρα που.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Αυτά θα σου μείνουν τώρα τα πατατάκια, θα προλάβει να τα δει ούτε ο Θεός. Εντάξει. Εδώ τώρα το λιονταράκι, το παίρνει εκεί το φάνω σαν η μασκότ.
0: Άμα τρογόταν κιόλα.
1: Σου μένει. Όχι, άμα τρογόταν δεν θα σου έμενε. Όταν θα γυρίσεις θα μιλήσουμε για Μαρτζούκο, γιατί έχει κάνει δηλώσεις δυνατές.

0: αυτή την κομματάρα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο γύρο.
1: Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είδα το βιντεάκι σου και μου έχεις κάνει πολύ γρήγορο, ρε φίλε.
1: Και ο Νικός θα είναι πλέον ο πληθυντικός. Εμείς σχεδιόμαστε ένα πλέον. Περάσαμε στην ιστορία.
2: Τελείωσε.
0: Ανταγαθείς, δεν ντρέπεσαι. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριος Κόπορης.
1: Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, ήταν λαϊκή απέτηση όλων των εργαζομένων του Sport FM να ξεφυλίσω τον Μπάμπη. Ήταν λαϊκή απέτηση και των ακροατών.
0: Νομίζω ότι το κατάφερες.
1: Το κατάφερα. Μου έχουν στείλει 100.000 άνθρωποι. Η μισή είναι βάζερ και μου λέει καλά το έκανες. Η άλλη μισή είναι Ολυμπιακή και μου λένε παρόλα αυτά το άξιζε. Δηλαδή, ότι ενώνει το να σε τρολάρω δύο ομάδες είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Θέλω να πεις όμως ότι αυτοτρολαρίστηκα, ρε φίλε.
1: Εννοείται το τρολαρό, όχι.
0: Το σενάριο σου δεν περιείχε τόσο πολύ αυτοτρολάρισμα.
1: Είδες, εγώ ήθελα πρώτα να το βιώσεις εσύ. Εγώ ήθελα να δεις πώς γίνει, ρε παιδί μου, πώς γίνεται. Ότι ήταν μια διαδικασία, πόσο μας πήρε, 5 λεπτά, πόσο μας πήρε.
0: Ούτε 5.
2: Έλα, πείτε την αλήθεια τώρα, 18 πρόβες κάνατε. Άντε τώρα, εδώ θα λέμε αλήθειες.
1: Το ωραίο ήταν, το ωραίο είναι να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, έτσι που κανονικά πρέπει, ότι ο Σταύρος παραδείγματος χάρη τρόμαξε και ήρθε μπροστά. Ρε παιδιά, τι έγινε, γύρισε όλο στο σταθμό.
0: Τι έπαθα αυτό.
1: Να ανταπηγήσω τον Σταύρο που βγήκαν όλοι από τα γραφεία τους και λέγανε, ρε παιδιά, τι έγινε, παιδιά, τι έπαθα, Μπάμπης. Αυτά ήταν τα γραφεία. Είδες, παιδί μου, η ιστορία πίσω από ένα βίντεο, τι ωραίες αναμνήσεις αφήνει και πώς
0: έχει
1: το ξέρω.
0: Έχει πολλή ιστορία πίσω από το βίντεο και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι και θα σου προτείνω, μια και άνθρωπος των βίντεο από παλιά και τα λοιπά, και να γράφεις το background της ιστορίας που κάνεις.
1: Μα το αν δεν ήταν ξεχωριστό βίντεο, να παίρναμε τις φάτσες όλων των παιδιών εκεί μέσα. Ναι, δηλαδή
0: αυτό θα είχε πραγματικά μεγάλο ανταλλαγμα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι ραδιοφωνικός σταθμός, ναι, θα μπορούσα να το έχω κάνει, αλλά λέω τώρα μην ενοχλήσουμε, ξέρεις, γιατί οι σεβόμενος και τη δουλειά όλων των ανθρώπων κτλ.
0: Arsenal Παρί, τι βλέπεις σήμερα?
1: Παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Αύριο είναι, μην το σήμερα πες, βλέπω προπόνηση.
1: Αυτό πήγα να πω. Απλά είναι αύριο. Αλλά. Παιδιά, κοιτάξτε, αν είναι να το πάρει Arsenal, είναι αυτή τη χρονιά, αλλιώς πάει, τελειώσαμε. Αλλά ξεκινάει από Παρί. Για μένα ξεκινάει από Παρί. Αν και πιστεύω θα πάει εσύ όλη η φάση, δεν θα κουνιέται, θα φοβάται ο Γιάννης το Φεριό και το Φεριό το Γιάννη.
0: Λες να πάει.
1: Οπότε εσύ. Ναι, κλασική αγγλική ομάδα. Κλασική αγγλική ομάδα κάθεται πίσω. Η Παρί θα περιμένει τις αντεπιθέσεις της όπως συνήθως. Έτσι το αποκάζομαι εγώ, δεν ξέρω. Μην σας πάρω στο. Αλλά πιστεύω ότι ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή μην περιμένετε ένα μεγάλο μάτς. Πιστεύω θα παρεθούμε, ξέρω εγώ. Το έχουν αυτό τα μεγάλα μάτς.
0: Ωραία.
1: Αυτό και γίνει κατά πρώτο γκολ, πρώτο δεκάλεπτο και πάλι ανάστα ο κύριος εκεί μέσα.
0: Επειδή έχουμε και δουλειές, σε αφήνουμε τώρα, εντάξει.
1: Θα σας αγαπώ πολύ, πάντως σε ευχαριστώ που σε φιλήθηκες μαζί μου.
0: Να έρθεις για καφέ, γεια.
1: Γεια.
0: Χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε.

0: ζήσω.
1: Λοιπόν, πάμε σε έναν άνθρωπο που σήμερα είναι χαρούμενος, αύριο δεν ξέρω.
2: Έλα, τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε παιδί μου. Η Αρσεναλάρα θα πάρει την κούπα με τα αυτιά, ρε. Τι λες τώρα.
3: Άστο να λέει, άστο να λέει.
1: Έλα, ένα έχω να σου πω. Εδώ και μια μισή ώρα λέει, θα σχολάσει νωρίς ο γάμος, πια Άρσεναλ και τέτοια. Και τώρα που βγήκες εσύ, το παίζει καλό.
2: Στο 9, άμα είναι 0-0, δεν είναι επιτυχία. Λέω να μου πεις.
3: Στο 99.
2: Στο 9 λοιπόν.
3: Βάλε και 99.
2: Βάλε 3.
1: Είδες τώρα τι τύπος είναι. Ναι. Θέλει να φάμε εμείς μια σούπα τελικό 0-0 στο 99. Μήπως και δεν λέει στο 99 να το έχω πάρει, να είναι ένα 0 κάτι. Λέει να είναι 0-0 στο 99.
2: Αν η Άρσεναλ να αντέξει στο πρώτο 20 λεπτό και δεν φάει 2 γκολ, μπορεί να έχει και τύχη.
1: Ένα 2 γκολ δεν φάει στο 20 λεπτό, εντάξει.
3: Okay.
1: Όχι, ούτε εγώ δεν θα λέω αυτά, Γιάννη μου. Γιάννη, κάνε το αφέλη κοντά μα, κάτσε να. Γιατί εμεί καλά τα λέμε, να το συζητήσουμε και στον κόσμο. Από τη Βουδαπέστη.
2: Δεν έχουν μάθει τη φωνή του.
1: Όχι, μπορεί να είναι και καινούργια Κροάτε.
2: Σαν τον Τραχανοπλαγιά περιμέναν να πει ποιο.
1: Μπορεί να είναι και καινούργια Κροάτε, εσύ το με στη μαντιά. Άμα κάποιο ακούει για πρώτη φορά σήμερα, να μην ξέρει ποιο.
2: Θα σε παρατήσω, ρε.
1: Πρώτη φορά θα ξανασυμβεί.
3: Παιδιά, έχει κάψονα εδώ, έτσι.
2: Ναι, ρε φίλε, τι
3: γίνεται. Έκανα πλάκα. Έχει κάψονα. Έχει κάψονα.
2: Και δεν είμαστε σε καμιά Κρήτη να κάνουμε καμιά βουτιά, ρε φίλε.
3: Έλατε. Λοιπόν, εδώ στο Δούναμπι δεν μπορείς να βουτήξεις. Δεν το συνιστώ. Δεν.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, είναι σε ρυθμούς Champions League πόλη. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί πιο πολλούς αρσεναλέους βλέπω. Και θα κορυφωθεί από σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Είναι για πρώτη φορά στα χρονικά 6 ώρα τοπική, 7 η ώρα Ελλάδος ο τελικός του Champions League, να τα λέμε και αυτά, δηλαδή με γυαλιά ηλίου θα πάμε. Η Πάρη που πάει για το back-to-back, η Arsenal πάει για το παρθενικό της, 20 χρόνια μετά τον χαμένο τελικό στο Παρίσι, με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα με 2-1. Αν το πάρει η Arsenal, θα έχουμε για πρώτη φορά το 1990, όταν το είχαν πετύχει οι Ιταλοί.
1: Γιατί να ας πούμε πράγματα που είναι πιθανά να συμβούν, Γιάννη μου.
3: Θα τα πούμε όλα, τα πούμε.
1: Άντα, λοιπόν, καλά.
3: Ξεκινάμε από τα outsider και θα πάμε και στο φαβόρι. Λοιπόν, το 90 οι Ιταλοί, τότε με φοβερές πάντες, με Μίλαν, Γιούβε και Πάρμα είχαν κάνει το 3-3 στα κύπελα Ευρώπης. Φέτος αν το καταφέρει Arsenal θα το έχουν κάνει και οι Εγγλέζοι το 3-3 και θα πάμε στη ΣΥΠΑ για το 4-4 σαν εθνική ομάδα Αγγλίας. Λοιπόν, αν το πάρει η Παρί θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που θα έχουν κάνει back-to-back κατάκτηση Champions League κύπελου πρωταθλητριών. Αν τα καταφέρει ο Λούσι Ενρίκε θα είναι μαζί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον Μπομ Πέισλι και τον Ζιντίν Ζιντάν οι τρεις που θα έχουν από τρία Champions League. Πρώτος είναι βέβαια ο Κάρλος Αντσελότη με 5. Μία Παρί που εντάξει όπως συνηθίζει έκανε μέτρια πορεία στη League Phase, πάτησε γκάζι στα νοκάουτ με σημείο αναφοράς την πρόκληση της βάρος της Bayern. Να πούμε ότι είναι η καλύτερη επίθεση με 44 γκολ και είναι ένα γκολ πίσω από την καλύτερη επίθεση ever που ήταν η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 99-2000. Επίσης η Παρί είναι εδώ στη Βουδαπέστη με ένα εντυπωσιακό σερί σκοραρίσματος 27 παιχνιδιών. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο μάτς ήταν ήττα από την συμπολίτησα Παρί, με το δίδομος να έχει ήδη εξασφαλιστεί. Από την άλλη, η Arsenal είναι εδώ θέλοντας να πετύχει το μεγάλο double που λέμε για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Το ξανά αυτό. Πώς για να μην πετύχει.
2: Θα πεις τον άνθρωπο να πήρε, φίλε.
1: Το μεγάλο ντάουλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μα για να μην έχεις.
2: Εξεντευτεί, έχει πάει στο διάολο τη μάνα να πάει.
1: Μα δεν έχεις πάρει το Champions League, εννοείται ότι θα είναι για πρώτη φορά αυτό το συγκεκριμένο ντάουλ. Εννοείται ότι το έχει πάρει, δεν έχει συμπέσει η χρονιά με προτάσματα.
2: Τώρα στον άνθρωπο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
1: Ξεδιπλώσε τώρα, Γιάννη μου, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, αντίστοιχο κατόρθωμα έχει πετύχει η Λίβερπουλ δύο φορές το 1977 και το 1984, η Manchester United στο Τρέμπ το 99 και το 2008 και η City μια φορά το 2023. Τώρα, να πούμε ότι η Παρή κέρδισε πέρυσι στα ημιτελικά της Ουρβάνος δύο φορές στην Arsenal, 2-1 και 1-0. Και η Arsenal έχει έρθει εδώ χωρίς να έχει χάσει ακόμα ούτε ένα παιχνίδι στην τρέχουσα διοργάνωση. Τώρα τι να σου πω, προγνωστικό, τι να πω εγώ τώρα. Προγνωστικό, έχω παίξει το goal-goal με 1.75. Έχω παίξει μια τελική Κβαρασκέλια 1.75, είναι δώρο, να τα λέμε.
1: Συμφωνώ. Στο στόχο να επιθέσω.
3: Κορνεράκια. Ορίστε.
1: Στο στόχο η τελική.
2: Παίξε Κβαρασκέλια, παίξε goal-goal και over 2.5 την Παρή.
3: Να δούμε τέτοια, να ζήσουμε τέτοια βραδιά, ε.
1: Ναι.
3: Okay. Και κορνεράκι, δεν μου πάει το χέρι, Βάμπη. Τώρα
2: καλά να περάσεις, Γιάννη μου.
1: Όχι, να μιλήσετε
2: πριν. Το αποτέλεσμα είναι τίποτα. Καλά να περάσεις, ρε.
1: Γι' αυτό που το λες από τώρα αυτό. Έχει προστατώσει και τόσε ώρε να περάσει όμω.
3: Μισό λεπτό, Βάμπη, είχα ξεκαθαρίσει τη στάση μου. Είχα πει πρέπει μια λήξη, θυμάσαι που με έχει δρομή.
2: Ναι.
3: Εδώ δεν έχουμε όμω. Τώρα
2: κανένα. Απλά μην πέσει καμιά βαριά καμπάνα αυτό.
1: Εντάξει,
3: δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Εντάξει, είναι και σε ένα μάτσο. Η Arsenal έρχεται εδώ με την καλύτερη άμυνα του Champions League, με την καλύτερη επίθεση. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Κοίταξε, τον τίτλο το βάζουν.
2: Πόσα γκολ θέλει για να το χαλάσει αυτό.
3: Ποιο?
2: Ότι ήταν η καλύτερη.
3: Δεν χαλάει, αφού έχει κρατήσει 9 clean sheet.
1: Ναι, δηλαδή είχα δύο γκολ, ό,τι έχει φάει.
2: Εντάξει, okay.
3: Παρόμοιο ρεκόρ είχε κάνει το 6 που είχε φτάσει μέχρι τον τελικό η Arsenal και το καλύτερο το έχει η Real από το 2016. Και μια που λέω 2016, αναρωτιόμουν σε αεροπλάνο πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε γκολ-γκολ σε τελικό. Έτσι ήταν το 18, το Real Liverpool 3-1. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε δει γκολ-γκολ, παρά το γεγονός ήταν ζευγάρια που...
2: Μέχρι αύριο θα ανακαλύψω ένα κάρωτε.
1: Θέλετε να είμαστε ειλικρινείς. Εάν δεν γίνει γκολ-γκολ, δεν θα γίνει από την Άσνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει γκολ-γκολ και να σκοράρει Άσνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Άσνα θα φάει σίγουρα γκολ. Τώρα, αν θα βάλει για να γίνει γκολ-γκολ ή πώς θα βάλει, είναι άλλη ιστορία.
2: Στην αισιοδοξία είναι αυτό, άστομα.
3: Όχι, εντάξει, αλήθεια λέει.
1: Έτσι. Εδώ λέμε μόνο αλήθειες, κύριε.
2: Να σε καλά, κύριε.
1: Να τα απολαύσεις, Γιάννη μου.
3: Ευχαριστώ.
1: Εάν κερδίσει η Arsenal θα σε βγάλουμε αύριο για σχόλιο. Αν δεν κερδίσει θα σε αφήσουμε εκεί να κλαίσεις τον πόνο σου. Κύριος. Θες να σε βγάλουμε έτσι κι αλλιώς μετά το μάτς.
3: Ό,τι θέλετε. Νωρίς είναι.
1: Ωραία, δεν βρέθηκε. Να σε καλά, Γιάννη μου. Να περνάς όμορφα.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media, at New Media, στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον νέαρχο κύριο Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Στουδίδα Μπακό και την Κωνσταντίνα Πανούτσο που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, μήπως τρίμερο καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με σύνθεση έκπληξη. Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Γεσσετζόγλου και λίγο μετά, δεν θα είναι από την αρχή, Γιώργος Τσακίρης εδώ κοντά μας.
1: Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένα.
0: Κώστας Νικολακόπουλος, με συγχωρείτε. Είπαμε πειραματική σύνθεση, αλλά ναι. Άρα, Τάσος Νικολογιάννης, Κώστας Νικολακόπουλος και λίγο μετά τις 4.30 Γιώργος Τσακίρης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Παύλος Λευαγγέλη, τα Λουμίνα Σολό. Σολούς. Κοντάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμάνα μου.
4: Λοιπόν, υποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
0: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νάρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, θα τη μοιραστούμε μαζί σας, θα την περάσουμε μαζί σας και με κάποιους φίλους καλεσμένους. Είναι 2 χρόνια από τότε που έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο ο Θάνος Μικρούτσικος, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, με πλούσιο και πολυπίκυλο έργο. Ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη της μουσικής, έγραψε από όπερες και συμφωνική μουσική μέχρι μουσική δωματίου, αλλά και πάρα πολλά όμορφα τραγούδια που έχουν μείνει και θα μας συντροφεύουν για πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν ασχολήθηκε απλά με σχεδόν όλα τα είδη, και σχεδόν σε όλα τα είδη έχει φτιάξει πολύ ωραία πράγματα.
0: Σωστά. 7 σε παίρνει αριστερά,

Ο Θάνος Μικρούτσικος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Απριλίου του 1947. Ο πατέρας του, Στέργιος Μικρούτσικος, ήταν μαθηματικός που έχασε τη δουλειά του λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων. Η μητέρα του καταγόταν από παλαιά αστική οικογένεια της Πάτρας. Αδερφός του είναι ο συνθέτης και τηλεπαρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος. Μεγαλωμένος σε μουσικό περιβάλλον, ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές του σε μικρή ηλικία στη Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και στο Ελληνικό Οδείο, πιάνο, θεωρία και αρμονία. Ακολούθησαν οι σπουδές και η αποφύτησή του από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, φούγγα και σύνθεση με τον συνθέτη Παπαϊωάννου.

0: με τον Θάνο Μητρούτσικο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν βγαίνει συχνά σε μπροστά, δεν βγαίνει συχνά στο να κάνει συνεντεύξεις ή να μιλάει. Μιλάει με τα τραγούδια του Αραιά και Πού πια. Είναι ο Γιώργος Μεράτζας. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Μπάμπη μου, καλή σου μέρα από τα βουνά.
0: Καλή σου μέρα, από τα Τζουμέρκα.
1: Έτσι ακριβώς, και εκείνο το βράδυ το φοβερό από εδώ έφυγα και ήρθα στην Αθήνα.
0: Ωραία. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να κάνει ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μητρούτσικο, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σου για να πεις πράγματα τα οποία δεν τα λες συνήθως και δεν τα μολογάς.
1: Δεν μ' αρέσει κιόλα, γιατί ξέρεις κάτι, αγριεύουμε κιόλα με αυτά που ακούω πολλές φορές, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λέγονται τόσα πράγματα και λέει ο καθένας το τι λέει ο καθένας, όπως γίνεται πάντα, και αγριεύουμε έτσι κι αλλιώς, δεν θέλω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μ' αρέσει να μιλάω για το φούλι μου από το αδερφούλι μου, για το Θάνο, έτσι.
0: Αδερφός,
1: είμαι ο πιο παλιός συνεργάτης από το 1972.
0: Πριν ακόμα κάνει την πρώτη του μεγάλη χώρα.
1: Πριν, εγώ τον γνώρισα στην Πλάκα που έπαιζε σε μια... τις αντίστοιχες τότε μουσικές σκηνές. Ήτανε, ξέρεις, εκεί απάνω στη Θόλου τα δύο γνωστά μαγαζιά, και ήταν και κάποια άλλα μαγαζιά που φτιάχναν διάφορα γκρουπ. Και ο Θάνος μόλις είχε εμφανιστεί. Γνωριστήκαμε έτσι πρώτα, πριν συνεργαστούμε μετά από δύο χρόνια.
0: Γίνατε φίλοι, γίνατε συνεργάτες.
1: Με φίλοι, είμαστε σε αντίθετες παρατάξεις αριστερές, μάχες φοβερές κλπ. Έτσι.
0: Εντάξει,
1: καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
0: Καταλαβαίνω. Σημασία έχει ότι η συμπόρευση έβγαλε πολύ ωραία πράγματα και πολύ όμορφα.
1: Εγώ εκπαιδεύτηκα. Στην πιάτα λέμε ότι αυτό τραγούδι λέει δίπρωτο, που αυτό ξέρεις είναι πόλεμος 8, είναι νοοτροπία Μικρούτσικο, δεν έχεις κάνει αυτή τη σχολή και δεν έχεις κάνει αυτό το μεταπτυχιακό, ναι. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις.
0: Είναι πολύ δύσκολα τραγούδια, αλλά εσύ τα έφερες πέρας. Και...
1: εκπαιδευτήκαμε, κατάλαβες. Όταν πήγαμε σε μια μεγάλη παράσταση, σε μια ειδική παράσταση με το Κόντρα Πούχτε της Βιέννης, ένα κομμάτι ειδικό από τη συμφωνική της Βιέννης, και μόνο ο Θάνος και κάποια πράγματα, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή, σου λέω τώρα για να καταλάβεις, ότι έπρεπε ας πούμε να περιμένουν να αυτοσχεδιάσει η ορχήστρα 34 μέτρα, που ήταν ό,τι πιο ειδικό σύνολο κλασικής μουσικής, και να μπω εγώ στο τέλος που να είναι το τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Λοιπόν, οπότε με έμαθε να διαβάζω για να μπορέσω να κάνω αυτό το φινάλε.
0: Έχεις υποσχεθεί και θα πρέπει να το κάνουμε ότι κάποια στιγμή...
1: Και θα στο χρεώσω άμα δεν γίνει.
0: Όχι, δεν θα μου το χρεώσεις, θα το κάνουμε σίγουρα το νέο έτος.
1: Ωραία.
0: Ένα δίωρο εδώ με να παίξεις.
1: Συμφωνώ.
0: Να παίξουμε μουσική, να τραγουδήσεις και να βγάλουμε.
1: Και να πούμε και τις ιστορίες μας.
0: Να πούμε και πολλές ιστορίες. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη.
1: Σαφώς. Σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα.
0: Αν θα έλεγες μάλλον να τραβήξεις ένα από τα τραγούδια του Θάνου για να ακούσουμε, ποιο θα έλεγες?
1: Που έχω πει εγώ σε δίσκο πρώτη εξέλεση.
0: Δεν με νοιάζει. Να το έχεις πει εσύ, να το έχει πει κάποιος άλλος.
1: Κοίτα, το λέω εγώ τώρα. Κοίταξε να σου πω. Όταν ήταν στο νοσοκομείο τον τελευταίο καιρό και τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά, εκεί ύστερα από τόσα χρόνια κάναμε μια αυτοκριτική και οι δύο. Δεν είναι το παρόντος.
0: Ναι.
1: Ήταν συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Οι δυο μας. Ώρες εννοώ.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εκεί λοιπόν το είπε ότι καινούργιες παραστάσεις που κάνω, τότε ήμουν στην Πλάκα και που θα ερχόταν για να χαρεί και αυτός αυτό που έκανα.
0: Τώρα είσαι στο Γιάλινο, έτσι.
1: Τώρα είμαι στο Γιάλινο. Ναι. Τότε λοιπόν που είμαστε εκεί στην Πλάκα, είχα τρελαθεί με ένα τραγούδι, το είχε γράψει ο Άλκης Αλκαίος. Λέγεται, ας πούμε, έχει άλλο τίτλο, αλλά εγώ, επειδή λέει μέσα ο χρόνος δεν είναι με το μέρος κανενός, το συνειδητοποιούσα αυτό τις μέρες που ήμουν στο νοσοκομείο. Ξέρεις που αρχίζει το μυαλό και βγαίνει από την καθημερινότητα και πιάνει την ουσία. Πού πας Καραμήτρο, δεν ξέρουμε αν είμαστε εδώ αύριο. Άρα αυτό το πράγμα, έτσι ονομάζω και τις παραστάσεις φέτος στο Γιάλινο, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος κανενός. Τις συμπληγάδες του περνά καθένας μόνος. Λέγεται οροσκόπη το τραγούδι, είναι πια το πιο αγαπημένο μου, από εκείνη τη στιγμή βιδώθηκε στο μυαλό μου, έτσι επικοινωνώ με τον αδερφό μου, με το φίλο μου, ο οποίος ήταν τελειομανής και αν συνειδητοποιούσε τα λάθη του δεν φοβόταν να το φωνάξει δυνατά.
0: Ο δρομέας μικρών και μεγάλων αποστάσεων εδώ, Νέαρχος Κυριαζόπουλος, το έχει βρει ήδη, θα το ακούσουμε.
1: Αχ, χαίρομαι.
0: Από τη στιγμή που θα κλείσουμε με το τηλέφωνο, θα το.
1: Μπορεί ακούσουμε. Να το βρει και που το λέω εγώ, αν στο ίντερνετ.
0: Φαντάζομαι.
2: Τον κύριο Μητρούτσικο, κάνω και άλλη μια προσπάθεια.
0: Κάνε, ναι.
1: Είναι εύκολο, γράψει Γιώργος Μεράντας.
0: Ωραία, ωραία. Το λένε. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
1: Οροσκόπιο Γιώργος Μεράντας.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
1: Συγγνώμη για τον εγωισμό, αλλά επειδή, επειδή
0: κάτι,
1: αυτό το τραγούδι μου μεταφέρει πράγματα φοβερά.
0: Είναι κάτι που εμείς το ζητήσαμε. Και η δικιά σου η πρόταση είναι αυτή, άρα θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Αρκεί να το βρούμε τώρα γρήγορα.
1: Ναι, επειδή άμα γράψει η Μεράντα θα το βγάλει οπωσδήποτε.
0: Οροσκόπιο. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Το βρήκαμε, το έχουμε έτοιμο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και στέλνω εκεί απάνω ψηλά, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος στο Φάνο, ότι είμαστε εδώ και θα παίζουμε για πολλές δεκαετίες αυτά που μας άφησε παρακαταθήκη. Και στέλνω στο φίλο μου εκεί απάνω να είναι ήσυχος, πίνω με τσίπορα στη μνήμη του.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, πατή μου. Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Γιώργος Μεράτζας, από τους ανθρώπους που έχουν κάνει πολλές συναυλίες με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ακούστε.

Ο Θάνος Μικρούτσικος άρχισε να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά επίσημα εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1975 με τον δίσκο «Πολιτικά τραγούδια», στο οποίο μελοποίησε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ, του Βολφ Μπίρμαν, και συνέχισε τη συνθετική του διαδρομή μελοποιώντας Γιάννη Ρίτσο, Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Μάνο Ελευθερίου, Μπέρτο Μπρέχτ.

0: Λοιπόν,
1: πάμε στο καλεσμένο.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ηλία Μπενέτο, έναν αγαπημένο μου, έναν φίλο πολλά χρόνια. Τον μισώ βασικά, γενικώς, γιατί ενώ εγώ έκανα, ξέρω εγώ, τους χάνομαι γιατί ρεμβάζω ή δεν ξέρω εγώ τις δυνάμεις του Αιγαίου ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα μου δίνω Χατζηδάκη να πάω να κάνω, αυτός έκανε όλη την αφρόκρεμα της ελληνικής δισκογραφίας και με αυτήν την έννοια κάπως τον μισώ.
1: Κάτι έκανε καλά μάλλον, γι' αυτό την έκανα.
0: Βέβαια, κάτι έκανε πολύ καλύτερα και από μένα αλλά και από πολλούς άλλους, γι' αυτό η... πάνω από το 50%-60% της ελληνικής δισκογραφίας έχει το ονοματάκι του από κάτω. Γεια σας κύριε Μπενέτο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου Μπάμπη μου, γεια σου Θήμιο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι ρε Μπάμπη μου, καλά είμαι.
0: Σύμφωνα
2: με όλα αυτά που συμβαίνουν, καλά είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν πολλά. Σήμερα μαζευτήκαμε για να μιλήσουμε για τον Θάνο Μικρούτσικο, έναν αγαπημένο για όλους εμάς. Αλλά και για σένα και με τις πολλές δουλειές που έχεις κάνει μαζί του, αλλά και με τους εξαιρετικούς τραγουδιστές, αλλά και τους υπόλοιπους δημιουργούς. Θέλαμε να μας πεις δύο-τρεις κουβέντες γι' αυτό.
2: Ο Θάνος με τίμησε με τη φιλία του. Καταρχήν, εγώ ήμουνα φανάκι του Μικρούτσικου. Ναι. Δηλαδή, όταν το 1975 γνώρισα τον Μικρούτσικο από τα πολιτικά τραγούδια, βρήκα το στοιχείο αυτό που με έκανε να διαφοροποιηθώ από το δίπολο Θεοδωράκη Χατζηδάκη. Mm-hmm. Απομακρύνθηκα δηλαδή από το συγκεκριμένο δίπολο, νιώθοντας την ανάγκη να εκφραστώ μέσα από τον ήχο και από την αισθητική προσέγγιση μιας άλλης εκδοχής. Mm-hmm. Ο Μικρούτσικος λάτρευε το Χατζηδάκη και σεβόταν, αγαπούσε πάρα πολύ το Θεοδωράκη.
0: Σωστά.
2: Αυτό που εμφάνισε όμως στα πολιτικά τραγούδια για μένα ήταν μια εκδοχή τέτοια που με έκανε και εγώ να νιώσω μετά από τη διαδικασία των προηγούμενων ως φοιτητής τότε το 1975 ότι βρήκα τον ήχο μου, βρήκα τον τρόπο μου, βρήκα τα τραγούδια μου.
0: Έκανε περισσότερο jazz, rock και δυτική μουσική παράδοση από τα καθιερωμένα.
2: Ναι. Έτσι ήταν. Έτσι. Για τους λάτρευε, αλλά από εκεί πέρα εξέλιξε αυτό το οποίο πήρε σαν καταγωγή. Mm. Ο Μικρούτσικος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υψηλότατη μουσική παιδεία, αλλά από την άλλη ήταν ένας ευγενής αλήτης στα πράγματα. Δεν το ξέρει ο κόσμος ότι ο Θάνος ασχολιόταν τόσο πολύ με τα αθλητικά και μάλιστα πολλές φορές κέρδιζε στοιχήματα όταν έκανε ερωτήσεις του τύπου «Πες μου τον αριστερό εξτρέμ του Πανσεραϊκού το 1969».
0: Σοβαρά, ε!
2: Τους σκότωνε όλους κανονικά. Θυμάμαι ότι μίλαγε...
0: Μαζί μιλάγαμε μόνο για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Δηλαδή ήταν...
2: Παναθηναϊκός ήταν φανατισμένος και μάλιστα ο γιος του Στέργιος παίζει και στις ακαδημίες, έτσι.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Δηλαδή η Μαρία τον επηγαίνει στην Παιανία και προπονείται ο Στέργιος κανονικά, διότι πρέπει να διονυστεί αυτό το ατόπιμα.
0: Το αθλητικό ατόπιμα, ναι.
2: Θυμάμαι ότι μιλούσε για έναν παίκτη, αν δεν κάνω λάθος, ή του Άρη, όπως έλεγε του Άρεος, όπως λέγανε οι παλιοί, του Πάου, ας πούμε, τον Κοϊρουκίδη, ο οποίος φόραγε 49 νούμερο παπούτσι και είχε πατήσει το σιδέρι στη σέντρα. Έλεγε τέτοια πράγματα. Ήταν μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο που προσέγγιζε αυτή την λογική, τον τρόπο, την πλευρά της ζωής, με τον ίδιο και καλύτερο τρόπο προσέγγιζε και τους ποιητές. Mm-hmm. Και ήταν ένας από αυτούς που του χρωστάμε ακριβώς το ότι τους ποιητές μας τους γνώρισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ακριβώς.
2: Είχαμε τον ογκόλυθο Θεοδωράκη, ο οποίος έβαλε την ποίηση στην καθημερινότητα του λαϊκού ανθρώπου, και κάποια στιγμή ο Μικρούτσικος ήρθε και το συνέχισε αυτό όλο. Mm-hmm. Με έναν τρόπο μαγικό. Ο Καβαδίας είναι μέγιστο δημιούργημα και θα μένει στους αιώνες των αιώνων, και από εκεί και πέρα όλες του οι επιλογές σε ό,τι αφορά το θέμα των στίχων ήταν συγκλονιστικές και απίστευτες. Πολύ γρήγορα το κλείνω. Συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 88-89 επεξεργαζόμενοι μια συναυλία στις Βρυξέλλες για πιάνο και φωνή με τη Γαλάνη. Και από τότε αυτό που καταφέραμε και κάναμε, εκτός από το να αγαπιόμαστε, ήταν και να συνυπάρξουμε σε πάρα πολλές δουλειές μέχρι την ημερομηνία της αναχώρησής του.
0: Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θέλω κάποια στιγμή, αν δεν έχεις μεταδώσει, Ένα τραγούδι που θεωρώ κομβικό και ύμνο, ένα τραγούδι στα λόγια του Λαχά, του Κώστα Λαχά, που κι αυτός αναχώρησε. Θέλω να παίξεις, αν δεν έχεις παίξει, τον Τιμωρίκο.
0: Θα τον παίξω.
3: Μα αυτό θα
0: και να μετά. Τον είχα παίξει, θα τον ξανάπαιζα. Γιατί είμαι και κακός.
3: Καταλαβαίνω γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα είδη στη διάλεξη.
0: Γεια σου, Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου. Γεια. Με τη Βορέχο θα επιστρέψουμε λοιπόν.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Την Κυριακή στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Αυτό το τραγούδι το κόβει μόνο άμα έχει τη γραμμή αυτό που το λέει. Χαίρετε.
1: Γεια σου.
2: Γεια
1: σου, Μίλτο. Είμαι πολύ περήφανος. Είμαι πολύ περήφανος που έχω αυτή τη σχέση μαζί σου. Αισθάνομαι ότι έχω έναν άνθρωπο δικό μου, έναν φίλο μου, και όταν και εφόσον βρισκόμαστε τα λέμε και με τον καλύτερο τρόπο. Βρισκόμαστε για έναν παράξενο λόγο, για έναν περίεργο λόγο, για να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ελληνική μουσική, έχει αλλάξει πράγματα εκεί. Και έχεις την μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να έσου ένα παρόν.
2: Να είστε φίλοι.
1: Να είστε και φίλοι και να έχεις πει πάρα πολλά τραγούδια. Και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι ακούγεται από πίσω που φωνάζει ωραίο.
2: Ωραίο. Ήταν πολύ χαρούμενος. Εντάξει, αυτό που έχει πλάκα στην ιστορία και δείχνει και πόσο στάρ ήταν ο Μικρούτσικος στη σκηνή είναι το εξής. Ότι από τότε που το έχω πει αυτό το τραγούδι μαζί του, που ήταν απλώς παρόν στη σκηνή και έπαιζε πιάνο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Από το 15, οι πιτσιρικάδες που έρχονται στις συναυλίες μου, κάθε φορά που έρχεται η στιγμή φωνάζουν αυτή τη φράση. Ωραίο!
1: Ωραίο.
2: Δηλαδή, τους έμεινε πολύ χαρακτηριστικό. Ναι, αποτυπώθηκε η φράση του. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Έτσι κι αλλιώς η ζωή μας είναι στιγμές. Και εσύ έχεις ζήσει πάρα πολλές με τον
2: Θάνο.
1: Και ακόμα και σήμερα, μάλιστα η τελευταία σου συναυλία στο Christmas Theater ήταν και sold out και απίστευτη σε ποιότητα κτλ.
2: Όπως... Ναι, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά το καινούργιο Embargo που ξαναφτιάξαμε με τον Χρήστο Φιδαίο. Το είχα ζητήσει λέει, του Θάνου και μου είχε δώσει το πράσινο φως να ξαναφτιάξουμε αυτό το έργο μετά από 40 χρόνια. Και το ξαναφτιάξαμε σαν έργο ενός συνθέτη και δύο τραγουδοποιών στην πραγματικότητα. Και ξανακυκλοφόρησε και το παρουσιάσαμε πρώτη φορά στο Christmas Theater της προάλλες 23 του μήνα, που ήταν μια συγκινητική πολύ βραδιά, γιατί εκτός από εμάς μετά στο δεύτερο μέρος ήταν και ο Κότσιρας και ο Θωμαίδης και η Αντωνοπούλου και ήρθε και ο Μανώλης ο Μητσιάς και είπε την πυρόγα και ήταν πάρα πολύ τρυφερά και συναισθηματικά.
0: Είναι σε αυτό το δίσκο η πυρόγα το ερωτικό, έτσι, στο Embargo.
2: Ναι, η εκτέλεση του Μητσιά, στην πρώτη του εκτέλεση το 82 είναι
0: το έχω σε βινήλιο.
2: Ναι, και εγώ. Και είναι από τα λίγα βινίλια που μου έχουν απομείνει. Γιατί όταν πριν πάρω χαμπάρι ότι θα ήταν πολύτιμα, τα μοίραζα δεξιά-αριστερά σε φίλους, ξέρεις. Γυριστάκια, δανεικάκια γύριστα. Κάντε τώρα να ψάχνεις που είναι.
0: Ακριβώς. Τότε που δεν υπήρχε ίντερνετ, ακούγαμε το τραγούδι στο ραδιόφωνο, οι γονείς μου, γιατί εγώ είμαι πιτσιρικάς. Και ψάχναμε να δούμε σε ποιο δίσκο είναι και δεν το βρίσκαμε. Γιατί το λέγανε όλοι πυρόγα. Μέχρι να βρούμε ότι είναι ερωτικό και είναι στο δίσκο Embargo, είχε γίνει μεγάλη ψαχτική.
2: Το ένα αυτό και δεύτερον, ότι αυτό είναι ένα λαϊκότατο τραγούδι, τραγουδισμένο από ένα λαϊκό τραγουδιστή, μέσα σε ένα δίσκο που ο οποίος είναι jazz rock.
1: Αλλού, ναι.
2: Δηλαδή δεν μοιάζει δηλαδή τίποτα, κανένα άλλο τραγούδι από το περιβάλλον του Embargo δεν μοιάζει με την πυρόγα. Οπότε όλοι ψάχναμε τότε να το βρούμε σε κάποιο λαϊκό δίσκο του Μητσιά.
0: Ακριβώς.
1: Είσαι στο Σταυρό του Νότου, άλλο μεγάλο
2: κεφάλαιο, δίσκο,
1: κεφάλαιο του... Το 79 βγήκε αυτό, του Νίκου Καβαδί αλλά και του Θάνου Μικρούτσικου.
2: Σωστό.
1: Έτσι είναι και το ίσως το καλύτερο μαγαζί στην Αθήνα για αυτό το είδος.
2: Για αυτό το είδος μουσικής, ναι.
1: Ναι,
2: παίζουμε εκεί Σάββατα και Κυριακές.
1: Ωραία.
2: Εδώ και 1,5 μήνα και αισιοδοξούμε ότι βλέποντας και κάνοντας πώς ήταν τα μέτρα και πώς ήταν η κατάσταση θα συνεχίσουμε με έναν τρόπο να παίζουμε.
1: Ναι. Μάλλον θα πρέπει να τραβήξετε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή όταν λέει ότι 12 η ώρα κλείνει η μουσική, σημαίνει ότι θα πρέπει να το ξεκινήσετε κατά τις 8.
2: Εμείς τις Κυριακές, έτσι κι αλλιώς, παίζουμε 9 με
1: 10.30. Α, 9 με 10.30, ναι.
2: Άρα, έτσι λοιπόν... παίζουμε τις Κυριακές, άρα θα παίζουμε και τα Σάββατα έτσι μάλλον.
1: Γιατί,
2: με αθεατρική συνθήκη και να σου πω και κάτι. Εμείς όλη η μουσική που το συζητάμε μεταξύ μας κάνουμε το σταυρό μας. Γιατί κανείς από εμάς δεν έχει καταλάβει γιατί κάποια στιγμή καθιερώθηκε στην Ελλάδα να παίζουμε 12 με 3.
0: Μόνο
2: ναι, μας φαίνεται...
1: Είναι λίγο βάσανο για τους μουσικούς, ναι, εντάξει.
2: Και για όλους μας, παιδί μου, που παίζουμε σε αυτό το πράγμα, είναι μια μυστήρια συνθήκη. Δεν καταλάβαινα ποτέ γιατί πρέπει να ξεκινάμε τόσο αργά. Αυτό είναι ένας εξορθολογισμός που αν ήρθε, καλώς ήρθε για να μείνει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε
0: ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι.
0: Μίλτο, ποιος σου έρχεται τώρα
2: ένα
0: για
2: ένα τραγούδι
0: από το Θάνο.
1: Ένα τραγούδι του Θάνου, άσχετα αν το λες εσύ ή δεν το λέει κάποιος άλλος.
2: Όχι, δεν θέλω να το λέω εγώ. ένα του Θάνου. ο δεύτερος πιο αγαπημένος μου δίσκος μετά το Εμπάργκο είναι τα Τροπάρια για Φωνιάδες. Οπότε ή τη Δίκοπη Ζωή ή το Είσαι η Πρέβεζα.
1: Τη Δίκοπη Ζωή είχαμε καλεσμένο τον...
2: Το Μεράτζα.
1: Το Μεράτζα.
2: Ναι. Την ακούσατε.
1: Ναι, την ακούσαμε.
2: Τότε βάλτε, ξέρω εγώ, να σου πω, βάλτε από τις γραμμές των οριζόντων, βάλε το, αυτό που λέει ο Βασίλης σε πρώτη εκτέλεση, το William George Allum.
0: Okay.
2: Και αυτό το βάλατε?
1: Όχι, θα το βάλουμε.
0: Το θέλαμε.
2: Κοίταξε, αν βάλετε και αυτό, σας πάω στη μουσική πράξη στον Μπρέχτ που δεν ξέρετε κανένα.
0: Λοιπόν, όταν θα βάλουμε αυτό.
1: Καλά, μην είσαι σίγουρος, αλλά εμπάσχε.
0: Και από Μπρέχτ κάτι θα. Μπαίνουμε σε αυτό.
1: Μίλτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το πιο συγκινητικό τραγούδι για να ακούσετε αργότερα ή τελειώνοντας, αν και δεν κάνω εγώ παραγωγή, ο Μπάμπης κάνει, είναι το Εγώ είμαι ο Μπέλτορ Μπρέχτ και είμαι από τα Μαύρα Δάση, που το λέει ο ίδιος ο Θάνος. Άμα το βρείτε, βάλτε
1: το. Θα το βάλουμε. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στις γυναίκες σου.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Πάμε.

Εγώ σειρώ στα χείλη μου, ο χείλη σε προστάζω. Στο χέρι το γεράκι σου και τα σκυλιανικά απάνω δεν μου σκούπισε. Τη θάλασσα που στάζω και μάθε με ένα φέρμα το πάνω πλήρωτα. Το κύμα παρέχει του βιβλίου και εδώ με ένα κύριο.

0: Σκαλίσαμε και βρήκαμε κίτρινα ποδήλατα με Θάνο Μικρούτσικο από το από την Τεχνούπολη. Αλέξανδρε, τι κάνεις?
1: Ρε παιδιά, τι έκπληξη ήταν αυτή που βάλατε το συγκεκριμένο ηχογράφημα που είναι από το live.
0: Σκαλίσαμε ρε φίλε.
2: Το ψάξαμε λίγο.
1: Το λέω γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα.
0: Όχι.
1: Και αυτή τη στιγμή συγκινήθηκα γιατί ήθελα να μιλήσω για αυτή τη στιγμή ακριβώς. Η στιγμή που κάναμε πρόβες. Και πώς είχε αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Δεν έχουμε συνεννοηθεί.
2: Μπράβο, είναι βασικό.
0: Είναι βασικό έτσι. Δεν έχουμε συνεννοηθεί κάτι.
1: Αυτό που μου κάνατε ήταν δώρο.
0: Ναι.
1: Ήταν δώρο. Γιορτινό δώρο. Ο Θάνος είναι πάντα δίπλα μας. Και θυμάμαι πολύ έντονα ό,τι εμπειρία είχαμε μαζί του. Γιατί παρά το τεράστιο καλλιτεχνικό του level, αυτό το επίπεδο ας πούμε, σε άφηνε να αναπνεύσεις και να έχεις τις ιδέες σου, του άρεσε να του μιλάς, του άρεσαν πολλές φορές στην πρόβα αυτά που κάναμε, ξέρεις, σε επιβράβευε. Οι εμπειρίες που είχαμε με τον Θάνο ήταν απίστευτες και μάθαμε πολλά. Ήτανε δάσκαλος, αλλά ήταν και δάσκαλος που σε άφηνε να αναπνέεις και ήθελε τη δική σου άποψη, μας έδωσε φτερά δηλαδή.
0: Αυτό θυμάσαι φαντάζομαι από...
1: Παιδιά, θυμάμαι τις πρόβες για το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι μια ιδέα που είχε ο αδερφός μου και τη δουλέψαμε όταν εμείς ακόμα δεν είχαμε κάνει δισκογραφία καθόλου. Είχε μείνει στο συρτάρι μας γιατί αισθανόμασταν περίεργα να αγγίξουμε το έργο του Καβαδία, ας πούμε, ναι, του ποιητή μας που ο Θάνος του είχε δώσει τέτοια διάσταση.
2: Έχει μπει πολύ ψηλά ο πήγης.
1: 10 χρόνια μετά όμως αποφασίσαμε να συναντήσουμε τον Θάνο και να τον ρωτήσουμε την άποψή του για αυτό το τραγούδι. Και πραγματικά δηλαδή του άρεσε πολύ. Έκανε ό,τι μπορούσε για να το μελοποιήσουμε με τις ευχές του. Και βγήκε το δισκάκι το οποίο είχε μέσα το Γιάρα Γιάρα, αλλά και κάποια στιγμή τα όνειρά μας γίνανε πραγματικότητα. Πάνω στη σκηνή μαζί με τον Θάνο είπαμε το τραγούδι αυτό.
0: Να πείτε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ωραία στιγμή λοιπόν.
1: Ο Θάνος είναι δίπλα μας. Είναι το έργο του τόσο μεγάλο που ακόμα δηλαδή θυμόμαστε τα πάντα.
0: Αν σου λέγανε ότι θα πρέπει να διαλέξεις ένα τραγούδι του Θάνου για να συνεχίσει αυτό το αφιέρωμα, το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα, ποιο θα ήταν, Αλέξανδρε?
1: Έχω μια δυναμία στο έργο που στο έργο του στο Καβαδία.
0: Όλοι μας.
1: Και θα έλεγα το μαχαίρι.
0: Το μαχαίρι. Ωραία.
1: Είναι το αγαπημένο μου. Είναι και το τραγούδι που θυμάμαι στην εφηβεία. Γνώρισα τον Θάνο Μικρούτσικο και τον έψαξα. Γι' αυτό είναι το συγκεκριμένο.
0: Θα προσπαθήσει ο νέαρχος να το βρει, να το ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν εδώ.
1: Παιδιά, να είστε καλά. Και ο Θάνος, το είπαμε, θα είναι πάντα δίπλα μας, όταν θυμόμαστε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ας ακούσουμε λοιπόν.
2: Καλή συνέχεια. Αλέξανδρος λοιπόν από τα κίτρινα ποδήλατα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

0: πόσο μεγάλη αλήθεια αυτή που είπε ο Αλέξανδρος από τα και τι να πω δυνατά, γιατί είμαστε πάνω κάτω μια γενιά. Ναι. Και εγώ και νομίζω όλη τη γενιά μα με αυτό το τραγούδι πρωτοακούσαμε μικρούτσικο Καβαδία και αρχίσαμε λίγο να ψαχνόμαστε.
1: Πρώτο μπουκάρανε, ναι.
0: Άλλη μια κομματάρα.

Έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόχο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουν ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε

Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο 22 Δεκεμβρίου του 2019 σε ηλικία 72 ετών. Από τους τρεις γάμους του απέκτησε 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Ο Σταύρος Χοντροθύμιος και η Αφεντομουτσουνάρα μου προσπάθησαν σήμερα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Μαζί μας ήταν ο Νέαρχος Κρυαζόπουλος, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Έχω...

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλημέρα, Χρυσό.
3: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
4: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πας μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
2: Ξυπνήστε!
5: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαρα...

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Χριστέ!
2: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δύο λεπτάκια μετά τις 7. Εδώ είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 30η ημέρα του Μαΐου του 2026. Ζωντανά στο Big Wins for FM στους 94,6. Λίγο πριν τα γενέθλια του σταθμού που θα κλείσει 30 χρόνια.

στα μικρόφωνα, την παραγωγή, την επιλογή της μουσικής, ό,τι τέλος πάντων φτάνει στα αυτιά σας. Μέχρι τις 10 θα είναι ο Πάνος Ρήλος, ένα ακόμη τα πάνω κάτω με μία έξτρα ώρα, 11 ρεπό του Σταύρου μας, του Καλογεράκη. Παίρνουμε μία ώρα περισσότερης μουσικούλας και πάμε 7 με 10. Μια τριωρή λοιπόν μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ και hip-hop σκηνής. Στις 8 θα το κάνουμε αυτό, 8.30. Και στις 9 θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον Γρηγόρη Κλιούμη από τα υπόγεια ρεύματα, διότι υπάρχει καινούριο άλμπουμ για το συγκρότημα με μελλονποιημένη ποίηση, Οργή Λαού ο τίτλος του. Και υπάρχει και παρουσίαση αυτού το Σάββατο 13 του Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα σας έχω και προσκλησούλες όταν θα μιλήσουμε με τον Γρηγόρη. Αλλά όλα αυτά στην ώρα τους. Στην παρέα της περιπλάνησης αυτής όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και του όποιου μηνύματος επιχειρήσετε. Και στις μηχανές της εκπομπής πάντα τα Coffee 3. Σηκώθηκες, ετοιμάζεις για δουλειά, ετοιμάζεις για βόλτα, οτιδήποτε τέλος πάντων θες να κάνεις. Χρειάζεσαι ένα καφεδάκι, το καλύτερο θα το βρεις στα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Σε νέα σημεία στην πόλη, πρόσεχος 10. Που θα τα βρεις λοιπόν στην Ομόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Ερών 24, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Παγκράτη Φιλουλάου 16, στο Περιστέρι Παναγίτη Τσαλδάρη 12, στο Ήλιον Θιβών 497 και στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297. Ετοιμάζεται και το κατάστημα στις Αχαρνές, το 10ο στη σειρά, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του. Τον καλύτερο καφέ λοιπόν της πόλης, ζεστό ή κρύο, με τα ανάλογα σνακ γύρω-γύρω, θα τον βρεις στα Coffee 3. Μαζί μας καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο ευωκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 ο δρόμος, το νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιέ 17 στα Χανιά. Για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, www.monsterville.gr. Φυσικά μαζί μας η ομάδα της Strange Brew, της ελληνικής ηθοποιίας, η οποία πρωτοσυστήθηκε το Μάιο του 2017 με την κυκλοφορία της αγαπημένης Jasmine IPA. Ακριβώς δύο χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2019, η Strange Brew βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Taproom and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδοφαλήρου 86. Εκεί 12 βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Επίσης, στα ψυγεία μπορείς να βρεις μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από πέρσι ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκίνησε για την ελληνική ζυθοποιία. Στην οδό Αγίου Γεωργίου, 8, στο Περιστέρι, το ζυθοποιείο της Strange Brew άνοιξε τις πύλες του. Για πληροφορίες για όσα γίνονται και στο Κουκάκι και στο Περιστέρι, www.strangebrew.gr. Επίσης και εκεί θα βρείτε όλα τα label που κυκλοφορούν από την Strange Brew. 6 από αυτά μπαίνουν στη διαδικασία της κλήρωσης για έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα κληρωθεί αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
όπου και αν βρίσκεστε εντός Ελλάδος θα μπορέσετε να τις παραλάβετε. Οπότε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για να τις διεκδικήσετε. Πάντα στην παρέα μας και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramaishop.gr. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες μας καλημέρες. Στην τετράδα μας τον Βραχάμι, τη Σταματία, τη Μέμη, τον Βασίλη και τον Γιάννη, το Μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία εύχεται, στο Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος καλημερίζει το Βαγγέλη, είναι Σάββατο, ο Βαγγέλης από Δευτέρα. Νομίζω ούτε Δευτέρα θα είναι ο Βαγγέλης, παρέα θα το πάμε και τη Δευτέρα. Σταύρο μου καλημέρα, κάποιος άλλος, Χρήστος Λευκοσία, το πήραμε συγκινητικές στιγμές στο ΆΚΑ. Καλημέρα Σταύρο και καλή εκπομπή. Ο Γκομενιάρης είναι σήμερα μαζί σου. Εγώ είμαι αυτός. Δεν λέω όνομα, κατάλαβες ποιο εννοώ. Ποιο, ένας είναι ο Χολίδης που είναι Γκομενιάρης. Μάλιστα. Καλά πάει αυτό. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα Κώστα Σάτυρε, λέει κάποιος εδώ. Κάτι ξέρει παραπάνω. Καλημέρα στο Βίκτορα στο Πέραμα. Στην εργατική Καλυθέα. Η σελίδα του σταθμού γράφει, ακούτε τώρα ηχογραφημένη εκπομπή, όλα καλά, είμαστε ζωντανοί ακόμα, αλήθεια είναι. Πολλές καλημέρες από το γεμάτο κρουάζ γύρω Πρίλια Πειραιά, λέει ο Γιώργος Metal Taxi, καλημέρα και εκεί. Καλή επιτυχία στα παιδιά των ΕΠΑΛ και στο Σπύρο μου που ξεκινούν σήμερα πανελλοδικές, Αποστόλη Σταβέρν. Ρε Απόστολε, σήμερα Σάββατο ξεκινούν τα παιδιά. Μάλιστα, καλημέρα Ολυμπιακός, θα σκουπίσει το πρωτάθλημα, Δημήτρης από Φούρνου. Από φούρνους κάπου στον Ινδικό ωκεανό. Καλές θάλασσες να ευχηθώ αρχικά Δημήτρη μου. Και εγώ έτσι πιστεύω, Παναθηναϊκός μείνε σε κατάσταση αποσύνθεσης. Λοιπόν, καλημέρα στην Σαντορίνη. Για να δω λίγο κυματάκι. Καλημέρα λοιπόν στην Κερασία, στο Γιάννη και τα Διδυμάκια. Καλημέρα στο Δημήτρη, στην Χαβούζα. Καλημέρα μου στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Γεια σου Γιώργο, πάμε για τρία ώρα με ρίλο, με τρέλα, συμμετοχή για τα πυρόνια και όχι τα μπατσόνια. Ο Παναγιώτης ο Μακρύς παρέλαβε τη βλέπω από άσυλο ονείρων, μπαλάντες για φόνους, εξαιρετικό άλμπουμ. Μποντζόρνο στο Ηράκλειο της Κρήτης στην Φωτεινή. Και στο Βασίλη στη Χαλκίδα. Εντάξει, η φωτογραφία από πάνω έχει γίνει viral, δεν τη λέω. Έφερα το γιο για Πανελλήνιες και σε έπιασα από την αρχή. Εκτός από την καλημέρα μου, πες μου πότε ήταν η εκπομπή αφιέρωμα στο Μικρούτσικο για να την ακούσω. Δεν θα τη βρεις, Βασίλη μου. Έχει περάσει πολύ καιρός και έχει διαγραφεί πια. Νομίζω ότι πλέον το αρχείο κρατάει περίπου 2 χρόνια. Καλημέρα στον Θοδωρή, τον Ταξιτζή, τον Παναγιώτη, τον Πανιόνιο. Καλημέρα, έκπληξη που ξεκινάς από τις 7, λέει ο φίλος ο Ζήσης ο Τσούμπος. Πού είσαι, αγόρι μου, χαθήκαμε. Καλημέρα μας τον Νίκο στην Ντόχα, στην αφιλόξενη Κυψέλη, με αεκάρα στην καρδιά, λέει κάποιος άλλος.

0: βάζω στον αυτόματο. Γιατί νομίζουν πως έχουν χρόνο. Δεν σταματάνε να μυρίζουν τα λουλούδια.
1: Είμαστε λοιπόν το 2025.
0: Στο σαλόνι του διαστήματος υπάρχει ακόμα ελπίδα.

0: μουσική του Χρήστου Μανδάλη, η στίχη της Ελένης Αλμπαντάκη.
1: Μύρισε τα λουλούδια.
0: Είναι η Ύδρα και το Διαστρικό.

Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να θυμίζει Στέριο Νόβα. Έχει ενδεχομένως κάποια στοιχεία. Καλημέρα, μα πάνω, μην ξαναγίνει αυτό, σε παρακαλώ. Μπήκα στα μάξι και λέω: Λάκα, αργήσα να πάω δουλειά. Νίκος, καλημέρα. Θα γίνει και αύριο, ίσως και τη Δευτέρα. Θα το δω μετά έξω. Γεια σου, Μιχαλιά, στα Χανιά. Βάλεμε για τις μπύρες. Ναι, αμέ. Τρίωρη έκπληξη. Ευχαριστούμε, λέει ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό Καφέ στο Περιστέρι. Τα ΕΠΑΛ ξεκινούν Σάββατο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αποστόλης. Ναι, το κατάλαβα. Κάθε επιτυχία στα παιδιά. Σε όποια βαθμίδα και αν γράφουν. Είτε για τις εξετάσεις για την επόμενη χρονιά, είτε για τις πανελλήνιες, αυτό το βάσανο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, στην Καλαμάτα. Τώρα θα ακούσω αυτό που μου έχει στείλει, οπότε λίγο υπομονή. Πάμε να συνεχίσουμε.

είσαι ήσυχος και εγώ αυτό δεν το κατέχω. Νομίζω πως είναι ρομαντικό να πληγώνεσαι, γι' αυτό επέλεξα να απέχω. Από τους ακίνδυνους ερωτές τους, τα φοβισμένα γραφτά τους, για τις αθόρυβες πνιγμένες ζωές τους. Σε όλους αυτούς δεν άνοιξε η μύτη τους ποτέ.

Λοιπόν, εδώ και εδώ είμαστε το 2025, το άλμπουμ Detroit. Η μουσική σύνθεση και η παραγωγή από τον Βίκτορα, η στίχη και η ερμηνεία από τον Πιεύ και το Μάκη Παπασημακόπουλο, στα αγγλικά του Μάκη η στίχη και η ερμηνεία. Πιεύ λοιπόν και Μάκης Παπασημακόπουλος στο κομμάτι με τίτλο «Ευαισθησία». Καλημέρα στον Ηλιόλου στο Νέο Βουτζά και έλεγα πως ξύπνησα νωρίς. Καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Μήπως έλεγες ότι ξύπνησες αργά. Τη Δευτέρα δεν έχει σίγουρα εκπομπή ο Βαγγέλης, οπότε μάλλον δεν το γλιτώνει στο τρίωρο. Ελπίζω να μην είναι τετράωρο. Γιατί όχι. Αλλά μάλλον τριωράκι θα είναι. Ξένα τώρα, εντάξει, μερικοί στίχοι του Μάκη. Δεν το λες ξένα, βρε, εσύ, Κωνσταντίνε μου. Ρε, πρωί-πρωί, ρίξε μια ειδοποίηση να συντονιστούμε. Χάσαμε 20 λεπτά, ρε, κρίμα. Έχασες και την καλημέρα, Γιάννη. Έριξα ειδοποίηση, έριξα, πώς το λένε, ανάρτηση. Οπότε και αύριο θα είμαστε από τις 7 και τώρα θα τσεκάρω αν θα είμαστε και τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλημέρα στον Πάπη στα Γιάννα. Καλό μας σου κουδούμε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή και η εκπομπή, φιλαράκι. Ετοιμάζομαι για μεροκάμα. Τουλάχιστον καθόμαστε Κυριακή Δευτέρα. Καλό είναι αυτό. Εμείς δεν καθόμαστε καθόλου. Χαιρετισμού σε ηρωικό Θοδωρή και Τέρι Παγουρίξη, λέει ο φίλος ο Πάπη από τα Γιάννηνα.

0: φτιάξει, φεύγω.
1: 2024, η μουσική του Κώστα Σιδέρη και του Δημήτρη Μποτή, οι στοίχοι ανήκουν στον πρώτο, τον Κώστα Σιδέρη, ο Μιχάλης Καράκης, DB Project, ο Μιχάλης Καράκης στη φωνή, DB Project λοιπόν και σε Ναχνάρι Ουρανού, το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Καλημέρα ρε μάγκα από Κύπρο, λέει κάποιος άλλος. Γεια σου Γιάννη, μπήκες για τις μπύρες. Ναι λοιπόν, και τη Δευτέρα 7 με 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα, το τσέκαρα. Οπότε πάμε να παίξουμε άλλο ένα κομματάκι. Α, περίμενε, έχουμε καλημέρες. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Μίλτο τον Παράφρονα. Σήμερα ρεπό, περιμένω καφέ και έβαλα να δω τι παίζει. Και ακούω ότι παίζεις από τις 7. Ομορφιές, ομορφιές και τρελαίνες ομορφιές. Καλημέρα και στη Δήμητρα και στον Τάσο, στο Περιστέρι. Άντε, μπίλεις.

Η διασκευή από Big Black στο κομμάτι Dead Billy από το 1982. Η ελληνική στίχη του Γιώργου Μίχα, η μουσική του Steve Albini, είναι η Λάτζα και ο Μπίλης. Γεια σου κότσο Λατζιέρι, λέει κάποιος. Την καλημέρα στο Βασίλη τον Παουτζή. Συγγνώμη, στο Βασίλη τον Παουτζή στη Δάφνη. Και στο Γιάννη στη Βορεία Εύβοια. Θα πεθάνουμε πάνω στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, την καλημέρα στον Κίμωνα. Συμφωνώ με τον φίλο που παραπονέθηκε για το χαμένο 20 λεπτό. Εντάξει, παιδιά, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εισαγωγή. Χάσατε ένα κομμάτι. Δεν έγινε κάτι. Αλήθεια, δεν μπορείς να μας πάρεις ένα τηλέφωνο να συντονιστούμε, λέει ο Κίμωνας. Καλημέρα από το καλοκαιρινό ηλιόλουστο και πολύπληθε Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα και στο σταμάτη του Μουστάκα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Και αυτά μας οδηγούν στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα, η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό, το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο, ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
11: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
13: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
7: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι 26 χρόνων, με τρομάζει. 2000, στη σκιά της Σελήνης, στο άλμπουμ, η στίχη της Άννας Καρλάφτη, η μουσική του Γιώργου Αρχοντάκη, ήταν η Μοτίβο 4 στο κομμάτι με τίτλο Πόλη. Καλημέρα στο Γιάννη στην Κεσαριανή, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Άλυμο. Τέσσερις εποχές όλα αυτά για σένα, στην αρχή του τέταρτου ημιώρου θα το ακούσεις. Καλημέρα στο Μάικ από Λονάρα, δεν κοιμάμαι. Μπορείς να επαναλάβεις ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έβαλες? Ίδρα, Χάιντρα θα τους γράψεις, το D με Δέλτα. Αλλιώς θα περιμένεις να πάει γύρω στις 11 και θα μπεις, αν είσαι χρήστη του Facebook, στη σελίδα Τα Πάνω Κάτω με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, το πάνω με όμικρον, Big Win Sport FM δίπλα, στο Facebook ξαναλέω Τα Πάνω Κάτω, για να δεις τη λίστα των κομματιών και να το βρεις. Διαστρικό ήταν το τίτλος του κομματιού. Καλημέρα στο Γιάννη στην Κεσαριανή. Έχω μπερδευτεί. Είσαι live για κονσέρβα? Όπως και να έχει, καλημέρα Παναγιώτ. Νίκος Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης. Δαμιανέ, φωνάζει. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λιμός και στην Ιωάννα, που ετοιμάζεται λογικά για δουλειά. Δεν ξέρω αν έχω Δημήτρη. Θα έχω, δεν μπορεί να μην έχω. Βέβαια, έχω Δημήτρη στην Ραφίνα. Ελπίζω να έφερε το κινητό σήμερα. Ναι, το έφερε. Εντάξει, μια φορά το ξεχάσαμε, μην κάνετε έτσι. Δηλαδή, όπα κάπου.

0: αστεριά. Είπα ότι το προηγούμενο κομμάτι ήταν από Μοτιβό 4, η πόλη. Αστεριά ενός θολού ουρανού. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, δεν ξέρω.
1: Που πάνω του τρέχουν λείψα καλοκαίρια. Που μέσα τους ψάχνω τη βροχή.

Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον Χαργκάιβερ, τον πολυμήχανο πρικοδιώκτη, στον Αριστοτέλη. Τι γράφετε. Πολυμήχανος πρικοδιώκτης. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην κόρη μου με τις Πανελληνίες και σε όλα τα παιδιά, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Κάθε επιτυχία στα παιδιά. Και αν δεν έρθει, κάτι θα βρεθεί. Πάνω έχεις κανονίσει να πας σε καμιά συναυλία αυτό το μήνα. Αν μιλάς για τον Ιούνιο, άλλη μία έχω κανονίσει. Είναι στις 22 Ιουνίου στο Νιάρχος, τον Ζαρ Μισελζάρ. Εντάξει παιδιά, ξεπαραδιαστήκαμε ήδη. Και πάμε να συνεχίσουμε έτσι.

2011 το άλμπουμ Ανθεραγκόρικ Πλάζα, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τις Άγριες Φράουλες. Ακούσαμε Παράξενο Φιλί. Καλημέρα στον Νίκο. Για πες για Maiden, λέει, σύγκριση. Τι σίγουρα, δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ευλογημένοι που καταφέραμε να δούμε σε 15 μέρες τα δύο λατρεμένα συγκροτήματα που μας έβαλαν και μας συνόδευσαν στην εφηβεία, στην εποχή, τέλος πάντων, την άγρια του metal. Ήταν ό,τι περίμενα, πρέπει να πω, το τεράστιο βίντεο γουόλ από πίσω τους. Φανταστικά πράγματα, ειδικά σε κομμάτια του στυλ που είχαν έτσι και story από πίσω. Κορυφαία στιγμή, κατ' εμέ, το The Rime of the Ancient Mariner. Δεν ακούσαμε Clairvoyant, ακούσαμε Infinite Dreams, okay. Θα προτιμούσα το πρώτο, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι έχει να παιχτεί χρόνια και χρόνια. Σε πέτυχα έξω, λέει, πριν μπεις, δεν είπες ένα γεια, δεν πειράζει. Καλημέρα Παναγιωτάκη, μακάρι να βρεθούμε στον Νιάρχος. Κολούσαν και Air, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Εννοείς την αρχή της συναυλίας ή τώρα ζητάς Air, γιατί τώρα ξέρεις δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση και πάλι ο ήχος ήταν προβληματικός. Κερκίδες. Αλλά τι να κάνουμε. Ο Άκα είναι αυτό, δεν περιμένεις τα καλύτερα. Στις κερκίδες πάντα.

για το γόκανοσιούργημα του Νόλαν, συγγραφείς, καλλιτέχνες και σύσσωμη ελληνική ομογένεια εκφράζουν την οργή τους για την κατακρεουργημένη Οδύσσια. Ο Βελόπουλος στέλνει μηνύματα στην εκπομπή, συγγνώμη. Καλημέρα, το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πέτρας παίζουν οι Grandfather και κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ροκ. Μιχάλης Pointer Setter, αγάπη και υγεία για όλους. Και γνώμη ζητάει κάποιος για αέρα πατέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Τι κομματάρα, 30 χρόνια μπροστά, μουσικά ο κύριος Μέγκαμαν. Καλημέρα στον Ισίδωρο, πού είσαι? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, ευτυχώς που δουλεύουμε ανθρώπινα και σε προλαβαίνω, γελάει. Νέο κόμμα Αλέξης, έβαλε και κόκκινο αστέρι και δεν τράπηκε. Γιατί να τράπει, ποιος ντρέπεται σε αυτή τη χώρα? Θα τα φτιάξει όλα κι αυτός, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα μπορώ να σας ακούσω. Έληξε η γαλέρα που τραβούσαμε, χαίρομαι Ισίδωρε. Καλημέρα και στην οικογένεια. Και Αρένα έχει παράπονα ότι δεν άκουγε το Βρασίδα τόσο ψηλά όσο η Κερκίδα. Α, μάλιστα. Βρασίδας. Είμαι σαν αλλιώς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε. Τελευταίο κομμάτι για την προετοιμασία ώρα. Α, είναι τούτο εδώ.

0: 1997 επίσης το άλμπουμ «Κατάσταση ανάγκης», η στίχη και η μουσική του Άρη Τσουκαντάη είναι η «Love in Sadness» και η «Υψηλή κορφή». Κάπως έτσι πηγαίνουμε στο διάλειμμα των 8. Επιστρέφουμε με τα χιπ-χοπάκια μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικά

0: υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Κλειστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
2: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
0: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520.
3: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 30 Μαΐου, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας συντονισμένοι στον Sport FM 95. Είναι η εκπομπή The Marshals με εμένα τον Παντελή Τρουσόδιν και φυσικά μαζί μας αυτή τη φορά όχι από το στούδιο, ο Αλέξανδρος Παπαντονίου. Καλημέρα Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σε όλους, 29.50 τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε για τον Καναδά, για τη φόρμουλα. Γενικά υπάρχουν νέα που μπορούμε να πούμε, να συζητήσουμε. Αλέξανδρε, είδες τον Grand Prix προηγούμενη Κυριακή?
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν, μπορώ να πω, ένα από τα ξεχωριστά Grand Prix που είδαμε μέχρι τώρα μες στη σεζόν. Είχε έτσι το πιο πολύ θέαμα, θα έλεγα.
1: Ο Καναδάς πάντα προσφέρει θέαμα.
0: Ναι, ναι. Έτσι μια, ναι, old, ναι, μια old school πίστα.
1: Μια old school πίστα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συνήθως ο καιρός είναι άστατος στον Καναδά και προσφέρει...
0: Έπαιξε τον ρόλο του και την Κυριακή. Μπορεί να μην μας έβρεξε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά επειδή ήταν ήδη λίγο βρεμένη η πίστα πριν να ξεκινήσει, έπαιξε κάποιο ρόλο. Να το συζητήσουμε τούτο για τις επιλογές των ελαστικών κάποιων ομάδων. Mm-hmm. Ναι, ένας πολλά ενδιαφέρον αγώνας, πολλά προσπεράσματα, μάχες κυρίως στα μπροστά, έτσι θα έλεγα.
1: Ουσιαστικά κάπως ξεκίνησε η αγωνιστική δράση με τον Grand Prix του Καναδά. Έτσι έχουμε τώρα να συζητήσουμε διάφορα. Mm-hmm.
0: Σίγουρα.
1: Διάφορες εξελίξεις, ας πούμε, στη μάχη για το πρωτάθλημα. Ήταν ενδιαφέρον αγώνας.
0: Ήταν ένας ενδιαφέρον αγώνας. Πριν να... Πες το.
1: Και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όσον αφορά για τους φετινούς κανονισμούς. Με συγκρατημένη είναι αισιοδοξία.
0: Ναι, κατανοητό τούτο που θα λες. Όντως, δεν φάνηκε τέλος πάντων το overcomplicated πράγμα που υπήρχε μέχρι τώρα στους προηγούμενους αγώνες. Ήταν πιο κατανοητός ο αγώνας, ήταν πιο... Πώς μου φάνηκε εμένα τώρα το λέω. Δεν είδαμε τόσο super clipping σε σχέση με άλλες πίστες, σε σχέση με την Ιαπωνία, ας πούμε, που κάτι φαίνεται ότι δείχνει ότι τις αλλαγές που γίνηκαν μετά τη Σουζούκα πιάσαν λίγο τόπο.
1: Ισχύει όμως, νομίζω, παρόλο που το βάλεις στις πίστες που θα ενδεχομένως να είχαν κάποιο πρόβλημα, είχαμε αρκετές ζώνες φρεναρίσματος, τις οποίες μπορούσαν να παραφορτήσουν mm-hmm. την μπαταρία, τα αυτοκίνητα, οι πιλότοι. Ωστόσο, σαν θεατής, οφείλω να ομολογήσω ότι ο αγώνας ήταν... θύμισε κάτι από τα παγιά όσον αφορά τουλάχιστον την προσπάθεια και προσπέρασμα, διότι...
0: Επιέζαν συνέχεια
1: ναι,
0: οι οδηγοί.
1: Και λήψη του DRS χρειάζεται να δημιουργήσεις την ευκαιρία για προσπέρασμα, χρειάζεται να εξετάσεις σε ποια σημεία είσαι πιο γρήγορος από τον αντίπαλο σου για να μπορέσεις να κάνεις το προσπέρασμα στον επόμενο γύρο, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Οπότε, σαν θεατής, ας πούμε, που το βλέπαμε με το φίλο του Σάββαν την Κυριακή, η συζήτηση ήταν αυτή, δηλαδή ότι υπάρχει αυτός ο παράγοντας, ας πούμε, που έλειπε. Mm-hmm.
0: Νομίζω ένα τρανό παράδειγμα τούτου που λαλείς ήταν η προσπάθεια του Λούις για 30 γύρους και παραπάνω, πολλά παραπάνω γύρους, να προσπεράσει τον Μαξ.
1: Ναι, τόσο αυτή η μάχη, όσο και η μάχη των δύο Mercedes ήταν ακριβώς βασισμένη στο ότι πρέπει να μελετά ο πιλότος ο οποίος κυνηγά, ας πούμε, τον προπορευόμενο, να δει τα σημεία της πίστας τα οποία μπορεί να κάνει το προσπέρασμα. Είδαμε και τον Αντωνέλη να υποκύπτει κάτω από την πίεση, είδαμε και τον Ράσελ να υποκύπτει κάτω από την πίεση.
0: Μάλιστα, ναι. Είδαμε και το μονοθέσιο της Μεσεντές να υποκύπτει.
1: Μπράβο, αυτό να σκεφτόμουν.
0: Για να πούμε και το λόγο της εγκατάλειψης του Ράσελ, Ο James Allison δήλωσε ότι, να το διαβάσω έτσι όπως ακριβώς το είπε ο ίδιος, η βλάβιστη μονάδα ισχύως του George ήταν ουσιαστικά διακοπή λειτουργίας του κινητήρα που προκλήθηκε από αστοχία της μπαταρίας. Η μπαταρία υπέστη την καταστροφική βλάβη περίπου στο 1/3 του αγώνα και αυτό έφερε το τέλος του αγώνα για τον George Russell. Άρα βασικά είναι η μπαταρία που προξένησε το πρόβλημα και στη μηχανή για τον George Russell και ήρθε το DNF του.
1: Ναι. Εντάξει, μηχανική βλάβη.
0: Μηχανική βλάβη, ναι.
1: Νομίζω όμως ότι υποφελήθηκε η Mercedes από αυτήν τη μηχανική βλάβη, γιατί...
0: Από ποιαν άποψη το λες?
1: Εγώ προέβλεπα ότι κάποια στιγμή οι δύο πιλότοι θα συγκρούνταν. Έτσι όπως πήγαινε ο αγώνας.
0: Το αποκλείουμε ακόμα μέσα στη σεζόν να δούμε κάτι έτσι, νομίζω. Έχει όχι, ακόμα.
1: Νομίζω ότι με μαθηματική ακρίβεια θα συμβεί κάποια στιγμή. Ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά και ο Ράσελ και ο Αντωνελί. Και στον Καναδά ο Ράσελ έδειχνε να μην μπορεί να ανοίξει η απόσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι που, δηλαδή έτσι όπως το βλέπα την ώρα που εξελίσσεται, του λέω εντάξει, θα γίνει κάποια στιγμή, θα συγκρουστούν, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εφτάσαν πάρα πολλά κοντά. Δεν ήταν το DNF, νομίζω μπορεί να βλέπαμε και καμιά σύγκρουση. Έτσι όπως το παίρναν για τους πρώτους 30 γύρους, νομίζω ήταν... Επέρασε ο ένας τον άλλον 6 φορές, αν δεν σε μέτρησα σωστά.
1: Ναι, ήταν πολλές οι αλλαγές στην πρωτοπορία μεταξύ των δύο και τα λάθη επίσης ήταν αρκετά και από τις δύο πλευρές.
0: Σωστό, ναι.
1: Δεν έδειχνε δηλαδή, δεν έδειχνε ο Ράσελ να έχει το πάνω χέρι.
0: Όχι. Έχαν και οι δύο εξόδους.
1: Είχε το πάνω χέρι στις μάχες μεν, αλλά δεν μπορούσε να επιβληθεί, ας πούμε, του Αντωνέλη όσον αφορά το ρυθμό του αγώνα κτλ. Όμως, αυτός ο αγώνας ήταν μια καλή περίπτωση για να σχολιάσουμε και αυτό που είχαμε πει στην αρχή της σεζόν όσον αφορά την διαφορά που έχουν οι δύο στην εμπειρία. Mm-hmm. Νομίζω φάνηκε η διαφορά. Και είναι αυτό που είχα πει και εγώ στην αρχή της σεζόν. Θεωρώ ότι ο Ράσελ είναι πολύ πιο έτοιμος από τον Αντωνέλη αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα. Και φαίνεται στις μάχες που κάνουν οι δύο μέσα στην πίστα. Μπορεί να κάνει λάθη υποπίεση ο Ράσελ, ας πούμε, να έχει κάποιες εξόδους και τα λοιπά, αλλά όσον αφορά τις μάχες, είναι πολύ πιο
0: έτοιμος. Έχει το πάνω χέρι προς το παρόν.
1: Δηλαδή, αυτόν παρατηρώ. Και εντάξει, τα θέμα χρόνου να φανεί, γιατί δεν είχαμε δει μάχες.
0: Ναι, μεταξύ των δύο για πρωτιά δεν είχαμε δει, εκτός του sprint.
1: Κάτι ιδιαίτερο, ναι, εντάξει, ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η σεζόν. Βασικά, ξέρεις, έχουμε κάνει, πόσα αγώνες είχαμε τώρα, 5?
0: Ήταν ο 5ος, ναι.
1: Και θα μπούμε τώρα σε ρυθμό...
0: Ερχόμαστε και Ευρώπη.
1: Καλοκαιρινής δράσης, ναι, ναι.
0: Ερχόμαστε Μονακό το επόμενο Grand Prix, mm-hmm. την επόμενη εβδομάδα. Πριν περάσουμε σε αυτά όμως, να πάμε να δούμε λίγο την κατάταξη από τον Grand Prix του Καναδά.
1: Να δούμε την κατάταξη, να δούμε και τις βαθμολογίες.
0: Να τα δούμε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κίμι Αντωνέλη στην πρώτη θέση στον Καναδά. Λούις Χάμιλτον έπιασε... κάνω μια παρέθεση να συνεχίσω με τις... Ήταν το πιο καλό αποτέλεσμα του Λούις Χάμιλτον με τη Φεράρι, που τον καιρό που πήγε στη Φεράρι, μπορώ να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και χάρηκε το και ο ίδιος και επιτέλους είδαμε και ένα Χάμιλτον έτσι ανταγωνιστικό που έχει χρόνια να δούμε.
1: Θα επανέλθουμε
0: σε αυτό. Προχωρούμε με την κατάταξη για τον Grand Prix του Καναδά. Στην τρίτη θέση ο Max Verstappen, στην τέταρτη θέση ο Charles Leclerc, Isaac Hadjar στην πέμπτη θέση τερμάτισε, Franco Colapinto στην έκτη θέση, Liam Lawson στην 7η, Pierre Gasly στην 8η θέση, Carlos Sainz στην 9η, στη 10η ο Oliver Bearman, 11ος τερμάτισε ο Oscar Piastri, 12ος ο Νίκο Χάλκενμπεργκ, 13ος Gabriel Bortoleto, στη 14η θέση ο Esteban Ocon, στη 15η τερμάτισε ο Lance Stroll, στη 16η ο Valtteri Bottas, και μετά είχαμε αυτούς που δεν τερμάτισαν. Ήταν ο Σέρτσιο Πέρες, ο Λάντο Νόρις, ο Τζορτζ Ράσελ, ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Αλεξάντερ Άλμπον και ο Άρβιντ Λίνμπλατ. Αυτή ήταν η κατάταξη για τον Grand Prix του Καναδά. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των οδηγών μετά από τον Grand Prix.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη θέση ο Κίμι Αντωνέλη με 131 βαθμούς. Δεύτερη θέση George Russell με 88 βαθμούς. Charles Leclerc στην τρίτη θέση με 75, ακριβώς πίσω του Lewis Hamilton με 72. Lando Norris στην πέμπτη θέση με 58. Στην έκτη θέση ο Oscar Piastri με 48. Στην έβδομη θέση Max Verstappen 43 βαθμούς. 8η θέση Pierre Gasly με 20 βαθμούς. Oliver Bearman στην 9η με 18. Liam Lawson στην 10η με 16. Franco Colapinto στην 11η με 15. Isaac Hadjar στην 12η θέση με 14 βαθμούς. Carlos Sainz 13η θέση με 6. Arvin Lindblad στην 14η με 5 βαθμούς. Gabriel Portoledo στην 15η με 2 βαθμούς. Από ένα βαθμό μοιράζονται ο Ocon και ο Alexander Albon, ενώ στο 0 βρίσκονται ο Hülkenberg, ο Bottas, ο Πέρες, ο Stroll και ο Alonso.
1: Alonso, ο οποίος παραμένει τελευταίος και λόγω των αποτελεσμάτων, έτσι.
0: Ναι, τέλεια κάτω, τέλεια κάτω.
1: Νομίζω, μεταξύ, είχες πει ο Πιάστρι είναι στην 8η θέση με 48.
0: Στην 8η θέση με 48. Εγώ που το F1 το website το βλέπω στην 6η θέση με 48.
1: Στην 6η.
0: Ναι.
1: Τον έχεις στην 6η, ναι.
0: Ναι.
1: Κάποιο λάθος πρέπει να έχει κάνει.
0: Από πού βλέπεις εσύ?
1: Βλέπω από το The Race, αλλά παρατηρήσα ότι είχες μία... Τα είπες λίγο διαφορετικά, αλλά από ό,τι βλέπω θα με κάπως τα εμπερδέψα.
0: Νομίζω όμως... να εμπιστευτούμε το F1 website.
1: Το F1. Ναι, ναι, όχι. Μα έχει τον Verstappen πάνω από τον Piastri, ενώ ο Verstappen έχει 43.
0: Κάποιο το έφυγε εκτός... το...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παράξενο, εντάξει, συνήθως δεν κάνει λάθος στο The Race. Έτσι λάθη.
1: Ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο του Σάβα.
0: Καλημέρα, Σάβα.
1: Μας έστειλε μήνυμα.
0: 29.50, όποιος άλλος θέλει να μας καλημερίσει. Ναι. Πάμε και στις ομάδες, πριν προχωρήσουμε στις αναλύσεις.
1: Ναι, να πάμε και στις ομάδες.
0: Οι Mercedes στην πρώτη θέση με 219 βαθμούς. Όπα, βγάλει και διαφημίσεις πλέον το website της Formula 1. Τέλος πάντων. Ναι, για μια συναυλία του David Guetta σε έναν αγώνα. Τέλος πάντων. Στη δεύτερη θέση η Ferrari με 147. Στην τρίτη θέση η McLaren με 106. Στην τέταρτη η Red Bull Racing με 57, η Alpine στην πέμπτη θέση με 35, η Racing Bull στην έκτη θέση με 21 βαθμούς, η Haas στην έβδομη με 19, Williams στην όγδοη με 7, η Audi στην έναντι με 2 βαθμούς μόνο και η Cadillac η Aston Martin 10η και 11η θέση αντίστοιχα με 0 βαθμούς και οι δύο.
1: Έχω ξεχωρίσει πρώτες τρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω ξεχωρίσει πρώτες τις ομάδες. Εντάξει, Red Bull κάπως ανοίγει, ας πούμε, τη...
0: Υπάρχει ψαλίδα. Μια διαφορά, ναι, 50 βαθμών μεταξύ τέταρτου και τρίτου, Red Bull και McLaren.
1: Θα έλεγα ότι ανοίγει την ψαλίδα από το midfield, από την Alpine. Okay. Ναι, μεγάλη διαφορά από τις τρεις πρώτες, ωστόσο μπορούμε να τη βάλουμε μαζί με... Είναι στους front runners η Red Bull.
0: Είναι και νομίζω και με το αποτέλεσμα και το racing που έκαμε ο Verstappen διά μια ελπίδα τέλος πάντων για την εξέλιξη της σεζόν για την ομάδα. Ξεκίνησε πολλά διαφορετικά.
1: Κοίτα, ξεκίνησε με πολύ φτωχή συγκομιδή βαθμών, δηλαδή στους πρώτους τρεις αγώνες του πρωταθλήματος είχε πάρει 8 βαθμούς, ας πούμε, στην Αυστραλία και μετά είχε πάρει 4 βαθμούς στην Κίνα και η Ιαπωνία είχε πάρει από 4 βαθμούς. Δηλαδή, πολύ φτωχή η συγκομιδή της. Αλλά στο Μαϊάμι είχε πάρει 14 και τώρα στον Καναδά είχε πάρει 27 βαθμούς.
0: Σιγά σιγά να κάνει τη Red Bull, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ενώ η McLaren, η οποία είναι στην τρίτη θέση,
0: McLaren είχε ένα... μια διαφορά. Ναι, πολλά χάλια το weekend της McLaren στον Καναδά.
1: Έφυγε με μόλις 12 βαθμούς, ωστόσο διψηφίος αριθμός.
0: Διψηφίος αριθμός. Είχαμε και τον Νόρις, ο οποίος δεν κατάφερε να τελειώσει τον αγώνα. Είχαμε τον Πιάστρι που είχε πέναλτι και χτύπημα με τον Αλμπόν.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα έτσι καταστροφικό, θα έλεγα. Όχι καταστροφικό, γιατί έπιασε κάποιους βαθμούς, αλλά σίγουρα όχι καλό weekend.
1: Ναι, ναι. Η McLaren, ας πούμε, είχε στα πρώτα δύο Σαββατοκύριακα της χρονιάς κάπως πιο φτωχή συγκομιδή. Είχε πάρει 10 βαθμούς στην Αυστραλία και είχε πάρει 8 στην Κίνα. Ενώ στο Μαϊάμι είχε πάρει 48 βαθμούς. Που είναι πιο μεγάλη συγκομιδή αποτελεσμάτων. Πέρα από τους 55 της Mercedes στο δεύτερο γύρο της σεζόν, που είχαμε και σπριν στην Κίνα, ναι, εκεί η McLaren είχε αφήσει πολλούς βαθμούς στο τραπέζι. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα δύο τελευταία Σαββατοκυριακά βλέπουμε ότι η Red Bull κάπως ανακάμπτει. Φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε η πορεία δείχνει ότι θα κλείσει κάπως τη ψαλίδα από τους από πάνω.
0: Ισχύει και ο Μανέσης και έναν οδηγό όπως το Max, νομίζω δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν τον εξεγράφεις τόσο εύκολα. Είδαμε το και πέρσι που τους 100 πόσους βαθμούς είχε διαφορά που την κορυφή κατάφερε να χάσει το πρωτάθλημα μόνο για ένα βαθμό. Άρα σίγουρα δεν εξεγράφουμε Red Bull, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε την Alpine όμως την πέμπτη θέση να γίνεται του midfield.
0: Ναι, και έναν Colapin το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Τερμάτισε στην 6η θέση στον Καναδά.
1: Ναι, το καλύτερο είναι το αποτέλεσμα.
0: Και ο Γκασλί στην 8η θέση. Πάρα πολλά πάρα πολλά καλούς αγώνες για την Αλπίν. Πολλά καλά αποτελέσματα.
1: Για να λέμε για την αλήθεια, η Αλπίν, βλέποντας, εγώ βλέπω τη βαθμολογία από το Δερές, γιατί δείχνει και τη συγκομιδή του βαθμού σε κάθε γύρο από την κάθε ομάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη ομάδα από το midfield που είχε πάρει διψήφιο αριθμό βαθμών. Δηλαδή είχε πάρει 12 βαθμούς, ας πούμε, από τον Καναδά. Η μόνη άλλη ομάδα από το midfield που έχει πάρει διψήφιο αριθμό βαθμών σε κάποιο Σαββατοκυριακό ήταν η Haas στην Κίνα, που είχαμε και σπριν.
0: Ναι.
1: Η Haas, η οποία εντωμεταξύ με μόλις ένα βαθμό έφυγε από τον Καναδά.
0: Ναι, με τον Bearman πάλι.
1: Ναι. Και είναι πίσω και από τους Racing Bulls αυτή τη στιγμή στην 7η θέση, όπως είπες. Ξεκάθαρη, νομίζω, η φόρμα της Alpine, για την οποία έχουμε και ένα νέο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει υπογράψει με την Gucci title sponsor συμφωνία για την επόμενη χρονιά.
0: Mm-hmm. Και νομίζω κάτι που είδα σήμερα, μια είδηση, είναι ότι οι Mercedes τραβά πίσω από την πρόταση που είχε κάνει στην Αλπίν για να εξαγοράσει βασικά την Αλπίν, αλλά...
1: Εντάξει, πιέζει και ο Ζακ Μπράουν της McLaren,
0: ναι,
1: σε αυτό το κομμάτι.
0: Και η Red Bull νομίζω έχει θέση μπας στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Σαφώς και θα έχει η Red Bull θέση, διότι η Red Bull είναι σε πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή, καθώς είναι μόνη ομάδα που έχει δύο...
0: Ναι. Αδελφική ομάδα.
1: Ναι, έχει δύο ομάδες ουσιαστικά... υπό την αιγίδα της, ας πούμε, στη Φόρμουλα 1, κάτι το οποίο ο Ζακ Μπράουν προσπαθεί να ανατρέψει,
0: ναι,
1: στο μέλλον, και προσπαθεί να αναχαιτήσει και τη Mercedes, ας πούμε, από το να βρεθεί σε μια τέτοια
0: θέση. Να έχει και γίνει μια αδερφική ομάδα που να μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και η Red Bull, τέλος πάντων, με την Red Bull Racing, με την Racing Bulls. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε, έχουμε αρκετά για να πούμε, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛΤ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Το φτιάξες κι αυτό! Και την πόρτα και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
5: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
6: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Η Πένι Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε τον γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
9: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, 8 και 40 λεπτά. Ακούτε Sport FM 95 και την εκπομπή The Marshalls. Να αναφέρουμε ότι λίγο μετά τις 9 θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Παναή από το Downshift, το event Downshift που θα γίνει στις 6 και 7 Ιουνίου. Έτσι να συζητήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο event που αφορά μοτοσυκλέτες. Θα μας τα πει περισσότερα και καλύτερα ο Παναής σε λίγο. Μέχρι τότε πάμε να δούμε ακόμα λίγα πράγματα από τον Grand Prix του Καναδά. Έλα Αλέξανδρε, έχουμε να καλημερίσουμε ξανά τους ακροατές μας. 29.50 τα μηνύματα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Grand Prix Καναδά, να συνεχίσουμε με Ferrari.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με τη Ferrari.
0: Είπαμε ότι ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα του Lewis Hamilton με τη Ferrari. Έδειξε το που το πρώτο practice βασικά ο Hamilton, ότι τα βρίσκει με τη συγκεκριμένη πίστα και το μονοθέσιο έτσι όπως ήταν στημένο. Έκαμε και καλό practice και καλό sprint και καλά qualifying και ήρθε και δεύτερος στον αγώνα. Όμως νομίζω δεν θα λέγαμε και το ίδιο για τον Leclerc, ο οποίος μόνος του δηλώνει ότι ήταν ίσως το χειρότερο weekend που είχε με τη Ferrari σε όλη του τη θητεία στη Ferrari.
1: Ναι, το ίδιο ό,τι είπαμε για τον Hamilton, δηλαδή ότι ήταν το πιο καλό Σαββατοκυριακό που είχε μέχρι τώρα στη Ferrari. Πλήρη αντιθέση, ο Σάρλς Λεκλέρ είχε το χειρότερο αγωνιστικό Σαββατοκυριακό με τη σκουδρία. Τα λόγια του ιδίου, έτσι.
0: Τα λόγια του ιδίου, ναι.
1: Ναι, εκ διαμέτρου αντίθετη.
0: Παρόλο που κατάφερε να τερματίσει τέταρτος ο Σάρλς, ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν ένα από τα χειρότερα Grand Prix στην καριέρα του. Mm-hmm. Εντάξει, αν ήταν και η McLaren μες στο παιχνίδι, πιθανόν να ήταν διαφορετική η θέση του Leclerc.
1: Θεωρητικά, ο Leclerc ουσιαστικά είχε μια συγκομιδή, μάζεψε τα σπασμένα και αυτά που άφησε στο τραπέζι είναι η McLaren.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιον τρόπο. Γενικά υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το κατά πόσον ο Hamilton έχει βρει τη φόρμα του και έχει επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις.
0: Είναι λίγο γλύωρα όμως να το πούμε τούτο.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Το Μοντρεάλ είναι μια πίστα που
0: ενίκησε 7 φορές ο Χάμιλτον.
1: Έχει 7 νίκες και έχει και 11 βάθρα. Ουσιαστικά είναι μέσα στις 6 καλύτερες πίστες για τον Χάμιλτον. Είναι μαζί με το Σπα και το Σακίρ που έχει, και το Μοντρεάλ που έχει μετράει 11 βαθρά.
0: Στο Silverstone, ναι.
1: Ναι, είναι το καλύτερο, καλύτερο circuit για το Hamilton. Το Silverstone έχει 15 βαθρά με τις νίκες συμπεριλαμβανομένες. 12 έχει στη Βαρκελόνη και στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Και 11 στο Σπα, στο Μοντρεάλ και το Σακίρ. Οπότε είναι μια πίστα που βολεύει το Hamilton. Ενώ δεν είναι μια από τις αγαπημένες του
0: Charles.
1: Του Leclerc. Ναι. Το ίδιο και η Κίνα, έτσι, που δηλαδή, γενικά οι πρώτοι αγώνες της σεζόν δεν ήταν πολύ ευνοϊκοί. Δεν ήταν πίστες στις οποίες αρέσκεται ο Leclerc. Ενώ είναι πίστες στις οποίες αρέσκεται ο Hamilton.
0: Μάλιστα, ναι. Και η Κίνα, σωστό, ναι.
1: Ναι, οπότε για να έχουμε πιο καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει με την εσωτερική μάχη της Ferrari, θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγους αγώνες. Ας πούμε, εντάξει, το Μονακό είναι μια πίστα στην οποία ξέρουμε ότι ο Leclerc είναι
0: ξεκάθαρα, ναι.
1: Specialist.
0: Είναι και specialist, είναι και η χώρα του τέλος πάντων, οπότε έχει και νίκη στο Μονακό. Θεωρείται, διάβαζα έναν άρθρο πριν, ότι θεωρείται και φαβορή η Ferrari για το Μονακό.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το μελετήσα πολλά όμως ακόμα να το δούμε. Να το δω το γιατί θεωρείται Ferrari. Θεωρείται η Ferrari το φαβορή για το Μονακό.
1: Κοίταξε, είναι specialist ο Leclerc. Εγώ θα βάζα και τα λεφτά μου σε μια ενδεχόμενη πώς το λες, εγκατάλειψη κιόλας του Λεκλέρ, γιατί το έχει δείξει.
0: Ναι, μέχρι απ' έτσι την νίκη που έπιανε είχε πολλές εγκαταλείψεις στο Μονάκο.
1: Και από δικά του λάθη.
0: Ναι, ναι.
1: Και από, ναι. Πρέπει να πούμε όμως για το Χάμιλτον, mm-hmm. ένα σημείο που τον βοήθησε ήταν ότι σταμάτησε να ασχολείται με το simulation.
0: Μάλιστα.
1: Με το simulator της Ferrari.
0: Ναι.
1: Διότι τον, όπως είπε και ο ίδιος, ας πούμε, έφτανε στο Σαββατοκυριακό με ένα setup το οποίο ήταν βασισμένο στα δεδομένα του προσωμιωτή, το οποίο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην ξεχνάμε, μ' ακούγεται λίγο, ξέρεις, εμείς τον συνηθίσαμε τον Χάμιλτον, ήταν ο νεοφερμένος, ήταν τέλος πάντων ο νεαρός σε σχέση με τους πιλότους της δεκαετίας του 2000. Είναι όμως ένας πιλότος, είναι ουσιαστικά με τον Αλόνσο η γυριότερη.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι είναι, έχουν προλάβει τις εποχές, ας πούμε,
0: χωρίς
1: τις νοοτροπίες, ναι, χωρίς το simulator, δεν είναι δηλαδή προέκτασή τους πλέον δεν ήταν προέκτασή τους το simulator. Θυμάμαι και χαρακτηριστικά σε έναν αγώνα τότε να λέει ήταν ο πρώτος αγώνας της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη και λέει ο Μάσα, ακόμα ένας που τότε ήταν.
0: Ήταν νεοφερμένος τότε, ναι.
1: Ήταν νεοφερμένος το 2005, πότε, 2006, πότε μπήκε. Και λέει, έμαθα την πίστα στο PlayStation. Το δεν υπήρχε.
0: Ναι, οκ.
1: Έμαθα, δηλαδή ένας από τους τρόπους που ήταν για να μάθει την πίστα ήταν να την παίξει αρκετές φορές στο PlayStation, ενώ ας πούμε ο Σουμάχερ, ο Τρούλι, ξέρω εγώ.
0: Ούτε καν.
1: Ο Πάνης, ας πούμε, τούτη η πιλωτή. Πάνης δεν θυμάμαι να τρέχει το 5, αλλά να περπατήσουν την πίστα με το ποδήλατο, με την ομάδα τους, να πιάσουν το χάρτη, να δουν, να μελετήσουν, κατάλαβες. Διαφορετική σχολή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φέτος, στις μέρες μας, δεν νομίζω ότι κάποιος πιλότος, ας πούμε, κάνουν την προεργασία με τον τρόπο που έγινε του τότε.
0: Κοίτα, τούτο με το ποδήλατο και το περπάτημα κάποιοι κάνουν το ακόμα. Ένας που τούτους δεν είναι ο Μαξ, που δήλωσε το που παλιά ότι θεωρεί το άσκοπο να παρπατάζει, να κάνει ποδήλατο την πίστα πριν τον αγώνα. Αλλά έχει οδηγούς που το κάνουν ακόμα το πράγμα. Με την ομάδα τους, δηλαδή φεύγουν ομαδικά με το ποδήλατο και πάνε και κάνουν το γύρο για να δουν τι άλλαξε που τα πέρσι, το στρώμα κτλ. Ο Χάμιλτον έκαμνε το ζετούτο. Ίσως το κάνει ακόμα, είμαι σίγουρος. Ο Μάξ είναι το κάνει όμως.
1: Εντάξει, ο Μάξ είναι και ένα ταλέντο το οποίο νομίζω ότι με το που κάνει ένα γύρο με το αυτοκίνητο μπορεί να χαρτογραφήσει ήδη την πίστα
0: για πάρει αυτό που χρειάζεται.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ενδεικτικό.
0: Ξέρεις όμως που την κουβέντα μας που κάνουμε τώρα φτιάχνει ένα συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω είναι ότι σε αντίθεση με τη McLaren, η Ferrari δεν έχει το σωστό correlation μεταξύ εξομοιωτή και πραγματικό συνθηκών. Ενώ η McLaren βλέπουμε πιο εύκολα, και μέσα σε θα έλεγα, πιο εύκολα το βρίσκουμε τον εξομοιωτή και τις πραγματικές συνθήκες.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει. Είναι κυρίως.
0: Ας πούμε, η Mercedes ήρθε με πάρα πολλά upgrades στον Καναδά και είδαμε την.
1: Ναι, το περιμέναμε το πακέτο αναβαθμίσεων της Mercedes.
0: Τουλάχιστον για τον Αντωνέλη δούλεψε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το simulator όμως. Δηλαδή, μιλάμε για το simulator τώρα. Άλλα τα δεδομένα, άλλο το ότι εξελίσσουν οι ομάδες, ας πούμε, τα εξαρτήματα και τα δεδομένα που παίρνουν στην αεροσύραγγα και άλλο ο προσωμιωτής, ο ηλεκτρονικός. Ουσιαστικά το simulator είναι απλά για τους πιλότους, να βοηθήσει τους πιλότους
0: να
1: μάθουν μια πίστα και τα λοιπά.
0: Τα upgrades δεν γίνονται στο αλ και στο προσωμιωτή πριν τον αγώνα, όταν θα έχεις τα upgrades και στον αγώνα. Λογικά ναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι δουλεύκου στο μεν και όχι στο δεν. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι.
1: Δεν είναι απόλυτο όμως. Δεν είναι απόλυτο. Γιατί ουσιαστικά το simulator είναι. Πώς παίζεις ένα simulator και λέεις, ας πούμε, ωραία, θα βάλω κοντόν gearbox, θα βάλω, ξέρω εγώ, θα βάλω πολύ κατώθηση ή θα βάλω λίγη κατώθηση κτλ. Πας στο Σαββατοκύριακο και έχεις έναν κατά προσέγγιση setup, ας πούμε. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με, και με παράγοντες, ας πούμε, του, προφανώς οι ομάδες έχουν prints της πίστας στα simulator, αρκετά, με τα updates. Μετάπτυξη εννοώ τη πίστα και του δικού του του μονοθεσίου, αλλά.
0: Είναι για τούτον τον κομμάτι... λόγο που αποφάσισε ο Χάμιλτον να μην δουλέψει με το simulator πριν τον Καναδά. Για να μην το συγχύσει σχετικά με το τι θα βρει μπροστά
1: με το setup
0: του στον αγώνα.
1: Με το setup του, βασικά. Με το setup του είχε θέμα. Γιατί πήγαινε με ένα setup το οποίο.
0: Ορίζεται τον που τον προσωμιωτή, βασικά.
1: Ναι, ορίζεται που τα δεδομένα που έπαιρνε ο ίδιος, ας πούμε, από τον προσωμιωτή, ναι. Όμως όταν έφτανε στο Σαββατοκύριακο, έβλεπε ότι οι πραγματικές συνθήκες ήταν λίγο διαφορετικές ή τουλάχιστον ο ίδιος τις διέβαζε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή έχει άλλους πιλότους που βοηθούνται περισσότερο από το simulator. Ναι, ίσως να λέει και κάτι για το simulator της Ferrari, αλλά... ο ίδιος ο Χάμιλτον δήλωσε ότι γενικά ήταν μια πρακτική που δεν την έκανε ούτε στη Mercedes. Δηλαδή δεν δούλευε με το simulator στη Mercedes όταν έπαιρνε τα πολλά τα προαθήματα.
0: Σε αντίθεση με τον Max που δηλώνει ότι ξυπνάει η ώρα 3 το πρωί και δοκιμάζει κάτι στο simulator.
1: Ναι, είναι άλλη σχολή.
0: Άλλη νοοτροπία, άλλη σχολή, άλλη γενιά.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον ίδιο τον Χάμιλτον και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την οδήγηση. Δεν έχει να κάνει τόσο με το simulator της Ferrari. Πάντως, σε μια σύγκριση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων των δύο πιλότων της Ferrari, που φαίνονται αρκετά κοντά. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι 75-72 οι βαθμοί.
0: Ναι, πολλά κοντά.
1: Λεκλέρ και Χάμιλτον αντίστοιχα. Έχουν από δύο βάθρα, έχουν από τέσσερα head-to-head qualifying, έχουν από τέσσερις νίκες εισαγωγικά ο καθένας, ενώ τέσσερις φορές μπροστά κατατάχθηκε ο Λεκλέρ και τέσσερις ο Χάμιλτον από τον ομοσταυλόν τους, και head-to-head στους αγώνες είναι 5-3 υπέρ του Λεκλέρ. Αν εξαιρέσουμε τη Σανγκάη και το Μοντρεάλ, που είναι δύο πίστες στις οποίες ο Λεκλέρ στερούσε, γενικά που δεν είναι της αρεσκίας του, ας πούμε. Είναι, η βαθμή είναι 40-30,
0: okay.
1: Με δύο βάθρα στο Λεκλέρ και κανένα στο Χάμιλτον, και 4-0 τα προκριματικά υπέρ του Λεκλέρ.
0: Ναι.
1: Και 3-1 τα head-to-head στους αγώνες.
0: Υπέρ του Λεκλέρ πάλι.
1: Ναι. Αυτά είναι τα στατιστικά του που έδωσαν το The Race, που είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, γιατί η Σανγκάη και το Μοντρεάλ ήταν, είπαμε, δύο πίστες οι οποίες είναι πίστες που παραδοσιακά τα πάει καλά ο Χάμιλτον και παραδοσιακά δεν τα πάει και τόσο καλά ο Λεκλέρ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα πρέπει, για να εξάγουμε τις πιο ασφαλή συμπεράσματα, γιατί... εικόνα στη Ferrari.
0: Θέλουμε λίγους αγώνες ακόμα, ναι.
1: Θα θέλουμε, ναι, ακόμα λίγους αγώνες για να δούμε τι συμβαίνει.
0: Και μετά το Μονακό αγώνες, θα έλεγα. Το Μονακό είναι ακριβώς τον Grand Prix που είναι...
1: Ναι. Ωστόσο, η έμφαση είναι στο γεγονός ότι ο Λις άφησε πίσω του τον προσωμιωτή, ενώ δεν εξαρτάται το Σαββατοκύριακο του από τον προσωμιωτή. Και έχει επίσης και την ομάδα που προσπαθούσε να στήσει από την ημέρα που πήγε στη Ferrari.
0: Μάλιστα.
1: Το τεχνικό team πίσω του, ας πούμε. Το δήλωσε και ο ίδιος. Οπότε νομίζω ότι...
0: Εγώ να προσθέσω και έναν τεράστιο ψυχολογικό, έτσι, boost που πρέπει να έπιασε από τον Grand Prix του Καναδά ο Χάμιλτον.
1: Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, προφανώς. Όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, φαίνεται να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του ο Χάμιλτον. Οπότε θα φανεί το πώς θα εξελιχθεί και το σενάριο της αποχώρησης του Από την ενεργοδράση ενδεχομένως δηλαδή να μην είναι
0: φέτος. Ο ίδιος απορρίπτει το κατηγορηματικά του για την αποχώρηση. Αν και τα μέσα πιέζουν και ρωτούν συνέχεια για retirement, για πότε σκέφτεται να αποχωρήσει κτλ. Ο Χάμιλτον είναι κατηγορηματικός ότι δεν είναι κοντά η αποχώρηση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι τον απασχολεί. Εάν είχε την ίδια, την ίδια σεζόν με την περσινή φέτος, ας πούμε, ενδεχομένως.
0: Πιθανό, ναι.
1: Για τη Φεράρι λοιπόν αυτά είναι γενικά το καράς του Χάμιλτον, ας πούμε, στη μία πλευρά τα πράγματα είναι έτσι πολύ θετικά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση και αναβρασμός, ναι, νομίζω στον καράς του Λεκλέρ.
0: Νομίζω όσο περνά ο καιρός ο Λεκλέρ χάνει τέλος πάντων που τη χημεία που έχει με την ομάδα. Όσο περνά ο καιρός και δεν καταφέρνει και όπου θέλει να καταφέρει και τα χρόνια,
1: κάτι χαλά
0: με τη συνεργασία του.
1: Νομίζω ότι...
0: Μπορεί να μιλούμε και για την τελευταία του σεζόν στη Φεράρι.
1: Πολύ πιθανόν, εγώ θα το
0: δεν το αποκλείει.
1: Ναι. Δεν στοιχηματίζω, αλλά να μας στοιχημάτιζα θα το... θα το έβλεπα αυτό. Δηλαδή... Είναι δεδομένο και του κομφούζιου που θα γίνει φέτος στο μεταγραφικό.
0: Ναι.
1: Και όλοι περιμένουν, έτσι. Και εν τω μεταξύ είμαστε στη πρώτον πυλών, έτσι.
0: Κοντεύκουμε, δηλαδή, ναι. Στο summer break που γίνεται, έτσι.
1: Στο summer break ξεκινούν να μπαίνουν τα κομμάτια στη θέση τους, αλλά είμαστε ήδη περιμένουμε ουσιαστικά πλέον την αρχή.

0: Προφανώς και έχουν ναυαγίσει. Δεν βλέπω με ποιον τρόπο η Άστον Μάρτιν είναι αυτή τη στιγμή ένας προορισμός
1: Για τον Λεκλέρ, αυτή τη στιγμή με
0: για
1: τίποτε.
0: οποιοδήποτε πιλότο ο οποίος έχει βλέψεις για το πρωτάθλημα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ένας προορισμός
1: Ναι,
0: με...
1: πέτω και το Αλόνσο τούτο.
0: Ο Αλόνσο... για τον Αλόνσο δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, επειδή οι εμφανίσεις που κάνει ο Αλόνσο, ας πούμε, τον έχουν... άκουσες τη δήλωση που έκαμε, ότι είμαι ο
1: Τι...
0: καλύτερος.
1: Α,
0: Είπε,
1: ναι. Είμαι ο
0: το είπες.
1: καλύτερος, σωστά, είπεν το.
0: Το είπε στη ψύχρα ο
1: Ναι.
0: άνθρωπος. Εντάξει, γιατί να του πεις τώρα, ότι δεν είναι, ας πούμε, δηλαδή, αφού βλέπεις... Δηλαδή, το να είσαι μια δεκαετία να παραπέσει στο πίσω μέρος του Greece. Γιατί αυτό συμβαίνει με τον άλλο σου στην
1: Ναι, ισχύει.
0: πραγματικότητα. Και όχι σε ομάδες, ας πούμε, δηλαδή τα πρώτα 4-5 χρόνια, ας πούμε, δηλαδή από το 15 μέχρι το 18 ήταν στη McLaren, που δεν είναι μια ομάδα μικρή, ας πούμε, να πεις
1: Ναι,
0: ότι...
1: αλλά ήταν τότε που ήταν για μένα, ήταν...
0: Και να περιμένει αυτό το potential, ας πούμε, στη McLaren και πότε θα πάρει η McLaren τα πάνω της και τα λοιπά. Μετά φεύγει, πάει στα... Επίσης στα Endurance, ας πούμε, πήραν τα πρωταθλήματα, πήραν τις νίκες στο Λεμάν και τα λοιπά. Έρθαν πίσω με την Αλπίν ότι και καλά θα αναβιώσει την...
1: Ναι, το
0: Εντάξει,
1: μεγάλο όνειρο, ναι.
0: νομίζω ότι εντάξει, η Αλπίν ήταν το stepping stone του για να επανέλθει στη δράση.
1: Μετά Ρενό. Όχι,
0: Η Ρενό,
1: ήταν η
0: ήταν η
1: Ρενό,
0: Ρενό.
1: μπράβο,
0: Ήταν η
1: ναι.
0: Ρενό, η Αλπίν.
1: Ναι. Με τα κίτρινα μαύρα, ναι.
0: Ναι. Μετά επίσης ένας ο Μάρτιν ότι υποτίθεται ας πούμε, θα γίνει μεγάλη ανάκαμψη και θα δώσει χώρο και τα λοιπά
1: Η
0: και
1: οποία
0: βλέπουμε να...
1: επήγε να γίνει αρχικά,
0: Μα βλέπουμε να συμβαίνει
1: αλλά...
0: το ό,τι συνέβη και με τη Μακλάρεν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, να συμβαίνουν όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια και εν τούτης οι αποδόσεις του Αλόνσο να μην... Δηλαδή, σε αυτά τα 10 χρόνια ήρθαν και φύγαν από τη φόρμουλα πόσοι πιλότοι.
1: Ουφ, εντάξει, πολύ.
0: Και
1: Αλλά ο
0: ακόμα...
1: Αλόνσο παρέμεινε πρώτη επιλογή για πολλούς.
0: Εκτός από τις παραμένει πρώτη επιλογή για τις ομάδες του midfield δυστυχώς και όχι για τους frontrunners. Δηλαδή στη Red Bull δεν ήθελαν ούτε να συζητήσουν το όνομα του ας πούμε. Στη McLaren ούτε λόγος ας πούμε, έχουν τους δικούς τους υποτίθεται. Επίσης ας πούμε στο μεταγραφικό ενδεχόμενη έξοδος του Πιάστρη
1: Ναι.
0: εφόσον ο Verstappen είτε αποχωρήσει πρόωρα, είτε πάει σε
1: Μεταγραφή.
0: άλλη, ναι, έχουν τον Πιάστρη στο στόχαστρο στη Red Bull και αν ελευθερωθεί σε θέση στη McLaren, ο Αλόνσο δεν είναι στα ονόματα τα οποία συζητιούνται. Που είμαι
1: Ενόμιζα.
0: σίγουρος ότι ο μάνατζερ του, δηλαδή αποκλείται να μην κάνει
1: Ναι, αλλά ο Ζακ και ο Στέλλα δεν νομίζω να κάνουν έτσι κίνηση. Εν να
0: Κοιτάξτε,
1: προσπαθήσουν να πιάσουν. Μπορεί να
0: θέλουν το
1: προσπαθήσουν να
0: science.
1: πιάσουν τον Λεκλέρκ, ας πούμε, παρά
0: Θέλουν,
1: τον
0: όχι.
1: Αλόνσο.
0: Θέλουν το science.
1: Μπράβο,
0: Το
1: μπράβο, ή το Σάινς.
0: έχουν. Είναι κοινό μυστικό στο πάτωκ ότι μια ενδεχόμενη κίνηση. Γιατί όταν μιλάμε για το σκάκι, ας πούμε, του μεταγραφικού.
1: Ακούστηκε τούτο για το Σάινς, ζωή Μακλάρεν.
0: Έχει δηλώσει την πρόθεση διότι προφανώς οι ομάδες αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί εμένα λίγο, που δουλεύουν σαν εταιρικά περιβάλλοντα και προσπαθούν να, ξέρεις, να έχουν, να βρούμε το πιο ήρεμο δίδυμο. Το πιο ήρεμο δίδυμο, ξέρω.
1: Μα το πιο ήρωμο δίδυμο είναι να σου φέρει το πρωτάθλημα.
0: Έλαντε. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα στη McLaren το Sainz με τον Αλόνσο μαζί. Δηλαδή...
1: Αμάν. Δυο Ισπανοί μαζί στη Μακλάρεν που διψούν
0: Και
1: και οι
0: εντωμεταξύ...
1: δυο για τον τίτλο εντωμεταξύ.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Στέλλα ήταν race engineer του Αλόνσο. Δηλαδή, αν ο Αλόνσο είχε μια ελπίδα να πάει σε μια ομάδα...
1: Στη Φεράρι που τα ρες engineer του.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Θυμάσαι που το 2010 που έχασε το πρωτάθλημα επειδή δεν μπορούσε να περάσει τον Πετρόφ και του έλεγε ο Στέλλα «Use your talent, we know how big it is» και τα λοιπά. Αλλά σκέψου τώρα, ας πούμε, να είσαι, δηλαδή είναι τόσο παγιός ο Αλόνσο στον Κρήτ που ο race engineer του είναι team principal αυτή τη στιγμή
1: Μάλιστα, ναι.
0: και ο ίδιος συνεχίζει να τρέχει.
1: 44 χρονών
0: Ναι,
1: και πατέρας πλέον.
0: σκέψου, είναι ενδεικτικό του πόσο

0: Να σου πω. Πραγματικά είναι.
1: Ενώ Φερνάντο Αλόνσο.
0: Είναι μουσιακό αντικείμενο για τη Φόρμουλα 1 σε αυτή τη στιγμή.
1: Μουσιακό.
0: Ναι, δηλαδή, άμα ο race engineer σου έφτασε να γίνει team principal, αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ, σαν πιλότο, τι γυρεύκει. Δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλύμα μας. Θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη για τον downshift και λίγο αργότερα ξανά με τον Αλέξανδρο για τα υπόλοιπα της Φόρμουλα 1.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέτα τέτ στον Α με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.
5: Ουδέποτε υπήρξε αυτός ο σκοπός για μένα, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπηρέτησα, να ζητήσω από οποιοδήποτε πρόεδρο ή από το κόμμα μου να με προωθήσει για υπουργό. Η σύζυγό μου, οφείλω να πω ότι στάθηκε βράχος δίπλα μου τότε με τις πολιτικές επιλογές τις οποίες είχα πάρει, πηγαίνοντας ενάντια σε μια οικογένεια με την οποία ήταν συνδεδεμένη σε ένα τεράστιο βαθμό. Ναι, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ουσιαστικά είμαστε οι δύο πιο κοντινοί άνθρωποι του Νίκου Αναστασιάδη στη διακυβέρνηση. Και θυμάμαι μια μέρα του είπα ότι εκτιμώ ότι θα μπορούσες να διεκδικήσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην περάσει από το μυαλό μου η Αγγελική. Πλέον έχω μόνο μία υποχρέωση. Να μεγαλώσω το γιο μου. Όταν εξέπνευσε 4 το απόγευμα, το καθήκον μου εμένα ήταν να φύγω από το νοσοκομείο, να πάω στο σπίτι να τον δω και να του ανακοινώσω ότι χάσαμε τη μάνα του.
6: Τέτα τέτ στον Α με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Α Κύπρου.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον, με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Λεωφόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
13: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα.
14: Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες. Και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Have a nice day από Bon Jovi. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με τον Παναή από το Bike Mafia. Έλα Παναή μου, καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θέλουμε να μάθουμε παραπάνω πληροφορίες για το Downshift Event που γίνεται 6 και 7 Ιουνίου, το επόμενο Σαββατοκυριακό δηλαδή, και είναι οργανωτής των Bike Mafia. Θέλεις πρώτα να μας πεις δύο λόγια για τον Bike Mafia, τι είναι τούτη ομάδα που οργανώνει τούτα τα ωραία πράγματα?
1: Σίγουρα ναι. Καταρχάς εμείς θέλω να πω ότι μεγαλώσαμε με λάθος πρότυπα, θεωρώ. Βλέπαμε τους μυαλούς μας με τις παντόφλες και τίτσιλους παστές μοτόρες και τα θανατηγόρα στους δρόμους ήταν πάρα πολλά, με το να χάνουμε τους νέους μας άδικα μέσα σε στράτες. Δημιουργήσαμε τον Bike Mafia το 2022, ήθελαμε να αλλάξουμε το σκηνικό με τις μηχανές, ότι μπορούμε να είμαστε επαγγελματίες που δαμάζουν τις μηχανές και γίνονται ένα με τη μοτορά. Τούτο είναι το stand riding, δηλαδή το main concept του Bike Mafia. Ήθελαμε οι νέοι να έχουν κάποια στάντα σαν οδηγοί όπου θα ήταν πιο σωστά με τα κράνη τους και απροστατευτικά, και ρίξαμε τους ότι μπορούμε να φέρεις τον εξοπλισμό σου όταν οδηγάς και να είσαι και όμορφος.
0: Μάλιστα.
1: Οι παραπάνω μας προπονήσεις είναι σε κλειστά πάρκιν όπου μπορείς να κάνεις τις προπονήσεις σου και στάσεις σε μια ταυτοκίνητα ή σύλλους κάτσουν να πετάσσονται στη μέση. Λαόντα πολλά έτσι κυπριακά, αλλά ο κόσμος μας έτσι πρέπει να καταλάβει.
0: Και εμείς κυπριακά μιλούμε στην εκπομπή μας.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς σαν Κύπρο, σαν Λεμεσός, δεν έχουμε τις υποδομές ή τις πίστες όπου μπορεί ο κάθε μοτοτσίν να πάει να κάνει τις προπονήσεις του ασφαλές με κανονές. Στόχος της Bike Mafia είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλισμένο τόπο, μια πίστα στη Λεμεζόν όπου θα μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση να πάει να προπονηθεί, να ξεπεράσει τα όρια του ασφαλισμένα. Ήρθαμε σήμερα μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε το πρώτο μας event, που ήβραμε την πίστα, η τοποθεσία θα είναι στη μοτοπίστα στον Κουτραφά.
0: Στον κάτω Κουτραφά, μάλιστα, ναι.
1: Συνεργαστήκαμε με το ΣΑΜ που ενοικιάζει την πίστα τώρα για να μπορούμε να δημιουργήσουμε το event μας.
0: Πίστα δρόμος στο έδαφος, σωστά?
1: Ναι, είναι πίστα δρόμος, ναι, ναι. Μάλιστα. Και βασικά η Bike Mafia δημιουργήσαμε τις enduro ή motocross μοτόρες με supermoto rims, δηλαδή rims για το δρόμο, τα rims με τα λάστιχα που να μπορείς να οδηγάς στο δρόμο, τέλος πάντων.
0: Τι προσφέρει ακριβώς τούτος ο συνδυασμός?
1: Προσφέρει όταν είσαι με τα λάστιχα του χώματος, μπορείς να κάνεις κάποια εξειδικευμένα κόλπα στο δρόμο, να το πούμε, και θέλεις παραπάνω grip, και έτσι βάλουμε πιο μεγάλα λάστιχα, πιο μεγάλα rims.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα μπορείς να έχεις παραπάνω ασφάλεια και παραπάνω εμπιστοσύνη την μοτόρα σου στο δρόμο.
0: Μέχρι τώρα τούτα που μας είπες έχουν έτσι σαν πρώτο στόχο την ασφάλεια.
1: Μάλιστα, ναι, παραπάνω πάμε με την ασφάλεια, γιατί
0: πολλά σημαντικό πράγμα.
1: Ναι, τα πρότυπα μας εμάς ήταν λαθασμένα, ας το πούμε, γιατί ό,τι βλέπεις σαν μωρό, σαν μητσής, θέλεις ύστερα να το κάνεις. Εμείς είπα σας τούτο που προσπαθούμε να δείξουμε, ότι μπορεί να μαζείς τη μοτόρα σου, να γίνεις ένα με τη μηχανή.
0: Με το σωστό τρόπο.
1: Να κάνεις, ναι, να κάνεις κάποια κόλπα στη μοτόρα που θέλεις πάρα πολλές εργατόρες για να βγάλεις κάποια συγκεκριμένα κόλπα. Πάντα με ασφάλεια, πάντα με ακράνη μας.
0: Και πάντα τα κόλπα στις πίστες, όχι στο δρόμο.
1: Ναι, όπως σας είπα, προσπαθούμε να κάνουμε σε πάρκι, να κάνουμε σε κλειστούς δρόμους, που έφτασε σε μια για τυχόν κινδύνους, ας το πούμε. Αλλά εντάξει, περιορίζεται, λόγω ότι δεν έχουμε τις υποδομές ή τις ανάλογες πίστες για να μπορούμε να κάνουμε το επάγγελμα που μας αρέσει. Γιατί πλέον πάει σαν χόμπι. Τραβήσαμε πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια, με τα πράγματα που κάνουμε.
0: Πολλά καλό τούτο. Ελπίζω και νεαροί να έρχονται, νέοι οδηγοί, νέοι οδηγοί μοτοσυκλετών.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, καλό.
0: Τι θα έχουμε στο event στις 6 και 7 Ιουνίου? Εδώ βλέπω ότι θα έχει riders από όλων των κατηγοριών, δυνατοτήτων, θα έχει super moto riding, Θα έχει και θέαμα, δηλαδή stands, wheelies και τα λοιπά. Πες μας λίγο παραπάνω τι θα
1: είναι. Ναι. Θα ξεκινήσουμε το Σαββάτο η ώρα 10 με το... θα μπορεί να... θα είναι ανοιχτή η πίστα για να μπορεί να κάνει τα test drive. Ευτυχώς έχουμε τον, τους sponsors μας όπου θα μας χορηγήσουν κάποιες μηχανές καινούργιες που θα μπορούν μικροί μεγάλοι να τις δοκιμάσουν. Είναι οι λεγόμενες pit bike, δηλαδή είναι πιο μικρές μηχανές από αυτές που κάνουμε.
0: Okay.
1: Που θα μπορεί να οδηγήσει όποιος θέλει, όποιος είναι να γραφτεί για να κάνει είτε test drive στην πίστα του δρόμου, είτε φτιάξα μια πίστα μικρή για pit bike στο χώμα, όπου θα έχει και κάτι διαγωνισμούς στις συγκεκριμένες πίστες.
0: Όποιος είναι να λάβει μέρος, φαντάζομαι πρέπει να έχει άδεια μοτοσυκλέτα, σωστά?
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορείς να γραφτείς με το που θα έρθεις εκεί στην πίστα. Έχει κάποιους κανόνες, κάποια συμβόλαια που θα πρέπει να υπογράψεις ότι είναι με δική σου ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προστατεύεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Δεν είναι απαραίτητο όχι να έχεις άδεια, γιατί είναι ελεγχόμενος τόπος. Και θα μπορεί να...
0: Θα είναι και εκπαιδευτές εκεί, είναι ελεγχόμενα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχουμε έναν open track όπου θα μπορεί ο καθένας να μπει με την δική του την μηχανή για να δοκιμάσει την πίστα, να δοκιμάσει τα όρια του, τους χρόνους του. Έχουμε κάποιους διαγωνισμούς, για παράδειγμα το Landa's Best Lab, όπου θα χορηγήσουμε μια Kayo 140 GP, δηλαδή αυτή είναι μια καινούργια μηχανή από το Motor Race.
0: Μάλιστα, ωραίο.
1: Ναι, όπου θα μπορεί να τη δοκιμάσει ο καθένας. Και σε αυτήν την κατηγορία, αυτός με τον καλύτερο χρόνο θα έχει κάποια βραβεία.
0: Ωραίο το έπαθλο. Πολλά ωραίο το έπαθλο για αυτόν που θα γράψει τον καλύτερο χρόνο. Mm-hmm. Πες μας λίγο και για τα stand και τα wheelies, γιατί εμένα αρέσκουν μου τούτα, σου πω την αλήθεια.
1: Έχουμε συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή 4 με 6, όπου θα έχουμε ανοιχτή μια περιοχή που θα μπορεί ο καθένας με τη μηχανή του για να κάνει τα κόλπα του, ας το πούμε, όχι μόνο τα wheelies. Δηλαδή πράγματα που να αναδείξει ότι γίνεσαι ένα με τη μηχανή. Μετά θα έχουμε το pit bike time attack που θα είναι στο χώμα αυτό, και μετά θα έχουμε το stand show από την bike mafia. Θα είναι εντυπωσιακό, όχι επειδή είμαστε εμείς, απλά τέτοια show στην Κύπρο είναι πρωτόγνωρα.
0: Η αλήθεια, ακολουθώ σας εσύ που το 22. Εν είμαι τόσο πολλά της μοτοσυκλέτας, αλλά ακολουθώ σας και είδα πράγματα που κάνετε και τα stands, και πραγματικά είναι εντυπωσιακά.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολλά. Η νύχτα του Σαββάτου θα έχει ένα after party που είναι ο κύριος χορηγός μας, η Castle Club, στην Αϊάνταπαν, όπου θα φέρει τους DJ της και θα έχουμε after party.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα για την Κυριακή, πάλι κάτι παρόμοιο θα είναι το πρόγραμμα. Όποιος θέλει να δει ακριβώς το πρόγραμμα, είναι στον Township της σελίδας μας, όπου θα ξεκινήσουμε πάλι τα test rides. Θα υπάρχει open track, stand area όπου πάλι θα μπορεί όποιος θέλει να κάνει τα κόλπα του, wheelie area. Θα έχουμε ένα διαγωνισμό last man standing ονομάζεται, δηλαδή θα μπορούν οι αναβάτες, θα είναι σε κάποιο position στη μηχανή και ο τελευταίος που θα πατήσει το πόδι του κάτω νικάει.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Επίσης θα έχουμε ένα show με airbag. Το airbag το
0: ήθελα να σε ρωτήσω για τούτο. Εξήγα μας το λίγο τι σημαίνει airbag showcase.
1: Είναι ένα φουσκωτό πολύ μεγάλο, ύψος 4,5 μέτρα. Όπου αυτό δίνει η δυνατότητα, φτιάξαμε κάτι πύργους με τους χορηγούς μας, το Scaffolding Solutions, ένα πύργο 8 μέτρα, όπου θα μπορεί πάνω ποδήλατα ή μηχανές να ανεβαίνουν στον πύργο, και υπάρχει μια ράμπα που είναι των προδιαγραφών για freestyle, okay. όπου θα μπορούν να πηδούν από τη ράμπα και να κάνουν τα κόλπα του στον αέρα και θα κάθονται ασφαλισμένα στο φουσκωτό. Το φουσκωτό, από ό,τι καταλάβετε, στοιχίζει.
0: Πρέπει να είναι ειδικό φουσκωτό για να...
1: Ναι, ναι, είναι ειδικά φουσκωτά για freestyle, μάλιστα. για ράμπες.
0: Και τούτο να ακούγεται θεαματικό.
1: Θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα μικροί μεγάλοι να δοκιμάσουν τη ράμπα που φαντάζομαι στην Κύπρο είναι από τις λίγες φορές που θα έχουν τη δυνατότητα για να το δοκιμάσουν.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα, πολλά ωραία πράγματα. Ναι, στην Κύπρο, δεν ξέρω, πρωτοφανές νομίζω τούτα που κάνετε και καλά κάνετε που τα δημιουργάτε και φέρνετε και τον κόσμο μέσα, ειδικά όταν ο πρώτος στόχος είναι η ασφάλεια, είναι το καλύτερο. Να πούμε ότι μπορεί όποιος θέλει να μπει να βρει πληροφορίες στο downshiftcy.com, όπως και στο Instagram σας, το οποίο είναι downshift. Downshift σκέφτο. Και έχουμε τα εισιτήρια τα οποία είναι για τις 2 μέρες στα 15 ευρώ pre-sale, ενώ στην πόρτα είναι για τις 2 μέρες 30 ευρώ, για τη μία μέρα 20 ευρώ και τα παιδιά κάτω το 12 δωρεάν. Σωστά.
1: Μάλιστα, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς τους χορηγούς μας δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε τέτοιου είδους βεληνικούς event, όπου είναι η Scaffold Solution, είναι η SY Stage, όπου θα μας φτιάξει για να βάζουμε τις μηχανές μας, όπου θα έχει contest best look μοτοσυκλέπτα. Okay. Η Portable Toilet Solutions, ευχαριστούμε που έχουμε τη Red Bull, το Sport FM φυσικά, τη Castle Club, τα 160 τετραγωνικά, το Motor Race, την Bolt Designs, όπου είναι αυτή που θα μας, κάποια που θα μας δώσει τα δώρα για τους διαγωνισμούς, είναι ο Landa's Colors, ο Ψηλός και η Grace Ganger.
0: Μάλιστα, τους ευχαριστούμε όλους και φυσικά ο Sport FM υποστηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις και ειδικά η εκπομπή μας που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παναή μου, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Θα υπάρχει καραβάνια για φαΐν και ποτό, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Μάλιστα.
1: Και ανυπομονώ να βρεθούμε με όλους από κοντά για να τα πούμε από κοντά.
0: Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε και θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε, γεια σας, τα λέμε.
1: Γεια σας.

Εδώ είμαστε. Ακούσαμε τον Παναή από τον Bike Mafia. Μας είπε τα δικά του για το event που έχουν με τον Downshift στις 6-7 Ιουνίου. Ωραία πράγματα γίνονται στην Κύπρο. Όποιος ασχολείται με μοτοσικλέτα, καλό είναι να πάει, να πάει στο event, να μάθει κάποια πράγματα. Είναι πρώτα για θέματα ασφάλειας, αλλά και, και όχι μόνο. Θα έχει και shows, θα έχει, όπως μας τα εξήγησε, θεαματικά πράγματα. Θα έχει μουσική, θα έχει απ' όλα, οπότε οι φίλοι της μοτοσικλέτας μπορούν να επισκεφτούν και όχι μόνο δηλαδή. Εμείς θα πάμε.

0: Μέχρι τότε όμως έχουμε αρκετά να συζητήσουμε ακόμα για Φόρμουλα 1. Αλέξανδρε, είσαι μαζί μας?
1: Εδώ είμαι, Παντελή.
0: Ωραία. Άκουσες τα πραγματάκια από τον φίλο τον Παναή?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη σου.
1: Ευχάριστα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο φίλος ο Παναής για την παιδεία γύρω από τη...
0: Για τα κακά παραδείγματα.
1: Από τους δύο τροχούς, ναι, ναι. Εγώ ήταν και ένας λόγος, ας πούμε, που είχα μείνει μακριά από τις μοτοσυκλέτες, ήταν ακριβώς αυτός.
0: Κι εγώ.
1: Βλέποντας, ας πούμε, κι και πώς αντιμετώπιζαν τις μηχανές, ας πούμε, όταν ήμουν εγώ μικρός, ήταν παραδείγματα προς αποφυγή, είναι η περισσότερη αλήθεια. Κοινοτροπία που υπήρχε γύρω από, από τους δύο τροχούς, mm-hmm. και είναι θετικό ότι αλλάζει.
0: Αλλάζει. Γιατί... Έχει χρόνια που γίνονται πράγματα στην Κύπρο. Υπάρχουν σεμινάρια πλέον, υπάρχουν μαθήματα, ενώ εκτός τα μαθήματα που κάνεις για να πιάσεις την άδεια μοτοσυκλέτας, έχει πολλά πράγματα πλέον και στην Κύπρο που σε βοηθούν να γίνεις καλύτερος μοτοσυκλετιστής, ακόμα και αν έχεις και 30 χρόνια εμπειρίας. Και τούτα αλλαλώτα που προσωπική είναι εμπειρία, όχι δική μου με μοτοσυκλέτα, αλλά έχω φίλους που είναι 50 χρόνων, ας πούμε, και ακόμα τρέχουν τα μαθήματα από πίσω, γιατί κάθε φορά μαθαίνουν κάτι καινούριο και είναι για την ασφάλεια τους. Οπότε μπράβο σε τους που τα διοργανώνουν και μπράβο σε εκείνους που πάσουν. Γιατί το θέμα μοτοσυκλέτα στην Κύπρο, όπως είπες και εσύ, όπως είπε και ο Παναγιώτης, ήταν λίγο επικίνδυνο, είναι ακόμα επικίνδυνο. Και λίγο έτσι...
1: Επικίνδυνο θα παραμένει. Το θέμα είναι η νοοτροπία γύρω. Νοοτροπία γύρω από το...
0: Το πώς δουλεύουμε με τη μοτοσυκλέτα.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή έχει το χώρο του... Τα στίντ, ας πούμε, και τα κασκαντερικά δεν είναι για τους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ κάθε τι έχει το χώρο του, όπως το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα, έτσι. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις το Schumacher...
0: Έτσι λαλούσαν τότε, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν θα κάνεις το Schumacher, ο τόπος σου δεν είναι η Μακαρίου, ούτε η Μακεδονίας, είναι η αντίστοιχη πίστα.
0: Έτσι.
1: Και το χρονόμετρο, και αν έχει τα κότσα.
0: Κάμε και το Schumacher, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το να προσπερνάς με, να περνάς φανάρια με κόκκινο, να κάνεις σούζες μες στους δρόμους με δύο ή τέσσερις ή οχτώ τροχούς, δεν ξέρω πού οδηγεί ο καθένας, δεν είναι ενδεικτικό της μαεστρίας σου.
0: Σωστό.
1: Το χρονόμετρο είναι ο αντίπαλος και... Τέλος πάντων, αν θες να κάνεις, ας πούμε, άλλα κασκαντέρικα...
0: Υπάρχουν οι συγκεκριμένοι χώροι και τα events που μπορείς να τα κάνεις.
1: Και ο τρόπος, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κατάλληλη ενδυμασία και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Βέβαια, ναι, η ενδυμασία είναι μέρος της ασφαλείας όταν μιλούμε για μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλύμα για σήμερα και επιστρέφουμε με περισσότερη Φόρμουλα
2: 1. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
5: Στηρίζει η Little Κύπρου.
4: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life. Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε έναν επανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
6: Unicars. Driving your stories. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
13: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
12: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
13: Τον δρόμο που σε χωράει.
12: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
13: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
12: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
13: Cyprus Pride 2026.
12: Cyprus Pride 2026.
14: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
15: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
16: They were going to hit our allies first.
17: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Θρυλικό κομμάτι. Καλημέρα σε όλους. 29.50 τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να στείλετε. Πού και πότε, ρωτάω ο φίλος 317. Λογικά είναι για το event που συζητούσαμε πριν με τον Παναή από το Bike Mafia. Είναι στις 6 και 7 Ιουνίου, φίλε, στο κάτω Κουτραφά. Μπορείς να βρεις πληροφορίες στο website του downshiftcy.com. Πάμε να δούμε τα τελευταία που έχουμε να πούμε για σήμερα για τη Φόρμουλα 1. Αλέξανδρε, είσαι μαζί μας.
1: Εδώ, Παντελή.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας ξανά.
0: Καλημέρα σε όλους. Κάτι θέλεις να πούμε για Max?
1: Εντάξει, ναι, δεν έχουμε μιλήσει για Red Bull.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μετά το... για τον απόϊχον του Καναδικού Grand Prix, έκαμε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις ο Verstappen. Mm-hmm. Σε έναν αρκετά καλύτερο Σαββατοκύριακο για τον ίδιο και την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Με το βάθρο κιόλας. Δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του για την πορεία των κανονισμών και είπε ότι αν η Φόρμουλα 1 δεν καταφέρει να εφαρμόσει το 60-40 mm-hmm. όσον αφορά την κατανομή.
0: Ακόμα δεν φτάσαμε το 60-40. Ναι, είμαστε...
1: Ναι. Και επίσης ναι, είμαστε και πιο κάτω και επίσης αυτά είναι για του χρόνου, δεν θα το κάνουμε φέτος νομίζω.
0: Για το 27 προορίζεται το 60-40, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα.
1: Ναι, έχει πολέμιους τέλος πάντων το 60-40 μέσα στο paddock. Κυρίως από τους κατασκευαστές, έτσι, όχι από, ναι, από μονάδες. Και ο Verstappen λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω με οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, να πούμε.
0: Βασικά, με λίγα λόγια, λέει μας ότι αν του χρόνου δεν είναι 60-40, δεν θα είναι στη Φόρμουλα 1.
1: Αυτό είπαμε. Ναι. Ακριβώς.
0: Πιστεύεις τον, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Είπε το και ο ίδιος ότι αυτό δεν είναι racing, λέει. Υπάρχουν άλλες μορφές αγώνων, ας πούμε, που είναι πολύ πιο αυθεντικές και πιστές προς το ότι είναι racing, ας πούμε. Mm-hmm. Και ο ίδιος δεν μιλά για γκαπιέρ, ας πούμε. Δεν μιλά για συμπάντικα, που λέμε. Να μείνει ένα χρόνο εκτός. Λέει ότι αφήγει, τελειώσει. Και νομίζω ότι η Φόρμουλα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη το συγκεκριμένο. Τη συγκεκριμένη δήλωση. Ειδικά όταν έρχεται από τον καλύτερο πιλότο στον κόσμο.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, ισχύει.
1: Ναι. Και
0: τετράκης πρωταθλητής. Τεράστιο όνομα που κουβαλά κόσμο μαζί του, όπως είδαμε και πριν δύο εβδομάδες στο 24ωρο. Εγώ, εντάξει, πιστεύω ότι ναι, αν δεν βρει γινό που θέλει του χρόνου σε θέμα κανονισμών, ίσως αποχωρήσει. Τώρα όμως για πάντα δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θεωρώ ανοιχτόν το ενδεχόμενο, τουλάχιστον το 2030 με τους V8, να υπάρξουν κρούσεις προς το Verstappen και ο Verstappen
1: προφανώς.
0: Να τα εξετάσει, δεν ξέρω ότι έκλεισε τα βιβλία της Φόρμουλα 1 για πάντα.
1: Όχι, για όσο η Φόρμουλα δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι για τον ίδιο.
0: Θα είναι εκτός.
1: Θα είναι εκτός. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να ζημιώσει ο ίδιος ο πιλότος. Διότι
0: μα τι ζημιά,
1: πρόσεξε, άμα μιλούμε π.χ. παραδείγματος χάρη τι θα ήταν η Φόρμουλα χωρίς τη Φεράρι ή η Φεράρι χωρίς τη Φόρμουλα, έχει ένα valid επιχείρημα αυτό, mm-hmm. αυτή η δήλωση, έτσι, είναι κάπως αλληλένδετα. Αλλά ας πούμε όσον αφορά τους πιλότους, εάν η Φόρμουλα δεν είναι ο κορυφαίος...
0: Η κορονίδα του μηχανοκίνητου.
1: Ναι, με... Είναι κορονίδα στα χαρτιά. Αλλά...
0: Στα χαρτιά, ναι, στον αγώνα.
1: Στον αγώνα, εντάξει.
0: Όχι, να γίνει, λέω. Δεν είναι.
1: Να γίνει, ναι. Να γίνει, ναι. Όταν δεν είναι όμως, αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο καλύτερος σου πιλότος, τον Generation Talent, ας πούμε, που έχει αυτή τη στιγμή και λέει ότι στον GT, ας πούμε, είναι πιο... είναι πιο κοντά στον DNA του racing από τη Φόρμουλα 1, τότε το να φύγει από τη Φόρμουλα 1 ο Verstappen αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε ταλέντο, δεν θα πληγεί ο ίδιος. Mm-hmm. Διότι αυτό που κάνει στη Φόρμουλα 1 θα το κάνει σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Και είδαμε έτσι από τον GT ότι, δηλαδή και με γυμνό μάτι φαίνεται ο τρόπος που οδηγεί ο Verstappen, πόσο ξεχωρίζει, ας πούμε. Οπότε δεν έχει να ζημιώσει ο πιλότος εμπροηγημένο, έχει να ζημιώσει το άθλημα. Για όσον κρατά την στάση αυτή που κρατά τέλος πάντων η Φόρμουλα τελευταία χρόνια με τις μπαταρίες, κάτι που φαίνεται να έχει επηρεάσει για τη Ferrari, έτσι.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε
0: πάσαν και στο επόμενο θέμα που θέλω να συζητήσουμε, γιατί έγινε και τεράστιος δώρος την εβδομάδα που μας πέρασε τώρα, για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έφκαλε η Ferrari ever.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι είδες το.
1: Είδα το, ναι. Στείλε μας ένα μήνυμα ο φίλος ο Σάββας.
0: Τι για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο Σάββας για τούτο.
1: Τρίζουν τα κόκκαλα του Έντζου, λέει.
0: Ναι. Όχι μόνο τρίζουν, νομίζω πρέπει να σηκώστηκε και μια και φορές που ήταν. Να προσπαθήσει τέλος πάντων.
1: Όταν μιλάμε για Ferrari και βάζουμε στην ίδια πρόταση την μπαταρία.
0: Όχι, βάζουμε στην ίδια πρόταση την αμιγώς κίνηση από ηλεκτρισμό. Τούτον δεν το χωρεί το μυαλό μου.
1: Όχι μόνο, είδες. Εκεί ήταν εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό του λόγου αυτοκινητού.
0: Ναι, δεν ήταν design από τη Ferrari, αλλά ήταν design που την Apple, που τσίνους που σχεδιάσαν το πρώτο iPhone, αν δεν κάνω λάθος. Πρώτο iPad, ήταν, κάτι έτσι.
1: Εμπλεκόμενοι ακριβώς high-tech, big-tech εταιρείες, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια είναι όπως το παράσιτο αυτή η κουλτούρα, το high-tech γενικά και το multinational corporate, ας πούμε, που όπου σηκώσεις πέτρα είναι από πίσω, όπου θωρείς πέτρα με βρωμιά και τη σηκώσεις, είναι από πίσω αυτή η κουλτούρα.
0: Εντάξει, η Apple ήταν να βγάλει και το Apple Car, το οποίο εγκαταλείφθηκε το σχέδιο σε μια φάση.
1: Εύκαλεν το.
0: Τούτο που ήταν να καταλήξω. Τελικά. Δηλαδή, αν πιάσει το αυτοκίνητο τη Ferrari έτσι όπως το βλέπουμε από τις φωτογραφίες, και φύγει το λόγο τη Ferrari, να πει: OK, είναι έναν Apple. Είναι έναν Apple Car.
1: Apple αυτοκίνητο με λογότυπο Ferrari πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Που θέμα design, εσύ που είσαι designer, τι σου λέει.
1: Εντάξει, δεν είμαι product designer, αλλά γενικά...
0: Ναι, αλλά είναι product design το πράγμα, δεν είναι, design αυτοκινήτου.
1: Κοιτάξτε, το αυτοκίνητο πέφτει στο product design. Το αυτοκίνητο
0: ναι, αλλά όχι η Ferrari, ρε.
1: Περίμενε, ναι, για να σου πω, ενώ εγώ δεν είμαι product designer, παρόλα αυτά, η άποψή μου για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ότι δεν είναι Ferrari. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σχεδιαστεί στο Maranello, γιατί υποτίθεται ότι η Ferrari και η φήμη που έχει η Ferrari είναι ότι όλα γίνονται στο εργοστάσιο τους εκεί στο Maranello, δοκιμάζονται στην πίστα του Fiorano.
0: Πολλά πράγματα είναι handmade.
1: Είναι handmade ακριβώς όλα τα κομμάτια μέχρι και η τελευταία βίδα, ας πούμε, είναι και συναρμολογείται εκεί στο εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Και έχει και φέρει τη σφραγίδα και την αισθητική, την ιταλική, της Ferrari. Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει καμία σχέση.
0: Τίποτε όμως.
1: Δεν έχει καμία σχέση και δείχνει τον κορεσμό και την κατάπτωση που παρατηρούμε γενικότερα, όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε. Είναι γενικότερο το κακό με το corporate culture. Και δυστυχώς δεν έχει πάντων αυτό το πηγάδι που έχουν πέσει.
0: Εντάξει, βλέπω και τις μετοχές της Ferrari, οι οποίες πέσαν κατακόρυφα με ακριβώς το ίδιο λεπτό που ευκήκε, που ευκήκε τούτη η φωτογραφία και τα βίντεο με τη Ferrari την ηλεκτρική.
1: Συζητούσαμε κάτι στις προάλλες. Γιατί η Ferrari έχει συνυφαστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό με τη Φόρμουλα 1. Είχαμε πει για το Κάρον.
0: Ναι.
1: Την πρώτη εβδομάδα στη συζήτηση μας με τον Σάβαν και τον Εφραίμ. Και για την κουβέντα που είχε πει και ο Φεράρι, ότι το άλογο δεν σπροχνεί αλλά σέρνει την άμαξα. Και έχει και έναν άλογο στο λογοτύπο της Φεράρι. Θέλω να πω ότι η Φεράρι δεν έχει. Είναι απόλυτα συνεφασμένη με την υποδύναμη, με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
0: Βέβαια.
1: Έχει καμία σχέση με τις μπαταρίες.
0: Τίποτε. Ήρθε η σχέση λίγο μέσω της Φόρμουλα 1.
1: Ναι, αλλά δεν. Πώς σου πω, δεν περιμένει. Δεν πάει κάποιος να αγοράσει Φεράρι. Βασικά, θα το πω διαφορετικά. Γιατί να αγοράσεις μια Φεράρι? Γιατί θέλεις τη Φεράρι, ας πούμε?
0: Για τη μηχανή, για τον design, για το.
1: Για
0: όλα αυτά, ναι.
1: Το πρώτο και το κυριότερο. Ναι. Θέλεις να ακούεις έναν Ferrari V10 στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε. V12, δεν ξέρω.
0: V12 παραπάνω, ναι. Εφημισμένη η Ferrari.
1: Ακριβώς. Γιατί να πάω να πιάσω την Λουζ, ας πούμε.
0: Υποστηρίζουν ότι ανοίγεται σε ένα νέο κοινό τώρα με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το οποίο, εντάξει, η τιμή του ανέρχεται στα 650.000 ευρώ. Πραγματικό ποσό.
1: Αυτό θα έλεγα. Βασικά, θα με βλέπω τουλάχιστον στο The Guardian έναν άρθρο που λέει για την αρνητική, τέλος πάντων, επίπτωση που είχε το συγκεκριμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για την Ferrari, και λέει ότι είναι 550.000 η κοστολόγηση, τέλος πάντων, η τιμή του. Αλλά
0: σε δολάρια το λέει?
1: Ευρώ.
0: Ευρώ, οκ, okay, πρέπει να το.
1: 476.000 λίρες.
0: Μάλιστα. Είναι πιο ακριβή που την Purosangue. Η Purosangue είναι V12.
1: Έστω και να έχει 550.000, που εγώ θα.
0: Ναι.
1: Θα πιάνω Ferrari, α πούμε, αλήθεια. Αν είχα τα λεφτά. Αλλά αν είχα τα λεφτά και έπρεπε να πιάνω μια Ferrari, σίγουρα θα πιάνω την ηλεκτρική Ferrari, ας πούμε.
0: Ναι. Πολλά απλά τα πράγματα.
1: Μπορεί να πιάσει πολλά πιο.
0: Μπορεί να πιάσει τρει Ferrari, αν θέλει, με το γίνοντα λεφτά.
1: Μπορεί να πιάσω τρει Roma Spider, α πούμε.
0: Ωραία η Roma, εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Αν και εκείνη κατακρίθηκε λίγο όταν ευκήγε, γιατί έμοιαζε με την Porsche, έμοιαζε με την Aston Martin, αλλά εντάξει.
1: Στο ποσό τούτο, αλλά ναι, είπε για την Purosangue.
0: Ναι, που είναι το SUV που ευκάλαν πέρσι.
1: Μάτσε έτσι να πιάσει SUV τώρα, τέλος πάντων. Αλλά.
0: Έχει βγει 12 τουλάχιστον.
1: Είναι η
0: SF90.
1: Ναι, η Stardale.
0: Στρατάλε, στρατάλε. SF90 στρατάλε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Όντω, εμπανεμορφή. Είναι V8 η στρατάλε.
1: V8. Σε να μου μείνουν και. Περίμενε, πώ θα τη δίνει. Να σου πω. 524. Σε να μου μείνουν και. Ξέρω εγώ πόσε χιλιάδε. 30.000, α πούμε.
0: Τα πρώτα δύο σερβί, χαλόπω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κατακρίθηκε πάρα πολλά τον design. Τρολάραν πάρα πολύ τη Ferrari. Δηλαδή, που εταιρείες σοκολάτας ως την Lamborghini. Δηλαδή, η Lamborghini μπαίνει official από το account της και κάνει comments κάτω από τη Ferrari και γράφει της thank you, ας πούμε.
1: Και καλά κάνουν.
0: Στο τέλος αποδεικνύεται η Lamborghini πιο πιστή.
1: Έχουμε φτάσει σε μια εποχή, δηλαδή, που. Να μας πείσουν ότι πετάω γάιδαρο, δηλαδή, κατάλαβες. Εξήγα μου, ας πούμε, τώρα με ποιο σκεπτικό η Ferrari κάνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έρχεται ράντε στο ίδιο της τον DNA και επίσης, αύριο, εάν η Φόρμουλα 1 αναπηλήσει π.χ. στο επόμενο Concord Agreement, βασικά. Όχι η Φόρμουλα, αναπηλήσει η Ferrari τη Φόρμουλα 1 στο επόμενο Concord Agreement, θα έχει χάσει ήδη και μεγάλο κομμάτι από το κύρος της.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι εννοείς να απειλήσει, πώς το εννοείς?
1: Η Ferrari και η Φόρμουλα 1 υποτίθεται ήταν αλληλένδες έννοιες, έτσι?
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η Ferrari με την κίνηση που κάνει δείχνει ότι δεν χάνει από το κύρος της.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι η κίνηση τούτη έγινε με σκοπό να γυρίσει όλος ο όμιλος Ferrari σε ηλεκτροκίνηση.
1: Όχι, δεν έγινε με σκοπό, προφανώς.
0: Νομίζω έκαναν το παραπάνω για να εξυπηρετήσουν, τέλος πάντων, κάποιες ανάγκες που υπάρχουν για να τους δοθεί παραπάνω το ελεύθερο να μπορέσουν να κάνουν τα πράγματα που ξέρουμε ότι θέλουν να κάνουν.
1: Αφού σου λέει, δεν το έκαμε. δεν το έκαμε για αυτόν τον λόγο. Διότι το καταναλωτικό κοινό της Ferrari δεν ήταν ποτέ κοινό το οποίο θα πάει σε ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή αυτός που διαθέτει 3 εκατομμύρια να πάει να αγοράσει τη LaFerrari, αν είναι τόσα και δεν είναι περισσότερα. Ή έστω οποιαδήποτε Ferrari, δεν τον ενδιαφέρει να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτόν το κάμα είναι το κάμα για τα μάτια του κόσμου σε εισαγωγή. Ποιο κόσμο, συγκεκριμένου κόσμου. Το κάμνος είναι οι γραβάτες για να σαϊμαλίζονται τα κυπριακά μεταξύ τους. Και είναι εντελώς, είναι κατάπτυστο αυτό το πράγμα που κάνουν. Μου θυμίζει το ίδιο πράγμα, μου θυμίζει τη Fender τώρα εμένα.
0: Ναι.
1: Η Ferrari, η οποία καπαρτίζει ότι έκαμε τη Stratocaster, που είναι το blueprint της κιθάρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και κάνει κάτι κινήσεις, ας πούμε, που είναι εντελώς ενάντια στην δεοντολογία τους, ας πούμε, και βλέπει μια πρακτική εταιρική. Δηλαδή, κάποτε η Fender, ας πούμε, ήταν το ορόσημο της καινοτομίας, ας πούμε, στις κιθάρες. Ωραία, και σήμερα προσπαθεί να κάνει μήνυση, ας πούμε, της PRS, γιατί η PRS έκαμε καλύτερη Stratocaster που τη Fender πλέον.
0: Okay. Εγώ καταλάβω τι μου λέει, δεν ξέρω οι ακροατές μας αν καταλάβουν.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο εξειδικευμένο, αλλά τόσο πολλά. Γενικά παρατηρείται μια κουλτούρα γύρω από τις εταιρείες, ας πούμε, όπως είναι μια εταιρεία σαν τη Ferrari που ασχολείται με την καινοτομία στην αυτοκίνηση, ή η Fender που ασχολείται με την καινοτομία στα μουσικά όργανα, ας πούμε, και βλέπεις ότι όταν φτάσουν να γίνουν ομίλοι και όταν φύγει τον DNA που δημιούργησε αυτή την εταιρεία, δηλαδή στην περίπτωση της Ferrari ήταν ο Enzo Ferrari,
0: ναι,
1: στην περίπτωση της Fender ήταν ο Leo Fender, και αναλάβει ένας όμιλος με, δεν ξέρω πώς να το πω κόσμια τώρα,
0: αλλοιώνεται.
1: Με κάτι τύπους που παρακολουθούν μόνο νούμερα ακριβώς, ναι, και να φτάσω να που λες ότι αλλοιώνεται, δηλαδή χάνεται το νόημα της χάνεται το νόημα της ίδιας της ύπαρξης της εργαστικής εταιρείας, ας πούμε.
0: Νομίζω συμφωνεί μαζί σου και ο Φλάβιο Μαντζόνι, ο οποίος, Ferrari Chief, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι πιθανόν να είναι η καταστροφή της Ferrari του τον αυτοκίνητο. Και το λαλώ εγώ, λαλεί το Φλάβιο Μαντζόνι.
1: Ναι, διότι δεν έχει να... πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει μια Ferrari, γιατί να πάει να αγοράσει την ηλεκτρική Ferrari? Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Εάν η Φόρμουλα 1 υπάγεται σε κανονισμούς, ας πούμε, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα πολλών πολυπαραγωγικών, ας πούμε, και έχουμε μέσα και πολιτικά και, ξέρεις, και ναι, η κατεύθυνση που πάμε προς τις μπαταρίες και την ηλεκτροκίνηση, η οποία βλέπουμε ότι από το 30 θα την πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων και καλά θα κάνουμε, να με ρωτάτε. Η Ferrari δεν υπόκειται σε τέτοιους κανονισμούς. Είναι μια εταιρεία που κάνει αυτοκίνητα. Και μάλιστα έχει κάνει το όνομα της και έχει αποκτήσει το κύρος της για το πόσο καλά κάνει τις μηχανές της και τα αυτοκίνητα καθεαυτά. Άρα, ποια ανάγκη είναι εξυπηρετεί η Ferrari με την ηλεκτροκίνηση? Θα πάει, δηλαδή, θα αγοράσει ο Παντελής, ο Αλέξανδρος ή οποιοσδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχήν δεν έχουμε 500.000 να διαθέσουμε για αυτοκίνητο.
0: Ναι,
1: ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, και αν είχαμε, θα παίρναμε ηλεκτρική Ferrari. Δεν το πεις.
0: Φίλε, εγώ αν είχα λεφτά να πιω Ferrari, το τελευταίο που ήταν να σκεφτώ ήταν το ηλεκτροκίνητο. Αλίμονο δηλαδή.
1: Μα ακριβώς αυτό λέμε.
0: Ναι, ακριβώς, ναι.
1: Αυτό λέμε. Και επίσης η ηλεκτροκίνηση εφαρμόστηκε σαν τεχνολογία, ας πούμε, αυτοκινήτων για να λύσει το πρόβλημα της ηχορύβανσης στις πόλεις.

0: αυτοκίνητα με τον πιο χαρακτηριστικό ήχο και τον πιο δυνατό και, τον πιο, και μετά έρχεσαι να βγάλεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Που, σου λέω δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη. Δηλαδή, ναι. αν εξυπηρετούσε κάποια ανάγκη, να σου πω ότι ωραία, καταλαβαίνουμε ότι.
0: Αν ευκάλαν το αυτοκίνητο, ήταν στι 150.000, να κάνει παραπάνω νόημα. Όχι στι 550.000.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν ήθελε να χτυπήσει, ας πούμε, το market τη πλέον υποεξαφάνιση μεσαία τάξη, έτσι. Να το καταλάβω. Αλλά αυτοί ευγάλαν αυτόν τον αυτοκίνητο.
0: Για ποιον, δεν ξέρει κανένα για ποιον.
1: Απλά και μόνο για να λέουν στα meeting τους οι C-level της Ferrari ότι συμβαδίζουμε με την ηλεκτροκίνηση και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα, αν έχουμε ένα άλλο χρόνο. Μπορεί να το ξανασυζητήσουμε το θέμα, γιατί να συνεχίσει να hot νομίζω. Αυτά είχαμε για σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Έχουμε και τον Grand Prix του Μονακό. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Προσοχή στους δρόμους. Μπράβο, είπαμε το μαζί. Που μέναν τον Παντελή Τρουσιώτη.
1: Και μέναν τον Αλεξάνδρο Παπαντονίου.
0: Ήταν καλό Σαββατοκυριακό. Τσάου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 10.

0: 9 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο. Και κυρίως, τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Σαβά, καλημέρα.
1: Και είμαι σίγουρος ότι ήταν βαριά και για σένα η ετοιμασία αυτής της εκπομπής, καθώς έβαζες τη σειρά της λέξης του καλού μας Φίβου Κωνσταντινίδη.
2: Ήταν, Σαβά μου, ήταν.
1: Θα τον αποχαιρετήσουμε όμως με το οφειλόμενο αφιέρωμα στη μνήμη του, που θα κάνουμε σε λίγο, την ώρα μάλιστα που θα τον αγκαλιάζει και η γη της Κύπρου. Πατρίδα που ο Φίβος αγάπησε πολύ, σεβάστηκε και θέλησε να χαρεί. Αιωνία του η μνήμη. Και να πάμε στη ροή της εκπομπής Αθλητισμός και Πολιτισμός, η οποία, όπως σας είπαμε και τις προάλλες, θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τελειώσαμε λοιπόν και με το κύπελο, με την ομάδα Πάφος FC να πανηγυρίζει την κατάκτηση του δεύτερου συντάξη τίτλου και μάλιστα για δεύτερη φορά στη σύντομη ιστορία της. Είχαμε τελειώσει νωρίτερα και με το πρωτάθλημα, τον τίτλο του οποίου κατέκτησε η Ομόνια. Τελειώσαμε ευτυχώς και με τις εκλογές, με πολλούς εδώ να αισθάνονται νικητές. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν από πολλά, δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Πάριο να μας το θυμίσει και αυτός.

0: Εμείς βέβαια δεν τελειώσαμε, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, να μας έχει ο Θεός καλά και θα είμαστε μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από τη συχνότητα του Sport FM 95. Ο διευθυντής του οποίου, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λογίδης, είναι σήμερα μαζί μας για να κάνουμε έτσι και τον δικό μας απολογισμό της περίοδου, της αθλητικής περίοδου. Γιώργο, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Σάβα, καλημερίζουμε τη σειρά μου τους φίλους ακροατές.
0: Θεωρώ ότι θα μεταφέρεις και εσύ εκ μέρους όλου του σταθμού, όλων των συνέλφων του σταθμού, τα συλληπιτήριά μας για τον καλό μας συνεργάτη, Φίβο Κωνσταντίδη. Συνεργάτη τον χαρακτηρίζουμε, γιατί έτσι ήταν, έτσι.
1: Τα δώσαμε, τα μεταφέραμε και από την πρώτη μέρα της δυσάρεστης τραγικής αυτής είδησης. Αντιλαμβάνομαι ότι σε λίγη ώρα είναι η ώρα του αποχαιρετισμού. Ναι, όπως σωστά το είπες, ήταν συνεργάτης. Νομίζω το είχα πει και εγώ το πρωινό που αναφερθήκαμε σε αυτήν την τραγική είδηση, είναι ότι όσοι είναι στο χώρο για πολλά χρόνια τώρα, είναι δύσκολο να μην είχαν οποιαδήποτε επαφή, συνεργασία, και είναι δύσκολο να μην επιβεβαιώσουν όλα όσα αναφέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το Φίβο Κωνσταντίδη, ως προς τον άνθρωπο, τον χαρακτήρα, τον συνεργάτη, τον πρόθυμο να εξυπηρετήσει από το οποιοδήποτε πόστο, όπως και εσύ, αλλά εγώ τον είχα γνωρίσει και από άλλο πόστο και σε ένα επαγγελματικό ταξίδι τότε, όταν ακόμη βρισκόταν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έχω να πω στην πορεία όλων των χρόνων, και νομίζω ότι θα είναι κοινό στοιχείο του όποιου δηλώσει κάτι ή αναφερθεί στο Φίβο Κωνσταντίδη, είναι ότι από όποιο πόστο για να συνεργάστηκε κάποιος μαζί του, το ίδιο έχει να πει την προθυμία του να συνεργαστεί, την καλή του διάθεση πάντα να εξυπηρετήσει.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στην θητεία του Σταβουέλ, και το επόμενο του βήμα ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ. Η ιδιότητα του ως Γενικός Διευθυντής του ΑΠΟΕΛ δεν επηρέασε καθόλου την συμπεριφορά και την πορεία του, με αποτέλεσμα να τη χάνει καθολικής αγάπης και εκτίμησης και από τους φίλους της Ομόνιας και από όλους όσοι χρησιμοποιούσαν το ΓΑΣΥΠΗ.
1: Χρησιμοποίησαν και πολλές άλλες ομάδες το ΓΑΣΥΠΗ, ομάδες της Λεμεσού, της Λάρνακας, το θέμα των κυπαιδικών, ειδικά στις ευρωπαϊκές χρεώσεις, αλλά σίγουρα επισκέφτηκαν όλες οι ομάδες τόσα χρόνια το ΓΑΣΥΠΗ για να παίξουν με τις ομάδες της Ρωσίας. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί κάποιος να βρει ένα λόγο για να πει κάτι αρνητικό
0: για το Φίβο.
1: Ναι, ακόμη και με αυτό που έχεις πει, ότι προερχόταν η πρώτη του παρουσία, αν θέλεις, στο χώρο, ήταν από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λίγο πολύ όλοι από κάπου ξεκινούν στο χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ όσοι στη συνέχεια αν υπηρετούν ή βρίσκονται σε άλλα απόσταση.
0: Δεν επέτρεψε στην καχυποψία να διεισδύσει με τη συμπεριφορά του. Θα έχουμε το αφιερώμα μας σε λίγο. Είναι όμως παράξενη ημέρα γενικά, Γιώργο, σήμερα, γιατί είχαμε την γιορτή του ποδοσφαίρου, τον τελικό, είχαμε εκείνες τις εικόνες που δεν έπρεπε να καταγραφούν, άρχισαν ήδη κιόλας να έρχονται έτσι μηνύματα για αυτές τις εικόνες. Νομίζω ότι μας στεναχώρησε ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο τελικός.
1: Ναι, είναι στεναχωρό, γιατί δεν υπήρξε και ιδιαίτερος λόγος. Απλά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι δεν διαχειρίστηκαν στο τέλος σωστά είτε την επιτυχία, τη χαρά να θέλεις και τον πανηγυρισμό, είτε την αποτυχία.
0: Ακριβώς. Και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και στο γήπεδο μέσα και στην εξέδρα πάνω.
1: Ναι, γενικότερα. Θέλω να είμαι λίγο έτσι προσεκτικός, γιατί εγώ κάποια πρόπτακτες εντόμαν αποδιές στο πρόγραμμα δεν πήγα στο γήπεδο, ενώ ήμουν διαπιστευμένος. Και σαφώς μπορεί να μην τα έχουμε δει όλα.
0: Και να μην έχεις ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι γενικότερα αυτό που το δυσάρεστο που βγαίνει είναι ότι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν ούτε η μεν τη χαρά ή τον ενθουσιασμό τους για την κατάληξη του τελικού στα τελευταία λεπτά, ούτε η δε την απογοήτευση το ότι ένα παιχνίδι, ένας από τους δύο θα ήταν ο νικητής, αλλά θα υπήρξε και χαμένος.
0: Και πρέπει, πέρα... πρέπει να προσέξουν. Πραγματικά, δηλαδή, και το σημειώνει και ο φίλος 785, πρέπει να προσέξουν και οι ποδοσφαιριστές μες στο γήπεδο. Μια έτσι η συμπεριφορά μη σωστή ενδεχομένως να λειτουργήσει ως πύρτο που ανάβει τη φωτιά.
1: Ναι,
0: όπως και έγινε.
1: Είχαμε και κάποια δυσάρεστα πριν που δεν έχουν, να κάνουν με τους πρωταγωνιστές. Νομίζω ήταν εύστοχη η δήλωση του Προέδρου όταν, της Δημοκρατίας, όταν του ζητήθηκε σχόλιο για όλα όσα τα δυσάρεστα. Είπαν ότι ναι, έχουν ευθύνη, πώς το είπαν, και είναι καιρός να αναλάβουν την ευθύνη και οι πρωταγωνιστές. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αρνητικών που βγήκαν χτες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά των τελικών, το μεγαλύτερο για μένα ποσοστό προέρχεται από τους πρωταγωνιστές. Τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους όσους ήταν με βάση περιπτώσεις στο γήπεδο και από εκεί και πέρα και τον κόσμο.
0: Και ο φίλος 613 σημειώνει και εκείνη την ταλαιπωρία των φίλων της Πάφου και του Απόλλωνα βέβαια. Ο φίλος 613 στέκει ιδιαίτερα στην απίστευτη ταλαιπωρία του Πάφος Λευκοσία, λέει, και το έκανε και πιο δύσκολο η κόψη του αγωνιστικού. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, είναι Απολλωνίστας ο φίλος, και στην αντίπαλο Πάφο ποδοσφαιρικά σε σκοτώνει σε ένα λεπτό, λέει. Πάμε στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι
1: ήταν δεδομένο η ταλαιπωρία από τη στιγμή που ήταν δύο ομάδες από τις πιο μακρινές προς τη Λευκοσία, να το πω έτσι, επαρχίες. Αλλά από τη στιγμή που σαν χώρα δεν έχουμε εδώ και χρόνια, και ενώ εκτίσαμε και καινούργια γήπεδα, δεν έχουμε γήπεδο ανάλογο του ΚΑΣΥΠΗ για να φιλοξενεί τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς αυτά θα είναι...
0: Και το οποίο έχει και αυτό τα κακά του, Γιώργο, γιατί και χθες βράδυ έμειναν εγκλωβισμένοι πάρα πολλοί φίλοι του Απόλλωνα. Πάνω από μια ώρα ήταν στο χώρο της στάθμευσης χωρίς να...
1: Έχω την εντύπωση, Σάββα, επειδή σας ακούω συχνά που συζητάτε και κάτι λεμεσόν και εγώ το ζω που πάμε για δουλειά, ότι ό,τι και να γίνει, από τη στιγμή που σαν χώρα δεν έχουμε τα μέσα... μαζικά μέσα...
0: Το μεταφορά. Συγκοινωνιακό δίκτυο,
1: ναι,
0: είτε στις υποδομές είτε στις μεταφορές.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε τρόπο να τελειώνει ένα παιχνίδι για να φεύγει ο κόσμος άνετα. Όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό νομίζω μπορούν εύκολα να αντιληφθούν.
0: Αυτό ακριβώς θα σου ζητούσα τώρα να σχολιάσεις.
1: Ναι, δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες φιλάθλους που φυγαίνουν από ένα γήπεδο να επιβιβαστούν ή να επιβιβάζονται κάθε 10-15 λεπτά σε τέτοιου είδους μέσα για την μεταφορά τους, τόσο για την πρόσβαση όσο και για την αποχώρηση από το γήπεδο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που αποφορτίζει. Σε μια χώρα που γενικότερα δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι εύκολο ότι να βελτιώσουμε και κάποιο δρόμο. Και το ΓΑΣΥΠΗ ήταν διαφορετικά στην αρχή, πιο δύσκολα, έγιναν κάποιοι άλλοι δρόμοι, κάποιες άλλες προσβάσεις. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις με τόσες χιλιάδες κόσμο δεν μπορεί, νομίζω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κάνουμε κάτι που να απαλύνει, να αποβλύνει εντελώς ή να λύσει εντελώς.
0: Και από τη στιγμή που δεν είναι πρόβλημα μόνο των χώρων έξω από τα γήπεδα, αλλά είναι πρόβλημα παγκύπριο. Αγωνιστικά πώς προσεγγίζεις τον τελικό?
1: Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, είτε στη Λεμεσό που είναι πιο καινούργιο το γήπεδο, για να διευκολυθούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα αγωνιστικό κομμάτι, εντάξει, ήταν καλύτερος τελικός από τον περσινό, σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές το έχουμε πει, στο ποδόσφαιρο μετράει η ουσία. Ο Απόλλωνας έχασε γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν το δικό του καλό πρώτων ημίχρονων, η Πάφος κέρδισε γιατί εφόσον δεν την έπαθε, να το πω έτσι, και με τα σοβαρά της λάθη αλλά και την καλύτερη παρουσία του Απόλλωνα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο που ήταν πιο ισορροπημένο, στο τέλος βρήκε τον τρόπο και με την είσοδο κάποιων παιχτών που έχουν ποιότητα και όλα αυτά. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια, δεν θέλεις πάρα πολλές φάσεις.
0: Και ειδικά όταν έχεις παίχτες όπως αυτούς που διαθέτει Πάφος. Οι οποίοι σε σκοτώνουν σε ένα λεπτό, λέει ποδοσφαιρικά, ναι, ο φίλος 613.
1: Εντάξει, θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, αν ο Απόλλωνας εκμεταλλευόταν
0: έστω
1: μία από τις ευκαιρίες του. Και ξαναλέω, δεν θέλεις πολλές ευκαιρίες σε τέτοια παιχνίδια. Όπως τα ντέρπι που λένε, ούτε θέλεις, αλλά ούτε και αναμένεις ότι μια ομάδα εύκολα μπορεί να κάνει, ας πούμε, διψήφιων αριθμών ευκαιριών. Άρα...
0: Και από την άλλη, οι φίλοι του Απόλλωνα, εντάξει, καταλαβαίνουμε την απογοήτευσή τους, τη λύπη τους, γιατί η ομάδα τους δεν κατέκτησε το κύπελλο. Όμως η χαρά και ο ενθουσιασμός αυτής της εξαιρετικής πορείας που κατέγραψε ο Απόλλωνας τους τελευταίους μήνες πρέπει να είναι το προζύμι και το υπόβαθρο για την επόμενη χρονιά.
1: Εντάξει, σωστό, σωστό. Δηλαδή, άμα κάποιος αναλύσει τη φετινή χρονιά του Απόλλωνα, που χωρίζεται τελικά σε δύο μέρη, ο Απόλλωνας του αρχικού σταδίου στη σεζόν και ο Απόλλωνας του Λοσάδα, ναι, δεν αλλάζει κάτι, συμφωνώ με αυτό που λες, δεν αλλάζει κάτι ως προς την επόμενη μέρα του Απόλλωνα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ήταν πολύ καλύτερα για τον Απόλλωνα αν σήμερα και ήταν κυπελλούχος, αν αναβάθμιζε το ευρωπαϊκό του εισιτήριο. Αλλά ναι, έχει να κρατήσει ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίζεται ως βάση στο να συνεχίσει από εδώ που μένει στο δεύτερο κομμάτι, να το θέσουμε έτσι, της φετινής σεζόν. Εάν κάνει καλές και προσεκτικές κινήσεις το καλοκαίρι και ενισχύσει περισσότερο την ομάδα, σαφώς μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι ο Απόλλωνας τον βάζεις, τον αξιολογείς, το εκτιμάς ότι ή προβλέπεις ότι θα είναι μέσα στους υποψήφιους ή στους πρωταγωνιστές της επόμενης σεζόν. Ό,τι λέμε φυσικά και για τον Απόλλωνα και για άλλες ομάδες τέτοια εποχή είναι μέχρι να δούμε την εικόνα της επόμενης περίοδου, αλλά στηριζόμενοι στο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή χειροπιαστό στα χέρια μας.
0: Άλιστα. Ο φίλος 177, σε τρεις μήνες ανοίγει ο καινούριος δρόμος προς Γασιπή και θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Και ο φίλος 392, καλημέρα σας λέει και συγγνώμη για τον όποιο αρνητισμό μου, για τη χθεσινή ταλαιπωρία, να ευχαριστήσουμε και τους υπεύθυνους για το γήπεδο μινιατούρα στη Λεμεσό. Μην ξεχάσω όμως και τα συγχαρητήρια μου στην ΠΑΦΟ και καλές επιτυχίες στην ομάδα μας στην Ευρώπη. Αν ήταν χωρητικότητα 20.000 και το στάδιο ΑΜΕΚΑ, θα μπορούσε ο τελικός να γίνει στη Λεμεσό. Ναι. Δεν θα είχε καμιά ένσταση.
1: Είχαμε αρχίσει κάποιες συζητήσεις, Σαββά, όταν οι δύο ομάδες στη Λεμεσού που ήταν στα μη τελικά δεν εκκληρώθηκαν μεταξύ τους. Και είχαν αρχίσει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα λεμεσανό τελικό. Εγώ είχα πει και τότε, εντάξει, υποθετικά συζητάμε τότε, τώρα, αλλά δεν ήταν ακόμα και έτσι. Τώρα θα μου πεις, θα έπαιζε ο Απόλλωνας με την ΑΕΛ, τι ήταν να έρθω στη Λευκοσία. Ακούεται κάτι παραπάνω από παράξενο. Αλλά από την άλλη, βλέποντας και σε πόσες μέρες, ας πούμε, ο Απόλλωνας έκαμε sold out, τα 9 σχεδόν χιλιάδες εισιτήρια, σκέφτομαι τι θα γινόταν.
0: Αν ήταν 5, αν ήταν 5 είχε.
1: Ούτε 5 θα ήταν.
0: Ούτε 5
1: δεν μπορεί να είναι 5. Χωρητικότητας σχεδόν 10 ή 10 κάτι, με όσα πρέπει να μείνουν για τους χορηγούς, θέματα ασφαλείας, τους προσκεκλημένους, την ΚΟΠ και όλα αυτά τις προσκλήσεις, όσον και να μειωθούν στο βαθμό που μπορούν να μειωθούν, ούτε 5 θα ήταν για τις δύο ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι ναι, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εταξίδεψαν οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ τόσο δρόμο για να έρθουν, οι φίλοι του Απόλλωνα άλλων λίγο, ας πούμε, λιγότερο, μικρότερη απόσταση για να έρθουν, αλλά δυστυχώς αφού αυτά έχουμε.
0: Άλιστα. Επειδή φεύγει ο χρονός, η δικιά μας αποτίμηση για την περίοδο, τι λέει σε ό,τι αφορά στον Sport FM 95? Σε βρίσκει ικανοποιημένο, εσύ να μας πεις.
1: Κανονικά τη δική μας αποτίμηση είναι η αξιολόγηση, είναι ο κόσμος την κάνει. Εντάξει, πλάτη σίγουρα κάναμε, περιθώρια βελτίωσης πάντα θα υπάρχουν και θα τα κυνηγούμε. Έχω την εντύπωση, με αυτό που είπα στην αρχή, ότι η ανταπόκριση που παίρνουμε, τα όσα ακούμε ή λαμβάνουμε, είτε στην απευθείας επαφή με τον κόσμο που έχουμε, είτε σε αυτά που είναι πιο, ας το πούμε, εξειδικευμένα με μετρήσεις και όλα αυτά, ότι η αξιολόγηση τις οποίες επιχάνουμε έχει πρόσημο θετικό. Ξαναλέω, περιθώρια βελτίωσης πάντα θα υπάρχουν και αυτά θα κυνηγήσουμε για την επόμενη σεζόν, να περάσει τώρα έτσι.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εμείς την περίοδο έτσι, της προετοιμασίας, των σχεδιασμών, όπως κάνουν και οι ομάδες για την νέα περίοδο,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Μα έχουμε συνέχεια, νομίζω, αν παρουσιαστεί είτε ανάγκη είτε ευκαιρία για κάτι που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει το πρόγραμμα και κατ' επέκταση θα αρέσει περισσότερο στον κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτή την περίοδο που προχωρούμε σε οποιαδήποτε κίνηση. Ό,τι παρουσιαστεί θα το δούμε.
0: Γελώ γιατί ο φίλος 432, η αποτίμηση είναι θετική, κύριε Γιώργο, δώσε εμπόρους στους εργαζόμενους.
1: Ωραίος. Έχουμε και εγώ δουλειά, γιατί και εγώ εργαζόμενος είμαι.
0: Και ο Γιώργος εργαζόμενος είναι. Παράληψη μου τα συγχαρητήρια στην Πάφο, λέει ο φίλος 177. Και ο φίλος 185 επανέρχεται στο γήπεδο. Λέει, συγγνώμη κύριε Σαββά, λέει, πόσες φορές έκανα sold out στο Α Μέγα Απόλλων ΑΕΛ. Μπορεί να μην έκανα πολλές φορές, αλλά ένας τελικός είναι διαφορετικός. Ένας τελικός είναι διαφορετικός. Μαζεύει περισσότερο κόσμο.
1: Μα ούτε στη Λευκοσία.
0: Γίνεται sold out στα παιχνίδια των ομάδων.
1: Γίνεται sold out σε όλα τα παιχνίδια, είτε από την Ομόνια είτε από το ΑΠΟΕΛ. Το θέμα ήταν να είναι ή να μπορούσε να υπήρχε ακόμα μια επιλογή ενός γηπέδου λίγο πιο πάνω. Από το 10 σχεδόν που έγινε το στάδιο ΑΜΕΓΑ, που είναι σημείο αναφοράς γιατί είναι το τελευταίο που χτίστηκε, ούτως ώστε να μπορούν, ναι, μπορεί να και πάρει και τώρα με 9.000 και έμεινε κόσμος στο Απόλλωνα χωρίς εισιτήρια. Αυτό το δέχομαι, αλλά σίγουρα με κάτω από 4 ή 3 ή 5, πόσα το πολύ που λέμε να ήταν, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Θα έπαιζα μεν, γιατί ξαναλέω θα ήταν κάτι παραπάνω που παράξενο να παίξω στον αλλού, οι δυο ομάδες της Λεμεσού, αλλά θα είχαμε άλλα θέματα.
0: Γιώργο Λογίδη, σε ευχαριστώ από καρδιάς και για την παρουσία σήμερα στην εκπομπή, αλλά και για την διαχρονική συνεργασία μας. Να σε έχει ο Θεός καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ Σάβα και εσένα και με την ευκαιρία που μου δίνεις όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Εντάξει, δεν κλείνουμε, δεν είναι όπως στα σχολεία. Θα έχουμε καθημερινή επαφή με όλους, αλλά έτσι με την ευκαιρία και αφού κλείνει το κεφάλαιο σεζόν, είναι διαφορετική πλέον η δουλειά μας για 1-2 μήνες πόσο θα είναι. Να ευχαριστήσω όλους γιατί η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό. Ένα ομαδικό το άθλημα και το δικό μας. Ομάδα είμαστε και αν δεν λειτουργήσουμε ως ομάδα, όπως και στο γήπεδο μια ομάδα δεν λειτουργήσει σωστά ως ομάδα, δεν μπορεί να...
0: Εντάξει, ο φίλος 010 λίγο παραπονεμένος και άλλα αθλήματα, καλαθόσφαιρα, φούτσαλ, κέρδισε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα λέει με 4.000 κόσμο και όλο το πρωί δεν ακούσαμε μια συνέντευξη. Εντάξει, δεν είμαστε από ελεμονία, αλλά πάλι... Ναι, αλλά πάλι μεταδώσαμε απευθείας όλη τη σειρά των τελικών, φίλε 010. Το ξέχασες αυτό.
1: Να πω στο φίλο ότι ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν καλεσμένος την επόμενη μέρα σε εκπομπή του σταθμού. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι το πρωί.
0: Μάλιστα, ήταν το απόγευμα στον Λουί. Πόνο ειδικός. Έτσι.
1: Ναι, κάποια εκπομπή φιλοξένησε. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ξαναλέω, ήταν καλεσμένος.
0: Και το σημαντικότερο είναι ότι μεταφέραμε απευθείας όλη τη σειρά των τελικών.
1: Που Γιώργο, το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Εμείς θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με το τραγουδάκι που έχει γίνει και ύμνος πλέον για την ΠΑΦΟ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας, από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας το 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
5: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
4: Τι εννοείς?
5: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
4: Σοβαρά?
5: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
4: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
5: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Χαιρετώ για τον φίλο 670. Το συζητήσαμε το θέμα της μειωμένης χωρητικότητας του στάδιο ΑΜΕΓΑ που αδικεί τις ομάδες της Λεμεσού και όχι μόνο, και τις μεγάλες ομάδες που θέλουν να πάρουν κόσμο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε 670, και ξέρεις, το συζητούσαμε αυτό και με τον αείμνηστο Φίβο Κωνσταντινίδη, γιατί είχε έντονες απόψεις και ήξερε πάρα πολύ καλά την λειτουργία των σταδίων. Και κάνω αυτή την γέφυρα γιατί θα πάμε στο αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για τον Φίβο Κωνσταντινίδη. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, η γη της Κύπρου αγκαλιάζει έναν ακόμη άνθρωπο του αθλητισμού, ένα ακόμη ακριβοφίλο. Και αναφέρομαι βέβαια στον Φίβο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης και για τον οποίο γράφηκαν ήδη και υπόθηκαν πολλά και δίκαια. Και όλα που κατατέθηκαν στη μνήμη του συνηγορούν στο πόσο ευχάριστος και προσιτός ήταν ως άνθρωπος και βέβαια στο πόσο δημιουργικός και ευρυμαθής υπήρξε ως άνθρωπος του αθλητισμού. Αυτή την ευρυμάθειά του και προπαντός το πόσο ευθείες ήταν οι τοποθετήσεις του σε όλα τα θέματα που καταπιανόταν θα το επιβεβαιώσουμε ξανά σήμερα μέσα από τις συχνές συζητήσεις που κάναμε σε αυτή την εκπομπή. Συζητήσεις που αρχίζαμε σχεδόν κάθε Σάββατο πρωί εκεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων του φίλου Σωκράτη και ολοκληρώναμε στο στούντιο. Τιμώντας τη μνήμη του, προσπαθήσαμε να βρούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα μέσα από πολλές εκπομπές μας για να τονίσουμε ακριβώς το δυνατό αποτύπωμά του στον αθλητικό μας χώρο. Και θα αρχίσουμε με το τεράστιο θέμα ασφάλειας στα στάδια, στο οποίο ο Φίβος είχε αφοσιωθεί για μερικές δεκαετίες. Δεχόταν ότι ως πολιτεία αποτύχαμε να αντιμετωπίσουμε επαρκώς το πρόβλημα και διαφωνούσε κάθετα με όλες τις αποφάσεις και τροποποιήσεις της νομοθεσίας που μεθόδευαν τον αποκλεισμό των φιλάθλων από τα γήπεδα.
8: Έχει δίκιο, έχουμε αποτύχει διότι δεν έχουμε κατορθώσει όπως έχουν κατορθώσει πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη που είχαν αυτό το πρόβλημα στο σημείο το δικό μας. Δεν έχουμε μπορέσει να συντονίσουμε τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση ενός αγώνα από το αρχή στο τέλος και να μπορεί ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του τις οποίες του αναλογούν μέσα από την νομοθεσία.
7: Όπως και τώρα, αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα, τι είναι, Φίβο? Είδες τα σημεία που θέτει?
8: Μιλάει για την προσπάθεια να τροποποιήσει
7: το νομοσχέδιο που πάει ξανά στη Βουλή για να εγκριθεί από τη Βουλή.
8: Νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο οδηγά το ολοθέα προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, δηλαδή η φιλοσοφία την οποία έχει η νομοθεσία, την οποία έχει εφαρμόσει, που πάει και σε όλα τα... σε όλες τις χώρες και των Συμβουλίων της Ευρώπης, τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει και αντιλαμβάνομαι ότι πρόσφατα είχε επικυρωθεί και από την Βουλή, που ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό το πράγμα, και έγινε. Καταρχήν προϋποθέτει την συμπερίληψη των οπαδών μέσα στο όλο θέμα, όχι των αποκλεισμών τους. Εμείς πάμε με τον αποκλεισμό, που είναι μια μέθοδος από τη μια παλιά σκοπή, αν θέλεις. Και δεύτερον, ένας τρόπος με το οποίο εύκολα λες, δεν έχουμε προβλήματα αν δεν πήρε ο κόσμος τα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν ξεκάθαρα στον νόμο τα καθήκοντα του κάθε φορέα και ο κάθε φορέας πρέπει να τα ακολουθήσει. Εάν αυτά τα πράγματα γίνουν, τότε οι αγώνες πρέπει να γίνονται με τους οπαδούς και να έχουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε την ασφάλεια στο γήπεδο. Επομένως, αυτό είναι ένα από τα θέματα. Το κύριο πρόβλημα, Σάββα μου, είναι ότι όταν η νομοθεσία έρχεται και δίνει στον κάθε έναν σαφή και συγκεκριμένα καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις, και είναι και υπόλογος ο καθένας βάσει της νομοθεσίας, που είναι με την ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργείται αυτόματα μία αλυσίδα η οποία προστατεύει το άθλημα και τη διεξαγωγή των αγώνων. Αυτή η αλυσίδα αποτελείται από κρίκους που είναι ο κάθε φορέας ξεχωριστά. Αν κάποιος από τους των κρίκων, οι δύο από τους κρίκους, σπάσουν, τότε αυτή η αλυσίδα πάβει να προστατεύει και να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο έχει, είναι τεταλμένη να...
7: Όποιες αποφάσεις ότι... πρέπει να πάρουμε, πρέπει να τις πάρουμε με δεδομένο ότι ο κόσμος είναι μέσα στο γήπεδο.
8: Ναι, πρέπει να είναι για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται. Και μάλιστα όταν κάποιος θα πιάσει για να αναλύσει έναν αγώνα από την αρχή, μόλις για παράδειγμα γίνεται μια κλήρωση, ένας σημαντικός αγώνας κυπέλλου. Και βγαίνει ο αγώνας ότι θα είναι αυτός. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια διαδικασία η οποία ξεκινά και λέει πώς θα διαχειριστώ τον αγώνα μου την ώρα που ο φίλαθλος αποφασίζει να αγοράσει εισιτήριο, μετά που θα πάει να γελέψει στο γήπεδο, πώς θα έρθει, από πού θα μπει, πού θα κάτσει, πώς θα βγει, πώς θα πάει πίσω και τελειώνει η διαδικασία ασφάλειας του αγώνα όταν ο φίλαθλος επιστρέψει σπίτι του. Αυτή είναι η φιλοσοφία, γιατί πιάνεις όλων των κύκλων από την ώρα που θα φύγει από το σπίτι του, ως την ώρα που θα πάει σπίτι του. Και φροντίζει η πολιτεία, η αστυνομία, τα γήπεδα, η ομοσπονδία, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, όλων των κύκλων, όλο αυτό το κύκλο να διεξαχθεί σε συνθήκες ασφάλειας.
7: Θέση ευθεία είχε ο Φίλος Κωνσταντινίδης και για την επιθυμία ή το όραμα, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, των μεγάλων σωματείων να αποκτήσουν δική τους έδρα. Πώς τα ίδια τα σωματεία διαχειρίζονταν τα έσοδά τους σε σχέση με την υλοποίηση του στόχου ιδιόκτητης έδρας, αλλά και ποιο ήταν το πλάνο της ίδιας της πολιτείας στο θέμα στήριξης των σωματείων.
8: Εγώ σέβομαι το δικαίωμα, το δικαίωμα, το όραμα. Το όραμα των ομάδων να έχουν δικά τους γήπεδα. Θυμούμαι όταν ήμουν εγώ στο ΑΠΟΕΛ και πραγματικά ήταν ένα όραμα για μας τότε, πότε θα αποκτήσουμε δικό μας γήπεδο. Επομένως, εγώ δεν παραξερεύομαι με το ότι τα σωματεία θέλουν να αποκτήσουν τα γήπεδα. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί είναι η πολιτική αντιμετώπιση από το κράτος, η πολιτεία δηλαδή, η οποία δεν έχει μπορέσει να εφαρμόσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έναν σχεδιασμό χρηματοδότησης του αθλητισμού με τρόπο που είναι αξιοκρατικός και να βοηθούνται όλοι το ίδιο και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τον τελευταίους 6 μήνες, 8 μήνες, ακούσαμε για ανεγέρσεις τουλάχιστον 5-6 σταδίων, είπες και ότι έργασε άλλα 3-4, τα οποία θα στοιχήσουν εκατοντάδες εκατομμυρίων και τα οποία το κράτος πρόκειται να χρηματοδοτήσει, όχι πλήρως, αλλά να επιχορηγήσει. Και το 90% αυτών είναι για το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι επαγγελματικό, το οποίο έχει πάρα πολλές οι ομάδες, τα οποία όμως έσοδα θα προτιμούν να τα προωθούν προς τις μεταγραφές και τη λειτουργία των ποδοσφαιρικών του συστημάτων παρά για την υποδομή, για την οποία υποδομή εξαρτώνται από την πολιτεία. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο αφορά την υποδομή. Έχει πάρα πολλά χρόνια που ζητούμε από την Ομοσπονδία στα γήπεδα το αυτονόητο, το οποίο τι είναι. Όπως έχουν στα κριτήρια τις οφειλές των ομάδων προς τους ποδοσφαιριστές, προς τους διαιτητές, προς τους ίδιους, προς την Ομοσπονδία, προς τους τρίτους, προς άλλα σωματεία κλπ. Να περιέχονται στα κριτήρια και να ελέγχονται ανατριβή και να υφίστανται κυρώσεις. τα γήπεδα επιμελώς εξαιρούνται. Δεν, σημαίνει, δεν υπάρχει οποιαδήποτε ποινή. Είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι. Και επειδή η σωματιακή δομή επιτρέπει, την οποία έχει η ΚΟΠ, επιτρέπει στην ΚΟΠ να προστατεύει τα σωματεία της, κάτι το οποίο κάνει, έναν από τους τρόπους...
7: Μα τις εταιρείες που προστατεύει, γιατί απλή τα σωματεία πλέον είναι εταιρείες.
8: Πλέον ναι. Είναι, και δυστυχώς καταντούμε στο σημείο να προστατεύει τα σωματεία εντός εισαγωγικών, τον προστατεύει και να τα υποβοηθεί να αφήνουν απλήρωτα τα γήπεδα. Τα γήπεδα να μην έχουν τους σπόρους για να βελτιωθούν, να συντηρηθούν και να αναβαθμιστούν. Να αναγκάζονται να πάνε στο κράτος, να τους λένε ότι μα πιένετε, πρέπει να τα κάνετε τα εσείς. Γιατί δεν τα κάνετε, να φταίει ο ένας, να φταίει ο άλλος. Και όχι μόνο δεν υπάρχει συνεισφορά, αλλά υπάρχει και τοποθέτηση εμποδίων στην πορεία των γηπέδων προς βελτίωση.
7: Ο Φίβος δεν εστίαζε μόνο στα θέματα βίας και στα καθήκοντά του στο ΓΑΣΥΠΗ. Από την αρχή της πορείας του στον αθλητικό μας χώρο εξέπεμπε μια ποιότητα συμπεριφοράς ευθυγραμμισμένη με τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού. Αρχές και αξίες που πρόταξε και ως πρέσβης του Fair Play το 2022, αλλά και ως μέλος της Επιτροπής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του ρόλου της.
8: Οι αρχές του Ολυμπισμού αγγίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η ισοτιμία, η ισότητα, η αξιοκρατία, ο σεβασμός, όλα αυτά είναι αξίες της ζωής, δεν είναι αξίες μόνο του αθλητισμού. Επομένως ο Ολυμπισμός είναι μια ευρύτερη αξία η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις γυναίκες, με την καλή έννοια του χρησιμοποιήθηκε, υπήρξε δηλαδή ο πυλώνας πάνω στον οποίο η γυναίκα στηρίχθηκε για να κερδίσει αυτό το οποίο έχει σήμερα. Την ισότητα της, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά παντού. Ακριβώς χρησιμοποιώντας τις αξίες του Ολυμπισμού και το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής και άσκησης στον αθλητισμό, αλλά και σε όλες τις, σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική δράση. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι δίπλα από την Επιτροπή. Έχει αντιληφθεί ότι η Επιτροπή έχει πολλά να προσφέρει. Πραγματεύεται έναν ευαίσθητο θέμα το οποίο πρέπει να αναδεικνύεται καταρχήν σαν ένα θέμα ισότητας και της ανάγκης επαρκούς εκπροσώπησης της γυναίκας σε όλα τα στρώματα και δώματα του αθλητισμού, και από την άλλη πλευρά είναι μια επιτροπή η οποία μπορεί μέσα από τις δράσεις και τις ενέργειες της να διαδώσει το πνεύμα του Ολυμπισμού πολύ εύκολα, πολύ καλά και με τρόπο με τον οποίο να μπορεί να βοηθήσει την ίδια την Ολυμπιακή Επιτροπή στους σκοπούς της. Η Ολυμπιακή Επιτροπή το έχει καταλάβει, το έχει διαπιστώσει και είναι δίπλα μας και σαν Επιτροπή ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο και την Επιτροπή ακριβώς για αυτή τη στήριξη την οποία μας δίνει συνεχώς.
7: Οι αρχές του Ολυμπισμού αγγίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής, επέμενε ο Φίβος. Όπως και οι δικές του γνώσεις αλλά και έγνοια ακουμπούσαν σε όλους τους χώρους του αθλητισμού, με τον Στίβο να είναι στο επίκεντρο της πορείας του, είτε ως συνεργάτης της ΚΟΕΑΣ, είτε ως σύμβουλος και συνοδός σε αποστολές της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και βέβαια ως γενικός διευθυντής του συλλόγου που τίμησε και τιμά τον Στίβο για πέραν των 130 χρόνων. Αφήνει ο Φίβος το σεβασμό του στο ΓΑΣΥΠΗ, αλλά και δεν ξεχνά τους προσφυγικούς συλλόγους μας ΓΑΣΥΕ και ΓΑΣΥ Πράξανδρο.
8: Ένα νούμερο το οποίο, άμα το ακούει, σε φοβίζει. Λέει 130 χρόνια. Τεράστιο νούμερο.
7: Και μόνο τα 100. Είναι το τι έφτιαξε μέσα σε αυτά τα 130 χρόνια.
8: Βέβαια, για να μπορεί να ζήσει 130 χρόνια, σημαίνει ότι κάτι έκαμε σωστά.
7: Ο ΓΑΣΥΠΗ διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο τους Παγκύπριους Αγώνες, οι οποίοι είναι και επαιτειακή, Φίβο, γιατί είναι 40 χρόνια από το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών, το οποίο διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, η ΚΟΕΑΣ.
8: Μάλιστα. Διότι
7: πρώτα ήταν η ΤΕΣΚ.
8: Ήταν η ΤΕΣΚ, Τεχνική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου, η οποία ήταν η στενή σχέση με την Ελλάδα, ήταν όταν οι Κύπριοι αθλητές συμμετείχαν με την Εθνική Ελλάδας, με επίσης αξιοσημείωτες παρουσίες, κυρίως σε βαλκανικούς αγώνες, Ντίνος Μιχαηλίδης, Σταύρος Τζορτζής, Κυράκος Νησιφόρου, Σπύρος Σπύρου, Φίλιππος Φιλίππου, τεράστια ονόματα. Κυπρίων αθλητών. Και να πω μόνο μερικούς.
9: Ήταν αυτοί οι πρώτοι Παγκύπριοι αγώνες με το Ιγκόεας, είχαν γίνει στο Μακάριο Στάδιο, αλλά εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, έκανα και αναφορά νωρίτερα, θα το πω και τώρα, οι πρώτοι Παγκύπριοι αγώνες μετά το 1974. 1975, που μάλιστα πήγαν να γίνουν, έφτασε Σεπτέμβρη να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνους τους Παγκύπριους, μέσα στις πληγές, μέσα στα ερείπια. Μετρούσαμε τους νεκρούς μας, μετρούσαμε τους αγνούμενους μας και ο ΓΑΣΥΠΗ οργάνωσε τους Παγκύπριους αγώνες.
8: Ο ΓΑΣΥΠΗ, είχαμε και τους συλλόγους οι οποίοι ήταν αποδυναμωμένοι, προσφυγικοί σύλλογοι, ο Πράξανδρος, ο Ευαγόρας, σύλλογοι οι οποίοι ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά στο να μπορέσουν να στελεχωθούν. Είναι σπαρμένοι, έχουν κλιμάκια σε διάφορες πόλεις όπου έχουν πάει οι άνθρωποι τους, αντιμετωπίζουν.
9: Το καλό είναι ότι παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την επαρχία Γκερίνιας γράφονται λόγω των προπονητών τους στον γυμναστικό σύλλογο Πράξανδρος και κρατούν τον Πράξανδρον εκεί.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Πράξανδρος έχει και κατά κάποιον τρόπο μπορεί να λειτουργεί καλύτερα, διότι φιλοξενείται στο ΓΑΣΥΠΗ μόνιμα. Είναι εκεί μαζί με τους δικούς μας αθλητές, με τους προπονητές του, με τους αθλητές του, έτσι ξέρουν πού θα πάρει οι αθλητές του Πραξάνδρου. Και φαίνεται και από το πόσο ανεβαίνει ο στίβος του Πραξάνδρου. Όπως και του ΓΑΣΥΕ. Ο ΓΑΣΥΕ αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες λόγω του ότι είναι στη Λεμεσόρια, είναι στο Παραλίπι, είναι στη Λάνακα, στη Λευκοσία. Και πρέπει να τους μαζεύει όλους.
9: Έχει όμως ευρύτερη περιοχή να αντλήσει αθλητές ο ΓΑΣΥΕ.
8: Μάλιστα,
9: σε σχέση με την Κερίνια.
8: Και βλέπετε και ο μεγάλα ονόματα αθλητών, ο Διαστηματά, η Νεκταρία Παναγή, η Ναταλία Χριστοφή, η Αντρή Σάλου, του ΓΑΣΥΕ.
7: Την πρώτη μέρα του 2026, ο καλός μας φίβος εισήχθη σε νοσοκομιακό ίδρυμα, ώστε να αντιμετωπίσει ξανά τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν, χωρίς όμως να τον καταβάλουν, αφού διατηρούσε τη διάθεση και το αξεπέραστο χιούμορ του. Εκείνες τις ημέρες μιλήσαμε τηλεφωνικά αρκετές φορές και στην εκπομπή του Σαββάτου 17 του Γενάρη θέλησα να του στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα στη βάση και των όσων λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Κι ήταν ένα εκ των υστέρων συγκλονιστικό μήνυμα, αφού στους αποδέχτες του σημείωνα εκείνη την ημέρα και ένα άλλο ακριβό φίλο δικό μου και του Φίβου, και που τώρα οι δυο τους θα συνεχίζουν εκεί ψηλά στον ουρανό τις συζητήσεις τους και τους σχεδιασμούς που έφτιαχναν στην ΚΟΕΑΣ. Ήρθα μονάχα να σου πω πως βγάζει ανηφόρα σε πιο ωραία χώρα, μας τραγούδησε η Ρίτα Αντωνοπούλου, και επειδή φίλες και φίλοι είναι και συνάνθρωποι μας που τρέχουν στην ανηφόρα της ζωής με θέματα υγείας, ευχόμαστε σε όλους να τους βγάλει η ανηφόρα σε πιο ωραίες μέρες. Και επιτρέψτε μου να χαιρετήσω ιδιαίτερα δύο ακριβούς φίλους που ανεβαίνουν αυτή την ανηφόρα. Πρώτα τον αγαπητό μας παλιό πρωταθλητή Στίβου, Αντώνη Γιοργαλίδη, στον οποίο μεταφέρουμε και τις ευχές μας για την ονομαστική του γιορτή 17 του Γενάρη του Αγίου Αντωνίου. Να ευχηθούμε με την ευκαιρία και στον επίτιμο πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ, τον Αντώνη Δράκο, που για χρόνια υπήρξε συνεργάτης ο Αντώνης Γιοργαλίδης, του οποίου υπήρξε συνεργάτης ο Αντώνης Γιοργαλίδης και τον οποίο ο Αντώνης ο Δράκος έφτασε και ως αθλητή, κορυφαίο αθλητή. Και ο άλλος ακριβώς φίλος που τραβά την ανηφόρα του είναι ο διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ, ο καλός μας Φίβος Κωνσταντινίδης, που από την πρώτη του χρόνου δίνει ξανά τον δύσκολο αγώνα του και τον οποίο είμαστε σίγουροι θα κερδίσει και πάλι. Κράτα καλά, Φίβο. Και θα σου χαρίσουμε ένα τραγούδι που σε συγκινεί ιδιαίτερα. Γιατί όπως μου είπες ρε Φίβο προχθές όταν επικοινωνήσαμε στο ιατρικό ίδρυμα που νοσηλεύεσαι, εν τούτον το φίλον που μας έδωσε χαρές, σε τούν το φίλον είναι που χρωστούμε χαρές, μα και χάρες.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τέσσερις ημέρες διασκέδασης.

0: εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός. Χθες βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ, η Κύπρος φιλοξενούσε μια τεράστια αθλητική εκδήλωση, η οποία δυστυχώς στριμώχθηκε, όσο στριμώχθηκε, από την δημοφιλία του ποδοσφαιρικού τελικού του Κυπέλλου. Πάντως το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου που έριξα μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ασχολούνταν ιδιαίτερα στην Ελλάδα με το 5ο ECO Cyprus International Athletics Meeting παρά με τον τελικό του κυπέλου. Δηλαδή εκτός Κύπρου προβλήθηκε το meeting, στην Κύπρο προβλήθηκε ο τελικός του κυπέλου. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά με την παλιά μας πρωταθλήτρια και στέλεχος

0: Σκοέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την αγαπημένη μας Δώρα Κυριακού. Δώρα, σε χαιρετώ.
1: Καλή σου μέρα, Σάβα. Καλή ημέρα. Και
0: όσο μπορεί να είναι καλή ημέρα, έτσι, γιατί σε βρίσκω στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς. Αυτή την ώρα αποχαιρετούμε ένα ξεχωριστό άνθρωπο του κυπριακού αθλητισμού και πάνω απ' όλα ένα ξεχωριστό φίλο και συνεργάτη των φίλων, τον Κωνσταντινίδη.
0: Ο οποίος φίλος Κωνσταντινίδης σεβόταν απέραντα τους αθλητές και τις αθλήτριες που άφησαν το αποτύπωμά τους και έβαλαν τις βάσεις για να συνεχίσει ο κυπριακός στίβος να είναι αυτό που είναι σήμερα και αναφερόταν τακτικά και σε σένα και στον Σπύρο.
1: Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε από κοντά αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, πέρα από επαγγελματία στο είδος του, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, πάντα είχε έναν καλό λόγο, ήταν ένας άνθρωπος συνενετικός, ενωτικός, ήξερε να χτίζει γέφυρες, είχε αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και να λύνει προβλήματα.
0: Η αιωνία του η μνήμη θα μας λείψει, σίγουρα θα μας λείψει, και ξέρεις, δυσκολεύομαι να βρω έναν λόγο ή έναν άνθρωπο που να έχει κάτι αρνητικό να πει για το ΦΥΦ. Πραγματικά.
1: Είναι το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές, στις ζωές μας, θα είναι εκεί και θα τιμούμε τη μνήμη του συνεχίζοντας τις δράσεις, το όραμα και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Nice. Αυτό είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για τον μεγάλο ΦΥΦ Κωνσταντινίδη που αποχαιρετούμε αυτή τη στιγμή.
0: Αιωνία του η μνήμη, πάμε στην αθλητική μας συνάντηση. Άκουσες την εισαγωγή μου και είναι η πραγματικότητα. Σήμερα η πρωτοσέλιδα ήταν το meeting στην Ελλάδα.
1: Αγαπημένε μου Σάβα, εμείς σαν ο χώρος του κλασικού αθλητισμού, η ΚΟΕΑΣ, νιώθουμε ότι κερδίσαμε άλλον ένα μεγάλο στοίχημα. Παρότι υπήρχαν αυτές οι συνθήκες που ανάφερες τελικός κυπέλου, εν τούτης, πέραν των 2.500 φιλάθλων, έδωσαν το παρόν τους στο στάδιο. Και μια άλλη παράμετρος που είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε είναι ότι υπήρχε και τηλεοπτική κάλυψη αυτή τη φορά από το κρατικό κανάλι, το ΡΙΚ. Και εν τούτης ο κόσμος έδωσε το παρόν του, το ευχαριστήθηκε και περάσαμε τα μηνύματα που έπρεπε να περάσουμε.
0: Την σημαντικότητα της παρουσίας του κόσμου θέλω να την περάσουμε και μέσα από τη δήλωση που έκανε, το είχα να το μεταδώσουμε το στη συνέχεια, αλλά επειδή αναφέρθηκε στην παρουσία του κόσμου, ο Ιωσήφ Κιασίδης, ο οποίος έκανε και νέα πανκύπρια επίδοση, στάθηκε στις δηλώσεις του και στον κόσμο. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Γεια σας. Πρώτα είναι πολλά χαρούμενος που κάνουμε σήμερα νέο πανκύπριο ρεκόρ, που εξ αρχής ήταν φετινός χρόνος να σπάσουμε το πανκύπριο ρεκόρ. Αυτός ο αγώνας πήγε πολύ καλά. Την πρώτη βολή 76 μέτρα έλεγα σίγουρα μπορώ να κάνω παραπάνω. Περίμενα 78 από την αλήθεια λίγο παραπάνω, όμως είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε σήμερα, μας υποστήριξε με φωνές, με χειροκροτήματα.
3: Αυτό σε ρωτήσα, πόσο σημαντικό είναι για εσάς τους Κύπρους αθλητές μια τέτοια διεθνής οργάνωση στη χώρα μας, μαζί δίπλα από τόσο κόσμο.
2: Είναι πολύ διαφορετικό, γιατί έχουμε τον δικό μας κόσμο στη χώρα μας. Είναι πολύ πιο εγωπισμό να κερδίσω στη χώρα μου, να πάρω την νίκη, όπως θα κάνω σήμερα.
3: Έχεις το ρόλο για τον Ευρωπαϊκό.
2: Η μεγάλη στόχια φέτος είναι το καλοκαίρι, το κοινοπολιακούς, μεσολιακούς και ευρωπαϊκού ανδρών. Είναι σίγουρα μεσολιακή και κοινοπολιτιακή να βγω 30 στα μετάλλια και 80 στο ευρωπαϊκό.
3: Και πόσο μακριά είναι τα 80 μέτρα?
2: Θα λέμε πολλά μεγάλα λόγια. Θα δούμε στους επόμενους αγώνες. Δεν είναι πολύ μακριά, έχω να πω.
0: Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Το τόνισε ο Ιωσήφ Κιασίδης μέσα από την απλότητά του. Να είναι ο κόσμος δίπλα σου, να τον νιώθεις τον κόσμο δίπλα σου.
1: Θέλουμε τον κόσμο, την κυπριακή κοινωνία να αγκαλιάσει τον αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό, τους αθλητές μας, γιατί είναι πραγματικά, τους δίνουμε τη δύναμη για να προχωρήσουν και όταν ακούς από τους ίδιους τους αθλητές να το λένε, τα λόγια είναι περίττα. Άρα καθήκον όλων εμάς που είμαστε κοντά είναι να προωθούμε αυτούς τους αθλητές και τις αθλήτριες μας, τα πρότυπα της κοινωνίας.
0: Και θα πρέπει επιτέλους να βρούμε και έναν τρόπο, Δώρα μου. Έχει πέσει η γραμμή, θα ξαναπηγαινήσουμε τη Δώρα. Με αφορμή και το μήνυμα του φίλου 850, ευχαριστούμε την COP, λέει, που μας στέρισε το δικαίωμα να παρακολουθήσουμε το meeting στο Τσίριο. Όσο για τον τελικό, να καθαρίσει το μυαλό και θα τα πούμε. Και εμπολή σωστή και σοφή η θέση σου, φίλε 850. Και η πρώτη και η δεύτερη. Ότι χρειαζόμαστε έτσι καθαρό μυαλό για να τοποθετούμαστε σε σοβαρά θέματα. Να σε καλά. Δώρα, έλεγα ότι εν καιρός να κάτσουμε να βρούμε έναν τρόπο. Είμαστε μια σταλιά τόπος, άρα η συνεννόηση ευκολότερα μπορεί να επέλθει και να μην έχουμε το φαινόμενο να συγκρούονται δύο μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να χρεώσουμε την ευθύνη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί αν οργάνωνε τον τελικό στις ημερομηνίες που έπρεπε να τον διοργανώσει με βάση και τις οδηγίες που είχε από την UEFA και τη FIFA, δεν θα συνέπιπτε με, με την αθλητική μας συνάντηση στο Τσίριο.
1: Είναι καιρός να συνεργαστούμε όλοι για το καλό της κυπριακής κοινωνίας και η κατ' επέκταση του κυπριακού αθλητισμού.
0: Πάμε στην συνάντηση. Τι μας επιφύλαξε?
1: Από αγωνιστικής πλευράς, όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό τον αγώνα, τον απόλαυσαν. Όταν έχεις 6 νέες επιδόσεις αγώνων, αντιλαμβανόμαστε ότι το επίπεδο ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Είχαμε 3 πρωτιές από τους δικούς μας Κύπριους τους αθλητές.
0: Οι οποίοι ήταν?
1: Ήταν ο Μίλανο Τραϊκοβιτς και η Έλενα Κουλιτσένκο στο ύψος και ο Κεσίδης που προανάφερες προηγουμένως με το μεγάλο παγκύπριο ρεκόρ που μας χάρισε.
0: Και έκανε και ο Κατσαντώνης νέα επίδοση εφηβών στα 200 μέτρα.
1: Ακριβώς, νέο ρεκόρ αγώνων από τον νεαρότατο και πολύ υποσχόμενο Κατσαντώνη, τον γιο του
0: συναδέλφου
1: και του παλιού μας αθλητή, του παλιού όπως τους αναφέρουμε εμείς, του Μάκη του Κατσαντώνη, ο οποίος πραγματικά μετά από σοβαρή σκέψη άφησε το ποδόσφαιρο που ασχολεί του και εδώ και μερικούς μήνες ασχολήθηκε με τις ταχύτητες και φαίνεται ότι έχουμε ένα χρυσάφι.
0: Και εκατέριψε μια επίδοση, Δώρα μου, η οποία κρατούσε 49 χρόνια. Ήταν επίδοση του Νίκου του Χατζη Νικολάου.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάνουμε κάποια σωστά βήματα. Διότι είναι αρνητικό το να κρατά ένα ρεκόρ πολλά χρόνια. Είναι αρνητικό, πρέπει να τα σπάζουν τα ρεκόρ. Άρα από τη στιγμή που αρχίζουμε να τα σπάζουμε, σημαίνει πάμε καλά.
1: Και ελπίζουμε να πάρουν τον δρόμο τους και άλλα αραχνιασμένα ρεκόρ να σπάσουν. Αλλά όντως, Σαββαστό,
0: στέκει και δικό σου ρεκόρ? Στέκει και δικό σου ρεκόρ?
1: Όχι, τα δικά μου ευτυχώς έχουν καταδειχθεί. Στέκει αυτό του Σπύρου στα 800 μέτρα, του Φίλιππου, στα 3 στυλπ, στη σφαίρα με το να ύμνει στο δω Λουκά, το Λουκά. Υπάρχουν αρκετά ρεκόρ.
0: Άρα να φορτσάρουμε.
1: Ναι. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει νέο αίμα και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου κάποια από αυτά τα ρεκόρ να καταδειχθούν.
0: Βέβαια, πόλος έλξης, λογικό είναι, αναμενόμενο είναι. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
1: Το να έχεις την ευκαιρία που δεν δίνεται πολλές φορές να χαρείς Ολυμπιονίκες όπως είναι ο Τεντόγλου και ο Καραλής στο η χώρα σου και να βλέπεις επιδόσεις άλματα 6 μέτρα στο επικοντό, 6,49 στο μήκος.
0: Είναι 8,49.
1: 8,49, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Είναι μεγάλη η τιμή αυτών που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και το έζησαν και τα παιδιά. Νιώθουν την Κύπρο σαν δεύτερο του σπίτι. Κάθε χρόνο δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Έρχονται εδώ και χαρίζουν αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές στον κυπριακό φιλάθρο κόσμο.
0: Πριν πάμε να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του, ραδιοφωνικά να την παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Ντόγλου, που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση και στον κόσμο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τούτα τα παιδιά, τούτοι οι πρωταθλητές παγκόσμιου επίπεδου, λαμβάνουν μέρος σε τεράστιες διεθνείς συναντήσεις, ανάλογα meetings, αλλά κάτω από σε σαφώς μεγαλύτερες κλίμακες και προϋποθέσεις. Όταν έρχονται στο δικό μας το meeting, με τα φτωχικά μας μέσα, να το χαρακτηρίσω έτσι, τι λένε, τι σχόλια κάνουν, είναι ικανοποιημένοι, βρίσκουν όλα όσα πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να αντεπεξερθούν στην προσπάθειά τους?
1: Και φυσικά, γιατί το meeting μας δεν έχει να ζηλέψει και πολύ από τα μεγάλα meeting. Οργανωτικά είμαστε σε θέση να διεξάγουμε αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις στον τόπο μας και πρέπει να το αναφέρουμε και να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι και το συναισθηματικό. Αυτά τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο και κάποιες μικρές ατέλειες, να τις αναφέρω,
0: τις προσπερνούν. Δεν λειτουργούν σαν βεντέτσες. Αυτό θέλω να μεταφέρουμε. Αυτό θέλω να μεταφέρουμε, ναι.
1: Κάθε άλλο. Πέραν το ότι είναι απλοί άνθρωποι και είναι παραδείγματα προς μίμηση από τους υπόλοιπους αθλητές, είναι και ένα φαινόμενο που βοηθάει και τους δικούς μας αθλητές, τους βλέπους. Είναι άνθρωποι όπως τους δικούς μας αθλητές. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα οι δικοί μας αθλητές. Ναι. Άρα παίρνεις δύναμη και κουράγιο ότι και εσύ μπορείς να φτάσεις τόσο ψηλά.
0: Πάμε να ακούσουμε την προσπάθεια ραδιοφωνικά, την προσπάθεια του Μίλτου.
4: Είναι έτοιμος για πτήση. Έκτη και τελευταία προσπάθεια Μίλτος Τεντόγλου για ένα πολύ μεγάλο άλμα. Για να δούμε αν θα το καταφέρει. Και θα το κάνει σήμερα. Μίλτος Τεντόγλου, κοιτάξτε τον. Ο απόλυτος στάρ, το κεντρικό, το απόλυτο πρόσωπο και των αγώνων. Πόλος Έλξης, το μεγαλύτερο όνομα, περιμένει και ο ίδιος να μετρηθεί. 8.49 βελτιώνεται κι άλλο. Είναι απίστευτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Είδατε, βρήκε το πάτημα που ήθελε. Το κυνηγούσε σήμερα από το πρώτο με το 8.04, 8.14 συνέχεια. Το ψάχνε, το έψαχνε και στο 29 στην τέταρτη προσπάθεια. 8.19 και τώρα 8.49 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Βελτιώνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.
0: Ενθουσιασμένος ο συνάδελφος, ο εξελάδος συνάδελφος, αλλά θα ήθελα να πω ότι όταν αναβαθμίζεται μια επίδοση, όπως το τονίζει ο συνάδελφος, στο δικό μας το meeting, αναβαθμίζεται και η διοργάνωσή μας.
1: Ακριβώς. Όταν γίνονται επιδόσεις, οι διεθνείς διοργανώσεις γίνονται για τους αθλητές. Όταν οι αθλητές φεύγουν πλήρης ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους και πετυχαίνουν τόσο μεγάλες επιδόσεις, η διοργάνωση είναι πλήρως πετυχημένη.
0: Και φαντάζομαι ότι από τη Δευτέρα, του κατακλυσμού, δικαιούστε να ξεκουραστείτε, να αρχίσει η προετοιμασία για το επόμενο, έτσι. Οι σκέψεις μας, ναι, πλέον για το επόμενο.
1: Ακριβώς, και οι ντόπιες οι διοργανώσεις που ακολουθούν στη συνέχεια. Έχουμε τα παγκύπρια πρωταθλήματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Συνεχίζουμε καθημερινά να προγραμματίζουμε, να οργανώνουμε και να παράγουμε έργο για τους ανθρώπους που αγαπούν τον στίβο.
0: Και είμαστε ήδη σήμερα και στο Μονακό, έτσι.
1: Ακριβώς. Σε περίπου 2 ώρες ξεκινάει η συνάντηση, οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης.
0: Όχι οι ΑΜΚΕ, οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, απλώς το τονίζουμε για να μην το παρερμηνεύσουν και οι φίλοι ακροατές. Ότι είναι για το στίβο αγώνες μικρών κρατών.
1: Μόνο
0: για
1: το στίβο. Μόνο το στίβο. 16 αθλητές και αθλήτριες μας θα δώσουν την παρουσία τους και θα προσπαθήσουν και εκεί να πετύχουν τους στόχους τους. Υπάρχει έτσι ελπίδα ότι θα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις, γιατί και εκεί το γήπεδο είναι φανταστικό, διεξάγονται μεγάλοι αγώνες εκεί και αρκετοί από τους αθλητές μας επέλεξαν να αγωνιστούν εκεί για αυτό το λόγο. Ας ελπίσουμε ότι και οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές για να πανηγυρίσουμε και εκεί διακρίσεις από τους εκεί αθλητές μας.
0: Και είναι και ταλέντα και φτασμένοι αθλητές μας που πάνε, έτσι. Δηλαδή, στα 100 τους έχεις μπροστά σου ή να τους αναφέρω εγώ, Δώρα μου, γιατί αξίζει να τους αναφέρουμε.
1: Στα 100, θα τους αναφέρει, Σταύρο, δεν τους έχω.
0: 100 και 200 μέτρα, Σταύρος Αυγουστίνου, Άλεξη Μπίτση. Στα 400 μέτρα, ο Παύλος Νικολάου. Στα 800 μέτρα, ο Σταύρος Σπύρου. Τον γνωρίζετε τον κύριο?
1: Ακουστά.
0: 110 μέτρα με εμπόδια, ο Αναστάσιος Βασιλείου. 400 μέτρα με εμπόδια, Αναστάσιος Βασιλείου, Θεοδόσης Αγγελίου, ο οποίος θα βραβευθεί και την Τρίτη από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί είναι και στους μαθητές αθλητές μας που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ο Θεοδόσης. Στο επικοντό, ο Ανδρέας ο Καζαμίας. Στο μήκος, ο Ανδρέας ο Μαχαλεκίδης. Και στην σουηδική σκεδροδρομία, Αυγουστίνου, Μπίτση, Νικολάου, Σπύρου, Βασιλείου και Αγγελή, οι υποψήφοι να στελεχώσουν την ομάδα μας. Και στις γυναίκες, η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200 μέτρα, η Γαλλιόπη Κουντούρη στα 400 μέτρα, Σταύρη Φιλίππου στα 800 μέτρα, Καλυψό Σταύρου στα 400 μέτρα εμπόδια, Στυλιάνα Ιαννίδου στο ύψος, Αντριάννα Παντελή στο επικοντό, Φίλιππα Φωτοπούλου στο μήκος, Ειρήνη Τζέιν Θεοδόρου στον ακουντισμό και στη σκυδροδρομία Φωτοπούλου, Κουντούρη, Φιλίππου Σταύρου και Φωτοπούλου. Η Φίλιππα Φωτοπούλου. Και ξέρεις, η αναφορά και μόνο των ονομάτων είναι κατάθεση σεβασμού στην προσπάθεια αυτών των παιδιών.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Είναι, πάμε στα λόγια του Ιωσήφ, του Κεσίδη, ότι η στήριξη αυτών των παιδιών είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε. Με μια αναφορά τους βοηθούμε.
0: Το 2022, Δώρα μου, παρουσίαζα την εκδήλωση των βραβεύσεων του Υπουργείου Παιδείας στο Ολυμπιακό Μέγαρο, που βραβεύονται οι μαθητές αθλητές μας που διακρίνονται. Και ήταν η χρονιά που βραβεύτηκε ο Ιωσήφ Κεσίδης. Έτσι ξέρει κανένας ποιος είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης. Εμείς εκεί, Ιωσήφ Κεσίδης, και το άρπαξε το μάτι μου και τα λοιπά. Και του λέω, Σάββατο θα βγούμε. Μα εγώ, λέει μου, ναι, λέω, Σάββατο θα βγούμε στην εκπομπή. Και αρχίσαμε τότε την επικοινωνία μας με τον Ιωσήφ τον Κεσίδη τηλεφωνικά στην εκπομπή και αργότερα με πολλούς άλλους τρόπους. Και βλέπεις πόσο βοηθά τους αθλητές και η προβολή τους και η εκτίμηση, η αναγνώριση της προσπάθειάς τους από τους δημοσιογράφους.
1: Σαββά μου, θα αναφέρω ξανά και γνωρίζω ότι δεν σου αρέσει, αλλά ένας Σάββας Κοσάρης, επαγγελματίας στο επάγγελμα, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία ή ψάχνει και βρίσκει ευκαιρία για να παρουσιάσει αυτούς τους αθλητές, είναι κάτι που θα πρέπει να το μιμηθούν και άλλοι δημοσιογράφοι ή συντάκτες του τύπου, να δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Νομίζω αξίζουν σε όλα τα αθλήματα να προβάλλουμε αυτά τα παιδιά.
0: Το δικαιούνται. Είναι υποχρέωση μας. Ναι, είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε. Είναι υποχρέωση μας, Δώρα μου, να το κάνουμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Δώρα μου. Πραγματικά, συγχαρητήρια ξανά και ξανά, γιατί κατά από φοβερά αντίξες συνθήκες ευκάλετε την Κύπρο παλαιά προπρόσωποι. Να είστε καλά, την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε όλα τα στελέχη της ΚΟΕΑΣ.
1: Ευχαριστούμε, Σάβα. Μια μικρή, έτσι, να κλείσω με αυτό, γιατί ένα μεγάλο ευχαριστώ στο θεσμικό χορηγό, τον κρατικό οργανισμό αθλητισμού, στους χορηγούς της εκδήλωσης. Γιατί
0: στην ΕΚΟ, βέβαια, που φέρει και το όνομα, η ΕΚΟ.
1: Μάλιστα, όλους τους χορηγούς, τους εθελοντές, τους κριτές μας που δούλεψαν και όλους όσους προσπάθησαν και έφεραν εις πέρας αυτό το μεγάλο αγώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ και εσένα για την άμεση ανταποκρίση, Δώρα μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Είσαι τον φίλο 888. Σάββα μου, καλημέρα. Είδαμε τα ρεζιλίκια με τον γιο μου στον τελικό και η αντίδρασή του ήταν ότι απόψε ευτυχώς έχει Champions League. Ντροπή τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με την προσέγγιση απογοήτευσης. Λοιπόν, Η ειδική έκδοση «Εταιρική κοινωνική ευθύνη» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να γνωρίσουν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 4 δεκαετιών από το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά και τη σύγχρονη συζήτηση για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας ως εναλλακτικής επιλογής έναντι των υδρογοναθράκων, το 17ο τεύχος των σελίδων ιστορίας επιστρέφει μαζί με την Καθημερινή στα σημαντικότερα πυρηνικά δυστυχήματα του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου. Είναι και οι τέσσερις τροχείς στο τεύχος Μαΐου και στο οποίο η αυτοκίνηση κάθε άλλο παρά αμήχανη είναι. Οι επιλογές πολλαπλασιάζονται και η έννοια της απόλαυσης πίσω από το τιμόνι δεν περιορίζεται πια σε μία μόνο συνταγή. Οι ουσιαστικές πληροφορίες κυλούν με τους τέσσερις τροχούς στην Καθημερινή. Και τέλος, κυκλοφορεί και το περιοδικό ΚΑΠΑ με πληθώρα θεμάτων εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Εμείς αυτή τη φορά επιλέγουμε να προτάξουμε στην εκπομπή μας τη συνέντευξη με την Πένι Ρόγκα, την 39χρονη αρχηγό της ομάδας πεδόσφαιρας του Παναθηναϊκού, η οποία μας παίρνει από τις δυσκολίες του πρωταθλητισμού μέχρι και τη συγκινητική επιστροφή της φέτος στα γήπεδα ύστερα από την περιπέτειά της με τον καρκίνο. Ακούστε την και θα καταλάβετε.
5: Ναι, νομίζω ότι το χρωστούσα στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Είχα πει ότι έχω αφήσει κάτι στη μέση, ότι θέλω να γυρίσω για να αποδείξω ότι είμαι πάλι εδώ, ότι γενικότερα και στον απλό κόσμο και σε όλους όσους βιώνουν αυτές τις συνθήκες με τον καρκίνο, τέλος πάντων, γιατί δεν φοβάμαι να το πω, δηλαδή, γιατί υπάρχει και λίγο προκατάληψη. Να πω ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά από αυτό. Ότι πρέπει απλά να βρεις τη δύναμη για να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου. Από εκεί και πέρα τώρα τα συναισθήματα που επέστρεψα είναι ανάμεικτα, συγκίνηση, άγχος, χαρά, αλλά υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτή τη χρονιά θα το ζήσω όπως θέλω εγώ, θα γουστάρω που θα μπαίνω μέσα, θα το χαίρομαι όπως ήταν τότε που είχα πρωτοξεκινήσει στα 16 μου χρόνια, όταν ήμουν 16 χρονών. Οπότε ναι, είναι μια υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου και νομίζω ότι ξεκίνησα να την πραγματοποιώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα, η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό, το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο, ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Γιατί η αφαλάτωσή μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 29 και 30 Μαΐου, στο οποίο ποδοσφαιρικά κυριαρχούσαν οι αγώνες για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου. Το Σάββατο στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο η πρωταθλήτρια Ομόνια απέκλεισε τον πρωταθλητή στη δεύτερη κατηγορία Χαλκάνου Ιδαλίου με 3-0. Και τα τρία τέρματα σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, 2 από τον Μαυρή και 1 από τον Φίλιππο Δημητρίου. Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Κεραυνού γιατί στο ΓΑΣΥΠΗ διεξάγονταν οι εργασίες για την χορτοφύτευση του σταδίου της πρωτεύουσας. Στο ΓΑΣΥΖΗ η Αλκή Λάρνακας απέκλεισε τον Απόλλωνα με 2-1, έστω και αν η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε στο ημίχρονο με τέρμα του Γιώργου Παναγίδη. Ανδρέου και Θεοδοσίου σκόραραν στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας την πρόκριση στην Αλκή. Την Κυριακή στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο, το ΑΠΟΕΛ απέκλεισε τον Ευαγόρα Πάφου με 2-1 και αφού προηγήθηκε με 2-0 με τέρματα που σημείωσαν οι Κρητικός και Λεωνίδας με πέναλτι. Ο Ευαγόρας μείωσε με τον Ζαμπιρίνη. Στο ΓΑΣΥΖΗ η Επαλάρνακας απέκλεισε τον Οθέλο Αθιένου με 4-0. Δύο τέρματα σημείωσε ο Τζίβας και από ένα η Πρέντζας και Σκάγιας. Στο ΓΑΣΥ Κόρυβος, Απόπ και Άρης έφεραν ισοπαλία 1-1. Ο Ροδοσθένους έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους για να ισοφαρίσει ο Πανίκος Χατζηλοΐζου. Και στο Παραλίμνη η Ένωση Νέων απέκλεισε δύσκολα τον Ασυλίσεις με 2-1 με τέρμα που σημείωσε στο τελευταίο λεπτό ο Κρασιάς. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Τσερκέζο και ο Ασύλης εφάρισε με τον Γρηγόρη. Τέλος, στη Δερίνια η Νέα Σαλαμίνα απέκλεισε άνετα τον Ηρακλή Γερουλάκου με 4-1, έστω και αν ο Ηρακλής προηγήθηκε με τέρμα του Φεγγαρά. Τρία τέρματα για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Ηλίας και ένα ο Μαντζούρας. Ο οποίος Μαντζούρας, νεαρός τότε, λίγο μεγαλύτερος σήμερα, είναι μαζί μας. Μιχάλη Μαντζούρα, σε χαιρετώ.
12: Σας χαιρετώ για εσάς και τους
11: ακροατές. Ακροατές.
12: Ναι, σωστό.
11: Να σου πω, ακούγοντας τότε όλα τα ονόματα, τα ελληνικά ονόματα, τα κυπριακά, Κύπροι ποδοσφαιριστές, πώς ένιωσες? Επίεσες σε την εποχή μαζί τους?
12: Νιώθω μεγάλη συγκίνηση που ακούω αυτά τα ονόματα, διότι όλοι αυτοί που προαναφέρεται είναι άτομα τα οποία επέζα για τη φανέλα, επέζα για το σωματείο τους, και όταν έλεγες τα ονόματα τους, έξερες και τι αντιπροσωπεύαν. Δηλαδή, όταν μιλήσει ας πούμε για τον Μιχάλη τον Μαντζούρα, ξέρουν ότι...
11: Σαλαμίνα.
12: Σαλαμίνας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
11: Άτε κάποιος να θυμηθεί και να πει και τον Όλυμπο.
12: Ναι. Την ομάδα του χωριού μας.
11: Έτσι είναι τυχαία που σου είπα τον Όλυμπο. Διότι εμπούτσαμε που ξεκινά.
12: Ναι, σίγουρα.
11: Ο Μιχάλης ο Μαντζούρας.
12: Ακριβώς. Μετά το 1974 με την προσφυγιά.
11: Εσύ γεννήθηκες αμόχος του.
12: Εγώ γεννήθηκα αμόχος του, ναι.
11: Έμαθα ότι πήγαινε στο σχολείο, ξέρετε για που πήγαινε. Που έφερνε το όνομα σου. Μαντζούριο σχολείο αμόχος του.
12: Μαντζούριο ή αλλιώς στην Αγία Ζώνη.
11: Στην Αγία Ζώνη.
12: Ήταν ακριβώς κάτω από την εκκλησία της Αγία Ζώνης.
11: Και ένα σχολείο που χτίστηκε με βεργέτη τον Νίκο Μαντζούρα, με τον οποίο δεν έχετε βέβαια σχέση σαν οικογένεια. Όμως εσύ το αξιοποιούσες αυτό το πράγμα.
12: Σίγουρα, ναι.
11: Δεν μπορεί να λες στους συμμαθητές σου.
12: Όταν ενοχλούσε κάποιος, το έλεγα θα πάω στο διευθυντή, διότι το σχολείο το έχτισε ο πρόβατός μου και ούτω καν.
11: Αυτά τα ωραία, αυτά τα ωραία. Λοιπόν, και βρίσκω ότι και πάεις πρόσφυγας ξυλοφάγου.
12: Πάω πρόσφυγας στο ξυλοφάγου.
11: Στο ξυλοφάγου. Και τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα είναι εκεί. Έχω μια γκόλλαντζε γραμμένη ιστορία σου, όλη έχει υπόψη σου, να την θυμηθούμε.
12: Ναι.
11: Εδώ βρίσκω Όλυμπος Ξυλοφάγου Ολυμπιάς Φρενάρου. Ήταν αίτητη η Ολυμπιάς Φρενάρου τότε. 1975 Νιόβρης μήνας. Ήταν τον τέρπι της ΕΠΑΛ αμοχός του. Και κερδίζει με δύο τέρματα του Μαντζούρα, δύο του Κουζάρη και έναν του Γρίβα η Όλυμπος, Καμνιμπάμ.
12: Είχαμε ένα αρκετά καλή ομάδα το 1974 που ξεκινήσαμε και τρίσαμε την ομάδα. Ήταν μια σμιχτή ομάδα. Δηλαδή βρεθήκαμε οι πρόσφυγες, κάμαμε την ομάδα και στεγαστήκαμε στο σωματείο του Όλυμπου Ξυλοφάγου, γι' αυτό ονομάστηκε Όλυμπος. Ήταν από όλες τις παρατάξεις. Δεν είχαμε, όπως συνηθίζεται τότε, να έχει μια ομάδα η δεξιά, μια ομάδα η αριστερά και ούτω καθεξής. Είμαστε αρκετοί φίλοι μεταξύ που ευρεθήκαμε στην προσφυγιά, ενωθήκαμε και στεγαστήκαμε σε ένα σωματείο το οποίο ονομάστηκε, ήταν ο ποδοσφαιρική ομάδα του Ολύμπου, γι' αυτό ακολουθήσαμε.
11: Δεν είχε συνδεθεί όμως ακόμα με τη Νέα Σαλαμίνα ή ήσουν γραμμένος και στη Σαλαμίνα και έπαιζες και στον Ολύμπο?
12: Όχι, όχι. Εγώ για να πάω στη Σαλαμίνα, επειδή ήμουν επιθετικός παιχτής, έβαζα αρκετά γκολ στο αγροτικό. Όταν με παρακολούθησε ο κύριος Κωστάκης Αντωνιάδης, ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας στην εποχή εκείνη, θυμάμαι ήρθε σε ένα παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι που θυμούμαι ότι μου είπαν ότι ήρθε, ήταν στην Αγία Νάπα και το γήπεδο ήταν κάτω από την εκκλησία, τώρα που είναι η πλατεία της Αγία Νάπας. Σκόραρα 5 γκολ στο παιχνίδι. Και μέχρι το βράδυ ήρθε κοντά μου στο χωριό, ζήτησε πληροφορίες ο κύριος Κωστάκης Αντωνιάδης και μου είπε να θέλω να πάω στη Νέα Σαλαμίνα για να αγωνίζουμε.
11: Έντυχες δεύτερη σκέψη.
12: Δεύτερη σκέψη. Όλο το βράδυ δεν εγκυμόμουν μέχρι να έρθει η μέρα
11: που δεν θα πάω. Όλο το βράδυ δεν εγκυμάς. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα?
12: Το πρώτο μου παιχνίδι το έκανα στις 15 του Φεβράρι του 1975 μαζί με την Αλκίνη στη Βερίνια.
11: Θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
12: Πρώτο μάτς, όταν σου πω κάτι είναι επί σοβαρού και αστείου. Όταν είπε τη σύνθεση και ήμουν βασικός, διότι με προειδοποίησε που την Παρασκευή, ότι θα έπαιρνε...
11: Ποιος ήταν προπονητής σου τότε?
12: Ο Κωστάκης ο Αντωνιάδης.
11: Ο Κωστάκης ο Αντωνιάδης.
12: Όταν μου είπαν ότι θα παίξω την Κυριακή ποδόσφαιρο στην πρώτη ομάδα, εγώ στη δεύτερη ομάδα έκανα δύο φιλικά μόνο. Σε 15 μέρες που έκανα προπόνηση πια στην πρώτη ομάδα. Ήμουν τότε 16,5 χρονών περίπου. Όταν έκαναμε ζέσταμα, έτρεχα δίπλα από τους παίχτες της πρώτης ομάδας που εγώ έπαιζα τους εικονούδες για να καταλάβεις. Και έλεγα, ρε, τώρα εγώ παίζω, ας πούμε...
11: Μαζί τους τούτους, που εγώ εφύλα του και κολλούσα του και πάω στον τοίχο του σπιτιού.
12: Ακριβώς, ναι.
11: Όχι μόνο έπαιξες, σκόραρες κιόλας. Διότι χάνεται 2-0 και σκόραρες στο 20 λεπτό.
12: Σκόραρα το πρώτο γκολ μου και μετά ο Μωυσής και σοφαρίσαμε 2-2.
11: Και όμως, εκείνη ήταν μισή χρονιά που έπαιξες, ένα γύρο έπαιξες ουσιαστικά.
12: Το Φεβράρι.
11: Ναι.
12: Φεβράρι
11: είναι. Έβαλες 5 γκολ. Ήταν το πρώτο σου. Σκόραρες 4 του Απρίλη στον τέρπι με την Ανόρθωση. 4-2 που χάσετε. Ναι, σκόραρες με τον Διγενή Μόρφου.
12: Στο 3-2.
11: Στο 3-2. Και με τον Ολυμπιακό στη Δερίνια που κερδίσετε 3-1.
12: Μάλιστα.
11: Και ουσιαστικά ήρθε η καθιέρωση του Μιχάλη του Μαντζούρα στη Νέα Σαλαμίνα.
12: Το 1976 πήγαμε στρατό, ήμουν μαζί με τον Μαγαρίδη, τον Λούγαν, τον Κουλαβίνο, ο οποίος είμαστε και συμμαχητές, είμαστε στο ίδιο στρανείο, είμαστε γειτόνι στην Αμόστον. Επίαμε στρατών, χάσαμε κάποια παιχνίδια λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω για προπονήσεις. Και η σεζόν η καλή ξεκίνησε από το 1977 και μετά.
11: Ήρθε η άτυχη χρονιά της διαβάθμισης. Ναι. 79-80 παίζεις δεύτερη κατηγορία.
12: Είχαμε όμως μια από τις καλύτερες ομάδες τη χρονιά που πήγαμε διαβάθμιση. Για μένα το 78-79 με τον Σπύρον τον Τέπαρσκι, ο Θεός Μακαρίσιτον, παίξαμε πάρα πολλά καλών ποδοσφαιρών. Το ότι ατυχήσαμε και πήγαμε διαβάθμιση μπορεί να ήταν
11: κάποιοι άλλοι παράγοντες και άλλα. Και ήσασταν και άτυχοι όταν έπαιζε την ΠΑΕΚ Κυριακή πρωί στο γήπεδο του Στροβόλου 0-0. Ο Κοσάρης παίζει τερματοφύλακα στις πάγες, σε τερμακ που παίζει, αλλά δεν είσαι τερματοφύλακα ο αείμνηστος ο Νόνης ο Παπαγεωργίου ο προπονητής μας και ήμουν να παίξεις εσύ τερματοφύλακα σήμερα. Άλιστα. Και κράτησα την αιστεία να ανέπαφη. Υπάρχει και ένα σχόλιο στο φύλαθλο τότε. Και ήταν η μέρα που χάσετε για την πρωτοπορία. Επί εν Ορφέας πρώτος. Αλλά τελικά τα καταφέρετε πια το πρωτάθλημα, αν επιστρέψατε. Και ήταν μια παράξενη χρονιά για σένα, γιατί η περίοδος 86-87 ήταν η χρονιά που αποχώρησες. Ναι, από την Εσσαλαμίνα.
12: 86-87.
11: Ήταν η τελευταία σου χρονιά. Ξεκινάει η χρονιά και βάλεις γκολ του Εθνικού, 4 γκολ στο φιλικό 7-1. Αν θυμάσαι το φιλικό προετοιμασίας 7-1.
12: Το φιλικό νομίζω δεν το
11: 7-1, έβαλες 4 γκολ. Και με τον Εθνικό 3-0 στον πρώτο γύρο, σκοράρεις πάλι και το τελευταίο σου γκολ πάλι με τον Εθνικό, Κυριακή 26 του Απρίλη του 87, 1-1. Έβρισκεστε με τον Εθνικό.
12: Και με τον Εθνικό.
11: Ήταν. Ήβρα τα όλα τούτα και πραγματικά σε εγωιτευτική τέτοια η διαδρομή στην ιστορία.
12: Κόραδα και με την Αραδίπου στο 3-0 που κερδίσαμε τον Ερμή. Σκόραρα και με την Ομόνια Αραδίπου στο 1-2 στο.
11: Ναι. Τα έχεις μαζεμένα, τα έχεις μαζεμένα.
12: Ναι.
11: Επιστρέφεις στις ρίζες σου στον Όλυμπο Ξυλοφάγου και ανεβάζεις την ομάδα στην τέταρτη κατηγορία.
12: Ήταν η πιο καλή χρονιά νομίζω του Ολύμπου. Εσαρώσαμε τους τίτλους όλους, έγραφαν οι εφημερίδες τότε μέχρι και τις αγωνιστικές σχεδόν που έκαναμε σαν αγροτικό, που τότε δεν υπήρχε και τόση μεγάλη δημοσιότητα ας πούμε για τις ομάδες του αγροτικού. Είχαμε αρκετή δημοσιότητα.
11: Και τώρα και ως πρόεδρος των Παλεμάχων της Νέας Σαλαμίνας αλλά και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοχώστου είσαι πάλι κοντά στη Νέα Σαλαμίνα και του στηρίζεται με ποικιλόμορφους τρόπους.
12: Για μένα και για τους Παλέμαχους νομίζω της Νέας Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα δεν είναι απλώς μια ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία ή στη δεύτερη κατηγορία που ήταν πέρσι. Για μας είναι μια ιδέα, είναι κάτι, ένα κομμάτι ξεχωριστό μες στην καρδιά μας.
11: Είναι ο κόσμος της, είναι η δύναμη της, είναι η ιστορία της, όπως λέει και η σχετική ανακοίνωση, η οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την καινούργια προσπάθεια.
12: Για μας όταν μιλούμε για τη Σαλαμίνα, βλέπουμε την Αμοχώστου μπροστά μας.
11: Και προπαντός μαζί είμαστε πιο δυνατοί και φαντάζομαι και το μήνυμα που θέλεις να στείλεις είναι ότι πρέπει να έρθετε όλοι κοντά ρε παιδιά ενωμένοι να δούμε πώς θα στηρίξουμε ξανά την ομάδα μας να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες.
12: Σήμερα ετοιμάζω ένα μήνυμα το οποίο να στείλω στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μέσω του σελίδας που διατηρούμε στο Facebook ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στο σωματείο μας με τις ενέργειες που κάνει τώρα την εκστρατεία για να βοηθηθεί ας πούμε ώστε να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε, να μπορούμε οικονομικώς λόγω του ότι είμαστε διασκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο. Μαζί πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Together we are stronger. Είμαστε δίπλα του σωματείου και θα το κάνουμε έμπρακτα, δηλαδή σαν παλέμαχοι. Θα βγούμε έξω στους φίλους μας, στα μέλη μας, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε το σωματείο.
11: Να χαιρετήσω και τον φίλο Γιακώσα, ο οποίος φίλος της ΠΑΦΟΥ, μιλάει για τον Ζάζα, για το εξαιρετικό γκολ που σημείωσε χθες βράδυ, αλλά προτάσει το ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τα προσφυγικά σωματεία και μπράβο στον φίλο των 200. Τρέχω λίγο γιατί μας πιέζει ο χρόνος και έχουμε και τις εκδηλώσεις του κατακλυσμού να πάμε και στο ρόλο σου ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Άμοχος του, έτσι. Εκδηλώσεις που έκαμνε εκεί στο... στην παραλία της γλώσσας έκαμνε σε... η Άμοχος του, έτσι.
12: Στην Αμόστο πριν το 1974 ενισχύονταν πάρα πολλά μεγάλες εκδηλώσεις. Όπως κάναμε τελευταίο στα θεστήρια, όπως κάνουμε τώρα σε συνεργασία πάλι με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας των κατακλυσμών, κάναμε στην Αγία Νάπα πριν 15 μέρες περίπου τη γιορτή του Πορτοκαλιού, μια γιορτή η οποία μαζεύεται όλος ο κόσμος από όλη την Κύπρο για να απολαύσει τη γιορτή του Πορτοκαλιού, η οποία τερματίζεται στο Γάσιε με άρματα, με πράγματα.
11: Να έχετε και ολίσθηρο ιστό.
12: Νομίζω υπάρχει, ναι.
11: Υπάρχει και ολίσθηρος ιστός. Ναι. Να κάνω και μια αναφορά αργότερα για τον ολίσθηρο ιστό, γιατί να πάω και να έχω στην Τζερίνια για, για τον κατακλυσμό. Οπότε, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό των αμοχουστιανών μακριά από την Αμόχωστο, με την προσδοκία ότι σε κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην μαγευτική παραλία του Φαλήρου και στην τοποθεσία γλώσσα.
12: Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα σάβα μου σε όλον τον κόσμο όταν μπορεί να βοηθά τα προσφυγικά σωματεία. Έστω. Είναι τα σωματεία που κρατούν την ιστορία της Κύπρου, την ιστορία την οποία δεν πρέπει να σβήσουμε από το χάρτη. Στις οικογένειες μας, αλλά και στους άλλους που δεν ζήσαν τούντες εποχές, πρέπει να τους υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε...
11: Είμαστε εδώ. Και στην Αμόχωστο και στην Κερίνια. Και με Αμόχωστο θα σε αφήσουμε. Μιχάλη Ματζούρα, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
12: Εγώ σε ευχαριστώ.
11: Να είσαι καλά.

Στη μαγευτική παραλία του Φαλήρου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Γλώσσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του κατακλυσμού στην Αμόχωστο. Στο λιμανάκι της Κερίνιας πίσω από το Κάστρο, αλλά και στο λιμανάκι του Καραβά στην περιοχή Λάμπουσα, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του κατακλυσμού στην επαρχία Κερίνιας, που τώρα θα γίνουν στο Ζήγη, στην Προσφυγιά. Στους ναυταθλητικούς αγώνες, ιδιαίτερα στον Καραβά και την Κερίνια, δίνονταν έμφαση στο κυνήγι της Πάπιας, όπου την προπορευόμενη στη θάλασσα Χίνα προσπαθούσαν να φτάσουν οι κολυμβητές. Η έβρεση του Μήλου, όπου αφήνοντας τη θάλασσα πολλά μήλα, ένα εκ των οποίων ήταν σφραγισμένο με το έμβλημα του Δήμου ή του Συλλόγου που διοργάνωνε τους αγώνες, και όποιος το έβρισκε, το σφραγισμένο μήλο, ήταν ο νικητής. Το πιο θεαματικό όμως αγώνισμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ο ολισθηρός ιστός, ένα εκτινόμενο στην επιφάνεια της θάλασσας κοντάρι, αλυφόταν με γράσο ή με μήλαν του Σύρου, οπότε γινόταν πολύ γλιστερό. Συνήθως βέβαια γλιστρούσαν και έπεφταν στη θάλασσα πριν φτάσουν στη σημαία οι νεαροί που το διεκδικούσαν. Κάποιος στο τέλος τα κατάφερνε. Τι λέτε? Εμείς θα τα καταφέρουμε, που για 53 χρόνια περπατούμε σε ένα ολισθηρό ιστό, προσπαθώντας να φτάσουμε τη σημαία της ελευθερίας και της επιστροφής στη γη μας? Για την ώρα πάντως, όλο και γλιστρούμε, όλο και πέφτουμε. Υπομονή όμως, ο ολισθηρός ιστός είναι ακόμη σε εξέλιξη. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6 επί 500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
2: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στις 95.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη δεύτερη στα ημιτελικά τη στοίχημα GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στι 3 παρα 10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά. Ενώ στι 5 και 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Σανέλα Αρένα τον Ολυμπιακό που προηγείται επίση με 1-0. Χωρί δόρση λόγω τενότητα η Ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στι 2 νίκε. Μετάδοση και των 2 αγώνων από RT2 Sport ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού αλλά και τη Μπράγκα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίε ο Αργεντινό μεσοπιθετικό τη Ορλάντο City Μάρτιν Οχέδα. Ο 28χρονος μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ, μετρά 44 γκολ και 30 assist με την ομάδα του MLS που αξιώνει πάνω από 15 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρα αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί η περίπτωση επιστροφής του Βασίλη Ζαγαρίτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ που δεν ασχολείται με τα σενάρια των Τούρκων για Μπεσίκτας και Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόορη επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για ένα ακόμα χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Μετά την επιστροφή του Χαβιέρ Ιμπάλτ από το εξωτερικό και εξελίξεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Εβδομάδα εξελίξεων ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Λυμμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θα είμαι μέρος στις επόμενες ημέρες της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα το οποίο συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή, ενώ η κίτρινη κινούνται και για τερματοφύλακα. Στην Ουντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντήλ όπως γράφουν στο Μαρόκο. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια θα διεκδικήσει η Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει στις 12 την 20.

24χρονη Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει με αυτή του ζευγαριού, Διάν Παρή, Αμάντα Νησίμοβα. Μια νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτο σπίτι στις 5, κάλυψη από Mega News. Ώρα στέψη στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στον τελικό που διεξάγεται στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο στη διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1 και Mega, ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Κοντά στη μεταγραφή του στη Ρώμα είναι ο Μάριο Μιτάη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σαουδική Αραβία, οι Τζελορώσοι προσφέρουν 10 εκατομμύρια στην άλλη Τιχάτ για να αποκτήσουν τον 22χρονο Αλβανό πρώην αμυντικό της ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτος στον Α με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.
7: Ουδέποτε υπήρξε αυτός σκοπός για μένα, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπηρέτησα, να ζητήσω από οποιοδήποτε πρόεδρο ή από το κόμμα μου να με προωθήσει για υπουργό. Η σύζυγό μου, οφείλω να πω ότι στάθηκε βράχος δίπλα μου τότε με τις πολιτικές επιλογές τις οποίες είχα πάρει, πηγαίνοντας ενάντια σε μια οικογένεια με την οποία ήταν συνδεδεμένη σε ένα τεράστιο βαθμό. Ναι, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ουσιαστικά είμαστε οι δύο πιο κοντινοί άνθρωποι του Νίκου Αναστασιάδη στη διακυβέρνηση. Και θυμάμαι μια μέρα του είπα ότι εκτιμώ ότι θα μπορούσες να διεκδικήσεις την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην περάσει από το μυαλό μου η Αγγελική. Πλέον έχω μόνο μία υποχρέωση. Να μεγαλώσω το γιο μου. Όταν εξέπνευσε 4 το απόγευμα, το καθήκον μου εμένα ήταν να φύγω από το νοσοκομείο, να πάω στο σπίτι να τον δω και να του ανακοινώσω ότι χάσαμε τη μάνα του.
8: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Γιαννήσει στα μαγικά κουμπάκια και στις μουσικές επιλογές και στο γεγονός ότι η αγροφωνάρα μας φτάνει υπέροχα στα αυτιά σας. Εννοείται Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, φαντάζομαι, ή μας έγραψε τέλος πάντων. Α, έχουμε, εντάξει. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή αυτής της εκπομπής, ένα σούπερ δίδυμο. Να προσέχετε λίγο στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Βγήκα από τη Φιλαδέλφια από Εθνική και γύρισε και έφτασα μέχρι εδώ Φάληρο. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και την, από το Εγάλεο που είδα, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια ήταν. Θα λυπομονή. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Βιάζεστε άρα να πηγαίνετε αργά.
10: Μπράβο,
9: για να φτάσετε.
10: Να σου πω.
9: Και να περάσετε ένα υπέροχο τρίμερο. Ορίστε.
10: Λέει εδώ ένας φίλος.
9: Ναι.
10: Αν θα πούμε, λέει, νέο παρουσιαστή γαλάκτικος ή είναι spoil. Δεν θα πούμε.
9: Δεν θα πούμε.
10: Απλά για εσάς που μας ακούτε.
9: Αλλά έχει σχέση εδώ... με τον Brad Pitt.
10: Σωστό. Και για εσάς που μας ακούτε εδώ.
9: Με τον Brad Pitt, ακούτε τι σας έχω.
10: Ναι, νομίζω θα χαρείτε πολύ.
9: Ναι.
10: Για εσάς που μας ακούτε τώρα, ναι, εδώ
9: ναι, ναι.
10: Δηλαδή.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Εδώ μη τώρα. Σου πω θα χαρείτε πιο πολύ και από ότι χαίρεστε όταν βλέπετε και ακούτε εμάς εδώ. Ή εκεί.
9: Σωστό.
10: Εντάξει.
9: Συμφωνώ.
10: Οπότε, μέχρι εδώ.
9: Τι είπε.
10: Τι είπε. Διαψεύδω. Διαψεύδω. Μια ζωή μου το κάνουν αυτό 20 χρόνια, τώρα το κάνω εγώ. Διαψεύδω.
9: Επίσης ο κύριος Γιάννης, άμα ερχόταν, θα ερχόταν να φτιάξει τον ήχο εκεί.
10: Σωστό.
9: Που είχαμε κανένα δύο θέματα. Στο στούντιο. Αλλά να έρθει να κάνει τον παρουσιαστή, άνθρωπος, δεν ξέρω. Αν έχει τέτοιε. Μπορεί να σε στηρίξουμε. Δεν έχουμε, όχι. Δεν τον βλέπω διαθέσιμο.
10: Έχουμε τελικό Champions League απόψε.
9: Ναι, σήμερα είναι κανονικά. Σωστά το λέω, φίλο. Θα έπρεπε να έχει πεντάωρη εκπομπή ο Τσόχο από τη Βουδαπέστη.
10: Α, ναι, και τον Τσόχο, ρε.
9: Έχει πολύ δίκιο. Μπίζει τα συγγνώμη, αδερφέ μου. Είμαι μαζί σου.
10: Τον πάρουμε τηλέφωνο.
9: Τον Τσόχο.
10: Για κάτσα τον πάρουμε.
9: Πόσο δίνει να είναι ξύπνιο. Ξυπνητό μάλλον. Ξύπνιο είναι.
10: Είναι 12 και 10, ρε.
9: Θα τον πάρουμε εμεί σε λίγο, λέει ο Μανώλη.
10: Κύριε, εμεί
9: του κόβει τη δουλειά. Μην του κόβει τη δουλειά, έχει εκπομπή 2-4.
10: Εγώ το σκέφτηκα πρώτο.
9: Έχει εκπομπή 2-4. Ο Κετσετζόγλου βγήκε καθόλου ή συνεχίζει τον τουρισμό.
10: Ο Κέτσε.
9: Βρε τον Νικολακό, εννοείται τον έχουμε.
10: Και ο Κέτσε είναι Βουδαπέστη.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
9: Ένα είσαι στη Βούδα και άλλο είσαι στην Πέστη.
10: Μπράβο.
9: Έκοστα. Αυτό δεν
11: λέγαμε. Εγώ δεν είμαι ακριβώ στη
9: όχι,
11: Βούδα.
9: Εσύ, όχι εσύ. Ο άλλο ο Κώστα λέει. Ο Κέτσε είναι ή στη Βούδα ή στην Πέστη.
11: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
9: Ικανή είναι να έχουν πάει ένα στη Βούδα και άλλο στην Πέστη.
10: Εντάξει, δεν είναι και μια μέρα, τη μέρα του αγώνα βασικά με τη Φερεντσβάρο. Το έκανα με τα πόδια. Έφυγα από τη.
9: Πού σου άρεσε περισσότερο.
10: Πάω τον μπερδεύω τώρα.
9: Βούδα ή Πέστη σου άρεσε.
10: Βοήθησε με λίγο, περίμενε. Η Βούδα είναι εκεί που είναι τα μνημεία, η πάνω πλευρά, και η Πέστη είναι εκεί που είναι το κέντρο, το εμπορικό και τέτοια. Να ξεκίνησα από την Πέστη. Μπράβο. Και έφτασα μέχρι τη Βούδα. Πάνω όμως, τέρμα.
9: Ναι, πολύ ωραία.
10: Τέρμα.
9: Πιο ωραία δεν είναι η Βούδα.
10: Η Βούδα είναι 100 φορές καλύτερη. Απλά η Βούδα Πέστη είναι από τις καλύτερες, από τις πιο όμορφες. Έχει πάει, για να σα πω.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Απλά να ξέρεις, όταν
9: έχω
10: επέστρεψα.
9: Έχω πάει τρεις φορές.
10: Αλήθεια. Ναι, θα πάω και με την οικογένεια, να σου πω την αλήθεια.
9: 28, μία έχω 20... πάει να βρω το Όζερ εκεί, να τα πούμε.
10: Έλα, ρε. 28 ναι. Χιλιόμετρα έγραψε το κινητό σε μία μισή μέρα.
9: Καλό περπάτημα. Εσύ, Κώστα, έχεις πάει.
11: Κι όμως όχι.
9: Πώς και έτσι.
10: Μα είναι δυνατόν.
9: Πώς και έτσι.
11: Ναι, κι όμως δεν μου έχει κάτσει. Έχω πάει στα όλα τα γύρω-γύρω, Πράγα, Βιέννη κλπ. Αλλά όχι.
9: Εντάξει, πολύ ωραία και αυτά που έχεις πάει όμως. Να τα λέμε και αυτά.
11: Ναι, αλλά όχι, δεν έχω πάει.
9: Αν σου βγάλει ο δρόμο κάποτε, αν σε βγάλει ο δρόμο να πας, γιατί είναι υπέροχη. Είναι, είναι
11: ναι, μου το είπε και η κόρη μου είχε πάει τις προάλλες και μου είπε ότι της άρεσε πραγματικά.
10: Φανταστική.
9: Είναι υπέροχη.
11: Πρώτο Θεός, να πάμε κάποια στιγμή.
9: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
10: Στο ευχόμαστε, Κώστα.
9: Να πας, αλλά πας γιατί και όχι με Ολυμπιακό.
10: Μπράβο, μην είναι κανένας τελικός.
9: Ναι, μην πας με Ολυμπιακό.
11: Ναι, είχε παίξει το 96 με τη Φερεντσβάρος Ολυμπιακός, αλλά δεν είχα πάει. Είχε χάσει 3-1
9: στο Μπάγεβιτς,
11: πρώτο παιχνίδι του Μπάγεβιτς.
9: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό, γιατί είχαμε βγάλει σύνθημα εμείς ο Παδιτσάκ μετά. Για τη Φερεντσβάρος. Γιατί εμείς συνεχίσαμε στην Ελλάδα. Και για να πικάρουμε, λέγαμε για τη Φερεντσβάρος. Τι ωραία.
10: Το βάρος μου θυμίζει.
9: Τότε και εμείς μία φορά, Κώστα, μετά αυτά που ακολούθησα, δεν τα λέμε. Άστο.
10: Με το Μίλαν Μπάρος, εμένα μου έχει μείνει το σύνθημα που του λέγαμε τότε στο Euro. Όταν λείπει σπίτι, είναι ο Κουμπάρος.
9: Ναι.
10: Μίλαν Μπάρος, βέβαια.
9: Φοβερά πράγματα.
10: Αμέ.
11: Τη Λίβερπουλ.
9: Αυτό. Μίλαν Μπάρος.
10: Στο Euro. Νομίζω οι οπαδοί της Εθνικής το φώναζαν αυτό στην Πορτογαλία. Δεν μπορεί. Εκτός και αν το έχω βγάλει εγώ μόνος με το σύνθημα και το έχω στο μυαλό μου. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έπεσε.
9: Το βλέπεις δηλαδή και να το έλεγες μόνος σου. Αχ, σε καλό να μας γυθείς. Να πάρεις
11: ένα. Βλέπω σε καλή διάθεση.
9: Είμαστε σε καλή. Πάντα σε καλή είμαστε.
10: Αφού έρχεται τρίμερο ρε Κώστα, είναι δυνατόν να είμαστε σε κακή διάθεση.
11: Σωστά.
9: Πάμε σε ένα break, να τελειώνουμε με τα break του Τετάρτου. Του πρώτου Τέταρτου τέλος πάντων και επιστρέφουμε και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ. Με ποιο θέλετε να αρχίσουμε.
10: Ποιος ήταν πρώτος.
9: Ποιος έχει την... Άσε ποιος ήταν πρώτος τώρα. Ποιος ήταν πρώτος.
10: Μηδένισε η βαθμολογία.
9: Θα βάλουμε Παναθηναϊκό.
10: Α, ευχαριστώ.
9: Ωραία. Πάμε στο break.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είσαι έτοιμος.
1: Έλα να πούμε λίγο για το τελικό του Champions League.
0: Να πω πρώτα.
1: Πώς το βλέπετε,
0: τα φιλιά μου στη μαμά μου που μ' ακούει.
1: Χαιρετίσματα
0: θα πει, μ' ακούει
1: και από εμένα. Τη συμπαθώ πάρα πολύ χωρίς να την ξέρω. Και μόνο τόσες φορές που έχει σκοράρει με γόβες και έχει αναφερθεί από τον Γιώργο Τσακίρη και η μάνα μου με γόβες. Είναι πρώτη σκορά στην καρδιά μας. Να είναι καλά.
0: Αχ, Κώστα. Ακούστε, λέμε. Να είναι καλά το Ρενιό, γιατί είναι full time Big Win Sport FM, παιδιά, να ξέρετε. Ε. Από νερατζιά αρχίζει. Σκληροπυρηνική.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε, αφού δεν κοιμάται μέχρι, ξέρει τώρα, η μαμά 5 ώρα έχει σηκωθεί, έργο.
1: Και η μάνα μου 5 ώρα
0: σηκώνει. Ναι, έτσι οι μανάδες.
1: Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Οι γυναίκες μας δεν σηκώνονται στις 5. Θα μπει μια τάξη σε αυτό.
1: Θα αρχίσω να το επιβάλλω από Τρίτη.
0: Λοιπόν, Κώστα.
2: Μια
0: και είπε να πούμε ναι, για Champions League.
1: Πείτε τι βλέπετε, τι θέλετε.
0: Εγώ θα ήθελα η Arsenal, παιδιά, είμαι United βέβαια, αλλά θα ήθελα η Arsenal γιατί καταρχάς έχουμε πάρει μαζί το 71 το πρωτάθλημα.
2: Και
0: το
2: να πάρουμε τις αγγλικές στα τρία κύπελα.
0: Μπράβο, ωραίο, δεν θα είναι. Εγώ είμαι και Αγγλισσάς όπως ξέρεις Κώστα μου, οπότε θα μου άρεσε. Δηλαδή και εθνική Αγγλία που στηρίζω.
2: Θα έχω να λέω κιόλας ότι η ομάδα από την οποία ο Ολυμπιακός ήταν 1-0. Το Λονδίνο μέχρι το 92 πήρε το Champions League.
0: Μπράβο. Είδες.
1: Είδες και ωραία που τα φέρνεις όλα όπως σε συμφέρουν, Κώστα μου. Έμπια χαρά.
2: Όχι, όπως είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι, facts.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πες Κώστα, facts μόνο.
2: Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα το ήθελα γιατί κακά τα ψέματα η Παρή είναι το μεγάλο φαβορί. Έτσι. Και είναι δικαιολογημένα το μεγάλο φαβορί, όχι γιατί έχει μόνο παιχταράδες, γιατί έχει φτιάξει ομαδάρα ο άνθρωπος, ο κορυφαίος προπονητής για μένα, ο Λουίς Ενρίκε. Θα πρέπει να κάνει υπέρβαση για να το πάρει η Arsenal. Το εύχομαι και για τον Τζόχο, τον Μάικ που είναι εκεί. Να χάρη και αυτός, κρίμα είναι. Να μεταδώσεις και τελικό τώρα και να κάνεις και ή τα Κλαρίνο. Δεν έχεις. Εντάξει, φίλος μας είναι.
1: Τώρα,
0: και βέβαια είμαστε και Μαρσέιγ εμείς. Θέλουμε να χάσει και αν γίνεται και με εμφατικό τρόπο. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται πάντως. Εχθές πάντως τον Άσο της Νίσης τον έδωσα, Κώστα. Να τα λέμε αυτά.
2: Άσος τελικά, ε.
0: Όχι άσος, τετράμπαλο. 4-1.
2: Πω, σοβαρά, ε.
0: Ναι, 4-1. Και αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, θα το δω τώρα να σου πω κιόλας 100%. Όλα μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή πήγαινε να πιάσει το 0-0. Ναι, έπιασε το πρώτο 100% νομίζω.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Ας έκανε cash-out, πες του. Αν έκανε cash-out, φίλε, θα τον είχες πληρώσει. Λοιπόν, 4-1 ήρθε. Ναι, το πρώτο γκολ μπήκε στο 62. Στο 62 το πρώτο γκολ. Ναι, ισοφάρισε. Στο 79 η Σεντετιέν με τον Νταβιτασβίλη. Για ποιον έχει ακουστεί ο Νταβιτασβίλη? Για εσάς δεν είχε ακουστεί.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν παίζει κάτι.
0: Ναι, στο 79 ισοφάρισε με πέναλτι λοιπόν ο Νταβιτασβίλη και μετά έγραψε στο 81, στο 87 και στο 90 συν 2 άλλα 3 μπιφτεκάκια εμείς και διατηρήθηκε στη League One για να είμαστε και συγκεκριμένοι σε αυτό που συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε για τον τελικό, έχω προσέξει κάτι. Η Arsenal πρόπερση έφτασε προημιτελικά Champions League όπου αποκλείστηκε από την Bayern Munich.
0: Ναι.
2: Πέρυσι έφτασε ημιτελικά Champions League.
0: Ναι,
2: όπου αποκλείστηκε από την Paris Saint-Germain.
0: Ναι, πέσεζε.
2: Τώρα έφτασε τελικό. Έχει δηλαδή γεωμετρικά άνοδο κάθε χρόνο, οπότε τώρα μου κάθεται το εξής ότι δεν ξέρω αν η άνοδος αυτή η γεωμετρική σημαίνει ότι θα χάσει αυτό το τελικό και θα τον πάρει το τελικό του χρόνου που θα ξαναπάει ή αν θα κερδίσει φέτος. Δεν μπορώ να το δω καθαρά.
0: Σωστά. Είναι έτσι όπως το λες με την εξέλιξη. Το ζητούμενο είναι αυτό, αν το πάρει του χρόνου ή αν φέτος θα είναι η...
2: Υπάρχει μια φοβερή εξελικτική πορεία την οποία την είχε και σταθερότητα σχεδόν κορυφή στην οποία την είχε και στο πρωτάθλημα. Αν σκεφτείτε ότι τα προηγούμενα χρόνια όλα έβγαινε δεύτερη στο αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Σωστή.
2: Φέτος το πήρε.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή την βλέπεις ότι είναι εκεί αυτή η ομάδα. Είναι εκεί. Είναι δεύτερη συνέχεια. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε. Δεν γίνεται. Έτσι και στο Champions League. Όσο ας πούμε πλησιάζεις και είσαι τόσο καλά, κάποια στιγμή θα το πάρεις. Δεν ξέρω αν θα είναι φέτος ή του χρόνου, ξέρω εγώ, αλλά Ναι, μου φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα το πάρει τέτοια η
0: Αν συνεχίσει έτσι, γιατί το ισχύει και το αξίζει κιόλας, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι, είναι 3 χρόνια ήταν δεύτερη στην Αγγλία. Τώρα ήρθε πρώτη. Τώρα Champions League, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό. Είναι ωραία αυτή η ιστορία. Αν σκεφτείς ότι αυτή η ομάδα όταν την ξεκίναγε, νομίζω, Αρτέτα, την απέκρισε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο, στην παράταση.
0: Ναι, ναι. Το μάτσο πόσο... ποιος το είχε βάλει τον κόλ, το... όχι,
2: ο
0: Ελκαμπή, μπράβο.
2: Ο Ελκαμπή και ο Ελκαμπή.
0: Και εγώ, γι' αυτό πήγα να πω Ελκαμπή και εγώ πήγα να πω, αλλά ήταν...
1: Μας το ίδιο είναι,
0: ξέρεις. Είναι ίδιοι, στο Ελ.
2: Τους Μωρόκους, μπερδεύουμε, ναι. Ναι, είχε κάνει στο 113 ο Μπαμιγιάνκ την ισοφάριση, στο παράταση και έκανε στο 120 ο Ελκαμπή και στο 123 έχασε την ευκαιρία της χρονιάς που λέμε ο Μπαμιγιάνκ.
0: Ναι, ο Μπαμιγιάνκ, σωστά.
2: Τέλος πάντων.
0: Εσύ τι
2: αυτό
0: βλέπεις,
2: βλέπω
0: Νίκο?
2: Για τελικό, για πείτε.
1: Αχ, τι βλέπω, βλέπω παράταση.
0: Παράταση,
1: ναι, μάλλον τι θέλω κιόλας. Γιατί ναι, μου αρέσουν πάντα από μικρός οι τελικοί να έχουν και παράταση και πέναλτι, να και έχουμε γνωρίζω, δράματα τέτοια.
0: Σωστά.
1: Μ' αρέσουν τα δράματα.
0: Όμως δεν παίζει η ομάδα μας.
1: Αυτό είναι, απολύτως σωστό. Θέλω να το πάρει, δεν ξέρω ποιος θέλω να το πάρει, δηλαδή λατρεύω και τους δύο αυτούς προπονητές, και τον Αρτέτα και τον Λουίς Ενρίκε, και λατρεύω την Arsenal που μου θυμίζει λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει την Premier League, μακάρι να μην φτάσουμε στα χρόνια τους. Λατρεύω αυτό που κάνει η Παρή όταν σταμάτησε να είναι τσίρκο και έγινε κανονικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, πέταξε έξω τον Μέση, τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ, παίκτες που ήταν πάνω από την ομάδα, έβαλε παίκτες της ομάδας φοβερά προφίλ και νεαρών παικτών, έτσι, μεταξύ άλλων παικταράδων, και φτιάξε φανταστικό σύνολο. Νομίζω είναι η πιο καλή ομάδα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα. Δεν θέλω
2: έχει
1: να το...
2: αέρα. Έχει αέρα.
1: Ας το πάρει, ο Αρτέτα. Ναι, ας το πάρει, ας το πάρει ο Αρτέτα. Ας το πάρει η Arsenal που δεν το έχει πάρει ποτέ. Να μην το πάρει δεύτερη σερή σεζόν η Παρή. Να χαρεί και ο Μιχάλης. Άντε, το δίνω και αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου, να δούμε κάτι που όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο τελικός να έχουμε χορτάσει. Είτε αυτό θα είναι συναισθήματα, είτε θα είναι ποδόσφαιρο. Μην είσαι το περσινό που ήταν πολλά με λίγα. Δεν είναι ωραίο. Να γίνει ένας τελικός
0: έτσι,
1: που θα.
0: Έτσι, ναι, εντάξει,
1: θα πούμε, τι είδαμε. Πώς είδαμε τον ημιτελικό που δεν σ' άρεσε.
0: Έτσι.
1: 27-26
0: έτσι,
1: που είχε πάρει με την Bayern.
2: Είναι φαβορί πάντως, ξεκάθαρο είναι.
0: Αν δούμε και το Bayern πάρει σε τελικό, εννοώ το δεύτερο μάτς, θα είμαστε ακόμα πιο ικανοποιημένοι νομίζω. Ήταν πολύ ωραίο. Μπάγκερ, ναι, σωστά λέω. Ήταν πιο μαζεμένο αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία να έχουν, καλά να περάσουν αυτοί που βρίσκονται εκεί, να σωστό, το απολαύσουν.
1: Σωστό.
0: Και πάμε λίγο έτσι.
1: Πάμε Παναθηναϊκό.
0: Μέχρι τη διακοπή.
2: Ναι, ήδη υπάρχουν επεισόδια, λέει.
0: Ναι, δεν θα υπάρχουν επεισόδια. Ποδόσφαιρο είναι, τι θα το κάνουμε. Water polo είναι.
2: Από το πρωί.
0: Από το βράδυ, από χτες γίνονται.
2: Από το βράδυ.
0: Κώστα. Από χτες το βράδυ γίνονται.
1: Έχουν, εντάξει, οι οπαδοί της Παρή και όλα δεν είναι Παριζιάνοι ακριβώς.
0: Καλά, και τις άρεσαν αυτοί που πρέπει.
1: Ναι, δεν είναι Λονδίνο ακριβώς.
0: Οπότε
1: ναι, έχουν δικά τους θέματα εκεί που πρέπει να λύσουν.
0: Υπάρχουν και Γαλλία. Πάντα Γάλλοι, Άγγλοι έχουν κόντρα.
1: Θες να πω ρεπορτάζ τώρα.
0: Ναι, πες 2-3 πράγματα. Μπορεί να πάμε στην πρώτη διακοπή για το πολιτικό.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν θα μπορούν να το κόψουν. Λοιπόν, περίμενε, θα κάνω ερώτησεις για τον τελικό και να το πάμε.
2: Γιατί είναι ο Γερμανός.
1: Μπράβο. Ποιος?
2: Που τον είχαμε στο εδώ πέρα αρκετές φορές, έχει έρθει ο Ζίμπερτ.
0: Καλώς
2: τον θυμάμαι, Ολυμπιακό Άρη, το 2-1 με την αποβολή και το πέναλτι. Πέρσι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό 0-0 στο Άρκα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να έχουμε κακές αναμνήσεις από αυτόν.
2: Όχι,
0: να έχει κάνει κάτι ακραίο, κατάλαβες.
2: Καλώς είναι για το φιλοξενούμενο καλύτερα, να σας πω.
0: Εντάξει, τώρα είναι τελικός, δεν υπάρχει φιλοξενούμενο.
1: Ποιος είναι τυπικά.
2: Ναι.
0: Θα το δούμε αυτό, ναι.
1: Εντάξει, μωρέ. Γκολ. Πείτε μου ποιος πιστεύετε θα βάλει γκολ σήμερα.
0: Ποιος θα βάλει γκολ, ρε.
1: Εγώ θα έπαιζα ένα πενιντάρικο, αν δεν το είχα κόψει Κβάρα.
0: Κοίτα, Ντεμπελέ σίγουρα. Και Ντεμπελέ είναι των μεγάλων μάτς. Πάντα είναι εκεί, στα μεγάλα μάτς.
1: Σωστό.
0: Να σου πω.
1: Και κάποιον στόπερ της Arsenal θα παίζα, γιατί βάζει πολλά γκολ από στατικές. Κάσα, Λιμπά, τίποτα τέτοιο.
2: Το θέμα είναι θα φάει γκολ όντως ο τερματοφύλακας της Arsenal αυτός.
1: Ο Ράγια,
2: Φοβερός, ρε παιδιά.
1: Ο οποίος έδωσε μια τρομερή συνέντευξη.
0: Mm-hmm.
1: τη διάβασα τώρα πρόσφατα, που έλεγε το πώς άλλαξε το σώμα του όταν πήγε στην Premier League. Αν δεις φωτογραφίες του όταν έπαιζε στο Ισπανικό πρωτάθλημα, λέει έτρωγα χαμπουργκέρ, γλυκά. Ξέρεις, δεν πρόσεχε καθόλου το κορμί του.
0: Ναι.
1: Και μετάλλαξη. Κανονική. Νομίζω είναι ένα από τα τρία κορυφαία τέρματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάρα πολύ καλός.
2: Και με ύψος 1,80, φοβερό.
1: Ναι, κοντός. Ναι, κοντός.
2: Φοβερό, πραγματικά.
1: Λοιπόν, πάμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα εντομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
6: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
8: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
11: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
12: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
11: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
12: Τον δρόμο που σε χωράει.
11: τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
12: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
11: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
12: Cyprus Pride 2026.
11: Cyprus Pride 2026.
13: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Θα αρχίσω να σας κάνει μηνύματα τώρα. Ποιος σας είπε εσάς που αλλάζετε τραγούδια, Στέλνιο Σταύρος και τέτοια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός περιμένει την Δευτέρα την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ. Αν θα πόντερα τα λεφτά μου, θα έλεγα ότι θα έρθει κόγνητο και όχι με ταρατατζούμ. Δηλαδή με τυμπανοκρουσίες, με αφήξεις στα αεροδρόμια, με επίσημες παρουσιάσεις. Το αφήνω ανοιχτό, αλλά δεν το βλέπω, γιατί αναμένεται να έρθει για λίγες ημέρες και μετά να επιστρέψει για μόνιμη εγκατάσταση. Εκεί λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, η οποία έχει οριστεί για τις, η έναρξή της για τις 15 Ιουνίου. 22 του μηνός ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για Ολλανδία, για το Apeldoorn, εκεί που θα πάει και η ΑΕΚ. Και θα μείνει μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα παίξει τα πρώτα του φιλικά ενόψη των προκριματικών του Conference League. Οπότε η μίνι παρουσία του Νίστρουπ στην Αθήνα θα ξεκαθαρίσει, νομίζω, σε πολύ σημαντικό βαθμό τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα οι τεχνικοί διευθυντές, ο Στόφανος Κοτσόλης και ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα, είχαν καταρτήσει κάποιες λίστες στις θέσεις όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί. Ποιες είναι αυτές? Η θέση του τερματοφύλακα, η θέση του στόπερ, τον ακραίον μπακ, ένας παίκτης στο 6, ένας στο 8, ένας δεξιός εξτρέμ και ένας επιθετικός. Σε κάποιες θέσεις θα γίνουν και δύο κινήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η θέση του τερματοφύλακα και η θέση του κεντρικού αμυντικού, αλλά πάντα η έλευση ενός νέου προπονητή μπορεί να διαφοροποιήσει τις περισσότερες φορές, έτσι καλώς διαφοροποιεί, όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ταυτότητα, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούνται στην αγορά. Έχω ξαναπεί για το παράδειγμα του τερματοφύλακα, όπου για παράδειγμα μπορεί να έχει γίνει μια λίστα με τερματοφύλακες και από τους 5 που να είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, οι 2 να μην ήταν εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια. Αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, γιατί ο Νίστρουπ θέλει από τον τερματοφύλακά του να είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια για να έχει άμεση συμμετοχή στο build-up της ομάδας του. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η θέση είτε του αριστερού είτε του δεξιού back, όπου οι ομάδες του Νίστρουπ, όταν επιτίθονται, όταν βρίσκονται ψηλά στο γήπεδο, ο ένας από τους δύο back συνήθως δημιουργεί μια τριάδα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τους δύο στόπερ. Οπότε είναι πράγματα τα οποία θα κάτσουν κάτω οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, θα τα μελετήσουν, θα τα αξιολογήσουν και έπειτα θα μπούμε στο μεταγραφικό παρασύνθημα. Υπάρχουν κάποια από τα ονόματα που όντως ο Παναθηναϊκός θα έχει τσεκάρει, απλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να δώσουμε πιθανότητες και να πούμε αν είναι πιθανό να συμβεί κάτι. Γιατί ξαναλέω, είναι σε εκκρεμότητα αυτή η κουβέντα που προανέφερα, του προπονητή με τους τεχνικούς διευθυντές. Για παράδειγμα, ο Ζαγαρίτης έχει προταθεί. Είναι μια περίπτωση που συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά που θέλουν στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια περίπτωση μέσα σε μια λίστα με αρκετούς άλλους ποδοσφαιριστές. Μπορεί, για παράδειγμα, να έρθει ο Νίστρουπ και να πει: εμένα δεν μου κάνει ο Ζαγαρίτης, θέλω τον Τσακίρη. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Τσακίρη. Η περίπτωση του Ράστοντερ, του Σκοπιανού επιθετικού της Τούν. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι και αυτός είναι ένας παίκτης που τον έχουν τσεκάρει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Από το να τσεκάρει έναν παίχτη και να βρίσκεται σε μια λίστα με 10-15 ποδοσφαιριστές μέχρι το να γίνει μεταγραφή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Το καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος, έχει κάνει την προεργασία του και σε συνεργασία με τον Νίστρουπ θα προχωρήσουν όλες τις μεταγραφές. Γιατί βλέπω και ακούω, το ξαναλέω, περίεργα πράγματα διαβάζω, ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές χωρίς να ρωτάει τον προπονητή. Μπαίνουμε, βασικά κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό συγκεκριμένοι και για συγκεκριμένους σκοπούς. Απλά καλό είναι να βάζουμε κάποια πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Ούτε με τον Μπενίτεθ, ούτε και τώρα με τον Ίσου, που ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει μεταγραφές από μόνος του, χωρίς συζήτηση με τον προπονητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και αν υπάρχουν και περιπτώσεις που ο προπονητής τους γνωρίζει και μπορούν να έρθουν στον Παναθηναίκο, θα γίνουν και τέτοιες κινήσεις. Από εκεί και πέρα να πω εγώ ότι μέχρι αύριο, για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, είναι η τελευταία μέρα για να γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας για την νέα αγωνιστική περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο και τα παιχνίδια της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και αυτομάτως, όπως έχουμε ξαναπεί, διαρκείας του χρόνου σημαίνει και προτεραιότητα για τον Βοτανικό. Αυτά από εμένα. Και πάμε στον επόμενο.
15: Και αρκετά είπες. Έλα Κώστα.
16: Ναι, ο Ολυμπιακός προσπαθεί και αυτό σιγά σιγά να καλύψει τις αδυναμίες, τα κενά του, αλλά και γενικότερα να συμπληρώσει το ρόστερ του, γιατί για παράδειγμα έχουν φύγει και παίκτες οι οποίοι δεν είναι βασικοί, αλλά πρέπει να αναπληρωθούν, όπως για παράδειγμα ο Μπότης, που δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, και ο Καλογυρόπουλος, αυτά τα δύο παιδιά. Ο Καλογυρόπουλος, σύμφωνα με το περιβάλλον του, είναι πολύ κοντά να τελειώσει μεταγραφή στο εξωτερικό. Έχει ακουστεί το όνομα της Μόντσα, αλλά έχει και άλλη πρόταση, λέει. Και ο Μπότης, θα δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του, είναι διαφορετικές λίγο οι περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός δεν ανανέωσε τον Μπότη, κυρίως γιατί δεν είναι γηγενής, γιατί έλειπε, ήταν στην Ιταλία τα κρίσιμα χρόνια που λέμε, και έτσι λογίζεται ως ξένος στην ευρωπαϊκή λίστα και αυτό είναι εμπόδιο. Ο Καλογυρόπουλος, με τον Καλογυρόπουλο έγινε γιατί ο παίκτης ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής να έχει, εκτιμούσε ότι δεν θα το ενέβρισκε στον Ολυμπιακό, δεν του το εγγυόταν κανείς και πάει στο εξωτερικό, μακάρι το παιδί να βρει εκεί το χρόνο, ας πούμε, που θέλει. Τώρα, για τη θέση του Μπότη έχουμε πει ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο θα είναι ο Στουρνάρας, πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού και την τελευταία διετία στον Ηράκλη, 24 ετών, ενώ εσωτερική θα είναι η λύση για την αναπλήρωση του κενού του Καλογερόπουλου, καθώς τον Ολυμπιακό ετοιμάζονται να προωθήσουν τον Κουτσίδη, τον πολύ ψηλό σωμοστόπερ που τον είχαμε γνωρίσει από την ομάδα που πήρε το Youth League. Ήταν από τις κολόνες μαζί με τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Μπακούλα, αλλά δυστυχώς είχε τραυματισμούς, έβγαλε την διετία αυτή, δεν βοηθήθηκε σε αυτό το κομμάτι καθόλου και έτσι πήγε πίσω. Είναι όμως ακόμα 21 ετών, έχει βέβαια μπροστά του πάρα πολύ χρόνο και άξε και έπαιζε φέτος περισσότερο. Έχουν διάθεση στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων, να του δώσουν πάλι την ευκαιρία να είναι στην πρώτη ομάδα για να είναι, να πλαισιώσει τους υπόλοιπους στόπερ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις, φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα, για τον Ουνάη, τον κεντρικό χαφ της Ράγιο. Τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν πάντα την παράμετρο του ενδιαφέροντος και της Athletic Bilbao, αλλά η αίσθηση που έχουμε είναι ότι θα τελειώσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, έτσι όπως τα έχει πει ο ατζέντης του στους Ερυθρόλευκους. Ο Ινιάκη, τον ξέρουν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό από την εποχή του Βαλβέρδε, έχει, η αλήθεια είναι ότι έχει χρόνια να κάνει δουλειά, ενώ μεταγραφή, παίκτη, είναι ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ κιόλας, αλλά και όλα δείχνουν ότι τώρα θα γίνει αυτή η συνεργασία για τον 30χρονο Ουνάι Λόπεθ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να πέσουν και υπογραφές, να γίνει και τυπικό του Φορτούνι, και σίγουρα υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό για πολλούς παίχτες σε όλες τις γραμμές, σε όλες τις θέσεις, αφού μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει κλείσει μεταγραφή του Κοστίνια στην Brighton, απλά δεν ανακοινώνεται γιατί μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινάνε 15 Ιουνίου. Και βεβαίως μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Ποντένσε είναι δανεικός, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να ανανεώνει, οπότε υπάρχουν αρκετά κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει και τα της προετοιμασίας. 29, σε ένα μήνα από σήμερα, 29 Ιουνίου, θα μαζευτούν στο Ρέντι για τα ιατρικά, πρώτες συγκεντρώσεις, και μετά από λίγο θα πάνε στην Ολλανδία, εκεί που είχαν πάει και πέρσι και πρόπερσι. Δεν αλλάζει ο Μεντιλίμπαρ, του άρεσε και σε όλη την ομάδα άρεσε αυτό το αθλητικό κέντρο που θα κάνουν εκεί προετοιμασία. Όπως πέρυσι κατά πάσα πιθανότητα, σε δύο δόσεις δηλαδή, θα πάνε εκεί δύο φορές δηλαδή στην Ολλανδία, για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι εν όψη της παρουσίας τους στο τρίτο προκριματικό του Champions League αρχές Αυγούστου. 20 Ιουλίου θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, όπου ξέρουμε ότι θα είναι κατά 25% που λέμε, είτε η δευτεραθλήτρια Βελγίου,
15: Ιουνιόν,
16: είτε η δευτεραθλήτρια Τσεχίας, η Σπάρτα, είτε η τρίταθλήτρια Ολλανδίας, η Νέκ Νάιμέγκεν, είτε το υπόλοιπο 25% θα είναι ο νικητής του ζευγαριού της Στουρμ Γκρατς στο δεύτερο προκριματικό τέλη Ιουλίου, η οποία Στουρμ Γκρατς θα αντιμετωπίσει ή την σκοτσέζικη Χάρτς ή την πολωνική, την Γκόρνικ Ζάμπρζε. Οπότε αυτή θα είναι ένας από αυτούς, θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού για αρχές Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει και περάσει, θα παίξει και play-off Champions League. Εκεί η πιθανότερη αντίπαλη είναι η Olympique Lyon, με την συμπαθή ή ασυμπάθηστη Bodo Glimt. Εφόσον βέβαια οι δύο αυτές ομάδες κάνουν προκρίσεις και αυτές στον τρίτο προκριματικό γύρο. Θεωρούνται φαβοροί και η Lyon και η Bodo, γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιθανότερο να είναι μία εκ των δύο ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα στα play-off, αλλά η ουσία είναι να περάσει καταρχάς ο Ολυμπιακός. Αν δεν προκριθεί, όπως έχουμε εξηγήσει, πάει στην
15: Europa απευθείας. League phase Europa.
16: Europa. Ακριβώς, πάει στο Europa League, αν δεν προκριθεί στον τρίτο γύρο.
15: Χωρίς προκριματική διαδικασία ή play-offs εκεί, είπαμε πάλι, έτσι να το ξέρει ο κόσμος. Πάει απευθείας. Χωρίς, λέω, μάτς εκεί, θα πάει απευθείας στο League Face, για να ξέρει
16: ο κόσμος. Ναι, αν έρθει το απευθέο.
14: Αποκλείσαι και ρεμείς.
16: Ναι, αν έρθει το απευθέο και αποκλειστείς αρχές Αυγούστου, έτσι, δεν χρειάζονται play-off για να μπει στο Europa League. Πας κατευθείαν. Είναι από τα καλά που έχεις όταν το ranking σου είναι υψηλό. Αυτό είναι δηλαδή. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ θέση του Ολυμπιακού και έρχονταν δεύτερος, δεν θα είχε αυτό το ευεργέτημα, το προνόμιο ΠΑΟΚ.
14: Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω δεν ισχύει αυτό. Και να σου εξηγήσω. Ο Παναθηναϊκός όταν είχε βγει δεύτερος,

0: και πήγε και έπαιξε με την Τνίπρο, η βαθμολογία του ήταν στα τάρταρα. Θέλω να πω ότι είναι έτσι το φορμάτ. Δηλαδή, οι ομάδες που αποκλείονται από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, ωραία, και μένουν έξω, πηγαίνουν απευθείας ομίλους Europa League ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους. Συνέβη στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 23, δεν το θυμάμαι. Με την Τνίπρο. Εάν ο Παναθηναϊκός έμενε έξω από την Τνίπρο, είχε γίνει ένα rebalancing τότε εκείνο το καλοκαίρι. Όχι rebalancing, είχε γίνει αυτή η ιστορία και δεν το ξέραμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά χρόνια να παίξει στην Ευρώπη. Και λέμε, κοίτα, ωραίο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πέρασε την Τνίπρο, πέρασε μετά και τη Μαρσέγ και πήγε με την Μπράγκα.
1: Παιδιά, θα σας πω ότι αυτό που το έχει στείλει ο Ανδρέας Δημάτος. Που νομίζω ότι τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα και το μήνυμα που μου είχε γράψει είναι ότι αυτό συμβαίνει μόνο για τον Ολυμπιακό λόγω του ranking. Εκτός αν δεν το θυμάμαι καλά, αλλά θα μπω τώρα.
2: Να δεις το μήνυμα.
1: Να το λέει. Ολυμπιακός, αν έρθει δεύτερος, είναι η μοναδική ελληνική ομάδα. Έτσι μου γράφει, η μόνη ελληνική ομάδα που με κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα θα αποφύγει το δεύτερο προκριματικό και ξεκινώντας από τον τρίτο προκριματικό έχει μίνιμουμ εξασφαλισμένο το Europa.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ίδιο λέμε.
2: Το ίδιο λέτε. Απλά αυτό που σου λέει είναι ότι εξασφαλίζει την πρόκριση κατευθείαν στο Β. Αυτό είναι το κλειδί. Το άλλο είναι αυτόματα γίνεται. Καταλαβές. Το να περάσει απευθείας στο league phase του Europa.
0: Έχουμε όλοι δίκιο. Λοιπόν, να το εξηγήσω γιατί το κατάλαβα. Αυτό που λέει ο Ανδρέας και που λες και εσύ έχετε δίκιο, δηλαδή ο Ολυμπιακός γλίτωσε τον δεύτερο προκριματικό και πήγε στον τρίτο.
2: Αυτό θα γινόταν μόνο για τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
2: Μόνο.
0: Και το φορμάτι της UEFA λέει ότι όποιος αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ωραία, πώς ήταν τότε ο Παναθηναϊκός με την Τίτρο.
2: Στο league phase
0: πηγαίνει απευθείας στο league phase του Europa.
1: Α, μάλιστα.
2: Όπως και γίνει τότε με την ΑΕΚ και το τέτοιο. Δεν είχε αποκλειστεί από το τέτοιο, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε περάσει στο τέτοιο. Παναθηναϊκός... Εμείς παίξαμε.
0: Μπράβο.
2: Για να μπούμε.
1: Άρα
2: στο
1: να το
2: Europa.
1: Πω έτσι.
0: Αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από τη Μαρσέιγ τότε, έμπαινε απευθείας στο league phase του Europa.
2: Το θυμάμαι, γιατί παίζαμε.
0: Άρα γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό τότε να περάσει την Τνίπρο.
1: Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν το σωστό είναι να πούμε ότι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που εκμεταλλεύονταν, που μπορούσε να εκμεταλλευτεί αν έρχονταν δεύτερος το να αποφύγει ένα προκριματικό γύρο. Αυτό είναι το σωστό.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή τότε έτσι. Για παράδειγμα η Μαρσέιγ που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό πήγε και έπαιξε απευθείας ομίλους Europa League και κληρώθηκε μετά με την ΑΕΚ. Μαζί δεν παίξατε.
2: Ναι.
0: Εκείνη η χρονιά δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Πήγε απευθείας league phase και παίξαμε εμείς με Μαρσέιγ, Μπράιτον.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ και 2-3 χρόνια με το νέο φορμάτ έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο ο συντελεστής του κάθε συλλόγου, γι' αυτό και πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν όλες οι ομάδες μας που μας ενδιαφέρουν περισσότερο ακριβώς για να φτάνουν να έχουν καλύτερες κληρώσεις, να εκμεταλλεύονται rebalancing και διάφορες άλλες τέτοιες. Φαίνονται χαζομάρες αλλά αποδεικνύονται πάρα πολύ σημαντικές, ας πούμε. Βέβαια πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι να φτιάξεις όσο το δυνατό καλύτερη ομάδα και να είσαι ακόμα ίσως πιο σημαντικό όσο πιο έτοιμος γίνεται την κρίσιμη πώς το λένε, χρονική συγκυρία, τον Αύγουστο.
2: Για αυτά τα μάτς, ναι.
1: Αυτά.
2: Και να μπορέσεις και να το συνδυάσεις αυτό, γιατί πολλές φορές φτιάχνεις την ομάδα τον Αύγουστο, είσαι καλά στα προκριματικά και μετά ακολουθεί μια βουτιά η οποία μπορεί να σε παρασύρει στο χάος. Ευτυχώς είναι αυτό, επειδή υπήρξε μια κοιλιά πολύ σημαντική, θα θυμάστε, μέχρι τον Οκτώβριο, γι' αυτό έλεγε Νοέμβρη, περιμένει ο coach. Ήταν προγραμματισμένο μεν, αλλά αν δεν έπαιρνε εκείνη τις νίκες, τις λεπτομέρειες, το 1-0 τότε που λέγαμε.
1: Είχε το πλεονέκτημα ο προπονητής ΣΑΕΚ ότι έχει κάνει πολλά προκριματικά και έτσι έχει ένα know-how που λέμε.
2: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Αντίθετα με το Μεντιλίμπαρ, πρέπει να πω, που είναι η πρώτη του φορά που δίνει προκριματικά.
2: Α, ναι, με το Ολυμπιακό, χάρη στο Conference League και χάρη στο περσινή εξέλιξη με τον Double.
1: Και
2: είχε
1: με τη Σεβίλη κατευθείαν αυτό και πάρει.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Ναι.
2: Πάμε και στα Τσάικ, τα οποία είναι πιο light, λογικό. Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλο σύμμαχος της Ένωσης για το κομμάτι του αγωνιστικού του σχεδιασμού και θα το προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί σε απόλυτο βαθμό, όπως και την οικονομική δυνατότητα που παρουσιάζει αυτή η εξέλιξη του κατάκτησης του πρωταθλήματος, ενώ η δεδομένη, η εγγυημένη οικονομική έτσι, δυνατότητα, ποια είναι εγγυημένη, ότι θα είναι είτε μίνιμουμ στο league face του Europa League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οικονομικών, οικονομικού όφελους. Αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ να πούμε είναι ότι καταρχάς δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το κομμάτι της υποτιθέμενης πρότασης προς τον Μάρκο Νίκολιτς. Πρέπει να πω εδώ ότι σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, ο Σέρβος τεχνικός στο περιβάλλον του αυτό παραφέρνει δεν ασχολείται με κάποια άλλη πρόταση αυτή τη στιγμή που να αφορά το μέλλον του, είτε από την Τουρκία είτε από άλλο οποιοδήποτε πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρώσει και να συνεχίσει το project που έχει με την ΑΕΚ. Και έχουμε πει, έχουμε αποκαλύψει εδώ στον Πούμπουν Σπορ FM 4,6 ότι η επιθυμία του είναι να παρατείνει και για ένα χρόνο το συμβόλαιό του. Κάτι το οποίο, αν γίνει αυτό, θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άμεσα ή στο μέλλον ή όταν γυρίσει από τις διακοπές του. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και ότι η ΑΕΚ είναι το πιστόλι στο κρότο για τον Σέρβο τεχνικό. Όμως δεν μπορούμε να το αφήσουμε και έτσι από τη στιγμή που το ίδιο το θέλει. Και θυμίζω, γιατί δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς καμιά φορά. Σημασία έχει τι λένε οι άνθρωποι που τρέχουν τις υποθέσεις. Μετά από αυτά που λέγαμε εδώ σε τούτο σταθμό και όχι μόνο, υπήρξε συνέντευξη του Ριμπάλτα που αναφέρθηκε λόγω του σερβικού μέσου και στο μέλλον του συνεργασίας, στο μέλλον της συνεργασίας τους με τον coach αλλά και με τον Γιώβιτς. Και εκείνος ανέφερε ότι όταν κάποιοι μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου είναι καλό εφόσον θέλεις και επιθυμείς και εσύ αλλά και άλλη πλευρά να τελειώνεις και να παρατείνεις την συνεργασία σου εφόσον το θες να την επεκτείνεις με τον άνθρωπο αυτόν. Στις επόμενες εβδομάδες, γιατί τώρα πανηγυρίζουμε ακόμα και το γιορτάζουμε λίγο, είχε πει τότε, ξαναλέω, θα τα δούμε όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια. Δεν έχουν περάσει εβδομάδες όπως καταλαβαίνετε, είναι η πρώτη που περνάει επί της ουσίας από το που είχε δώσει εκείνη τη συνέντευξη ο Ριμπάλτα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα γίνει κίνηση και για τον coach ώστε να επεκταθεί το συμβόλαιο του για ένα ακόμα χρόνο. Δεν αποκλείω και του ιδίου του Ριμπάλτα, επαναλαμβάνω, στην ίδια εποχή. Και βέβαια και για τον Λούκα Γιώβιτς, όπως γίνεται και συζήτηση και υπάρχει κρούση, ας πούμε, για να δούμε αν θα καταλήξουμε όταν θα τελειώσει και το Μουντιάλ ίσως, για τον Πινέδα. Αυτά είναι του 27, έτσι, γιατί οι υπόλοιποι που ήταν για το 26 το καλοκαίρι και ήθελε η ΑΕΚ να τους κρατήσει ή να τους αποδεσμεύσει, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Τυπικά είναι τα θέματα της ολοκλήρωσης συμβολέων με τον Γιόνσον, για παράδειγμα, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος. Διάβασε και για τον Ηρακλή πριν τη Σάρκους. Εγώ ξέρω ότι έψαχνε για Δανία ο Γιόνσον και ότι είναι σε επαφή με την Άρχους, την πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή της, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Παραμένουν αυτές που ήταν, το στόπερ, ο χαφ, ο μεσοπτητικός ένας ακόμη. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο coach προφανέστατα και θα έχει ανοιχτά τα ραντάρ του ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίχτες που θα δει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, ειδικά στο πρώτο που θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα από τις 6 Ιουλίου δηλαδή μέχρι τις 19, αν δεν κάνω λάθος, μετά 18 μετά γυρνάνε. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει βασικά από την Ολλανδία, πάει όπου θέλει μέχρι και τις 22. 23 Ιουλίου επιστρέφουν στο βασικό στάδιο, στο δεύτερο κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας, στον Κίτρινο Μαύρο στην Ολλανδία, μέχρι και θυμίζω τις 2 Αυγούστου. Περιμένουμε να δούμε κιόλας αν θα υπάρξει κάτι και στην Ελλάδα σε επίπεδο φιλικής αναμέτρησης, παύλα πρόβα τζενεράλε, ή θα γίνει το Super Cup για παράδειγμα που θα συνιστά αυτό πρόβα τζενεράλε για την ΑΕΚ ενώπιση των playoffs του Champions League που θυμίζω θα γίνει τον Αύγουστο 18 ή 19 του μηνός. Αυτό το λέω γιατί πραγματικά όταν θα γίνει η ΑΕΚ θα είναι νωρίς, όπως αντιλαμβάνεστε, στην Αθήνα, 2 Αυγούστου εννοώ, και θα περιμένεις, θα έχεις τουλάχιστον 2,5 εβδομάδες, 2 εβδομάδες και κάτι, πάνω από 14 μέρες δηλαδή, 16-17 μέρες, για να παίξεις. Άρα στο ενδιάμεσο αυτό κομμάτι θα πρέπει να έχεις μια αναμέτρηση να δώσεις, οπωσδήποτε, είτε είναι φιλική σοβαρή αναμέτρηση, είτε είναι κάτι πιο έτσι επίσημο, όπως είναι ένα Super Cup με τον Όφη για παράδειγμα, λέγεται για το Παγκρίτιο, αυτά θα τα δούμε. Θα το αποφασίσει άλλωστε η ΕΠΟ. Να πω εδώ ότι στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας από τις 6 Ιουλίου και μετά δεν θα υπάρχει μόνο για παράδειγμα ο Καραργύρης που λέγαμε και ο Αργυρίου που είναι η σίγουρη δύο, ο Αργυρίου γεννημένος του 2009 με 29 γκολ στην ΚΑΠΑ 17 ρεκόρ κατηγορίας. Ο Καραργύρης υπολογίζει τους άλλους για φορ, αλλά και ο Σταύρος Ψηρόπουλος θα είναι εκεί, γεννημένος του 2007, και ο Χριστόφος Κολυμάτσης λογικά του 2006. Ο Κολυμάτσης είχε πάει ιδανικό στη Μίσου του Λασίρου, επιστρέφει τώρα. Και ο Χρυστακόπουλος

0: το οποίο από 24 Μαΐου είναι στην Ελβετία. Τον βρήκαν και εκεί οι ΑΕΚτζίδες, η αλήθεια είναι, από ό,τι είδα χθες στο Ζορμπά Place που είχε πάει, και είναι και ένωσή της εκεί στο Σενγκάδεν ο ιδιοκτήτης αυτής της την τατορία, τέλος πάντων, μπαρ, ρέστοραν, ό,τι θέλετε πείτε το.
1: Εστιατόρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι κάτι από όλα μαζί.
1: Πώς το πες?
0: Ζορμπά Greek, κάπως έτσι λέγεται. Στο Σενγκάλεν.
1: Μου κέντρισε στα ενδιαφέροντα.
0: Έχει ενδιαφέροντα. Και έβγαλε φωτογραφία από τον Γκασκόλ. Δεν έχει επιστρέψει, εννοώ. Είναι να πάει και στη Μαδέρα, Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος, για κάποιες ολιγόμενες διακοπές, εννοείται ο Ριμπάλτα. Το ίδιο ισχύει και με τον Νίκολιτς, ο οποίος θα πάει στην. Ωραίο, ε. Είναι ωραίο εστιατόριο.
1: The Greek Project.
0: Έτσι.
1: Ωραίο.
0: Και υπάρχει βέβαια και το ταξίδι που θα κάνει και ο Νίκολιτς για διακοπές ο άνθρωπος, έτσι, γιατί είχε πάει στη Σερβία, αλλά θα πρέπει να πάει και στην Ίμπιζα, από ό,τι μαθαίνω. Ίμπιζα, Ίμπιζα, όπως θέλετε πείτε το. Και εγώ θα πρέπει να πάω κάπου, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου? Θα πάω και εγώ σε ένα break, εδώ μου το ζητάει ο Γιαννίσης και έχει δίκιο, γιατί έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εμείς με τις ερωτήσεις σας.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
6: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλή. Υψηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Sport FM στους 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πράξη δεύτερη στα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 στο Παλατάκι τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που έχει κάνει το 1-0 στη σειρά, ενώ στις 5 και 4 η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Σανέλα Αρένα τον Ολυμπιακό που προηγείται με 1-0, χωρίς Ντόρσε λόγω τενοτήτηδας ερυθρόλευκη. Η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Μετάδοση και των δύο αγώνων από RT2 Sports ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού αλλά και τη Μπράγκα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίε ο Αργεντινό μεσοπεθετικό τη Ορλάντο

Κέβιν Μάρτιν Οχέδα. Ο 27χρονος που μπορεί να αγωνιστεί και ως εξτρέμ μετρά 44 γκολ και 30 assists με την ομάδα του MLS που αξιώνει πάνω από 15 εκατομμύρια στην τελική ευθεία μεταγραφή του Νάι Λόπε. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολεί η περίπτωση επιστροφής του Βασίλη Ζαγαρίτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ που δεν ασχολείται με τα σενάρια των Τούρκων για Μπεσίκτας και Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόορη επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για ένα ακόμα χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Μετά την επιστροφή του Χαβιέρ Ιμπάλτα από το εξωτερικό και εξελίξει στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Εβδομάδα εξελίξεων ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, η λυμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θα είμαι μέρος της επόμενης ημέρας της ΠΑΦΟΥ, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Ρωμάν Ντουμπόφ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με το δικέφαλο του Βορρά. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή, ενώ και την κινούνται για τερματοφύλακα. Στην Ουιντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντήλ, όπως γράφουν στο Μαρόκο. Με πρωινή προπόνηση στο Ρέντι συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ενόψει των φιλικών με Σουηδία και Ιταλία στις 4 και 7 Ιουνίου. Μοναδικός απόν ο Γιαννούλης που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια διεκδικεί Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την 24χρονη Πολωνή Μάγια Τσπαλίνσκα νούμερο 114. 1-0 στα σετ προηγείται η Ελληνίδα τενίστρια. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα παίξει με αυτή του ζευγαριού Διάν Παρή, Αμάντα Νησίμοβα. Μια νίκη από την κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος της ιστορίας του απέχει Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Πρώτος πριν στις 5 κάλυψη από Mega News. Ώρα στέψης στο Champions League. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στις 7 στον τελικό που διεξάγεται στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Στην back-to-back κατάκτηση στοχεύουν οι Παριζιάνοι στο πρώτο τους τρόπο στη διοργάνωση κανονιέριδες. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6 επί 500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Τώρα η Allwin Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ναι, το να μένεις στο Άμστερνταμ σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις κάθε μέρα 100 χιλιόμετρα να πας και 100 να γυρίσεις. Είναι σαν να είναι προετοιμασία στη Λιβαδιά. Ωραία, στο Λουτράκι. Ποια Λιβαδιά, στο Λουτράκι. Και πιο μακριά βασικά, και θα μείνει στην Αθήνα. Δεν βγαίνει. Οπότε θα μείνουμε πρώτα Θεός, να είμαστε καλά, να πάμε όλοι, στο Apeldoorn. Τα φιλικά ακόμα δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ούτε οι ημερομηνίες, ούτε οι αντίπαλοι. Είναι πράγματα τα οποία θα τα αποφασίσει ο Νίστρουπ. Νίκο, έχει κυκλοφορήσει φήμη ότι έχει κλείσει ο επιθετικός και είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό. Έχεις κάποια πληροφορία? Όχι, καλή μου φίλε, δεν έχω κάποια πληροφορία σχετικά με αυτό και από όσο γνωρίζω δεν έχει κλείσει κανένας επιθετικός. Αθανασίου, λέει ο Πάου, όταν κέρδισε την Ευρωλίγκα και ο Ολυμπιακός στο Conference, πήγαν με τα κύπελα στο Μαξίμου? Αν όχι, γιατί? Δεν πήγαν. Και αν με ρωτάς, δεν με απασχολεί και γιατί πήγε ο Ολυμπιακός τώρα στο μπάσκετ. Μου είναι πράγματα διάφορα. Αυτά θα πρέπει να απασχολήσουν όσους ασχολούνται με την πολιτική. Εμένα, έτσι όπως είναι η πολιτική στην Ελλάδα, με αφήνει παγερά διάφορο. Για να μην χρησιμοποιήσω και καμία άλλη λέξη τώρα. Εντάξει. Α, πήγε, δεν πήγε, δεν πήγανε. Και πήγε ο Ολυμπιακός. Okay. Και τι έγινε?
9: Βασικά δεν προσκλήθηκαν.
8: Ναι, δεν πας.
9: Δεν μπορεί να πάει μόνος του.
8: Ελπίζω ότι το ρωτάει υπό αυτό το πρίσμα.
9: Ναι.
8: Πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι,
9: γιατί δεν είναι ότι δεν πάει Παναθηναϊκό.
8: Ανοίγεις την πόρτα, πάω εγώ με τον Τζακίρι στο Μαξίμου να μας δει ο Μητσοτάκης.
9: Θα φάμε πόρτα από εδώ μέχρι την Ομόνοια.
8: Ναι. Αυτά γίνονται με προσκλήσεις. Πολύ σωστά. Προφανώς δεν προσκλήθηκαν. Λοιπόν, πάμε. Ο επόμενος. Next.
9: Ο Κώστας. Ο Κώστας.
10: Ναι. Είμαστε πανέτοιμοι.
9: Εμείς ναι, εσύ είναι το.
10: Ωραία, υπάρχουν κάποια μηνύματα για τον Τζάπρα. Δεν ξέρω αν είναι από τον ίδιο, γιατί έχει εξαφανιστεί εντελώς το θέμα και γιατί είναι must να έρθει ακόμα και με 2,5 εκατομμύρια. Τον θέλει ο προπονητής κλπ. Κλπ. Θέλουμε Έλληνες παίκτες. Μα ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται όντως για τον Τζάπρα. Δεν έχει εξαφανιστεί κανένα θέμα. Πολύ απλά αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις του Λεβαδιακού κρίνονται υπερβολικές από τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτό είναι. Τι να σας πω τι θα γίνει στο τέλος. Αν τον πάρει ο Παθηναϊκός ή αν τον πάρει μια ξένη ομάδα ή αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να δώσει τα χρήματα αυτά τα οποία ζητάει ο Λεβαδιακός. 30 Μαΐου είναι πάντως. Οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Έχει δηλαδή ψωμιά ακόμα. Πώς να το πω. Έτσι δεν είναι? Χρωστάω κάτι μηνύματα από χτες κιόλας.
9: Θυμάμαι.
10: Δεν νομίζω πάντως ότι είναι τίποτα φοβερά και τρομερά έτσι όπως τα βλέπω. Ο Ελκαμπή δεν περνάει, λέει, κακό φεγγάρι. Αυτά είναι η καριέρα του, δεν ήταν Ελαραμπή. Για μια σεζόν είχε καλό φεγγάρι. Όχι, είναι ισοπεδωτικό αυτό εντελώς.
8: Ψέματα.
10: Μια σεζόν είναι ισοπεδωτικό πραγματικά. Και ο Ολυμπιακός θα ήθελε ένα Μέλμπερκ με το συγχωρεμένο τον Άντζα. Πάμε λίγο πίσω νομίζω.
9: Έχουν
10: αλλάξει οι εποχές. Εντάξει, οκ.
9: Εκταράσει ήταν ο Μέλμπερκ, για όνομα Θεού.
10: Α, ερώτηση από ένα Παναθηναϊκό. Θα είναι για σένα το νέο γήπεδο στο Βοτανικό το καλύτερο της χώρας? Φαντάζομαι ότι θα είναι, από τη στιγμή που θα είναι το πιο καινούριο γήπεδο, θα είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Μπορεί να το πει κάποιος το καλύτερο της χώρας, αλλά εγώ σαν Ολυμπιακός το καλύτερο γήπεδο θα βλέπω το Καραϊσκάκι, ακόμα και αν ήταν το παλιό Καραϊσκάκι, όχι το καινούριο. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Βοτανικός φαντάζομαι ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ξέρω εγώ.
8: Κώστα, αν μου επιτρέπεις γρήγορα για τον Ελκαμπή να πω, στην Wydad 57 μάτς 45 γκολ, στη Χατάι Σπορ 55 μάτς 26 γκολ, στην Μπερκάν 32 μάτς 20 γκολ και στον Ολυμπιακό 134 μάτς 81 γκολ.
10: Ναι, ναι. Ήταν λίγο καλός. Ισοπεδωτικό, ας πούμε.
9: Ναι. Δεν ήταν κάπως.
8: Κάπως.
9: Ήταν αντιποδοσφαιρικό εντελώς χόλι. Αλλά οκ.
10: Στον Πειραιά λένε, λέει ότι ο Ολυμπιακός έδωσε το μάτς πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη στον Παναθηναϊκό για να του δώσει μετά τα δύο μάτς στα play-off. Α, όχι. Θα μας δώσει ακόμα μετά και ένα για του χρόνου κιόλας. Το έχουμε κανονίσει.
9: Θα πούμε,
8: θα πούμε bonus και θα στα δώσω όλα του χρόνου και τα τρία, τέσσερα, πώς θα.
10: Λοιπόν, ποια η λογική του να πάρουμε Βίχο ενώ έχουμε Αθανασίου? Επίσης, ποιο είναι το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ με τον Αθανασίου εφόσον αυτός έχει πει να έρθει? Παιδιά, καταρχάς δεν είπαμε ότι θα πάρουμε το Βίχο. Είπαμε ότι είναι ένας παίκτης που δεν περνάει απαρατήρητος. Τώρα από εκεί και πέρα, κι άλλο, για ποιο λόγο δεν διώχουμε και τους δύο αριστερούς μπακ και να πάμε με Αθανασίου και ένα βασικό, ιδεατά Τσιμίκα Γιαννούλη? Ο Αθανασίου απέδειξε ότι είναι καλύτερος από Ορτέγκα και Μπρούνο. Οκ, στα δικά σου τα μάτια, φίλοι, μπορεί να τα απέδειξε. Στα μάτια, ας πούμε, του προπονητή του Ολυμπιακού ή των ανθρώπων γενικά του Ολυμπιακού, να μην έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσεις και αυτό, ας πούμε, το ενδεχόμενο? Νομίζω ότι ναι. Τι ισχύει, τι με Κορέα και Ολυμπιακό, λέει. Δεν έχω ακούσει κάτι για τον Κορέα. Ανεξάρτητα από τις όποιες μεταγραφές γίνουν, πόσο διαφορετικό ποδόσφαιρο αναμένουμε να παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου με τον Μεντιλίμπαρ προπονητή? Όχι, δεν περιμένουμε να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που έπαιξε πρόπερση, πέρσι και φέτος. Εξαρτάται πώς θέλουμε να το βλέπουμε. Αν βλέπουμε, ας πούμε, το τελευταίο τρίμηνο της φετινής σεζόν, θα απογοητευτούμε. Αν βλέπουμε το υπόλοιπο διάστημα, πιστεύω θα είμαστε γενικά οκ. Okay. Εξαρτάται πώς το βλέπουμε, τι να σου πω. Ο Ροντινέ είναι 34 και ξένος. Γιατί δεν τον δίνουν? Γιατί ανανεούν τον Καρθία? Εμείς θέλαμε να μείνει ο Μέντι, αλλά με καλύτερους παίχτες. Υποτίθεται θα έρθουν καλύτεροι παίχτες. Γι' αυτό εδώ αλλάξει όλος ο Ολυμπιακός σχεδόν. Για το Ροντινέ που ρωτάτε, γιατί να τον δώσουν, λέει, το Ροντινέ? Αν δεν υπήρχε ο Ροντινέ να βγάλει μια προσωπικότητα και να σου βάλει όλα τα γκολ στα play-off, τώρα θα μιλάγαμε διαφορετικά, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Επίσης ο Γκαρθία είναι ένας παίχτης που στο πλάνο του προπονητή έχει έναν καλό ρόλο, έναν συγκεκριμένο ρόλο. Χρειάζονται και έμπειροι παίχτες, προφανώς αυτό είναι το σκεπτικό. Τώρα αν έρχονταν, ας πούμε, Ατλέτικο Παραναένσε και έδινε ένα κάρο λεφτά, μπορεί και να τον έδινε ο Ολυμπιακός, τι να σου πω, ακριβώς επειδή είναι 34 ετών. Αλλά δεν έδωσε, αν καταλαβαίνω καλά, δεν έδωσε τίποτα, όχι 2 εκατομμύρια που λένε. Στη Βραζιλία υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Ολυμπιακός ζήτησε 1 εκατομμύριο ευρώ και ήθελε να τον πάρει ως ελεύθερο. Αν είναι αληθή βέβαια, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται κλπ. Είμαι ΑΕΚ, λέει, και θεωρώ πως ο Γιάρεμτσουκ είναι ο καλύτερος σέντερφορ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Πιθανόν, ναι. Με βάση, εννοώ, την εικόνα του Στυλιών και την εικόνα του Ελκαμπή και του Ταρέμι στο τέλος της φετινής σεζόν. Αν ερχόταν πρόταση για τον Πυρόλα, λέει, από 25 μοίρα και πάνω, τον δίνεις και με Κορδέλα. Καλός χρυσός, αλλά οδείς αναντικατάστατος. Οκ, με αυτή τη λογική, αν ερχόταν πρόταση και για τον Τζολάκη με πάνω από 25 τον έδινες και για τον Έσε επίσης κλπ. Άρα να τους δώσουμε όλους. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Και μετά να ψάχνουμε να κάνουμε δεκάδα όμως. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι νομίζω τόσο απλά τα πράγματα.
9: Μάλιστα.
10: Ποιος είναι ο Μαροκινός που γράφει ο πρωταθλητής? Είναι ο πρώτος σκόρερ στη ΔΕΒΙΤΑ Γαλλίας, παιδιά. Ο Μπενταγέμ. Αυτός είναι ο Μαροκινός.
9: Και με αυτό το Μαροκινό θα πάμε στο break του και τέταρτο που είναι και 18, εντάξει, συγγνώμη Γιώργο. Μας δώσει μια άφηση αμαρτιών. Πάμε.

0: Παίρνω και εγώ το πακετάκι μου για να πάμε και σε break μετά για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε ξανά μετά. Έχουμε χρόνο. Πάει. Λοιπόν. Καλημέρα καταρχάς να πω, ναι, και εγώ υπόκληση και μεγάλη αγάπη για την Ευανθία. Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα για όλους μας το λέει, η αεκάρα μας. Τσαγκυράκο, πόσο χαίρομαι που σου έρχεσαι στο χέρι και εγώ χάρηκα πολύ που σε είδα, Ευανθία μου, στη Φιλαδέλφια. Σε ξέρω και μου κάνεις παρέα πριν αποκτήσεις το παλικάρι σου. Σε ευχαριστώ, αεκάρα, που είσαι η φωνή μου. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Να είσαι καλά, Ευανθία μου. Και πάντα έτσι ευχάριστος άνθρωπος. Τσακ, ενδιαφερόμαστε για πιτσιρικάδες Έλληνες τύπου Καλοσκάμι, και αν είναι για ποιους. Επίσης, δεν μπορεί να φέρουμε έναν Έλληνα όπως ο Τσάπρας, Βίχος κλπ. Μάκη, Σιράκλειο, μάλλον. Ναι, Μάκη μου, δεν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για Έλληνες τύπου Καλοσκάμι, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί κιόλας. Αφενός, αφετέρου, ο Τσάπρας δεν θα μας αφήνει αδιάφορο, όχι σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα που καλά κάνει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του κλαμπού στον οποίο ανήκει ο παίκτης, και κοστολογεί. Δεν θα την άφηνα διάφορη την ΑΕΚ ο Τσάπρας πάντως, σίγουρα. Όταν ξεπερνάει τα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ η αξίωση, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ασχοληθεί σοβαρά καμία ελληνική ομάδα. Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης ο Τσάπρας, προσέχτε. Δεν μπορεί να είναι αυτά τα ποσά. Για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν έχω, ούτως ή άλλως δεν είναι δική μου η τσέπη. Του Λιόπουλου είναι, δεν κάνω εγώ κουμάντο. Αλλά σοβαρά μιλάμε τώρα. Πάρει παίχτη από ελληνική ομάδα οποιονδήποτε. Στα 24 προς 25, πόσο είναι, δεν θυμάμαι, ο Τσάπρας.
1: 26,
0: μπράβο. Χωρίς να έχει παίξει ποτέ εκτός συνόρων.
2: 24,
1: ναι.
0: Εγώ θα αυτό θυμάμαι, ότι του χρόνου θα είναι 25. Αυτό θυμόμουν.
2: Ναι.
1: Τι έτος έχουμε.
0: 26.
1: Τι έτος.
0: Του χρόνου θα έχουμε 27.
1: Όταν θα μπει 27 θα είναι 26.
0: Θα είναι 25, λέω. Τι γράφει.
1: Τι έτος έχουμε, αγόρι μου. 26. Είναι 25 τώρα που μιλάμε. Τον Οκτώβριο θα κλείσει τα 25. Είναι 24 και
0: είναι
1: 25. 25 είναι.
0: Α, είναι 25. Ναι,
1: 25 στα 26. Α, ναι.
0: Του χρόνου θα είναι 26, Κώστα.
1: Λοιπόν. Και του παραχρόνου 27 και μετά 28.
2: Ναι, παιδιά, αλλά πρέπει να λέμε πόσο είναι τώρα ένας παιδί.
0: Τώρα είναι 25, δεν είναι 24, όμως είναι 24.
1: Το 2001.
2: Ο άνθρωπος είναι 24 ετών και 5 μηνών, 6. Αυτό είναι. Είναι απλό.
0: Αλλά ναι, 20, δηλαδή τον Οκτώβριο θα γίνει 25, 26, θα μεταλλάνετε, παιδιά.
1: Είναι 24 και 8 μηνών, αλλά τα πάμε το μήνα τώρα.
0: 24 και 8 μηνών
2: είναι 24, μέχρι να φτάσει ο Οκτώβριος, το λες 24 κάτι.
0: Καλά λες, 25 θα πάει τον Οκτώβριο.
1: Με λογικές ο Ζώσα Μπουτζάκη είναι 24, πάμε.
0: Έτσι. Εγώ 24 λέω ότι είναι.
1: Πάμε, 24.
0: Και πάει 25. Τώρα για μήνες δεν θα πάμε τώρα, το θέμα μου είναι άλλο.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Το θέμα μου είναι άλλο. Σε αυτή την ηλικία, με αυτές τις παραστάσεις.
1: Τα 3 εκατομμύρια είναι το πρόβλημα, όχι πότε γεννήθηκε.
0: Με αυτές τις παραστάσεις και με μία
2: σούπερ σεζόν. Και με δύο σούπερ σεζόν. Αυτό το λέει τώρα ο Νίκος.
0: Ναι. Και με δύο σούπερ σεζόν.
2: Δεν είναι ηλικία το θέμα.
0: Ακριβώς. 3 εκατομμύρια δεν παιδιά είναι πολλά. Έτσι νομίζω εγώ. Τσακ, με ειλικρίνεια, τι γίνεται σε αριστεχνική ΑΕΚ και διπλωματικά, γιατί καταραίει και ακούγονται πολλά και αντίθετα την αλήθεια, πες μας. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί καταραίει. Απέτυχε φέτος σε αθλήματα, χάσαμε και το χάντμπολ. Καλά, αναμενόμενα το χάσαμε το χάντμπολ και μπράβο στον Αλέξη Αλβανό, θέλω να πω, για το ότι διατήρησε την ομάδα σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άλλαξε όλο το ρόστερ και κατάφερε να είναι ανταγωνιστική, να πετάξει έξω τον Πάοκ από τον τελικό και να φτάσει εκείνη πάλι τελικό πρωταθλήματος να το διεκδικήσει με τον Ολυμπιακό. Ήταν απίθανο να κάνει το καμπάκ, αλλά όλοι λέγανε για 3-0 και με διαφορές 10 γκολ. Και η ΑΕΚ κατάφερε και απλά να είναι ανταγωνιστική, να κάνει και μια φορά ένα break, να πάρει μια νίκη, να είναι ανταγωνιστική, να χάσει χθες με 2-3 γκολ από τον Ολυμπιακό, να είναι ντερμπάρα το μάτς. Δεν το συζητάμε ότι απέτυχε σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό παντιοτρόπος φέτος η ΑΕΚ στην αριστεχνική. Δεν το συζητάμε. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο τμήματα. Στα ομαδικά εννοώ, έτσι, δεν πάω εγώ τώρα στα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το διπλωματικά, τι διπλωματικά, τι είναι μπατζανάκι μου, κανείς εκεί μέσα. Όχι, σαν τον Μανάγα, δεν έχω σχέση με κανέναν από την αριστεχνική ΑΕΚ. Ούτε φιλική, ούτε προσωπική, ούτε αδερφική, ούτε εχθρική βέβαια. Έχω ξαναπεί για την αριστεχνική ΑΕΚ, παιδιά. Δεν μπορώ να ακούω κάθε καλοκαίρι να τελειώνει η σεζόν. Ας πούμε, αν θα πάρουμε εκεί πέρα, είμαστε και αν δεν πάρουμε. Το ίδιο μοτίβο είναι. Ο ίδιος άνθρωπος είναι ο Αλεξίου. Α, δεν τον θέλουμε. Συμμετέχουμε ενεργά. Γινόμαστε μέλη. Πάμε, ψηφίζουμε και του αντικαθιστάμε. Και όχι τον οποιοδήποτε αντικαθιστάμε. Ο λαός, η δύναμη του λαού εννοώ. Από εκεί και πέρα, αν χρωστάει, αν υπάρχουν θέματα, να τα λύσει χθες. Είναι το μήνυμα της υποχρέωσής του. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, θα πρέπει να είναι όλα κρυστάλλινα σε αριστεχνική ΑΕΚ. Επί δύο από τις ανώνυμες εταιρείες. Επί δύο στο σωματείο, στο σύλλογο. Ό,τι γίνεται σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο θα πρέπει να το ξέρει και ο τελευταίο μέλος του συλλόγου. Δεν το συζητάω καν αυτό. Τελεία. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να έχω χαρτιά, να μου δώσετε χαρτιά έγγραφα, να τα διαπιστώσω, να τα δώσω και εγώ σε νομικούς, να σας πω αν υπάρχουν κάτι. Γιατί ακούω παράλογα πράγματα τα οποία δεν μου προκύπτουν να τα ρωτάω. Και δεν θέλω να παίρνω το μέρος κανενός. Δεν θέλω να δικαιώσω καμία διοίκηση που έχει αποτύχει, ούτε να δικαιώσω κάποιον που λέει ισότα δικά του. Τσάκ, τα δεδομένα της ΑΕΚ σε σχέση με το cost control μπορεί να θέσει περιορισμούς μεταγραφές δεδομένου πως δεν έχει κάνει και πολλές πωλήσεις, δηλαδή να μην ανοιχθεί όσο θα ήθελε. Μάικ Ηρακλή, όχι. Καθόλου. Ίσα-ίσα που μετά τις πωλήσεις και τον πόνισε και του Λιβάη Γκαρσία, το έχει απογειώσει αυτό το έργο. Επιπρόσθετα, μαζί με τα έσοδα που είχε από την Ευρώπη φέτος, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Τσάκ, ενδιαφερόμαστε για πιτσιρικάδες, που το είπαμε αυτό. Τσακίρι διαρκείας, οπορτουνισμός ακραίος. Του φταίνε οι τράπεζες και τα φαντς. Αυτό με τα διαρκείας δεν είναι κλοπή. Τα εισιτήρια στις θύρες μας όλη τη χρονιά ήταν 30% κάτω. Δεν ήταν όλη τη χρονιά 30% κάτω, λες ψέματα. Το ξέρω γιατί έπαιρνα πολλά εισιτήρια για άλλους. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, τα διαρκείας όπως τα βρήκε τα έχει αφήσει από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, εγώ, για μένα, από την έναρξη του γηπέδου δεν ήταν σωστό για να είναι εκεί τιμές, το είχα πει. Και δεν άρεσε και στην τότε ιδιοκτησία του κλαμπ, στον κύριο Μελισανίδη. Το ίδιο δεν μου αρέσουν και τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβά. Δεν θα αλλάξει αυτό τώρα όμως. Αφενός. Αφετέρου δεν έχει αλλάξει κάτι ο άνθρωπος. Δεν έχει κάτι παρά μικρή αύξηση. Νομίζω οποιοδήποτε άλλος ήταν στη θέση του στη δεδομένη χρονική στιγμή και με πρωτάθλημα η ΑΕΚ και δεδομένη ευρωπαϊκή παρουσία μπορεί και να κατάυξει. Εδώ δεν άλλαξε τίποτα. Επαναλαμβάνω, για μένα είναι ακριβά. Πάντα είναι από την έναρξη της λειτουργίας του γηπέδου. Μεταγραφές ΑΕΚ, αυτό αδερφέ που το έχεις γράψει, σε παρακαλώ στείλε μου τι εννοείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να με χάζω εγώ, συγγνώμη. Μεταγραφές ΑΕΚ τυφλή. Παραμονές αποχωρήσεις τυφλή. Το αν με δεδομένη τη στιγμή και τα έσοδα θα πάει να κάνει μια ομάδα πρώτο-δεύτερη, τυφλή επίσης. Με λίγα λόγια, θέλετε λεφτά μόνο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αδερφέ. Ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω. Το έχω διαβάσει 5-6 φορές για να καταλάβω τι εννοείς. Αν μπορείς και έχεις την καλοσύνη για να σε βοηθήσω και να μπορέσω να σου απαντήσω. Τσακίρ, γιατί ο Ποροπόπο μου Αλμέιδα εννοείς. Θέλει τον Πινέδα και όχι τον Πεκταρά Πιζάρο που μας έχει φορτώσει. Και για τους δύο έχει ακουστεί ότι τον θέλει, τους θέλει. Μάλιστα, ψάχνα δείτε να βγει ελεύθερος ο Πιζάρο για να πάει στη Μοντερή του Αλμέιδα. Άρα, εντάξει, έχει κόλλημα προσωπικό. Δεν ξέρω τι σου έχει κάνει ο άνθρωπος. Να το κοιτάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Και επίσης, το τι γράφεται στο Μεξικό με το τι γίνεται μέχρι στιγμής. Ούτε κρούση δεν έχει από τη Μοντερέη μέχρι στιγμής πάντως για τον Πινέδα. Άσε τι γράφουμε. Γιώργο, αν θες αναβάθμιση, χρειάζεσαι αριστερό μπακ επιπέδου. Ναι, για βασικό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το έχω ξαναπεί άλλωστε. Γιώργο, κλείνει Βλάχοβιτς και της Νάπολη τον στόπερ. Όχι, ακόμα δεν κλείνει τίποτα. Ούτε την πόρτα. Εγώ θα κλείσω όμως τη σειρά των μηνυμάτων για να πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο. Που αλλάζει τη Λευκοσία η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
8: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω. Πάω σε αυτό το κομμάτι. Για κάθε όμως σημαντική επένδυση του κλαμπ, όπως έχω πει και πέρσι, θα πρέπει ο σύλλογος να κάνει ό,τι μπορεί στα μέτρα του δυνατού για να αξιοποιεί ποδοσφαιρικά αυτές τις επενδύσεις και να δημιουργεί υπεραξίες. Κύριε Αθανασίου, τι κάνει ο Ραστέγνης Παναθηναϊκός που αθλητές, αθλήτριες που πληρώνονται από τον Παναθηναϊκό ανεβάζουν story στα social για κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Λέει η θύρα 13 τι κάνει. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι συγκεκριμένο. Αν θες να γίνει συγκεκριμένο, στείλε μου, δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει η θύρα 13 πάνω σε αυτό. Τι είναι η θύρα 13, δηλαδή δεν το λέω αρνητικά. Δεν είναι η δουλειά της. Τι να κάνει. Δηλαδή, αν ανεβάσει κάποιος ένα story και αν θυλίσει το Ραστέγνη, τι πρέπει να κάνει. Θύρα 13, θύρα 7, θύρα 21. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι δουλειά της διοίκησης ενός συλλόγου. Αν υπάρχει κάποιος αθλητής του Εραστέχνη Παναθηναϊκού που ανέβασε story με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, την επόμενη μέρα το πρωί, γιατί την άποψή μου επί της ουσίας ρωτάς, την επόμενη μέρα το πρωί, στο καλό. Και αν μας γράφει, όποιος κι αν είναι. Αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Έτσι, τώρα μιλάμε θεωρητικά. Αν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή σου, στείλ το μου να το συζητήσουμε. Λέει εδώ ο φίλος Νίκος, εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, κάνεις για επιθετικό στον Παναθηναϊκό. Κάνω σίγουρα για επιθετικό σε κάτι 8-8 που πήγα και χθες με τον Μικονίου συμπαίκτη μέχρι εκεί. Ρε φίλε, θυμάσαι τα γήπεδα που παίζαμε. Έπαιζα επί πολύ καιρό, όχι εκεί που παίζουμε. Μανώλη, εσύ παίζεις σε κάτι ρημάδια. Λοιπόν, εκεί που παίζαμε το πρωτάθλημα ιστοσελίδων, ακριβώς απέναντι είναι το γήπεδο που εδώ και ένα χρόνο πάω τις Παρασκευές με τον Μικονίου και παίζω. Ναι, στο Ρέντι, στον Παπαδόπουλο που παίζαμε. Φίλε, τα γήπεδα που παίζαμε τότε έχουν γίνει πάρκινγκ. Πάρκινγκ, τσιμέντο. Δεν αναγνώρισα το χώρο. Και ενώ πηγαίνω ένα χρόνο, λέω, είμαι καλά. Και πηγαίνω, ξέρεις, 10 βήματα πιο κάτω. Το βασικό γήπεδο που παίζαμε, αυτό εκεί στην άκρη που ήταν μόνο του, έχει γίνει τσιμέντο. Τίποτα.
5: Αυτά του Καρούλια δεν ήταν.
4: Στεναχωρήθηκα. Του Καρούλια είναι τα πιο πάνω.
5: Α, πιο πάνω.
4: Είναι εκεί που παίζουμε τώρα. Του Παπαδόπουλου δεν ξέρω αν έχει μείνει. Πρέπει να έχουν μείνει μόνο αυτά που ήταν δεξιά, θυμάσαι.
5: Εκεί που ήταν αποδυτήρια.
4: Δεν ξέρω τι έχει.
5: Εκείνο το χώρο που ήταν εκεί το Λούνα Πάρκ.
4: Νομίζω ο Γιάννης έχει πάρει το.
5: Αλούφαν Πάρκ.
4: Το Village έχει πάρει ο Γιάννης. Και μέσα στο Village σκοπεύει να κάνει κάποια πράγματα, γυμναστήρια, γήπεδα και τέτοια. Το μόνο γήπεδο που έχει τώρα στα Village, επειδή πηγαίνω συχνά με το μικρό για κανένα σινεμά, έχει beach volley. Δεν έχει κάτι άλλο. Αθανασίου λέει: οι ομάδες του Νίστρου που πιέζουν στο 1/3 του αντιπάλου. Δεν είναι απόλυτα ακριβές αυτό. Τέλος πάντων, ο 4 μπορεί αυτό να το υπηρετήσει. Μου φαίνεται βαρύ χωρίς ένταση και πίσω του αντίπαλου αμυντικού. Δεν νομίζω ότι ο 4 είναι ένας βαρύς επιθετικός. Δεν είναι ο πιο γρήγορος επιθετικός στον κόσμο, αλλά βαρύ δεν τον λες. Το αν θα μπορούσε να πιέσει ή όχι και να υπηρετήσει το πλάνο του το προπονητή, εγώ θα σου έλεγα ότι μια χαρά θα μπορούσε να το υπηρετήσει. Λοιπόν, να δω αν έχει έρθει και κάτι τελευταίο. Νίκο λέει πόσα φιλικά θα δώσουμε γιατί δεν ξέρω ημερομηνίες. Δεν ξέρω ημερομηνίες γιατί δεν έχουν κλείσει τα φιλικά.
5: Είναι θέμα και με τις τοπικές αρχές και εμείς που έχουμε κλείσει κάποια φιλικά χωρίς να ξέρουμε αντιπάλους ακόμα. Είναι ανοιχτά και στον αέρα λόγω των τοπικών αρχών. Για τις ημερομηνίες.
6: Όλοι στην Ολλανδία πάνε.
5: Ναι, όλη η Ολλανδία. Εμείς πάμε στο ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Φεύγει ο Παναθηναϊκός 5 Ιουλίου και παίρνουμε εμείς 6. Το έχουμε κλείσει πριν εμείς βέβαια.
4: Ναι, και αν η ΑΕΚ δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάει στην Αυστρία. Γιατί η ΑΕΚ θα πήγαινε πιο πριν. Λοιπόν, Νίκο λέει γιατί το να δώσει χαρακτήρα στον αντίπαλό σου είναι αδίκημα. Μίλησα εγώ για κάποιο αδίκημα. Δεν μίλησα για αδίκημα. Για σκέψου εσύ αν είσαι φίλος του Ολυμπιακού, να είναι ένας βολεϊμπολίστας τον Ερυθρολεύκο, να παίρνει ο Παναθηναϊκός στη EuroLeague και να αποστάρει στο Instagram, ξέρω εγώ, σηκώσαμε το 8ο. Δεν το λες και πολύ normal. Λοιπόν, πάμε, ο επόμενος. Αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω να έχει γίνει κάτι έτσι. Πάμε.
5: Α, διάλειμμα θες. Πάλι διάλειμμα. Κάνει διάλειμμα για να πάρει ο Κώστας το πακέτο του.
4: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε. Έχουμε ακούσει.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέει ένας φίλος εδώ ότι στην ΕΜΤΕΚ Βουδαπέστης υπάρχει ένα παιδί 19 χρονών, πρώην Ολυμπιακός, που σήμερα γίνεται πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 19 της ΕΜΤΕΚ. Ο φίλος ο Σταύρος το στέλνει. Μπράβο στο παιδί. Αν θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με Τσιμίκα για αριστερό μπακ, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ασχοληθεί, ναι. Δεν γίνεται, λέει, να έχει ο Ολυμπιακός το διπλάσιο μπάτζετ από τους άλλους και οι άλλοι να αγοράζουν πιο ακριβούς παίχτες όπως Ζαφίρης, Αντίνο, Τετέ κλπ. Ναι, απλά δεν μπορείς να βλέπεις μόνο έναν, πώς το λένε, παίχτη που πήρε κάποια ομάδα. Πρέπει να το πας πιο σφαιρικά, νομίζω. Ο Ολυμπιακός κινείται για το Βαγιανίδη, όχι, που να ξέρω, όχι. Κάρμο, λέει, πάλι. Δεν νομίζω ότι αν έρχονταν ο Κάρμο θα μας χάλαγε πάντως, όπως φαίνεται να χαλάει το φύλλο. Αν έρχονταν δηλαδή ο κανονικός Κάρμος στα μυαλά του, εννοώ. Ο Κλέιτον είναι καλός παίχτης. Τι να σου πω, μακάρι να μείνει, να κάνει προετοιμασία και να το δείξει. Τι να σου πω. Ο Ορτέγκα λέει τακτικά, γενικά αυτά τα χρόνια ήταν καλός. Πρέπει να οργώσουμε περιπτώσεις από Ισπανία που είχε κονέ ο coach. Ναι, γενικά καλός είναι, καλός ήταν ο Ορτέγκα, αλλά με τα γνωστά του αμυντικά προβλήματα και με το ταβάνι του στο αμυντικό κομμάτι. Τώρα για τον Αθανασίου που γράφει ένας, δύο, δεν ξέρω πώς είναι που γράφουνε. Παιδιά, δεν έχω εγώ τίποτα με τον Αθανασίου. Μια χαρά παίχτης είναι. Αλλά δεν τον πάρω εγώ στον Ολυμπιακό, μήπως το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω αν δεν το θετεί για τον Τσάπρα, ξέρω εγώ κλπ. Γιατί δεν συζητήσαν, ο πρόεδρος λέει, για το μετεριότατο στάφ του με τη Λίμπαρ χωρίς παραστάσεις. Λέει, μια βοηθάρα δεν θα ήταν σωστό για την αλλαγή. Κρατήστε το με τη Λίμπαρ, αν του αλλάξει βοηθό. Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα. Μιλάτε σοβαρά. Τι να πω.
0: Πραγματικά, μετά μας σας λέει, μιλάμε σοβαρά, ή αν σας πούμε κάτι τέτοιο, θεωρείτε ότι έχουμε και έπαρση ή ότι σας μιλάμε και άσχημα, δηλαδή. Ότι ρωτάτε πράγματα τα οποία είναι εκ του κάλευ, δηλαδή.
1: Πώς θα γίνει, δηλαδή, τώρα αυτό το πράγμα? Το έχετε δει πουθενά αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε καμιά ομάδα να του λένε του προπονητή?
0: Ποιο θα βάλει?
1: Ναι, θέλουμε να σου κρατήσουμε, αλλά πρέπει να αλλάξει βοηθό, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καλά, όχι ότι δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά κάτι τέτοιο, αλλά τώρα να το κάνεις και σε έναν άνθρωπο που πήρε ένα ευρωπαϊκό τρόπο και έναν τάβλι και είναι 65 χρονών.
0: Μα δεν θα το δεχτεί, ρε Κώστα, μεταξύ μας τώρα μιλάμε.
1: Μα απλό δεν είναι. Το λες καταρχάς κιόλας.
0: Καλά, δεν το λες, εννοείται. Αλλά να το πεις, θα πας να χωρίσεις απλά. Θα είναι λόγος για να χωρίσεις.
1: Μήπως βοηθούσε, λέει, το Μέντιο Σιλαϊδόπουλος και τώρα φέτος υπάρχει κενό σε κάποιους τομείς, δεν πήρε άλλους. Σίγουρα όλο και κάτι θα βοηθούσε και ο Σιλαϊδόπουλος, δεν υπάρχει αμφιβολία επί τούτου. Πάντως γενικά για να ήταν καταλυτικός ο ρόλος του στο staff του με τη Λίμπαρ, δεν ήταν, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Άμα ο Τσάπρας ήταν Πορτογάλος θα θεωρούνταν ευκαιρία, λέει. Μπορεί,
0: δεν
1: παιδιά.
0: Είναι.
1: Πάντως να ξέρετε ότι τον Κοστίνια, τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ουσιαστικά στην Brighton με 11 εκατομμύρια ευρώ, τον πήρε 2,5. 2,5 τον αγόρασε. Εντάξει. Πριν αγοράσει τη Ριο Άβε ο Μαρινάκης.
0: Και πόσο χρόνο ήταν τότε, Κώστα? 22?
1: Ήταν 23-24.
0: 23 πήγαινε στα 24. Γιατί τώρα είναι 25.
1: Αν θυμάμαι καλά, για να δούμε πόσο είναι τώρα. 26 δεν είναι, 26, ναι. Ίδια ηλικία τον πήρε με τον Τσάπρα. Μην μπλέξουμε με τους μήνες τώρα πάλι και...
0: Πάλι να μπλέξουμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για μένα, λέει ένας φίλος, το καινούριο γήπεδο του Παθηναϊκού θα είναι το καλύτερο και ομορφότερο τη μέρα που θα σηκώσει ο θρύλος στο Europa στο γήπεδο αυτό. Μάλιστα. Στο ότι... Βλακίες. Ο Τσάπρας, λέει, αξίζει πάνω από 5, Λουκούμ είναι τα 3. Να, και μια άλλη άποψη.
0: Εντάξει, σεβαστή είναι, για όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Τα κλαμπ δεν το θεωρούν έτσι. Και εγώ προσωπικά, για παράδειγμα. Αλλά και τα ίδια τα κλαμπ δεν το θεωρούν, παιδιά. Η ΑΕΚ δεν το θεωρεί. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι είπε πριν ο Κώστας, θεωρεί τον κοστολογίζει πιο ψηλά από ό,τι πρέπει. Κοστολογεί ο Λεβαδιακός.
1: Κανένας. Ιδάλλως θα τον είχε πάρει κάποιος.
0: Ακριβώς. Ο φίλος λέει όντως κάνει για 5 εκατομμύρια. Μπαζί σου, το ακούω, οκ. Okay.
1: Με Ρέτσο θα πάμε και φέτος και με Ζέλσον και τα Ρέμι και τον Ελκαμπή. Νομίζω να είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού πάντως ο Ρέτσος. Ας πούμε, έκανε μια πολύ καλή σεζόν, παρεπιπτόντως με όποια λάθη έχει κάνει και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα τα κόψει κάποια στιγμή. Ο Ταρέμι το πιο πιθανό είναι να φύγει. Ο Ζέλσον και ο Ελκάμπι το πιο πιθανό είναι να μείνουν. Για τον Τζολάκη λέει πως να έρθει μεγάλη πρόταση. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027. Όχι, το 28 νομίζω λήγει το συμβόλαιο του Τζολάκη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά γιατί να μην έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη? Τι σχέση έχει πότε λήγει το συμβόλαιό του?
0: Ότι και δεν καλά θα μπορεί από Γενάρη, ρε παιδί μου, του 27 να διαπραγματεύεται τους ελεύθερους. Κατάλαβες πώς θέλει να το πει?
1: Εντάξει, αυτό καταλαβαίνει. Μια... Μα ήδη καταρχάς έχουν έρθει προτάσεις για τον Τζολάκη από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους και λογικά θα έρθουν και τώρα, ας πούμε. Δεν βλέπω διάθεση για επένδυση, λέει. Τι γίνεται με το γήπεδο, πάγος οριστικά? Για το γήπεδο έχουμε εξηγήσει ότι δεν πήρε άδεια ο Ολυμπιακός για να ξεκινήσει εργασίες στο Καραϊσκάκη, οπότε προς το παρόν δεν μπορεί να κάνει εργασίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ότι υπάρχει η αποφασιστικότητα, η απόφαση να αλλάξει το Καραϊσκάκη υπάρχει, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι όσο μένει ο Γκαρσία στην ομάδα, ξέρουμε ότι θα προτιμάται για αυτή τη θέση όποιος και να έρθει. Δεν νομίζω, παιδιά, γιατί αν βλέπω εδώ πέρα στα στατιστικά, Ντάνι Γκαρσία έπαιξε φέτος στο πρωτάθλημα 18 παιχνίδια βασικός από τα 32. 18 έπαιξε από τα 32. Δεν τα λες πολλά, δεν τα λες και λίγα, αλλά δεν είναι και ότι... 18 στα 32, είναι σχεδόν τα μισά. Επίσης το Champions League βασικός έπαιξε 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 στα 10 βασικός στο Champions League, στα 2 βγήκε στο ημίχρονο. Αυτές είναι οι συμμετοχές του. Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει έτσι όπως το λέτε. Θα έχουμε χάσει Ντόι, Βρουσάη, Καλογερόπουλο, Κουτσογούλα, Μπότι από παίκτες ακαδημιών και το λέω λόγω καλή σωματοδομής, ενώ η K19 γενικός μας έχει νεαρούς σε δύναμη σωματικά. Ποια, ο Ντόι και ο Βρουσάη είναι στην Ρίο Αβε, είναι υπό έλεγχο δηλαδή. Ο Κουτσογούλας είναι στον Ολυμπιακό, στη Β' ομάδα. Και προφανώς κρίνονται ότι δεν είναι για να παίξουν στον Ολυμπιακό από τους αρμόδιους. Να μας πει στις ηλικίες των παιχτών του Ολυμπιακού πλέον τον φορτούνι και μεταγραφή μέσου. Θα πούμε τώρα όλες τις ηλικίες των παιχτών του Ολυμπιακού, δεν το καταλαβαίνω. Έχει και παίχτες μεγάλους, έχει και παίχτες πιο μικρούς, κάποιοι θα φύγουν, ξέρω, δεν νομίζω ο Καμπελά να μείνει, ο Ταρέμι δύσκολα θα μείνει, ο Ποντένσε δύσκολα θα μείνει, που είναι από 30 ως 36 ετών, για παράδειγμα αυτοί οι παίκτες. Έτσι είναι τα πράγματα, να δω αν έχει τελευταίο, εφόσον λέω με τη Λίμπαρ είπε ότι θέλει τον Τζάπρα, από όσους Έλληνες του πρότειναν, τότε γιατί δεν τον παίρνουμε? Αυτό εσύ το λες στήριξη? Καλά, από όσους Έλληνες του πρότειναν είναι μια υπερβολή αυτό. Δεν υπάρχει τώρα αυτό από όσο Έλληνες του πρότειναν. Ούτε έχουμε πει κάτι τέτοιο. Και πρέπει, λέει, να πατήσει πόδι διοίκηση για τον Αθανασίου. Τι να πω, ρε παιδιά. Σας έχει κατσικωθεί τώρα. Πιστεύει δηλαδή κανένας ειλικρά ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ο Αθανασίου ή γενικά ένας παίχτης, κάποιος συγκεκριμένος? Ο Σιλαϊδόπουλος αν θα συνεχίσει στη Ρίο Αβε. Λογικά, ναι, η επιθυμία του είναι 100% να συνεχίσει στη Ρίο Αβε, τουλάχιστον και την επόμενη σεζόν. Αυτά βλέπω.
0: Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι επιμένουν οι Τούρκοι. Α, πες μου.
1: Μισό λεπτό απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Μπετανκόρ, αν τον έχουν λέει ξεγραμμένο, ο Μπετανκόρ νομίζω θα πουληθεί από τον Ολυμπιακό και επίσης έχει βγει μια ανακοίνωση στον Ολυμπιακό για τους κατόχους διαρκείας. Μπείτε μέσα να τη διαβάσετε γιατί έχει ενδιαφέρον και να μην έχουμε και χρόνο από τα μηνύματά σας. Υπάρχει ανακοίνωση στο site του Ολυμπιακού.
0: Οπότε να τη διαβάσουμε. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχει νέο δημοσίευμα στην Τουρκία για τον Νίκολιτς και την Μπεσίκτας στην ιστοσελίδα Haberer. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει πως η Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση ήδη στο Σέρβο προπονητή και ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη συζητήσεις των δύο πλευρών, με την ΑΕΚ σύμφωνα με τους Τούρκους να έχει αντιδράσει δυναμικά και να προσπαθεί κιόλας, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί, να κρατήσει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Λοιπόν, είναι μια συνέχεια στα ρεπορτάζ που δίνονται από την Τουρκία. Θυμίζω ότι εχθές έλεγαν ότι υπάρχει πρόταση και ότι και η ΑΕΚ έχει κάνει. Τώρα λένε ότι είναι σε εξέλιξη συζήτηση του Νίκολιτς με την Μπεσίκτας για αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι δεν έχει κάποια συζήτηση ανοιχτή αυτή τη στιγμή ο coach, σύμφωνα με τον ίδιο τουλάχιστον για το περιβάλλον του, αυτά που λέει στο περιβάλλον του δηλαδή, με όχι μόνο την Μπεσίκτας, γενικότερα με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά αλλάξει κάτι, εννοείται ότι θα σας το μεταφέρω. Λοιπόν, Τσακ, ποιες μεταγραφές πρέπει θεωρείς να γίνουν ως την έναρξη του πρώτου σταδίου προετοιμασίας με Ηράκλειο? Κοίταξε, πάντα για όλες τις ομάδες λέμε αν γίνουν το συντομότερο δυνατό οι μεταγραφές 2-3 που θέλει ΑΕΚ, ας πούμε 3-1 όλες από την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασίας, θα ήταν ιδανικό. Αν πρέπει να διαλέξω μία, γιατί δεν πρόκειται να γίνουν, όπως αντιλαμβάνεσαι, και με την ΑΕΚ να μην είναι με το πιστόλι στο κρόταφο, αν έλεγα μία-μία, θα έλεγα σίγουρα του ΧΑΦ. Για να μπορέσει να δέσει όσο το δυνατό, το συντομότερο γίνεται, θα λείπει και ο Πινέδα, θα είναι να αρχίσει να δουλεύει μαζί με τον Μαρίνα από νωρίς. Γι' αυτό θα έλεγα. Θα λείπει ο Πινέδα, ενώ θα είναι μουντιάλ. Τσακίρι, μίστη στο τσάκα τάκ, πίσω σου είναι ένα κουτί με ρολόι. Μήπως είναι αφριγαντήρα πουρών? Άλεξ Χανιά, πε μου ναι. Ναι, Άλεξ μου. Δεν είναι δική μου χρήση, όπως καταλαβαίνει. Γύρω τώρα, δεν ξέρω αν είπε, αλλά υπάρχει περίπτωση για Τσάπρα ή όχι. Δεν είναι αδιάφορη περίπτωση για την ΑΕΚ Τσάπρα. Σε αυτά τα οικονομικά δεδομένα δεν υπάρχει. Έχουν καταλάβει στην ΑΕΚ ότι στο Champions League δεν θα παίζουν με χωριά και πανεπιστήμιο? Ναι, κάτι έχουν καταλάβει. Κάτι ξέρει και ο coach και ο Ριμπάλτα.
1: Να σε ρωτήσω, ορίστε, τώρα που το, ναι, ήθελα, το θυμήθηκα. Ναι. Η ΑΕΚ για να είναι στο επικεφαλής.
0: Να είναι στους ισχυρούς.
1: Ναι, στους ισχυρούς εννοώ.
0: Θέλει έναν αποκλεισμό.
1: Ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα.
0: Μέχρι να φτάσει στα play-offs. Σε δύο ζευγάρια, δεν θυμάμαι ποια είναι. Το ένα είναι ότι
1: Σλόβαν, Λεχ, αυτές.
0: Νομίζω αυτές οι δύο είναι. Θέλει έναν αποκλεισμό.
1: Έναν αποκλεισμό θέλει,
0: Αυτό θέλει. Εντάξει.
1: Και εύκολο δεν είναι και απίθανο.
0: Όχι, όλα απίθανο. 50-50 είναι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
5: Crust τι?
4: Δβά Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
6: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: Πάτε μητέρα, τζεν να χάσεις τα αεροπλάνο.
8: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
7: Ξέρω το, μητέρα.
8: Κάμνε το τούρπο.
7: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
8: Όλα ξέρεις τα.
7: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
8: Όλα ξέρει τα τελικά.
9: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
15: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
16: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις.

0: 1 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή, 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη, live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα να έχετε. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 25, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026 άμα δεν το ξέρετε και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας, τους Μάπε Show που σήμερα έχει στη σύνθεσή της τον Παντελή. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο.
0: Λέω καλά.
1: Χρήστο το ακούρατε. Μια χαρά εσύ.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950, στο 20 για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα ή στο 2950 μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα για να διεκδικήσει ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο. Σε εντάξει, φρέσκος, λαγαλά.
1: Μια χαρά.
0: Νιώθεις ανανεωμένος όπως και εκεί προς όλοι μετά τις εκλογές. Νιώθεις ότι...
1: Νιώθει ανανεωμένη.
0: Κι.
1: Η Κύπρος.
0: Ρε, φιάμε την Παρασκευή, θα μένουν να γίνει επανάσταση. Ποια κονσέρβες, κολόγαρτα, ξέρω εγώ, κραϊόν, βαζελίνες. Όλα εκείνα τα είδη πρώτης ανάγκης. Μην τυχόν και η επανάσταση, ας πούμε, βγει από το οποιοδήποτε πλαίσιο και τελικά επιστρέψαν πίσω. Κληρή την Κυπριανού. Κληρίδη Κυπριανού, Χριστόφκια, το μόνο που είναι και Λισαρίδη.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολύ.
0: Ναι, θα έλεγα μια

0: Δεν τον τρώει μια φορά, με σταλώνει, αλλά μετά πολλά χρόνια δεν είναι η ΕΔΕΚ. Που λένε ότι είναι και οι σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω να σου πω, αγαπητέ Κροατή, σαν συμπολίτης και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι η Κύπρος, αν είναι να εγκατατάξουμε κάπου, θα την κατατάξουμε στο. Σε ποιο μέρος, ας πούμε, του πολιτικού φάσματος θα την κατατάξουμε? Στο ακροδεξιό.
1: Ναι,
0: εκεί είναι η Κύπρο. Δεν είναι μπελάρες συμμαχούμαστε. Τι μάνει η Ισραγγέλ, τι μπορεί να φέρει τον Παπασταντίνου, ή μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ, να κάνει αφιέρωμα στην αυλιά του Μεχερίτσα. Αλλά πανηγυρίζουν, και διατηρήσαν τα αποστά του. Αλλά αφού το καταλάβει το πράγμα, ότι είμαστε ένα ακροδεξιό νησί, δηλαδή δεν ξέρω και γιατί δεν το λέμε κιόλα. Σωστά. Δηλαδή, ευκήκε ο Οδυσσή με τόσα εκατό, ξέρω 27, και βάλε και το ΕΛΑΜ 11%, 10,9, 11%. Πάμε με την 38. Και βάλε και ο Δίκο, εντάξει, πατέντα. Όπως αυτήν του Δίκο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Από τα λίγα που ξέρω, δεν γνωρίζω καν κόμμα που τάχα της εγκεντρώ. Ας σου πω επί της ουσίας δεν τεξίζει τούτη, είναι.
1: Νομίζω ναι. Η αλήθεια δεν τα παρακολουθώ στην Ευρώπη, αλλά δεν.
0: Ξέρω καν κόμμα που εγκεντρώ να είχατε στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν πατάει στην κυβέρνηση που το πότε ιδρυθήκα. Α πούμε, ο Λεωρό Κυπριανό πατάει στην κυβέρνηση. Άντε να κάνουμε ένα time out, ξέρω εγώ. Επί Αναστασιάδη λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν έκανε και time out. Ήταν πάντοτε κόμμα εξουσία. Δεν ήταν εγκεντρώ, δεν ήταν εγκεντρώ, α πούμε.
1: Συνήθω πάντα είναι στην πλευρά των.
0: Τον
1: νικητό.
0: Ναι. Πώς τα καταφέρνουν οι αθεόφοβοι. Είναι Transformers, όχι τραβεστοί, Transformers.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά και εσείς επελάνετε μας μέσα στα Facebook ότι είναι να φέρετε την ανατροπή. Όχι να ψηφίσετε τον Φιδία. Όχι να ψηφίσετε τον Καλλικράτη. Όχι να ψηφίσετε τον Νέο Παρθενώνα. Όχι τον πρώην γενικό ελεκτή. Και ώσπου να δούμε τα exit poll που είδαμε την Κυπριακή τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια. Και ομολογώ ότι είναι σοκαριστικό.
1: Από πότε, δηλαδή.
0: Πέθυ μου, πότε. Είδαμε την τελευταία φορά στο Μαρί.
1: Αγγλικά μου, ναι. Έχει 13 χρόνια
0: σχεδόν. Μαρί ήταν το 11. Στο τέλος, δεν σας καταλάβω κιόλας, δηλαδή στις εσείς ώρες σαν λαός, δεν σας καταλαβαίνω. Πάλι έχει από ήλιο μόνο η κουβέντα, πάλι το φκιολί, τέλος πάντων. Καλησπέρα μάγκες, ευχαριστούμε για το... Δεν αστευόμαστε μας έτσι θέματα και δεν μας ενδιαφέρουν, μιλούμε αυστηρές εκλογές, έχουμε σήμερα λόγω Παντελή πολύ νομόνια, αύριο που θα έρθει με τον καλό Μάκης πίσω, θα έχουμε πάρα πολύ από ελ, γιατί ομολογώ. Δεν περίμενα ότι η κύριε Τραγούσα 33, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέει και ο Νίτσε, ότι η ελπίδα στην τελική είναι και ένα κακό πράγμα, γιατί η ελπίδα απλά παρατηρεί το κακό. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο, πλανήθηκα όπως και όλες οι υπόλοιπες κόσμος, ότι ξέρω εγώ και πρέπει να φύγει που τα κόμματα τα παραδοσιακά, δεν να πάει πως υποδά. Ξέρω εγώ να επαναστατήσει, στο Φιδία, ξαναλέω στον Καλλικράτη, δεν ξέρω εγώ πού. Ψηφίζει η γενιά σου εσένα, ρε Μαντρή, πόσο χρόνο είσαι?
1: Νομίζω ότι είχε αυξήσει.
0: Είσαι Generation Z.
1: Ναι, είμαι 27. Οπότε...
0: Άρα είσαι Generation Z.
1: Ναι, και νομίζω ότι υπήρχε μια αύξηση στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκω εγώ. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές τουλάχιστον.
0: Και είναι αυτό λόγω του Φιδία ή λόγω του Στεφάνου ή τη.
1: Νομίζω είναι επειδή όλοι κινήθηκαν. Εντάξει, εγώ νομίζω δεν ανήκω σε αυτό το φάσμα που θα επηρεαζόμουν, αλλά επηρέασε αρκετού αυτό. Επειδή όλοι κινήθηκαν στα social media και τα παραδοσιακά κόμματα, τα έβλεπα ότι.
0: Κάμουν τζετζίνα βίντεο και όπως και εσύ είσαι μέτρο των βίντεο που θυκιώ.
1: Ναι, πλέον είμαστε.
0: Μπράβο ρε Παντελή, ναι. Είσαι άνω τέρα, ναι.
1: Εντάξει, κάνω και κείμενο.
0: Ξέρω,
1: ναι, νομίζω τράβησαν, έτσι να το πω, αρκετούς, αλλά και...
0: Να δούμε συγχαρητήρια στον Μασταύρο, φκάρε το ξυρουπά, πως λέω 060. Αναγία μου, ελπίδα σε σκοτώνει, είναι όπως να θέλεις ένα τέρμα για να κλειδώσεις τη βάθμιση και να μην το πετυχαίνεις για 785. Δεν μιλάμε για γεγονότα που δεν αφορούν την Κύπρο, μη στέλνετε μηνύματα, πάει άτυχος ο κόμπος σας, εντάξει. Δεν ξέρω, άστε μας με τα μπάσκετ και τα συναφή. Καλό απόγευμα. Εψίσαι, έβλεπα το πάνελ για τις εκλογές. Ο συναγερμός ήταν χαρούμενος γιατί ήρθε πρώτος. Το αγγέλαξε από εσά του. Το ΕΛΑΜ αυξήθηκε το Δίκο. Το Δίκο διατηρήθηκε και οι άλλοι μπήκαν στη Βουλή πρώτη φορά. Είναι όλοι χαρούμενοι. Πώς γίνεται να βρουν 9 και στο τέλος να κέρδισαν Είναι το διαχρονικό ερώτημα που απασχολεί όλους εμάς με το πέρας των εκλογών.
1: Η γενική εικόνα χθες όλοι πανηγύριζαν. Έβλεπα και εγώ τηλεόραση. Είναι η απορία πώς πανηγυρίζουν όλοι, αλλά όλοι βγήκαν κερδισμένοι κάπως. Εκτός από αυτούς που δεν πήγαν στη Βουλή.
0: Εντάξει, επειδή ο 737 είναι ενοχλητικός ακροατής, είναι ραδιοφωνικά μουρλός, έτσι. Επιμένει, έχει καμιά σχέση με τον Κυριακίδη μου, υπόγραψες την Πάφο?
1: Όχι, νομίζω αναφέρεται στον Παντελή Μιχαήλ, που είναι φέτος ο τετάρτης.
0: Δεν έχει καμιά σχέση με τον Παντελή Μιχαήλ, με τον Κυριακίδη. Σωστά. Είσαι ο Παντελής Παντελή, εγώ σα πω τι πορεύει.
1: Ναι.
0: Πάντως, οφείλω να ομολογήσω και να εκθιάσω ότι η διορατικότητα του Αγγέλ και του Δησίπου το 2016 αύξησαν το εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή από 1,8 σε 3,6. Σήμερα θα είχαμε 11 κόμματα στη Βουλή και μεγάλη συρρήκνωση στις έδρες του, λέει 842. Αναφερόμενο στο εκλογικό σύστημα, που είναι και λίγο περίεργο. Είναι και λίγο περίεργο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμη και σε αυτό. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακόμη και ξέρω εγώ, βγήκε ένας βουλευτής με ψήφους και αγώσει 80. Μα και αγώσει 80 να μην είμαι ορτάσει μέσα από μη μου.
1: Πρέπει να το. Να δουν το σύστημα αυτό ξανά, νομίζω. Γιατί έτσι όπως πήγαν τα πράγματα είναι. Όχι κρίμα, αλλά είναι. Να βγαίνει ένας. Πώς μπορεί ένας να εκπροσωπήσει τον κόσμο ενώ τη σπάφουμε τόσες ψήφους. Σημαίνει ότι.
0: Τι σημαίνει Optimus Prime?
1: Ο Optimus Prime είναι το αρχηγός των Transformers, ας το πούμε.
0: Ο Κάρο για τον Μέγατρον, τι είναι ο Μέγατρον?
1: Ο Μέγατρον είναι ο εχθρός, ας το πούμε.
0: Ναι, ο Μάκης εμπήκε στη Βουλή και έδωσε παρέτηση. Όχι, ο Μάκης θα είναι αύριο με το καλό εδώ, γιατί είχε κάτι κοινωνικές αποχρεώσεις που πρέπει να φέρει πέρα. Έβαλα τηλεόραση μετά από χρόνια και ο Σαμπότσο σταμάτησε το 90. Δηλαδή, έξω από τα κεντρικά γραφεία των δύο μεγάλων κομμάτων, συνθήματα αεροπουρού, σημαίες, θα κυματίσουν και όλοι κερδισμένοι. Ενόμιζα ήταν ξεπερασμένα αυτά. Πόσο μάντρης βαλέει, για να ρωτήσει ο φίλος Ανδρέας σε σχέση με το σκηνικό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εσείς το λόγο μου. Εντάξει, όλοι, δηλαδή, είτε δεις τον GNTM, είτε δεις το The Voice, σωστά, είτε δεις το Survivor, είτε δεις εκλογές, καθούμενος πάνω στον καναπέ, βάζεις τον εαυτό σου εκεί. Είναι σκεφτείς που είναι αυτός σου να τραγουδά, ας πούμε, το «Η μάνα η Τούρκα, η μάνα η Γκρέκα» και ο πατήσεις κάποιος που μπει να δει φάτσα σου.
1: Όχι, αλλά ναι.
0: Ότι βουράς σε ένα εξωτικό νησί, ας πούμε, και δεν έχεις φαγητό να φας. Σκεφτείς τον αυτό σου.
1: Όλοι σκεφτούνται πώς θα ήταν εννοείς, αν ήταν στη θέση τους.
0: Και εγώ σκέφτηκα χθες να βάλουμε, να ήμουν ένας υποψήφιος, ας πούμε, να ήμουν σε ένα από τα πάνελ ή να. Και να με διδάσκουν αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι που κουβαλά ο τόπος. Και να μου υποδεικνύουν τι είναι σωστό και τι λάθος και τι είναι σοβαρό και τι όχι και τι είναι δικαίωση και τι όχι και τι είναι εννοαξί. Ενώ μέχρι χτες, μέχρι προχθές, τη Σάββατο νύχτα, σε όλους μας ήταν εμπεδωμένο, ριζωμένο μέσα μας, ότι σαν λαός είμαστε ανώριμοι και ότι δεν ξέρουμε με πού βαδίζουμε, πού πάμε. Με το πέρας των εκλογικών αποτελεσμάτων ο λαός μας έγινε ενώριμος και αποφάσισε τι σοβαρό ήταν. Άρα, δηλαδή, από χθες, εντός της μιας ημέρας, ο Σάντζε Μπουκάμπια σε γυράμε πεταλούδες, οριμάσαμε σαν λαός. Γιατί αποφασίσαμε την σιγουριά, κάπως έτσι το λένε και με κάτι περιτυλίγματα, κάτι ωραία, ας πούμε, λόγια που λένε οι μεγαλοδημοσιογράφοι ανά τον τηλεοπτικό πάνελ. Άρα, εμείς λαμβάνουμε υπόψη ότι είμαστε ενώριμος σαν λαός, ρε κουμπάρε, σωστά. Όχι πως είμαστε συντηρητικοί βοητσαρίες. Και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την πρόοδο και την αλλαγή. Ναι. Είμαστε σοβαρός λαός και προτιμάμε τα σοβαρά κόμματα. Έτσι καταλαβαίνω, εντούν το αφηγήματο.
1: Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς έτσι, αλλά. Ότι είμαστε σοβαροί, το ότι.
0: Γιατί δεν είμαστε σοβαροί? Έχουμε σοβαρούς πρωταθλητές.
1: Πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι σοβαρή ομάδα μας η πρωταθλητή ομάδα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που είσαι. Στην Κύπρο του 80 δεξιά-αριστερή, εσείς έτσι, εσείς ή άλλος πώς, τελικά η μετέλεξη της Κύπρου πάει καλά, είναι ένας εδώ. Σας έμεινε κανένα πανί, δεν μπορώ να οδηγώ χωρίς τους αγαπημένους μου υποψήφιος, λέει ο Διακουσάκης. Το πανί όμως δεν το χρειάζεσαι, δηλαδή τι, έχεις ακράτεια. Έχουν κλειδώσει όλοι οι πιθανά αντίπαλοι στο μόνιμο του Τσουλού.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν κλειδώσει. Πάντως, τελευταία φορά πριν μια εβδομάδα που τους είδαμε, δεν έμειναν πολλά ερωτηματικά. Ήταν τρία, ποιος θα έπαιρνε προάθλημα, Αρμενία και Ισραήλ. Ίσως να δεν το παρακολούθησα τα τελευταίες μέρες. Μπορεί και να έχουν κλειδώσει.
0: Μα κύριε 047, σου έχω πει εγώ ότι η σωστή και έσχατη, η σωστή και πώς το λένε, η λύση για την αλλαγή θα ήταν ή είναι, σου έχω πει ποτέ ότι είναι, ξέρω εγώ, ο Λουκάνικος, η Τυρόπιτα ή δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, η Κολοκοτή. Μη μου χρεώνεις λόγια που δεν έχω πει ποτέ μου έτσι. Αλλά σε σχέση με αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, ότι είμαστε ένα νησί ακροδεξιό, είμαστε, κουμπούμε από αδεξιά ως το ακροδεξιό. Για ακόμα και σου έχω πει για το Αδίκο, για το ΕΛΑΜ, για το Οδυσσή, ας πούμε, και αυτή του φιδεία δεν είναι κανένα ακόμα προοδευτικό. Δηλαδή, ότι στα 5 χρόνια που θα λύσουν, μάλλον θα καταταχθούν, θα συμπεριληφθούν μάλλον σε αυτές τις δυνάμεις. Σωστά. Μα αφού ακόμη και το ΑΚΕΛ, εξ όσων καταλαβαίνω, που είναι το κόμμα της Προόδου, έχει υποψήφιο που μιλάει για Εκκλησίες και Χριστούς και νομίζω πρόσφυγε τη Λεμεσού, ακάτω ήταν.
1: Ναι,
0: τη
1: θρησκεία.
0: Άσε να μην πω κι εγώ τίποτα, γιατί να μην εμβαθύνω. Δεν είναι κανένα κόμμα τη ανατροπή, τώρα μην τρέψει αλλαγή, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, το πήραν ότι οποιοδήποτε παραδοσιακό. Νομίζω. Δεν ξέρω πώς να θα ακουστεί. Απλά δεν είναι ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Μπήκαν νέα πρόσωπα. Νομίζω προσπάθησαν να το κάνουν με πιο νεαρούς αυτό, γιατί είδαμε και 2-24χρονοι μπήκαν στη Βουλή και κάποια πιο νεαρά πρόσωπα. Αυτή νομίζω ίσως να είναι η αλλαγή, αλλά κατά τα άλλα δεν είχαμε πολλές αλλαγές. Αυτό.
0: Άμα είναι κλαίγει και νοκουλία στα 15η φορά, νιώθω ασφάλεια, όχι μόνο για Βουλή, αλλά και γενικότερα ο κράτος μας. Είναι αυτό που είπες περί της αλλαγής. Εσύ βουλευτή μου φύγει για 15η φορά, δηλαδή 15x4, μα αλήθεια ρε.
1: 15η δεν νομίζω. Είναι πάρα πολύ.
0: Μάλλον υπερβολή.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί και μπορεί, δεν είναι υπερβολή, ας πούμε. Παρακαμπνή και λάθος, μάλλον 16η, έτσι. Δεν. Είναι άδικο, όχι ειδικό, έχεις δίκιο και 860. Πάμε ρε Ζάχο μου, πάμε, ας πούμε. Στο αθειόφοβος. Δεν κουράζονται να προσφέρουν και σε τούν τον τόπο που να τους πάρει ευχή. Ρε, ο καλύτερος είναι ο... δεν θέλω να μιλώ για αυτούς τους Ελλήνους. Ξεχάστε τους. Μην μου βάζετε υποψήφιους καρικατούρες. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Έκτη φορά, 6x4 χρόνια. Δεν έκανε 6 μοντιάλμες στη Βουλή του.
1: Ρε, πέρασε τον Τσόα και το μέση ώρο να έρθει.
0: 6x4 ο αθειόφοβος. Ναι, μπράβο, και σανότερα. Ενώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι όλοι προοδευτικοί, ο Συνικούν. Ο Συνικούν. Τι σχέση έχει η πρόοδος με τους νικητές των εκλογών, κύριε 83, δεν. Τι σχέση έχει τώρα, τι είναι αυτό, μόλις δεν έχω καταλάβει. Μάλλον το έχει θέσει λαθασμένα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα. Και τώρα πώς μπορώ να ζήσω χωρίς κάρο για στη Βουλή, είναι και αυτά τα υπαξιακά που μας ταλαιπωρούν. Όπως και τον Αποέλτον ταλαιπωρούν υπαξιακά.
1: Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε την επομένη των εκλογών και τι στο καλό σκεφτήκατε για το μέλλον του τόπου. Εγώ έσπευσα να παρακολουθήσω την 1 ώρα και 27 λεπτά συνέντευξη του κύριου Φωτίου στους 4 podcasters του ΑΠΟΕΛ.
1: Παρακολούθησα όχι ολόκληρη. Χθες παρακολούθησα περισσότερο και το Σάββατο ένα μέρος της.
0: Ομολογώ ότι έχω αλλιεύσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δεν παρεξηγάμε.
1: Όχι καθόλου.
0: Περιμένω τον Μάκη.
1: Ναι. Βέβαια το κατέχει καλύτερα. Εγώ δεν...
0: Μα κατέχει. Να ανοίξω μια παρένθεση. Γιατί την περασμένη Δευτέρα, μια ακριβώς εβδομάδα πριν εδώ, σε δουν εδώ την εκπομπή, ξεκίνησε η εκπομπή και του περιέγραφε ένα εφιακτικό σενάριο για το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, το οποίο προκύπτει μέσα από, από δημοσιογραφικά, μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες, με πάσα σοβαρότητα και πάσα ειλικρίνεια, σωστά, και σεβασμό.
1: Ναι.
0: Και λίγο πολύ το αρνούνται και δεν το σχολιάζει κανείς. Ο μόνος που το παραδέχεται είναι ο ίδιος ο πρόεδρος.
1: Και
0: ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.
1: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ο οποίος μας παρέμεψε όχι στους κήπους της ΕΔΕΜ ή της Βαβυλώνας, αλλά στους κήπους του Αρχάγγελου ή Αρχαγγέλου. Για να είμαστε πιο σωστοί. Σε 15 μέρες θα ξέρουμε αν θα βρωμίζουν οι κήποι ή αν θα μυρίζουν ωραία. Είναι δύσκολα τα πράγματα στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω γιατί δεν τα λένε. Όχι η διοίκηση. Νομίζω ότι με εξαίρεση κάποιους, το ξαναλέω, με εξαίρεση κάποιους, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζεται μια ελαφρότητα. Δηλαδή είναι ο φιδίας που κέρα και... και ευσύβου, ρε φίλε. Πώς να σου το πω, δηλαδή είναι τόσο. Και τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και.
0: Τι υπάρχουν.
1: Κείμενα, αλλά δεν νομίζω ότι φύγεται τόσο σοβαρά όσο πρέπει. Αυτό θέλεις να πεις.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί όταν ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο ίδιος, έτσι, με πάσα ειλικρίνεια, λέει ότι δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει σενάριο ανόρθωσης. Αντιμετωπίζει σενάριο ανόρθωσης. Χειρότερο σενάριο από την ανόρθωση. Γιατί η ανόρθωση, αν φρόντισε να ανοίξει το παράθυρο και να κάνει 2-3 μεταγραφές. Αφού τη επιβληθήκε το εμπάρκο για την ποινή των δύο. Πόσα καλού έχει κάνει την τρίμονη περίπτωση.
1: Δύο, νομίζω.
0: Δύο. Στον ΑΠΟΕΛ, εάν χτύπα ξύλο, του τύχει τέτοιο πράγμα, δεν θα έχουν την πολυτέλεια αυτή. Και το πιο. Και αυτό θα πρέπει να το τσακάρουμε που λέμε. Το πιο επικίνδυνο έως και εφιαλτικό είναι ότι είναι αυτό που έθεσε ξεκάθαρα και είπε πολύ.
1: Τη ανορθώση να διορθώσω είναι το καλοκαίρι και ο χειμώνα. Δεν είναι και του χρόνου καλό.
0: Αλλά δύο μεταγραφικέ
1: ναι, περιόδου.
0: Αυτό που είπε όμως ο κύριος Φωτίου και ξαναλέω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι το εξής. Η FIFA μπορεί να επιβάλλει εμπάρκο μεταγραφών χωρίς καν να τον πάρουμε εν είδηση. Το είπα εγώ. Δεν είναι πληροφορίες γιατί μας το είπε ο πρόεδρος της εταιρείας του ΑΠΟΕΛΕ. Ο οποίος είπε επίσης ότι έχουν δύο εμπάρκο. Τρέχουν άλλα έξι. Τρέχουν άλλα έξι.
1: Είναι πολλές περιπτώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια που ήδη υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα. Έγιναν κάποια έτσι να τα χαρακτηρίζω εγκληματικά πράγματα, γιατί εκεί που είχες προβλήματα ήρθαν ακόμη περισσότερα. Με κάποιοι, γιατί ο Γκαγέγο, ο Ελραμπή είναι περσινές περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί που είχες προβλήματα προσθέθηκαν και αυτά. Που έπρεπε τουλάχιστον αφού υπήρχε το πρόβλημα να γίνεται καλύτερη διαχείριση.
0: Επίσης, σε αντίθεση με αυτά που έλεγα στο ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό. Ο κύριος Φωτίου δεν είπε ότι είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουν ποδοσφαιριστές. Ο Μαντσίνη μάλλον θα φύγει.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί...
0: Ούτε για τον Λαϊφ είπε με τα σιγουριά σου ότι θα μείνει. Βασικά να σας πω ότι έγινε να το κλείσουμε με τα ΠΟΕΛ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν είπαμε τίποτα από όσα πρέπει. Τίποτα. Είναι ότι τα πάντα, ή μάλλον είναι τόσο κρίσιμες στιγμές που τα πάντα θα κληθούν από τον ερχομό ή όχι ενός επενδυτή. Αν. Έρθει με το καλό επενδυτή, τότε τα πράγματα μπορούν να είναι υπό την διαχείριση. Εάν όχι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανονικά πρέπει να ψάχνουμε εισιτήρια και δουλειά στο εξωτερικό. Χρήστο μου, μετά τις εκλογές, τα φυγιά μου και εγώ τα αντιστρέφω. Χαιρετίζω το φίλο μου τον 139. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ζήσαμε τέτοια απογοήτευση, κύριε 139, αφού δεν είναι. Έχουμε ζήσει και μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Σιγά τώρα που θα κάτσουμε να κλάψουμε για ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα θα φανεί αν η διοίκηση Πραστίδη θέλει την καρέκλα ή το καλό της ομάδας. Δεν το κατέχω το παρεπορτά της ανόρθωσης.
1: Ούτε εγώ. Τα τελευταία τα έχω χάσει κάπως. Αυτά τα εκλογικά και τις... Υπάρχει μια ομάδα ατόμων από τη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα διαβάσα από τον Θεόδωρο πριν λίγες μέρες.
0: Έλυθηκε ο Θεόδωρο πριν.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα ρε φίλε, κουραστήκα.
1: Ναι, και εγώ κάπου τα μπέρδεψα και
0: ήθελα... Μοιάζει το ημερολόγιο του αντί της Άννα Φρανκ του Θεόδωρου, κουραστήκα.
1: Και θέλουν περίπου ένα ποσό ενός εκατομμυρίου και να μην επαναδιεκδικήσει αυτή η διοίκηση Πραστίτη για να αναλάβω. Είναι πολλά, δεν θέλω να πάρω από κάτι για να μην ισχύει, οπότε...
0: Θέλω και εγώ ένα μάγκα να βρει τον Μάκη για να το ρωτήσει αυτά που έλεγε όσο είμαι εγώ. Δεν κινδυνεύει το ΑΠΟΕΛ. Μα τι λέτε κύριε 360, σας σοβαρευτείτε, σας παρακαλώ. ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει και δεν το λέω ούτε υπερβολικά, ούτε λαϊκιστικά, ούτε λαϊκίστικα. Το λέω με πάρα σοβαρότητα, επιμένω ότι ο ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει. Έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα από τη συνέντευξη του κύριου Φωτίου διαπιστώνουμε ότι έγιναν πράγματα που δεν ξέρω αν εμπίπτουν σε αυτό που λέμε λάθος. Δεν ξέρω πώς άγιος να χαρακτηρίσω το γεγονός ότι παρουσιάστηκε, λέω εγώ, στις 26 του Ιούνιου παρουσιάστηκε ως επενδυτής ο κύριος Αλμέιδα, ενώ γνώριζαν ότι δεν είναι μέρος των επενδυτών και είναι ένας άνθρωπος που κατά τον Φωτίου, χθες το είπε, το Σάββατο βράδυ, ο κύριος Αλμέιδα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε τη διοίκηση Πετρίδη στην διαπραγμάτευση διακανονισμών. Στην διαπραγμάτευση για να διακανονιστούν χρέη με ποδοσφαιριστές. Για δύο και τρία χρόνια. Ναι. Άρα το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ως επενδυτής και ως εκπρόσωπος της. Να πούνε, έλα την εταιρεία.
1: Fate Sports.
0: Fate Sports. Με συγχωρείτε, δεν είναι απλά λάθος. Μπορώ να πω ότι ήταν κοροϊδία.
1: Εντάξει, ένας...
0: Και να μην είναι βαριά η λέξη αυτή. Μπορεί, και πολύ καλά το είπε ο κύριος Φωτίου, να ένιωθαν πίεση από τον κόσμο που δεν πίστευε για τους Βραζιλιάνους και πάνω στην πίεση τους να σκέφτηκαν ότι πάμε να τους παρουσιάσουμε τους επενδυτές. Αλλά, με συγχωρείτε, επί της ουσίας πρόκειται περί κοροϊδίας. Γνώριζαν ποιος είναι ο Αλμέιδα. Δεν θα πούμε για το ποιόν, όχι το ποιόν, για την πορεία του Αλμέιδα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι μια ιστορία, την είπε ο κύριος Φωτίου. Ξεκίνησε ενός βοηθός του Μάκη στις διαπραγματεύσεις για διακανονισμούς με παίχτες. Σωστά. Ναι. Παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των επενδυτών, μετά ως CEO αμυστή και πριν από αυτό ως άνθρωπος που συμμετείχε στον προγραμματισμό του καλοκαιριού. Εγανή, ρε. Καταλαβαίνετε που σας λέω,
1: Ναι, κάπου.
0: Το χάσες να ξαπώ.
1: Όχι για αυτά που λες, εννοώ κάπου.
0: Το χάσαμε γενικώς.
1: Ναι, για το τι ήταν ο Αλμέιδα τελικά. Αυτό θέλω να πω.
0: Και τι είναι ακόμη. Είναι πολλά τα μηνύματα, σας ευχαριστώ. Από τα τελευταία χρόνια τον καθόρισε ο Μάκης με τον Αλεσάνδρο, λέει ο 656. Ξέρετε που είναι το εξωτερικό. Πήγα να το βρει, άμα θες το Σούνιο, κύριε 262. Και πες του και καμιά κουβέντα, γιατί μας κούρασε κι αυτός.
1: Η αλήθεια.
0: Κούρασε.
1: Ναι, είναι
0: υπερβολικά. Αυτό
1: ναι. Είναι υπερβολικά κάποια.
0: Το ρεζουμέ των δηλώσεων Φωτίου είναι στο τέλος που λέει σε 15 μέρες. Αυτό σου λέω, κύριε 600, αυτό είναι το ρεζουμέ. Αυτό που σου έχω πει, που έχει να κάνουμε τους κήπους του Αρχαγγέλου. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Αλλά πέραν από το ρεζουμέ υπάρχει και το περιεχόμενο. Το έχουμε εδώ καταγεγραμμένο και αύριο με το καλό που θα έρθει ο Μάκης θα συζητήσουμε. Ο Παντελής ασχολείται με την Ομόνια, διανύει τις καλύτερες των εποχών του, να μην κάνει ταξίδι.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί προορισμοί. Τώρα απλά εδώ του
0: αλλά θέλετε κανεί Φαρό, Πόντο, μια φάλε, όχι φάλε, να. Πόντο τα πράγματα.
1: Ισλανδία, Βίκινγκουρ θα βγαίνουν.
0: Πάμε σε break γιατί το ζητά. Πάμε σε break γιατί το ζητάω. Ζητούν οι ακροατές και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το πάρε δώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 77 77 2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
7: στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Memphis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 26, είναι ο 5ος, ο Μάιος δηλαδή, ζούμε στο έτος 26. Ακούτε, η ώρα είναι 16 και 16. Όχι, σε σχέση με 26, ναι, συγγνώμη.
1: Με το 6 όμως.
0: Είναι ο ενθουσιασμός, ένας αδικαιολόγητος ενθουσιασμός. Ο 6 είναι ένας, ξέρεις, μετά με ένα κάδαρο. Έτσι είπα για τη σειρέ μακή, να πάμε με τσατιστά. Λοιπόν, κόπηκε ο Ιρμός. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού μου μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Λέγεται Mappe Show, έχει τα μικρόφωνα στο Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Μέχρι εκεί Μάκη.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και πώς θα πάμε τώρα να απολογηθώ στον κόσμο που είπα χθες ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα δροκοπόνι από τα Jack and Jones. Αναλαμβάνω την ευθύνη και δεν είναι αστείο. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξε μια συνεννοησία ακριβώς λόγω των εκλογών που προέκυψαν και μας απασχολούσαν.
1: Σωστό. Μπορείς να πεις όμως τον κόσμο για το Σίγιο Σάρπ.
0: Για πες.
1: Καθώς
0: φοβάμαι να πω οτιδήποτε, πάρ' το πάνω σου.
1: Το παίρνω πάνω με την ένδειξη Σίγιου Σάρπ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας το 2950. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Για δύο άτομα είναι το πακέτο διαγωγών. Περιλαμβάνει αεροπορικά, 8 μέρες διαμονή σε all inclusive ξενοδοχείο και είναι αξίας 1.600 ευρώ.
0: Και, όλα αυτά είπαμε στο 2950 και επειδή είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μαζί Μάκη μετά το πέρας των εκλογών, θέλω πραγματικά να σε συγχαρώ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου που είσαι μέλος αυτού του λαού. Απλά και μόνο γι' αυτό.
1: Αξίζει συγχαρητήριο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και εσένα και ολόκληρο το εκλογικό κοινό που επιτέλους ψήφισε σοβαρά, επέλεξε την σταθερότητα.
1: Το 61% του κοινού.
0: Σας συγχαίρω εσένα προσωπικά που επιλέξατε την σταθερότητα και τη σοβαρότητα σε αυτόν τον τόπο. Και επιτέλους αποδείξατε ότι τόσο λαός δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι λένε, Μάκη, λένε οι άλλοι, ότι είναι αυτό που ζω λαός. Είναι ένας λαός που έχει το αίσθηκτο της επιβίωσης.
1: Και με εντυπωσιακό σύστημα εκλογών, θέλω να σου πω. Εντυπωσιακότατο.
0: Δηλαδή, τι είναι
1: σύστημα. Δηλαδή, υπήρχαν σενάρια.
0: 14 ομάδες, είναι το σπαί.
1: Υπήρχαν σενάρια τα οποία θα έστειλα ένα σενάριο για 5 ψήφους. Καθορίστηκε σε κάθε επαρχία ποιον κόμμα θα παίρνει την θέση της Βουλής.
0: Μα και ομολογώ ότι διάβασα το μήνυμα σου, αλλά δυσκολεύτηκα να βγάλω νόημα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρει αν πρέπει να το συμμεριστούμε τους ακροατές, δεν ξέρω, έχεις κανένα πρόβλημα να το συμμεριστούμε.
1: Όχι, και εγώ είδα το που άνθρωπο νομίζω ασχολείται μετά τον εκλογό.
0: Ακούστε να δείτε παρ... πώς λέμε την παρ... το αλλάξω ούτε και αυτό. Ακούστε να δείτε όργια που συμβαίνουν μέσα από αυτό το εκλογικό σύστημα όπως ο Μάκης λέει. Για 5 ψήφους που δεν πήρε περισσότερους στο ΕΛΑΜ στη Λευκοσία, πήρε τρίτη έδρα στη Λευκοσία, την οποία έχασε ο Δυσί, ο οποίος την κέρδισε στη Λεμεσό από το Δίκο, το οποίο την κέρδισε στην Κερίνια από την Άμεση Δημοκρατία, η οποία την πήρε στην Πάφο από το ΕΛΑΜ. Και όλα αυτά για 5 ψήφους πιο λίγους στη Λευκοσία σε ενός κόμματος.
1: Είναι ο στατιστικολόγος Ανδρέας Αρτεμίου.
0: Αλλά αυτό περιγράφεις, δεν ξέρω αν είναι και της παρούσης, δηλαδή, αλλά θυμίζει το δωμάτιο του Γαλιγούλα.
1: Εντάξει.
0: Και της αδελφής του είναι Μεσαλίνας.
1: Οκ.
0: Να μην σου πω ότι ήταν παλωθυμίζει, γιατί δεν σε έτσι 20. Αν ήταν 12 και 20 το βράδυ θα σου έλεγα μετά ευκολίας.
1: Ναι, ναι.
0: Να το ξαναδιαβάσω.
1: Δύσκολο, δεν.
0: Να το ξαναδιαβάσουμε όμως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα διαψευστούμε. Μα και αυτό σου το συμπέρασμα είναι ευσταθή, δηλαδή είναι ακριβές, δεν είναι...
1: Είμαι σίγουρος από το συγκεκριμένο επιστήμα, το στατιστικολόγο μου, σου είπα πάντα προσέχεις στις εκλογές, σε όλες τις εκλογές, ανά τον κόσμο.
0: Για 5 ψήφους που δεν πήρε περισσότερο στο ΕΛΑΜ στη Λευκοσία, πήρε τρίτη έδρα στη Λευκοσία, την οποία έχασε ο Δυσί, ο οποίος την κέρδισε στη Λεμεσό από το Δίκο, το οποίο την κέρδισε στην Κερίνια από την Άμεση Δημοκρατία, η οποία την πήρε στην Πάφο από το ΕΛΑΜ. Αυτό που λες είναι αλυσίδα, μα
1: είναι. Ναι, είναι αλυσίδα. Και μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι διατροφική αλυσίδα, είναι άλλο είδος αλυσίδα.
1: Στην Πάφο, αν θέλεις, ο ψήφιος της Αμέσης Δημοκρατίας, ο βουλευτής πλέον, με 280 ψήφους που.
0: Ναι.
1: Που έπειρε.
0: Ναι, και πριν καιρό είναι όντω εντάξει.
1: Και η θέση έγινε με όλο αυτόν τον ντόμινο για 5 ψήφους.
0: Σου και καλά, οθείτε μα στη φορο. Εντό το λέμε, όχι φορά πολλά. Στην.
1: Τα φορά.
0: Φοροδιαφυγή. Δεν θέλω να κουμπάρω να πληρώνω πιο τσιράνι, α πούμε, και 280 ψήφους. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ανάλυση που μας μετέφερε ο Μάκης είναι σωστή και αληθινή.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ευσταθεί ναι. Από όλες τις απόψεις. Δεν θέλω όμως να εμβαθύνω περαιτέρω, Μάκη, γιατί πρόκειται και περί ερωτισμού όλο αυτό που συμβαίνει ο ένας που πίσω από τον άλλο. Ας μου μοιάζει με κύκλο χασικλείο μου ιδιά ο ένας του άλλου.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος και ως την ποινή του ως της Πάβου. Εντάξει. Ενώ πως το 39 θα πούμε, είναι ο Μάκης σήμερα και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τον Αποέλ, αλλά είπαμε να αναλύσουμε λίγο για το εκλογικό αποτέλεσμα και να εκφράσουμε για την συμπεριφάνεια που έχουμε, που επιτέλους ο λαός έδειξε μια οριμότητα, μια σταθερότητα, όπως μας είπαν κάτι μεγάλο τηλεοπτική μεγάλο δημοσιογράφη του τόπου μας.
1: Okay.
0: Έτσι, αυτό μας επανέλαβαν, πρέπει να σου πω ότι συντονίστηκαμε την Κυπριακή τηλεόραση. Σου λέω ότι ένιωσα και σε αυτό πολύ περήφανος. Ναι, είναι οι ίδιοι ρυθμοί όμως. Είναι οι ίδιοι ακριβώς ρυθμοί και οι ίδιες ακριβώς εντάσεις που υπήρχαν με τη δεκαετία του 80.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, πάρε πίσω το συγχαρητήρια, ψήφισε βιδία, δεν ξέρω. Γιατί ο καθένας ψήφισε ό,τι να είναι, κύριε 737 μου. Δεν είσαι και τόσο, ας πούμε, αυταρχικός, Παγιο Βαζίστα. Ακυρώστε, λέει, το χειρουργείο που προγραμματίστηκε για τις 29 Ιουνίου. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο πόνος είχε αυξηθεί πολύ, βρήκα. Διαβάζεται. Μάλλον δεν είναι σε εμάς που θέλει να το στείλει ο 565. Δεν είμαστε, δεν έχουν καμία σχέση. Μείτε με το ΙΕΣΥ.
1: Όχι, ολόκληρο το μήνυμα μάλλον απευθύνεται.
0: Κάπου αλλού.
1: Κάπου αλλού. Φίλε 565, κοίταξε που θες να στείλεις το μήνυμα.
0: Εσύ όμως, Μάκη μου, τι πιστεύεις ότι μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα, ποιοι είναι αυτοί που κέρδισαν.
1: Και είναι αυτοί που
0: βγήκαν. Σου είπε κιόλα ότι σώθηκε ο τόπο. Ναι. Και εγώ στη θέση δεν σου λέω ότι σώθηκε ο τόπο. Αφού ο τόπος με καθιστά μεγάλο δημοσιογράφο, έτσι θα σου λέει. Ενώ σε λέει, όχι, να μην στο δει ο τόπος. Ναι. Πες μας.
1: Τα 4 προαγωγόματα είναι κερδισμένοι.
0: Ο Φιδίας όμως δεν είναι κερδισμένος, Μάκη, που.
1: Όχι, γιατί τα ποσοστά.
0: Έκανε μια προσπάθεια, ας πούμε, να μπει.
1: Γιατί τα ποσοστά του σε κάποια φάση θα έδειχναν ότι θα ήταν πολύ πιο ψηλά. Ή τουλάχιστον.
0: Ο γενικός ελεκτής που είναι περισσότερο.
1: Και ο γενικός ελεκτής.

0: της και όχι με το όνομα του.
1: Και ο γενικός.
0: Και λέει τον Ιωδησέα, αν τον Ελεάν πανικό, μόνο γενικό ηλεκτή θα τον Ελεάμε. Ναι. Όνομα γενικό, επειδή τον ηλεκτή. Ναι.
1: Επίσης θεωρώ ότι δεν μπορεί να πει ότι.
0: Εντάξει, ρε Αθεόφοβη. Συγγνώμη, Μαγκή, παρεμβαίνω πάλι. Ρε Αθεόφοβη, πριν κάθε χρόνια μας σας λέμε και οφειδία, εδιούσατε πάνω μας και λιθοβολούσατε με ραδιοφωνικά. Είτε ξέρω εγώ, ιντερνετικά. Ελιθοβολούσατε μας. Γιατί έκανατε την επανάστασή σας, κατεβάσατε, δεν ξέρω και εγώ τι κατεβάσατε, ικανοποιηθήκατε μπροστά στους καθρέφτες, ικανοποιήσατε τέλος πάντων το επαναστατικό σας φρονήμα. Ναι, σωστά, ναι. Με οφείλεται μέχρι και χρόνια. Ναι, θυμάσαι να μου γίνει.
1: Επαναστατικό είναι στρίκτο, ρε φίλε, και γίνεται αμέσω.
0: Ναι, okay. Τώρα, γιατί βρίζετε αυτούς που ψήφισαν το φίλε, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια αποθεώνατε το γενικό ελεκτή και το μόνο που δεν μας είπατε είναι ότι φάτσε τη μαγκούρα και άνοιξε το λέει μέσα στα και μπορούμε να πάμε να περπατήσει στην Αίγυπτο ή να μην πω ότι φάτσε και άνοιξε η δαλασσέ τσιρίνιας και να πάμε να περπατήσει πάνω σε άλλη χώρα. Πώς τον εγκατατροπώσατε, πώς τον εστίσατε μέσα στη γωνιά από τη μια στιγμή στην άλλη, είστε που να σας πάρει ευχή. Δύσκολα συλλαμβάνεται ο τρόπος σκέψης του Κυπριακού λαού, του σοβαρού και όριμου Κυπριακού λαού και εκλογικού κοινού. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ήταν σούπερ ήρωας πριν λίγα χρόνια ο Γενικός Ελεκτή, ρε φίλε.
1: Εννοείται, έτσι.
0: Δεν τον είχα εγώ ποτέ, αλλά στην ευρεία, ας πούμε, μάζα τον κούτου κόσμου, δεν τον είχαν ότι είναι ο Μωυσής.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και άμα τους έλεγε κάτι, έλεγες σου είσαι συστημικός, είσαι...
1: Ναι.
0: Και ψηφίσατε να που σας είμαι ο Αναστασιάδης και να που ξέρω εγώ σας θέλει το Αγγέλ ή ξέρω εγώ η ακροδεξή. Μα μιλάεις και δεν πλάντα μου ποιον εσείς, ρε. Και κάτι άλλο πιο σοβαρό θα έλεγα, αλλά το χασά. Επίσης, αναρωτήμαι... Τι επιδιώκει, τι πρόσδοκει ο ψηφοφόρος ενός βουλευτή που είναι 30 χρόνια στη Βουλή. Πες ότι εσύ ψήφισες ένα που είναι 30 χρόνια στη Βουλή, τι θα προσδοκούσε από αυτό.
1: Τι. Δεν μπορείς κάτι άλλο μου.
0: Τι, να μείνει μασέλα, πας στο ξύλο, να με το έδρανο. Ποιο είναι το πολιτική φιλοδοξία που έχεις. Ξαναλέω, να μείνει μασέλα, πας στο έδρανο. Τι θέλετε. Επίσης, στη Λεμεσό δεν έχω καταλάβει. Δεν θα το πω για Λεμεσό, γιατί θα μιλάγα στο τέλος, μες στην πόλη.
1: Επίσης, στη Λεμεσό,
0: ναι.
1: Έγινε και το σενάριο ότι έμεινε έξω υποψήφια βουλεύτρια, η οποία είχε σχεδόν 2.500 ψήφους.
0: Δηλαδή, είναι να ξέρω.
1: Ναι, ναι, γιατί μέσα στο...
0: Και στη Λευκοσία φαντάζομαι είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, γιατί μέσα στα διάφορα... δεύτερη κατανομή και τρίτη κατανομή που έγινα και η συγκεκριμένη μου είναι εκτός.
0: Άρα παίζει ρόλο η ανακατανομή, ας πούμε.
1: Παίζει, και μάλιστα υπήρχε σενάριο στο οποίο εάν το ΕΛΑΜ τα πήγαινε λίγο καλύτερα στη Λευκοσία, λίγο καλύτερα στη Λευκοσία, παρόλο που θα είχε περισσότερους ψήφους από το Δίκο, θα είχε μια έδρα πιο λίγη. Και θα την έπιανε το Αγγέλ, αν το ΕΛΑΜ είχε λίγους περισσότερους ψήφους στη Λευκοσία.
0: Εν τούτο έτυχε μου, εμένα μάγκη ευκιά μου, κομπάρ μου, εκράτω μου, λέω ρεγιά, εφά μου, λέω μου, ρεγιά, στο τόσο κεράσι μου πρωί μου πήγαμε έστω τη ρόβιτα, τύχε μου, εμένα τούτο. Αυτό που ανέλησες μου,
1: ναι, ναι.
0: Okay. Παγιά όμως, όχι τώρα που είμαι ωρίμος και ξέρω πώς θα ψηφίζω.
1: Πλέον, ναι.
0: Όπως και εσείς οι υπόλοιποι. Ρε μα τι διπλοπρόσωποι είσαστε οι υποκρίτες μου, γεια μου, φοητσάρικα τα πράγματα. Πραγματικά, πώς το λένε, κάτι ένα ζώο, ένα ερπετό, θυμήθηκα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δικέφαλα ερπετά, πώς το λένε. Ο Νικόλας έχει πει τον Αστάσια, έχει κατώ, έχει κάποιο τον Ισσίαν κάποτε, λέμε, κάθε χρονιά η χρονιά μας, έξι καλά πρωτάθλημα, ευτυχώς που δεν ήρθε κανένας επενδυτής εχθές να δει την αλήθεια κύριε Καραπατάκη, που ήσουν, δεν μπορείς να βλέπεις γεμάτο γήπεδο και τρόπαια, αναρωτείται 910 και αντιπαραθέτει μάλλον το μπασκετικό πρωτάθλημα της ΑΕΚ σε σχέση με τη μόνιμη δεύτερη ή τρίτη θέση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Καλά, σήμερα θα τον μάθετε, λέει, μέσα στα γενικά δικτύα έτοιμη να τα βάλουν με όλους. Τριών των αποφάσεων κρύβεται μέσα στα πετσά του, λέει ένας εδώ, και είναι η δική του πολιτική ανάλυση.
1: Ο 362 ρωτάτε γιατί είχαμε εκλογές. Και αν είχαμε.
2: Γεια σα, είμαι ο Πάτροκο από τα Ακάκιν και ψήφισα Λίφη Δίαν. Κλειστό ο Κάστονα, ο Μπάμπικα, ο Καμίσκι, ο Λαίφη και ο Κούτσα, όπω το 220. Μα είπε το όνομα σου, αλλά δεν είπε μα ότι. Θα πω κάποια κουβέντα, θα τη συγκρατούμε. Έλα, με ο Κουλέ, χαιρέτησα στα βαφτίσια του Μακαρίου. Όντω ρε, εσύ, α πούμε. Μα διαιτή τα κριτήρια σα, διαιτή. Αναρωτιέμαι, δηλαδή, σπάσατε μαζί.
1: Είναι ο παλαιότερος της Βουλής. Επίσης, να ξέρεις ότι αν απουσιάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Είναι αντικαταστάτης.
1: Απουσιάζει από τη...
2: Αυτό ξέρω που μικρή, εγώ ξέρω. Ναι.
1: Τι ξέρεις.
2: Ότι είναι αντικαταστάτης του.
1: Ο πρόεδρος της Βουλής.
2: Ναι.
1: Αν λείπει όμως ο πρόεδρος της Βουλής.
2: Ναι. Μπαίνει ο πρόεδρος της Ομόνιας.
1: Ο γυριότερος σε ηλικία.
2: Α, ο γυριότερος. Για να κάνει σοφία να του το πούμε, ναι.
1: Στην προκειμένη.
2: Ο Νέστορα, αυτό λέμε.
1: Κυρίως Κουλίας, όπως έγινε ξανά πριν. Πριν...
2: Οι Έλληνες την τρίχαν τον Νέστορα, εμείς έχουμε τον Κουλία. Εντάξει.
1: Πριν 2-3 χρόνια, αν είσαι ξανά γεμπό, έλειπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Μα και... κάτι θέλει να κάνει που μόνος του, νομίζω. Ε. Μα δίκαιο του, δεν είναι. Εγώ το ίδιο θα έκανα κιόλας εγώ, δεν είναι. Ο παππούς του Σάρας ήταν από τους Αγίους 40, έφυγε στον πόλεμο μετανάστης και πήγε στη Λιθουανία. Εξού και το Σάρας από το Ιγής. Σοβαρά κύριε.
1: Δεν ήξερα ότι.
2: Πάτε καλά κύριε.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
2: Εγώ ψήφισα Τσάβη Ρόκα γιατί είμαι χαρούμενος με τα δεκτενόμενα και θέλω να λέγει ένα σύντο. Γυρίσε ένα παππούν μου το Σιπέτ γιατί του είπα πως δεν είναι ψήφισα Αγγέλ. Πώς να πάει μπροστά, μα έχει νέους με τον ίδιο νουλί, ένα σύντο. Όχι, ρε, γυριότερο σε ηλικία, γυριότερο σε θητείες, μα.
1: Σε θητείες.
2: Μάλλον okay. Σε θητείες δεν, έχει, δεν είναι ηλικία κόρη η Μάγκη τώρα. Δεν είναι. Τι είναι ο γέρο ποντικός, ας πούμε, ο σοφός που θα δώσει το φως του, ας πούμε, δεν πάει έτσι. Μέσα στον κήπο του Αρχάγγελου υπάρχει ένα σπασμένο. Αποχετευτικό λέει, κηρύζει το αποδευτικό. Μήπως αυτό εννοεί ο Φωτίου, λέει ένα εδώ φίλο που προσπαθεί και αυτό να δώσει δική του ερμηνεία για τα λεγόμενα του πρόεδρου τη εταιρεία. Ήταν που έλειπε τον Νικούιν και η Ανίτα και μάζε του να κάνει πραξικόπημα ανοκουλία να μπει στο προεδρικό. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Και νομίζω ότι ανησυχήσατε. Και ανησυχήσαμε μαζί σα δηλαδή ότι θα γινόταν αυτό. Ο αρχαιότερο, όχι ο γυριότερο, νομίζω να το κλείσουμε εδώ.
1: Εντάξει, αρχαιότερο.
2: Να το κλείσουμε εδώ ότι δεν είναι θέμα ηλικία μάλλον. Τα αφήνουμε. Αλλά πάλι αυτό είναι όμω. Είτε ο γεραιότερο, είτε ο.
1: Ναι, ενώ ο κύριο Κουλία θα ήταν την τελευταία φορά.
2: Εν τω μεταξύ, ακούω τον Μάκη να μιλάει και σαν να μιλάει με βαθμού που έχουν οι ομάδε μα στην Ευρώπη για δυνατού και αδυνάτου και πρέπει να σωστά το λε. Έχει λίγο ταυτιστεί ο Μάκη. Εν τω μεταξύ, μια και μα έδωσε την πάσα ο φίλο 755, κοίταξα το άρθρο, το ρεπορτάζ που έβαλε. Στο 24 Sports.
1: Για τους αδύνατους.
2: Και αν ήμουν απολωνίστας, δεν ξέρω αν θέλω να κερδίσω κυπέλλο. Τρόπος του λέγει με ένα, αλλά.
1: Εντάξει.
2: Τι εντάξει. Αφού οι ομάδες είναι όπως το συνειρμό μαζί με το εκλογικό σύστημα.
1: Ρε. Ναι.
2: Δηλαδή, άμα γλιτώσω από την Μπενφίκα, να δω κοπά στην.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στον τρίτο. Ακόμα και αποκλειστό, θα πω στον τρίτο προκριματικό του.
2: Πού το έχεις,
1: conference, θα πάω στον τρίο προκριματικό του conference και εκεί θα είμαι με τη βαθμολογία της ισχυρότερης ομάδας, άρα...
2: Εντάξει ρε Μάκη, πάλι τι τσίρος είσαι νομίζω, σε μια χώρα που...
1: Άρα που τσάμε υπάρχει...
2: Πέρσι δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ποιος έπεσε με η ΝΑΕΚ, ο Άρης. Δηλαδή και οι ομάδες του conference σε εκείνη τη φάση...
1: Ναι.
2: Η ισχυρή του conference.
1: Υπάρχουν.
2: Υπάρχουν ναι. Μανίτσα. Μα αν εδώ κάνω και εκατομμύρια οκβίτα για να πάω ομάδα και μην κάνω. Έγινε έτσι γατάς να μου να κάνω, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Κάμνη Σάικ, λέει ο Κουλίας. Σε το λέω, σε τα δύο. Είναι μικρός ακόμη. Τρεις παραδοχές, σημεία και τέρατα στη συνέντευξη του Χάρη που μείναν ασχολίαστα, αν είναι δυνατόν. Από τους πορτοκαλί podcasters. Πρώτον, από το 39 στο 54. Δεύτερον, η δημοσιογραφική διάσκεψη τότε που παρουσίασαν επενδυτές ήταν ψέμα. Και τρίτο, από παντού του Αλέξη. Κάπως έτσι λέει ο 613, ο οποίος δεν κάνει υπομονή. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, αμάν δηλαδή μερικοί από εσάς. Θα τα πούμε. Τα έχουμε εδώ για να συζητήσουμε. Αν και σήμερα προέκυψε ο πρόεδρος της αόρθωσης.
1: Σωστά, ναι. Σωστά.
2: Το αναλύουμε το θέμα, το έχουμε υπομελέτη. Επιτρέψτε μας να καθυστερήσουμε.

0: λίγο. Θα τα πούμε για την όρθωση μάλλον αύριο. Γιατί καλά καλά δεν έχουμε κάνει την ανάλυση που τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Φωτίου το Σάββατο τη νύχτα. Είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν ένα λάθος. Ήταν λάθος το χρονικό σημείο που επιλέγει, αλλά εντάξει, δεν. Αν ήμουν στη θέση του κύριου Ζαχαρία, θα σας έλεγα ότι αυτός που εκτελεί τώρα χρέη Προέδρου θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας τα επόμενα 20 χρόνια και θα το υπεγράφω. Τι?
1: Θα σας έλεγα ότι αυτός που εκτελεί τώρα χρέη
0: Προέδρου. Κατάλαβες όμως τι έγινε, τι σου έλεγα νωρίτερα για τον Απολλώνα.
1: Πρώτο κείμενο. Ναι, αλλά να σου εξηγήσω λίγο, ρε. Ναι. Να σου εξηγήσω λίγο τι.
0: Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα, Κυριακίδη.
1: Ναι. Σε εξηγήσω ότι γλιτώνεις όμως. Ναι. Εντάξει. Εάν πάει κατευθείαν στο conference, τότε στον τρίτο προκριματικό του conference. Ναι. Εντάξει.
0: Ως αδύναμος.
1: Το πιο πιθανό.
0: Ως αδύναμος.
1: Το πιο πιθανό είναι να είσαι αδύναμος. 50-50, αλλά θα είσαι αν είσαι στους αδύναμους.
0: Μιλάμε για τον Απόλλωνα, όχι για την Πάφο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: η Πάφο είναι ισχυρή, οπότε και ας συμβεί.
1: Είμαι ο Απόλλωνας και δεν πιάνω το κύπελλο. Εντάξει. Ξεκινώ από το δεύτερο προκριματικό του conference. Τσαμέ. Μάλλον θα μπω στους ισχυρούς. Mm-hmm. Εντάξει. Και αφού μπω εκεί στους ισχυρούς, σημαίνει ότι στον επόμενο γύρο, στον τρίτο, θα είμαι στους αδύναμους. Εντάξει. Και θα έχω ομάδες όπως Πράγα, Άγιαξ, Κοπεχάγη, Παναθηναϊκός,
0: Κρακόφ,
1: Παρτιζάν. Περίμενε. Mm-hmm. Όλες αυτές που σου λέω είναι στο σενάριο που είμαι από Απόλλωνα και δεν πιάνω το κύπελλο. Και είμαι στον τρίτο προκριματικό του conference. Ναι. Στο σενάριο που είμαι από Απόλλωνας, πιάνω το κύπελλο, το πέφτω με την Μπενφίκα και αποκλείομαι.
0: Ναι, πάω στον τρίτο προκριματικό.
1: Ως ισχυρός.
0: Α, πάει αυτομάτως ως ισχυρός.
1: Γιατί έχω τη βαθμολογία της Μπενφίκα.
0: Α, okay.
1: Έχω καβάντσα τη βαθμολογία
0: στον της. Στον τέταρτο προκριματικό.
1: Όχι, στα play-off.
0: Πας με η βαθμολογία που είσαι.
1: Ανάλογα με πάλι με ποιο θα κληρωθεί στον τρίτο.
0: Εάν προκριθώ, ας πούμε, εάν πάω στον Ιωάννη, παίξω με τον Παναθηναϊκό.
1: Θα είσαι στους ισχυρούς, δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, θα είσαι στα play-off ως αδύναμος.
0: Αυτό λέω ότι το εγχείρημα του Απόλλωνα να μπει στη Λίγκα, στη Link Face,
1: ναι.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγκρίμα όμως, ρε Μακή, γιατί ξαναλέω, άμα είναι πια εγώ 2 εκατομμύρια του Κβίτα. Για να κάνουμε έναν προϋπολογισμό, ας πούμε, ξέρεις, Conference Link, Europa Link.
1: Ναι.
0: Πού να παραστάθω.
1: Μπορεί να ευνοήσει λίγο, πάντα υπάρχουν ομάδες.
0: Ναι, όντως μπορεί να ευνοήσει, αλλά αν μας πεις, ξαναλέω, τους αντιπάλους που έχει από να αντιμετωπίσει ως τροπεούχος.
1: Ναι. Ως κυπελούχος, οι ομάδες που θα έχει θα είναι Μπενφίκα, Μίτιλαντ, Άντερλεχτ, ΠΑΟΚ, Βικτόρια Πλισέν, Φερετσβάρος, Καραμπάχ, Σέριφ Τιρασπόλ και ένας εκ των Μακάμπι Τελαβίβ ή Δυναμό Κιέβου.
0: Άρα πάω Τίτσιρος στην Αγκαθοχώρα.
1: Ξυπόλυτος στην Αγκαθοχώρα.
0: Ξυπόλυτος. Επιστεύω σε πολύ λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα.

0: στο louishotels.com. Here I belong.
1: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
2: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
1: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
2: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Η φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
9: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
10: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
9: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
11: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
12: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
13: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
14: Στηρίζει η Little Κύπρου.
13: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ζούμε στο έτος 26, άμα δεν το ξέρεις αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Και είσαι συνορισμένος με τον Sport FM 95, ακούγοντας τη μοναδική εκπομπή που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Λέγεται Mappe Show εκπομπή και έχεις τα μικρόφωνα, είσαι το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα κουστάρεις και άμα θες, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσει απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσει τη φαντασία αλλωνών μας.
1: Ενώ ταυτόχρονα, στέλνοντας την ένδειξη CU Sharp, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 2950, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive και αρκετά ακόμη. Να πω ότι η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι μεταξύ 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Το δώρο και το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχάσα είναι αξίας 1.600 ευρώ. Που μου είπες ότι πρέπει να ξεκινώ πάντα.
0: Μπρόστο. Πόσο είναι?
1: 1.600.
0: Βάλε και λίγο παραπάνω. Βάλε 1.600 με 1.700 λες. Κάπου για μέ.
1: Μπες να οστρεύσεις δύο.
0: Πετάσεις εδώ κάπου για μέ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι στο 29 τη Δευτέρα έπρεπε να μπει αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο Δευτέρα στο τραγούδι και έχει ζήκει ο κ. Ξαβούσα 13 παρεπτόντως.
1: Τι Δευτέρα θα μπει τραγούδι.
0: Συμφωνούμε, αλλά σε αυτό... Συγγνώμη.
1: Τη Δευτέρα θα μπει τραγούδι.
0: Τη Δευτέρα είναι του κατακλυσμού. Ναι. Ο κατακλυσμός, Μάγκη, εντός μου πηδούμε νερό στο άλλο, σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι και της αναλήψεως, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το ξέρεις.
1: Είναι η...
0: Ποιο?
1: Η μέρα...
0: Βάφτισης του Χριστού.
1: Άντε τώρα,
0: Μαναία μου, ρε παιδιά, ρε παιδιά, με πράγματα που πρέπει να... Δηλαδή, ούτε σε... Αφιερωμένο στον. Μα έχει κουράσει ρε φίλε, DPG ρε φίλε. Πραγματικά έχει κουραστεί.
1: Η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι είναι το Αγίου Πνεύματος?
1: Η μέρα του Αγίου
0: Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι της ανάληψεως. Ή είναι της ανάληψεως.
1: Όχι, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τι γιορτάζουμε για το Αγίου Πνεύμα? Μεγάλη χάρη του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι.
1: Ναι.
0: Γίνεται σήμερα να μιλήσουμε για το Χασκάσι, λέει ο 737 κάτι στο φκιολίντο. Τη αναλήψεω λογικά θα πάμε στην τραπέζα, λέει ένα Σαμί.
1: Και το τριμήνο ξεκινά από ψυχοσάββατο.
0: Ποιο είναι το ψυχοσάββατο, τούτο που έρχεται.
1: Έτσι, αλήθεια.
0: Με ψυχοπέμπτη το λέει, ψυχοπαρασκευή και πάει λέγοντα, ναι. Αφού παθαίνουν γκράμπε στα στομάτια μα, ποιον, ναι.
1: Και καταλήγει στη Δευτέρα, όπου γίνεται το ρήξη του Σταυρού. Που μπαίνεις, που πηδούν στο νερό για να
0: πιάνουν το σταυρό. Σε παρέταζε και χάσεις το δίκαιο. Παρέταζε και ό,τι θέλω. Παρέτα.
1: Τι?
0: Ο σταυρός πέτασε στον Σαντιοφάνια.
1: Ού, ναι. Δεν μπορεί άλλο.
0: Δεν πετάξει στο σταυρό τώρα, μου αβουτίζουν 400.000 πράγματα στη θάλασσα μου.
1: Δεν αυτό το AI του Google είναι
0: καλό. Αφού σας λέω, σταματήστε με τα AI. Πρέπει να τσακάρετε, ας πούμε. Φτάνει με τις... θα σας πούμε για τα ΠΟΕΛΞΗ, τα ξέρει ο Μάκης όλα εδώ, τα έχουμε ας πούμε. Κατέβει το Άγιο Πνεύμα και φώτισε τους ούλους εκ του τσίρου στη Σκόπλη 700. Σήμερα, χθες, είχαμε αναδείξει το θέμα και παρελθόντως εγώ είχα γράψει για την Κυριακάτικη, για την καθημερινή, την προηγούμενη Κυριακή, άρα είχα το γράψει για 2 μάες. Αλλά, όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω, πρέπει να το ξαναπώ μια αρχή. Εχθές φωνάζαμε, μαχούμασταν, βρέμοντας συνέντευξη τύπου και όλα αυτά. Μετά σκέφτηκα ότι τσακωνόμασταν, θα γίνω τελικός 28-29.
1: Ναι, ενώ θυμάσαι.
0: Τσακωνόσαν και για τούτο.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ναι, αλλά το κείμενο που έπρεπε να γραφτεί δεν είναι το φιάσκο ή το
1: κάζο.
0: Το κάζο, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει εδώ το πού σου νεύκο που πάει. Ταιριάζει πολύ περισσότερο. Ναι. Δεν ήξερε καν. Έκαναν, ορίσαν το για τις 28 την Πέμπτη, σωστά.
1: Ναι.
0: Και δεν είσαι ένα πολύ να τσιμπάφω και παρεμβαίνεις όχι την Πέμπτη για να βουράτε εσείς να πίνετε στο Champions League. Έτσι, γιατί ήταν και η δικαιολογία.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε Παρασκευή. Και μάλλον τούτη έχοντας την ώρα σας και για, είπα ζηνό και έκαμε την Παρασκευή όπως το λέτε. Άρα, με λίγα λόγια, πώς να σου το πω, είναι που ζωνευκό που πάει, σαν
1: ξεκίνησε εντελώς λαθασμένα από την αρχή, οποιοςδήποτε καυκάς για τον τελικό κυπέλλο.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Εντελώς λαθασμένα.
0: Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, εάν μπορεί κανείς και ο πιο άσχετος να καταλάβει και να διαπιστώσει ότι είπαν... Είπαν τους πω Γενάρη του 25 ρε φίλε. Εντάξει, και τι σκέφτηκα πάλι, το έβλεπα σήμερα για να επαναβεβαιωθώ. Ο κύριος Λετζής είπε ότι δεν του πήραμε τόσο σοβαρά υπόψη. Μα μπορεί να μείνουν, αφού καλείσαι κάποιος που θέλει να πάεις, σωστά. Και δεν μου κάνει ρε μαγί, καλείσαι κάποιος που θέλει να πάεις, αλλά να πάεις, δεν μου κάνεις. Πάλι στο πάσο ψυγείο, ναι.
1: Ναι.
0: Πού να το που κάτω από τα σημειώσεις σου, πάεις όλα. Πρέπει να πάεις. Σωστά.
1: Πρέπει.
0: Έστειλε σου την εγκύκλιο η FIFA για την UEFA. Η FIFA για το Μουντιάλ. Πού την έβαλατε, ρε. Πού την είχατε, ας πούμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ήταν πάνω στο ψυγείο και όχι κάπου μέσα στο γραφείο. Κατάλαβες.
0: Εντάξει, είναι η FIFA που το στείλε, κατάλαβες. Με η Λέλα το στείλε.

0: Σπαρούλα. Με ήθηκε μου η Σπυρούλα, σωστά.
1: Όχι, έστειλε.
0: Σωστά, είναι η Φίβα που το στείλε. Τα ωραία.
1: Ναι, αλλά είπα, μετά η συζήτηση, Πέμπτη 28 ή Παρασκευή 29.
0: Σωστά. Εντάξει, ξανά αφήναμε τον Λόιζ. Είσαι να μας πει ότι μπελάς που κάνει η Φίβα. Ξέρεις το. Αν τον αφήνω ακόμα λίγο, θα είναι πάντα πως είσαι μπελάς που κάνει
1: η Φίβα. Μα το ότι... αν είναι αλλούς εγκατέθηκε, να είσαι και δίκαιο με τι... Αν το ελαλούς είναι... Έρχεται να το συμπληρώσει ότι ρε παιδί μου αυξάνει, τι έκαμε το παγκόσμιο. Με τόσες ομάδες, αύξησε μας τις ημέρες.
0: Οκ, να κάνουμε ο Μουντιάλ. Οκ, είναι ο Γκάμις και Ραφίβα, δέχομαι ο Γκάμις, εντάξει. Αλλά περίμενε ρε Σιμαγγέ, να κάνεις αγάπη, να παντρευτείς μου καλό.
1: Τι που είχαμε ένα συνάδελφο αιρετικό που θέλει να με ξαγίνει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Οκ, έτσι να είναι μαζί του. Ο Κότσιος δεν θέλει ο Μουντιάλ, ούτε εγώ. Περίμενε, να μαντρευτείς, οκ. Δέχομαι να μαντρευτείς, η ώρα η Γαλλία, η Βιονοθός Παρτονά μου λέμε σωστά. Ένα μεγαλές και ο χρόνια πριν, κουμπάρε. Έφτα με καλές και ο πάρε. Έλα ρε, FIFA του είπε μας τρεις μήνες πριν, κύριε, να γάω Μουντιάλ.
1: Τρεις μήνες πριν όμως.
0: Ακριβώς. Κύριε, να γάω Μουντιάλ, έσαι τελείον τον νου σας. Έσαι τελείον τον νου σας. Γάμο, τι ζούμε ρε, εσύ, ας πούμε, τι ζούμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Έχει πλάκα, παιδιά, έχει πλάκα. Επίσης, αστείο, είναι, άμα το επεξεργαστείτε μες στο νου, πάλι είναι αστείο. Το γεγονός ότι φέτος να κάτσουν να εξετάσουν σοβαρά ότι ο τελικός εμπρέα γίνεται 30 ο Μαΐ. Ξέρω εγώ, φέτος το σκεφτήκαμε λέει σοβαρά. Και θα το συζητήσουμε.
1: Η πρώτη χρονιά.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται ως πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, έτσι. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ήταν brief keyword που το αγράφαμε. Brief keyword, δεν ξέρω, ας πούμε τώρα. Να ενημερώσουμε ότι την κόπο ότι ο 2030 έχει μουντιάλ, λέω κάτω. Ήταν και τον ευχαριστούμε. Εσύ πρέπει να τιμηθείς για την προσφορά σου στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο, κύριε Κατώνη.
1: Πού γίνεται το 2030?
0: Νομίζω Μαρόκο, Ισπανία και το συναφή.
1: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Μπορεί ο ταξίδι είναι το πάντως. Εν τω μεταξύ, εστίραν τους τσίο, ο Γιούρος έφτει και ο χρόνια, αλλά πάλι θα τα είχουν. Είναι αβίστευτα πράγματα, ρε. Άλλο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Ο κύριος Λεζής τι είπε, ας πούμε. Ποια ήταν η τακτική της Κύπρου. Τι.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Τα σούπερ δρομές.
1: 8 του Ιούνιου.
0: 8 του Ιούνιου να κάνουμε εμείς τον τελικό 30 ο Μάης και να κάνουμε αίτηση έτοιμα και ο Μάης να κάνουμε 29.
1: Τι 8 του Ιούνιου, πού να πάρουμε 8 του Ιούνιου.
0: Περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Επίσης είναι πάρα πολύ αστείο και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι ότι φαίνεται ότι σε άλλες ομοσπονδίες και σε άλλες χώρες, και πρέπει να το λάβω υπόψη τούτο, δεν πολύ λειτουργά τον που λέμε κάμα χατήρι. Προσπαθήσαμε, λέει, με προσωπικά χατήρια. Με προσωπικά χατήρια, δηλαδή. Μάλλον έπιανε τον αντίστοιχο πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Κροατίας. Σωστά. Mm-hmm. Και του περίπου παρέ, έτσι και έτσι. Μην μου γάμισε τη λέξη. Μην μου γάμισε. Λαμογιά, ας πούμε. Έτσι ο νους. Ή έπιασε, ξέρω εγώ, τη Σουηδία. Τον κύριο Χάρουνσον, ας πούμε, γιατί είπε. Mm-hmm. Έτσι και έτσι. Μην μου γάμισε πελάρα. Ενώ μεταξύ ο Σέμα πήγε μέσα στο αεροπλάνο και έφυγε. Που είχε χαρά του. Σωστά. Ο Σούνιτς τον βλέπεις. Ότι του Σούνιτς να το πει να πάει προετοιμασία μια εθνική. Με στα Τσαντίρκα να πάει. Δεν πολεμιστεί στη Βοσνία, φαίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Τι είναι να πει, ας πούμε, τη Παφού. Θεία Παφού, όχι να μείνω, να μην κάνω τελικό. Και να χάσω την προετοιμασία μου με τη Βοσνία. Που παρεξόντως για τη Βοσνία το Μουντιάλ. Ενώ ότι για εμάς ο κατακλυμμένος η Δευτέρα. Κάτι πε.
1: Για τη Λέρναγα ο κατακλυμμένο.
0: Ναι, σωστά. Σοβαριστείτε λίγο ρε κομπάτι. Στον τελικό του Champions League θα πάνε. Μα υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στους κανονισμούς της FIFA για το Μουντιάλ. Την οποία διάταξη φαίνεται να μην γνώριζαν και πολλοί για τις Ομοσπονδίες. Στην παράγραφο σελίδα 40 που λέει ότι κύριοι 25 ο Μάη πράτε γιώσετε να έρθουν οι παίκτες, στην αμέσως από κάτω μιλάει για αυτές τις εξαιρέσεις που έχει να κάνει με τους τελικούς των διασυλλογικών διοργανώσεων ανά τη Ομοσπονδία στην Κύπρο, στην πλανήτη.
1: Στον πλανήτη.
0: Ναι. Το γράφει η FIFA. Που να τους πάρει ευτυχικά, τι σκεφτήκαν τους γίνει.
1: είμαστε. Αν ήταν η ΑΕΛ στον τελικό, δεν θα ήταν ο Τσιό.
0: Θα μου πιάει δηλαδή. Βάστε ρε ένα reminder το Γενάρη του 27, θυμηθούμε όλοι για την εγκύκλιο μου να θυμηθούμε. Έχει δίκιο ο άλλος εξύπνος εδώ και τον ευχαριστώ.
1: Όχι, χαίρομαι που θα πουν λάθρα μυαλά. Λογικά για το Euro, εντάξει, του 28 θα πρέπει να έρθει ο Γενάρη του 27 η ειδοποίηση. Ένα μισή χρόνο μπρι.
0: Ναι, ένα μισή χρόνο μπρι. Εν τω μεταξύ είμαστε μια τρύπα με μια τελεία πάνω στο χάρτη και έχουμε και μέλος της εκτελεστικής μες στη FIFA. Εντάξει, θα πεις τώρα ο Κούκος, θα έλεγα, ο Κούμας έχει κι άλλες, έχει άλλα, ας πούμε, ζόρια να τραβά. Να θυμηθεί, απ' εδώ, Αθούλη, έχει λίγο τον νου σου, ας πούμε. Μα να που μιλάτε, γιατί έτσι ακονόσαν και για πολύ καιρό. Το 28-29 του Μάη.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε, ανακοινώθηκε, πότε ανακοινώθηκε, νομίζω, τελικός για Κύπρο. Πότε ανακοινώσει η ΚΟΠ?
1: Στις 4 του Μάη.
0: Όχι, 3. 28 του Απρίλη.
1: Α,
0: ναι. 28 του Απρίλη είπε θα κάνουμε τον τελικό 28 του Μάη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και έκανα το έτοιμα νεό, και διαφοροποιήθηκε και πήγε 29.
1: Ναι.
0: Άρα, που 28 του Απρίλη, επειδή 4 του Μάη, εφτάσαμε 20 του Μάη που βγήκε και αυτή η είδηση και δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο που του ζούλου, που κάνουν ταξίδια, που διηγούν το ποδόσφαιρο, που έως πάντων λαμβάνουν κάτι τη που ποδοσφαιρού, σωστά. Ασύστε, ούτε και εμεί το σκεφτήκαμε. Δηλαδή, και ένα από εμά, εντάξει, όπω εμεί πολύ ασχολούμαστε, αλλά ένα που ασχολείται σοβαρά δεν θα το είχε θέσει σαν προβληματισμό. Εμεί αυτό που θυμηθήκαμε και το έχουμε πει, έσπαζε το πληκτρολόγιο γράφοντα το συνέχεια, είναι ότι κύριε, φύγετε τον τελικό που το τέλει του Μάη και πάρτε τον κάπου αλλού.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται.
0: Κράμπες, ρε.
1: Είναι η πρώτη φορά που. Που έρχεται τόσο νωρίς η αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών, έχω την αίσθηση. Δηλαδή συνήθως ήταν 28-29.
0: Ένα σημασία έχει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ρε, αφού πριν 2 χρόνια τσακωνούμαστε για συμβολέα των παιχτών.
1: Ναι,
0: που είσαι
1: ναι.
0: Να πάμε παίξουν τελικό χωρίς το συμβολέο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μην ξεχνάει τον Μακρύν του Σιού που Βουδαπέστη για το Euro 28 και βάλει την κολλούα του 28 στο Σιού. Εντάξει, δεν είναι να κάνουμε, φέρε και γάλα τη νύχτα. Ηρεμήστε μερικοί, θέλω να σου πω τι έγινε και βάλαμε τον τελικό 29 του Μάη. Είπα είναι εντάξει ρε. Τι, δεν το κατάλαβα. Θέλεις να σου πω. Τι είναι.
1: Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έτσι άργησε κάπως. Αλλά τώρα πω σκέφτομαι.
0: Τι εννοείς δεν είμαστε η μόνη χώρα.
1: Όχι, τώρα που το σκέφτομαι, είμαστε οι μόνοι.
0: Οι Άγγλοι έπαιξαν 120 μάτς και τελειώσα.
1: Είμαστε οι μόνοι, γιατί προχτές έπαιξαν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί έπαιξαν προχτές τον τελικό του.
0: Μάλλον έσκευασαν κάποιος στην προκήρυξη.
1: Ναι, και βιαστήκα για...
0: Ένας, ας πούμε, ο Τζακ Ραμπίν, έκατσε έσκευασαν τώρα. Ήσουν τόσο άλλη στην Γάζα, δεν έμεινε και τίποτε. Πάθηκαν μια διάταξη. Σωστά. Εμείς τι κάναμε εδώ.
1: Βλέποντας που ευρωπαϊκές χώρες που ακόμη δεν έχουν παίξει τον τελικό, είμαστε εμείς και το Λουξεμβούργο.
0: Εμείς γιατί είμαστε, εντός το θέμα ρε φίλε, κατάλαβε. Εμείς γιατί είμαστε. Γιατί πρέπει να το πάμε 29-28 του Μαΐου να δούμε τον τελικό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλές χώρες εκτός Ευρώπης.
0: Περίμενε ρε Σιμάκη να σε ρωτήσω κάτι. Οι Άγγλοι πόσα μάτς παίζουν, 38. Περίμενε, 38.
1: Εννοείς μέσα στη χρονιά,
0: 38 είναι το πράθυλμα.
1: Ναι.
0: Okay. Και να μην πούμε ότι περισσότερες των ομάδων τους παίζουν και 100 παιχνίδια στην Ευρώπη. Και να μην πούμε ότι δεν θα βάλω τις εθνικές. Και τα FA Cup και τα League Cup
1: παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Είναι το συνέχιο σαν τζινίδι εμείς έχουμε μάστερ, ας πούμε. Σε τούτα ούλα, γιατί είναι ο Κίγκης και θέλει να γίνει ο Μάτζα 14, δεν το μάξει, ξέρω. Οι Κίγκης, ας πούμε, θέλει να γίνει ο Μάτζα 14. Κάμε τις 12, ρε. Να αναβαθμιστεί ο προϊόν σου, ας πούμε.
1: 60 παιχνίδια εσύ, τι φέτος.
0: Εδώ και είναι 60 παιχνίδια και όπως πάστηκε, και εμείς μαχούμαστε ακόμα, ρε. Υπολογίζαμε τελικό, ήταν να πάει το παράδειγμα με την Αραδίπου, λέει ένας εδώ.
1: Εντάξει, ήταν η εκλογή. Αλλά δεν μπορεί.
0: Μα ρε φίλε, μα
1: και τις εκλογές ξέραμε.
0: Αδικολογήσου
1: τώρα. Ξέραμε τις εκλογές.
0: Α, ιστασία. Ξέραμε, ευκήγε το πρώτο. Την εγκύκλιο της εκλογής ευκήγε. Και άκουσα χρόνια πριν.
1: Μόνο στιγμό που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι κοινό μαζί με όλο Λουξεμβούργο, λέει ο 026.
0: Εν τω μεταξύ, πέραν τη πλάκα, γιατί είναι και κάποια πράγματα πολύ σοβαρά, για σκεφτείτε, α πούμε, τον πρόεδρο. Και εντάξει, ο Απόλυνα υψηλοκλήτωσε. Γιατί έπιανε τον Γκάρι Ροντρίγκε, πα στο πράσινο ακροτήρι, να μην του πετυχαίνει, α περιμένετε με. Να πω εξωτερικό λίγο. Αλλά για σκεφτείτε, α πούμε, ω απίντο που δεν θα γίνει το Σούνιτ.
1: Το πράσινο ακροτήρι πάει σε στυλ Ελλάδα.
0: Ναι, ο Μάριος. Γεια σου, Ελλάδα, Μάριο Τόκα.
1: Όχι, ρε, 4-4-2, α πούμε. Ναι, πάμε, ξέρω, αυτό σου. Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά, ας πούμε, για εντάξει, εγώ επιμένω σε αυτό το σενάριο να ήταν τελικός από ελομονία. Και να είσαι η Ομόνια να μείνει σε μουντιαλικό, να είσαι από ελ τρεις. Ή το αντίθετο. Να είσαι η Ομόνια τρεις μουντιαλικού, και να μείνει από ελ.
1: Εντάξει,
0: δεν θα γίνει το μάτσο. Είσαι ένα παιχτό Σεπτέμβρη.
1: Θα ήταν οι ακροαματιώτες στο Θεό.
0: Ναι, είσαι να κάνει πολύ δουλειά, αν αρέσει. Και αναρωτιέμαι, και αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω. Και ίσως απαντηθεί μετά τον τελικό. Οι παφίτες θα το καταπιούν έτσι, το έχουν έρει, έργο μπαρέ. Δεν θέλω να τα σκεφτώ αν ήταν η ΑΕΛ, δεν θέλω να σκεφτώ αν ήταν του Κίρση, έκαναν του έτσι, για του Αποέλ, για δεν θέλω να τα σκεφτώ. Άστε, ο καθένα θα σκεφτεί όπως θέλει. Οι παφίτες το καταπιούν έτσι. Και άντε πες ότι κέρδισαν τον τελικό, να άντε
1: καταπιούν το σίγουρο του διαβόλου. Δηλαδή, αν έρθεις να μου πεις και ξεκινήσεις. Και σου πω, παραδέχομαι, έκανα λάθος σαν ομοσπονδία. Αλλά οφείλεις να συμμεριστείς και εσύ μερίδιον του λάθος, γιατί ήταν και ο δικός σου εκπρόσωπος, δάβε. Αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Ναι, έθεσε ένα πολύ ωραίο θέμα. Άρα, πάμε στο επόμενο βήμα. Εμβαθύνουμε τώρα. Ποιανού ήταν η ευθύνη να ενημερωθούν οι ομάδες? Η ΚΟΠ. Ερώτημα, ποιανού? Γιατί να σας πω κάτι, γιατί τον προσπαθώ να γράψω μια Κυριακή. Ο Κουτσοκούμνης, ο Μακαρίτης, έστησε έναν καφενέ. Έτσι, τον εσυντήρησε ο Κούμας για χρόνια. Εν και περιμένουμε που τη μια μέρα στην άλλη ο Χάρης ο Λοϊζίδη να εγκάνει ο Ντένι Απόλ την ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά πρέπει να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία. Και τι λέει, και τι εννοώ. Πέ ένα συγγνώμη, απολογήθου.
1: Και βρε που ευθύνεται για
0: το μέλλον. Και βρε εκείνον που ευθύνεται να του πει, φίλε μου, και okay, αρισκεί μου, πάνε, πένε στο καπέλο τη θωρή. Και α σε παραδεχτώ. Δεν σου είπα εγώ τώρα ότι πιάμε το που ξαναλέω που το μαγαρίνο τον κουτσοκόμουν την πονκούμα, την να το λέει έτσι να
1: πάτε. Μέσα στη μια.
0: Να πάτε κουμπιάζει, να μα στέλνουν λίγα τιμή, και ξέρω όλοι μα καρέκλε. Το καταλαβαίνω. Α δίκαι σωστή. Αλλά απολογή σου, καχύ, τέλο πάντων, και βρε και ποιο είναι ο υπέτειο σε αυτήν την κατάσταση. Είναι ο Αθούλης, φίλε μου. Ποιος μου κάνει ένα εγκύκλιο.
1: Σε ποιον πάει εγκύκλιο, σαν
0: μου. Ναι, έλα, ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Να τη βρούμε, να την απαντήσουμε. Μα σαν break, να την απαντήσουμε. Στο πέλε, σαν break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τη σκάλπη στα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09€. Και κόλλα Zero, 6 επί 500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ωραίοι προϋποθέσεις.
8: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
4: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
3: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
4: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
3: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, με τόσες κομματάρες που επιστρέψαμε και ακούτε τον Sport FM 95 και τους Mappy Show στο 2950, άμα γουστάρετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι στο 2950 με την ενδείξη C-U-Sharp, όνομα, επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξί, για να κερδίσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Είναι αξίας 1.600 ευρώ. Ενώ από ότι μαζί μας είναι όπως πάντα η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ και 99 σεντ το μήνα, αυτό είναι το Epic One.
0: Κύριε 444, δεν έχω καν τη δύναμη να διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ανομαλίας σου. Να πας δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να διαβάσω. Βάζελος είναι ο άνθρωπος, σωστά. Ρε φίλε, οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που βρισκόσουν την Κυριακή το βράδυ, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε, λοιπόν, σοβαρά μιλώντας, νομίζω πια ότι το θέμα και η ουσία μάλλον των εξελίξεων του θέματος δεν είναι εάν ο κύριος Γιασής θα μπει μες στον ΑΠΟΕΛ, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και ποια είναι όλα τα υπόλοιπα? Το πλαίσιο της συμφωνίας.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Σ' άρεσε, Μάγκη? Σ' άρεσε, α? Εκεί, ρε φίλε. Να κάνω ριάκια, νομίζεις κάποτε?
1: Μάγκη.
0: Μάγκη, τι είπα?
1: Μάκη.
0: Α, συγγνώμη, όχι, ο Μάκη είναι ο. Τι λέγαμε.
1: Άχωσες τον τώρα που το είπε έτσι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ξέρεις τι σχέση. Λοιπόν, να σου πω λίγο τα δεδομένα.
0: Συγγνώμη, είδα ένα τίτλο που βγήκε, ας πούμε, στο κινητό μου χωρίς καν να το ρωτήσω, που μου λέγε, που μου είπε ότι βρήκε τον CEO, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί εδώ και καιρό, όχι εδώ και καιρό, επεξεργάζεται το όλο θέμα. Νομίζω όμως πρωτίστως είναι κάποια θέματα που λειτουργούν, τρέχουν παράλληλα. Η διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ότι στις 4 του Ιούνιου στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί.
0: Πρέπει να πληθήκε. Ναι, αγαπές.
1: Θα παρουσιαστεί, τέλος πάντων, μια μη δεσμευτική πρόταση από τον Σάββα Γιασί για τον deal μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Είναι μη δεσμευτική όμως η πρόταση, εντάξει. Mm-hmm. Θα παρουσιαστεί εκεί. Θα υπάρξει από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου. Εντάξει, και μόλις ολοκληρωθεί, θα πάμε στον draft της συμφωνίας. Εντάξει, και μετά θα γίνει η συμφωνία. Είναι τα τρία βήματα που έχουν απομείνει. Οι τελικές υπογράφες. Μέχρι τις τελικές υπογράφες.
0: Άρα, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έτσι όπως σε κατάλαβα χθες από το event που είχε η προαθλήτρια ομάδα Βούτσαρ.
1: Ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν
0: και το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί και έδινε το παρόν του και είχε συζητήσεις και είχε, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ήδη ξεκίνησε να βάζει το νερό στο αυλάκι.
1: Ναι, για το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πιο πριν έρχεται να γίνει ακόμη πιο έντονο μόνο και μόνο που ήταν ο Σάββα Γιασί στο Λευκόθεο στη φιέστα αντίτρου του τμήματος Φούτσαλ. Εντάξει, γίνεται ακόμη πιο έντονο.
0: 4 του Ιούνιου θα μας παρουσιάσουν επίσης χωρίς καμία δέσμευση τον πρόεδρο της Βουλής. Πώς να διαχειριστεί ο κόσμος? Μ' αρέσει το ράζι με το απόλυτο να σκέφτεσαι ποιος είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ας πούμε. Εντάξει, αφού έχουμε 4 του Ιούνιου, μπαίνουμε στο κεφάλαιο της ιστορίας Γιασί. Έτσι. Ο οποίος Γιασί όμως, εξ όσων καταλαβαίνω, δεν θα είναι και άμεσα ανανεμιγμένος.
1: Όχι, δεν θα είναι πρόσωπο μου το οποίο κατά ανάγκη θα φαίνεται.
0: Θα πάει
1: συνεχώς
0: να πει ένα CEO που το μήνα πληρώνει, όπως κάποια άλλη βουρά δωρεάν. Εντάξει, ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο, ξέρω εγώ, έχουν πάρει να βάλει αγγελία, ζητήσει CEO, αμυστή. Ο οποίος θα έχει, δηλαδή, ο πιο διάσημος CEO στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο, ποιος ήταν? Νομίζω ο Χαμπουλάς.
1: Χαμπουλάς.
0: Και εγώ νομίζω ο Χαμπουλάς.
1: Ο Χαμπουλάς.
0: Ναι, ο Χαμπουλάς. Ήταν εκτελεστικός.
1: Και ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Εκτελεστικό πρόεδρο, είναι ο Σπύρος Νεοφυτίδης του ΠΑΣΠ.
0: Άι στον ΠΑΣΠ, ρε φίλε, τώρα μιλούμε για ποδοσφαιρική εταιρεία.
1: Ο Χαμπουλάς ήταν εκτελεστικό πρόεδρο, ναι. Ήταν εκτελεστικός πρόεδρος.
0: Ναι, νομίζω είναι και ο πιο γνωστός, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλο, ας πούμε, ο οποίος ηγήθηκε χωρίς να είναι ηγήθηκε μιας ομάδας χωρίς να είναι ιδιοκτήτης. Σε φαν θα είναι, όχι του Γιασί, τι εννοείς?
1: Σε φαν θα είναι, ναι.
0: Ποιος τι σε φαν?
1: Ο Γιασίς, τέλος πάντων, θα έχει ένα φαν.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα βρίσκεται από πίσω του το φαν.
0: Με συγχωρείτε, μαυροήρευκε, φυσικά θα βρίσκεται από πίσω του κάτι. Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω, πετάνετε ρε. Και ο Μάκης εκτελεστικός πρόεδρος ήταν. Εκτέλεσε, λέει, κανονικά το ΑΠΟΕΛ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ποιο θα είναι το πλαίσιο της συμφωνίας. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής. Πρώτον, ότι όλα γίνονται σε χρόνο εξπρές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν. Και αυτό δείχνει και σε πόσο δύσκολη θέση είναι ο ΑΠΟΕΛ, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχουν την πολιτεία να κάτσουν, διαπραγματεύονται και κάνουν γεράνε.
1: Κοίτα, από την αρχή έβγαινε προς τα έξω ότι θα προσπαθήσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ούτως ώστε μια διαδικασία η οποία μπορεί να παίρνει 5 μήνες, να πάρει 5 εβδομάδες.
0: Ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αλήθεια είναι και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι ότι το σωματείο απέτρεψε την καταστροφή του ΑΠΟΕΛ μη υπογράφοντας εκείνο το περιβόητο δάνειο του Βραζιλιάνου. Δηλαδή, αν τότε υπόγραφε το σωματείο και συνενούσε σε εκείνο το δάνειο των Βραζιλιάνων των 3 εκατομμυρίων, έτσι δεν είχαμε να πω εσύ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις.
0: Ναι, καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω και να καταλήξω είναι ότι έχουν στο νου τους πώς θα προφυλάξουν ότι βρίσκεις επενδυτή, βρίσκεις, αλλά πρέπει να τον δεσμεύσεις ότι θα προφυλάξει το σωματείο.
1: Έχει ήδη συζητηθεί το θέμα αυτό. Τι τα έχουν βρει στο συγκεκριμένο κομμάτι?
0: Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν Σύν, Αθηνά και Χειρακίνη, ναι, και γιατί φταίει η ΚΟΠ. Τα σωματεία που είχαν παίχτες που μπορούσαν να πάνε στο Μουντιάλ, Πάφος, Απόλλων, Ομόνια κλπ. Πού ήταν ο νους τους? Καλά να πάθει Πάφος κατ' εμένα, όπως καλά πάθαινε και η ομάδα μου Απόλλωνας αν είχαν τον Κάρι. Και με 47 δεν είπαμε κάτι διαφορετικό, ότι έχουν και αυτές ευθύνες.
1: Ναι, έχουμε μπει. Όπως επίσης είπαμε ότι στις 6 του Μάη, πέραν του τσίνο που έστειλε το Γενάρη, πέραν του τσίνο που έστειλε το Γενάρη στην ΚΟΠ η FIFA το Γενάρη του 25, στις 6 του Μάη δημοσιεύτηκε γενικότερα. Προς όλον τον κόσμο.
0: Και by the way, είναι και θέμα φιλοσοφίας ή και προσέγγισης. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ το παιδί, το παιδί σίγουρα έχει κάποια ευθύνη, αλλά συνήθως ζητάμε το μεγαλύτερο μερίδιο με ευθύνης αναλογή στους γονείς.
1: Ναι.
0: Σωστά, και συμβαίνει με προκειμένη περίπτωση είναι η μαμά η ομοσπονδία που θα έπρεπε. Αλλά επί τούτου θα ψάξουμε να δούμε ποιος τελικά ευθύνεται, ρε φίλε. Ποιος τελικά ενημερώνεται άμεσα και πάει λέγοντας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά άμα θες να το πάμε και από πιο πέρα, μιας και το έχουμε εξαντλήσει, έχουμε πει πολλά για αυτό το θέμα από χθες, και νομίζω ότι θέσαμε και ένα σωρό ερωτήματα και προσπαθήσαμε και όλες να τα απαντήσουμε, είναι ότι καταλήξαμε ότι και εκπρόσωποι των ομάδων έτσι πολύ ξέρουν την ιστορία, τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Την κρούση και την όλη προκατακτική αλλά και ουσιαστική δουλειά την έκανε μια κυρία και πιστώνεται. Ενώ Πετρίδης και Σιρήμης.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Άχι, μπράβο.
0: Τι θα πει ο φίλος μου, 1996.
1: Μέσα στην τετραμελή επιτροπή που είχε να δει από ελ, η κυρία Τζόρτσια ήταν. Είναι μέσα στην τετραμελή σε
0: είναι ο κύριος
1: Γρηγοριάδης, ο κύριος Πετρίς και ο κύριος Σιρήμης.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Τσόρκι, το παίρνω πίσω. Εντάξει, ρε Μάγκη, όχι, δεν είναι.
1: Όχι, μπορώ να σου πω ότι και οι τεσσερις συμμετείχαν ενεργά στην όλη συζήτηση.
0: Επιτρέψτε μου να πάω με φίλο μου το 1996 που ξέρω ότι αγαπά και τα ζώδια και ότι θα πιστώσω την κυρία Τζορτσιάου.
1: Μα αν μπορείς να εμπιστοσύνεις, δεν ξέρω να λέω ποιος σε βοήθησε.
0: Όχι
1: παραπάνω.
0: Ο Πετρίδης ο πρόδρομο, ρε φίλε. Ξέρω από ελίστα να ακούει Πετρίδη, εγώ φκεί γούρβες πλέον. Ο Πετρίδης που ήταν
1: Κωνσταντίνος ο Πετρίδης ήταν ο πρώην υπουργός οικονομικών.
0: Και ο Μάκης πού θα είναι μέσα σε όλο αυτό, λέει.
1: Δεν
0: πουθενά. Είναι. Δεν είναι πουθενά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα είναι.
0: Ενδεχομένως να βρίσκεται σε μια γωνιά και να λέει, ας πούμε, ότι τούτη ψηλό χαπάνε, ξέρω εγώ, ή δεν τα κάνουν και σωστά. Συνήθως εκείνος που κάθεται χάνει και τη θέση του στη διαπραγμάτευση. Ναι.
1: Άρα, το πράγμα του.
0: Αν οι διαδικασίες εξπρές ή απλά σε όλα ναι, γιατί κλείουμε, τούτα είναι ερωτήματα που είναι δειλά-δειλά θα βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι. Δεν είναι όμως τις παρούσεις. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν.
1: Θα δούμε τη συμφωνία, θα δούμε το πλαίσιο τη συμφωνία.
0: Ναι, και θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός υπεράσπισης του ΑΠΟΕΛ. Αυτό. Ο παρετούμενος ο κύριος Γιασής είναι και ο παππούς του ΑΠΟΕΛ κιόλας. Είναι και Λευκοσιάτης.
1: Εντάξει, δεν είναι άλλο που λέμε του γηπέδου
0: κάθε φορά. Δεν είμαστε φυλακοί για τα ΑΠΟΕΛ. Είμαστε ότι ήταν με τα ΑΠΟΕΛ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα αγοράσει με το κύριο. Παιδιά, μην το προσωποποιείτε. Ο Γιασής εκπροσωπεί ένα φαντ. Έτσι, δεν θα είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης του ΑΠΟΕΛ, για να το καταλάβετε.
1: Αφού για να καταλάβεις, λέει πριν το πόστερ του Άντρου Πετρή στο Αρχαγγέλα, αλλά ξενεργεί μόνο ο Άντρος.
0: Θα αγοράσει επίσης φαντάστηκες, λέει, να αναβαγήσει ο κ. 755. Εγώ δεν το βλέπω προσαναβαγή.
1: Μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αν θέλεις να είμαστε περίπου στο 80% της διαδικασίας.
0: Ακριβώς. Τι μας είπες για το υπόλοιπο, Νίκο Σημαγή, μόνο να μου γίνεται.
1: Θα παρουσιαστεί.
0: Το ΑΠΟΕΛ θα ανήκει σε φαντ, ναι.
1: Θα παρουσιαστεί μια μη δεσμευτική πρόταση.
0: Θα παρουσιαστεί μια μη
1: δεσμευτική πρόταση. Τι σημαίνει μη δεσμευτική? Ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη αν τη σπάσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει. Μετά θα υπογραφεί τον draft τη συμφωνία, το προσύμφωνο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με όλες τις βασικές αρχές και θα μπουν οι τελειωτικές πυναικές για να έρθει η συμφωνία.
0: Ξαναλέω, το μοναδικό πράγμα που βγήκε στο προσκήνιο και τουλάχιστον νομίζω το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ακριβώς ζήτησαν αυτοί οι επενδυτές να έχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το είχαμε,
1: και
0: το
1: θα υπάρξει και καταστατική αλλαγή στην εταιρεία.
0: Εντάξει, τούτα είναι τίποτα. Τελικά ο Μάκης επικαίρωνε κανέναν τόσα χρόνια το έναν. Εν τω μεταξύ ο Θεόφοβος, έτσι ποιος είναι κάποιος προαθλητής τρόπος σκεφτούμε. Ξυπνούμε και κάθε μέρα σαν να τους είχε αφιέρωμα στην προαθλητή του 24.
1: Κυβιλιτάια, εν τον καλά, Φιγιαφάνης.
0: Το Φιγιαφάνης ξέρασαν τον τέγια ρε, πρέπει να αφήσαμε στο ομάδο σου να θυμάσαι τον Φιγιαφάνη. Να υποθέσω ότι ο επόμενος είναι ο Τσεμπάκ. Αύριο να ξυπνήσω να λέω για ο Τσεμπάκ. Και ο Σούσης, είναι μες στις δύσκολες υποθέσεις.
1: Μπορεί να ο Σούσης.
0: Ναι, μπράβο, ο Σούσης. Ευτυχώς ο Μπέλετς, μάλλον καταλάβαμε γιατί φεύγει ο Μπέλετς που τα πω. Για μια κέρια για το άνθρωπο, έτσι.
1: Έχω να σου πω ότι ο Μπέλετς, πάνω σε όλα, ήταν πάντα από τους πιο εύκολους.
0: Κύριος ήταν πάντοτε.
1: Ναι, πάντα.
0: Ήταν κύριος πάντοτε και ήταν μια κουβέντα που τον υποτιμούσαν και τον έβριζαν. Αφού έπαιζαν και χωρίς ζέγια, γιατί τους πήρουν να είναι 393, να γιάσει το στόμα σου, είσαι μεγάλος οικονομολόγος, ρε, 393. Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή που θέτεις. Και μάλλον έτσι δίκιο είναι τώρα.
1: Μα αφού είσαι του πει ότι που το γεντάρει.
0: Τι. Ναι, σωστά, δεν. Καλώς θα πίνει το πληρώθηκε, ας πούμε, τότε. Πρέπει, γιατί.
1: Ο Σάπιν το, έχω την αίσθηση με όλα όσα συνέβησαν ύστερα, θα ήταν μέσα στις πολύ πολύ δύσκολες υπόθεσεις. Αν και τώρα μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ο κύριος Πεχταράς από τη United.
1: Είναι καλύτερος παίχτης K18 και είναι μόλις 15 χρονών, 21 συμμετοχές και 20 τέρματα, ο Κύπριος.
0: Μα ρε φίλε, τα πάμε 10 φορές πάλι να μιλούμε γιατί δεν είναι Κύπριος, είναι το 15% Κύπριο. Δηλαδή είναι το ποσοστό που είσαι το όλο το υπόλοιπο είναι που πράσινο ακροτήρι, είναι Άγγλος, είναι Βόρειο Ιρλανδός, αν δεν κάνω λάθος, το 7, το μικρός.
1: Ναι. Πλειοψηφικό πακέτο σημαίνει 51%, αλλά η απόλυτη διαχείριση είναι στο 75%. Πώς αξιώνει το ταμείο?
0: Γράφτηκαν και μέχρι 80%.
1: Ναι, γράφτηκε περίπου εκεί. Ήταν μια από τις συζητήσεις που υπήρξε για το ποσοστό. Να ξέρεις ότι 75% δεν χρειάζεται οποιαδήποτε απόφαση να περάσει που γενική συνέλευση, ενώ περνά αυτόματα. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες για να μπορέσει να τι περάσει, απαιτείται πέραν του 75%.
0: Μα κύριε 532, υπάρχει περίπτωση κάποιο να διαπραγματευτεί τον ΑΠΟΕΛ και να μην πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων η προοπτική του γηπέδου? Με πελάνε.
1: Δεν δε μπορεί να
0: μην πέσει. Δεν θα το συζητήσαν. Δεν θα έκαναν, ξέρω εγώ, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν. 100% έχουν πάρει. Εντό να πούμε, α πούμε. Ναι, πιέζει με το μισό μαλλί, α πούμε. Νομίζω ότι πάλι φορά πια είναι. Καταλάβει τι θέλω να πω, έτσι.
1: Προγνωστικά
0: για αύριο, εκεί, θα δείξει, εκεί θα δείξει την ισχύ του και το σωματείο, η αλήθεια λέγεται. Η αλήθεια, παιδιά, και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Η περίπτωση της Ομόνοιας ήταν, εκτός από πρωτογνωρία τα κυπριακά δεδομένα, ήταν και υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις.
1: Και ήταν super deal. Το πρώτο ειδικά ήταν.
0: Και το δεύτερο είναι πολύ.
1: Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ.
0: Αναθεώρησε, ήθελε να κάνει την αναθεώρηση της συμφωνίας ο Παπασταύρου. Αλλά ήταν διαπραγματεύσεις που διήρξαν πάρα πολύ καιρό. Απόλυτα βασισμένες σε επαγγελματικό πλαίσιο και εκ των υστέρων φάνηκε ότι και οι δύο κέρδισαν. Αυτό δηλαδή που πρέπει να προκύπτει, μέσα από μια συμφωνία. Δεν να βάζω και ο διαμέρισμα που μισό εκατομμύριο να σου δώσω 30 σιγά τσιαφείο.
1: Και έναν δισεκατό Κυπρέου να έχεις μέσα σου είναι αρκετά ενισχυρό το γονίδιο.
0: Ναι, εντάξει, και δεν είπαμε, αλλά δεν είναι να παίξουν οι γενετιστές. Μη μας λες για 80%, αυτά τα λέει ο Κουγιάλης, λέει. Πού είναι αυτή η ψυχή.
1: Στη θέση.
0: Αν όλα πάνε καλά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή η επόμενη σεζόν, έχει ενδιαφέρον.
1: Η επόμενη σεζόν, ένα λεπτό. Η επόμενη σεζόν έτσι αλλιώς, να ξέρεις ότι δεν σημαίνει ότι αυτόματα το ΑΠΟΕΛ να μπει σε μια περίοδο η οποία όλα ανθούν, όλα είναι τέλεια, πάμε να κάνουμε 25 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι όντως δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι το καλό θα είναι ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να συντηρήσουν και διατηρήσουν ένα κορμό. Μάλλον, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έξω, να βάλει, ας πούμε, 30 εκατομμύρια, σου πει, εγώ θέλω κλείσιο Ματσίνι, κλείτσε τον ένα, κλείτσε τον άλλο.
1: Να βάλει 30 εκατομμύρια, θα πει κλείσιο Ματσίνι.
0: Όχι, κύριε 639, προς απογοήτευσή σου δεν θα κλείσουν. Είναι ξεχωριστή εταιρεία, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί το σωματείο. Μα αφού συμμετέχει, ρε φίλε,
1: και έχω πει ότι ήδη συζητήθηκε το θέμα και με το σωματείο και για τις δικλείδες.
0: Μα πώς γίνεται να μην συζητάει το σωματείο και να μην εμπλέκεται, αφού θα του παραχωρηθούν τα δικαιώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας, κύριε Βενόσα 32.
1: Και θα πρέπει να περάσει και από.
0: Ο κύριο 867, εντάξει, έχει δίκιο για τον τελικό το αυριανό, αλλά θα τα πούμε όλα αύριο για τον τελικό. Τι α σου πω. Λόγω του κουρτίσματος και τούτου που συνέβη και αυτή το εδώ, είμαι υπέρ του Απόλλωνα και Απόλλων εγώ. Για να πάνε οι πανάλισσάσιμοι παφίτες και να πούμε ποιος. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Αν δεν κλείσουν. Α, όχι. Ο 656 τι λέει. Ας δε 185. Ορίμασε ρε κουμπάρε με όλη την πελάρα να μου στείλει μια ζωή, ας πω.
1: Ναι, περίμενε, ναι, ένα λεπτό. Αν γίνει η συμφωνία, ο Χάρης ο Φωτίου, ναι. Εντάξει, δεν καθαρίζει εντελώς το στίγμα που είχε.
0: Εσύ, ουρά, ρε φίλε, γιατί είναι ο αυτός που θα δώσει σκητάλη στους επενδυτές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα γίνει για μια καλή συμφωνία, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι η επιβίωση του ΑΠΟΕΛ, αλλά μετά θα είναι και η συντήρηση του.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε σε άλλο επίπεδο στη κουβέντα μετά. Σαν ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ, φοβάμαι ότι εκτός από τους προμηθευτές της Κερκίδας και την νέα χρονιά θα έχουν τους επενδυτές της Κερκίδας. Έχεις και αδίκο. Μα ήδη έχουν ευκεί και τους βλέπουμε να παριλάβουν. Σας παρακαλώ, έχουμε τελικό κυπέλλου. Α, για τον πάλι ΑΠΟΕΛ. Τι εννοείται, το χρώμη στέλνουμε εντάπο, λέει ένας εδώ που είναι λίγο πιο συγκρατημένος.
1: Ναι.
0: Πώς ορίσετε μια καλή συμφωνία? Αρχικά κατά τη δική μου άποψη είναι να διαφυλαχθεί το σωματείο, να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι ο επενδυτής δεν θα έχει την δικαιοδοσία να το ξαναρίξει τα χρέη, θα έχει δηλαδή κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Το δεύτερο, έτσι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι σίγουρα να διατηρηθεί το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
1: Πόσο
0: άρα δηλαδή να υπάρχει ένα μπάτζετ. Ένα μπάτζετ που αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε από ΕΛ. Και άλλα πολλά, εντάξει. Αλλά το ένα και το πιο κύριο, και εννοείται και η οικονομική εξυγίανση. Είπα στο τρεις πυλώνε ρε 316. Στο πήγε φύζιολας.
1: Ναι.
0: Κυρίως να μην επιτρέπεται στον επενδυτή να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή ξέρω εγώ, ύστερα από 5 χρόνια να μιλούμε για μεγαλύτερα χρέη, αν καταλαβαίνετε τι λέω, να εξηγιανθεί από ελοικονομικά, να απαλλαγεί δηλαδή που τα εκατομμύρια όλα που του άφηγε ο πρώην, και να δημιουργήσει και να διατηρηθεί μια καλή ομάδα αυτό. Όπως επίσης και για τη συμφωνία επί του γηπέδου, το σωματείο να υποφεληθεί.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο.

0: πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
3: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
4: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
4: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
4: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
6: We are who we are at McDonald's.
5: Έλα μαζί μας.
4: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
9: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Καλό, έχει μικρό σκορ.
12: Ματσάρα βλέπεις Κώστα και δεν ξέρω αν σου μπαίνουν και σκέψεις στο μυαλό να το γυρίσεις στο μπάσκετ. Όχι πως δεν κάνεις έτσι καλύτερα μέσα στη χρονιά, αλλά να το μονιμοποιήσεις.
11: Γιατί, επειδή έπεισε ο Παναθηναϊκός, ε.
12: Όχι μωρέ μου γι' αυτό. Επειδή σου πάει αυτό. Η καλά θα σου φέρει.
11: Να σκεφτείς ότι ήμουν και παίκτης του μπάσκετ, αλλά με έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω γιατί.
12: Ομάδα.
11: Τέλος πάντων.
12: Ομάδα.
11: Στο ναό σε Ρώμα. Με σήμα το τριφύλι.
12: Όλα μαζί.
11: Ναός.
12: Χρώμα. Χρώμα κοκκινό.
11: Πράσινο, φυσικά, πράσινο.
12: Α, πράσινο.
11: Τριφύλι.
12: Δεν θα μπορούσε να γίνει μια μίξη εκεί πέρα. Ωραία, να εκμεταλλευτώ λίγο τη διακοπή και το time out για να γίνει και η παράδοση παράλαβη με τον Άρα Ζεβεστά, ο οποίος έχει εισέλθει στο στούντιο.

0: Να πω ότι περνάει αυτός ήχος τώρα. Περνάει έτσι. Ωραία. Εγώ θυμίζω ότι υπάρχει μια μπάλα εδώ μέσα. Λοιπόν, το ακούτε, το ακούτε. Λοιπόν, τι γίνεται, 30 χρόνια επιτυχίες, φίλε. Μόνο. Δεν μας δέρνουν, δεν μας δέρνουν, εντάξει. Λοιπόν, με Τσαρούχα, Καρπάνο και Χριστινάκη, αυτή είναι η διαιτητική τριάδα για το δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Σανέλ Αρένα. Επιστρέφω μικρόφωνο, αυτά από μένα. Να περάσετε καλά, να δούμε ωραίο τελικό. Θα σας απαντήσει ο Άρης Οσβεστάς τι θα φάμε τώρα που θα έχει πάει η ώρα στις 7 για τον τελικό του Τσουλού. Είναι ο πλέον κατάλληλος. Ό,τι και αν κάνετε. Να περάσετε υπέροχα. Επιστρέφω και πάλι στον Παλατάκη και στον Κώστα Δελή.
1: Ναι, 61-60 ο Παναθηναϊκός μειώνει την διαφορά και την ροκανίζει. 3 πόντους έχει προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με τον Μπέβελη. 3-9 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ντίμσα θα κάνει ας 3 πόντων και είναι εύστοχο. 64-60 ο Ντίμσα που είναι πολύ καλό στα τρίποντα σε όλη την χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Έλειψε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. 64-60, 2-50. Πριν από το τέλος με τον Παναθηναϊκό να μειώνει σε 64-62 και τον Μπέβερλι τώρα να ξεκινά μια νέα προσπάθεια. 2-37 πριν το τέλος Τζέρια Γκραντ έφτασε τους 15 πόντους. Να το σημειώσω και εγώ στα κοιτάπια μου, είναι αυτή τη στιγμή πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. 20 έχει ο Cleveland Melvin, ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ. Και το τρίτο δεκάλεπτο έχει να μας προσφέρει συγκινήσεις. Βέβαια είπαμε, όχι εκείνο το μεγάλο σκορ που είχαμε στην Αθήνα πριν 2 μέρες. Λογικό είναι. Οι παίκτες έχουν να παίξουν και αρκετές ημέρες. Ειδικά ο ΠΑΟΚ 25 μέρες μετά την πρόκριση με το Περιστέρι στις δύο νίκες. 64-62 προηγεί το ΠΑΟΚ 2-28. Πριν το τέλος ο Μπέβερλι για τον Melvin που θα χάσει την ευκαιρία να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ο Όσμαν αντεπίδησε για το Παναθηναϊκό, θα πάρει όλη την προσπάθεια μέχρι τέλους για να πετύχει αυτό στο καλάθι και να κάνει το 64-64. Ο Όσμαν έχει φτάσει τους 10 πόντους και ενώ στην αρχή δεν ξεκίνησε κανένα καθοριστικό στα τελευταία λεπτά για το σκοράσμα του Παναθηναϊκού φάουλ κερδίζει ο Μπέβερλι. 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 14 δευτερόλεπτα στην επίθεση του ΠΑΟΚ, φάουλ από τον Όσμαν. Κάπως λίγο σκληρό. Πάλι έπεσε ο Μπέβερλι στο παρκέ. Όσμαν μας χάρισε μια ωραία φάση προηγουμένως, το έκανε όλο το drive. Μέχρι τέλος πέτυχε το lay-up για να κάνει το 64-64 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πάλι ισοφαρίζει το μάτς. Είπαμε, το μάτς είναι ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Ο Ντίμσα θα κάνει το σωτηρίο πόντων, όχι. Περσίδης αλλάζει και τελικά το τρίποντο έρχεται από τον Μπριν Ταϊρή. 67-64 τα αρή φτάσει στους 8 πόντους από ό,τι βλέπω. Στις δικές μου σημειώσεις 1-46 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Καθοριστικό το τρίποντο για τον Ταϊρή και ενώ υπήρχε παίκτης που τον μάρκαρε, ο Χέις Ντέιβις σηκώθηκε πολύ καλά για να πετύχει αυτό το καλά. Θα κάνει 67-64, 1-46 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Έτσι έρχεται ένα τέταρτο δεκάλεπτο το οποίο θα κρίνει πολλά. Πήγε να κάνει ένα θεαματικό κάρφωμα τώρα ο Λεσόρ. Ο υπερβολικός ζήλος χτύπησε στη ρακέτα την μπάλα και δεν κατέληξε στο καλάθι. Ταϊρή έξω από την γραμμή των 6-25. Χάζει μια κάθε μεγάλη πάσα και αυτός από την άλλη πλευρά για τον Ντίμσα, ο οποίος πάτησε γραμμή από τη λένε οι διαιτητές. Και έτσι σωματά αυτή η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. 67-64. Δεν πρόλαβε να κάνει το τρίποντο ο Ντίμσα, ο Τόμας Ντίμσα. Έλειψε το προηγούμενο παιχνίδι. Επιστρέφει σε αυτό. 1-18 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. 19 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Όσμαν. Να μπαίνει με στην περιοχή και να κάνει το lay-up γυρνώντας το σώμα του και το κορμί του εκπληκτικά. Ένα ακόμα καλάθι για τον Όσμαν. Πάντα στους 12. Όσμαν σκοράρει τελευταία για τον Παναθηναϊκό. Ο Τίψα παίρνει όλο το drive, θα αστοχήσει στο σουτ που έκανε στο πάσιμο. Ξανά ο Όσμαν, σουτ 3 πόντων εύστοχο. 15 πόντους για τον Όσμαν που τελευταία σκοράρει κατά ρυπάς και βάζει τον Παναθηναϊκό τώρα να είναι αυτός μπροστά 67-69. Από 67-64 προηγήθηκε για λίγο προσωρινά ο ΠΑΟΚ. 67-69 ο Παναθηναϊκός έχει πάρει για μικρή διαφορά ένα καλάθι. 22 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου, τα 11 για τον Παναθηναϊκό, θα μείνει και 4-5 δεύτερα για τον ΠΑΟΚ. Κέντρικ Νάν για τον Όσμαν, ξανά σου τριών πόντων, θα πάρει το φάουλ και τρεις βολές. Ο Τζέντι Όσμαν είναι καθοριστικός αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, σκοράρει κατά ρυπάς και τρεις βολές για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. 3 δευτερόλεπτα απομένουν, σχεδόν εξύπνησε το χρόνο που είχε για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε και το χρονόμετρο, γιατί νομίζω θα έμεναν 4,5 με 5 δεύτερα για τον ΠΑΟΚ. Απομένουν 3,3 εκτός αν έγινε λάθος με το χρονόμετρο. 67-69, 8,5 δεύτερα μένουν ακόμα και 3,3 για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν πάντως έχει την ευκαιρία να διευρύνει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. 67-70. Εύστοχος αυτή την πρώτη βολή. Και η πόντη αυτή που έβαλε ο Όσμαν είναι καθοριστική στο τρίτο αυτό δεκάλεπτο. Το είχε 6 αν θυμάμαι καλά μέχρι το ημίχρονο και έχει φτάσει στους 16, τώρα 17 με τη δεύτερη εύστοχη βολή. Αυτός παίρνει περισσότερες πρωτοβολίες στο τρίτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό. 67-71 στα 8,5 δεύτερα από το τέλος. Τρίτη βολή τώρα για τον Όσμαν εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena και τον Παναθηναϊκό να παίρνει μια διαφορά 4 πόντων. Έχει προηγηθεί και με 5. Και τώρα πάλι με 5. 18 πόντους για τον Όσμαν. 67-72. Μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Με τον Γκόνιαρη να έχει 8,5 δεύτερα για μια τελευταία κατοχή για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί 67-64 και ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα 8-0 σερί που τον έβαλα μπροστά. Ταϊρή, κλείνεται, 2 δευτερόλεπτα, το Κόνιαρης από πολύ μακριά, ένα σου τριοπόντον, άστοχο, 67-72 είναι το αποτέλεσμα και για την περίοδο αυτή. Και πάμε σε ένα δεκάλεπτο, το οποίο το τέταρτο θα είναι καθοριστικό για το παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, πάει τη σειρά, όπως είπαμε, στη συνέχεια στην Αθήνα. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στους τελικούς της Greek Basketball League.
2: Ωραία, Κώστα, πάρε τις ανάσες σου μέχρι να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. 67-72. 5 πόντους μπροστά είναι ο Παναθηναϊκός στο κλειστό της Πηλέας. Ξεκινάει όπου να είναι η τέταρτη περίοδος. Να σας καλησπερίσω εγώ. Είμαστε εδώ στον αέρα του Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς μαζί με τον Γιώργο Γιαννίση στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη που αναλαμβάνει τώρα την οργάνωση της παραγωγής. Έως τις 7 θα είμαστε παρέα. Θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και βεβαίως στη συνέχεια έχουμε το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στις 5 και 4 το τζάμπολ στο δεύτερο παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Και βεβαίως θα πάμε ως στις 7 τότε που θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ αυτή τη φορά ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Αυτά είναι όλα όσα γίνονται σήμερα. Περιορισμένη δράση, βέβαια δεν είναι και λίγα, είναι ο τελικός του Champions League και οι δύο ημιτελικοί για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός και αργότερα ο Ολυμπιακός κάνουν το 2-0 και τελειώσουμε εδώ σε ό,τι αφορά τους ημιτελικούς ή θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι είτε αυτό αφορά το ένα ζευγάρι είτε το άλλο. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, θα έχουμε και πολλά να πούμε στη συνέχεια και να απαντήσω και σε κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Να επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Δελή.
1: Ναι, ξεκίνησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να χάνει τελικά την μπάλα και το Βρίν Ταϊρή να ξεκινά μια νέα προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. 67-72 προηγεί το Παναθηναϊκός του ΠΑΟΚ. Ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Ταϊρή. Η μπάλα θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 70-72. Να λοιπόν, χρειάζεται τους πόντους του Ταϊρή ο ΠΑΟΚ 11 πόντους

0: για τον Μπριν Ταϊρή, 9 και 27 πριν το τέλος. Για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που είπε Σάρι, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχουν αγώνες για τρίτη και τέταρτη θέση, δεν υπάρχει λόγος. Έτσι λοιπόν τερματίζει τρίτος ο ΠΑΟΚ αν χάσει και τέταρτη η ΑΕΚ. Έτσι αυτό γιατί δεν έχουμε εκείνα τα παιχνίδια που είχαμε παλαιότερα και τις μονομαχίες για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, ούτε καν σαγόητρο, είναι ότι τερματίζουν οι ομάδες από την κανονική διάρκεια. Εκτός τώρα αν ο ΠΑΟΚ περάσει και στους τελικούς, έτσι. Θα είναι θέση 1-2 λογικό. 70-75 ο Όσμαν κάνει το δικό του χορό και πετυχαίνει ένα καθοριστικό τρίποντο και φτάνει στους 21 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στον αγώνα. 24 πήγε, όχι 21, εγώ έκανα λάθος. 24 πόντους για τον Όσμαν. 70-75 ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον ΠΑΟΚ τώρα σε μια νέα προσπάθεια να κερδίζει το φάουλο πριν τα Ειρήνη. 70-75 με τον Όσμαν να παίζει μόνος του σε αυτό το χρονικό σημείο εδώ και ένα δεκάλεπτο και τον Παναθηναϊκό επιθετικά εννοώ. Από 6 πόντους έχει φτάσει στους 24. Ο Όσμαν πραγματικά μια πολύ καλή απόδοση και όταν, εντάξει, όταν βλέπει ένας παίκτης του βγαίνουν τα καλάθια από όπου σουτάρει, είτε από μακριά είτε από κοντά, έχει αυτή τη ρέντα και έτσι έχει οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να πάρει αυτό το προβάδισμα των 5 πόντων. 5 πόντους είναι και το μεγαλύτερο προβάδισμα που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, κυρίως από τα μέσα της τρίτης περίοδου και μετά. 70-75 ο Μπριν Ταϊρή θα εκτελέσει την βολή, θα κάνει το 71-75 και μειώνει και άλλο το σκορ. Το Παναθηναϊκό 8-47 πριν το τέλος. DJ Shorts θα πετύχει το καλάθι μετά από ώρα, ένας άλλος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Shorts που επιλέχθηκε να είναι στους παίκτες σήμερα του Παναθηναϊκού στους ξένους σαν τους 8 πόντους. Μπριν Ταϊρή θα κάνει το βάσιμο μέχρι τέλους και αυτός, όπως προηγουμένως ο Σμάν, θα κάνει το 73-77. Ταϊρή σηκώνει τώρα το βάρος της επίθεσης του ΠΑΟΚ με αυτά τα καθοριστικά καλάθια. 13 πόντους για τον Μπριν Ταϊρή. Φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά ο Ταϊρή το έκανε, ο Χέις Ντέιβις το κέρδισε. 73-77, 8 λεπτά πριν το τέλος, 8 και 12. Τέταρτη και καθοριστική περίοδος εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ζωρή μετάδοση από το γήπεδο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στον δεύτερο ημιτελικό, 1-0 η σειρά των αγώνων, προηγείται ο Παναθηναϊκός με την νίκη πριν δύο μέρες στην Αθήνα. Το ζευγάρι μας έχει δώσει καλά παιχνίδια, γιατί και το προηγούμενο ήταν καλό. Όπως επίσης ανταγωνιστικό είναι και αυτό για το τι θα γίνει. Με το Χέις Ντέιβις τώρα να κάνει το 73-78 με την πρώτη εύστοχη βολή και να έχει την ευκαιρία με την επόμενη βολή, αν είναι εύστοχη, να περάσει για πρώτη φορά πάνω από το φράγμα των 5 πόντων ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι από την αρχή του αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί και με 12 πόντους. 27-15 ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά. Έτσι είναι 73-79 με το Χέις Ντέιβις να πετυχαίνει το καλάθι και τον Κόνιαρη να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ταϊρή θα κερδίσει ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ταϊρή που και κατεβάζει την μπάλα αλλά και παίρνει τις επιθετικές πρωτοβολίες για τον δικέφαλο του Βορρά στα τελευταία λεπτά. Απόντος του Μπέβερνη. Έχει βάλει και τους περισσότερους πόντους στο τελευταίο χρονικό σημείο για τον ΠΑΟΚ. 73-79, 7 και 56 πριν το τέλος. Ταϊρή για τον Κόνιαρη. Ο Μέλβιν, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Μέλβιν έχει πετύχει καθοριστικούς πόντους από την αρχή για τον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό το σκόρερ με 20, αλλά από το πέφτω στον αριθμό 20 έχει συγγύσει επιθετικά. Ωραίες τρίπλες μας χαρίζει ο Μπριν Ταϊρή, αλλά ένα άστοχο τρίποντο ο Ταϊρή θα πάρει και το rebound. Μέλβιν, σουτ ξανά για 3 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Λέει πήγε ο Μουρ να διεκδικήσει το rebound. Ταϊρή έκανε φοβερή προσπάθεια, ίσως και του βγήκε τρίπλερ 2 παίκτες του Παναθηναϊκού. Θύμισε λίγο ο Kevin Porter Jr. ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ήταν ανταγωνιστικός και στο πρωτάθλημα. 69-74 είχε χάσει. εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Γενάρη για το πρωτάθλημα. Πριν δύο χρόνια με τον Πόρτερ που θυμήθηκα έχασε 93-96 και σε μια άλλη περίοδο 96-99 σε ένα παιχνίδι που πάλι έτσι ήταν κοντά στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Παναθηναϊκός έχει φοβερή παράδοση στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Εδώ και 25 χρόνια, 26, από τότε που έγινε το ΠΑΟΚ Sports Arena, βέβαια έχει πανηγυρίσει και την Ευρωλίγκα το 2000, αλλά έχει μια φοβερή παράδοση στο ελληνικό πρωτάθλημα με νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Ταϊρή θα κάνει το σουτ, μπάλα είναι το σουτ, είναι άστοχο, ο Όσμαν δεν βγαίνει έξω να κερδίζει το rebound. Τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ το 23, 81-73, έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό εδώ στην Θεσσαλονίκη, έχει 3 χρόνια να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Έχουν συναντηθεί και στο κύπελο οι ομάδες. Πάλι επικρατήσεις για τον Παναθηναϊκό και σε τελικούς. Ο Τζέριαν Γκραντ θα κάνει μια πάσα που πήγε στον Αταμάν. Δεν βρέθηκε και παίξει στον Παναθηναϊκό εκεί, αλλά ο Αταμάν μπλόκαρε την μπάλα. Δεν μπορεί να το πιστέψει το Τούρκο προπονητής πώς έγινε αυτό το λάθος σε ένα καθοριστικό σημείο. Σκασμένος ο Αταμάν για τη φάση αυτή που πήγε μπάλα πάνω του. Εντάξει, όμως είναι και φάσεις που γίνονται, έτσι. Τώρα είναι λίγο υπερβολικό αυτό για τον Τούρκο προπονητή. Δεν μπορεί τώρα για τον ΠΑΟΚ, 73-79, παραμένει στα 2 λεπτά το σκορ αυτό. Ωραία προσπάθεια για τον Μωμορούγη. Θα χάσει αυτός από κοντά έτσι το άσημο. 73-79 παραμένει. Παθακός προηγείται με 6 πόντους που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά. 19-33 τα δίποντα, 18-35 για το Παναθηναϊκό. Και κάτι στατιστικά τώρα που βλέπω και βάζω τηλεόραση από το μόνιτορ που έχω εδώ. 7-7 τα λάθη. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε μια νέα επίδεση θα γίνει το κόψιμο διτάπο από τον Λεσόρ. Παραμένει στο 73 ο ΠΑΟΚ. Λεσόρ για τον Σόρτς μόνος του. Ο Σόρτς θα πετύχει το τρίποντο. DJ Shorts θα πετύχει το τρίποντο, 73-82 Παναθηναϊκός ξεκινά και παίρνει ένα αποτέλεσμα. 11 πόντους για τον Shorts, έμεινε ανενόχλητος, η άμυνα του ΠΑΟΚ το ξέχασε στη γρήγορη μετάβαση του Παναθηναϊκού. Με το Χες Ντέιβις θα δίνει για τον Λεσόρ και αυτός στο DJ Shorts, ο οποίος με τρίποντο ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο 73-82, time out από τους προπονητές, κυρίως από τον Παντελή Μπουσκού, βλέπει την ομάδα του να μένει λίγο πίσω στο σκοράρισμα.
1: Λοιπόν, 73-82 η διαφορά είναι στους 9 πόντους πλέον για τον Παναθηναϊκό κοντά στον ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα βέβαια, δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα, έχει όμως σημαντικό προβάδισμα ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 2-0 και να τελειώσει εδώ τη σειρά των ημιτελικών, να προκριθεί και να περιμένει να δει μετά τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στο κλειστό των Ανολιοσίων.

0: Εκτός η Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Τζόουνς για τον Ολυμπιακό, όπως έχει γίνει γνωστό από νωρίς σήμερα. Λοιπόν, κατεβαίνει με 11 παίκτες Ολυμπιακός στο κλειστό των Αναλυσίων. Και για την ΑΕΚ η είδηση που έχει κάνει και αίσθηση αφορά τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος χθες έχασε ευνηδίως τον πατέρα του. Να μεταφέρουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στον αθλητή της ΑΕΚ. Και παρά το γεγονός αυτό, ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί κανονικότατα σήμερα κόντρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μισό δεκάλεπτο έχει μείνει, 5 και κάτι, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο κλειστό της Πηλέας. Να επιστρέψουμε στον Κώστα Δελή.
1: Δύναμη ψυχής για τον Φλιώνη, προσθέσω κι εγώ. Άρη, πραγματικά, δηλαδή αυτό που κάνει είναι ηρωικό.
0: Νιώθει το παιδί ότι αυτό θα ήθελε και ο πατέρας του έτσι να κάνει. Και σου λέει, θα κατέβω να αγωνιστώ κανονικά. Ναι, ναι, καλά, βέβαια.
1: Και τι είναι ο μεγάλος επαγγελματίας. Λοιπόν, εδώ 5 και 15 πριν το τέλος, 75-82, ξανά έχουμε time out. Αλλά Άρη, είσαι άτυχος, γιατί δεν είμαστε στη σεζόν που έχουμε πολλά παιχνίδια, στοίχημα, πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Δεν έχεις να πεις τίποτα, ε. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, πάντως έτσι έχουν τελειώσει όλα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε σε μια αναμονή εν ώψη του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, πάντως έτσι, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια καλή σειρά αγώνων. Φάνηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και μέχρι αυτό το σημείο, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα μέχρι το τέλος. Και το πρώτο παιχνίδι ήταν πολύ καλό, το 114-102 στην Αθήνα, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο και όπως είπες στο τελευταίο τώρα πεντάλεπτο, ακόμα δεν ξέρουμε την τελική έκβαση. 75-82 έχει πάρει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και με την εμπειρία του μπορεί και να το κρατήσει, να κάνει το 2-0 σειρά του αγώνων και να πάει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλουν άλλωστε και οι παίκτες Εγκίνα Ταμάνα είναι και ξεκούραστοι για τα παιχνίδια. Τώρα ο ΠΑΟΚ τα καλύτερα έρχονται με τη διοίκηση του κυρίου Μιστακίδη και τις μεταγραφές που θα γίνουν. Να δούμε σε ποια κατηγορία θα παίζει στην Ευρώπη όμως. Προφανώς, εγώ λέω δικές μου προφορίες στο EuroCup. Γιατί έτσι είπε και η Ευρωλίγκα, πρέπει πρώτα να περάσει από το σκαλοπάτι του EuroCup για να πάει στη συνέχεια στην Ευρωλίγκα. Αλλά αν δεν κατέβει η Μπουρκ, που είναι σίγουρο που δεν κατεβαίνει, δεν κατέβει και η Μονακό, για να δούμε, υπάρχουν κάποιες λίγες ελπίδες για πάω και Άρη που το έχουν ζητήσει να παίξουν. Θα δούμε τι θα γίνει. 75-82 προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ 5 και 12 πριν το τέλος. Έμεναν 2 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε τελικά το φάουλ στην περίπτωση αυτή. Κάποια χαμόγελα εκεί του Τζέντι Όσμαρ με τον Παντελή Μπούτσκο για την προηγούμενη φάση. Προφανώς κάτι είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και γέλασε ο Όσμαρ. Πάντως στις βολές είναι ο Χέις Ντέιβις, 75-82, ο Παναθηναϊκός σουτάρει 13-18 στις ελεύθερες βολές, 11-14 για τον ΠΑΟΚ. Χέις Ντέιβις εύστοχος 75-83, ανεβάζει διαφορά στους 8 πόντους και έχουμε ένα τελευταίο καθοριστικό πεντάλεπτο στο παιχνίδι, τέταρτη περίοδος. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να πάρει την νίκη, ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί μέχρι και 12 πόντους, ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί μέχρι και 9. Τώρα είναι αυτή η διαφορά, 75-84 ο Μπέβερλι ήταν εκτός για λίγα λεπτά και επηρέασε λίγο την επίθεση του ΠΑΟΚ. Τώρα έχει κάτω από τις μπάλες, παίζει με τον Μέλβιν, πρώτο σκόρ του ΠΑΟΚ με 20 πόντους. Θα πετύχει το καλάθι, θα φτάσει στους 22 και με τη βοήθεια εκεί το Μουρούγι. Δεν χρειάστηκε όμως, τελικά ο Μέλβιν πέτυχε το καλάθι, 77-84. Κρατιέται ζωντανός ο ΠΑΟΚ ακόμα, 4-62 πριν το τέλος. Ψάχνει τον Νόσμαν, δεν θα πάρει αυτό στην προσπάθεια. 8 δεύτερα για τον Παναθηναϊκό, Τζέρι Αγκράντ. Όσμαν, η προσποίηση σου τριών πόντων, εύστοχο. Όσμαν βλέπει το καλάθι σαν μια μεγάλη, σε ένα μεγάλο βαρέλι, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Εκπληκτική εμφάνιση από τον TJ Όσμαν, 27 πόντους. Με πολύ καλά στατιστικά, 77-87. Πρώτο σκόρ και του αγώνα ο Όσμαν. Με το Λεσόρ τώρα πετυχαίνει ακόμα καλύτερα, 77-89. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να καθαρίζει σιγά σιγά το παιχνίδι. Αυτή η διαφορά των 12 πόντων είναι και η μεγαλύτερη. Ισοφαρίζει εκείνη την διαφορά που είχε ο ΠΑΟΚ στο 27-15 και αυτό αναγκάζει τον Φαδελή Μπούσκο να πάρει γρήγορα time out, 77-89. Ο Παναθηναϊκός έχει τους 12 πόντους. Στα 4 τελευταία λεπτά δείχνει να, με την εμπειρία του να είναι κυρίαρχος. Ο ΠΑΟΚ το έχει βγει η κούραση από ό,τι φαίνεται και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί επιθετικά, κάνει κάποια λάθη, δεν βρίσκει λύσεις, δέχεται καλάθια κυρίως από τον Όσμον που τον έχει πληγώσει. Στο παιχνίδι με αυτούς τους 27 πόντους είναι πολύ καθοριστική για να αλλάξουν και τη ροή του αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ευχαριστημένος είναι ο Όσμαν, αλλά ο Όσμαν έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα από τον Παναθηναϊκό και όχι από την αρχή του αγώνα, από το αμέσως δευτέρω δεκαλέπτου και μετά ο Όσμαν πέτυχε καθοριστικά τρίποντα, πέτυχε σημαντικά χρονικά σημεία κάποια καλάθια, παίζει και άμυνα, κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα lay-up από την άμυνα μέχρι το τέλος να βάλει το καλάθι, δηλαδή πρόσφερε και θέαμα. Γενικά ήταν από τους ανεξάρτητους παίκτες του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός που πάλι οι καλές προβλημάτισε πάλι στο πρώτο μήχρονο, δεν ήταν καλός, είχε και τις απουσίες αυτές, και πέσει ότι ο Σλούκας είναι εκτός, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, αλλά για να προφυλαχθεί όποιοι είδαν το παιχνίδι πριν δύο μέρες, κάποιες ενοχλήσεις που είχε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ τον αφήνουν εκτός. Ο Ναν

0: Κέντρικ Νάν και αυτός έμεινε σε ρηχά νερά, αλλά είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και κάποιες ενοχλήσεις.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛΤ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
9: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγκρεαρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
10: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Είναι δεκάδα του Ολυμπιακού για την ακρίβεια, γιατί κατεβαίνει με 11.
6: Ωραία. Εδώ τώρα ο Μπέβερλι θα κερδίσει την μπάλα σε μια μονομαχική από τον Αν. Δίνει και τα χέρια οι δυο τους. Χαμόγελα για τους δύο, Μπέβερλι και Αν. Σε καλό κλίμα, έτσι 2-11 πριν το τέλος του αγώνα. 83-92, να θα αποβληθεί κιόλας, έχει συμπληρώσει και τα 5 φάουλ. Ενώ ο Μπέβερλι θα πάει στις βολές για να κατεβάσει προφανώς κι άλλο τη διαφορά. Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν έκανε πολύ καλά παιχνίδια στην αρχή. Κάπως λίγο αφισβητήθηκε, κακός βέβαια, γιατί είναι ένας NBA παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία στα 37 του. Πάτρικ Μπέβερλι έχει βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και από τις αλλαγές που έγιναν από τον Γιούρις Ντότς και μετά και στο ρόστερ. Και οι δύο έφτιαξαν βολές από τον Μπέβερλι. 86-92. Για να δούμε αν έχει κάτι να μας δώσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Σκέιτ Ντέιβις πιέζουν σε όλο το παρκέ του ΠΑΟΚ. Κόσμαν, Τζέριαν Γκραντ. 85-92. 1:58 πριν το τέλος, 10 δεύτερα για την επίδεση του Παναθηναϊκού που θα την εξαντλήσει με τον Γκραντ. DJ Shorts θα πετύχει το καλάθι, 85-94. Εδώ είχε και λίγο τη βοήθεια της τύχης. Ο DJ Shorts έκανε το μπάσιμο με τον Beverly, 1:40 πριν το τέλος. Διαδικαστικά έτσι πλέον. Αυτό το 1,5 λεπτό ο Παναθηναϊκός θα πάρει την νίκη και την πρόκριση στους τελικούς. Beverly γυρίζει, δεν θα κάνει το σουτ. Τώρα ξαναγίνεται κάτω από τις μπάλες. Θα χάσει το να πετύχει το καλό, θα πάρει το φάουλο από τον Λεσόρ και έτσι το μάτς οδεύει προς το τέλος, που τον Μπέβερλι να θέλει να ροκανίσει λίγο την διαφορά αυτή που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και του δίνει την νίκη. Θα πάει στις βολές. Ωραία προσπάθεια από τον Μπέβερλι, έτσι λίγο θεαματική. Έκανε την προσποίηση για να κερδίσει το φάουλ. Πάτρικ Μπέβερλι και σήμερα με πολλές assist. Το παιχνίδι, πολύ καλή η παρουσία του. 1:26 για το τέλος, ο Μπέβερλι θέλει να ροκανίσει έτσι κι άλλο την διαφορά. 85-94, 86-94 τώρα, εύστοχη η πρώτη. 1,5 λεπτό, αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ φέτος. Καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ, με τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στους τελικούς μπορεί να έχασε από την Πιλπάο για δεύτερη χρονιά, αλλά στο FIBA Euro Cup για δεύτερη χρονιά πήγε σε τελικό, στους διπλούς τελικούς. Και είπαμε τα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ, έχω την πιθανότητα με την συμμετοχή στο EuroCup. Την πέτυχε και τη δεύτερη βολή ο Μπέβερλι, 87-94. Ένα φάουλ τώρα που δεν σφυρίζει από τους διαιτητές. Μόνο στο Λεσόρ θα καρφώσει την μπάλα για να κάνει το 87-96. Τον άφησαν μόνο του. Έπαιξε του ΠΑΟΚ, Λεσόρ, επίδειξη δύναμης. Καλά, ήταν και μόνος του βέβαια. Κάτω από τη ρακέτα για να κάνει το 87-96 για τον Παναθηναϊκό. 1,5 λεπτό για το τέλος. Σε αυτή την περίεργη ώρα, Άρη, που βλέπουμε μπάσκετ, δεν το έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ να παίζει τέτοιες ώρες. Είπα και τον Ολυμπιακό, έχει παίξει και μία η ώρα το μεσημέρι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πρωτάθλημα. Αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πρωτόγνωρο. 3:10 τζάμπολ στον αγώνα και με ανοιχτή την αγορά θα μπορούσε να έχει περισσότερο κόσμο το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ωστόσο, με το κλείσιμο της αγοράς κάποιοι φίλοι ήρθαν, έχασαν ένα δεκάλεπτο και άρχισαν να γεμίζουν λίγο περισσότερο το γήπεδο που έχει περίπου αυτή τη στιγμή τις 6.000 κόσμο. Βλέπω τον ΠΑΟΚ να σταματά την προσπάθειά του στο ημιτελικά. Αλλά είπαμε, η νέα χρονιά θα βρει και με νέες μεταγραφές, με μια καλύτερη πορεία προφανώς. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια δεν δείχνει κάτι δυνατό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει την παλιά καλή ομάδα, αλλά δεν επανέλθει στις μέρες δόξας και μπορεί να το κάνει με τη νέα διοίκηση. Και με τον Ανδρέα Τρινκέρι, την τεχνική ηγεσία πλέον, αλλάζουν έτσι κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, σκουπίζει τον ΠΑΟΚ 2-0. Τις νίκες, όπως όλα δείχνουν, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, από 3-3 στο τέλος του δεύτερου λεπτό και αλλάξει η κατάσταση, αν και πολύ δύσκολο. Για να πάμε σε αυτό το τελευταίο έτσι λεπτό, να ολοκληρώσουμε αυτή τη μετάδοση από το PAOK Sports Arena 87-96, τέταρτη περίοδο. Και το τελευταίο, λιγότερο από 1,5 λεπτό, με την μπάλα στον PAOK. Μπερμούρ. Δίνει για τον Μπριν Ταϊρή. 1 και 15 Ταϊρή θα σουτάρει για 3 πόντους. Αστοχή. Μάχες εκεί για το rebound και ο Λεσόρ θα κερδίσει το rebound και το foul. Λεσόρ πολύ παθιασμένος στα τελευταία λεπτά και με το κάρφωμα που έκανε πριν και τώρα πανηγυρίζει έτσι την κατάκτηση του rebound. Την ουσία θα αναλέγεται ότι το παιχνίδι τελειώνει. 1-10. 1 λεπτό και 10 δεύτερα. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό 87-96. Θα δούμε και αν ο Παναθηναϊκός θα φτάσει και σε ένα αποτέλεσμα με καθοστάρα ή όχι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό απομένει. Ο Σμαν μόνος του είναι για το τρίποντο και δεν το μαρκάρει κανένας. Έχει την μπάλα, προτιμά να το κάνει στο δευτερόλεπτο παρά να σουτάρει. Ο πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού με 27 πόντους σήμερα, ο Τζέντι Όσμαν στα 53 δευτερόλεπτα. Τι έγινε τώρα, κάτι έγινε εκεί με τους διαιτητές, δίνει ένα φάουλ στον Λεσόρ, ο οποίος αποβλήθηκε, ναι, με τεχνική ποινή, γιατί κάτι έκανε τώρα ο Λεσόρ, δεν το κατάλαβα. Και κάτι του λέει τώρα ο Σλούκας, 87-96, 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κάτι τώρα προφανώς έγινε εκεί με το Λεσόρ. Μια βέβαια και μόνη τώρα έχουμε δει. Κάτι είπε στο διαιτητή, κάτι είπε στο διαιτητή και πήρε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε. Ο Λεσόρ, σας είπε το ματιά σας, σας είπα ότι ήταν χαρούμενος στο τελευταίο λεπτό, για υπέρμετρος ζήλος από τον Λεσόρ για να αποβληθεί στο 88-96, δευτερόλεπτα πριν το αποτέλεσμα του τελικού μας νοιάζει, να δούμε πλέον στην αναμέτρηση αυτή. Φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. 88-96 με τον Κέις Ντέιβις στα 48 δεύτερα που παίρνει από τον Μπριν Ταϊρή. Κέις Ντέιβις έκανε καλή παρουσία σήμερα. Νομίζω ήταν και καλύτερος από το παιχνίδι με τον στο ζευγάρι αυτό από την Αθήνα, το παιχνίδι πριν δύο μέρες. Ήταν καθοριστικός σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στα πρώτα δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά. Πάω προηγήθηκε μέχρι και 12 πόντους, 27-15, ήταν πολύ νωρίς το σκορ. Ο Παναθηναϊκός όταν πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι, έδειξε ότι θα πάρει και τη νίκη, με τον ΠΑΟΚ να μην αντέχει έτσι μέχρι το τέλος. 88-97 από τον Χέις Ντέιβις, εύστοχη πρώτη βολή, εύστοχη, όχι δεν είναι εύστοχη δεύτερη, μπάλα δεν το έκανε το χαρτίρι. Τώρα ο Αταμάν του λέει, του Λεσόρ ότι γιατί το έκανες αυτό, δεν υπήρχε λόγος, ενώ ένα θεαματικό κάρτημα και πάλι από τον Ομορούγια, έχει κάνει τουλάχιστον 4 καρφώματα στο παιχνίδι, 90-97, 40 δεύτερα πριν το τέλος. Θα βάλει ένα τρίπον το Παναθηναϊκός ή θα το αφήσει. Ο TJ Shorts έξω από την περιοχή θα κερδίσει ένα φάουλ. 31 δεύτερα από το τέλος. 90-97 με τον Shorts να πηγαίνει να εκτελέσει δύο βολές. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θα είναι να φτάσει στην κατοστάρα. Αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τρέχει για αυτές τις τελευταίες φάσεις, το τελευταίο λεπτό, το οποίο περνάει αργά και βασανιστικά. Εύστοχος ο TJ Shorts. 90-98. Patrick Beverly πηγαίνει στον πάγκο, αγκαλιάζει τον Παντελή Μπούτσικο και ρητά και όλους τους παίκτες. Άστοχος στη δεύτερη βολή.

0: 90-98 και κατεβάζει την μπάλα ο ΠΑΟΚ σε μια τελευταία επίθεση 92-98 με τον μπορεί να πετυχαίνει το καλάθι, DJ Shorts, 22, θα τα εξαντλήσει όλα από τον Εγκός για να κερδίσει φάουλ με το Χέις Ντέιβις πάλι. Θα φτάσει την κατοστόρα από τον Εγκός, για να δούμε. Γιατί σε δύο βολές από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος λίγο πριν, λίγα δεύτερα πριν, έχασε και μια βολή. Αλλά τώρα έχει την ευκαιρία να φτάσει και τους 100. Και ο Ταϊρή αγκαλιές με τον Βούτσκο και χειροκρότημα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και τον Πριν Ταϊρή, ένα παίκτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ και άφησε το δικό του στίγμα και έχει και πρόταση για να παραμείνει και τη νέα σεζόν με ένα ειδικό όμως ρόλο, γιατί θα προκτηθούν και άλλοι παίκτες. 92-99, 17 δεύτερα πριν το τέλος, ο Χέις Ντέιβις θα πετύχει την ελεύθερη βολή και έχει και μια δεύτερη, να δούμε αν θα κάνει την κατοστάρα. Την κάνει ο Παναθηναϊκός 92-100 με τον Χέις Ντέιβις να ευστοχεί. 15 δεύτερα, ο Ντίμσα κατεβάζει την μπάλα. 1-2 ο Ντίμσα θα κάνει το κάρφωμα τελικά του Μωρούγη που χειροφυλακτούσε στο χαμένο σου του Ντίμσα για να καρφώσει αυτό στην μπάλα. 94-100 στα 8,5 δευτερόλεπτα, νέο φάουλ που κερδίζει ο Όσμαν για τον Παναθηναϊκό. Μένει μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα έγινε το φάουλ αυτό, τι είχε να κερδίσει κάτι ο ΠΑΟΚ. 8,5 δεύτερο ο Παναθηναϊκός με τον Ζέντι Όσμαν πάει στις βολές. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο Εγκίνα Ταβάν από την προσπάθεια της ομάδας του. Κουπίζει τον ΠΑΟΚ, παίρνει τη δεύτερη νίκη και προκρίνεται στους τελικούς με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Λέμε για Ολυμπιακό γιατί τουλάχιστον είναι το φαβόρι. Τώρα η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική, θα είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ. 94-101. 8,5 δεύτερο ο Όσμαν. Πολύ καλή εμφάνιση σήμερα, πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, 28 πόντους. 94-102. 8,5 δεύτερα, απλά θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, θα κυλήσει ο χρόνος. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα άρα 94-101. Ο Παναθηναϊκός δίκαια παίρνει την νίκη και την πρόκριση στους τελικούς, με καλή εμφάνιση ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι το τέταρτο, όπου κέρδισε τον ΠΑΟΚ με καλό μπάσκετ και τελικά ο ΠΑΟΚ κλείνει και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για φέτος, τερματίζει τρίτη θέση με καλή και ανταγωνιστική εμφάνιση και στο δεύτερο μέρος και φυσικά άλλη μια κατοστάρα όπως και στο πρώτο παιχνίδι 114-102 που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και δίνει τώρα 94-101 εδώ. Τίποτα άλλο εδώ από το Θεσσαλονίκη, τελευταία μετάδοση και για μένα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε σε όλους, ραντεβού με υγεία τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία, ευχαριστώ τον Κώστα Δελή. 94-102. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Επικρατεί και στο παλατάκι, στο κλειστό της Πηλέας του Δικεφάλου του Βορρά και περνάει στον τελικό του φετινού πρωταθλήματος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Ολυμπιακό είτε την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, παίζουν στις 5 και 4 στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, είναι ασφαλώς το φαβορί. Αν κάνει από σήμερα το 2-0, θα κλείσει ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Αν νικήσει σήμερα η ΑΕΚ, θα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Αυτά επί του παρόντος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα που είναι απολύτως απαραίτητο και θα επανέλθουμε σύντομα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
4: Crust τι?
3: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
5: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
7: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραρίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 10 η ώρα, σε 5 λεπτά το τζάμπολ στο κλεισό των Ανολιωσίων, στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς, το πρώτο το είχε πάρει άνετα ο Ολυμπιακός στο στάδιο της Κυφυλίας, με 17 από τους διαφορά, αν δεν με αποτάει η μνήμη μου. Να δούμε, θα κάνει σήμερα το 2-0 για να συναντήσει τον Παναθηναϊκό στους τελικούς ή θα ισοφαρίσει η ΑΕΚ και θα πάμε σε τρίτο μάτσο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νωρίτερα θυμίζω ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη 102-94, έκανε το 2-0 και πέρασε στους τελικούς.

Στις 7 φέτος ο τελικός του Champions League, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται στις 7 ο τελικός, το προτιμούσα έτσι βραδάκι. Λοιπόν, αλλά η UEFA έτσι αποφάσισε, ποιος ξέρει. Λέγεται ότι η απόφαση έχει να κάνει με το να το δουν και σε άλλες υπήρους, στην Ασία για παράδειγμα, να μπορούν να το δουν σε μια κανονική για εκείνους ώρα. Για τελικό του Champions League πάντως το 7 για εμάς τους Ευρωπαίους δεν είναι και τόσο κανονική ώρα, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η απόφαση. Στις 7 θα ξεκινήσει η Paris Saint-Germain κόντρα στην Arsenal, ένας τελικός που γίνεται στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη. Λοιπόν, με την Paris Saint-Germain να θέλει να κατακτήσει δεύτερο σερί Champions League. Θυμίζουμε πέρσι, το πήρε κόντρα στην Ίντερ, την οποία την διέλυσε στην κυριολεξία με 5-0.

Από την άλλη, η Arsenal, η οποία κοιτάζει να κάνει φέτος πράγματα τα οποία δεν τα έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν, όπως το να πάρει το Champions League, επιστρέφει σε έναν τέτοιο, σε ένα τελικό δηλαδή, πρώτη φορά μετά το 2006. Τότε είχε παίξει τον τελικό, είχε χάσει, στο Παρίσι είχε γίνει, είχε χάσει 2-1 από την Μπαρτσελώνα το 2006. Πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Θέλει λοιπόν να πετύχει κάτι πραγματικά ανεπανάληπτο για εκείνη, εκτός από το πρωτάθλημα, να πάρει και το Champions League. Διαβάζω ότι έτσι κάποια στατιστικά, γιατί έχουμε ωραία πράγματα και στο site του σταθμού, στο sportpavlefm.gr, να διαβάσετε για τον τελικό του Champions League, στοιχεία, στατιστικά, πράγματα, αφιερώματα. 8 ομάδες είναι αυτές, 8 δεν είναι, 2, 4, 6, 8 ομάδες είναι αυτές που έχουν κάνει back to back σε κύπελα πρωταθλητριών, παύλα Champions League. Να έχουν πάρει δηλαδή και δεύτερο σερί. Η Ρεάλ εννοείται, το έχει πετύχει. Το έχει πετύχει η Μπάγερν, το έχει πετύχει η Μίλαν, η Ίντερ, η Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Άγιαξ και η Μπενφίκα. Αυτές είναι όλες και όλες οι ομάδες που έχουν πάρει δεύτερο σερί Champions League. Να δούμε αν μπορεί να το πετύχει η Paris Saint-Germain σήμερα.

Ωραία μηνύματα έχω εδώ. Λέει Άρη, εμείς τι να πούμε που θα το δούμε στις 5 ώρα Αγγλίας. Ναι, φίλε μου, μέρα μεσημέρι, εσύ κανονικότατα. Θα το δεις. Και ένας άλλος φίλος που λέει: μια χαρά ώρα είναι η έναρξη του τελικού. Όχι που θα καθόμαστε να μαζεύουμε τις μπύρες και τα πιάτα στις 12.30 ώρα τη νύχτα. Λοιπόν, και αυτό είναι μια άποψη, σε όλους μας έχει τύχει. Και το 12.30 καλά είναι, μην έχει και παράταση και πέναλτι. Και πάμε μετά τη 1.30. Λοιπόν, οπότε ναι, όλα αυτά τα ακούω. Έχουμε αυτή την ώρα την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο κλειστό των Άγων Λουσίων. Λίγο απομένει για να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός σε αυτό το ζευγάρι.

0: Ο Κώστας λέει θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της τελευταίας 20ετίας αν το πάρει η Arsenal. Δεν ξέρω αν θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της τελευταίας 20ετίας. Πάντως συμφωνώ ότι έχει φαβορεί ο τελικός. Έχει φαβορεί. Και το φαβορεί είναι η Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain είναι διαστημική ομάδα την τελευταία διετία, είναι απίστευτη. Αν και φέτος δεν ξεκίνησε και πολύ καλά στη League Phase. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τρομερή, δεν το συζητάμε. Άρη, καλησπέρα. Πώς σχολιάζεις την εμφάνιση Μπαρτζόκα στον Πρωθυπουργό, ξέροντας τις πολιτικές του πεπιθήσεις? Εμένα μου κλώτσισε, λέει ο Γιώργος από Πολύγωνο. Και τι θες να κάνει, αδερφέ, επειδή ψηφίζει άλλη κυβέρνηση, άλλο κόμμα, για να τον τιμήσουν, πήγε. Λοιπόν, όλοι πάνε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, τις οποίες δεν τις ξέρω καν, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ένα πεδίο του ενδιαφέροντός μου. Ποιες είναι οι πολιτικές επιθέσεις του Μπαρτζόκα. Λοιπόν, καλημέρα από Αστόρια, Νέας Υόρκης, 12 μεσημέρι, Ανατολική Ακτή Αμερικής. Ο τελικός και το βράδυ έχει NBA. Ωραίος, φίλε μου, ωραία. Ωραία φάση ήταν το Μουντιάλ, που δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τη νύχτα, στη νύχτα και το ξημέρωμα, και θα έχει μπαλίτσα να βλέπουμε, κάτι ώρες τελείως περίεργες, κάτι πρωινά, κάτι ξημερώματα, κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα χορτάσουμε Μουντιάλ. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα στο κλειστό των Ανολιωσίων για να ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο κλειστό των Ανολιωσίων. Πάμε για περιγραφή στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα, φίλοι και ακροατές του Big Wings for FM, Φανέλα Αρένα. Εδώ που ΑΕΚ υποδέχει τον Ολυμπιακό για δεύτερο παιχνίδι στην τελική φάση, το play-off στοίχημα Basket League. Ο Ολυμπιακός αυτός έκανε το 1-0. Πριν δύο μέρες το ΣΕΦ επικράτησε με τα 4-77 και θέλει να κάνει το 2-0. Θα προκριθεί στους τελικούς του στίγμα GBL, ο οποίου περιμένει ο Παναθηναϊκός. Το μάτι έχει ξεκινήσει, βρισκόμαστε 9:30 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου. Έχουμε δύο άστοχα σούτ εκατέρωθεν, ένα από κάθε ομάδα εκατέρωθεν. Ο Χιόνις τώρα με την μπάλα στα χέρια, ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες, καθώς χθες έμαθε το θάνατο του πατέρα του, οπότε να ευχηθούμε συλληπιτήρια από αέρος. Ο Σκορδίλης πάει να κάνει το lay-up αστοχή, όμως ο Μιλουτίνο παίρνει το rebound, δίνει στο walk-up. Εκείνος ο Βανικολάου μέσα στο Βεζέγκοφ, είπε πως στάρει τον Μπάρτλεϊ. Και εκείνος θα κάνει το λάθος στο Βεζέγκοφ, την πάσα προς τα έξω. Θα πούμε ότι από την ΑΕΚ δεν αγωνίζεται ο Κισόν Φίτζελ, ο οποίος έχει υποστεί κάκο στο γόνατο. Ενώ από τον Ολυμπιακό είναι εκτός ο Τάιλερ Ντόρση με το ενωτήτητα στο δεξί πόδι. Ενώ εκτός εξάδας έμειναν οι Τουρνέ και τα Ερικ Τζόνς. Ενώ δεν είναι δηλωμένη στη λίστα η Μουστάφα Φαλ, Σακίλ Μακίση και Κόρι Τζόσεφ. Ο Φρανκ Μπάρτλι τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Δίνει στον Σκορδίνη ξανά ο Μπάρτλι, 3 δευτερόλεπτα. Ο Πιόνις, ο Χαραλαμπόπουλος στη λήξη, αστοχή. Χωρίς σκορ 0-0 τα πρώτα 1 και 20 του παιχνιδιού. Ο Βεζέγκοφ μάζεψε το rebound και έρθει στο Γόκαμ. Από εκεί στον Παπα-Νικολάου, βγαίνει ο Γόρτα τα screen. Αστοχή και αυτός, έχουν μπει οι ομάδες κρύες, ο Σκορδίλης στο rebound και τώρα ο Μπάρτλι για το Πιόνι. Ένα σκριν του Σκορδίλη, ο Πιόνις βάζει την πλάτη του Παπα-Νικολάου, δίνει στο Σκορδίλη, ο οποίος θα ευστοχίσει και θα πετύχει το πρώτο καλάδι. Πάει κολυμπιακός 2-0, στο και 10 πριν τη λήξη του περιόδου, ο Γόκα τώρα κατεβάζει την μπάλα. Δίπλα στο Γουόρντ, Μιλουτίνο στο πρώτο σκριν. Άλλο ένα από τον Σέρβο ψηλό, ο Γουόρντ, πάει να κλέψει ο Μπάρτλι, κλέβει τελικά. Ο Χιόνις ηρεμεί το παιχνίδι, δεν βγαίνει στον εφηβιασμό. Ναι, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο, ξανά ο Σκορδίνης, δίνει το σκρίσο Χιόνι, ο Χιόνις κατά το καλάθι, τον ακολουθεί ο Μιλουτίνο. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο Σκορδίνης θα κερδίσει το φάουλ από τον Γουόρντ. Χαμηλά λένε ο Καρπάνος, γιατί είναι η Βασιλική Ταρούχα. Ο Καρπάνος και ο Χριστινάκης, την πέστε στο αγώνα. Πρώτο φάλι για τον Ολυμπιακό από τον Tyson Ward. Και επαναφορά της μπάλας από τον Δημήτρη Πιόνι. Ο Γκρέι ξαναδίνει στο Πιόνι. Παίρνει το σκήνα από τον Σκορδίλη. Ξανά συνεργάζονται οι δυο τους. Ο Σκορδίλης έξω ωραία για τον Γκρέι. Ο Γκρέι για τρεις δεν βρίσκει μπάλα καν στεφάνιο. Μιλουτίνος εύκολα το rebound. Ο Γόκα πάλι κατεβάζει, Παπα-Νικολάου, ο Γόρτας 45 μοίρες. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να αποστάρει το Χιόνι, θα το κάνει, θα βγάλει έξω στο Γόκα. Εκείνος ο Βεζέγκοφ κλέβει ο Γκρέι δεύτερο έγινε η κλέψη από τη ΣΑΕ, τρίτο λάθος του Λιντακού μετά το λάθος και του Βεζέγκο. Τα πρώτα τρία λεπτά έχει γίνει χωρίς καλά ο Ολυμπιακός, Σκορδίλης, ο Γκρέι, αστοχή για αυτό στο lay-up. Ένα ίδιο στο rebound, νέο κάτω το καλάθι, αστοχή μόνος του, τραβάει τα μαλλιά του Ραϊκουάν Γκρέι. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε δύο φορές, όχι μόνο μία. Και τώρα ο Γόκα προσπαθεί να παγώσει το ρυθμό. 2-0 παραμένει το score, ο Ολυμπιακός, 6-40 πριν την πρώτη περίοδο. Γόκα. Ο Βεζέγκο ποστάρει, δίνει έξω το Γόκαπ, για 3 το Γόκαπ. Το φόλο από το Γόρντον νομίζω, για 3 όχι, θα χρεωθεί σε τρίποδο του Γόκαπ, δεν ακούμπησε ο Γόρντ. Θα το δουν σε πρώτο replay οι διδυτές. Ο Μπάρτλεϊ σε μια γρήγορη επίθεση, αστοχή για 3 και γύρω με τη σειρά του. Και πάλι ο Γόκαπ. Με το Μιλουτίνοφ να δίνει το screen, ο Βεζέγκο για 3, εξοχή. Κάνει το 6-2 για τους ερυθρόλευκους, 2 σε ρητρικόντα, πρώτα για τον Γόκα έπειτα από τον Σάσα Βεζέγκο, τον έφυγε του Ζήρολικ, στην κανονική περίοδο, και όμως κατεβάζει την μπάλα ενώ το μαρκάρει ο Γόρ. Ο Μπάρτλεϊ ξανά στο Τιόνι, σκρίνει από τον Σκορδίλη, έξω στο Γκρέι, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη διείσδυση, μαζί από άλλο το Βεζέγκο, αστοχή πάλι ο Ραϊκουάν Γκρέι. Τρίτη άστοχη προσπάθεια. Βεζέγκο αλλάζει με τον Γόκα αστραπιαία και εκείνος αφήνει την μπάλα, ο Σάσα Βεζέγκο αφήνει την μπάλα στο καλάθι με lay-up και κάνει το 8-2 με τον Ολυμπιακό. 8 αναπάντη πόντι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και την έχουν φέρει στο συν 6. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στο Φιόνι, εκείνος από κάτω το καλάθι αστοχή και εκείνος κάτω το καλάθι ο Φιόνις. Παίρνει το rebound, ο Γόρντ ήταν ωραία η πάσα του Μπάρτλεϊ, αλλά ο Φιόνις αστόχησε κάτω καλάθι. Ο Γόρντ ξανά στο Μιλουτίνο, στο Γόκα, που λιγακούς έχει βρει ρυθμό, το φαίνεται, φάουλ του Γκρέι πάνω στο Βεζέγκο και όπως δείχνει οι διαιτητές θα εκτελέσει ο Σάσα Βεζέγκο μετά το ελεπτικό time-out 2 βολές. 4 και 55 πριν τη λήξη, τελικά το χρέωσε δίποτο του Γόκα από όχι τρίποντο. Οπότε είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-7, 4 και 55 πριν τη λήξη πρώτη περίοδου, time out.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, έρχομαι σε σένα πάλι, σε πολύ λίγο. Έχουμε time out. 2-7 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Θυμίζω νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 102-94 τον ΠΑΟ και πέρασε στον τελικό. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το ζευγάρι, αν θα κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε ισοφάριση στη σειρά των αγώνων από την πλευρά της ΑΕΚ και θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Λοιπόν, θυμίζω επίσης ότι... να το δούμε αυτό. Πότε ξεκινούν οι τελικοί, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι. Να δούμε ακριβώς το πρόγραμμα. Θα σας το πω σε λιγάκι, επειδή με ρωτάτε κιόλας. Σε ποιες ημερομηνίες έχουν οριστεί, για ποιες ημερομηνίες έχουν οριστεί τα παιχνίδια των τελικών. Και βεβαίως πάντα με την προϋπόθεση ότι με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 σήμερα, που δεδομένο δεν είναι, αλλά να δούμε πως και με τη μία περίπτωση και με την άλλη έχει βγει το πρόγραμμα για τους τελικούς. 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός. Τετάρτη 3 Ιουνίου είναι το πρώτο παιχνίδι, Παρασκευή 5 και Δευτέρα 8 είναι τα... Ναι, είναι τα τρία πρώτα μάτς που σίγουρα θα γίνουν. Αν χρειαστεί τέταρτο, θα πάει Τετάρτη, 10 του μηνός. Δευτέρα και Τετάρτη, δύο μέρες μετά, μάλιστα. Θα πάει Τετάρτη, 10 Ιουνίου, το τέταρτο παιχνίδι. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, γιατί το time out τελείωσε.
1: Έτοιμος ο Σάσα Βεζέγκο να εκτελέσει βολές. Τελικά το καλάθι, το σούτου Γόκα, πρόσθεσε για 2 πόντους γιατί ήταν φόλο από τον Γόρ. Η Άκρη που έχει ξεκινήσει πολύ άστοχη, 1 στα 10 σουτ, 10% ποσοστό. Έχει χάσει τα 5 από αυτά ο Ραϊκουάν Γκρέι. ενώ ο Σάσερ Βεζένκο εξοχή στην πρώτη βολή και πετυχαίνει το 2, κάνει το 2-8, συγγνώμη. Ο Βεζένκο φίλος έχει φτάνει τους 6 πόντους, είναι αλάνθαστος μέχρι στιγμής, έχοντας 2 στα 2 σούτ εντός παιδιάς και 2-2 βολές και τώρα φτάνει τους 7 και διαμορφώνει το 9-2. Και το φιώνει σε 9 επίθεση της ΑΕΚ, αλλαγές στις 2 πεντάδες δεν υπάρχουν. Την πρώτη ευκαιρία θα περάσει ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Μπάρκλεϊ δίνει στον Γκρέι, εκείνος με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος Σέρβος Φίλος έχει ήδη 5 rebound. Χαραλαμπόπουλος, 5 δευτερόλεπτα μένουν, λάθος πάσα, προσπαθεί να διορθώσει ο Σιόνης, τελικά μπάλα για την ΑΕΚ, 2,7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της επίθεσης. Και θα γίνει η αλλαγή που είπαμε, θα βγει ο Δημήτρης Σιόνης κάτω από καθολική αποθέωση, θα μπει ο Λούκας Λεκαβίτσιους στη θέση του. Το Μπάρκλεϊ έτοιμος να κάνει την επαναφορά, 2,7 δευτερόλεπτα απομένουν για την εκδήλωση της επίθεσης. Ο Μπάρκλεϊ προσπαθεί να βγει τον Λεκαβίτσιους, το φλότερ μέσα στον Ισλανδό. Κάνει το 4-9, μειώνει ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Τώρα ο Γόκαπ, 4-20 με την λήξη πρώτη περίοδου. Ο Βαρνικολάου, ο Μιλουτίνο θα βγει να αποστάρει το Σκορδίλι. Σκορδίλις εκεί δίνει μάχη με το Σέρβο ψηλό. Ο Γόκαπ κόβει την ρακέτα, δίνει στο κόψιμο. Ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει 3 συνεχόμενα rebound. Τελικά αστόχησε εξ αρχής ο Γόρ. Ο Μιλουτίνοφ πήρε 2 επιθετικά rebound, αστόχησε και με την τρίτη πέτυχε το καλάθι και έγραψε το 4-11. Ο Σκορδίλης από το ύψος του βολών αστοχή. Ο Γόκαπ το rebound. Άικο Ολυμπιακός 4-11. Πάλι από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Παπα-Νικολάου για να διακόψει τον επικείμενο ευνηδιασμό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 4-11, 3-50 πριν τη λήξη πρώτης περίοδου, με το Σέρβο ψηλό να πετυχεί το τελευταίο καλάθι, τον Μιλουτίνοφ, και να φτάνει τους πρώτους 2 πόντους, ενώ ο Γόκαμ να εξοχεί σε δίποντο και γράφει το 4-13, μόλις βγήκε από την επαναφορά, σηκώθηκε και εξόχησε. Ο Σκορδίλης δίνει στο Χαραλαμπόπουλος, ποιος παίρνει το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 3-31 απομένουνε. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 13-4. Ο Κόλτ Ντράκα Σάκοντ θα προχωρήσει σε δεύτερη αλλαγή. Θα βγει ο Γάιος Σκορδίλης, θα βγει ο Γκρέγκ Μπράουν. Ενώ από πλευρά Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει την πρώτη αλλαγή στη θέση του Τόμας Γόκαπ, ο οποίος αποχωρεί με 2 πόντους και 2 ασίς. Μπαίνει ο Φρανκ Ντιλικίνα. Μπάρτιν βγαίνει την επαναφορά στο χ για 2. Ο Μιλουτίνοφ το rebound δίνει δίπλα στον Τιλικίνα, ο οποίος θα εργανώσει την πρώτη επίθεση από τα δικά του χέρια. Δίπλα στον Παπα-Νικολάου. Ξανά στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα προσφέρει αυτήν την φορά τον Ραϊκουάν Γκρέι. Έχει πλεονέκτημα και ο Σέρβος. Ο Γκρέι βάζει σαν χέρια στην μπάλα και αφήνει 4,4 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα επαναφέρει με τον Tyson Ward. Μια αλλαγή από την ΑΕΚ, ο Τζεφ Μέναλι θα περάσει πρώτη φορά στο παρκέ. Θα δούμε ποιος θα βγει, υπάρχει μια συνεργασία. Τελικά θα βγει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η θέση θα περάσει ο Μέναλι. Ο Λιμπιακός προηγείται με 9 πόντους, 13-4. Έχει την επίθεση, ο Γόρτ κάνει την επαναφορά, στον Μιλουτίνο κάτω το καλάθι. Ο Ξέρος Φίλος θα γυρίσει σε ένα πολύ δύσκολο έρμπολ. Θα κάνει, θα λήξει η επίθεση, ενώ πάλεψε ο Βεζέγκοφ να πάρει το rebound. Αλλά το 24 δεν βρήκε μπάλα στο Στεφάνι, οπότε η κατοχή περνάει στα χέρια της Ένωσης. Με τον Λούκας Λεκαβίτσιους να κατεβάσει την μπάλα. Με τον Τάισον Γόρτ να τον μαρκάρει. Ο Μπάρκλεϊ θα πάρει το φάουλ από τον Τιλικίνα, το πρώτο προσωπικό του Γάλλου, το τρίτο ομαδικό, άρα δεν είναι βολές για τον Ολυμπιακό. 2-51 απομένουν, 14 δευτερόλεπτα για την λήξη του Ντισάεκ. Το πάρει τη από τα σκριν, πάλι με τον Τιλικίνα, σκριν από τον Γκρέγκ Μπράουν. Ο Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βρει με διαγώνια πάσα τον Άναλη, ο Παπα-Νικολάου παρέμβει. Θα αφήνει 8 δευτερόλεπτα στην επίθεση της Ένωσης. Νάναλι, χαμηλό σκορ πολύ. Ο Μπράουν, ο Νάναλι, 3 δευτερόλεπτα. Βάζουν τα χέρια της παντού οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα για να κάνουν την ΑΕΚ να μην μπορεί να δει ελεύθερο σουτ ή να εκπληρώσει μια επίθεση κανονική. Ο Νάναλι στην επαναφορά, 2 δευτερόλεπτα, ένα turnaround jumper από τον Μπάρτλι. Αέρος, δεν βρίσκει ούτε σίδερο. Ο Βεζέντο στο rebound, στην Πιλικίνα. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Παπα-Νικολάου παίρνει το σκύλο από τον Βεζέντο. Ο Μιλουτίνο η μπάλα. Ο Τάισον Χόρτ συνεργάζεται με τον Σέλο Τσουλό. Ο Χόρτ θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Από τον Λεκαβίτσος νομίζω είναι το φάουλ. Είναι το τρίτο προσωπικό ομαδικό της Ένωσης, αλλά θα πάει για να εκτελέσει πολλές ο Γουόρντ, καθώς έρθει την προσπάθεια για σουτ. Και ο Γουόρντ λοιπόν ο Αμερικάνος εκτελεί, εκστοχεί στην πρώτη, κάνει τους τρεις προσωπικούς πόντους ο Τάις ο Γουόρντ, έχει ένα στα τέσσερα σουτ, εντός παιδείας. Η Άκη επίσης μείνει στους τέσσερις πόντους, πρώτα σχεδόν 8 λεπτά, 7 και 20. Πρώτη περίοδου, σουτάρει με 2 στα 14 εντός παιδείας, πάρα πολλά, σου είχε 14%, 0 στα 3 τρίποντα, δεν έχει πετύχει ακόμα κάτι στο 3 πόντων. Ο Μπάρτλι δεν είναι στη θέση του στο δίπλο κατέβελη. Το Λεκαβίτσου θα οργάνωσε άλλη μια επίθεση. 15-4 ο Λεκαβίτσου προηγείται, ο Λαρεζάκης πέρασε τη θέση του Τάισον Γουόρντ. Ο Λεκαβίτσιους θα δώσει ο Γκαστίβιλι έξω, ο οποίος το βγαίνει σωστά ο Βεζέγκοφ στον Μπάρτλι, ελεύθερος στον Άναλι, δεν παίρνει τον τρίποντο, δίνει στον Λεκαβίτσιους αυτός βαρά ελεύθερος, εκτελεί συγγνώμη ελεύθερος, ριμπάντα μακρινό από τον Άναλι, ο οποίος δίνει στον Μπράουν, όπως θα έρει τον... Θα κάνει εντυπωσιακό κάρφο ο Γκρίκ Μπράουν, όπως θα έρει τον Λαριζάκη που είχε τον έρθει μέτρα, πήρε τα χρήματα, γύρισε, κάρφωσε πάνω από τον Λαριζάκη και από την Λουκίνα. Εδώ και ένα εντυπωσιακό κάθομα, 2-6-15, ο Τιμικίνα για 3, αστοχή. Ο Λαριζάκης όμως έτσι να πάρει το rebound και θα πατήσει όμως την πλάγια γραμμή χωρίς όλο που θα πούνε οι διαιτητές. Και η μπάλα θα περάσει στα χέρια του Τάι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκωσία, η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα 0, 6x500 ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl. More to value.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Η φιλοσοφία μου.
11: Να ζω την κάθε στιγμή.
10: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
11: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
10: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
11: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
11: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
10: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
11: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
14: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
15: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
16: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο κλειστό των Άνω Ιωσίων. Το δεύτερο δεκάλεπτο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου λεπτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: Βρισκόμαστε 8.45 πριν λήξη του πρώτου του χρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 22-11, 22-13. Άρης θα καλάβει την τρέχη και ΑΕΚ ενδύωσε σε μονοψήφια διαφορά. Συνεχίζει να αναστοιχεί η ομάδα Τράκα Σάκοτα, αλλά έχει βρει περισσότερες λύσεις αυτό το ξεκίνημα. Κυρίως με την είσοδο του Greg Brown, ο οποίος έχει πετύχει 5 πόντους, έχει κάνει και μια assist. Το ξύμορο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι έχει πετύχει 13 πόντους η Ένωση σε 12 λεπτά και 11,5 περίπου αγωνιστικά λεπτά και έχει μόλις ένα λάθος, δηλαδή είναι πολύ χαμηλός αριθμός λάθων για τόσους λίγους πόντους. Απλά είναι αρκετά άστοχη. Από την άλλη ο Ολυμπιακός κυρίως μέσα από τη ρακέτα χτυπάει με τον Κώστα Βεζένκο, ο οποίος τώρα βρίσκεται στον πάγκο. Ενώ ο Μόρις παίζει το pick and roll με τον Τόντα Χολ, εκείνος καρφώνει και παίρνει και το φάουλ και διαμορφώνει το 24-13, ωραία πάσα του Μόντε Μόρις για το τράβημα του Χολ. Το φάουλ έγινε από τον Δημήτρη Καστιβέλη, ο Χολ ο οποίος έφτασε τους 4 πόντους σε 2 λεπτά συμμετοχή, σε πολύ μικρό χρόνο συμμετοχή, 2 καρφώματα έχει και τώρα έχει την ευκαιρία να τους κάνει 5 άμα εξοχίσει την ελεύθερη βολή. Αστοχή, παίρνει το rebound ο Μπράουν, 8-16 πριν τη λήξη του χρόνου, ΑΕΚ Ολυμπιακός 13-24, Λακαδίτης κατεβάζει, δίπλα στο Καστίβελη, ο Γκρέ το πρώτο screen, σαν όσο Λακαδίτης, κεντρικό screen από τον Μπράουν, πάλι από τον Τόντα Χολ, πριν το μαζικό για τον Ολυμπιακό, οπότε θα υπάρξει παραφορά από το πλάι, 14 επίθεση. Ένωσης. Ο Καστίβελης δίνει στον Γκρέι, σαν να στον Καστίβελη, χτυπάει στο γόνατο την μπάλα, βάζει τα χέρια του σωστά πάνω στην μπάλα ο Λαρετζάκης, χτυπάει η μπάλα στο γόνατο του Καστίβελη και περνάει στα χέρια των Ερυθρολεύκων. Και επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρ. Είναι στον Πίτερ και εκείνος έχει μείνει με τον Λεκαβίτσιους, στο Λαρετζάκη, η έκτρα πάσα στο Μόρις περνάει μέσα από ένα δάσος χεριών και ο Μόρις ευτοχή σε ένα mid-range shot στην μεσαίες απόστασης και διαμορφώνει το 13-26 double score για τον Ολυμπιακό και το Λεκαμπίτσι τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Νάναλι, ο Φλότερ, εύστοχος, μειώνει το 15-26, 17-24 είναι τη λίγη δεύτερης περίοδου, ενώ ετοιμάζει το ποιος θα περάσει σε ένα αγωνιστικό χώρο. Ο Μόντε Μόρις, δίπλος ο Λαρετζάκη, διπλός κρύο από Χολ και Πίτερς, ο Λαρετζάκης κάνει τη διείσδυση, μπορεί να κάνει και βήματα ξανά έξω στο Μόρις. Ο Λαρετζάκης συγκρίνεται πίσω από τα 6.75 και αστοχή σε σου 3 πόντων. Γκρέι παίρνει το ριμπάν και κατεβάζει την μπάλα, βρίσκει ελεύθερο διάδρομο, προτιμάει να δώσει έξω στον Κατσίβελη, παρεμβαίνει ο Λαρετζάκης και η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. 16 δευτερόλεπτα που μένουν για την ένωση. Ο Λεκαβίτσιος βγήκε για να μπει ο Δημήτρης Γιόνης. Ο Φιόνης, ο Καστίβλης Φωσάρης Λαρετζάκη, ο Μπράνο της Σοβολών, ευστοχή για 2 και μειώνει σε 17-26. Ένα μικρό 4-0 της Ερήφης ΑΕΚ με τον Μπράνο να φτάνει τους 7 προσωπικούς πόντους και έναν ο πρώτος σκόρερ της ένωσης, Λαρετζάκης. Ξανά στο Μόρις, ο Χολ δίνει χέρι-χέρι στο Γουόρντ, ο οποίος παίρνει το σκρίν από τον Τόντα Χολ, ο Γουόρντ με τον Νάναλι αντίπαλο θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Καθώς ο Τζέμι Νάναλι πέμπτει σε φάουλ, το δεύτερο του προσωπικό του Αμερικάνου Φόργορντ. 17-26, 6-28 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο. Από τη στιγμή προηγήθηκε η ΑΕΚ με 2-0, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα σερί 9-0 και από εκεί τη στιγμή δεν έχει χάσει το προβάδισμα και κατερεί μια διαφορά κοντά στους διψήφια, κοντά στους 10 πόντους. Ο Γόρι έτοιμος εκτελέσει δύο βολές, αστοχή στην πρώτη. Ο Γουόρντ ο οποίος έχει 2-3 με αυτή την ελεύθερη βολή, είναι η πρώτη που χάνει σήμερα, παραμένει το 17-26. Παίζουμε την εκτέλεση και τη δεύτερη. Ευστοχή, κάτω 17-27, ξανά διαφορά σε καμπότη. Ο Φιόνις κατεβάζει την μπάλα. Ο Κατσίβιλς που το δίνει να διώκει το σκριν. Ο Μπάρκλι είναι ώρα στον μπάκο, ο οποίος δεν έχει γίνει όπως και ζεστός. Ο Νάναλι, νέο φλότερ, μπορεί να του γίνει και φάουλ από το Μόρις. Ευστοχή τελικά ο Αμερικάνος. Και μειών σε 19-27. Με τον Μόντε Μόρις να... και τον Γόντα αυτή τη στιγμή και οι δύο playmaker του Ολυμπιακού βρίσκονται στην ίδια πεντάδα. Αλλά ο Γόντα είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει την επίθεση. Το Γόλ θα αποστάρει. Δίνει στον Πίτερς όμως ο Γόρτ. Ο Πίτερς με ένα δύσκολο mid-range shot ενώ κινούταν πετύχει το 19-29 θα εξοχίσει. Ο Κατσίβελ στον Γκρέι. Γκρέι ξανά στο Φιόνι προς τα έξω. Φοβήθηκε το Τόντα Χόλ. Ο Κατσίβελης νέο σκριν δίνει ο Μπράουν, διπλή βοήθεια, ο Μπράουν θα πάρει την μπάλα με το Χόλ αντίπαλο, θα γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια αστοχή, ο Γουόρ το rebound και να επίθεσε τον Ολυμπιακό, ο Μόρις δίνει στον Πίτερς έξω και ο Γουόρ από τώρα θα ηρεμήσει, θα βάλει την επίθεση μια τάξη. Ο Κόλ σκαλοπάτη που προσπαθεί να γίνει για τον Πίτερ. Τελικά ξανά στο Γόκαπ, ο Γουόρ για τρεις. Αστοχή είναι πιο όμως ο Γόκαπ για να μαζέψει το rebound και να πετύχει το 31-29. 5-0 σε ρίγα τον Ολυμπιακό. Διαφορά 12 πόντους. 4-56 που είναι η λήξη του μηχρόνου. Ο Νάναλι παίρνει το σκέμα από τον Μπράουν. Ο Γκρέι ο οποίος δεν έχει βγει καθόλου από την αρχή του μάτς. Θα κάνει λάθος πάσα στο Φιόνι. Η μπάλα θα περάσει για τους Πειραιώτες. Τηλεοπτικό time-out για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός 31, ΑΕΚ 19, 4-47 πριν τη λήξη του μηχρόνου.
0: 31-19 λοιπόν, προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ο οποίος διατηρεί σταθερά αυτό το προβάδισμα εκεί γύρω στους 10 πόντους, όπως ήταν και το σκορ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Έχουμε διανύσει τώρα μισό δεύτερο δεκάλεπτο. Άλλο τόσο περίπου απομένει για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 31-19 το σκορ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 για να προκριθεί στους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός ήδη περιμένει εκεί. Ο Βαγγέλης ρωτάει αν πάει τρίτο μάτς Ολυμπιακός ΑΕΚ πότε θα ξεκινήσουν οι τελικοί. Νομίζω δεν αλλάζουν οι ημερομηνίες, ακόμα και σε τρίτο μάτς να πάει το ζευγάρι αυτό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Οι τελικοί θα ξεκινήσουν όπως έχουν προγραμματιστεί και όπως τους αναφέραμε νωρίτερα. Δηλαδή στις 3 Ιουνίου. Αυτή την εντύπωση έχω. Λοιπόν, Άρη που ακούγονται ότι θα πάνε Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τζόλης. Φίλε μου, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ πιθανό όλοι τους να πάρουν μεταγραφή. Ο Μαυροπάνος υποβιβάστηκε. Θα δούμε τώρα για τον Κουλιεράκη και εκεί τον θέλουν σύλλογοι. Ο Τζόλης έκανε εκπληκτική σεζόν, πραγματικά ίσως ο κορυφαίος στο βελγικό πρωτάθλημα φέτος, οπότε και εκείνος πιστεύω θα πάει για πολύ μεγάλη μεταγραφή. Τέλος πάντων, για να δούμε, θα αναφερθούμε και στην εθνική αργότερα, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία έχει δίνει και δύο φιλικά μάτς τώρα τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς για την εθνική μας δεν έχει υποχρεώσει το Μουντιάλ, οπότε περιορίζεται σε φιλικά παιχνίδια εν ώψη Nations League. Να επιστρέψουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο στο κλεισό των Ανολιωσίων.
1: Τρίποντα από το Μόντο Μόρις και μετά το time out η πρώτη επίθεση κληρώθηκε με επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Διαμορφώνει το 34-19, ψηλότερη διαφορά, ψηλότερη τιμή της αφοράς στο σημερινό μας για τον Ολυμπιακό. Ο Ραϊκόν Γκρέι βγήκε μετά από 15 λεπτά να πάρει τις πρώτες φανάσες, βγήκε στο Πετσάρσκι. Η Άκρη έχει πετύχει 19 πόντους και έχει 9 αστεί, δηλαδή όλοι τις πόντες σχεδόν έχουν προέρθει έπειτα από αυτή. Είναι πολύ καλός ο δείκτης αυτός, αλλά έχει μείνει πολύ χαμηλά γιατί εκτελεί με 9-25 σούτ εντός παιδιάς, 36% ποσοστό και δεν μπορεί να βρει λύση. Εδώ έγινε φάλο από τον Πίτερς και η Άκη έχει 9-14 επίθεση με τον Πετσάρσκι να δίνει στο Φιόνι, εκείνος να κάνει τη διείσδυση και να μην μπορεί να δώσει έξω σωστά στον Άναλι, ο οποίος θα περίμενε μόνος ελεύθερος. στον εφηδιασμό γόρνια πάσα ολόκληρη γηπέδου στο Γόκαπ. Ξανά στο Μόρι, βλέπει τον Πίτερς που κόβει στο καλάθι και αφήνει την μπάλα. Πολύ εύκολα σε lay-up και διαμορφώνεται 36-19 στο σύν 17 Ολυμπιακός. Εστεσμένο Ντράγκα Σάκοτα, καλή νέο time-out για να μην ξεφύγει κι άλλο διαφορά.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα επανέλθουμε στη Σανέλ Αρένα. 36-19. Ανοίγει τη διαφορά τώρα ο Ολυμπιακός. Θέλει 3-54 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στους 17 πόντους. 17 πόντους είχε λήξει και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω. Λοιπόν, για να δω τι με ρωτάτε εδώ. Είπαμε να αναφερθούμε και στην Εθνική. Η Εθνική Ομάδα, καταρχάς υπάρχει μια είδηση που αφορά τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος είναι ο μοναδικός απόντας στην αποστολή της Εθνικής, ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Είναι απόν ο Γιαννούλης από την τελευταία, από την πρώτη προπόνηση, που είχε κάποιες ασκήσεις, περιέλαμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης, παιχνίδια σε μικρό χώρο μετά το ζέσταμα. Ο Γιαννούλης δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Να δούμε αν θα είναι κανονικά στην διάθεση του Γιωβάνοβιτς για τα δύο φιλικά. Τα φιλικά είναι, το ένα είναι την Πέμπτη που μας έρχεται, 4 του μήνα. Στη Στοκχόλμη παίζει η εθνική ομάδα, αντιμετωπίζει την Σουηδία. Και έχει άλλο ένα φιλικό την Κυριακή 7 του μήνα, την άλλη Κυριακή δηλαδή. Κόντρα στην Ιταλία, στο Παγκρίτιο στάδιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης θα γίνει το μάτς αυτό. Κόντρα στην Ιταλία, που έγινε πολλή κουβέντα για το αν θα έρθει η κανονική Ιταλία ή θα έρθει μια άλλη πειραματική με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μια πειραματική θα έρθει στην πραγματικότητα με νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά έτσι κι αλλιώς στην Ιταλία είναι όλα στον αέρα τώρα, αυτόν τον καιρό, από προπονητή, από στελέχη, από εκλέκτορες, από αυτά είναι ψιλοδιαλυμένη η εθνική ομάδα της Ιταλίας, δεν κατάφερε να πάει στο Μουντιάλ και είναι σε φάση ανοικοδόμησης τώρα η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, να επιστρέψουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: Ο Γκρέκ Μπράουν, μετά το time out, Ντράγκα Σάκοτα πέτυχε το καλάθι κεφάλι, μείωση 21-36 γιατί ο Αμερικάνος φόρβοντας σώζει στην βολή. Και ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση με τον Σβεζέγκο που να γυρνάει μόλις γύρισε από τον πάγκο να στοχεί σε ένα μακρινό τρίποντα από τα 7,5 μέτρα. Ο Πιόνις πάτησε το rebound και οργανώνει την επίθεση, σκρίνει από τον Πετσάρσκι, ο οποίος δεν θα πάρει το τρίποντα από την κορυφή της ρακέτας. Ο Μπράουν θα πάρει νέο φάουλ από τον Τόντα Χολ και θα εκτελέσει άλλες δύο φωνές. Ο Γκέρικ Μπράουν, ο οποίος είναι ο πιο κινητικός παίκτης, ο πιο ενεργός, αυτός που είναι περισσότερο μέσα στο πνεύμα του αγώνα, έχει 9 πόντους, 4 rebound, είναι ο πρώτος σκόρερ μακράν της ΑΕΚ. Έχει ευκαιρία με αυτές τις δύο ελεύθερες βολές να γίνει και ο πρώτος ψήφιος από πλευράς Ένωσης. Από την άλλη, από τον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Σάσα Βεζέγκοφ, που έχει 12 πόντους και πριν ασώσει στο πρώτο σουτ, και είναι 4-5 στα σουτ το σφαγιάς με αυτό. Ο Μπράουν εξοχή την πρώτη βολή, μειώνεται 22-36. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 21 rebound, έναντι των 13 του ΣΑΕΚ, έχει κάνει μεγάλη ζημιά στο τμήμα των rebound, ελέγχει την κυκλοφορία. Λογικό, από τη στιγμή που λείπει το Κισόν Φίζελ, η Ένωση είναι με μοναδικό καθαρό ψηλό το Γάιο Σκορδίλη. Ο Μιλουτίνοφ γύρισε στο παρκέ.
0: Κωνσταντίνε, σε διακόπτω για λίγο. 22-36 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Θέλει 2-50 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουν βγει οι εντεκάδες του τελικού του Champions League και της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Να δούμε ο Λουίς Ενρίκε τι κατεβάζει. Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια και Ντουέ. Αυτή είναι η 11 του Λουίς Ενρίκε. Για να δούμε και ο Αρτέτα τι έχει επιλέξει. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καπιέ, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σάκα, Τροσάρ και Χάβερτς. Αυτή είναι η 11 που κατεβάζει ο Αρτέτα. Λοιπόν, είδαμε και τις, και τις εντεκάδες των δύο αντιπάλων. Ό,τι βγαίνει από ρεπορτάζ από, το, από τη Βουδαπέστη θα σας το μεταφέρουμε. Έτσι κι αλλιώς απομένει πλέον μία ώρα και κάτι για τον μεγάλο τελικό του, του Champions League. Είναι πολύ νωρίς, ξέρετε, και δεν το έχουμε στο μυαλό μας ότι ξεκινάει τόσο νωρίς ο τελικός του Champions League. Συνήθως, ξέρετε, προετοιμαζόμαστε για, για βραδάκι αργά όταν έχει τέτοιους τελικούς. Λοιπόν, 1,5 λεπτό απομένει για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό των Ανολιωσίων. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 28-41, 13 πόντους διαφορά. Η ΑΕΚ βρήκε δύο τρίποτα με τον Μάρκο Πετσάρη και τον Τζεν Θάναλη. Απάντησε και ένα από αυτά τα δύο walk-up. Επίθεση 1 λεπτό απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Μπράουν να δίνει στον Μπάρκλεϊ. Έχει απέναντί του το Ward, ο Barkley μπαίνει προς τα μέσα με ταμπλό ευστοχή. Μειώνει σε 30-41 ο Frank Barkley με τσέντς πρόσφυγη του από ψηλούς πόντους μετά από τρεις άστοχες προσπάθειες. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, 57 δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημιχρόνου, ΑΕΚ 30-41.
0: 30-41 στους 11 πόντους η, η διαφορά, 57 δευτερόλεπτα απομένουν. Με την ευκαιρία να δούμε λίγο τι έχει πει ο, ο Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το, την νίκη στο κλειστό της Πηλέας, την νίκη του Παναθηναϊκού. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, είπε, και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, είπε ο Αταμάν. Έχουμε τρεις τραυματίες, είναι ο Λούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, τρεις τραυματίες. Ο Ολυμπιακός έχει τόσους ξένους στο ρόστερ και έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Σήμερα δείξαμε τη δύναμή μας και είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Έχει πει για το μάτς, έτσι διάφορα. Για την τοξικότητα λέει όσα γράφονται στο διαδίκτυο ενώπιση τελικών. Δεν μας νοιάζει τι γράφουν στα social media, τι γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρουμε τι θέλουν. Ελπίζουμε να είναι όλα δίκαια στους τελικούς. Μας έλειπε ο Ρογκαβόπουλος που μοιράζεται τα λεπτά σε αυτή τη θέση, στη θέση για τον Όσμαν, είναι η ερώτηση. Όπως και ο Καλαϊτζάκης επίσης. Ο Τζέντι έπαιξε καταπληκτικά σήμερα. Και για τον Λεσόρ και την ένταση που είχε στο φινάλε, είπε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Του είπα να είναι ήρεμος γιατί ο κόσμος εξοργίστηκε με όσα έγιναν και με την τεχνική ποινή. Και αν γινόταν κάτι μετά, μπορεί να έπαιρνε κάποια ποινή για τους τελικούς. Του είπα να είναι έξυπνος. Όλοι περιμένουν κάποιο λάθος μας, κάτι να πάει στραβά και να σπάσει η ισορροπία στους τελικούς. Μας περιμένουν για να το εκμεταλλευτούν, είπε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του. Πάμε στο κλειστό των Ανολιωσίων, τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: 30 δευτερόλεπτα απομένουν, ο Μόρις εξώρισε τον τρίποντο για πόντο 44-30. Ο Μπάτλι ένα δύσκολο στο τριών πόντων, αστοχή, πήγε με τα πιο να... να πετύχει το καλάθι αστόχησε. Μάζεψε ο Φιόνις στο επιθετικό rebound. Στο δευτερόλεπτο απομένουν για την εξηγή της Ένωσης. Ο Φιόνις απέναντι με τον Μιλουτίνο. Σηκώνεται για δύο. Αστοχή και εκείνος με τη σειρά του. Φουγό το rebound. 9 δευτερόλεπτα για την λήξη του μικρόνου. Έχει να δώσει φάουλ φωνάζει ο Σάκοτα. Δεν το κάνω τεθάρσκι. Ο Βεζένκο αστοχή έχει ξαπαθήσει κάτω το καλάθι. Χαραλαμπούλος παίρνει το rebound. Πετάει την μπάλα από το ένα παραλίγο να εξοχίσει από πίσω το κέντρο. Τελειώνει το πρώτο μικρόνο. 30-44 προηγείται ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ σε ένα πρώτο μήκονο. Σε κάθαρα οι ηλεκτρόλευκοι πήγαν το πάνω χέρι. Κράτησαν σε πολύ χαμηλά την ΑΕΚ την επίθεση με όλους 30 πόντους. Οι περισσότεροι στα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΚ η οποία πήρε 6 πόντους με όλους από την βασική της πεντάδα. Όλοι οι άλλοι 24 είναι από τους παίκτες που ήταν από τον πάγκο. Ενώ από τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκο είναι πρώτος σκόρερ με 12 πόντους. Ενώ ο Μιλουτίνοφ έχει 4 πόντους με 10 rebound. Τόμας Βόκαμ, 7 πόντους με 4 ασίστ. ΑΕΚ Ολυμπιακός, 30-44, τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μάλιστα, 30-44.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW

0: Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value, τώρα στα Lidl. Φέτα απόψε άλμη, γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 9,65. Χαλεπιανά ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, με Lidl Plus, 6,09 €. Και κόλλα Zero, 6x500ml, 30% φθηνότερα, 2,49. Lidl, more to value.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Και καύσιμα και ψώνια.
7: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
8: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ, 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
14: Unicars. Driving your stories.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: από 20 λεπτά τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα 3-0 για τη Λίβερπουλ.
1: Γκίκ, η σέντρα, η κεφαλιά και το 1-1, ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τέριν Σέριχαμ. Σηκώθηκε και πήρε όλη την άμυνα του Γιουβέντους με στα δίχτυα. 1-1 στο 31ο λεπτό εδώ ο Φέργκισον.
2: Χάσει την μπάλα, Φίνγκ. Που πήγε ο Ρεξάτος.
1: Η μπαλά για τον Έλμπερ. Απέναντι στο Ρεβό, το 5-1. Η Μπάγερν απλά, πάρα πολύ απλά, δίνει μαθήματα ποδοσφαίρου στην Παρή απόψε. Σέντρα, πάλι ο Ασπρίγια και το 3-0. Το 3-0 με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Από τη σέντρα, από τα πλάγια του Γκιλέσπι, ο Ασπρίγια αφήνει την άμυνα της Μπαρσελώνα άγαλμα και πετυχαίνει το 3-0 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζω στο κλειστό των Άνω Λιωσίων, ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44 στο ημίχρονο. Ένα προβάδισμα 14 πόντων για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πολλοί θα μπερδευτείτε. Τώρα δεν είναι η εκπομπή Αλήθειες μόνο στο YouTube. Παρ' όλα αυτά είναι η εκπομπή μας εδώ στον Big Win Sport FM, αλλά τον ίδιο καλεσμένο θα έχω, τον Κώστα και Τσετζόγλου. Γεια σου Κωστή.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Ελπίζω να μην έχουμε τεχνικά προβλήματα όπως θες.
0: Τουλάχιστον δεν χρειάζεται εικόνα εδώ, μόνο ήχος, οπότε νομίζω θα είμαστε okay.
1: Οπότε θα πάμε όλα καλά.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εδώ πέρα είμαστε σε αναμονή. Έχουν βγει τερματοφύλακες των δύο ομάδων για προθέρμανση.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά περιμένουμε και τις ομάδες να βγουν για ζέσταμα. Εντεκάδες πιστεύω να έχεις πει.
0: Τις έχω πει.
1: Οπότε, εντάξει, η ατμόσφαιρα είναι ωραία, η διοργάνωση μέχρι τώρα πάει καλά. Το μόνο θέμα είναι ότι με τη νέα ώρα, το 1/5 ας πούμε, να πούμε, του γηπέδου, 1/4 του γηπέδου είναι μέσα στον ήλιο, είναι λίγο πρόβλημα αυτό.
0: Α, δηλαδή, έτσι,
1: Για σε δώσει να καταλάβεις, είναι όπως ήταν η Φιλαδέλφια πριν πέσει ο ήλιος στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
0: Στα play-off, ναι.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή τώρα εκεί να πέσει ο ήλιος.
1: Ήσυχα έχουν κυλήσει τα πράγματα μέχρι τώρα, από ό,τι γνωρίζω. Η οργάνωση είναι πολύ καλή, οι Ούγγροι πολύ οργανωμένοι, πολύ αυστηροί, η αστυνομία εννοώ. Δεν είχαμε...
0: Έπεσε και λίγο ξύλο βέβαια, εγώ διάβασα, είχε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν είναι κάτι που να το... Πάντα βάζω σαν σύγκριση στο Παρίσι, ρε παιδί μου, που
0: έγινε ένα χάος. Έγινε χαμός,
1: ναι. Τώρα κάτι μεμονωμένο πάντα γίνεται. Όπου έχω πάει, σε όποιο τελικό έχω πάει, πάντα κάτι μεμονωμένο έχει γίνει. Αλλά εδώ πέρα υπήρχε μια ροή για το γήπεδο με διάφορα μέσα. Δεν υπήρξε έτσι κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει και πάρα πολλοί που έχουν χωρίς εισιτήρια. Αλλά είναι, πιστεύω, ανθρωπίνως αδύνατο να πλησιάσει το γήπεδο άνθρωπος χωρίς εισιτήριο. Είναι 4 οι έλεγχοι. Οπότε
0: λες, δεν θα έχουμε κανένα ντου, ας πούμε, τίποτα.
1: Το βλέπω απίθανο.

0: Το βλέπω απίθανο. Δεν μπορεί να γίνει. Σου λένε τέσσερις οι έλεγχοι. Ξεκινάνε από πάρα πολύ μακριά. Έχει αστυνομία. Είναι και λίγο ψαρωτική αστυνομία εδώ η Ουγγρική.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Ας πούμε, έτσι ανυπομονώ να δω την Παρή πάλι όπως πέρυσι το τελικό. Παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν το έχουν ξαναδεί. Και θα προσπαθήσω και σήμερα έτσι να κάνω μια προσπάθεια όπως καταλάβω πώς παίζουν.
1: Ναι.
0: Είναι μια φοβερή ομάδα.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Πιστεύω η Arsenal δεν θα την πατήσει όπως η Inter πέρυσι. Θα είναι πολύ προσεκτική, πολύ μαζεμένη. Εντάξει, σίγουρα είναι φοβερή Παρή. Εντάξει, περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Είναι πάντα μια ωραία γιορτή και είναι ωραίο. Και εγώ έτσι το χαίρομαι πολύ πάντα αυτό το μάτς, γιατί θα κάνω ψέματα όλη τη χρονιά έτσι με την ΑΕΚ, παιδί μου. Είναι και κάποια πράγματα που δεν σε αφήνει να το ευχαριστηθείς εσύ. Το ποδόσφαιρο σαν αγνό ποδόσφαιρο.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Και αυτό το παιχνίδι είναι ό,τι πρέπει τώρα. Πριν το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές.
1: Έτσι είναι, δεν το συζητάμε.
0: Είναι σούπερ, είναι σούπερ.
1: Είναι λίγο
0: και Μουντιάλ φέτος.
1: Ναι, καλά, εντάξει, το Μουντιάλ. Εκεί να δεις ανομαλία στις ώρες.
0: Ναι, όντως. Θα έχει πολύ ξενύχτη για τους μερακλείδες.
1: Θα έχει ξενύχτη, αλλά νομίζω ότι και το πρωί, αν σηκωθείς νωρίς, θα έχει ματσάκια.
0: Με το καφέ, ναι, εντάξει. Και μπορεί να δεις και τίποτα στο Replay TV, ρε παιδί μου.
1: Βέβαια, εννοείται. Ωραία φάση θα είναι. Οπότε βλέπεις Παρί, αλλά με αντιστάσεις.
0: Εντάξει,
1: με αντιστάσεις.
0: Είναι ξεκάθαρο φαβορί, ρε. Ξεκάθαρο φαβορί. Εν τω μεταξύ και φέτος όπως και πέρυσι η League Phase 5η τερμάτισε, δηλαδή ούτε καν στην οκτάδα μπήκε, έπαιξε
1: ναι.
0: Έξτρα. Αλλά πάλι
1: όταν πήρε μπρος μετά, εντάξει.
0: Η σεζόν είναι σε top form όπως ήταν και πέρυσι. Η Arsenal δεν ξέρω πόσο έχει αδειάσει το πρωτάθλημα. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
1: Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο μάτς αυτό, ρε φίλε. Όσο και να έχεις αδειάσει, θα τα δώσεις όλα, ας πούμε. Πόσο μάλλον όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία ξέρεις ότι άμα την αφήσεις θα ξεφεύγει το πράγμα.
0: Ισχύει. Περιμένω πολύ προσεκτική την Arsenal.
1: Ναι, πολύ. Ναι.
0: Και να δούμε τι τρόπους θα βρει. Πάντως η Παρή είναι μια ομάδα που μπορεί και σε σετ παιχνίδι και σε transition να γίνει τρομερά επικίνδυνη.
1: Mm-hmm.
0: Έχει τους μηχανισμούς και το κάνει.
1: Μπασκετάκι, παρακολουθείς καθόλου?
0: Εντάξει, παρακολουθώ μέσα από τα site.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα το πιθανότερο είναι ότι σήμερα τελειώνει η σεζόν. Μια πολύ καλή σεζόν κατά τη γνώμη μου για την ΑΕΚ, που δυστυχώς δεν είχε το αποτέλεσμα που δικαιούταν, δηλαδή η κατάκτηση του Champions League.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να σηκώσει κεφάλι και του χρόνου να συνεχίσει ακόμη καλύτερα, γιατί του χρόνου θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός με ΠΑΟ Κάρι.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην το βάλει κάτω η ΑΕΚ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος πάντα βρίσκει τον τρόπο και στο τέλος έχει μια ομάδα που κάτι κάνει. Έχει και τον Τράγκαν Σάκοτα μαζί που είναι το συνώνυμο της επιτυχίας στην ΑΕΚ. Οπότε περιμένουμε του χρόνου μια ακόμη καλύτερη χρονιά και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Αυτά.
1: Ναι. Έχω εδώ και τους γνωστούς τρελαμένους εδώ στα μηνύματα. Τώρα λέει που έχεις τον Γκέτσε, δεν τον ρωτάς τι γίνεται με την ΕΡΕΣ τεχνική. Ναι, ρε παιδιά, τώρα θα τον ρωτήσω.
0: Γιατί όμως υπάρχει πραγματικά τόσο πολύ άγχος με την ΕΡΕΣ τεχνική χωρίς λόγο, ειλικρινά τώρα.
1: Ναι.
0: Το λέω με ειλικρίνεια. Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχει τελειώσει αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε, το οποίο ήταν ένα αστείο θέμα από την αρχή και θα αποδειχθεί κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά. Όλα αυτά που κυκλοφορούν, βέβαια έχει ευθύνη και η ερευνητική και προσωπικά ο Αλεξίου που τα αφήνει έτσι και κυκλοφορούν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω μέσα στην άλλη εβδομάδα το πιθανότερο ότι θα έχουμε και μια τοποθέτηση αναλυτική από την ερευνητική για όλα τα θέματα.
1: Και να ομαλοποιηθεί, ας πούμε.
0: Αμέσως μετά τη λήξη του συναγερμού, να το πω έτσι, που είχε προκύψει και τη λύση του προβλήματος και την εξήγηση του προβλήματος, γιατί πολλοί δεν το κατάλαβαν από τι προήλθε αυτό. Και να φύγει αυτό το άγχος και να ασχοληθούμε πλέον με τις μεταγραφές της ποδοσφαιρικής ομάδας,
1: ακριβώς,
0: της βασκετικής και όλα αυτά.
1: Μάλιστα, φίλε.
0: Και με την κλήρωση του Champions.
1: Σωστό και αυτό. Αργεί αυτό, νομίζω,
0: Αργεί.
1: Ναι.
0: 3 Αυγούστου.
1: Λοιπόν, να περάσεις ωραία.
0: Καλά, Άρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να το απολαύσεις, να το ευχαριστηθείς. Λοιπόν, και να είναι όλα ήσυχα εκεί και να δούμε ωραίο τελικό. Σε ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου, είναι στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League, ο οποίος ξεκινάει πλέον, ούτε 40 λεπτά σχεδόν. Έχουμε σέντρα, τις εντεκάδες τις έχουμε πει. Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο κλεισό των Άνω Λιωσίων. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-47, 9 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μια άστοχη προσπάθεια Δημήτρη Πιόνι και ένα στους τριών πόντων από Τόμας Μπόκα που πίσω έγινε ψηφιός και φτάσει στους 10. Πραγματικά από την ΑΕΚ, από τη βασική πεντάδα που ξεκίνησε έχει μια αλλαγή. Θέση του Χαραλαμπόπουλου είναι ο Νάναλη. Γιατί η βασική πεντάδα της ΑΕΚ έχει, που ξεκίνησε τον αγώνα, έχει μόλις 6 πόντους και βρισκόμαστε σε 22ο λεπτό, το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Χαμηλή σε κομιδή. Τώρα ο Νάναλη δίνει στον Γκρέι, ο Πιόνις από την γωνία για 3, εξοδική και μειώνει σε 33 φεράτε. Να, στο 45 περίοδο. Ο Παπα-Νικολάου στο Βεζένκοφ που είναι μαζί με τον Γκρέι, ξανά στο Γόκα από Βεζένκοφ, γρήγορες αναλλαγές μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού, γρήγορη κυκλοφορία μάλλον. Ο Μιλουτίνοφ αποσάρει τον Γκρέι, 5 δευτερόλεπτα, ο Μιλουτίνοφ με τον Γκρέι, γυρνάει ο Σέρβος, καλάθι και φάουλ από το Σέρβο ψηλό, θα πάρει το δεύτερο φάουλ του Ραϊκουάν Γκρέι, θα ευστοχίσει κιόλας και θα γράψει το 33-49. Ο Σέρβος ο οποίος υπερέγησε ύψος σχέση με τον Ραϊκουάν Γκρέι, το έδειξε εδώ και τον κέρδισε κατά κράτος, έφτασε τους 6 προσωπικούς μαζί με 11 rebound, άλλοι 4 πόντι του μένουν για να κάνει double-double. Αστοχή όμως στη βολή, θα δώσει επανάληψη διετής καθώς μπήκαν νωρίτερα ο Σκορδίλης με τον Γκρέι. 8-22 βρισκόμαστε, ο Ολυμπιακός προηγείται με 49-33. Έχει μια πολύ καλή διαφορά, 16 πόντων. Δείχνει να ελέγχει την κατάσταση. Μιλουτίνοφ τώρα ξανά εκτελεί την βολή και είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Και ο Ολυμπιακός 50 πόντους, 50-33. Ο Πιόνις κατεβάζει την μπάλα απέναντι τον Τάισον Γουόρντ, όπως σε όλο το μάτς όταν είναι δυο στο παρκέ. Ο Σκορδίλης του δίνει καλά το οπτικό πεδίο ο Μιλουτίνοφ, επιθετικό φάουλ δίνει. Δίνει οι διαιτητές, στη σκρίν του Σκορδίλη, δεν μαρτύρεται ο Τράνιας έκοτα λίγο έντονα. Επιθετικό φάουλ του σκρίν πάνω στο Γουόρντ, ότι κινήθηκε στο σκρίν, ότι ήταν σταθερός. Ο Παπα-Νικολά θα κάνει την επαναφορά στον Τόμας Μόκα, είναι 24 για τους ερυθρόλεπτους, γιατί έλεγχουν την κατάσταση, ο Γουόρντ. Δίπλα στον Βόκα, παίρνει το σκρίν, δεύτερο σκρίν από τον Μιλουτίνο, βγαίνει ο Βεζένκοφ. Ο Παπα-Νικολάου, ο Βεζένκοφ έχει μείνει με το Πιόνι, αυτό θέλει να αξιοποιήσουν οι Ολυμπιακούς. Αντί να την πλευρά ο Γουόρντ γλιστράει, κλέβει ο Σκορδίλης. Χτυπάει μπάλα στο πόδι του Μιλουτίνο, ενώ ο Σκορδίλης χτυπάει την τάση στο παρκέ. Και η νέα επίθεση για την ΑΕΚ, 22 δευτερόλεπτα. 7-44 απομένουν. Η ΑΕΚ, εδώ τώρα κάτι γίνεται, κοιτάει κάτι διαιτητές να μην να περιμένει λίγο ο Πάρτης για την παραφορά. 50-33 προηγούνται οι περιώτες. Με το Πιόνι να δίνει στον Γκρέι απέναντι του ο Βεζένκο, ο Νάναλη. Απέναντι του Παπα-Νικολάου, πάντα ο Νάναλη. Κάνει τη διείσδυση, δίνει στον Πιόνι, ο οποίος θα στοχίσει, ο Γκρέι. Σκαμπιλίζει, δίνει ένα χαστούκι στην μπάλα εκεί είναι ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ είναι ο σκριν. Ωραία κυκλοφορία με τον Γκρέι και τον Σκορδίλη να καρφώνει. Μία φάση από τις λίγες που είναι σήμερα οι ΑΕΚς ωραίες συνεργασίες. Σε έχει κόψει μια συνεργασία. Ο Ολυμπιακός μειώνει ο Σκορδίλη σε 35-50. Ο Γόκαπ τώρα 12 δευτερόλεπτα μένουν. Βεζένκο, ξανά Γόκαπ. Στατική επίθεση του Ολυμπιακού, ο Γόκα προσπαθεί να κάνει drive, σκάρει τον Πιόνι, δίνει στο Μιλουτίνο, αστοχή εκείνη στην προσπάθεια δύο πόντων και ο Πιόνις μαζεύει το rebound, γρήγορα στον Νάναλη, ο Νάναλη πίσω από τον Σκορδίνη, αστοχή για τρεις όμως, ο Τζέμις Νάναλη και ο Μιλουτίνο που μαζεύει το 12ο του rebound. Παπα-Νικολάου, ξανά στον Γόκα. Ηρεμεί το παιχνίδι, ο Σκορδίλης με τον Μιλουτίνοφ, να μάχει γιγάντων εκεί. Ο Σκορδίλης, όπως φαίνεται λίγο κουρασμένος, θα κάνει το φάλσο σέρβο ψηλό. Σηκώνει αμέσως τον Μάρκο Πεθάρχη, ο Ντράγκαν Σάκοτα. για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Γάιος Κορδίλης, ο οποίος έκανε το δεύτερο του φάουλ, έχει και 4 πόντους, κάθεται στον πάγκο. Ο Παπα-Νικολάου έτοιμος να δώσει συνέχεια 6-28 πριν τη λήξη της περιόδου με τον Γόκαπ. Αδύνατη πλευρά, πολύ κακή πάσα του Γόκαπ. Κλέβει ο Μπάρτλεϊ, κάνει φάουλ ο Γόρι, δεν το δίνουν οι διαιτητές. Ο Μπάρτλεϊ κάνει drive, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Αποφάσισε τον αέρα να δώσει πάσα, τελικά σούταρε, εκτέλεσε συγγνώμη και αστόχησε. Λάθος πάσα σε διμηδιασμό του Παπα-Νικολάου προς τον Πεζέγκο. Μιας ο διμηδιασμός από την ΑΕΚ με τον Φιόνι και τον Γκρέι. Με τον Φιόνι να ηρεμεί τώρα, να παγώνει αφού είδε ότι δεν έχει ελεύθερο σουτ. Θα δίνει στον Πετσάρσκι να στοχεί εκείνος για δύο. Το Πεζέγκο ονομαζεύει πολύ άσχημα η ΑΕΚ. Συνεχίζει 15-42. 35% πάρα πολύ άσχημη ένωση. Ο Γόκαπ εκτελεί για 3 αστοχή. Μακρινό ριμπάν του Παπα-Νικολάου δίνει στο Γόκαπ. Η έξτρα πάσα στον Γόρετ, 45 μοίρες εκείνος αστοχή. Γονάει άλλη το ριμπάν. Άστοχη σε 2 μάρτες στο δεύτερο μήκονο. Ο Πιόνις τρέχει, δίνει, αφήνει στον Γκρέι, ο οποίος έχει μείνει με το Γόκαπ και τον Ποστάρι. Και θα κερδίσει το φάουλ. Ραϊκουάν Γκρέι από τον Τόμας Γόκαπ. Το δεύτερο μαντικό του Ολυμπιακού, το πρώτο προσωπικό για τον Τόμας Γόκα, όπως είναι 10 πόντους και 5 αυτοί. Πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Τόμας Γόκα. 5-22 απομένουν. Θα βγει ο Πιόνι, θα περάσει, θα πει στη θέση του Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Νάνα έτοιμος να επαναφέρει στο Πεντάρκι, εκείνος ο Λεκαβίτσιους. Ο Φρουρός αυτήν την φορά, ο Τιλικίνο, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπάρτλεϊ με τον Παπα-Νικολάου να βάζει σωστά τα χέρια του στην μπάλα. Να ζητάει φάουλ ο Μπάρτλεϊ, αλλά σωστά έβαλε τα χέρια του πάνω στην μπάλα ο Παπα-Νικολάου. Χτύπησε στο γόνατο του Μπάρτλεϊ και οι Πειραιώτες πήραν την κατοχή. Και ναι, επίθεσε τον Ολυμπιακό. Ο Τιλικίνα και ο Γόκαπ. Δύο χειριστές της μπάλας ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Γόκα, λάθος πάσα, ο Γονάνια λυγένει στον κλέβι και γένει στον εμβουλιασμό και καρφώνεται το σιακά. Μία από τις λίγες εντυπωσιακές φάσεις που έχει στο σημερινό μας, μειώνει σε 37-50, 4-50 πριν την νίκη του περιόδου. Η Λυκίνα, στο Γόκα, μαζί με τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος ο Γόκα χάνει την ισορροπία του, όπως δείχνει ο Καρπάνος με φάουλ. Είναι το πρώτο του Frank Barclay και Μαρτέρο Ντέρντονα φύλαχε της ΑΕΚ. Και θα έχουμε τελευταίο time out, 4:43 της τελευταίας περίοδου, ΑΕΚ Ολυμπιακός 37-50.
1: Μάλιστα, 37-50 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ. Στο κλειστό των ανολιοσίων, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πόσο απομένει, 4:43 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, 37-50. Στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχουν ανέβει, υπάρχει υλικό για τον τελικό του Champions League. Εκτός από τις εντεκάδες υπάρχουν αφιερώματα και έχει ανέβει και ωραία έτσι βίντεο, πολλά βίντεο να δείτε από τους φίλους της Paris Saint-Germain, έτσι, την πορεία τους προς το γήπεδο. Μια πολύ εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, συνθήματα, καπνογόνα. Ένας χαμός, βίντεο που έχουν ανέβει στο X και τα οποία τα έχουμε ανεβάσει και εμείς στην ιστοσελίδα του σταθμού. Να πάρετε έτσι λίγο γεύση για το τι γίνεται αυτή την ώρα και στο Πούσκας Αρίνα, στη Βουδαπέστη, αλλά και γύρω-γύρω στους δρόμους, στο δρόμο προς το στάδιο, προς το γήπεδο και τον μεγάλο τελικό. Τις εντεκάδες σας έχουμε πει, να τις θυμίσω. Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέκ, Βαρατσχέλια και Ντουέ. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Λουίς Ενρίκε. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρτ, Σάκα, Τροσάρ και Χάβερτς. Η 11 του Αρτέτα για τον μεγάλο τελικό. Θα πούμε κι άλλα στην συνέχεια. Προς το παρόν, 4:20 πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο κλειστό των ανολιοσίων, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός 37-52 προς τα 15 πόντους επιτρόλευση με ένα κάρφωμα του Πολ και να πήγαν την επαναφορά 15 πόντους. Αστόχηση είναι για Πεντάρχη και τώρα έχουμε την κατοχή ο Πολ. Δίνει στον Τιλικίνα εκείνος για τρεις με μαρκαρισμένο το τρίποντο εξοχή, το ισχυμάν του χέρι του Λεκαμπίτσιους, κάτι που δεν εμπόδισε το Γάλλο για να διαμορφώσει το 37-55 στο σύν 18 Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος σήμερα. Ο Λεκαμπίτσιους αστοχείο, ο Πεθάρχη πέντο rebound, δέχεται το μπλοκ από τον Βόλ. Λίγο ρηπά στον εφηδιασμό του Παπα-Νικολάου στο Πεθέκο, με εκείνος βλέπει το κόλπο έργα της Φαντρέιλε και καρβώνει την μπάλα για να φτάσει ο Ολυμπιακός διαφορά στους 20 πόντους. ΑΕΚ 37-57, 3-20 της λήξης του περίοδου. Πολύ γρήγορη συνεργασία και νέο κλέψιμο του Ντόνα Χόλ από λάθος του Νάναλη. Ο Χόλ δίνει τον Παπα-Νικολάου, εκείνος αφήνει την μπάλα κάτω εύκολα στο καλάθι και γράφει το 37-59 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γρήγορο τράκα σαν κοντά. Καλή time out, 1-9-0 Ολυμπιακός. Σε ενρυπή οφθαλμού θα λέγαμε, σε ένα λεπτό και κάτι θα κάνει αυτό το σερί. Κάτι πανάκριση στον Τράγκα σαν κοντά να καλέσει time out.
1: Μάλιστα, Κωνσταντίνε, θα επιστρέψουμε σε σένα. 37-59 το ανοίγει τη διαφορά ο Ολυμπιακός στους 22 πόντους. Στο κλεισό των Άνω Λιωσίων παίρνει προβάδισμα πολύ μεγάλο πλέον. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως πάει το πράγμα μέχρι τώρα, πολλά έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά ο Ολυμπιακός οδεύει για το 2-0. Όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός νωρίτερα, για να συγκρουστούν οι δυο τους στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο εν ώψη του τελικού. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω ότι στο Πόλο, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτό νωρίτερα, έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Παπαστράτιο. Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0. Στην σειρά των τελικών νίκησε 17-12 τον Παναθηναϊκό και το τελείωσε με 3-0 και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αυτό μάλιστα είναι το 400ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού στο πόλο των ανδρών. 40 πρωταθλήματα. Επαναλαμβάνω, στο Παπαστράτιο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 17-12 και 3-0 οι Ερυθρόλευκοι στη σειρά των τελικών, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα. Πάει και αυτό. Επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο.
2: Άικο Λιντακός 37-59, 2-57 τελειλήσεις του τρίτου περίοδου. Η Ένωση πολύ πετυχούς του δύο πόντσης, πολύ δύσκολο έργο μπροστά της, τουλάχιστον να μειώσει διαφορά. Ο Κασίβελης δίνει στον Άναλη, εκείνος κάνει το drive. Ο Γκρέι 3 δευτερόλεπτα, ο Κασίβελη στη λήξη θα προλάβει να στάρει. Ναι, με τα μπλό αστοχή, ο Ούγκα από το rebound. Την εκεί να τρέχει σε ενθουσιασμό, ο Λακαβίτσος σταματάει με φάουλ, αλλά είναι το πέμπτο μαδικό της Ένωσης και θα στείλει τον Φρανκ την εκεί να συγγραφεί τον ελευθέρω βολόν. Ο Ολυμπιακός, όλο όπως δείχνουν, θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα προκριθεί στο τελικό της στίγμα Μπασιλίκ, εκτός αν αλλάξει κάτι πάρα πολύ ριζικά στα τελευταία 12 αγωνιστικά λεπτά που απομένουν, εκεί όπου έχει προκληθεί ο Παναθηναϊκός πριν λίγο, έκανε το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η τελική θα εκτελέσει τώρα τις δύο βολές, ο οποίος Γάλλος είναι στους 3 πόντους και 2 ασίστ, αλλά έχει κάνει πολύ δουλειά στο αμυντικό κομμάτι όσο έχει χρησιμοποιηθεί. Εξοχή στην πρώτη, διαμορφώνει το 37-60 μια μεγαλύτερη τιμή διαφοράς στον αγώνα, το ΣΥΝ 23. Έτοιμος να εκτελέσει με την Λυκίνα τη δεύτερη. Η έκλειπη έχει σε πολύ μέτριο, σε ριχά νερά θα λέγαμε, τους Ραϊκόν Κρή και Φρανκ Μπάρτλεϊ. Έχουν από δύο πόντους οι δυο τους, οι οποίοι είναι οι ηγέτες στην προσπάθεια της Ένωσης. Δεν βρίσκονται στην καλημέρα. Εξοχή και δεύτερη με την Λυκίνα, γράφει το 37-61. Ο Λεκαβίτσιος κατεβάζει την μπάλα, σκρίνει από τον Μπράουν. Το μαρκάρι τώρα ο Χολ. Η έξτρα πάσα στο τρίποντο του Νάναλη, αστοχή. Ο Ραϊκουάν Γκρέι με πόλο θα δώσει μια ανάσα και να διακόψει το 11-0 σερί του Ολυμπιακού και να διαμορφώσει 39-61. Κάπως έχει διακόψει αυτό το σερί των Ερυθρόλευκων. Ο Χόκαφ τώρα παίρνει το σκύλι από το χολ. Η πάση στον Τουλικίνα. Εκείνο θα κάνει ένα step back τρίποντο πάνω στον Καστιβέλη, δεύτερο τρίποντο για τον Γάλλο. 8 πόντους και 8 στην τρίτη περίοδο για τον Τουλικίνα. 39-63 για δύο τελικά πατούσε. Ο Νάνα Λινέο τρίποντο εξοχή αυτή τη φορά και μειώνει το 42-63. 1-43 του περιόδου. Γρήγορη επίθεση αυτή από την Άκη, η οποία βρήκε το ελεύθερο σου με τον Άναλη. Ο Κόλ τώρα αφήνει στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου πίσω από το σκύλο του Κόλ, ο Βεζέγκο. Παίρνει τον drive, κλέβει ο Ραϊκόν Γκρέι. Έβαλε τη σπάτα χέρια στην μπάλα, κλέβει την κατοχή. Και ο Κατσίβελ, το συγγνώμη ο Λεκαβίτσιους, έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Ο Ραϊκόν Γκρέι δίνει στον Άναλη. Ο Νάνα Λινέο λέει αυτό τώρα, 44 εκατομμύρια, ένα θέτο μηδέν σερία από τον Αμερικάνο Φούργορ, που έφτασε τους 14 προσωπικούς, είναι ο πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ, τα διαφορά ο Μπράουν είναι ο δεύτερος με 10. Ο Γόκαφ τώρα, το Βεζέγκοφ εκείνο ήταν μέσα για 3, πάρα πολύ δύσκολο. Τρίπο του Σάστα Βεζέγκοφ, μαρκαρισμένο από τον Γκρέι, τι άλλο να κάνει λέει ο Γκρέι, το ευστοχείο Σάστα Βεζέγκοφ και διαμορφώνει το 44-66.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛΤ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
4: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
4: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
4: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
6: We are who we are at McDonald's.
5: Έλα μαζί μας.
4: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
7: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Και καύσιμα και ψώνια.
12: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
11: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
13: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Πραγματοποιήσε ένα εξαιρετικό Final Four. Σήμερα έχει μείνει σε ριχά νερά, μόλις 4 πόντους. Έχει τώρα όμως τη δυνατότητα να αυξήσει το προσωπικό του λογαριασμό με δύο βολές, εξοχή στην πρώτη. Και κάνει το 69-49, 8-23 πριν τη λήξη του αγώνα. Και η δεύτερη εύστοχη για τον Άλεκ Πίτερς, 49-70 συν 21 η Ερυθρόλευκη. Ο Λεκαβίτσιους σε μια νέα επίθεση περίπτωση και είναι από τον Μίσκας, ο οποίος προσποιείται, δίνει στον Κασίβελη, απέναντι τον Μόρις. Ο Μπράουν έρχεται να δώσει το σκριν, 5 δευτερόλεπτα από μένους. Ο Κοσμίσκας στα 7,5 μέτρα, αφορχή, απόλυτο rebound. Η Άκη, η οποία έχει 5 στα 16 τρίποντα. Τρίποντα από τον Πίτερς, άστοχος εκείνος με τη σειρά του, ο Μπράουν το rebound. Ο οποίος ένα τρέχει μόνο του στον συνδυασμό. Ο Χόλτον ακολουθεί. Μπράουν είναι δύο χόλοι με επίθεση. Εκπληκτή ο Μπράουν, το πήρε προσωπικά. Και μείωσε σε 51-70. Έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους. Ο Αμερικάνος forward. Αλλά μαζί με τον Άννα Λίνι, μόνοι που έχουν πάνω από 4 πόντους, δηλαδή ο τρίτος, που έχει, ο τρίτος σκόρερ της Ένωσης είναι ο Γκρέι με 4 πόντους. Ωραία συνεργασία του Μόντε Μόρις με τον Τόντα Χολ, με τον δεύτερο να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το σκορ 51-72. Νέο φάουλ του Μόρις, την τελική ένα συγγνώμη, το οποίο είναι το τρίτο προσωπικό. 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ 72-51. Ο Λεκαβίτσιος κατεβάζει την μπάλα, ο Κατσίβελης με τον Μόντε Μόρις. Ξανά ο Κατσίβελης, ο Μπράουν δίνει το σκριν. Ο Λεκαβίτσιος με τον Βόλ τώρα. Ο Κουσμίσκας επιτίθεται στο close-out και θα καλάθει. Θα μειώσει 53-72. Πιστεύω η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει αντίδραση, εδώ και ώρα η διαφορά κυμαίνεται στους 20 πόντους, ο Ολυμπιακός ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Μόρις τώρα με το Χολ, 6 δευτερόλεπτα, ο Μόρις δίνει στο Νετζίπογλου, 3 δευτερόλεπτα, θα κάνει λάθος πάσα ο Νετζίπογλου, ναι, λίγη επίθεση, πήγε να κλέψει ο Νάναλη, τελικά έλειξε το 24 και η κατοχή περνάει την Ένωση και έχουμε time out 6-12 πριν γίνει ο αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 72-53.
17: Μάλιστα, 53-72 στους 19 πόντους είναι η διαφορά. Ο Ολυμπιακός οδεύει προς την νίκη και το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ και την πρόκρισή του βεβαίως στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

0: Ακούστε τώρα έτσι κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από τις εντεκάδες που κατεβάζουν οι δύο ομάδες. Η Paris Saint-Germain θα εμφανίσει εντεκάδα στην οποία οι 10 από τους 11 ήταν παρόντες και στον περσινό τελικό με την Ίντερ. Οι 10 από τους 11 ήταν οι ίδιοι ακριβώς με τον περσινό τελικό. Λοιπόν, και συνολικά οι παίκτες που έχουν επιλέξει οι δύο ομάδες φαίνεται ότι είναι, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, πιο κουρασμένοι της Arsenal, διότι αυτή, η εντεκάδα που έχει παραταχθεί, οι παίκτες που θα αγωνιστούν για την Arsenal έχουν παίξει 21.458 λεπτά στην Premier League, ενώ αντίθετα οι 11 που κατεβάζει ο Luis Enrique έχουν παίξει στο πρωτάθλημα 15.377. Είναι μεγάλη η διαφορά. Θα έλεγες ότι είναι έτσι πιο φρέσκοι οι 11 της Paris Saint-Germain σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το πόσο έχουν αγωνιστεί την φετινή σεζόν. Έτσι, μερικά στοιχεία, ας πούμε, που προκύπτουν από τις εντεκάδες που κατεβάζουν οι δύο ομάδες στον τελικό του Champions League, ο οποίος ξεκινάει σε 15 λεπτά πλέον. Δεν έχει τελειώσει όμως, απομένουν 5,5 περίπου λεπτά για να ολοκληρωθεί το μάτς στο κλειστό των Ανολιωσίων. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Κωνσταντίνος Κοντογιώργος.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός, 5 και 24 πριν τη λήξη της αναμέτρησης, 53-75, στους 22 Ολυμπιακός με ένα τρίποντο Τόμηρο Νητύπουγλου, ο οποίος πρόσθεσε για αυτούς τους πρώτους του πόντους στο σημερινό μάτς. Και επομένως από τους 11 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαλτζόκας, μόνο ο Γιαννούλης Δραδιτάκης ήταν σκοράρι, είχε μείνει άποτος. Ο Τζεμ Πέναλ τώρα κέρδισε ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και εκτελέσει δύο βολές. Και να μειώσει τη διαφορά, εξοχή την πρώτη, 54-75 από τα χέρια του Αμερικάνου Τσάικ. Ο οποίος μαζί με τον Γκρέγκ Μπράουν είναι οι μόνοι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει από τα πλευρά ΣΑΕΚ. Δεύτερη εύστοχη από τον Άναλη, 55-75, στους 20 πόντους διαφορά. Αυτή τη θέση τώρα ο Τζέιμς Άναλη. Αφήσει τη θέση του ο Φρανκ Μπάρτλι, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά σήμερα, με 2 πόντους και ένα στα 6 σουτ. Πρώτος σκόρερ της ΣΑΕΚ σε ελληνικό πρωτάθλημα. Και τώρα ο Μόρις παίρνει το σκρίν από τον Χόρν. Δεύτερο σκρίν. Ξανά ο Μόρις, 8 δευτερόλεπτα, τον Νετσίπογλου, ο γκολ με τον Κατσίβελη. Θα κάνει ωραίο Eurostep και θα αφήσει μανάποδο, λέει, από την μπάλα μια περίτεχνη ενέργεια από την Τόντα Χολ. Θα διαμορφώσει το 77-55. Ο Λεκαβίτσιους τώρα θα περάσει τον Νετσίπογλου, δίνει στον Μπράουν. Ο Μπράουν αστοχή, στο φόλο ο ίδιος. Θα πετύχει το καλάθι και θα μειώσει σε 57-77 και η διαφορά κυμαίνει στους 20 πόντους. Ο Κόλ σε μια νέα επίθεση δίνει στον Νετζίπογλου. Ο Νετζίπογλου κάνει το drive, κόβει χωρίς την μπάλα εκπληκτικά ο Πίτερς, σήμα κατά τεφρέν ο Άλεκ Πίτερς, και γενικά το τρόπο παιχνιδιού του Γιώργου Μπαρτζόκα να κόβουν τα τεσσάρια χωρίς την μπάλα. Τον είδε ο Νετζίπογλου, τον χειροκροτεί ο Μπαρτζόκα κιόλας, ο Νετζίπογλου. Και ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε το καλάθι και φάουλ και διαμόρφωσε το 79-57 και έφτασε τους ο Άλεκ Πίτερς τους 9 προσωπικούς πόντους να πω ευστόχηση στην συμβολή. 80-57 λεπτών λοιπόν, συγγνώμη, 4-14 πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Λεκαβίτσιους δίνει στον Μπάρκλεϊ. Παίρνει το σκρίν από τον Μπράουν, ο Μπάρτλεϊ πάντα με την μπάλα στα χέρια, σηκώνεται αστοχή για δύο, συνεχίζει άστοχος ο Αμερικάνος, ο Μπράουν όμως σώζει την κατοχή. Και θα παραμείνει νέο 14 για την Ένωση. Από την προσπάθεια του Γκρέγκ Μπράουν, ο οποίος έχει 14 πόντους και 6 ριμπάουν. Ο Κατσίβελης προστάρει τον Τίποβλου, εννάει αστοχή στο lay-up. Ο Νετζίπογλου παίρνει το rebound, του γίνεται τώρα φάουλ από τον Κατσίβελη. Με συνέπεια ο Όμηρος Νετζίπογλου να πηγαίνει εκτελέσει δύο βολές, καθώς έχει συμπληρώσει η ομάδα του Ντράκα σαν κοντά τα 5 ομαδικά φάουλ. Ο Νετζίπογλου θέλει με αυτές τις δύο βολές να πάει διαφορά στους 25 πόντους στη μέγιστη τιμή της. Ήταν εύστοχο στην πρώτη, στους 24 υπηρεώτες, οι οποίοι θα είναι η δεύτερη ομάδα που προκλίνεται στους τελικούς στη δημιουργία της Basel League, απέναντι, εκεί που θα βρει απέναντι της Παναθηναϊκό. Αστοχή στη δεύτερη ο Νετζίπογλου, ριμπάντα από τον Greg Brown και δίνει στον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους, το screen από τον Κουσμίσκας, ο οποίος είναι ελεύθερος. Δεν παίρνει τον τρίποντο όμως, κάνει το φλότερ. Ο Χολ αντικανονικά θα κόψει την μπάλα, την πορεία της μπάλας προς το καλάθι. Το Κουσμίσκας θα φτάσει τους 4 πόντους και θα μειώσει σε 59-81. Ενώ τώρα ακούει ρυθμικά το όνομά του τον Δράκα Σάκοτα από τους οπαδούς της Ένωσης. Ο Μόρις έχει την μπάλα. Παίρνει το σκήνο από τον Τηλικίνα. Πολύ καλή παρουσία και από τη Ζιούκα. Το Μόρις από τον Τηλικίνα σήμερα. Ο Τηλικίνα θα αφήσει την μπάλα lay-up. Θα φτάσει τους 11 προσωπικούς. Θα γίνει ο τέταρτος δεξιδιπλός από πλευράς ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και θα διαμορφώσει το 83-59 ο Φράγκ Τηλικίνα. Τώρα σκουπίζουμε το παρκέ γιατί είχαμε μια πτώση στην προηγούμενη ενέργεια, γιατί καθώς έκανε το drive ο Τηλικίνα, ο Χόλ έκανε ένα screen και είχαμε την πτώση από παίκτη της ΑΕΚ. Όλα καλά όμως, θα συνεχιστεί ο αγώνας. Πραγματικά το παράδειγμα είναι ότι έχει ο Νάναλ 19 πόντους, ο Μπράου 16, το τρίτος παίκτη της ΑΕΚ έχει 4 πόντους, δηλαδή παλεύουν μόνοι τους οι Αμερικάνοι. Συνεχίζεται το μάτς, ο Λεκαβίτσιους με την μπάλα στα χέρια, δίνει στον Κατσίβελη. Η Τηλικίνα κάνει το φάουλ πάνω στο Κουσμίσκας. Είναι το τρίτο προσωπικό, το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού, το τέταρτο προσωπικό για τον Γάλλο Γκάρ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Λεκαβίτσιους τώρα παίρνει το screen. Κολλάει η πίεση, ο Κουσμίσκας στα 7 μέτρα, εκτελεί αστοχή, ο Μπράουν το rebound, παίρνει το rebound και καρφώνει την μπάλα. Φτάνει τους 18 προσωπικούς πόντους, μειώνει 60-83. Και τώρα ο Μόντε Μόρις. Με το γκολ αλλάζει ξανά ο Μόρις, ο οποίος έχει δώσει ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γκολ εντυπωσιακά σε ένα φόλο κάρφωμα μετά το άστοχο σου του Μόντε Μόρις. Διαμορφώνει το 85-61. Εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν στους 14 προσωπικούς πόντους. Ο Μπάρτλεϊ τώρα το screen. Με τον Γκρέκ Μπράουν αλλάζουν την μπάλα. Ο Μπάρτλεϊ, ο Λεκαβίτσιους, ο Κατσίβελ, εκτελεί για τρεις. Και στο πρώτη προσωπική πόντη για τον Δημήτρη Κατσίβελη. Μειώνει σε 64-85. 2 λεπτά πριν τη λήξη αναμέτρησης. Ο Χολ τώρα προσπαθεί να βρει στήριγμα, κάνει την πάσα στον Ετζίπογλου, εκείνος θα πάρει το καλάθι και φάουλ. Θα πετύχει καλάθι και φάουλ, θα κερδίσει κατά κράτος τη μονομαχία του Κατσίβελη, ο οποίος θα χρεωθεί και το 5ο του φάουλ και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Ετζίπογλου θα φτάσει τους 6 προσωπικούς πόντους και θα έχει ευκαιρία να τους κάνει 7 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 1:52 πριν τη λήξη του αγώνα, οι ερυθρόλεπτοι προηγούνται 87-64. Ο Κατσίβελης αποσύρεται με τα 5 προσωπικά φάουλ. Ο Φιόνις μπήκε στη θέση του, αστοχή στη βολή ο Νετζίπογλου. Γρήγορα στο transition ένα τρίποντο του Λεκαβίτσιους, ο οποίος και εκείνος θα βρει σίδερο. Ριμπάντα από τους Πειραιώτες με το Μόρις να πάει coast to coast και να κάνει το lay-up. 89-64 από τον Μόντε Μόρις, ο οποίος γίνεται ο έκτος, όχι ο πέμπτος διψήφιος από πλευράς Ολυμπιακού. Νέα άστοχη προσπάθεια από την πλευρά Ένωσης. Ριμπάντα από τον Πίτερς, ο Μόρις δίνει στον Πίτερς. Εκείνος κάνει την προσπίση με τα μπλό, πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι. 91-64 Συν 27 για τον Ολυμπιακό. 1 και 12 πεντηλίξ αναμέτρησης. Λεκαβίτσιους, πέμπτος κίνα από τον Κουσμίσκας. Δίνει στον Μπράουν. Λεκαβίτσιους. Ωραία πάσα για τον Κουσμίσκας. Σωστό φάουλ όμως από τον Νετζίπογλου. Τέταρτο ομαδικό. Το μάτι έχει κρυθεί εδώ και πολύ ωραία. 1 λεπτό απομένει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε το προβάδισμα με 2-5 με το καλάθι του Γκόρντ, δεν το χάσε ποτέ. Πήρε διψήφιες διαφορές από την αρχή της δεύτερης περίοδου και τη διατήρησε, και στο δεύτερο ημίχρονο το σκόρ διακυμάνθηκε στους 20 πόντους και έκανε οι παίκτες του Ορμπαρτσόκ είχαν εύκολο απόγευμα. Ο Κρέγκ Μπράουν με ένα καλάθι και φάουλ φτάνει τους 20 πόντους και αστοχεί όμως την βολή, παραμένει στους 20 πόντους. Πρώτο σκόρερ στον αγώνα ο Κρέγκ Μπράουν. 91-66, ο Ολυμπιακός προηγείται με τον Μόρις. 45 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Ντιλιχίνα βρίσκει ελεύθερο διάδρομο, κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Συν 27 πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Φρανκ Ντιλιχίνα. 35 δευτερόλεπτα απομένουν. Λεκαβίτσιους, πάλι από τον Πίτερς. Θα στείλει το Λιθουανό να εκτελέσει τη γραμμή της φιλανθρωπίας, να εκτελέσει δύο βολές. 33,4 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο τελικό της στοίχημα GPL, εκεί που θα βρει τον αντιμέτωπο τον Παναθηναϊκό. Ο Λεκαβίτσιος ευστοχή στην πρώτη βολή. Μειώνει 67-93. Ευστοχή και στη δεύτερη. 2 θεωρητικά επιθέσεις απομένουν για την ολοκλήρωση αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και 10 σκόραραν και οι 6 ήταν διψήφοι, ο Πολ, όπως όλα δείχνουν, θα διαμορφώσει το τελικό 95-68. Ο Μπάρτλι δεν θα επιτεθεί και ναι, θα έχουμε το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 95-68. Θα είναι η δεύτερη ομάδα που προτείνεται στους τελικούς της κλίμας GPL και να μάθει και τον πλήρη έλεγχο του αγώνα από την πρώτη περίοδο. Έκλεισε πολύ καλό τους διαδρόμους στην Ένωση και είχε έκλεισε τις σκόρες με πρώτο του Πόντα Χολ, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και 10 rebound, double-double από τον Αμερικάνο. Δεύτερος ήταν ο Σάσα Βεζέγκο, στους 23 λεπτά πέτυχε 15 πόντους με 7 rebound και τρίτος ο Άλεξ Πίτερς με 10 πόντους. Από πλευράς Ένωσης οι μόνοι που ξεχώρισαν ήταν ο James Nunnally με 19 πόντους, ο Greg Brown με 20, που είχε μαζί και 20 με 10 rebound ο Greg Brown και έκανε double-double. Η Ένωση αποχαιρετά τελειώνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για φέτος, ενώ ο Ολυμπιακός προκρίνεται στους τελικούς συστήματα βάσης του Basic League. Τελικό σκόρο Ολυμπιακός ΑΕΚ 95-68.
0: Κωνσταντίνε Κοντογιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την μετάδοση της αναμέτρησης από το κλεισό των Ανολιωσίων. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Ο Ολυμπιακός στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ, αντίπαλός του βεβαίως ο Παναθηναϊκός, με πλεονέκτημα έδρας οι Ερυθρόλευκοι. Κύλησαν τα πράγματα όπως αναμένονταν, 2-0 Ολυμπιακός, 2-0 και ο Παναθηναϊκός και προκρίνονται στους τελικούς. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτή η διαδικασία. Σε 2-3 λεπτά ξεκινάει ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Σας έχω πει εντεκάδες, σας έχω πει διάφορα που αφορούν έτσι το pre-game. Θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε εδώ στη θέση μου στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM θα είναι ο Νίκος Ράλης, με τον οποίο θα περάσετε το υπόλοιπο βράδυ. Με τελικό Champions League και τα λοιπά και τα λοιπά και ό,τι άλλο έχει, με απονομές, αντιδράσεις, σχόλια έτσι, για τον τελικό, έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, ήμασταν από τις 4 παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Γιώργος Γιαννήσης αρχικά, ο Χάρης Χριστόγλου στη συνέχεια, η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7.
5: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
9: Να το χάσω, μου ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε, να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
8: Ξέρω το, μητέρα.
9: Κάμνε το τούρπο.
8: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
9: Όλα ξέρεις τα.
8: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
9: Όλα ξέρει τα τελικά.
10: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
11: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.

0: Τι σκέφτεσαι?
1: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
0: Κάτι άλλο?
1: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
2: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όρη και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Assist από την ώρα που, δηλαδή, που ξεκίνησαν τα νοκάουτ παιχνίδια. Συνολικά έχει 10 γκολ και 6 assist στην σεζόν στο Champions League. Αλλά ειδικά από την ώρα που ξεκίνησαν τα μάτς, το πρώτο κόντρα στην Μονακό, στην ενδιάμεση φάση δηλαδή, έχει πάρει φωτιά. Παρατσιέλε ασφαλώς ένα πολύ μεγάλο νούμερο, 7 γκολ και 3 ασίστ από την ώρα που ξεκίνησαν τα νοκάουτ. Είμαστε στα 3 λεπτά και 40 δεύτερα, 4 λεπτά σκάρτα έχουμε παίξει. Πάντα στο 0-0 με την Παρή να έχει την μπάλα στα πόδια του. Τώρα θα κόψει όμως Σκέρα. Πρώτη επιθετική προσπάθεια με τον Σάκα να προσπαθεί να πάρει την μπάλα, αλλά μπλοκάρεται από δύο παίκτες και ο Μέντες θα κερδίσει ψηλά το πλάγιο από τον Μοσκέρα που είχε ανέβει πάνω από τη μέσα γραμμή για να κλείσει αυτή την πρώτη πάσα των Παριζιάνων. 4 λεπτά συμπληρωμένα στην Πούσκας Αρένα, πάντα στο 0-0. Να θυμίσω ότι από το τελικό της Ρεάλ με τη Λίβερπουλ το 3-1 και με τα μεγάλα λάθη του Κάριους σε εκείνο τον τελικό, δεν έχουμε κάποια αναμέτρηση τελική για το Champions League που να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Πολύ ενδιαφέρον στατιστικά και πολύ παράξενο, από το 2018 δηλαδή δεν έχουμε ένα τελικό που να έχουμε δει και τους δύο φιναλίστ να σκοράρουν. Εδώ ο Φαμπιάν Ρούι θα κάνει το φάουλ πάνω στον Σάκα, θα διαμαρτυρηθεί, θα γκρινιάξει και λίγο στον Ζίμπερ που είναι ο διαιτητής με τις περισσότερες αναμετρήσεις φέτος στο Champions League, 9, και ο Λιος Σκέλη θα δώσει πιο πίσω για να παίξει για τον Γκάμπριελ. Ο Ράι σε μια πάσα κάπως παρακινδυνευμένη, ωστόσο θα ελέγξουν εκεί οι παίκτες της Arsenal η κόντρα και πάει να βγει τώρα από τα αριστερά. Πολύ επικίνδυνα η Arsenal σε αυτή την προσπάθεια. Περιμένει ο Σάκα μέσα στην περιοχή. Το shoot goal, φοβερό goal από τον Havertz. Ο Havertz που σκοράρει στο 6ο λεπτό. Η Arsenal ανοίγει το σκορ από πολύ δύσκολη γωνία. Ο Kai Havertz, όπως είχε κάνει και στο τελικό της Chelsea με τη City, ανοίγει το σκορ. Να η Arsenal λοιπόν που ευνηδιάζει την Παρή από πολύ δύσκολη γωνία στον ουρανό των δικτύων. Ο Kai Havertz κάνει το 1-0 σκόρερ σε δύο διαφορετικούς τελικούς. Ο Havertz που προτιμήθηκε από τον Γιόκερες και δικαιώνει απόλυτα τον Μικέλ Αρτέτα. 1-0 η Arsenal προηγείται στο σκόρ σε αυτό το σπριντ. Ο Havertz που ξεκίνησε από τα αριστερά την προσπάθειά του, είχε γυρίσει πίσω και κάνει την κούρσα. Όλοι περίμεναν το Σάκα. Εγώ είχα λοκάρει το Σάκα που περίμενε στο σημείο του πέναλτι. Και ο Kai Havertz από πολύ δύσκολη γωνία σε αυτή την κόντρα. Σάφηκε και λίγο τυχερή γιατί πάει να απομακρύνει η άμυνα της Παρή και γίνεται καραμπόλα. Ο Μαρκίνιος είναι αυτός που έχει κάνει το λάθος και ο Χάβερτς από πολύ δύσκολη γωνία σημαδεύει ψηλά τον ουρανό των δικτύων. Εδώ ο Μαρκίνιος σουτάρει την μπάλα για να διώξει πάνω στον Τροσάρ και μετά βγαίνει ο Χάβερτς στην κόντρα επίθεση, πολύ δύσκολη γωνία πάνω από το κεφάλι του Σαφόνοφ, αλλά χωρίς να βρίσκεται σε σημείο που να έχει δυνατότητα ο Ρώσος Πορτιέρε να απλώσει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας τερματοφύλακας. Και από το λάθος του Μαρκίνιους και την κόντρα πάνω στον Τροσάρτ, ο Kai Havertz χρήζεται σκόρερ και η Arsenal πολύ νωρίς μπαίνει μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Γερμανού που βάζει

0: μπροστά στο σκορ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ένα ιδανικό ξεκίνημα για την Arsenal. Και τώρα θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι ποια θα είναι η αντίδραση της Παρί, που έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν μασάει σίγουρα, αλλά έχει να κάνει με την αντίπαλο που έχει το αίτητο, έχει πολλά καθαρά φύλλα αγώνος χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Δηλαδή το τέταρτο γκολ σε 6 μάτς από τον Χάβερτς και το 1-0 πριν συμπληρώσουμε 7 λεπτά. Πολύ δύσκολο τελείωμα, παρακινδυνευμένο, αλλά δικαιώθηκε ο Χάβερτς αφού δεν πρόλαβε ο Πάτσο να τον κλείσει πάνω από το κεφάλι του Σαφόνοφ και πάνω από τον δεξιόμο του Ρώσου Πορτιέρη, για να είμαι ακριβής, για να κάνει το 1-0 ο Χάβερτς μόλις το 6ο λεπτό. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για αυτό που είδαμε, αλλά είναι λίγο αναπάντεχο να βλέπουμε και ένα τέτοιο λάθος, αν πεις έστω και από κόντρα, αλλά ο Μαρκίνιος σίγουρα δεν υπολόγισε καλά την...
1: Καλά, Κώστα μου, έχουμε δει και χειρότερα και λάθη. Χειρότερα, ναι. Να σου θυμίσω τον τελικό του 2018, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ναι, μόλις το νωρίτερα τον αναφέραμε τον Γκάρι,
1: ναι.
0: Σίγουρα είναι ένα...
1: Καλό μαντάτο είναι αυτό για τον τελικό. Καλό μαντάτο είναι.
0: Ναι, για τον τελικό είναι σίγουρα πολύ καλό. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Παρί. Ενώ ο Όντεγκαρτ με τον Φαμπιάν βρίσκει ένα μαρκάρισμα με τις τάπες, νομίζω ότι έχει βρει τον παίκτη της Παρί εδώ, ο Ράις. Η Άρσεναλ λοιπόν που μπαίνει μπροστά στο σκορ πολύ νωρίς, 1-0 με τον γκολ του Χάβερτς, ο οποίος σκοράρει και θα βάλει την Άρσεναλ. Δεν υπήρχε φαβορή και outsider, το είχε πει ειδικά ο Λουίς Ενρίκε χθες, πρωταθλητής Αγγλίας. Είναι τώρα για να δούμε την αντίδραση από τους Παριζιάνους. Η Σέντρα πάει να μπει στην φάση ο Ντεμπελέ, αλλά δεν προλαβαίνει. Έρχεται πολύ γρήγορα να καλύψει ο Χινκαπιέ. Εκεί, όχι, ο Σαλιμπά ήτανε, με το κεφάλι κάλυψε και συνέχεια ο Χακίμη θα γυρίσει πίσω. Πρόλαβε ο Σαλιμπά σε αυτή την σέντρα να βγει μπροστά από τον Ντεμπελέ και να καλύψει. Ένα το λεπτό πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Χάβερτς, ο οποίος έκανε την κούρσα, περίμενε ο Σάκα στο σημείο του πέναλτι, είχε κλείσει ο Χάβερτς, προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση και δικαιώθηκε για να κάνει το 1-0. Ντεμπελέ θα χάσει καθαρά εδώ από τον Σάκα, ο οποίος έχει πάρα πολύ δουλειά με φάουλ, λέει ο Ζίμπερτ. Νομίζω ότι έχει πάρει μπάλα μόνο ο Σάκα και γι' αυτό διαμαρτύρεται. Ο Γερμανός βλέπει φάουλ σε αυτή τη φάση, λίγο πιο πάνω από τη μέσα γραμμή, από τα αριστερά. Θα πάρει και μπάλα, συνέχεια θα μαζέψει και το πόδι του Ντεμπελέ. Φαμπιάν Ρουίθ παίζει με τον Ντεμπελέ. Ακόμα η Παρίς δεν έχει καταφέρει να κάνει κάποια οργανωμένη επίθεση. Είναι ο Μέντες. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο με τον Ρουίθ τώρα να παίζει για τον Κβαρατσχέλια. Έρχεται, τον κλείνει ο Ράις. Και ο Σάκα θα πετάξει μπροστά για τον Όντεγκαρτ. Όντεγκαρτ με το κεφάλι, με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει την κατοχή. Γίνεται λάθος, φτηνό μάλλον, από τους παίκτες της Arsenal. Συνέχεια υπάρχει υπόδειξη για offside, καθώς έρχεται παίκτης από πίσω προς τα μπρος. Τελείται γρήγορα και τώρα η Παρίς στην επίθεση με τον Ντεζιρέ Ντουέ. Προσπαθεί να αποφύγει εκεί. Έχει σκιά του τον Χινκαπιέ, ο οποίος του κλείνει τον δρόμο. Σίγουρα από την άλλη μεριά περιμένουμε το δίδυμο του Κουαρατσχέλια με τον Μοσκέρα. Να δούμε πώς θα πάει. Είναι βαρόμετρο για την αμυντική λειτουργία της Arsenal αυτό το ζευγάρωμα. Σίγουρα θα πάρει και πολλές βοήθειες από τον Σάκα, ο οποίος δεν αμέλει τα αμυντικά του καθήκοντα ποτέ. Και από τα δεξιά τώρα με τον Χακίμη και τον Βιτίνια, οι πρωταθλητές Ευρώπης που υπερασπίζονται τον τίτλο τους, προσπαθούν να ηρεμήσουν το παιχνίδι. Για να δούμε και πάλι τον Ζωάν Νέβες, θα παίξει με Χακίμη και αυτός και πάλι για τον Βιτίνια. Βιτίνια αλλάζει παιχνίδι για τον Μέντες αριστερά. Περιμένει ο Φαμπιάν Ρουίθ που βγαίνει αριστερά στην άκρη για να κλείσει λίγο πιο μέσα Κουαρατσχέλια. Ένα τρίκ που κάνει στο ξεκίνημα του αγώνα ο Λουίς Ενρίκε. Από τα δεξιά τώρα και πάλι Χακίμη. Χακίμη συγκλίνει προς τα μέσα. Χακίμη θέλει να βρει χώρο για να κάνει με τα αριστερά μια κάθεση στο Κουαρατσχέλια. Δεν περνάει μπάλα, όμως με δεύτερη προσπάθεια θα καθαρίσει τη φάση. Όχι κάποιε, και ο Γκάμπριελ έπεσε πάνω στην μπάλα και καθώς από την κόντρα Κουαρατσχέλια πήγε να βγει απέναντι από τον Ράγια, θα προλάβει εκεί ο Γκάμπριελ να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Μαζί με τον Χικαπιέ έπεσαν στην μπάλα και δύο. Εκτελείται το κόρνερ, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γύρισμα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από αυτή τη λήψη. Μας ταλαιπώρησε λίγο. Φαμπιάν Ρουίθ είναι αυτός που έκανε το γύρισμα, αλλά έξω από τα goalpost. Με δύναμη η εκτέλεση προς το δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα καταλήξει στην έξω μεριά των γκολ.

0: Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Kai Havertz από το λάθος που έκανε ο Μαρκίνιος πάνω στον Τροσάρ. Havertz ξεχύθηκε και περίμενε ο Σάκα στο πέναλτι. Ο Havertz προτίμησε να τελειώσει μόνος του την φάση και να κάνει το 1-0 για την Arsenal. Τυπικά φιλοξενούμενη 0-1. Πάρει Arsenal με τον Γερμανό να σκοράρει. Τώρα Havertz πάλι με τον Μαρκίνιος σε μια μονομαχία. Havertz και Μαρκίνιος. Havertz παίρνει καλύτερη θέση σίγουρα. Ενώ και σε τελικά ο Μαρκίνιος στην μονομαχία θα είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Kai Havertz. Αυτό το γκολ και για όλη την εξέλιξη του αγώνα. Η Arsenal βάζει πολύ νωρίς δύσκολα στους πρωταθλητές Ευρώπης και θα έχει το ενδιαφέρον καθώς μιλάμε για μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πάρα πολύ στην άμυνά της. Η ομάδα που της έβαλε τα περισσότερα γκολ όσο και αν ακουστεί παράδοξο μέχρι να φτάσουμε εδώ ήταν η Καρά Ταλμάτη. Τώρα παλιά στην πλάτη της άμυνας ένα διαγώνιο σούτ από τον Φαμπιάν Ρουίς, πολύ μακριά η μπάλα από την αιστεία του Ράγια και πάλι ο Φαμπιάν Ρουίς σε ρόλο αριστερού επιθετικού από αυτή την εξαιρετική πάσα που έβγαλε ο Ντουέ, ο οποίος είχε χαμηλώσει πάρα πολύ. Φαμπιάν Ρουίς σε ένα γύρισμα περισσότερο σέντρα σούτ καθώς η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από τα χέρια του Ράγια, ο οποίος θα μάζεψε κιόλας για να μην κάνει κάποια επαφή. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτη στο δεύτερο δοκάρι, κάποιος που να ακολουθήσει. Για να δούμε αν αυτή η δυσχέρεια, η κατάρα, να το πω κάπως έτσι, να κάνει back-to-back κάποια ομάδα πέρα από τη Real Madrid στα χρόνια που το Κύπρο Επιταθλιών έχει μετονομαστεί και έχει γίνει Champions League, αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά από την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα. Νομίζω η τελευταία ομάδα που στο θεσμό Κύπελλο Πρωταθλητών έχει κάνει το back-to-back πέρα από τη Real Madrid της, που πήρε τρεις συνεχόμενες φορές το τρόπαιο, είναι η Μίλαν των Ολλανδών το 89 και το 90 σε διαδοχικές διοργανώσεις. Περιμένει και πάλι ο Φαμπιάν Ρουίς με τον Βιτίνια να είναι μπλοκαρισμένος συνεχώς πάνω του. Ο Όντεγκαρντ τον κυνηγάει παντού, σκιά του δηλαδή, όχι ακριβώς να τον κυνηγάει παντού, αλλά έχει πάντα το νου του στο να βγάλει την πάσα ο Βιτίνια, την πρώτη πάσα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της Πάρη που τώρα πιέζεται ψηλά από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Προς τα πίσω η παλιά για τον αρχηγό τον Μαρκίνιους, Μαρκίνιους τον Χακίμη. Χακίμη έρχεται πιο πίσω για να δώσει βοήθειες, αρκετά πίσω κιόλας βλέπω τον Ντουένα έχει γυρίσει από την άλλη μεριά, ο Νούνο Μέντες. Ένα μπέρδεμα των κεντρικών αμυντικών της Arsenal, κόντρες το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο τέταρτο, πάει στα μέτρα που θέλει η Arsenal και αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το λέω όχι μόνο για τον γκολ, ακόμα και αν δεν είχε μπει το τέρμα του Havertz θα έλεγα το ίδιο, γιατί είναι η εικόνα τέτοια. Περισσότερο στις μονομαχίες η Παρή μέχρι στιγμής δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, να παίξει αυτό το γρήγορο συνδυαστικό ποδόσφαιρο που την έχουμε συνηθίσει. Για να δούμε τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα με τον Βιτίνια και πάλι δίπλα του. Σε οργανωμένη άμυνα κάνει συνεχώς επίθεση η Παρή και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να μην την βρει οργανωμένη από τη στιγμή που έχει το προβάδισμα. Θα πρέπει να απαντήσει γρήγορα η Παρή, να μην αφήσει δηλαδή ώρα να περάσει αν θέλει να βάλει τους δικούς όρους στον τελικό. Χακίμη προς τα πίσω για το Μαρκίνιους που είχε ανέβει ψηλά. Μαρκίνιους μια κάθε πάσα για το Χακίμη. Για να δούμε εδώ το Χακίμη, η κόντρα και το κόρνερ, το δεύτερο που κερδίζει η Paris Saint-Germain αφού έχει συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο. Μας στο 16 η Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Η Καμπιέ θα το παραχωρήσει αυτό. Ήταν και στη φάση του πρώτου κόρνερ. Αλλά εκεί νομίζω ότι είχε προλάβει ο Γκέμπριελ να διώξει την μπάλα. Δεύτερο κόρνερ για την Παρή. Μπάλα στο πέναλτι. Ο Σάκα μια γκέλα εκεί που πήγε να κάνει ο Σάκα, δεν την έδειξε με την πρώτη. Ζήτησαν, σήκωσαν τα χέρια ζητώντας ότι η μπάλα έκανε επαφή με το χέρι του ακραίου επιθετικού της Arsenal, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι. Ήταν πολύ κοντά στη φάση ο Ζίμπερτ, δεν έδωσε κάτι. Πάντα στο 0-1. Φαμπιάν Ρουίς τώρα έχει μπροστά του τον Μοσκέρα. Ο Μοσκέρα που του κλέβει την μπάλα και πάλι ψηλά. Για να δούμε τον Όντεγκαρντ. Ο Όντεγκαρντ περιμένει την κίνηση. Ο Τροσάρντ είναι μακριά από την μπάλα. Ο Σαφόνοφ βγαίνει λίγο πιο έξω από τη μικρή του περιοχή και μπλοκάρει. Εδώ μια απώλεια της μπάλας μπροστά από την μεσαία γραμμή. Για να δούμε την απόπειρα να... Ναι, ο Σάκα έχει βρει μπάλα πρώτα στο σώμα του, στο σύνθος του και μετά στο χέρι του. Αλλά δεν βλέπει καμία πρόθεση ο διαιτής. Έτσι κι αλλιώς ήταν μόνος του, πήγε να διώξει την μπάλα. Έκανε το τσαφ, η αλήθεια είναι. 99 πάσες ολοκληρωμένες από την Παρί, 17 από την Arsenal, 78-22 κατοχή. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το προβάσμα είναι για τους πρωταθλητές Αγγλίας. 1-0. Νέο λάθος. Με το κεφάλι προσπαθεί ο Βιτίνια, αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας ο Μοσχέρα για να παραχωρήσει πλάγιο στο 17ο λεπτό, λίγο πιο πάνω από τη μέσα γραμμή. Ο Αρτέτα παρακολουθεί την ομάδα του να έχει κάνει το ιδανικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, με τον Χάβερτς να σκοράρει και τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα να έχει έρθει ξανά προς τον άξονα. Κβαρασχέλια δεν έχει γίνει ιδιαίτερα σιτός για την άμυνα της Arsenal και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Βιτίνια έχει συνεχώς μπροστά του κόσμο, πότε τον Όντεγκαρ, πότε τον Τροσάρ να του φράζουν τους διαδρόμους για να βγάλει κάποια πάσα. Ο ντουέτος του Κβαρασχέλια. Κβαρασχέλια πρώτη φορά που θα αποπειραθεί να κάνει μια προσωπική προσπάθεια. Αλλάζει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Κοντά του είναι ο Βιτίνια. Πάνε να φτιάξουν ένα τρίγωνο στον άξονα οι τρεις τους. Κβαρασχέλια θα παίξει απέναντι. Ντεμπελέ τώρα έχει βγει εκτός περιοχής. Ο Κβαρασχέλια πάει να πατήσει για τον Ντεμπελέ, αλλά θα κάνουν λάθος και πάλι οι Άγγλοι με τον Τροσάρ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τελικά τους παίκτες Παρί που κάνουν γρήγορη ανάκτηση. Φαμπιάν Ρουίς αρχίζει λίγο εδώ να βάζει πίεση Παρί σιγά σιγά. Βιτίνια. Δεξιά του είναι ο Μαρκίνιος, αριστερά του είναι ο Μέντες. Θα παίξει για τον Ντουέ. Ο Ντουέ έχει έρθει τώρα αριστερά. Έχει μπροστά τον Μοσχέρα αλλά και τον Σάκα. Δεν μπορεί να τους περάσει και τους δύο. Εδώ ντουμπλάρουν οι παίκτες της Arsenal πολύ σωστά και αποσπούν την μπάλα από τον Ντουέ. Τον σκόρε του δεύτερου και του τρίτου τέρματος στο περσινό τελικό. Ράις πίσω για τον Ράγια. Ο Ράγια στο 19 θα απομακρύνει προς τη μεσαία γραμμή. Πάει ο Χάβερς για την πρώτη κεφαλιά. Νικητής μονομαχία ο Πάτσο με το κεφάλι Ζωάο Νέβες. Όπως απομακρύνει ο Πάτσο, υπάρχει offside από τον Ντουέ. Δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ελέγχει ο Σαλιμπά και γυρίζει πίσω στο Ράγια. Ράγια τώρα θα γεμίσει προς την δεξιά πλευρά. Όπως αναπτύσσεται η δικιά του ομάδα, ο Σάκα την πρώτη κεφαλιά, πιο κοντά στην μπάλα ο Πάτσο ελέγχει και γυρίζει με το αριστερό πίσω στο Σαφόνοφ. Σαφόνοφ για το Μαρκίνιος. Σε λίγο συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό, άρχισε να είναι μπροστά στο σκόρ από το 6 με τον γκολ του Kai Havertz. 1-0. Ο Γερμανός άνοιξε το σκόρ σε ένα σημείο του αγώνα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ποιος θα ρίξει την πρώτη. Το πρώτο, θα δώσω το πρώτο χτύπημα στον τελικό, να το πούμε πιο ευγενικά. Μαρκίνιος θα παίξει δεξιά για τον Ντεμπελέ που έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή. Ο Ντουέ τώρα σε ρόλο σεντερφόρο. Ο Ντουέ πάει να παίξει για τον Χακίμι, το καταφέρει να σπάσει την μπάλα. Ο Χικαπιέ όμως θα κερδίσει και αυτή τη μονομαχία από τον Χακίμι. Με τη συμπλήρωση των 19 λεπτών έχουμε μπει στο 20. Πάντα Παρί Άρσεναλ στο 0-1. Τώρα Παρί θα πρέπει να διασπάσει την πολύ ισχυρή άμυνα της Arsenal έχοντας μπροστά της ένα οργανωμένο, θέλει να κατεβάσει ο Λιουίς Σκέλι. Όσο η μπάλα δεν είναι να κάνει την κέλα τώρα ο Σαλιμπά με την ανάποδη κεφαλιά του Ντεμπελέ για τον Κβαρασχέλια. Για τον Κβαρασχέλια σε ένας εναντίον μόνο ένα σπάνο του, τώρα πηγαίνει και ο Σάκα για να τον παρακολουθήσει. Κβαρασχέλια να κάνει ένα τακουντάκι, η παρέμβαση από το και το πλάγιο. Νομίζω ο Φαμπιάν Ρουίς την έχει βγάλει πράγματι. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου Παρί Άρσεναλ 0-1. Όσο η μπάλα σηκώνεται ψηλά, το πολύ δυναμικό και σώμα με σώμα, νομίζω ότι η Άρσεναλ έχει το μάτι και φυσικά χωρίς να αφήνει στην πάντα επικίνδυνη στο transition Paris Saint-Germain. Έχουμε cooling break, καθώς οι δύο ομάδες αποσύρονται στους δικούς τους πάγκους για να δροσιστούν, να πάρουν και κάποιες οδηγίες οι ποδοσφαιριστές.
1: Πάμε Κώστα και θα επιστρέψουμε σε σένα αφού έχουμε αυτό τη μικρή διακοπή στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο για ένα γρήγορο σχόλιο με βάση όσα έχουμε δει μέχρι στιγμή στη Βουδαπέστη. Χρήστο καλησπέρα.
2: Γεια σου Νικόλα. Έχουμε δει την έτσι στο οποίο τελείω και σουτάρει ποντάροντας με δύναμη ψηλά σε αυτό ακριβώς που έγινε. Ότι Σαφόνο δεν θα σηκώσει τα χέρια του ψηλά για να μην φάει τον γκολ στη κλειστή γωνία. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που περιμένουμε, όποια ομάδα από τις δύο θα είχε προηγηθεί, θα περιμέναμε αυτό το πράγμα. Ότι

0: Ο άλλος θα κάτσει για λίγο πίσω από την μπάλα, ειδικά τώρα που είναι η Arsenal, έχει κάτσει αρκετά πίσω από την μπάλα. Όμως υπάρχει μια νευρικότητα στην Παρή, υπάρχει ένα λάθος στη τελική πάσα, θεδιασμένες πάσες, αλλά έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι. Τώρα σιγά σιγά έχει πέσει και ο ήλιος, αρχίζει λίγο, υπάρχει ένα αεράκι, γιατί ήταν πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα λίγο πριν, καμιά ώρα όταν βγήκαν οι ομάδες, δηλαδή ζέσταμα στις 5 εδώ, 6 Ελλάδος. Ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα, Νίκο μου. Τώρα αρχίζει και υπάρχει ένα αεράκι. Να δούμε. Το μάτς είναι αυτό που περιμένω μέχρι τώρα να δω. Δηλαδή μια ομάδα αν θα προηγηθεί, ότι δυσκολεύει για την άλλη πολύ. Η Arsenal δεν θα έμπαινε μέσα τόσο αφελώς όπως μπήκε η Inter πέρσι. Από την άλλη, όσο ξέρεις, πετάει την μπάλα μακριά, υπάρχουν μια-δυο κεφαλιές, δεν υπάρχει κόσμο να ακολουθήσει. Όταν σε τρέχουν οι άλλοι στα χάφ με πάσες, δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό το πάνω-κάτω συνέχεια. Ωραία το βλέπουμε εμείς από την τηλεόραση ή από το γήπεδο, αλλά για τους παίκτες δεν είναι εύκολο. Όπως κάνει τώρα, η μία πάσα για να βγει μια δεύτερη, τώρα είναι μια κανονική επίθεσή της. Με την προσπάθεια να γίνει η σέντρα, πέφτει ο Σαφόνοφ, δεν θα προλάβει. Στη συνέχεια πήγε ο Χάβερς πάνω στην μπάλα, αλλά δεν θα προλάβει μετά την απόκριση του Σαφόνοφ. Λοιπόν,
1: ωραία, Χρήστο.
0: Θα ξαναπούμε στο ημίχρονο.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη και παρακολουθεί το παιχνίδι. Τα σχολιάζει για τον Big Wings Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη μετάδοση. Κώστας Μιαούλης, πολύ μεγάλη φάση για την Arsenal, Κώστα.
2: Πολύ μεγάλη φάση και πράγματι ο Σαφόνοφ εδώ θα γλιτώσει την ομάδα από τα χειρότερα. Έχει χτυπήσει και στο κεφάλι ο Ρώσος από τη σέντρα του Σάκα και πάλι κακή αντίδραση, γιατί βλέπω τον Τροσάρ να έχει προλάβει να βγαίνει στην πλάτη του Μαρκινιούς και είναι ο Σαφόνοφ που έχει παρακολουθήσει την φάση και βγαίνει με το δεξί χέρι και μάλιστα έχει χτυπήσει με το γόνατο του αρχηγού του. Δεν έχει προσκρούσει δηλαδή σε κάποιον αντίπαλο ο Σαφόνοφ, αλλά έχει τρακάρει γιατί πρώτος βγήκε στην μπάλα πάλι παίκτης της Arsenal και είναι ο Τροσάρ αυτός που προλαβαίνει, αλλά δεν πάει ακριβώς στο πόδι του η μπάλα. Απλώνει το δεξί του χέρι ο Σαφόνοφ και διώχνει την μπάλα και συνέχεια χτυπάει με το γόνατο του Μαρκίνιους. Αν πρόσκεισες και εσύ, ο Μαρκίνιους είναι αυτός που άθελά του τον έχει χτυπήσει και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αν δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Ρώσος Πορτιέρε. Και έχουμε ήδη προθέρμανση από ό,τι βλέπω για τον Σεβαλιέ. Έχει σηκωθεί και να κάνει κάποιες ασκήσεις. Σαφόνοφ από αυτό το χτύπημα από το γόνατο του Μαρκίνιους στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα και καμιά φορά δεν είναι και από τα χτύπηματα που μπορεί να μην το καταλάβεις άμεσα. Μαζαλιστεί. Ναι, πράγματι με τον Μαρκίνιους έχει μπλεχτεί, γιατί ο Μαρκίνιους είναι αυτός που έρχεται από πίσω. Τον ρωτούν τώρα για να δουν σε τι κατάσταση είναι, αν έχει δηλαδή τις αισθήσεις του, αν μπορεί να εστιάσει κτλ. Το ιατρικό team της Παρή. Είμαστε στο 28ο λεπτό πλέον, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις που θα καθιστούν σίγουρα λόγω αυτής της περίπτωσης του τραυματισμού του Σαφόνοφ. Ο Αρσέν Βενγκέρ με αγωνία παρακολουθεί, δίπλα του ο Λουίς Φίγκο, τεράστιες μορφές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ράφα Μπενίτεθ εκεί κοντά, γι' αυτός κάπου τοποθετείται πάγος στο κεφάλι του Σαφόνοφ. Ο Λουίς Ενρίκε ανήσυχος, νομίζω ότι ο τελικός μέχρι τώρα πηγαίνει όπως τον θέλει η Arsenal, Νίκο μου, κακά τα ψέματα. Ο ρυθμός αυτός και το στυλ του παιχνιδιού, παρότι η Παρή έχει την κατοχή, είναι πολύ ευνοϊκότερος για την Arsenal. Δεν μπορεί να βρει ρυθμό ακόμα. Κουαρατσχέλια είναι στην ουσία εκτός τελικού μέχρι στιγμής. Φυσικά αρκεί μια έξαρση του Γεωργιανού για να αλλάξει τελείως το παιχνίδι. Βλέπουμε αυτό το τρίκ με τον Φαμπιάν Ρουίς που χρησιμοποιήθηκε για κανένα τέταρτο να παίζει σαν αριστερό εξτρέμ, να μην έχει πιάσει μέχρι τώρα, καθώς έχουν μπλοκάρει όλους τους διαδρόμους και είναι πολύ σωστός και στις αλληλοκαλύψεις του, ειδικά με τον Μοσκέρα. Το περιμέναμε ότι θα πάει περισσότερο προς τη δεξιά πλευρά της Arsenal ή Paris Saint-Germain, αλλά ο Σάκα είναι πάρα πολύ καλός και στις επιστροφές του έχει βοηθήσει τον Μοσκέρα να ανταποκριθεί μέχρι τώρα και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα είτε από τον Φαμπιά Ρουίς είτε από τον Κουαρατσχέλια είτε από τον Ντουέ που βγήκε σε 2-3 περιπτώσεις από την αριστερή πλευρά, μήπως και μπορέσει εκείνος να κάνει κάτι

0: Εκεί θυμίζουμε ότι η τριάδα μπροστά πάντα αλλάζει θέση στην Paris Saint-Germain. Δεν είναι, δηλαδή, παίχτες που είναι στατικοί και σταθεροί, αλλάζουν και μέσα στη ροή του παιχνιδιού. Λιούις Σκέλι διεκδικεί μια μπαλιά, θα έρθει στο Βιτίνια, 73-27 είναι η κατοχή της μπάλας. Το προβάσμα όμως είναι στην πλευρά των πρωταθλητών Αγγλίας. Ραφιέλια τον ακολουθεί όμως και πάνω από τη μεσαία γραμμή και τώρα προσπαθεί να βάλει μπροστά την μπάλα ο Μέντες και να αλλάξει πολύ ώρα το παιχνίδι με το εξωτερικό φάλτσο για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ έχει το Χακίμι στο πλευρό του. Ντεμπελέ πάει να περάσει μια παράλληλη πάσα, δεν μπορεί. Κοντράρει μπάλα Χακίμι και πάλι με Ντεμπελέ που κινείται από τα δεξιά. Θέλει να βυθιστεί ξανά ο Ντουέ προς τα εκεί να δώσει μια έξτρα βοήθεια. Μπάλα στα πόδια του Βιτίνια, Βιτίνια και πάλι αλλάζει το παιχνίδι. Προς τα δεξιά επιμένουν τώρα οι Παριζιάνοι, η σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυση από τον Γκέμπριελ και πάλι εκεί ο Ντουέ με το κεφάλι στρώνει στο Βιτίνια. Κατοχή ενώ έχουμε ξανά παίκτη της Πάρη να έχει πέσει στο έδαφος. Ο Αρτέτα κάτι δείχνει. Έχουμε πεσμένο παίκτη των Παριζιάνων.
1: Ο Ντεμπελέ πρέπει να είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ο Ντεμπελέ.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι είναι ο Μέντες αυτός που είναι πεσμένος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο Μέντες είναι πεσμένος.
1: Το 25, ναι, αυτός είναι.
0: Και δεν το σταματούν ήδη τους συμπαίκτες, έτσι.
1: Ναι,
0: παλιά μέσα στην περιοχή. Ανατροπή, τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Καθαρό το κόψιμο πάνω στον Ντουέ. Ο Μέντες φαδάζει. Δεν ξέρω γιατί οι ίδιοι τους συμπαίκτες δεν σταματούν το.
1: Ούτε ο διαιτητής κρίνει ότι είναι κάτι σοβαρό. Ακόμα κάτω είναι το μεταξύ.
0: Ακόμα κάτω είναι, δεν σηκώνεται. Τώρα θα βγάλει πλάγιο την μπάλα ο Μαρκίνιος. Ίσως θέλησαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι ήταν πεσμένος στους συμπαίκτους και να δημιουργηθεί σύγχυση στους αντιπάλους. Εδώ είναι η σέντρα που γίνεται. Παραπατάει πάνω στο πόδι του Γκέμπριελ, έχω την εντύπωση, και συνέχεια ο Ντουέ, καθαρό το στόπ που βάζει και σε δεύτερο χρόνο πάλι νομίζω ο Γκέμπριελ, γιατί είναι πεσμένος και δεν μπορώ να το διακρίνω καθαρά, είναι και πολλά σώματα μπροστά. Σε δύο φάσεις κάνει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις ο Βραζιλιάνος στόπερ. Και τώρα η μπάλα επιστρέφει ξανά στους Παριζιάνους. Έχουμε φτάσει στο 32ο λεπτό. Από το 6 ο Χάβερτς έχει βάλει μπροστά στο σκορ την Άρσεναλ. Θυμίζω στο τελικό τότε με την Τσέλσι και την Σίτι είχε σκοράρει στο 42ο λεπτό, πάλι στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή. Παίξει που σκοράρει με δύο διαφορετικές ομάδες σε τελικούς. Στη μία ήταν νικηφόρος, αρκούσε το δικό του γκολ δηλαδή για την ομάδα του. Για να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βγαίνει ο Ράγια σε αυτή την παλιά στην πλάτη της άμυνας με το δεξί πόδι και απομακρύνει. Θα έχουμε σίγουρα ένα τρίλεπτο καθυστερήσεις, μπορεί και παραπάνω αν δεν. Μάλλον σίγουρα τόσο, εκτός αν έχουμε κάτι παραπάνω από διακοπές και καθυστερήσεις και στην εξέλιξη του υπόλοιπου σκέλους του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα από την πάσα του Μαρκίνιους ξανά ο Ντεμπελέ έχοντας τον Χακίμι κοντά του. Πολύ καλά κλεισμένη και τοποθετημένη πάνω απ' όλα σωστά η Arsenal χωρίς να αφήνει αυτές τις πάσες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολλή κίνηση από τους Παριζιάνους μέχρι τώρα. Στην ουσία είναι όλοι ανοιγμένοι στα άκρα, αλλά στον άξονα είναι πολύ λίγοι. Οι παίχτες τώρα πάνε κάποιοι στον άξονα για να μπορούσουν να δημιουργήσουν κάποια σκαλοπάτια για τους συμπαίκτες τους. Προς τα έξω του Παρατσχίλια με το κεφάλι, Χακίμι προς τα πίσω ξανά για τον Μαρκίνιους. Μαρκίνιους για τον Βιτίνια. Βιτίνια στη μεσοαπόσταση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο πιο κοντά στην περιοχή, βυθισμένος. Φαμπιάν Ρουίθ για τον Παρατσχίλια. Έχει απέναντι το Μοσκέρα. Ξανά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και αυτό στον Βιτίνια. Ο Νέβες δεν έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής. Είναι αλήθεια. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Χακίμι. Παρατσχέλια, ο Νέβες έχει πάει κοντά στον Center Four, να το πω έτσι, στον Ντεμπελέ δηλαδή. Σε αυτή τη φάση μια πάσα που βγάζει ο Βιτίνια, ο Ντεμπελέ πάει προς τα έξω, ξανά για τον Χακίμι. Παρατσχέλια έχει ήρθει από την άλλη μεριά, για να δούμε τον Ντεμπελέ τώρα με το αριστερό, θέλει να βγάλει μια σέντρα, είναι προπόνηση για το Ράγια, βγαίνει λίγο πριν το ύψος του πέναλτι και μαζεύει την μπάλα. Ο Λουίς Ενρίκε βλέπει τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά για την ομάδα του. Χάβερτς καθαρά θα κοπεί. Βέβαια η Άρσεναλ δεν μπορεί να τη βγάλει όλο το μάτς έτσι. Θα πρέπει να κρατήσει και αυτή λίγο μπάλα στα πόδια της. Να απειλήσει ξανά την Πάρη, η οποία έχει μεταφέρει το σκηνικό τώρα προς τα καρέ του Ράγια και θα κερδίσει το τρίτο κόρνερ από την παρέμβαση του Χικάπιε στην απόπειρα του Ντουέ να βγάλει μια σέντζα, μάλλον μια διαγώνια πάσα για να είμαι ακριβής, προς κάποιους συμπαίκτες του μέσα στην περιοχή. Στο 34 με πάσα εκτελείται το κόρνερ. Μπαλά φτάνει στο Βιτίνια, Βιτίνια στον Νομέντες. Νομέντες θα επιχειρήσει του λογικά. Όχι, θα κάνει μια σέντρα πονηρή. Όπως θα απομακρύνει ο Ράις εκεί, με κάποιο περίεργο τρόπο βάζοντας το μυρό του, σήκωσε την μπάλα και συνέχεια ο Σάκα προσπάθησε να γίνει κάτω χωρίς μπάλας. Έχει μπει και δεύτερη τώρα στον αγωνιστικό χώρο. 35 λεπτά στο παιχνίδι. Παρί Άρσεναλ 0-1 με τον γκολ του Kai Havertz από το 6 λεπτό. Πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί ως προς την εικόνα του παιχνιδιού, με το σκηνικό να είναι πλέον μόνιμα στα καρέ των κανονιέριδων. Και από τα δεξιά ο Χακίμη τώρα έχει απέναντι τον Γκέμπριελ, θα βγει η σέντρα, πρώτος στην μπάλα ο Σαλιμπά, θα παραχωρήσει πλάγιο, διαμαρτύρεται και ο Ντεμπελέ ότι υπήρξε κάποιο τράβηγμα από τον κεντρικό αμυντικό της Arsenal. Παίζεται, λέει ο Ζίμπερτ, ο οποίος προσπαθεί να σφυρίζει όσο λιγότερο γίνεται. Κβαρατσχέλια από τα δεξιά προς τα μέσα τώρα έρχεται πιο πίσω για να δώσει τον πάτσο αυτός ο Φαμπιάν Ρουίθ. Πάει να παίξει το 1-2 Νούνο Μέντες, αλλά θα κάνει λάθος και θα κλέψει ο Ράις. Ο Ράις κρατάει μπάλα με την σιγουριά που έχει πάντα και ο Μοσκέρα θα βρει τον Σάκα, και ο Σάκα τώρα με δύο αντιπάλους θα τον γκρεμίσει ο Μέντες, ο οποίος δεν είναι συγκεντρωμένος. Εδώ θα κάνει ένα μάλλον αχρίαστο, θα πω, φάουλ, γιατί ο Σάκα ήταν παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο, το πολύ πολύ να σταματούσε στην πλάγια γραμμή. Τον γκρεμίζει κάτω γιατί είχε και τη βοήθεια του Ζωάου Νέβες, τον γκρεμίζει και δίνει ένα εύκολο φάουλ εδώ στον Σάκα. Σάκα δεν πήγαινε καν προς την, δεν έκλεινε καν προς την περιοχή, προς τη γραμμή πήγαινε, μάλλον για να κερδίσει χρόνο και να δώσει και το χρονικό περιθώριο σε κάποιους από τους συμπαίκτες του να ανέβουν, γιατί ήταν απελπιστικά μόνος, και ο Ράις έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 36 μετά από ώρα από εκείνη τη σέντρα, δηλαδή που είχε βγάλει και τραυματίσει και ο Σαφώνου Φιάσενα με τον Σάκα, τώρα σε μια στημένη μπάλα, όχι και τόσο κοντά, αλλά μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, η θέση για αυτό το φάουλ κεφαλιά, πιο ψηλά από όλους θα επιδείξει ο Γκέμπριελ, θα φύγει μπάλα πολύ μακριά από την εστία του Ρώσου Πορτιέρε, ενώ και ο Φαμπιάν Ρουίθ δείχνει να έχει μια ενόχληση εκεί στους κοιλιακούς, δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα, κάποια σκαριά εκεί από το άλμα. Α, έχει, τον έχει σπρώξει ο Χάβερτς, ο οποίος πιάνει τελικά την κεφαλιά ο Γερμανός, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς και να πήγαινε μπάλα προς την εστία θα είναι φάουλ διαιτητής, γιατί ο Χάβερτς έχει σπρώξει ξεκάθαρα. Λάθος από την Παρή. Όμως ανακτούν την μπάλα πολύ γρήγορα και ο Βιτίνια θέλει να βγάλει στην κόντρα τους Παριζιάνους. Έρχεται ο Ράις να τον καλύψει γρήγορα. Ο Ντεμπελέ μέσα στην περιοχή. Ντεμπελέ θα κοντάρει πάνω του Γκέμπριελ. Σαν μια φοβερή προσπάθεια ο Σαλιμπά και ακόμα πιο μακριά ο Τροσάρ. Ο Χάβερτς πάει να πάρει θέση με τον Μαρτίνς. Ο Μαρτίνς κατεβάζει τον Σάρ, όμως παίρνει αυτή την δεύτερη μπάλα. Τροσάρ ανάμεσα από δύο θα χάσει. Ο Τροσάρ τραβάει τον αντίπαλό του, μένει όρθιος ο Ντουέ. Ο Ντουέ τώρα πάει να κάνει τον ελιγμό ανάμεσα από τρεις παίχτες. Τρώει μια κλωτσιά, καθαρά λέει ο Ζίμπερτ, που αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν σφυρίζει πολύ, το είπαμε. Και αλλαγή παιχνιδιού από τον Ράις για τον Μοσκέρα. Μοσκέρα πίσω στον Σαλιμπά. Για να δούμε εδώ τον κεντρικό αμυντικό της Άρσεναλ να βγαίνει μπροστά. Θα να πέρασε ανάμεσα από δύο και θα βρει και όλα στην πάσα στο Χάβερτς που μαζεύει το κοντρόλ. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Χικαπιέ. Και από εκείνο το Σάρ που κρατάει μπάλα τώρα. Το Σάρ προς τα πίσω προσπαθεί τώρα η Άρσεναλ μετά από ώρα να κρατήσει λίγο την μπάλα στην κατοχή της. Να αρεμίσει το παιχνίδι. Χικαπιέ με τον Λουίς Σκέλι να κρατούν την μπάλα στην δικιά τους κατοχή. Και πιο πίσω για τον Ράγια με το αριστερό. 42 μισό περίπου έχουν καλύψει οι παίκτες Άρσεναλ που πρέπει να τρέχουν πιο πολύ, 2 χιλιόμετρα λιγότερα από τους παίκτες Παρί. Θέλουν τώρα να ανεβάσουν λίγο τις γραμμές τους οι παίκτες Άρσεναλ. Βλέπω κάποιους παίκτες των κανονιέρδων να κάνουν νοήματα στους συμπαίκτες τους να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. 31 το λεπτό, η πάσα τώρα για τον Πάτσο. Πάτσο ανεβάζει την ομάδα του. Θα πασάρει για τον Κβαρατσχέλια, έχει πάντα μπροστά του. Δεν πάει τόσο κοντά τώρα ο Μοσκέρα για να μην εγκαταλείψει τη θέση του. Πήγε ο Σάκα να τον κλείσει. Σε μια διάταξη όταν αμήνεται μοιάζει περισσότερο με 4-3-3 η Άρσεναλ. 4-5-1 αν προτιμάτε. Για να δούμε και πάλι τους Παριζιάνους από τα δεξιά. Χακίμι, αλλάζουμε τον Νέβες, Βιτίνια. Βιτίνια κρατάει μπάλα. Παίζουν το 1-2 με τον Νέβες, Μαρκίνιος για τον Πάτσο. Αυτός αφήνει πάλι στο Βιτίνια. από τα δικά του πόδια πρέπει να περνάει μπάλα για να βγει κάποια επιθετική προσπάθεια. Αλλάζει ο Ντουέ που έχει έρθει σε ρόλο δεύτερο επιθετικού και από τα δεξιά προσπαθεί ο Νέβες να κάνει τώρα το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι εύκολα, αλλά όχι καλά. Ο Μοσκέρα δίνει την παραπάνω στον Κβαρατσχέλια. Μέντες θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά από μάκρυση από τον Γκέμπριελ που είναι παντού. Και η μπάλα θα βγει πλάγιο ο Χακίμη. Εντάξει, ο Χάβερτς κάνει ένα θεατρικό τώρα, δεν του έχει κάνει κάτι ο Χακίμη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα έχουμε κάρτα σε κάποιον. Χακίμη πήγε να μαζέψει γρήγορα την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Χάβερτς πήγε και αυτός να μπλεχτεί εκεί. Του λέει με χτύπησε στο λαιμό. Τέλος πάντων υπάρχει αυτή η αυσιμαχία. Ναι, και μετά λίγο πιο δυναμικά από ό,τι θα έπρεπε ο Χακίμη βάζει. Όχι ακριβώς κεφαλοκλείδωμα, αλλά έβαλε το χέρι του μπροστά στο λαιμό του Χάβερτς, ποιος τώρα Χακίμη δέχεται τις παρατηρήσεις από τον Γερμανό ρέφερι. Λίγο πριν συμπληρώσουμε τα 40 λεπτά αγώνα, παρίασε ένα 0-1 με τον γκολ του Κάι Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Ένας δεύτερος τελικός στην καριέρα του Χάβερτς που βάζει μπροστά την ομάδα του σε τελικό Champions League. Τότε ήταν η Chelsea το 2021, τώρα είναι η Arsenal, την οποία έχει βάλει μπροστά στο σκορ. Με την Παρή να μην έχει βγάλει ούτε μία μεγάλη φάση, σίγουρα αυτό είναι ένα τεράστιο παράσημο. Σε 40 λεπτά να μην σου έχει κάνει ούτε τελική συναισθία, δεν μπορώ να θυμηθώ, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που να έχει κάνει η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρή σαν καρέ του Ράγια. Θα έχουμε σίγουρα ένα τρίλεπτο καθυστερήσεων το λιγότερο, λόγω τραυματισμού του Σαφόνοφ, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι στην δεύτερη καλύτερη κατεβασιά που έκανε σε αυτό το πρωτομήχρονο. Μέντες τώρα σε μια μπαλιά, εύκολη λία για τον Γκέμπριελ, ο οποίος όμως δεν απομακρύνει και τόσο καλά την μπάλα. Κακή όμως και η πάσα από τον Χακίμη εκεί, δεν μπορεί να κρατήσουν με τίποτα. Ενώ το Σάρ τώρα από πίσω, λίγο θεατρικά, ο Όντεγκαρντ μάλλον πήγε να κερδίσει ένα φάουλ, μάλλον φτηνό. Δεν το έδωσε ο διαιτητής για να ήταν μπροστά του. Σκάλωσε στα πόδια του αντιπάλου και θέλησε να πάρει φάουλ εκτός φάσης. Δεν υπήρχε κάτι, Κβαρατσχέλια που έρχεται από τα δεξιά τώρα. Το και αρκετή ώρα Κβαρατσχέλια κλείνει πιο πολύ προς τα εκεί. Ο Νέβες κάνει μια κίνηση για να πάρει μπάλα, τους κόβει και αυτή τη φορά και κάποιε. Νομίζω και οι τέσσερις έχουν πάει πολύ καλά στην άμυνα της Arsenal. Αν θες τη γνώμη μου, όχι κάποιοι και ο Γκέμπριελ έχουν πάει λίγο καλύτερα από τους άλλους δύο. Έχει χρειαστεί να κάνουν πιο πολλές επεμβάσεις, καθώς και η Παρή μετά το πρώτο τέταρτο έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος στο να κάνει επίθεση στα αριστερά της Arsenal, δεξιά όπως κάνει επίθεση εκείνη. Η μπάλα περνάει από το Βιτίνια, πηγαίνει στον Πάτσο, Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει και αυτός να κάνει στην παρουσία του. Έχουν απέναντί τους ένα σύμπλεγμα πολύ καλά τοποθετημένων παιχτών και δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα κάθετα οι παίκτες Φάρη. Αλλάζουν πολλές παράλληλες φάσεις, αλλάζοντας πλευρές συνεχώς. Και βέβαια με σέντρες είναι και πολύ δύσκολο να απειλήσει την Arsenal, οπότε το έχουν δοκιμάσει οι Παριζιάνοι. Οι κανονιέδες έχουν απάντηση. Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια τώρα θέλει λίγο χώρο να κάνει σουτ. Τελικά το μετανιώνει, γυρίζει πιο πίσω στον Φαμπιάν Ρουίθ. Και αυτός είναι ο Μέντες. Μέντες από τα αριστερά βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει το Μοσκέρα. Παράλληλο γέμισμα. Κεφαλιά από κοντά. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή με το Ρουίθ. Κεφαλιά θα φύγει έξω από τη λάθος απομάκρυση των Λονδρέζων. Από αυτό το ωραίο μπάσιμο που έκανε από τα αριστερά, περνώντας τον Μοσκέρα ο Νούνο Μέντες. Στο δεύτερο δοκάρι από μάκριση από τον Χικαπιέ και ο Φαμπιάν Ρουίθ βλέπει την μπάλα στρωμένη στο κεφάλι του. Πράγματι ο Χικαπιέ είναι αυτός που κάνει την αμάξηση και ο Φαμπιάν Ρουίθ δεν αφήνει τον Κβαρατσχέλια να πιάσει το γυριστό. Βάζει το κεφάλι του, κάνει την απόπειρα να απειλήσει τα κάρε του Ράγια. Αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Η πρώτη φάση της Παρή χρειάζεται να περάσουν σχεδόν 43 λεπτά για να κάνει φάση η Παρή από αυτή την ατομική προσπάθεια, όχι συνδυαστική, του Νούνο Μέντες που βρήκε το Μοσκέρα μπόσικο και πέρασε από την εσωτερική, να το πούμε έτσι, λίγο μπασχετικά. Πήγε χαμηλά στην μεγάλη περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, απομάκρυση από τον Χικαπιέ, η μπάλα στρώνεται στο κεφάλι του Φαμπιάν Ρουίθ, σε αυτή την καραμπόλα, η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Ράγια. 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε και καθυστερήσεις όπως έχουμε καταλάβει από την φάση του τραυματισμού. Σάκα λίγο διστακτικά βγαίνει πρώτος ο Πάτσος στην μπάλα. δεν πήγε να διεκδικήσει αυτή την χαμένη μπάλια, να το πω έτσι. Και τώρα Ντουέ που έχει αρκετό χώρο μετά από ώρα, βρίσκει κάπως ανοργάνωτη την άμυνα των Λονδρέζων. Η Παρή, η Κβαρατσχέλια, τώρα έχουν γυρίσει πάλι όλοι πίσω. Πάλι το ίδιο σκηνικό, Μαρκίνιος για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ κάνει μια προσπίση, θα φέρει την πάσα αριστερό πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Ράγια. Βιαστικό σουτ, θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ντεμπελέ. Διάλεξε το σουτ, δύο τελικές προσπάθειες. Ο Τιερέ Αρή με την αγωνία χαραγμένη στο πρόσωπό του παρακολουθεί. Πλέον σχολιάσει σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα, παρέα με τον Γκάραγερ. Εκεί κάνουν τους σχολιασμούς και με τον Μίκα Ρίτσαρντς, αυτή η τριπλέτα. Νομίζω ότι οι φίλοι που έτσι είναι και του διαδικτύου και βλέπουν τα σημειότυπα από αυτές τις εκπομπές θα τους έχουν δει μια απολαυστική τριπλέτα όταν σχολιάζουν παιχνίδια. Κβαρατσχέλια με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Πολύ ωραίο το τάκνα από τον Ράις. Θα δώσει για τον Τροσάρ. Τροσάρ θα αλλάξει το παιχνίδι, αλλά ο Κβαρατσχέλια έχει γυρίσει εκεί να καλύψει την θέση του αριστερού μπακ. 6 λεπτά καθυστερήσεις, ήταν ένα τετράντο με τον Σαφόνοφ και άλλα δύο που θα κρατηθούν και αν με τον Σάκα. Έχουμε ακόμα δρόμο για το πρώτο ημίχρονο. Πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, από το 6ο λεπτό ο Κάι Χάβερτς έχει βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Arsenal. Για να δούμε τον Σαλιμπά να δίνει στον Γκέμπριελ, αυτός για σιγουριά πίσω στον Ράγια. Ο Ράγια με το γέμισμα ψάχνει να βρει το Σαφόνοφ από το ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Νέα απομάκρυνση από το Σαφόνοφ και πάλι προς την άμυνα της Arsenal. Νομίζω ότι όλο το πρώτο ημίχρονο έχει πάει, εφόσον περάσει και κυλήσει και αυτό το πεντάλεπτο για την άμυνα της Arsenal χωρίς να δεχτεί κάποια ευκαιρία, κάποιο γκολ, ιδανικά για την αγγλική ομάδα και με προβάδισμα και χωρίς να απειληθεί σοβαρά, πέρα από τη φάση του της κεφαλιάς του Φαμπιάν Ρουίθ από καραμπόλα περισσότερο. Ξανά ο Ντεμπελέ τώρα με την μπάλα στα πόδια, ο Ζωάν Νέβες από εκεί θέλει να δώσει κάποια βοήθεια. Για να δούμε τώρα τον Νέβες που θέλει να παίξει ένα δύο με τον Ντεμπελέ. Υπάρχει μαρκάσμα καθαρό, λέει ο Ζίμπερ, που είναι πολύ κοντά στη φάση, δεν δίνει κάτι. Ο Γκέμπριελ και πάλι θα καθαρίσει αυτή την περίπτωση. Ίσως ο καλύτερος παίκτης Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο. Φαρασχέλια για τον Μέντες, αυτός στο Βιτίνια. Βιτίνια παράλληλα και δεξιά για τον Χακίμη. Νέβες έχει προφηθεί μέσα στην περιοχή για να γίνει κάτι σαν κρυφό φόρ και πάλι Βιτίνια την μπάσα του Μαρκίνιος. Νέβες Ντουέ έξω από την περιοχή, το σουτ και αυτό απελπιστικά άστοχο από τον Ντουέ. Μπάλα θα φύγει πολύ πάνω από την εστία σε κάποιους φίλους της Arsenal. Η κάθε ομάδα στο πρώτο μέρος υπερασπίζεται την εστία πίσω από την οποία βρίσκονται οι δικοί τους οπαδοί. Ο Χινκάπη καθαρό το τάκλιν, έβαλε την κόντρα πάνω στον Ζωάο Νέβες. Καθαρό το μαρκάρισμα, μας το έδειξε πολύ διαφωτιστικό το replay, η επαναληπτική προβολή από την κάλυψη. Παρέσει δερμέν Arsenal 0-1 στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Από το 6 το γκολ του Χάβερτς χωρίζει τις δύο ομάδες. Κεφαλιά από τον Πάτσο. Ο Ράις την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Σάκα. Η μπάλα φτάνει στο Χάβερτς. Χάβερτς κρατάει και δίνει στο Μοσκέρα. Μοσκέρα, ο Σάκα. Ο Χάβερτς τώρα με ευκαιρία απέναντι από το Σαφόνοφ. Η κόντρα. Ο Μαρκίνιος θα γλιτώσει εδώ την Παρή από το δεύτερο γκολ. Προλαβαίνει ο αρχηγός Παρή να σταματήσει τον Γερμανό που από αυτό το εξαιρετικό τρίγωνο που έπαιξαν οι παίκτες Arsenal βγήκε απέναντι από τον Σαφόνοφ. Προλαβαίνει ο Μαρκίνιος με το αποφασιστικό τάκλιν να σταματήσει τον Γερμανό. Εδώ απειλεί η Arsenal και με ένα δεύτερο γκολ λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος. Από την γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Arsenal, το τρίγωνο και ο Χάβερτς βγαίνει απέναντι διαγώνια από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Προλαβαίνει ο Μαρκίνιος για να τον σταματήσει με το αποφασιστικό τάκλιν. Βιτίνια βλέπει από την άλλη τον Ντεμπελέ, αργεί λίγο να του δώσει την μπάλα. Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Χακίμη, δεν περνάει πάσα καθώς και αυτή τη φορά ο Χάβερτς έχει γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του και παραχωρεί κόρνερ. Στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, κόρνερ για την Παρή. Από τα δεξιά κάποια παρατήρηση θα κάνει ο Ζιμπερ. Τώρα σταματάει τον εκτελεστή του κόρνερ για να κάνει παρατηρήσεις. Το Φαμπιά ορίστηκε στο Ράγια, προφανώς για κάποια σπρωξήματα. Έχει σφυρίξει όσο λιγότερο μπορεί ο Ζίμπερτ. Και από τα δεξιά αυτό το κόρνερ που θα εκτελεστεί για τους κατόχους του Champions League. Μπάλα από την απομάκρυση του Σαλιμπά, θα καταλήξει και πάρει στα πόδια του Μέντες. Ο Φαμπιά ορίστηκε από τα αριστερά, βγάζει μια σέντρα στο το Ράγια. Σε δύο χρόνους θα μπλοκάρει. Του ξέφυγε η μπάλα, αλλά δεν υπήρχε κάποιος παίκτης παρή εκεί. Ήταν όλοι εξουδετερωμένοι σε αυτή τη σέντρα σου του Φαμπιά Ρουίς. Σε δύο χρόνους ο Ράγια θα μπλοκάρει. Ευκαιρία σημαντική λοιπόν για τον Χάβερτς να σκοράρει για δεύτερη φορά. Θα τον σταματήσει ο Μαρκίνιος με το αποφασιστικό τάκλιν πριν σουτάρει προς την εστία και γίνουν τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει σε αυτά τα τελευταία 75 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου μαζί με τον έξτρα χρόνο. Η Arsenal, παρασχέλεια, δεν μπορεί να σηκωθεί τόσο ψηλά για να προλάβει αυτή την αλλαγή παιχνιδιού. Το πλάγιο είναι για τους κανονιέριδες που λίγο νωρίτερα, πολύ ωραία, ο Τροσάρ έδωσε στον Χάβερτς. Ο Μαρκίνιος αποφασιστικά θα βάλει το τάκλι με το αριστερό και θα σταματήσει τον Γερμανό που ήταν απέναντι από το Σαφόνοφ διαγώνια για να κάνει το 2-0. Χάβερτς που δικαιώνει απόλυτα τον προπονητή του. Πολλοί θα περίμεναν ασφαλώς τον Γιόκερες. Είναι σημαντική η ζαριά να ποντάρεις και σε ένα μπέκτη πάντως που έχει παραστάσει από τελικό Champions League. Έχει χαρίσει Champions League σε μια αντίπαλο, μεγάλη αντίπαλο από την ίδια πόλη, σε έναν αγγλικό εμφύλιο το 2021. Και τώρα το πλάγιο στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Λογικά, αν δεν κρατηθεί κάτι παραπάνω από τα 6 λεπτά, ο Ράις στην εκτέλεση του πλαγίου, η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Δεύτερη κεφαλιά, θα έχουμε το πρώτο κόρνερ για την Arsenal. Νομίζω θα το αφήσει να χτυπηθεί, καθώς έπαιξε αμβόλια με το κεφάλι. Ο Χάβερτς κερδίζει το κόρνερ, θα το αφήσει νομίζω ο Ζίμπερτ να εκτελεστεί το πρώτο που κερδίζει η Arsenal. Σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, ο Πάτσο είναι αυτός που θα το παραχωρήσει στη διεκδίκηση με τον σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, τον Kai Havertz. Θα εκτελεστεί το κόρνερ και μετά θα έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Ο Σάκα έτοιμος από τα δεξιά να το εκτελέσει με τις μέρες φίλοι της Arsenal. Πολλά χρόνια προσμονής για να ζήσουν μεγάλες στιγμές. Δεν θα αφήσει το κόρνερ να εκτελέσει. Εντάξει, νομίζω ότι ο Σάκα το παράκανε. Γιατί από τη, η μπάλα βγαίνει έξω στο 6-0-1, 6-0-2 κάτι τέτοιο. Έκανε μισό λεπτό να στήσει την μπάλα. Τσαντίστηκε και ο Γερμανός και του λέει άντε πηγαίνετε τώρα στα αποδυτήρια. Κλαίνε αυτοί που έχουν παίξει τα κόρνερ, Νίκο μου, γιατί αν δεν εκτελεστεί δεν μετράει το κόρνερ.
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, πάρε μια ανάσα. Θα τα πούμε ξανά σε ένα τέταρτο για το δεύτερο ημίχρονο. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Παρί με αυτό το υπέροχο γκολ του Χάβερτς από το έκτο μόλις λεπτό. Στη συνέχεια είδαμε ένα μάτς περίπου αναμενόμενο μετά το γκολ της Arsenal, με τους Λονδρέζους να περιμένουν στο μισό γήπεδο, τους Γάλλους να επιτίθενται κατά κύματα. Περιμένουμε ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω η Παρί θα βρει τις στιγμές της για να μην λήξει άλλος ένας τελικός. Το κοιτούσα χθες με αφορμή κάτι που έγραψα. Άλλος ένας τελικός όπου δεν θα σκοράρουν και δύο ομάδες. Έτσι, να θυμίσω ότι και οι δύο ομάδες σε τελικό έχουν να σκοράρουν από το 2018. Είναι πολλά τα χρόνια. Να δούμε. Το δεύτερο 45 λεπτό. Πάμε για ένα σχόλιο στη Βουδαπέστη, στον Χρήστο Τυρακόπουλο. Έλα, Χρήστο.
2: Τι κάνουμε,
1: Καλά, περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο πλέον.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα, η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό, το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο, ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Και καύσιμα και ψώνια.
8: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
7: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
10: Je t'aime.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Say. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 77 77 2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές των Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 77 14 14.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15? Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Γιατί η αφαλάτωσή μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol.

0: Σκλαβενίτης με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ισοπαλία για την Εθνική Ελπίδων κόντρα στην Κροατία 1-1. Σε ένα φιλικό που έγινε στο Γκράτσκι. Είναι δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων του Σεπτέμβρη. Εθνική ομάδα των Ελπίδων. Ο Πνευμονίδης πέτυχε τον γκολ της Γαλανόλευκης από ωραία συνεργασία με τον Κούτσια. Ο Κάρντουμ από σέντρα του Σέγκεσιτς έγραψε το 1-1 για τους Κροάτες απέναντι στην εθνική μας του Γιάννη Ταουσιάννη. Κώστα, μας ακούς?
3: Ναι.
2: Συνεχίζεις για δεύτερο ημίχρονο.
3: Λοιπόν, Κριστιάνο έχει σκοράρει σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις σε νικηφόρους τελικούς για τις ομάδες που έπαιζε. Μία φορά για τη Manchester United, ενώ τώρα με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω, και δύο φορές για τη Real.
2: Για τη Real. Havertz 2.
3: Havertz 2, θα δούμε τι θα γίνει. Και Μάριο Μάντζουκιτς έχει πετύχει σε διαφορετικούς τελικούς. Με την Bayern όταν το πήρε,
2: ναι,
3: το 13.
2: Και με τη Juventus.
3: Όταν το έχασε 4 από τη Real.
2: Με τη Juventus δεν είχε βάλει την κολάρα, αυτός δεν είχε βάλει το φοβερό γκολ.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτός είναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτούς δύο βρήκα πρόσφατα να έχουν σκοράρει με διαφορετικές ομάδες σε τελικούς Champions League. Η Σέντα στο πρώτο δοκάριο, Γκέμπριελ, πάλι όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ενθουσιασμένοι θα πρέπει να σου πω οι σχολιαστές των αγγλικών ΜΜΕ από ό,τι μπόρεσα να διακρίνω και να διαβάσω λίγο στο ημίχρονο. Και έχουμε το δεύτερο μέρος με την Παρή να ξεκινάει στην επίθεση. Νομίζω ότι στο φινάλε του πρώτου μέρους απείλησε δεύτερη φορά με τον Χάβερτς και τον Μαρκίνιους να βάζει το στόπ τελευταία στιγμή στον Γερμανό κεντρικό επιθετικό. Ενώ θα έχουμε την πρώτη κάρα του αγώνα για καθυστέρηση στον Μοσκέρα. Ο Ζίμπερτ και μάλιστα ο Σάκα έκανε κάτι, θα έλεγα, όχι απερίσκεπτο γιατί του κόστησε κάποια κάρτα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στην ομάδα του αποστημένη μπάλα. Το κόνε να το εκτελέσει τουλάχιστον, άρχισε χαρακτηριστικά και μάλιστα αυτό το είπε και ο Ζίμπερτ, ότι τι μου λες, θα πέρασε μισό λεπτό για να εκτελέσει το κόνερ. Οπότε είχαν εκνεύσει και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων και έτσι δεν άφησε την Arsenal να εκτελέσει το ένα και μοναδικό κόνερ που κέρδισε στο πρώτο μέρος. Σαφόνοφ για τον Μαρκίνιος, η πίεση από τους παίχτες της Arsenal. Θυμίσω η Arsenal έχει ξεκινήσει με Ράγια, με τον Μοσκέρα, τον Γκέμπριελ, τον Χινκάπη αριστερά και παρτενέρ τον Σαλιμπά του Γκέμπριελ. Μπροστά του ο Σκέλι, ο Λουίς Σκέλι με τον Ράις, ο Ντεγκάρτ, ο Τροσάρ, ο Σάκα και ο σκόρερ ο Χάβερτς, η 11. Για την Arsenal, για την Παρί, Σαφόνοφ, ο Χακίμι, ο Μαρκίνιος, ο Πάτσο, αριστερά ο Νομέντες που αντιμετώπισε και ένα πρόβλημα τραυματισμού, ενώ τώρα ο Τροσάρ μετά από δύο συμπληρωμένα λεπτά στην επίθεση, ο Ράις, κεφαλιά ψαράκι από τον Μαρκίνιος. Στο κέντρο για την Paris Saint-Germain, ο Φαμπιά Ρουίθ, ο Ζωάο Νέβες και ο Βιτίνια, και μπροστά ο Ντεμπελέ, ο Ντουέ και ο Κβαρασχέλια, οι 11 δηλαδή, όπως ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο. Κεφαλιά από τον Χακίμι, πλάγιο που παραχωρεί ο δεξιός όποιος φλάκας της Paris Saint-Germain. Σπέδι γρήγορα θα πάει στην μπάλα, όχι καπιέ. Ο Χάβερτς έχει τραβηχτεί αριστερά. Τώρα ο Χάβερτς κάνει μια σέντρα μπάλα, θα κοντράρει. Έξω από την περιοχή ο Τροσάρ κρατάει μπάλα. Τροσάρ δίνει πιο πίσω για τον Ράις. Αυτός θα παίξει για τον Όντεγκαρτ, ο οποίος δεν έχει φάνει πάντως πάρα πολύ στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Όντεγκαρτ περιμέναμε περισσότερα πράγματα από αυτόν, αλλά είναι και κάπως περιορισμένη η δραστηριότητα της και η κατοχή της μπάλας για την ομάδα των κανονιέρδων στο πρώτο ημίχρονο. Πάντως έχουν κλείσει εξαιρετικά με αυτές τις καλύψεις την ομάδα της Παρί, η οποία βρίσκει οργανωμένη συνεχώς στην Arsenal. Θα πρέπει να περάσει κάθετα την μπάλα, προσπαθεί να το κάνει με σέντρες, δεν έχει μπορέσει να παίξει κάθετα, μια δεδαλώδη, μια πολύ καλά υποδειγματικά στημένη άμυνα από την Arsenal, ειδικά από τη στιγμή που πήρε κεφάλι στο σκορ γρήγορα, τα πράγματα έχουν πάει όπως εκείνη θα ονειρευόταν. Για να δούμε όμως εδώ την προσπάθεια με Ντεμπελέ, μπερδεύεται το Βιτίνια, δεν συγκρατεί το κοντρόλ και απομακρύνει η άμυνα της Arsenal με τον Σάκα και μάλιστα έχουμε φάουλ, όχι λέει ο διαιτής. Ζιμπερτ σε αυτό το πέσιμο του Χάβερτς λέει όχι, επιμένουν με τον Ντουέ. οι κάτοχοι του Champions League. Πολύ δυνατή σέντρα από τον Ντουέ. Μπάλα θα φύγει πάνω από το κεφάλι του Ντεμπελέ. Ο Λούις Ενρίκε προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες του. Βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό την Paris Saint-Germain σε ένα τόσο μεγάλη σημασία παιχνίδι. Τους παίκτες της Παρί να είναι εκνευρισμένοι με την έννοια ότι οι ενέργειες τους είναι πολύ βιαστικές, χωρίς καθαρό μυαλό, κάνουν τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο παράσημο, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, για την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Άρσεναλ. Να θυμίζω ότι έχει 9 φορές καταφέρει μέχρι τώρα στο Champions League φέτος να κρατήσει ανέπαφη την εστία της στο κορυφαίο επίπεδο. 9 καθαρά φύλλα αγώνες, clean sheets όπως συνήθιζουν να λένε, στα 14 παιχνίδια είναι ένας τεράστιος αριθμός σίγουρα. Τώρα πάλι η Παρί με την Arsenal πάντως να έχει βγει να πιέσει πιο ψηλά, να κλέψουμε ένα δεύτερο γκολ σίγουρα θα δώσει ακόμα πιο δυνατά το τίτλο του φαβόρι, έτσι όπως έχει κυλήσει μέχρι τώρα το παιχνίδι στους παίκτες Arsenal. Παρασύλλα σε μια κούρσα από τα αριστερά προς τα δεξιά και βρίσκεται τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ πάει για το ένα εναντίον ενός, θα τον κόψει και αυτή τη φορά ο Χικαπιέ που κάνει μια πολύ ψύχρεμη προσφύγηση και πετάει την μπάλα μπροστά. Σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Πάτσο, ο Χάβερτς παρακολουθεί πάντα. Χάβερτς είπαμε σκόρε του τελικού, του νικηφόρου τελικού της Chelsea κοντρα City το 21. Τώρα έχει βάλει μπροστά την Arsenal στο σκορ και μέχρι στιγμής της δίνει το κύπελο. 345 ολοκληρωμένες πάσες από την Παρί. Μόλις 84 για την Arsenal. Φάουλ δίνει ο Ζίμπερτ σε αυτή την φάση στο μαρκάσμα του Χικαπιέ πάνω στο Χακίμι. Εδώ διαμαρτύρησε και ο Χικαπιέ. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα περισσότερα από αυτά τα μαρκάσματα τα έχει αφήσει ο Γερμανός. Βιτίνια δεν βρίσκει κάποιον συμπαίκτη ελεύθερο. Είναι όλοι μαρκαρισμένοι. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Ο Αρτέτα συνεχώς δίνει οδηγίες για τις τοποθετήσεις των παικτών του. Το πού ακριβώς θα είναι αισθημένοι, τώρα έχει βγει να πιέσει πιο μπροστά. Νευριάζει κάπως ο Ράις με τον Τροσάρ που δεν ήταν λίγο πιο ψηλά τοποθετημένος. Ο Τροσάρ πάντως θα κόψει αυτή την πάσα του Ντεμπελέ προς τα μέσα. Για να κάνει μια πάσα ο Ντεμπελέ προς τα χαφ. Δεν πέρασε αφού κόντρα ο Τροσάρ και την έκοψε σε πλάγιο. Ζωάο Νέβες με την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει εκείνο στο πλάγιο. Σαστισμένοι δείχνουν πάλι παίχτες Παρί. Γλώσσα του σώματος πολλές φορές λέει πολλά περισσότερα από την εικόνα του παιχνιδιού. Και όπως το είπα Νίκο μου, έχουμε αλλαγή. Ζωάο Νέβες με αγωνία έψαχνε κάποιον, δεν εκτέλεσε σωστά το πλάγιο και έδωσε αλλαγή ο Ζίμπερτ. Ράγια κάνει το κοντρόλ και γεμίζει προς το χώρο που κινείται ο Σάκα. Ο Σαφόνοφ έχει βγει σαν λίμπερο με το κεφάλι και απομακρύνει την μπάλα. Ο Ράις πιο κοντά στην μπάλα, ο Μοσκέρα και ωραία θέλει να τσιμπήσει ο Χάβερτς, δεν το κατάλαβε το Σάρ. Μπορούσε να μείνει πιο κοντά στο Γερμανό και να αντιληφθεί αυτή την πάσα. Πήγαινε ανοιχτή. Ίσως πίστευε ότι ο Γερμανός θα κάνει κοντρόλ σε αυτή την περίπτωση. Έχει να φέρει από τον πάγκο πολύ πράγμα έτσι κι αλλιώς ο Αρτέτα. Παλά περνάει τώρα από τον Γκέμπριελ προς τα πίσω στο Ράγια. Ο Ράγια με το αριστερό θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Πρώτα 7,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Και φάουλ υπέρ της Παρί δίνει ο Ζίμπερτ. Στους Ζωάνεβες Καμνάκι. Πρέπει να έχει κάνει εκεί ο αντίπαλός του. Πράγματι συνεχίζει το παιχνίδι με φάουλ υπέρ της Παρί. Ο Πάτσο για τον Νο Μέντες και αυτός στον Βιτίνια. Βιτίνια βρήκε στα αριστερά του Κβαρασχέλη. Έχει μπροστά τον Σάκα. Έχει και τον Μοσχέρα μπροστά του, ο οποίος πήρε μια μάλλον φτηνή και αχρίαστη κάρτα για καθυστέρηση στην εκτέλεση ενός πλαγίου. Τώρα συμπληρώνεται τα πρώτα 8 λεπτά στην επανάληψη πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Κάι Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Μαρκίνης πήγε να απομακρύνει η μπάλα στο σώμα του Τροσάρ. Έδωσε την ευκαιρία στον Γερμανό να βγει στην αντεπίθεση και με ένα πολύ ωραίο πλασέ πάνω από το κεφάλι του Σαφόνοφ να γράψει το 1-0. Ο Σάκα θα κλέψει σε αυτή την παράλληλη σέντρα. Βγαίνει μπροστά με επιμονή, κερδίζουν τώρα. Με Τροσάρ τι δίνει πάλι τώρα. Στον Ντουέ φάουλ και κάρτα στον Σάκα. Ότι έχει βγει πολύ δυναμικά στην δεύτερη κόντρα, όχι στην πρώτη φάση της κόντρας με τον Ντουέ. Σε δεύτερο χρόνο μετά όταν διεκδίκησαν εκ νέου οι δύο παίχτες την μπάλα, ότι ο Σάκα έχει κάνει αντικανονικό μαρκάρισμα, το οποίο είναι και για κίτρινη. Εδώ βγαίνει μπροστά ο Σάκα και συνέχεια όπως σηκώνεται, όχι μετά όπως σηκώνεται δεν υπάρχει κάτι. Ότι τον πατάει. Μάλιστα, από εδώ φαίνεται κάπως καλύτερα, υπάρχει πάτημα του Σάκα, η αλήθεια. Πήγε δηλαδή να τσουλήσει την μπάλα με τις τάπες με το δεξί και βρήκε και τον αντιπαλό του και την μπάλα. Οπότε θα φορτωθεί με μια κίτρινη κάρτα στο 54ο λεπτό. Τώρα μπήκαμε στο 55. Η μπάλα περίπου 10 μέτρα έξω από το 16 μέτρο. Για να δούμε τι τύχη μπορεί να έχει αυτό το φάουλ με το Χακίμι πάνω από την μπάλα και τον Νούνο Μέντες για λογαριασμό της Παρί σε Ζερμέν. Περίπου στα 10 μέτρα η απόσταση, ίσως και λίγο λιγότερο, κάνα χοντρικά, κάνα 25-26 μέτρα από την εστία στο κέντρο του άξονα τον κορπός του Ράγια και ο Νούνο Μέντες με τον Βιτίνια και τον Χακίμι πάνω από την μπάλα. Πιο πίσω είναι και ο Βιτίνια και ο Μαρκίνιος. Για να δούμε ποιος από τους τέσσερις θα είναι ο εκτελεστής. 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση, ο Ράγια σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα από την απόπειρα του Χακίμι να απειλήσει εδώ. Σταθερά ο Ράγια έπεσε στην αριστερή του γωνία και μπλοκάρε την μπάλα. Απομακρύνει Γκέμπριελ φάουλ τώρα στο Χάβερτς. Όχι, τίποτα λέει πάλι ο συμπατριώτης του. Ο Ζίμπερτ δεν του δίνει ούτε, να το πω εντός εισαγωγικών, τον πυρετό του από οποιοδήποτε μαρκάρισμα. Αφήνει το μάτς να εξελιχθεί. Συμπληρώθηκαν από τα 10 λεπτά στην επανάληψη. Γρήγορα έχει κυλήσει ο τελικός χωρίς να σφυρίζει πολύ και παρότι είχαμε 6 λεπτά έξτρα χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ντου έχει τραβευτεί αριστερά. Δίνει στον Κβαρατσχέλη. Από την άλλη μεριά είναι Ντεμπελέ, είναι και ο Ζωάο Νέβες, είναι και ο Χακίμι. Τώρα ο Ζωάο Νέβες για το Χακίμι, Χακίμι και πάλι για το Ζωάο Νέβες. Όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή της Arsenal και λίγο πιο πίσω. Βιτίνια. Η Arsenal μπορεί με αυτό το λιγότερο θεαματικό ποδόσφαιρο, αλλά πολύ ουσιαστικό σε ό,τι αφορά το κομμάτι το ανασταλτικό, κάνει τη δουλειά μέχρι στιγμής απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μέντες, ο Τροσάρ δεν πάει πάνω στην μπάλα, δεν πάνε προσεκτικά να πέσει κάποιος και να δημιουργηθεί κενό, πάνε πολύ προσεκτικά οι παίκτες της Arsenal χωρίς να αφήνουν τον παραμικρό χώρο. Κανένας δεν εγκαταλείπει την θέση του, πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στο πλάνο που έχει καταστρώσει σήμερα ο Μικέλ Αρτέτα για να σταματήσει αυτή την μηχανή των γκολ της Paris Saint-Germain. Παρασχέλια, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, πάνω από τα κεφάλια όλων. Δεν πρόλαβε εκεί ούτε ο Χακίμι που συνηθίζει να μπαίνει ως κρυφό φόρ. Τώρα θα πάρει την μπάλα κάθετη πάσα του Φαμπιάν Ρίθι, δεν περνάει. Τροσάρ κάνει κάποιους ελιγμούς μέσα στην περιοχή, γυρίζει στο Ράγια, ο οποίος θα την απομακρύνει όπως όπως, και τώρα ο Χάβερτς τρέχει να διεκδικήσει αυτό το γέμισμα με τον Πάτσο, διεκδικούν εκεί, έχει κάνει φάουλ ο Χάβερτς, σωστό. Χάβερτς έβαλε πολύ απότομα τα χέρια του. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ίσως θα πρέπει να φρεσκάρει τον παίχτη μπροστά ο Αρτέτα, αλλά να βάλει το Γιόκερες, αφού έχει σίγουρα και κάποια φορά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο λόγω της κούρασης και λόγω του χρόνου που έχει περάσει, να μπει φρέσκος ο Γιόκερες και σε μια φάση να πάει σε ένας εναντίον ενός και να καθαρίσει το μάτς. Εδώ δεν ήταν και το καλύτερο το σου του Χακίμι. Ο Ράγια ήταν σε ετοιμότητα και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά, ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο τα 58 λεπτά, 12,5 για την ακρίβεια έχουν κυλήσει στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Βιτίνι αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Χακίμι. Πέφτει πάνω του Τροσάρ, Ντουέ. Ντουέ ξανά για τον Χακίμι. Και τρέχει να πάρει και θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης, στον Ντουέ, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα. Ψάχνουν αυτή την κάθετη πάσα να παίξουν ανάμεσα από το στόπερ και το ακραίο μπακ οι παίκτες της Παρίσι Ζερμένου, δεν τα καταφέρνουν μέχρι τώρα. Κβαρατσχέλια πετάει για τον Μέντες. Πέφτουν σώματα, ρίχνουν τα κορμιά τους. Θα κερδίσει και φάουλ ο Σάκα τώρα που λίγο νωρίτερα φορτώθηκε την κάρτα στην προσπάθειά του να τσιμπήσει την μπάλα από τον Ντουέ. Τώρα όμως θα πάρει το φάουλ από τον Μέντες. Θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ και θα δώσει και ανάσα στην άμυνα της δικής του ομάδας. Στο 59 πάρει Arsenal 0-1. Ο Ράγια κάνει εμάς τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να παίξει με ένα γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Ο Ράγια πράγματι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ που θα φέρει την μπάλα εκεί στην πλάγια γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η Arsenal, αλλά η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Μέντες στα 59 λεπτά. Δεν υπάρχει κάποιος να πάει κοντά του να του δώσει μια βοήθεια και νωρίτερα είδαμε ότι υποχρεώθηκαν σε αλλαγή οι παίκτες της Paris Saint-Germain, όπως εκτέλεσαν το πλάγιο. Ο Χάβερτς πιο ψηλά από όλους πιέζει, ο Σαφόνοφ με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος στον Νέβες που έχει έρθει εκείνος τώρα να πάρει μπάλα προς τα πίσω, κοντά εκείνη και ο Βιτίνια που πρέπει να περάσει μπάλα από τα δικά του πόδια για να γίνει παιχνίδι, ξανά απέναντι για τον Μαρκίνιος. Όλα καλά και η Arsenal δεν έχει κάποιο φόβο, κάποιο λόγο να ανησυχεί. Εκεί που κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της Πάρη, μια αλλαγή παιχνιδιού του Ντεμπελέ που ήρθε από πολύ μακριά πίσω. Πιέζουν λίγο πιο έντονα τώρα οι παίκτες της Arsenal για να κλείψουν κάποια μπάλα εκεί κοντά στην περιοχή. Ο ρότο τάκλιν του Γράις που αποσπά την μπάλα προσωρινά, την κρατούν οι παίκτες της Πάρη στην κατοχή τους. Υπάρχει φάουλ υπέρ της Πάρη, λέει, πάνω στον Σάκα. Ο Ζίμπερτ, έχω την εντύπωση ότι κάποια σποράκια τα παίρνει Πάρη τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Αρτέτα είναι λίγο εκνευρισμένος. Πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο συμπληρώνεται τώρα. Ο Σάκα εδώ με τους Ζωάο Νέβες, αυτή την μονομαχία, θα πάρει το σφύριγμα από τον Ζίμπερτ και θα κερδίσει το φάουλ. Συμπληρώνει και μια ώρα αγώνα. Από το 6 προηγείται η Arsenal κόντρα στην Παρή, στον τελικό της Πούσκας Αρένα. Με τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα να παίζει δεξιά για τον Μαρκίνιος. Αυτός περνάει προς τα μεσημέρα γραμμή. Πολύ ωραία πάσα για τον ντουέο. Ντουέ τη σέντρα απομακρύνει και πάλι η άμυνα με τον Σαλιμπά αυτή τη φορά. Η άμυνα της Arsenal και σε αυτή τη φάση ήταν σε ετοιμότητα. Αλλάζει ταχύτητα τώρα, προσπαθεί να το κάνει η Παρή. Από τα αριστερά η κόντρα και το κόρνερ από την προσπάθεια του Κβαρατσχέλια. Ο Μοσκέρα και αυτή τη φορά θα βάλει στόπ στον Γεωργιανό. Θα παραχωρήσει το κόρνερ. 61ο λεπτό, επικίνδυνη η κατεβασιά με τον ντουέ να βγάζει τη σέντρα. Ο Σαλιμπά την τελευταία στιγμή θα κόψει, ενώ έχει ανοίξει και το γόνατο του Κβαρατσχέλια. Το κόρνερ εκτελείται, ο Ράγια απομακρύνει με τις γροθιές, ο Χακίμι πιο πίσω για το Βιτίνια. Βιτίνια κατεβάζει την μπάλα, θα παίξει για τον Μέντες. Και προωθηθεί ο Πάτσο για να πάρει κάποια κεφαλιά. Κβαρατσχέλια από τα δεξιά στην κορυφή της περιοχής παίζει το 1-2 με τον Ντεμπελέ, πέναλτι υπέρ της Παρή. Στο 1-2 που παίζουν ο Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ υπάρχει ανατροπή και πέναλτι για την Παρή Σεζερμέν. Κβαρατσχέλια με ανοιγμένο το γόνατο, ο Ζίμπερτ θα περιμένει το ok από τον συμπατριό του που βρίσκεται στο VAR για να δούμε αν η Παρή θα μπορεί σε αυτό το σημείο, αλλάζοντας την ταχύτητά της, εφόσον επιβεβαιωθεί να... και το πέναλτι, να σκοράρει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Εδώ έπαιξαν αστραπία το 1-2 ο Ντεμπελέ με τον Κβαρατσχέλια. Εδώ χάνει το μαρκάρισμα ο Μοσκέρα. Για να το δούμε και από εδώ. Ναι, βάζει την τριχλοποδιά στον Κβαρατσχέλια.
2: Όπου είναι πολύ άτσαλο πέναλτι.
3: Γιατί του βρίσκει το αριστερό πόδι που στηρίζεται.
2: Έχει, από πριν έχει χτυπήσει βέβαια, έτσι δεν είναι...
3: Έχει χτυπήσει από πριν, μα το είπα δευτερόλεπτα ναι, πριν στο κόρνερ όταν εκτελέστηκε.
2: Το πόδι του είναι πολύ στραπατζαρισμένο, βέβαια επιφανειακό φαίνεται να είναι. Δεν
3: ναι,
2: δεν
3: μάλλον
2: θέμα.
3: Κάποιο δάσιμο
2: ναι, κάτι πολύ, φαίνεται,
3: από κάποια τάπα θα έφαγε σίγουρα. Τσεκάρεται το πέναλτι, αλλά εδώ θα λέγαμε ότι ο Μοσκέρα έχασε κατά κράτος του μονομαχία.
2: Κώστα μου, πάμε για το πρώτο γκολ μετά από 8 χρόνια σε τελικό.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Το λέγαμε και χθες.
2: Για να δούμε.
3: Το είπα και εγώ τώρα, το είπαμε και μαζί δηλαδή στην
2: ναι, ναι.
3: εισαγωγή, ότι έχει να έρθει από το 18 ένα τελικός που θα έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Τώρα τοποθετούνται και τα έμπλαστρα εκεί στο τραύμα του πέναλτι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η απόφαση. Τοποθετεί και έμπλαστο εκεί που είχε ανοίξει το πόδι του Κβαρατσχέλια. Ο Μοσκέρα εδώ τον έχασε τον Κβαρατσχέλια. Εδώ θα πω ότι και η Arsenal θα έπρεπε να έχει κάνει κάποια περισσότερα πράγματα. Με 1-0 κόντρα σε μια επιθετική μηχανή τέτοια ισχύος δεν μπορεί να περιμένεις ότι μπορεί να τη βγάλεις καθαρή μέχρι το τέλος. Θα έπρεπε να αναζητήσει σε ένα δεύτερο γκολ σε ένα διάστημα που και η Παρή σε αυτό το στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου πάλι έδειχνε παγιδευμένη, αλλά αρκεί μια αλλαγή ταχύτητας, να το πω έτσι. Είδαμε ότι στις τρεις τελευταίες επιθέσεις που έκανε η Παρή σαν να πάτησαν ένα κουμπί και να άλλαξαν εντελώς την εικόνα τους οι παίκτες Παρή σε Ζερμέν, και η επίθεση νωρίτερα με τον ντουέ από τα δεξιά. Εκεί που ο Σαλιμπά έκοψε την τελευταία στιγμή, αλλά σε αυτό το πολύ γρήγορο και αστραπείο 1-2 που έπαιξαν ο Βαρασχέλια με τον Ντεμπελέ, ήρθε το πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει ποιος, ο Ντεμπελέ. Στην αρχή θα το Βιτίνια να παίρνει την μπάλα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνει ο Ντεμπελέ τώρα να το εκτελέσει. Για να δούμε. Είμαστε στο 65 και ο Ντεμπελέ είναι απέναντι από τον Άγια. Ντεμπελέ εκτελεί μπάλα, γκολ, 1-1. Ισοφαρίζουν οι Παριζιάνοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης με τον Ντεμπελέ. Μετά από 8 χρόνια έχουμε και τους δύο φιναλίστες να έχουν σκοράρει στο παιχνίδι και παιχνίδι από την αρχή. Ξεσπούν και σε κλάματα οι οπαδοί της Παρί με έτσι μεγάλη αγωνία. Παρακολουθούσαν την ομάδα τους να μην μπορεί για πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα να βγάλει καθαρή φάση. Στην ουσία είναι πρώτη απόπειρα, αν εξαιρέσω και το φάουλ που πήγε στο τέρμα νωρίτερα του Χακίμη, στέλνει στην άλλη πλευρά του Ράγια. Και τώρα σίγουρα και ψυχολογικά η Παρί μπορεί να το μάθει να είναι στα αίσια, αλλά έχει το προβάδισμα εφόσον πέρασε αυτό το διάστημα. Η Άρσεναλ θέλησε να πάει με το 1-0 από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Ο Ντεμπελέ στέλνει από την άλλη μεριά τον Ράγια. Και στο 65 έχουμε την ισοφάριση για την Παρί Σεν Ζερμέν 1-1 στον τελικό της Πούσκας Αρένα. Τώρα δεν ξέρω αν θα ηρεμήσουν λίγο οι Παριζιάνοι που βλέπουν στο πάντε πριν στο γήπεδο, θα κάνουν χειρότερα με αυτά που μεταφέρεις και εσύ από το ημίχρονο. Θα έχουμε αλλαγή για την Arsenal. Από ό,τι βλέπω, ο Μοσκέρα θα φύγει από το παιχνίδι, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Θα μπει στη θέση του Τίμπερ. Άρα Τίμπερ αντί Μοσκέρα η μία αλλαγή. Ο Μοσκέρα που παραχώρησε και το πέναλτι. Και αν προλάβα να δω καλά, είδα και τον Γιόκερες να ετοιμάζεται. Και θα φύγει από το μάτσο Όντεγκαρ. Θα παίξει με δύο επιθετικούς. Το Χάβερτς να έρχεται πιο πίσω λογικά δηλαδή. Ο Γιόκερες θα παίξει με το Χάβερτς πλέον σε υποστηρικτικό ρόλο. Ο Όντεγκαρ φεύγει από το παιχνίδι κάνοντας ένα πολύ κακό μάτς θα έλεγα. Τον Όντεγκαρ δεν τον είδαμε ούτε σε μία ενέργεια. Δηλαδή ακόμα και ο Χάβερτς και με τον γκολ που έβαλε και μετά από αυτό ήταν πάλι στη φάση του... του τετατέτ που έσωσε ο Μαρκίνιος και την ομάδα του. Εδώ θα γίνει λάθος από το Μέντες, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια όμως, παρότι ήταν πεσμένος, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Στο 67, για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση από την Arsenal τώρα για να προσπαθήσει να πάρει εκ νέου το προβάδισμα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
0: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
5: Στηρίζει η Little Κύπρου.
0: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
7: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
9: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
10: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σαμπιλίγκ 8 γκολ με το πέναλτι που σημείωσε 9 τελικές. 3 στο στόχο αν προλαμβάνω καλά για την Paris Saint-Germain. Και τώρα ο Νέβες για το Βιτίνια. Βιτίνια έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει καλό το σουτ λίγο πάνω από την εστία του Ράγια. Εδώ Βιτίνια επιχείρησε. Και αυτό το νήμα κάνει και στους συμπαίκτες του. Ο εγκέφαλος της Paris Saint-Germain. Ένα σου την μπάλα κατεβαίνει κάπως απότομα, αλλά είχε φύγει ήδη πάνω από το ύψος του δοκαριού. Κατέβηκε πάντως. Το σου του Βιτίνια προσπάθησε να απειλήσει τον Ράγια. 73 λεπτό συμπληρωμένο, μπήκαμε σε 74. Πάντα στο 1-1 πάρει με την Arsenal. Και με πάσα για τον Χικαπιέ θα παίξει ο Γκέμπριελ. Η κεφαλιά, έρχεται εκεί η μπάλα στον Χάβερτς που βάζει καλύτερα το σώμα. Ο Χάβερτς μπορεί να βγάλει την assist. Θα βγει γρήγορα στον φόνο, θα πέσει στα πόδια του Σάκα, θα προλάβει. Ο Χάβερτς έκανε την πάσα λίγο πιο προωθημένη από εκεί που θα την ήθελε. Ο Σάκα έπρεπε να πάει πιο παράλληλα, την έβγαλε σχεδόν διαγώνια. Ο Χάβερτς βρισκόταν και υποπίεση όμως από τον Πάτσο και εδώ ο Χάβερτς κάνει την παρουσία του ST. Εδώ θα τα παίξουν οι δύο ομάδες όλα για όλα. Δεν νομίζω ότι καμία από τις δύο θέλει να πάει το μάτς σε παράταση. Θα παίξει και η Arsenal για να σκοράρει ένα γκολ και να πάρει τον τελικό στα 90 λεπτά. Για να δούμε τον Βιτίνια. Αλλάζει για τον Πάτσο. αυτός τον Φαμπιάν Ρουίς. Ρουίς πάντα με την μπάλα στα πόδια, στατική λίγο εδώ η Πάρη, και τώρα πάει να κάνει κίνηση προς την περιοχή του Κουβαρατσχέλη, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι από αυτό το αστραπείο 1-2 που έπαιξε με τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ σκόραρε. Κουβαρατσχέλη που έχει 7 γκολ και 3 ασίστ στα νοκάουτ, και βάζουμε και ένα κερδισμένο πέναλτι πλέον, αφού είναι το τέρμα το οποίο φέρνει τον τελικό στη Βουδαπέστη στα Αίσια για να ισοφαρίσει η Πάρη Σεν Ζερμέν. Χακίμι θα χάσει καθαρά από τον Χικαπιέ, κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τροσάρ αλλάζει κατεύθυνση, πανέξυπνα ο Τροσάρ. Βέλγος με την μπάλα στα πόδια όμως κλείνεται εκεί γρήγορα από τον Βιτίνια που δεν του επιτρέπει να βγάλει κάποια πάσα. Ξανά όμως εδώ θα παίξει με τον Λουσκέλης ο Τροσάρ και θα κερδίσει το φάουλ. Για την Arsenal ο Ράις κάνει νόημα στους συμπαίκτες να ερεμήσουν. Θα αφήσει σε κάποιον από τους κεντρικούς αμυντικούς να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Τώρα ο Μαρκίνης έχει πάει πάνω στον Γιόκερες με δύο επιθετικούς. Βέβαια πιο κλασικό σεντερφορ ο Γιόκερες από το Χάβερτς που κινείται περισσότερο περιφερειακά. 1-1, τελευταίο τέταρτο στον αγώνα και δείχνει πως θα τοποθετηθούν ο Ράγια στους συμπαίκτες του για να κάνει το γέμισμα από τη μεσαία γραμμή. Θα παίξει με πάσα για το Σαλιμπά. Με διαδοχικές πάσες παίζουν οι παίκτες της Άρσεναλ. Ο Σάκα βαλά φτάνει στο Χάβερτς, ο οποίος είναι πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του, και από μακρινή απόσταση θα γυρίσει πάλι στον Ράγια. Ο Ράγια με το αριστερό τώρα πολλά μέτρα από την περιοχή του θα κάνει ένα γέμισμα. Ο Γιόκερες τρέχει για την κεφαλιά εκεί με τον Σάκα. Ο Πάτσο όπως θα παραχωρήσει πλάγιο σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Τροσάρ. Τροσάρ παίζει για τον Γιόκερες, ο οποίος βάζει στην πλάτη του Μαρκίνιος. Και πάλι Τροσάρ. Ξαναπαίζει για τον Γιόκερες. Γιόκερες για τον Τροσάρ. Τροσάρ κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Πρώτο στην μπάλα ο Πάτσο, ξανά η μπάλα στον Τροσάρ που παίρνει πρωτοβουλία στα τελευταία λεπτά. Από τα αριστερά, όχι κάποιε, βγάζει την σέντρα. Απ' την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Τίμπερ. Τίμπερ και περιμένει και ο Σάκα την πάσα του. Πράγματι ο Σάκα θα πάρει την μπάλα. Πηγαίνει προς τα εκεί ο Χάβερτς για να δώσει ένα σκαλοπάτι. Ο Σάκα συγκλίνει προς τα μέσα. Ο Σάκα θα κάνει το σουτ. Η μπάλα στο σώμα του Κουβαρατσχέλια. Λιούις Σκέλης. Νέα κεφαλιά. Απόπειρα ο Πάτσο θα κόψει την τελευταία στιγμή αυτή την κεφαλιά πάσα. Επιμένει η Arsenal. Και πάλι ο Σάκα με τον Κουβαρατσχέλια να τον κόβει και αυτή τη φορά. Άργησε πολύ ο Σάκα. Και τώρα έχει ξεχυθεί ο Κουβαρατσχέλια. Την πάει την μπάλα με το κεφάλι και τη βάζει μπροστά. Και τρέχει ο Κουβαρατσχέλια. Και έχει δύο συμπαίκτες στην περιοχή. Κουβαρατσχέλια μπαίνει στην περιοχή. Κουβαρατσχέλια πλασάρει. Η μπάλα στο δοκάρι αφού έχει κοντράρει και βγαίνει κόρνερ. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Γεωργιανού που έφυγε σε μια κούρσα παρόμοια με αυτή του Χάβερτς. Αλλά κάποιος θα προλάβει να του βάλει την κόντρα. Η μπάλα βρίσκει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και βγαίνει κόρνερ. Από το τάκλιν του Λιούις Σκέλη, αν έχω προλάβει να δω καλά, τσιμπάει εδώ με το κεφάλι πολύ όμορφα πάνω από τον Σαλιμπά που ανασχέλει και ξεχύνεται. Και έχει γυρίσει για καλή τύχη του Ράγια. Ο Σκέλη βρίσκει μπάλα στα δικά του πόδια, χτυπάει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και βγαίνει κόρνερ. Ευκαιρία μεγάλη για την Paris Saint-Germain να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Ο Ντουέ στη σέντρα κεφαλιά πηγαίνει προς το κόρνερ. Δεν το έχουν καταλάβει πέσει σε Arsenal. Κόρνερ είναι. Από την κεφαλιά του Τίμπερ η μπάλα θα βγει κόρνερ. Αυξάνει την πίεση της τώρα από εκεί που ήταν σε φάση άμυνας. Βγήκε μπροστά με αυτόν τον πολύ μεγάλο παίχτη, τον Βίτσα Κουβαρατσχέλια, η ομάδα της Παρί, και παραλίγο να βρει και το δεύτερο γκολ που εδώ θα γυρίσε τελείως το παιχνίδι. Η εκτέλεση πήγε για απευθείας ο Ντεμπελέ, αλλά η μπάλα περνάει πολύ πάνω από την εστία του Ράγια. 79 λεπτά, μεγάλη ευκαιρία, νίκη στην Παρί, σωτήρια. Ο Σκέλη θα βάλει την προβολή και θα στείλει την μπάλα όσο έπρεπε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού για να γλιτώσει η Arsenal από την ανατροπή. Για να δούμε το Ράις τώρα. Ο Σάκα από τα αριστερά, Σάκα μέσα στην περιοχή. Σάκα φέρνει την μπάλα στο δεξί, πάει να περάσει για τον Ράις. Άργησε πολύ και σε αυτό το σημείο ο Σάκα που έχει κάνει όλες τις ενέργειες λάθος σε επιθετικό κομμάτι και κλέβουν πάλι τώρα με τον Ντουέ. Δεν προσέχει και ο Σκέλη τον Ντουέ που έρχεται από πίσω και του αποσπά την μπάλα. Ο Ντουέ με τον Σκέλη, ο Σκέλη τον τραβάει. Υπάρχει φάουλ υπέρ της Arsenal, από ό,τι έχω καταλάβει, που κερδίζει ο νεαρός. Οι δυο τους αγκαλιάζονται. Ο Ντουέ Μάρτς αγκάλιασε τον αντιπαλό του υποτικά. Λίγο πριν πούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, βλέπουμε ένα πραγματικά πολύ όμορφο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από τη στιγμή που ισοφάρισε η Παρή και οι δύο ομάδες διεκδικούν την νίκη στην κανονική διάρκεια. 1-1. Θα έχουμε τώρα τον Έζε να ετοιμάζεται. Βλέπω, ο Μαντουέκε, συγγνώμη, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Για να δούμε τον Τροσάρ εδώ που γλιστράει την ώρα που πήγε να κάνει το σουτ λύσης ο Βέλγος. Πήγε να πιάσει το σουτ, θα γλιστρήσει όμως εκείνη τη στιγμή, η μπάλα θα ανοίξει λίγο πιο μακριά από το πόδι του και δεν θα μπορέσει να πιάσει το σουτ. Ίσα ίσα πρόλαβα να δω τον έναν που σηκώθηκε, Νίκο. Είναι δύο παίκτες τώρα της Arsenal που ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Πάντα στο 1-1 με 58-42 την κατοχή στα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού. Αυτή είναι η κατοχή που υπάρχει για τις δύο ομάδες. Με την Παρή τώρα να παίζει την μπάλα στο δικό της μισό. Έτοιμη η Arsenal να κάνει τις αλλαγές σε πολύ λίγο. Ναι, πράγματι είναι ο Μαντουέκε ο ένας και όλος που παίρνει να είναι ο Μαρτινέλη, που ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Θα τους δούμε να περνούν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, στο 81. Ο Μαρκίνιος για το Χακίμι και αυτός ο Φαμπιάν Ρουίθ. Η Παρή συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι μετά την ισοφάριση και τη φάση με το δοκάρι με τον Κβαρατσχέλια. Θα ήταν σίγουρα μακράν ο MVP του αγώνα, εφόσον έβαζε και το δοκάρι, έχει κερδίσει και το πέναλτι. Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια ανάμεσα σε τρεις. Κβαρατσχέλια πάντα μέσα στην περιοχή. Κβαρατσχέλια θέλει να πατήσει. Αυτή τη φορά θα κόψουν οι παίκτες της Arsenal. Θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα με τον Τίμπερ, ο οποίος χάνει όμως τον έλεγχο της μπάλας. Ξανά με τον Ντουέ. Μία σου και μία μου. Η Παρίς Σεντζερμέν μέσα στην περιοχή. Ντουέ. Ντουέ θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει δύο φορές και θα βγει από τα πόδια του Σαλιμπά. Εκτός αγωνιστικού χώρου corner. Τώρα Μαντουέκη και Μαρτινέλη έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα βγουν από το μάτσο. Ένας σίγουρα θα είναι ο Τροσάρ που θα βγει από το παιχνίδι. Τροσάρ θα βγει από το μάτσο γιατί είδα το 19 να ανάβει. Ενώ υπάρχει πεσμένος παίκτης της Arsenal κοντά στο τέρμα. Είναι ο Λιούις Χέλι. Αυτός που βρίσκεται πεσμένος κοντά στην αισία του Ράγια. Σε κάποια σφρωξήματα εκεί με τον Μαρκίνιος. Εντάξει, τον έσφρωξε, δεν τον έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Σφρώξουμε, ήταν από τον Μαρκίνιος ο Λιούις Χέλι. Γελάει ο 19χρονος μέσος. Η εκτέλεση τώρα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά έξω. Πήδηξαν εκεί πάρα πολύ για την κεφαλιά. Ο Πάτσο νομίζω είναι αυτός που έχει βρει την μπάλα τελευταίος και την έχει πετάξει πάνω από την αιστεία. Θα βγει λοιπόν ο Τροσάρ, όπως είπαμε, και θα μπει ο Μαρτινέλη. Σωστά το είδα ότι τη θέση του Μπέργου θα πάρει ο Μαρτινέλη στο παιχνίδι και θα φύγει από το μάτς. Θα δούμε σε λίγο ποια θα είναι και δεύτερη αλλαγή. Θα φύγει και ο Σάκα που έχει και κάρτα έτσι κι αλλιώς. Ο Σάκα και ο Τροσάρ λοιπόν βγαίνουν από το παιχνίδι. Μαντουέκε και ο Μαρτινέλη φρεσκάρει τα άκρα της επίθεσής του. Ο Αρτέτα. Μαντουέκε λοιπόν. Και τώρα θα έχουμε και τον Μπαρκολά να μπαίνει στη θέση του Κβαρατσχέλια. Μάλιστα. Έχουμε και εδώ αλλαγή. Μπαρκολά αντί Κβαρατσχέλια για την Paris Saint-Germain. Μπαίνει λοιπόν ο Μπαρκολά στη θέση του Γεωργιανού, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι, απείλησε και με τη φάση στο δοκάρι. Έξω ο Σάκα, έξω το Σάρ για την Arsenal. Μπαίνουν ο Μαντουέκη και ο Μαρτινέλη. Για να δούμε, η μπάλα περνάει προς τον Χάβερτς. Τελευταία στιγμή του μένει πίσω ο Ζωάν Νέβες. Την διώχνει προς το πλάι. Δυο κερές. Πάλα στα πόδια του Γκέμπριελ. Από εκεί στα πόδια του Χινκαπιέ. Θα βάλει για λίγο, θα λιώσει την τροχιά της πάλας. Χινκαπιέ επιμένει όμως. Με τη μία η πάσα για τον Γιόκερες. Έρχεται ο Μαρκίνης μπροστά από τον στράκερ της Arsenal να πετάξει την μπάλα πλάγιο. 84 λεπτά. Θα έλεγα ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι, με άλλες ομάδες θα σου έλεγα ότι πάμε για παράταση, αλλά έτσι όπως λέω αυτό το ζευγάρι θα το κυνηγήσουν μέχρι το τέλος για το γκολ στην κανονική διάρκεια. και ο Ράις πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγιού από τα αριστερά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στην νοητή προέκταση της μεγάλης περιοχής, το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ράις για την Arsenal. Ο Ράις εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, πρώτο δοκάρι, σταματάει πάνω στον Νούνο Μέντες μπάλα. Επιμένει η Arsenal, κάνει λάθος όμως ο Τίμπερ και τώρα θέλουν να βγουν στην κόντρα οι τυπικά γηπεδούχοι. Ανοίγει, καθυστερεί ο Ράγια, ο οποίος πέφτει όμως και βουτάει την μπάλα από τα πόδια του Μπαρκολά, ο οποίος ξεχύθηκε στην κόντρα. Στο κατάλληλο timing θα βουτήξει στα πόδια χωρίς να κάνει πέναλτι και θα του αποσπάσει την μπάλα από τα πόδια ο Ράγια με μια πάρα πολύ όμορφη επέμβαση. Και ο Μαρτινέλη τώρα θα ανοίξει την μπάλα, όμως έρχεται ο Μαρκίνιος. Μαρκίνιος κλέβει και δίνει στο Βιτίνια. Βιτίνια έξω από την περιοχή. Βιτίνια θα δοκιμάσει το σουτ. Κοντράρει μπάλα πάνω στο σώμα του Ράις. Και από μακριά επιστρέφει μπάλα από τον Νέβες πίσω στο Σαφόνοφ. Ο Ράγια έκανε μια πανέμορφη επέμβαση. Ενώ αν είχε βγει νωρίτερα, πιστεύω θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Περίμενε τον Μπαρκολά, ο οποίος άνοιξε λίγο παραπάνω ίσως την μπάλα. Βούτυξε στα πόδια του ο Ράγια και έκανε την επέμβαση του μάτς μέχρι τώρα. Αν τον πέρναγε από εκεί, ο Μπαρκολά θα ήταν απέναντι στο 2-1. Με δύο μεγάλες ευκαιρίες η Πάρη Σεντζερμέν μετά την φάση της ισοφάρισης. Ο Ντουέ κάνει κίνηση προς τα δεξιά. Δεν του πετάει ο Χακίμη. Προτιμά για σιγουριά τον Ζωάο Νέβες και αυτός τώρα αφήνει στον Ντουέ, ο Χακίμη δηλαδή. Και αυτός πάλι με τη σειρά του Ζωάο Νέβες. Βιτίνια. Από την αριστερή μεριά ο Μπαρκολά περιμένει την πάσα του Φαβιά Ρουίθ. Μπαρκολά. Πάλι Φαβιά Ρουίθ. Περιμένει πιο πίσω Βιτίνια. Στο 86 έχουμε φτάσει. Ορατό πλέον το ενδεχόμενο της παράτασης. Χακίμη. Χακίμη θα κάνει μια προσποίηση, έναν ελιγμό. Θα βγάλει τη σέντρα κόρνερ. Καθώς δύο παίκτες της Arsenal πέφτουν πάνω του. Είναι και ο Χικαπιέ και ο Μαρτινέλη που έπεσαν πάνω του νωρίτερα. Ανοίγει την μπάλα και βουτάει με τον κατάλληλο τρόπο και στην κατάλληλη στιγμή ο Ράγια στα πόδια του Μπαρκολά για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Φίλοι της Παρί χτυπιούνται. Για να δούμε τον Ντεμπελέ. Εκτελεί το κόρνερ. Απομακρύνει ο Μαντουέκε. Σουτ σκαστό. Νέα απομάκρυνση από τον Τίμπερ. Τσαφ και τώρα ο Μαρτινέλη μπορεί να βγει στην κόντρα. Και είναι και ο Γιόκερες. Και είναι και ο Μαντουέκε που ανεβαίνουν. Για να δούμε. Η πάσα για τον Μαντουέκε σκοτωμένη. Πάσα πολύ κακή εδώ. Θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο ο Μαρτινέλη. Ο Μαντουέκε έφυγε στην πλάτη πολύ σωστά. Αλλά η πάσα που έκανε ο Μαρτινέλη ήταν πάρα πολύ κακή. Κυνηγούν τον γκολ και οι δύο ομάδες. Ο Αρτέτα προσπαθεί να δώσει κουράγιο στους παίκτες του. Θα χειροκροτήσει αυτή την προσπάθεια παρότι η πάσα δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Τελευταίο τρίλεπτο της κανονικής διάρκειας του μάτς. Πάντα στο 1-1. Paris Saint-Germain Arsenal. Για πρώτη φορά από το 18 έχουμε και τους δύο φιναλίστ να έχουν πετύχει τουλάχιστον από ένα γκολ. Στον τελικό όλα είχαν λήξει τα παιχνίδια μετά το 3-1 της Real με την Liverpool. Χωρίς να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Στον τελικό του Champions League, Ντουέ. Στο Χακίμη. Χακίμη θα βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά περνάει από όλους. Ο Τίμπερ απομακρύνει τελευταίος. Ο Ρουίθ έτοιμος να βγάλει μία ακόμα σέντρα. Με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Χακίμη. Η μπάλα είναι out. Καθώς ο τελευταίος έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ο δεξίς οπλοφυλάκας της Paris Saint-Germain. Και μας ξαναδίνουν τώρα την φάση νωρίτερα με την απομάκρυση και την κόντρα που πήγε να βγάλει η Paris Saint-Germain. Ενώ ο Γιόκερες είναι αυτός που δεν προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι στην πορεία της μπάλας όταν ο Ράις εκτέλεσε αυτό το πλάγιο και οι παίκτες της Arsenal πήραν την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Τελευταίο δίλεπτο, η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των δύο προπονητών. Τώρα μας δίνουν πλάνο του Λουσενίκε. Κεφαλιά ο Γιόκερες με το στήθος κατεβάζει. Πρώτος ο Μαρκίνιος όμως είναι αυτός που κάνει τη δεύτερη επαφή μετά το κατέβασμα, το στοπάρισμα που έκανε ο Γιόκερες. Στο πλάγιο εκτελείται από τον Χικαπιέ και τον Γκέμπριελ. Έχει χώρο τώρα ο Μαρτινέλη. Αν δει από την άλλη πλευρά, είδε αλλά το μετάνιωσε. Δεν δοκίμασε τη μεγάλη μπαλιά για να μην κάνει κάποιο λάθος. Προς τα πίσω γυρίζει μπάλα στο Ράγια. Ακόμα 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Θα έχουμε σίγουρα και τις καθυστερήσεις. Στοχεύει τον Γιόκερες ο Ράγια. Δεν είναι κάποιος κοντά του. Όταν έχει Γιόκερες μέσα πρέπει να πηγαίνουν και κοντά οι υπόλοιποι. Και τώρα ο Ντουέ Σε ένα εναντίον ενό με τον Γκέμπριελ. Ντουέ πατάει περιοχή. Ντουέ πάντα στρώνει το σουτ λίγο πάνω από την αιστεία. Το Βιτίνια, μεγάλη ευκαιρία εδώ από τη δημιουργία του Ντουέ. Έστρωσε την μπάλα αφού έπεσαν δύο παίκτες πάνω του από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Το σουτ από το Βιτίνια. Η μπάλα ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Προσγειώνεται μάλιστα στο πάνω μέρος των κολπών του Ράγια, ο οποίος δείχνει να έχει και κάποιο προβληματάκι με κράμπες. Ο Ντουέ εδώ κινήθηκε. Πέρασε ανάμεσα από τους δύο, από τον Χικαπιέ και τον Γκέμπριελ. Το σουτ του Βιτίνια ελάχιστα πάνω από το γάμα του Ράγια. Θα κουμπίσει κιόλας στο πάνω μέρος των κολπών. Θα φύγει έξω. Παραμένει το 1-1 εκεί πίσω από το πέταλο των φίλων του Παρί, που περιμένουμε αγωνία να δουν το δεύτερο γκολ. Προβληματάκι για τον Ράγια. Έχει περάσει το ιατρικό τι μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Όλα δείχνουν παράταση, αλλά θα έχουμε ακόμα χρόνο. Πιστεύω μετά την επιστροφή του Ράγια σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται. Θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και ενώ οι φίλοι της Arsenal και αυτοί προσπαθούν να δώσουν την βοήθεια στην ομάδα τους, έξι θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και στην επανάληψη. Το θέμα είναι από πότε θα αρχίσει να μετράει ο Ζίμπερτ. 6 λεπτά καθυστερήσεις είχαμε και στο πρώτο μέρος. Οι οπαδοί της Παρί, φυσικά οπαδοί από όλο τον πλανήτη που είναι φανς είτε της μίας είτε της άλλης ομάδας, δεν είναι μόνο Γάλλοι ή Άγγλοι. Η αγωνία ζωγραφισμένη και στα πρόσωπα των φίλων των δύο ομάδων στο γήπεδο στην Πούσκας Αρένα. Είμαστε στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά από όταν θα σηκωθεί ο Ράγια θα αρχίσουμε να μετράμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, γιατί ένα επιπλέον ήδη έχει περάσει και δεν έχουμε αγώνα. Νίκολα Γιώκητς και αυτός στις κερκίδες του της Πούσκας Αρένα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τον έπιασε και αυτόν η κάμερα. Παντουέ και λίγο νωρίτερα, αν είχε πάρει καλύτερα την μπάλα από τον Μαρτινέλη, θα μπορούσε να είχε φτάσει σε μια καθαρή φάση για την Arsenal. Όμως η μπαλιά που του έκανε ο Μαρτινέλη δεν ήταν καθόλου καλή και τώρα ο Γκέμπριελ με την μπάλα. Και τον Ράγια να έχει σηκωθεί πλέον να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Γκιόκερες πάει για την πρώτη κεφαλιά, ο Νέβες, όπως ο Φαμπιά Ρουίθ, παίξε λέει ο Ζίμπερτ, σήκω πάνω, ο Ράις πιο κοντά στην μπάλα, θα κάνει μια πάσα, κακή όμως, κακή επιλογή από το Ράις, γιατί οι συμπαίκτες του πίστεψαν ότι θα πάει να αφήσει την μπάλα για πλάγιο, τελικά θα διορθώσει την ουσία το λάθος του, γιατί με την πάσα που έκανε πήγε να βγάλει και κόντρα η Παρίσι Ζερμέν. Είμαστε στο δεύτερο από τα 6 λεπτά του καθυστερήσεων, αλλά μόνο το 1 έχει παιχτεί κανονικά, ούτε το 1, 45 δευτερόλεπτα έχουν παιχτεί. Ο Ντεμπελέ φαίνεται να αντιμετωπίζει και αυτός κάποιο προβληματάκι, λοιπόν να έχει κάποιες ανοχλήσεις. Ο Μπαρκολά έχει περάσει στο παιχνίδι, θυμίζω, στην θέση του Παρασχέλια. Τον βλέπω τον Ντεμπελέ να ζορίζεται. Δεν ξέρω αν στην παράταση θα υποχρεωθεί να τον βγάλει εκτός παιχνιδιού. Ο Λουσερέ και τώρα κατεβάζει και ο Κέρες πάλι. Δεν τα καταφέρνει. Έρχεται από πίσω να πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ αυτή τη φορά πάνω στον Ζωάο Νέβες. Κάνει ο Γιώκερες στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Όπως φαίνεται πάμε για παράταση, αλλά έχουμε ακόμα, πιστεύω, όχι 3 και μισό λεπτά, 4 και μισό λεπτά, γιατί το 1 λεπτό, όπως είπαμε, πέρασε χωρίς να γίνεται παιχνίδι από τον τραυματισμό του Ράγια. Ντουέ, δημιουργός της τελευταίας πολύ καλής φάσης για την Paris Saint-Germain που κατέληξε στο σουτ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Γκονσάλο Ράμος να περάσει το μάτς. Κατέληξε σου του Βιτίνια πάνω από την αιστεία, λίγο πάνω από την αιστεία του Ράγια. Χακίμη είναι κοντά τον Ντουέ. Χακίμη και Ντουέ αλλάζουν την μπάλα. Του Χακίμη δεν ήταν τελώς έτοιμος για το σημερινό μάτς. Έκανε τελευταία προπόνηση και παίρνει κανονικά μέρος. Βέβαια, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μάτς, όσο και να μην είναι σε 100% ετοιμότητα οι παίκτες, θα σφίξουν τα πόδια και τα δόντια και θα παίξουν. Τώρα η σέντα από τον Ντουέ, μπάλα από την απόκριση του Γκέμπριελ, φτάνει πάλι στα δικά του πόδια. Θέλει να κατεβάσει τον Μπαρκολά, κρατάει την κατοχή τουλάχιστον για την ομάδα του, καθώς ο Πάτσο και ο Μαρκίνιος έχουν ανέβει ψηλά και ο Φαμπιά Ρουίφ. Το κόψιμο από τον Μαρτινέλη, Μαρκίνιος, Χακίμη, και πάλι Φαμπιά Ρουίφ για τον Χακίμη. φράζει τον δρόμο Μαρτινέλη να μην περάσει τον εσωτερικό διάδρομο. Ζωάν Νέβες για τον Μαρκίνιος, τέταρτο από τα 6 λεπτά, αλλά νομίζω θα κρατηθεί και ένα παραπάνω. Μαρκολά από τα αριστερά τώρα για την Πάρη. Και πάλι για τον Βιτίνια. Βιτίνια με τη σειρά του για τον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος αλλάζει το παιχνίδι. Πολύ ωραία για τον Χακίμη. Χακίμη για τον Ζωάν Νέβες. Αλλάζει κατεύθυνση με αυτές τις προσποιήσεις που κάνει έχοντας την μπάλα στα πόδια. Ο Βιτίνια για τον Μέντες. Μέντες και πάλι για τον Μπαρκολά. Όταν έχει προωθηθεί εκεί, έχει αλλάξει πλευρά. Ο Ντουέ τώρα είναι και έχει πάει ο Μπαρκολά πιο μέσα. Ο Ντουέ ήταν αυτός που πήρε την μπάλα και ο Μπαρκολά είχε τοποθετηθεί σε θέση δεύτερου φορ. Χακίμη. Χακίμη για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και αυτός ο Χακίμη ξανά. Πέμπτο λεπτό δοκαστερήσεων από τα 6 που έχει δείξει, πάντα στο 1-1. Βιτίνια. Κρατούν την μπάλα στην κατοχή τους παίκτες της Παρή. Για να περάσει ο χρόνος με την μπάλα στα δικά τους πόδια. Ρουίθ θα βγάλει τη σέντρα. Ο Τίμπερ με το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι θα κόψει. Και ο Μαντουέγε έχει μια ευκαιρία να βγάλει μπροστά την ομάδα του στην κόντρα. Χάβερτς το μαρκάρισμα. Σκόπιμο φάουλ. Κάρτα για τον Νέβες. Εδώ αν έδινε την δυνατότητα στο Χάβερτς να βγάλει την πάσα, τα πράγματα θα γινόντουσαν πολύ επικίνδυνα για την Παρή. Χάβερτς θα τον σταματήσει ο Νέβες την τελευταία στιγμή πριν τοποθετήσει το σώμα του πίσω από την μπάλα για να βγάλει μια πάσα στους τρεις που έφευγαν. Μπαίνει και ο Ράμος στη θέση του Ντεμπελέ, καθώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Θα παίξει παράταση χωρίς Κβαρατσχίλια και Ντεμπελέ η Παρή. Και αυτός και ο Ντεμπελέ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είχε και αυτός κάποια προβληματάκια πριν από το παιχνίδι. Σίγουρα καταποντημένος. Και μια τελευταία ευκαιρία ίσως για την Arsenal. 15 δευτερόλεπτα πριν εκμνεύσει ο χρόνος των καθυστερήσεων. Βέβαια, λογικά θα έχουμε άλλο ένα έξτρα λεπτό. Για να βρίσκουν σε ένα γκολ που θα της χαρίσει το τρόπαιο. Κεφαλιά του Γκέμπριελ. Ο Γκιόκερες παίρνει θέση μέσα στην περιοχή. Η μπάλα προσγειώνεται στο κεφάλι του Ράις. Μαρτινέλη περιμένει αριστερά να πάρει την μπάλα. Για να δούμε το Μαρτινέλη. Θα βγάλει σέντρα με το δεξί. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από μακρύν. Ο Ρουίς τελευταία στιγμή όπως. Επιμένουν οι της Arsenal με τον Σαλιμπά. Θα έχει και άλλη ευκαιρία η Arsenal για ένα ακόμα γέμισμα. Από τα δεξιά ο Τίμπερ είναι κοντά του. Ο Σαλιμπά θα βγάλει τη σέντρα. Νέα απομάκρυση από τον Μαρκίνιος. Ο Ράις νομίζω ότι έχει κάνει και χέρι. Και για να δούμε μήπως εδώ στην κόντρα με τον Μπαρκολά, Παρή, απέναντι από το Ράγια, το σούτ, η μπάλα έξω, ο Μπαρκολά έχει την ευκαιρία, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Νομίζω ότι θα έχουμε 24 λεπτά ακόμα και ο Καλαφιόρη όρθιος μπροστά από τον πάγκο της Arsenal. Φεύγει ο Μπαρκολά στην κόντρα, κάνει το σούτ λίγο πιο πίσω από εκεί που τελείωσε τη φάση ο Χάβερτς, μπαίνει στην περιοχή, το σούτ που κάνει στην εξωτερική πλευρά των γκολπόστ. Νομίζω ότι έτσι θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι με αυτή την ισοπαλία με το 1-1. Θα έχουμε την παράταση στο παιχνίδι της Arsenal με την Παρή, της Παρή με την Arsenal. Σε λίγο μαζί για την παράταση.
2: Μάλιστα. Παράταση λοιπόν. Έγιναν πράγματα που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε σε τελικό Champions League. Goal-goal μετά από 8 χρόνια. 1-1 Παρή Arsenal και παράταση μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Εκεί θα λύσουν ενδεχομένως τις διαφορές τους οι δύο ομάδες, εκτός αν χρειαστεί να πάμε μέχρι τα πέναλτι. Θα τα δούμε όλα αυτά στο έξτρα ημίωρο. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε? Πάμε.
17: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
2: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
3: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
2: ίνκο, make the world in your hands.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.
7: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
9: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
10: They were going to hit our allies first.
11: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Πλευρά κάποια στιγμή για τον Ντουέ και τον Μπαρκολάη Γάλλη. Δεν τα κατάφεραν. 1-1. Πάμε στην παράταση. Έχουμε το 1-1 πλέον και με την διπλή αλλαγή, με την έναρξη της παράτασης από την πλευρά του Αρτέτα που έβαλε μέσα το Θουμπιμέντι και τον Έζε. Στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Μαντουέ και έχει περάσει και ο Μαρτινέλη, για να δούμε τι θα βγει για την ομάδα της Arsenal, τι μπορεί να κάνει σε ένα μάτς που πίστεψε ότι κάποια στιγμή αν πέρναγε εκείνο το διάστημα, όπως είπε ο Χρήστος Τριακόπουλος, θα μπορούσε να το καθαρίσει και με το ένα γκολ, αλλά απέναντι στην Μπάρι δεν είναι εύκολα τέτοια πράγματα. Τα ο Έζε για τον Μαντουέκε. Για να δούμε τον Μαντουέκε από τα δεξιά. Μαντουέκε πατάει περιοχή σέντρα και τελευταία στιγμή πριν η μπάλα περάσει για τον Γιόκερες, ο Πάτσο διώχνει σε κόρνερ. Φοβερή καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Πάτσο μπροστά από τον Γιόκερες. Θα προλάβει να βάλει το στόπ και να απομακρύνει σε κόρνερ. Δεύτερο λεπτό της παράτασης, πάντα στο 1-1 με τα γκολ από τον Χάβερτς από νωρίς και την ισοφάριση του Ντεμπελέ με πέναλτι στους 65 περίπου, μετά το πέναλτι που κέρδισε από τον Μοσχέρα ο Κβαρατσχέλια. Είχαμε πει ότι ο πιο

0: πιο πιθανό ήταν να γίνει από κάποια φάση με Κβαρατσχέλια και Μοσκέρα η ζημιά για την άμυνα της Άρσεναλ. Και πράγματι από εκεί συνέβη η ζημιά, έστω και αν δεν έγινε άμεσα, έγινε με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Γιουριανός. Εκτελείται ο Έζε, η κεφαλιά νομίζω είναι πάλι κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο από την εκτέλεση του Μαντουέκε, απομάκρυνε η άμυνα της Παρί σε νέο κόρνερ. Είμαστε στα 2,5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου, του πρώτου ημιχρόνου, συγγνώμη, της παράτασης, στο 23ο λεπτό. Ο Πάτσος στο πρώτο κάριο, Σαφόνοφ, ετοιμάζει το Μαντουέκη για την εκτέλεση. Ο Μαρκίνιος γυρνάει, κάνει νόημα στους συμπαίκτες του. Μια ομάδα που έχει πάρει πάρα πολλά αποστημένες μπάλες, η Άρσεναλ. Και ο Μαντουέκη σε μια ακόμα εκτέλεση από τα δεξιά. Ξανά στο πρώτο δοκάρι, στην εξωτερική πλευρά των γκολπών. Θέλει να βρει παίκτη στο πρώτο δοκάρι, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο. Τρίτο λεπτό της παράτασης συμπληρώθηκε τώρα. Μπήκαμε στο τέταρτο με τον Πάτσο νωρίτερα να βάζει καθοριστικό στόπ στη σέντρα που δοκίμασε ο Μαντουέκη. Εκεί το τεχνικό team της Arsenal αναλύει προφανώς κάποιες φάσεις λίγο νωρίτερα. Μέσα στα παιχνίδια φροντίζουν πλέον, η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ να κοιτάζουν τα λάθη, να βλέπουν τις τοποθετήσεις, να διορθώνουν πράγματα μέσα στην διάρκεια του παιχνιδιού. Το βολέ πλάγιο, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Αρτέτα. Τώρα και ψυχολογικά χωρίς Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ δεν είναι το ίδιο η Παρί. Μια σπουδαία ομάδα, πολύ σπουδαία, όχι ότι δεν έχει παίξει να το πάρει το μάτς, αλλά καταλαβαίνεις ότι και για τον αντίπαλο, όταν είναι δύο τόσο σπουδαία του Σπαρί εκτός αγώνα, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπουμε την Άρσεναλ να ξεκινάει τουλάχιστον σε σύγκριση με τις εκκινήσεις στα δύο ημίχρονα, σχετικά όταν μπήκε το γκολ της Άρσεναλ νωρίς, λίγο διαφορετικά. Πίσω στο Ράγια, αυτό στο γέμισμα, θα προσπαθήσει η Άρσεναλ να βάλει πίεση. Για να δούμε το Μαντουέκε που κατεβάζει πολύ ωραία. Μαντουέκε συγκλίνει προς τα μέσα με το αριστερό, θα πάει να παίξει τώρα για τον Τίμπερ, αλλά έχει κάνει φάουλ με το χέρι στην προσπάθειά του να τον βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Ο Τίμπερ έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του και έχει χτυπήσει αντίπαλο. Αυτό λέει τον Ζωάο Νέβες, λέει ο Γερμανός γιατί ο Ζίμπερ. Στο πέμπτο λεπτό, ενώ ο Μαντουέκε είχε κλείσει προς τα μέσα, του έκανε πολύ ωραία την πάσα για να ξαναφύγει. Και εδώ με το χέρι ο Τίμπερ θα χτυπήσει τον Νέβες. Ο Ζαΐρε Μερί θα πέρασει το παιχνίδι τώρα στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ. Ζαΐρε Μερί στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ. Αλλαγή και για τον Λουίς Ενρίκε. Ο Φαμπιάν Ρουίθ θα φύγει από το παιχνίδι. Ζαΐρε Μερί περνάει στη θέση του στο 96ο λεπτό. Η αλλαγή αυτή, το που κλείσαμε το πρώτο πεντάλεπτο στην παράταση, στο πρώτο μήχρο της παράτασης, έχουμε αλλαγή για την Παρί. Με τον Ζαΐρε Μερί να μπαίνει στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ, 96ο λεπτό. Σαφόνοφ έκανε ένα κακό γέμισμα. Δεν μπορούσε και κάποιος να διεκδικήσει από τους παίκτες του αυτό το γέμισμα. Ο Τίμπερ εκτελεί προς τα πίσω για τον Σαλιμπά και αυτός ο Ράγια. Ο Ράγια αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά. Δεν κάνει κοντρόλ ο Χινκαπιέ, ο οποίος δεν πήγε πάνω στην μπάλα με αφασιστικότητα. Τώρα έχουν περάσει και τα λεπτά. Σίγουρα κάθε λεπτό που περνάει είναι επιβαρυντικό για τους ποδοσφαιριστές και για τις προσπάθειές τους, καθώς πλέον παίζουν έξτρα μισάωρο. Προς τα πίσω για σιγουριά στα πόδια του Σαφόνοφ μπάλα και από εκεί στον Μέντες. Μέντες με την μπάλα στα πόδια θα κάνει μια πάσα για να βρει τον Μπαρκολά. Μπάλα επιστρέφει για καλή πτυχή στα δικά του πόδια. Θα μπορούσε με αυτήν την κόντρα να μην έχει βγει η πάσα. Τώρα ο Ράις όμως κάνει μια πολύ ωραία ανάκτηση μπάλας μέσα στην περιοχή, τα χαλά εκεί ο Έζε. Πήγε να παίξει στα δεξιά άμεσα, ο Τίμπερ δεν είχε προλάβει να ανέβει. Ζαΐρε Μερί έχοντας την πλάτη του αντίπαλο, Μαντουέ και τον κλείνει. Κλέβουν και πάλι με τον Τίμπερ ή της Άρσεναλ. Και τώρα ο Ράις και πάλι Μαντουέ και πάλι Τίμπερ. Ο Τίμπερ θέλει να παίξει για τον Γιόκερες, ο οποίος έβγαλε εκτός μάχη στον ένα του αντίπαλου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ βάζοντας το σώμα του. Ο Ζίμπερ σταματάει το παιχνίδι για να μην κυλάει μπάλα τη στιγμή που εκτελείται το φάουλ. Έδωμο λεπτό στην παράταση, πάντα στο 1-1 με τα γκολ του Χάβερτς στο 6ο λεπτό και την ισοφάριση του Ντεμπελέ, ο οποίος έχει φύγει από το παιχνίδι
1: Κώστα, βάλε μια άνω τελεία. Απλά να μεταφέρω δύο ειδησούλες πολύ γρήγορα. Μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη. Να πω ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, καταρχάς του Παναθηναϊκού, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την καριέρα του στο ιστορικό North Carolina. Θα είναι συμπαίκτης με τον Νεοκλή Αβδάλα. Ένα είναι αυτό, περισσότερα θα πούμε μετά. Το δεύτερο πρέπει να πω, επειδή εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορούν διάφορα και έχουμε κάποιες πληροφορίες τέλος πάντων και μπορεί ο κόσμος να διαβάσει περισσότερα στο site του Big Win Sport FM, είναι ότι για τον Μάριο Οικονόμου είναι κρίσιμες πολλοί ώρες. Οι γιατροί στα Γιάννενα ξεκινούν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου και περιμένουμε πλέον να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί εγκεφαλικός θάνατος. Υπάρχει ήδη συνεννόηση με την οικογένειά του για να και εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Οι θεράποντες ιατροί που παρακολουθούν στενά τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος θυμίζω νοσηλεύεται εδώ και μία εβδομάδα μετά το τροχαίο που είχε, θεωρούν ότι οι πιθανότητες ανατροπής είναι μηδενικές για την κατάστασή του. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό και εννοείται ενημερώνουμε. Κώστα, συνεχίζεις.
0: Ένα το λεπτό στην παράταση, πάντα στο 1-1. Από το πρωί είναι η είδηση που είπες για τον Μαρικονόμου. Δυσκολούς τα πράγματα είναι πολύ.
1: Ναι, ναι, πολύ δύσκολα και αυτό τώρα για τις συζητήσεις που γίνονται για δωρεά οργάνων και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε σε τι σημείο έχει φτάσει πια η κατάσταση του Μαρικονόμου. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, Βιτίνια στην εκτέλεση μας στο 91ο λεπτό, με το πίσω μέρος του κεφαλιού Σαλιμπά θα απομακρύνει ένα πάνω στον Πάτσο, ο οποίος κερδίζει, νομίζω, πλάγιο από την παρέμβαση του Θουμπιμέντη. Τεμπελέ, όρθιος μπροστά από τον πάγκο, δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Μιλάει και με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς. Συμπληρώθηκαν τα 9 λεπτά στην παράταση με το σκορ να παραμένει στο 1-1, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Ζαΐρε Μερί θα παίξει για τον Ζωάο Νέβες. Νέβες ξανά για τον Βιτίνια. Πάει να τον πιέσει ο Έζε λίγο πιο έντονα, αλλά η πρώτη άμυνα που κάνει είναι 5-6 μέτρα πίσω από τη μέσα γραμμή η Arsenal. Έρχεται τώρα ο Μέντες να ξαναδώσει τον Βιτίνια. Ο Εμερί εκεί στα χαφ και αυτός προσπαθεί να δώσει μια βοήθεια στους συμπαίκτες να κάνουν την ανάπτυξη όπως θέλουν εκείνοι. Με την Arsenal τώρα πίσω από την μπάλα. Χακίμι θέλει να παίξει κάθετα για τον Κονσάλο Ράμος, ασφαλώς με έναν πιο κλασικό επιθετικό τώρα η επίθεση της Παρή. Συγκλίνει, κάνει το σουτ, θα σουτάρει πολύ άστοχα ο Χακίμι με το αριστερό, όπως έκανε το κλείσιμο προς τον άξονα. Δοκίμασε την τύχη του με το αριστερό, ενώ συμπληρώθηκαν τα 10 πρώτα λεπτά της παράτασης από τα 30. Θα παίξουμε πάντα στο 1-1 πάνω στους οπαδούς της Arsenal. Δηλαδή η Παρή κάνει επίθεση στην εστία που εκδηλώνει τις επιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που δεν έβαλε κάποιο γκολ και τα δύο τέρματα μπήκαν στην ίδια εστία. Και ο Παρασχέλια, για αυτός που είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι μετά και την αλλίωση της τροχιάς της μετά το 1-1, κέρδισε το πέναλτι στην προβολή που έβαλε ο Λιούις Κέλλη. Ο Γιόκερες παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Βιτίνια απλώνει το παιχνίδι προς τα δεξιά στο Χακίμι, δεν βιάζεται αυτός γιατί ξέρει ότι οποιοδήποτε ρίσκο τώρα μπορεί να πληρωθεί με πολύ ακριβό τίμημα για την ομάδα του. Τίμπερ θα μαζέψει την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει το πλάγιο. Απομάκρυνε η άμυνα με τον Πάτσο σε αυτό το γέμισμα που θέλησε να κάνει ο παίκτης από το Εκουαδόρ. Τίμπερ, ο Λουίς Ενρίκε και ο Αρτέτα διαμαρτύρονται στον τέταρτο. Κάτι ζητούν τώρα, τι ζητάει ο καθένας, δεν μπορώ να σου πω. Γκέμπριελ, 102ο λεπτό. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαντουέκε. Μπροστά του έναν αντίπαλο πετάει την μπάλα ο Μαντουέκε, μπαίνει στην περιοχή, ανατροπή, τίποτα λέει εδώ ο διαιτητής. Διαμαρτυρίες από τον Ράις, έχει πέσει με το σώμα. Αλλά ο Μέντες πάνω στο Μαντουέκε, τίποτα λέει ο διαιτητής και για να δούμε αν θα έχει ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ διαφορετική άποψη. Άμεσα εκδηλώνει επίθεση η Παρίς Σεντζερμέν με τον Ντουέ. Κοντά του Ζάιρε Μερί και πάλι Ντουέ. Σε μια φάση όπου ο Μαντουέκε έδειξε να κερδίζει τη μονομαχία από τον Μέντες. Τον έριξε κάτω με το σώμα. Δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση για κάτι διαφορετικό για την ώρα. Παραμένει το 1-1 ενώ συμπληρώθηκαν τα 12 λεπτά στην παράταση. Είμαστε στο 103 πλέον. Από τα δεξιά, μπάλα στα πόδια του Βιτίνια. Βιτίνια πάει να παίξει κάθετα. Κόβουν εκεί οι της Arsenal προς ορνάμους. Με την Παρίνα επιμένει. Ο Ντουέ στην κορυφή από τα δεξιά θα χάσει την μπάλα. Έρχεται πάλι ο Βιτίνια. Πάει να παίξει το 1-2. Έχει τα δυναμικά και πήρε να απομακρύνει την μπάλα. 2,5 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Ζίμπερ δεν έχει κάποια ειδοποίηση ότι ο συμπατριώτης έχει διαφορετική άποψη για την φάση. Νωρίτερα που Μαντουίκε ζήτησε παράβαση από τον Μέντες. Ο Ράις διαμαρτύρεται και εισπράττει και αυτός μια κίτρινη κάρτα τώρα για τις διαμαρτυρίες του στον Γερμανό διαιτητή. Και τώρα δεν ξέρω και που άλλου βγάζει. Ο Ράις είναι ένας που την έφαγε σίγουρα. Και αν έχεις προλάβει και εσύ να δεις, αν είδε και κάποιος άλλος, Νίκο μου, να με βοηθήσεις. Αν δεις και κάποιος άλλος, και ο Αρτέτα ίσως για τις διαμαρτύρες. Ναι, και ο Αρτέτα.
1: Πραγματικά. Στον Αρτέτα είναι, ναι.
0: Στον Αρτέτα είναι η άλλη κίτρινη.
1: Έξαλλος είναι, πάνε οι συνεργάτες του εκεί να τον ηρεμήσουν να κάτσει στον πάγκο.
0: Εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται, ότι.
1: Τώρα κάνουμε έτσι να πούμε και στον κόσμο γιατί δεν μας βλέπει.
0: Κλειδώνει ο ένας το χέρι του άλλου. Ο ένας βάζει το δεξί χέρι, ο άλλος στο αριστερό και κλειδώνονται.
1: Δεν νομίζω ότι δίνεται αυτό το πέναλτι.
0: Όχι, δεν δίνεται. Γιατί και ξέρεις ποιο είναι το λάθος. Αν του είχε κλειδώσει το χέρι μόνο αμυνόμενος, και ο Μαντουέ και πάει να κλειδώσει το χέρι του αντιπάλου του. Οπότε είναι μια φάση όπου και οι δύο κάνουν το ίδιο πράγμα.
1: Ποιο είναι για αναγκαστική αλλαγή? Κάποιο είναι κάτω τώρα από πλευρά Arsenal.
0: Ναι, για να δούμε. Υπάρχει πεσμένος παίκτης και ζητάνε αλλαγή. Όχι, θα σκοθεί, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, κάποιοι πρέπει να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και κάποιοι ήταν, πράγματι. Λοιπόν, είμαστε στο 15ο λεπτό. Θα συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης σε λίγο. Πάντα στο 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal. Δεν υπήρξε κάτι από την κάμερα πίσω από το τέρμα. Νομίζω ότι μας βοήθησε πολύ περισσότερο. Γιατί φαίνεται ότι και οι δύο βάζουν χέρια, κλειδώνουν ένα στον άλλον. Οπότε σωστά ο Γερμανός θεώρησε ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση εδώ. Έντονες πάντως ήταν οι διαμαρτυρίες των Άγγλων που δέχτηκαν και εκεί την κάρτα τόσο ο αρχηγός όσο και ο προπονητής. 15ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Με αυτά και με αυτά θα πάμε για την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου χωρίς να συμβεί κάτι ιδιαίτερο. Και ενώ θα έχουμε 2 λεπτά έξτρα χρόνου στο πρώτο μέρος της παράτασης. Με τον Μαρκίνιος να κρατάει την μπάλα στα δικά του πόδια. Ο Πάτσο και ο Μέντες. Και από εκεί στον Ντουέ. Για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νόμεντες και αυτός έχει κάνει πολλή δουλειά σήμερα. Νωρίτερα σε μια δύσκολη φάση για τον διαιτητή πήρε τη σωστή απόφαση από ό,τι αποδείχθηκε από την τελευταία επαναληπτική προβολή. Και τώρα ο Ζωάο Νέβες, ενώ έχει κυλήσει μισό λεπτό από τα 2 έξτρα λεπτά που θα παίξουμε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Πάτσο, αυτός έτοιμος να δώσει τον Νόμεντες στο μετανιώνει, αλλάζει απόφαση και δίνει στον Πιτίνια. Αυτός ο Ζωάο Νέβες. Και από εκεί η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Έχουν αλλάξει τώρα ο Μπαρκολά με τον Ντουέ πλευρά. Είναι και ο Γονσάλο μέσα στην περιοχή. Φυσικά για να πάρει την κεφαλιά. Μαρτινέλη παραχωρεί το πλάγιο. Συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε έτσι όπως πάει το πράγμα. Μπορεί να έχουμε και πέναλτι. Πάτσο. Νομίζω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα βέβαια για να κυλήσουν τα πράγματα μέχρι εκεί, μέχρι εκείνο το σημείο. Σίγουρα οι δύο μας θα προσπαθήσουν να απειλήσουν κάθε μία με τα δικά της όπλα και με τις δυνάμεις που είχε απομείνει στην κάθε μία. Ζαΐρε Μερί θα παίξει για τον Γκονσάλο Ράμος, δεν τα καταφέρνει. Ελέγχει τώρα ο Μαντουέκε που κάνει αρκετή δουλειά από την ώρα πέρα στο παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι ίσως στο ξεκίνημα εκεί κάπου στο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου θα μπορούσε να έχει αλλάξει λίγο τους πλάγιους του Αρτέτα και να έχει πάρει περισσότερα πράγματα. Ο Γιόκερες τώρα με ένα τακουνάκι θέλησε να βρει το Μαρτινέλη. Κακός συγχρονισμός εδώ ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει πράγματι να δώσει τέλος για το πρώτο μέρος της παράτασης ο Ζίμπερτ 1-1 παραμένει από το 65 το μάτς. Πάμε για την τελική ευθεία και στην παράταση τελευταίο τέταρτο για να μάθουμε αν όλα θα κρυφθούν σε αυτά τα 15 λεπτά. Ενώ βλέπω το Βιτίνια να αντιμετωπίζει και αυτός πρόβλημα ή αν θα οδηγηθούμε στη ρώσικη ρουλέτα τον πέναλτι.
1: Ωραία, αυτά, Κώστα, λίγο. Πάρε μια ανάσα. Τώρα η διακοπή δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Ίσα να πιούν λίγο νερό οι ποδοσφαιριστές και να ετοιμαστούν για το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα και στα social media. Τι να κάνουμε, παιδιά. Το μοντέρνο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Χίλιες φορές Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Ναι, ναι, ναι, γιατί όχι. Και γιατί όχι. Λοιπόν, να πω μέχρι να επιστρέψουμε στον Κώστα Μιαούλη και ενώ είμαστε πάντα στο 1-1. Στο ημίχρονο στην Τουρκία, Μπεσίκτας Γαλατασαράι 39-32. Στην Ιταλία, Βίρτους Μπολόνια Βενέτσια 23-18. Στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Αυτά τα μπασκετικά έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω επίσης, γιατί δεν το ανέφερα νωρίτερα, ότι έχουν κυκλοφορήσει ψέματα. Ναι, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 2 με τον Ολυμπιακό από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ναι, κυκλοφόρησαν, ωραία. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσουν αύριο τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού. Δηλαδή τα παιχνίδια της ερχόμενης Τετάρτης και της παράλληλης Δευτέρας. Έχουμε και τα γενέθλιά μας. 30 χρόνια, Big Wins for FM. Λοιπόν, αυτά. Τις ειδήσεις για Αβδάλα και Μάριο Οικονόμου τις είπαμε. Στη Γαλλία βλέπω ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα με τα επεισόδια που είχαμε νωρίτερα στο Παρίσι. Εκεί αυτό που έγινε, για να το συμπληρώσω, είναι ότι έχουν στήσει γιγαντοοθόνες στο Parc des Princes για να πάει ο κόσμος να δει το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Κάποια στιγμή απέκλεισαν οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στα ηλίσια πεδία ψηλά τον δρόμο, δεν μπορούσε να περάσει άλλος κόσμος και αυτοί που έμειναν πίσω δεν μπορούσαν να δουν το παιχνίδι. Ξεκίνησε το παιχνίδι και ήταν ο κόσμος με τα κινητά, έβλεπε τον τελικό. Και επειδή ήταν και πολύ σκληροπυρηνική μεταξύ των οπαδών, οι σκληροπυρηνικοί της Παρή έχουν τη φήμη τους. Έγινε το έλα να δεις, έχουν γίνει 10 συλλήψεις. Υπάρχουν εικόνες που είναι χαρακτηριστικές από τα επεισόδια. Λοιπόν, ο τελικός δεν μου φαίνεται καθόλου ωραίος. Διαφωνώ, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Sorry, δεν. Λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, από το 60-65 και μετά, δεν βλέπουμε ωραίο τελικό. Παιδιά, sorry, τα έγραψα και χθες. Λοιπόν, εδώ που έχει φτάσει είναι 50-50, ναι, εντάξει. Αυτό παίζει Arsenal, παιδιά, είναι αυτό που παίζει όλη τη χρονιά σχεδόν. Είναι το ποδόσφαιρο του Αρτέτα. Τι περιμένατε? Ο τελικός για την ώρα έχει πάει ακριβώς όπως τον περιμέναμε. Δηλαδή, περίμενα και το goal μετά από 8 χρόνια, έγινε. Και από εκεί και πέρα, από άψη εικόνας, αυτό περιμέναμε. Λοιπόν, μπορεί να ζήσουμε ένα δράμα τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Για να δούμε. Κώστα, ο λόγος σε ένα και πάλι.
0: Λοιπόν, ο Λούκας Μπεράλντο και ο Ζαμπαρνί έχουν περάσει το παιχνίδι. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ο Βιτίνια είναι σίγουρα ο ένας που, από ό,τι είδα, δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί είχε έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα για την Παρή γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Όχι ότι δεν μπορεί και ότι δεν έχει τους παίκτες, αλλά όπως και να έχει, τώρα βγαίνει και ο Μακίνιος, μπαίνει ο Ηλία Ζαμπαρνί στο παιχνίδι. Μπαίνει και ο Λούκας Μπεράλντο στη θέση του Βιτίνια. Εντάξει, είναι στριμωγμένα τα πράγματα για την Παρή. Άρσενα του φαίνεται ότι έχει, ρε παιδί μου, σαν ονόματα τουλάχιστον, έτσι, γιατί όλα όταν φτάνει σε τέτοιο σημείο και στην παράταση μπορούν να κρυφθούν. Το περιραχείο έχει περάσει στον πράτσο του Χακίμη τώρα, από τη στιγμή που έφυγε και ο Μαρκίνιος από το μάτς. Ζαμπάνει λοιπόν στο κέντρο της άμυνας και για να δούμε την επιθετική προσπάθεια τώρα με τον Ζαΐρ Εμερί. Μπάλα πηγαίνει στον Ντουέ, πάλι καλά που είναι και αυτός σε καλή κατάσταση, γιατί σίγουρα με τον Ντεμπελέ να αντιμετωπίζει τα προβληματάκια και τον Χακίμη, και αυτός είναι πολύ σκληρός και δυνατός, επιμένει, είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι, γιατί και αυτός είχε ταλαιπωρθεί από ένα μικρό τραυματισμό. Η Παρή θέλει να βγει τώρα μπροστά με τον Μπαρκολά να πιάνει την πρώτη κεφαλιά. Προλαβαίνει ο Ράγια τελευταία στιγμή μπροστά από τον Νέβες, ο οποίος δεν προλαβαίνει να κάνει επαφή με την μπάλα. Ο Τίμπερ συνέχεια θα κερδίσει το πλάγι για την Άρσεναλ. Εδώ η κεφαλιά του Μπαρκολά προλαβαίνει με το δεξί χέρι ο Ράγια και δεν προλαβαίνει ο Νέβες στη συνέχεια να πάρει το rebound.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία. Η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
5: Transition as a responsibility, not a trend.
4: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο.
10: σε κίνηση.
11: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
12: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
11: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
12: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
11: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.ly.
14: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Και ο Ντεμπελέ φάνηκε να έχει τις ενοχλήσεις στο φινάλε του αγώνα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Γουαρασχέλια γι' αυτό είχε φάει πολύ κλωτσιά. Ίσως να περίμενε μια διαφορετική εξέλιξη ο Λουσερίκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Και τώρα ζωά ο Νέβες. Ο Βιτίνια είχε κάποιες καλές προσπάθειες, πάντα το κεφάλι, ο εγκέφαλος, θα λέγαμε, που δίνει τις κατευθύνσεις στην ομάδα της Πάρη, είναι και αυτός εκτός αγώνα πλέον, μετά την αντικατάστασή του από τον Λούκας Μπεράντο. Κατ' οστό 13ο λεπτό, Ζαμπαρνί θα παίξει για τον Πάτσο και από αριστερά προσπάθησε και πάλι ο Ντουέ να σκαρφιστεί κάτι. Και μαζί με τον Ζαϊρ Εμερί, επιμένει ο Ζαϊρ Εμερί τώρα, η σέντρα που γίνεται, ο Ράγια πάνω από το κεφάλι του Γκονσάλο Ράμος θα μπλοκάρει χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. 23ο λεπτό της παράδασης, για να το πούμε έτσι μαζεμένο, 7 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Είναι πολύ πιθανό να πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Ράις μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του Σαλιμπά και με αρκετά μεγάλο ρίσκο ανάμεσα από δύο παίκτες της Πάρη πήρε την μπάλα του Μπιμέντη. Οράει σε μια μπροστινή παλιά με στόχο να βρει τον Τίμπερ, δεν θα τα καταφέρει, επιμένει όμως της Άρσεναλ, αλλά ανακτύνει την μπάλα και τώρα ο Σαλιμπά γλυκά πάει να δώσει την μπάλα στον Τίμπερ, κάνει κίνηση για να ξεκινήσει κούρσα ο Έζε, αλλά το μετανιώνει, ίσως να ήταν και εκτεθειμένος, δεν έγινε έτσι αλλιώς η πάσα προς το μέρος του. Τώρα ο Ράγια σε ένα βολέ, ο Αρτέτα κάνει νόημα στους παίκτες του να ανέβουν ψηλά, αυτό τους κάνει νόημα να ανέβουν πάνω για να δούμε τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάξει αυτός ο τελικός, αν και οι δύο ομάδες το πάνε όσο πιο safe μπορούν για να φτάσουν μέχρι τη διαδικασία των πέναλτι. Φαίνεται να έχουν συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα, να κρυφθούν όλα δηλαδή στην ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε την Άρσεναλ όμως με τον Έζε. Έζε θέλει να παίξει για τον Μαντουέκε, είναι δυνατή η παλιά του, δεν προλαβαίνει να κάνει κοντρόλο ο Μαντουέκε. Ο Έζε έπαιξε για τον Μαντουέκε. Η πάσα ήταν πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Μαντουέκε, που επαναλαμβάνω ότι με βάση την εικόνα του έδειξε ότι ίσως δικαιούταν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι αυτό. Ενώ έχουμε φτάσει πλέον στο 25ο λεπτό της παράδασης, ακόμα 5 και κάτι για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νικητής σε αυτό το τελικό ή αν θα χρειαστεί η ρώσικη ρουλέτα τον πέναλτι για να κρυφθεί και ο νικητής στην συνάντηση αυτή. Χακίμη, Μπεράντο, Λουκάς Μπεράντο με την μπάλα στα πόδια των παιχτών της Σπάρη. Τον Ζαμπαρνί να έχει την μπάλα στα πόδια του. Αλλάζει με τον Ζωάο Νέβες, Ζαμπαρνί και πάλι Χακίμη. Μπαρκολά και ο πίσω στο Ζαμπαρνί. Ακόμα 4,5 λεπτά. Δεν έχει και κάποια καθυστέρηση. Για να με τον Μπαρκολά τη σέντρα. Γκέμπριλ θα κόψει με το κεφάλι. Ξανά η μπάλα στα πόδια του Ντουέ από τον Ζωάο Νέβες. Μια κακή μπαλιά με πολύ δόση τύχης θα περάσει. τελικά προς τους παίκτες της Πάρη, προς τους παίκτες του και εκεί που είναι ο Λούκας Μπεράλντο. Ντεμπελέ ισοφάρισε τον γκολ του Χάβερτς στο 65, από το 6ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ η Arsenal. Και για να δούμε τα τελευταία 4 λεπτά πλέον για την παράταση. Θυμίζω τελευταία φορά πέναλτι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, πρέπει να είχαμε στον Bayern Chelsea. Από τότε, ναι, νομίζω πέναλτι είχαμε τελευταία φορά τότε, αν μπορώ να θυμηθώ καλά και δεν κάνει τρομερό λάθος. Τελευταίος που θυμάμαι τουλάχιστον τελικός με πέναλτι ήταν αυτός. Ο Μέντες αλλάζει με τον Μπεράλντο, μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Εμερί, ο οποίος παίζει περισσότερο στο δεύτερο μήκο της παράτασης από εκείνη την πλευρά. Ο Ζωάο Νέβες γλιστράει, παίξει στις Άρσεναλ, πέφτει κάτω. Ο Νέβες νομίζω έχει περάσει μπάλα εκτός του αγωνιστικού χώρου. Σκαστό σουτ, ο Ράγια κατεβάζει από αυτό το σουτ του Ντουέ, αλλά νομίζω ότι η μπάλα έχει περάσει έτσι κι αλλιώς εκτός της τελικής γραμμής. Θα το ξαναβλέπανε αν είχαμε κάποιο γκολ. Και τώρα φάουλ και κάρτα. Κερδίσει από τον Νούνο Μέντες ο Μαντουέκε. Έχω την εντύπωση ότι έχει περάσει παρά την γραμμή, Νίκο. Βέβαια δεν μπορεί να είμαστε και απόλυτο σίγουροι. Από το κοντρόλ, ναι, νομίζω έχει περάσει ολόκληρη μπάλα. Μετά έρχεται το σουτ του Ντουέ από την κακή απομάκρυνση.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μου φαίνεται ότι δεν θα μετρούσε. Και συνέχεια ο Μαντουέκε που κερδίζει την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του. Για να δούμε τι άλλο, και αν έχουμε κάτι άλλο να δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Για να πάμε στα πέναλτι, με το Ράγια να στείλει την μπάλα στην γωνιά της, μάλλον λίγο πριν από τη μεσαία γραμμή, λίγο πριν από το ύψος της μεσαίας γραμμής, κάνα δύο μέτρα πιο πίσω, ο Ράγια στην εκτέλεση αφήνει την μπάλα ο Ζαΐρ Εμερί να περάσει πάνω από το κεφάλι του και να καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αρτέτα επιμένει, λέει up, up, και τους λέει να μην είναι ψηλά. Αυτό λέει ο Αρτέτα. Δεν θέλει τουλάχιστον το παιχνίδι να τελειώσει στο μισό της ομάδας του. Θέλει να πιέσουν. Καταλαβαίνει ότι η ομάδα του ίσως θα έπρεπε να κυνηγήσει περισσότερο με βάση τους παίχτες που είναι πλέον στο γήπεδο για την Παρή. Εκείνη ένα δεύτερο γκολ. Και νομίζω ότι έχει λογική αυτό που δείχνει. Άλλη Παρή τώρα με αυτούς που έχουν απομείνει στον αγωνιστικό χώρο. Άλλη Παρή όταν ξεκίνησε. Και μόνο που δεν υπάρχουν ο Βιτίνια, ο Βαρασχέλια, ο Ντεμπελέ, άλλη ομάδα τελείως. Για να δούμε αν έχει κάτι τελευταίο να πει η Arsenal. Στην προσπάθεια της εδώ το σέντρα σουτ και η μπάλα θα καταλήξει έξω από αυτή την προσπάθεια του Τίμπερ, ο οποίος έκανε μια σέντρα σουτ, άλλαξε εκεί με τον Μαντουέκε. Έκανε ένα περίεργο σουτ, μπλέχτηκαν οι δυο τους. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Τίμπερ ίσως να έβγαζε νωρίτερα σε πιο πρώιμο χρόνο μια σέντρα, ίσως βρέθηκε πολύ χαμηλά και διαγώνια κοντά στο ύψος της τελικής γραμμής, οπότε μπερδεύτηκε μάλλον από τον Μαντουέκε και που μπήκε στη μία μπροστά του στο οπτικό πεδίο και του έκοψε έτσι τη φόρα που είχε για να κάνει την κάθετη κίνηση και να βγάλει μια καλύτερη σέντρα λίγο νωρίτερα. Ο Έζε, για να με τον Έζε έξω από την περιοχή, ο Έζε παίζει για τον Θουμπιμέντι. Αλλάζει το παιχνίδι, ο Ράις έξω από την περιοχή. Θα πάει για κάποιο γέμισμα από τα δεξιά, ο Μαντουέκε τώρα σε ένας εναντίον ενός με τον Ντουέ μπροστά του. Η σέντρα που βγαίνει στο δεύτερο δοκάρι θα κόψει ο Μπεράλντο, επιμένει με τον Γιόκερες η Άρσεναλ. Γιόκερες ψάχνει χώρο να βρει το σουτ, η κοντράρι μπάλα δίπλα από την εστία κόρνερ. Ο Γιόκερες εδώ είχε τον τελευταίο λόγο, ζητάει χέρι ο Αρτέτα ότι έχει κοντράρι μπάλα σε χέρι. Για να δούμε αν έχει δίκιο ο Αρτέτα που διαμαρτύρεται. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος και δεν ξέρω αν θα περιμένει εδώ το σουτ ως τη χέρι. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει βρει χέρι. Από εδώ δεν φαίνεται καν για χέρι. Ούτε ο Γιόκερες είναι η αλήθεια.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Ο Αρτέτα έκανε
1: καμιά εντάξει, ο Αρτέτα τώρα κάνει το κομμάτι του, χοροπηδάει εκεί, χτυπιέται.
0: Και για να δούμε αν θα έχουμε αποστημένη μπάλα. Θυμίζω 34 γκολ μέχρι τώρα για την Arsenal στη σεζόν. Ένα λεπτό καθυστέρησης. Αυτή τη φορά θα χτυπηθεί το κόρνερ, γιατί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της κανονικής διάρκειας ο Σάκα δεν είχε μπει στον κόπο να εκτελέσει το κόρνερ, άφησε να περάσει μισό λεπτό. Αν το μεγάλο όπλο της Arsenal μπορεί να φέρει το πολυπόθετο τρόπαιο. Εκτελείται Μπάλα παίρνει ύψος, πάει ο Σαφόνοβ να διώξει με τις γροθιές. Νέα κεφαλιά, η μπάλα σώνεται στο ράσι πίσω από την περιοχή. Θα κάνει ένα σούτ κεφαλιά, αλλάζει πορεία η μπάλα. Παράλληλα με την εστία, νέο κόρνερ. Ή out. Ο Ράς δίνει το χέρι στο διαιτή. Νομίζω ότι με αυτά και με αυτά, φινάλε, πάμε για πέναλτι. Τέλειος. 1-1 με τον Χακίμη. Πλέον και το θέμα είναι για οι εκτελεστές τώρα, τι έχει απομείνει σε

0: κάθε ομάδα, ποιοι θα πάρουν την ευθύνη, ποιοι είναι καλά, ποιοι δεν έχουν κράμπες και βέβαια οι τερματοφυλάκες που πάντα παίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της ρώσκης ρουλέτας. Παρί Άρσεναλ, τελικό αποτέλεσμα μετά από 120 λεπτά αγώνα 1-1.
1: Ωραία. Κώστα, κάνε ζέσταμα και εσύ, πιες λίγο νεράκι, γιατί έχουμε ρώσικη ρουλέτα, εκεί θα κριθεί ο φετινός τελικός του Champions League, το ποια ομάδα θα κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης 1-1, μετά τα 90 λεπτά και την παράταση. Και τώρα έχουν πάρει φωτιά εκεί τα σημειωματάρια, τα υπολογιστές, τα λάπτοπ. Πάμε για ένα σχόλιο κατευθείαν στη Βουδαπέστη. Χρήστος Σωτηρακόπουλος, έλα Χριστό.
2: Μακούς.
1: Ναι, μια χαρά Χρήστο, μια χαρά.
2: Λοιπόν, πάμε για πρώτη φορά από το 2016 και το Μιλάνο στη διαδικασία των πέναλτι. Τότε είχε κερδίσει η Ρεάλ την Ατλέτικο, τελευταίο πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν θυμάμαι, ο Κόκε είχε αστοχήσει το πέναλτι της Ατλέτικο. Από τότε, 10 χρόνια μετά, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά το 110, νομίζω τελευταία 10 λεπτά, οι δύο ομάδες είχαν συμβιβαστεί στην ιδέα των πέναλτι. Τώρα ιστορικά της Arsenal δεν της πάει η διαδικασία. Έχασε το 1980 τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό ποτέ που πήγε σε διαδικασία πέναλτι. Από τη Βαλένθια ένα κύπελο κυπελούχων ήταν τότε. Και ιτήθηκε ξανά 20 χρόνια αργότερα το 2000 με τον Βενγκέρ πια στον πάγκο της. Απέναντι στη Γαλατά Σαράι στην Κοπενχάγη, τελικός κυπέλου UEFA, όπως λεγόταν το Europa League. Είναι η τρίτη φορά που θα πάει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σε διαδικασία τελικού. Γιατί Παρί τέτοια διαδικασία σε τελικό δεν έχει υπάρξει ξανά. Με βάση την εικόνα του αγώνα τώρα, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, ίσως αυτό το 55-45 που λέγαμε πριν το μάτς, να ήταν της Παρί. Δηλαδή, αν ο Μπαρκολά που είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του παιχνιδιού σκόραρε, η Παρί θα είχε κάνει μια ανατροπή και θα είχε κερδίσει το παιχνίδι. Γενικότερα, παρότι είχε πολύ την μπάλα στα πόδια της, είχε 10-0 κόρνερ, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι βοβάρδισε στην Arsenal, γιατί την Arsenal είναι βούτυρο σε ψωμί της αυτό το στυλ παιχνιδιού από έναν αντίπαλο. Να έχω την μπάλα, να σου δώσω εγώ, να μείνω εγώ σε 35-40 τελευταία μέτρα, να έχει την μπάλα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Κακή βραδιά από πολλούς σημαντικούς της Παρί. Από Παρασκέλια κακή βραδιά και από Ντουέ κακή βραδιά. Σχετικά λίγο πιο κινητικός από αυτούς μπροστά ο Ντεμπελέ. Πάρα πολλές πάσες. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι το παιχνίδι της. Αλλά σχεδόν καμία φορά μια κάθετη πάσα δεν βρήκε έναν παίκτη να φέρει. Μόνο ότι με εξαίρεση παραλαμβάνω τη φάση του Μπαρκολά στο 90-5, πότε ήταν. Από πλευράς Arsenal, ωραίο το γκολ του Χάβερ, την έβαλε μπροστά, νομίζω ότι βάζοντας την μπροστά τη διατήρησε εν ζωή σε όλο το μάτς. Από εκεί και πέρα επέλεξε ο Αρτέτα το παιχνίδι αυτό που είπαμε. Άλιστα. Από εδώ και πέρα, εδώ δεν έχει να κάνει ποιος είναι καλύτερος, εδώ επίσης υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Κάποιος από τους δύο σε λίγη ώρα θα σηκώσει το κύπελο. Οι λεπτομέρειες πλέον θα κρίνουν το κύπελο για το 2026. Αυτά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Θα χτυπηθούν τα πέναλτι μπροστά στους οπαδούς της Παρί.
1: Α, μόλις μάλιστα.
2: Έγινε το στρίψιμο και ο πανηγυρισμός από τους φίλους της Παρί σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, μπροστά, δεξιά, δηλαδή όπως βλέπετε εσείς τηλεοπτικά, το παιχνίδι αριστερά όπως το βλέπουμε εμείς, θα εκτελεστούν τα πέναλτι. Καλή συνέχεια, θα μιλήσουμε και στο τέλος.
1: Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο με το σχόλιο του. Θα τα πούμε και μετά το φινάλε του τελικού. Ο Χακίμη πανηγύριζε μαζί με τον κόσμο της Παρί όταν έγινε το στρίψιμο του νομίσματος και για το γεγονός ότι τα πέναλτι θα εκτελεστούν μπροστά τους. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω εδώ. Έρχεται Κώστας Ζάλιαρης. Μαζί θα το ζήσετε, τη ρώσικη ρουλέτα, και θα πάτε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά, Χάρη Χριστόγλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτση στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε και αύριο. Το βραδάκι, βάλε ένα σήμα για να έρθει ο Κώστας Ζάλιαρης, Παναγιώτη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την πρώτη εκτέλεση πέναλτι στον φετινό μεγάλο τελικό του Champions League. Όπως ακούσατε και το Χρυσό Τρακούπλο να λέει ότι θα εκτελεστούν μπροστά στην κερκίδα που βρίσκονται οι Παριζιάνοι οπαδοί, οι οποίοι στηρίζουν για σήμερα την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Βλέπω και τον Ράγια να πηγαίνει να πάρει τη θέση του κατά τα γκολ. Οπότε πάμε και στον Κώστα Μιαούλη για να μας περιγράψει τη διαδικασία των πέναλτι. Έλα, Κώστα.
1: Έλα, Κωστή μου, λοιπόν, από ό,τι βλέπω είναι 7η φορά, 8η φορά από τότε που είναι Champions League έχουν προηγηθεί 7 διαδικασίες πέναλτι. Από τότε που είναι Champions League, Juventus, Ajax, 95-96. Τελευταία να πούμε ότι ήταν, δεν ήταν το 11-12, της Chelsea Bank ήταν το 1 Real Atletico, το 15-16. Έχουμε πολλά, έχουμε Manchester Chelsea, έχουμε το Liverpool Milan φυσικά, έχουμε το Milan Juventus εκείνο το χάλια τελικό το 0-0 το 2003 και τώρα ξεκινάει η διαδικασία των πέναλτι για 8η φορά από τότε που είναι Champions League από ό,τι μετράω εδώ και θα έχουμε τον Γκονσάλο Ράμος νομίζω να εκτελεί πρώτος για την ομάδα της Παρί απέναντι από τον Ράγια και Σαφόνοφ που παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον Ζίμπερτ που νομίζω ότι έκανε ένα καλό παιχνίδι, βέβαια από ένα σημείο και μετά χρειάστηκε να σφυρίζει περισσότερο, έγινε πολύ τραχή το παιχνίδι. Πρώτη εκτελεί η Παρί, είναι ένα πλεονέκτημα πάντα, η ομάδα που χτυπάει πρώτη τα πέναλτι έχει ένα ποσοστιαίο αβαντάζ με βάση τη στατιστική τέλος πάντων, αλλά αυτά είναι σχετικά πάντα. Και ο Γκονσάλο θα είναι ο πρώτος που θα εκτελέσει απέναντι από τον Ράγια Παρί σε Ζερμέν Άρσεναλ μετά το 1-1. Ο Ράμος εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα ψηλά στον ουρανό, στο γάμα έπεσε από την άλλη ο Ράγια 1-0 η Παρί. Στέκεται ψύχρεμη, θέλει να γίνει η πρώτη, θυμίζω, που θα έχει πάρει στην εποχή του Κυπέλλου Πρωταθλήρων Ευρώπης ως Champions League. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το έχει πετύχει μόνο η Real που έχει πάρει τρεις συνεχόμενες φορές το τρόπαιο, να πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο. Ο Γιόκερες θα είναι ο πρώτος από την Arsenal, θα εκτελέσει. Σίγουρα ψυχολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σκόραρε ο παίκτης που έπρεπε, που όφιλε, ο σεντερφόρ δηλαδή. Και τώρα το ίδιο καλείται να κάνει και ο Γιόκερες απέναντι στο Σαφόνοφ. Γιόκερες παίρνει φόρα, σωστά, εκτελεσμένο από την άλλη πέφτει ο Σαφόνοφ, 1-1, ισοφαρίζει ο Γιόκερες από μια σωστή εκτέλεση με τους καλύτερους ίσως εκτελεστές, ο πρώτος και ο τελευταίος συνήθως είναι οι καλοί εκτελεστές των πέναλτι, οι καλύτεροι δυνατοί θα πω εγώ, από τη στιγμή που ο Ράμος έχει μείνει στο παιχνίδι και πολύ σημαντική από τους υπόλοιπους παίκτες που έχει πάρει. Έχουν τεθεί εκτός μάχης κυρίως λόγω προβλημάτων τραυματισμών και το Βιτίνια είδαμε να αντιμετωπίζει πρόβλημα και ο Ντεμπελέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τώρα είναι ο Ντουέ, αυτός που πηγαίνει πάνω από την μπάλα απέναντι από το Ράγι για το δεύτερο πέναλτι της Παρί. 1-1 μέχρι τώρα και στο σκορ 120 λεπτά και στα πέναλτι έχουν ευστοχήσει από μια φορά. Ο Ντουέ παίρνει λίγα μέτρα φορά ακριβώς κεντρικά στον άξονα και τώρα πηγαίνει προς τα αριστερά. Ντουέ εκτελεί, σωστά εκτελεσμένο, γκολ 2-1 και από τον Ντουέ, ο οποίος είναι ψύχρεμος, κάνει το 2-1 για την Παρί. Εκτελεί εύστοχα, σε λάθος πλευρά έχουν πέσει οι τερματοφύλακες και στα τρία απέναντι μέχρι τώρα και τις δύο φορές έστειλαν στο αριστερό χέρι του Ράγια την μπάλα, ψηλά ο Ράμος, χαμηλά ο Ντουέ. Ο Γιόκερες και αυτός ξεγέλασε τον αντιπάλο του. Και τώρα είναι ο Έζε, αυτός πηγαίνει για την δεύτερη εκτέλεση πέναλτι της Arsenal. Έζε απέναντι από τον Σαφόνοφ. Έζε και Σαφόνοφ αντίπαλοι σε αυτό το τέταρτο συνολικά πέναλτι, δεύτερο για τους Λονδρέζους. Ο Έζε λοιπόν παίρνει λίγα μέτρα φόρα και είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο Έζε κάνει κάποια βηματάκια, Έζε εκτελεί, μπάλα out. Out η μπάλα από τον Έζε, ο οποίος το παράκανε με τα βήματα.

0: μπάλα θα φύγει έξω από το δεξί δοκάρι του Σαφόνοφ και εδώ η Παρή έχει το πλεονέκτημα πλέον καθώς προηγείται με 2-1 και εκτελεί και πρώτη. Αν εκτελέσει εύστοχα ακόμα 2 πέναλτι είμαστε στο δεύτερο, ακόμα 3 πέναλτι, δεν θα χρειαστεί να εκτελεστεί το τελευταίο της Arsenal, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Μπορεί να φτάσει στα 5 αν δεν λαθέψει και η Arsenal να μην μπορέσει να χρησιμοποιήσει και την τελευταία εκτέλεσή της. Αν εκτελέσει τα 3 επόμενα σωστά, να φτάσει στο απόλυτο, η Arsenal ήδη έχει χάσει ένα, είναι αυτό το πλεονέκτημα που έχουν οι ομάδες όταν πάντοτε εκτελούν πρώτες, νομέντες, θα αποκρούσει ο Ράγια. Απόκρουση του Ράγια. Δεν ξέρω αν με ακούτε, Κώστα.
1: Ναι, ναι, κανονικά, Κώστα μου.
0: Ναι, γιατί χτυπάει και ένα τηλέφωνο εδώ. Ο Ράγια θα αποκρούσει και θα κρατήσει ζωντανή την Arsenal. Ο Ράγια, λοιπόν, με την πολύ ωραία εκτείναξή του, θα κοιτάξουμε να δούμε αν είναι όλα νόμιμα. Ναι, πατάει το πίσω πόδι του Ράγια πάνω στην γραμμή. Σωστά είναι όλα. Οπότε θα απαντήσει, τουλάχιστον θα ρεφάρει το λάθος, γιατί εδώ δεν έχουμε απάντηση στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ήταν λάθος η εκτέλεση του Έζε που την έβγαλε εκτός εστίας. Εδώ ο Μέντες όμως θα χάσει την ευκαιρία να δώσει σοβαρό προβάσμα στην Παρή. Ο Ράγια θα έχει απάντηση στο πέναλτι και τώρα είναι ο Ράις αυτός που καλείται να ισοφαρίσει μπροστά από το πέταλο των οπαδών της Παρή. Για να ισοφαρίσει σε 2-2 ο Ράις εναντίον Σαφόνοφ. Ο Ράις απέναντι από το Ρώσο τερματοφύλακα εκτελεί γκολ 2-2. Ο Ράις δεν θα λαθέψει, ο Ράις θα εκτελέσει σωστά και ισοφαρίζει σε 2-2 μετά το χαμένο πέναντι του Μέντες. Για να δούμε επόμενο τώρα πέναντι, ποιος είναι εκείνος που θα το εκτελέσει. Ο Σαφόνοφ στάθηκε στο κέντρο της εστίας, άρχισε όμως να κινηθεί προς κάποια πλευρά. 2-2 από ένα χαμένο πέναλτι για κάθε ομάδα. Ο Έζε έχασε το δεύτερο για την Arsenal. Ο Νούνο Μέντες στο τρίτο για την Παρή. Και τώρα ο Χακίμη. Χακίμη απέναντι από τον Ράγια. Χακίμη ο αρχηγός πλέον της Παρή. Απέναντι από τον Ράγια που και ψυχολογικά σίγουρα είναι σε καλή κατάσταση αφού έχει βγάλει και ένα πέναλτι. Χακίμη απέναντι από τον Ράγια. Γκολ. 3-2 η Παρή ξανά στο προβάδισμα με το Χακίμη να είναι ψύχρεμος. Ο Ράγια πάει αριστερά, μπάλα θα καταλήξει δεξιά του. Χακίμη δίνει προβάδισμα στην Παρή για το 3-2. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Χακίμη. Νομίζω ότι περισσότερο με το σώμα έστειλε από την άλλη μεριά τον Ράγια. Τον έστειλε από την άλλη γωνία και τοποθετώντας πολύ σωστά το δεξί του πόδι. Την έστειλε μέσα, δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Ράγια σε αυτό το πέναλτι. Για να δούμε ποιος θα είναι τώρα ο τέταρτος που θα πάει για την Arsenal, είναι ο Μαρτινέλη. Απέναντι από τον Σαφόνοφ, Μαρτινέλη, απέναντι από τον Σαφόνοφ για το τέταρτο πέναλτι της Arsenal. 3-2 η Παρή προηγείται. 3-3, Μαρτινέλη σωστά, εκεί που ενώνονται τα αδίθια. 3-3, ψύχρεμος ο Μαρτινέλη θα ευστοχήσει στο δικό του πέναλτι. Ισοφαρίζει το μάτς και τώρα ο Ράγια καλείται να βγάλει ένα πέναλτι και να δώσει μία ευκαιρία στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Αρτέτα πανηγυρίζει με σφιγμένες ρωτσίες στο πέναλτι του Μαρτινέλη. 3-3 στην διαδικασία, 1-1 θυμίζω μετά την κανονική διάρκεια και τα 120 λεπτά. Πρέπει να είναι ο Λούκας Μπεράλντο αυτός που παίρνει την τελευταία εκτέλεση για την Παρή. Δεν μας έχουν δώσει κάποιο καλό πλάνο για να σιγουρευτούμε. Ναι, ο Λούκας Μπεράλντο γκολ, η μπάλα 4-3. Ο παίκτης που μπήκε στην τελευταία δόση αλλαγών που έκανε η Παρή στη Ζερμέν θα ευστοχήσει ο Μπεράλντο. 4-3 προβάσμα για την Παρή. Και μένει το τελευταίο πέναλτι στο πλαϊνό δίχτυ πήγε. Απ' την άλλη μεριά ο Ράγια. σίγουρα ο Έζε θα σκέφτεται ότι αν είχε ψοχήσει στο δικό του πέναλτι και τώρα είναι ο Γκέμπριελ που θα εκτελέσει το τελευταίο για την Arsenal. 4-3. Με το Σαφόνοφ τώρα να έχει αυτός την ευκαιρία στα δικά του χέρια να δώσει το δεύτερο σερί Champions League στην Paris Saint-Germain. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Ζίμπερτ. Ο Σαφόνοφ απέναντι, μεγάλη αγωνία στο πρόσωπο του Βενγκέρ, λογραφημένη Γκέμπριελ απέναντι από τον Σαφόνοφ για το πέμπτο και τελευταίο πέναντι για να μείνει η Arsenal στον τελικό. Εκτελεί ο Γκέμπριελ out και η Paris Saint-Germain για δεύτερη σερή σεζόν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα πέναλτι 4-3. Δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Σαφόνοφ, δύο φορές πέταξαν την μπάλα έξω οι παίκτες Arsenal. Μία φορά ο Έζε, μία φορά ο Γκέμπριελ. Δεν έφτασε η απόκριση του Ράγια στο πέναλτι του Νούνο Μέντες. Ήταν πολύ ψύχρεμη παρότι τα μεγάλα της όπλα είχαν οδηγηθεί εκτός αγώνα λόγω τραυματισμών, λόγω των ενοχλήσεων, λόγω όλων αυτών που έρχονται στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Απαρηγόρητος ο Στόπερς από τους καλύτερους της Arsenal στο απόψινο μάτς. Η Arsenal έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, αλλά δεν θα τα καταφέρει στον τελικό. Η Paris Saint-Germain θα σταθεί όρθια, θα πάρει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, η πρώτη ομάδα στην εποχή του Champions League μετά τη Real Madrid που καταφέρει να πάρει σε διαδοχικές σεζόν τον τίτλο πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι ξανά η Paris Saint-Germain, αυτή τη φορά με τον πιο βασανιστικό τρόπο, με τον τρόπο του απόλυτου θρίλερ, αλλά θα έπρεπε να το ζήσει και αυτό από τον απόλυτο θρίαμβο πέρυσι στο 5-0 με την Ίντερ, στο απόλυτο φετινό θρίλερ στο 1-1 ερχόμενη από πίσω στο σκορ για να κατακτήσει το δεύτερο σερί Champions League στην ιστορία της.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplandreotti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort.

0: ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
2: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Πέννη Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε τον γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Ελάχιστα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φετινού μεγάλου τελικού του Champions League, με την Paris Saint-Germain να διατηρεί τα σκύπτρα της, να παραμένει στον ευρωπαϊκό θρόνο, στη Βουδαπέστη. Ένα χρόνο έπειτα, μάλλον αφότου, διέλυσε την Ίντερ με το περσινό 5-0. Τώρα ήταν πολύ πιο δύσκολο, ήταν πολύ πιο περίεργη βραδιά για την Παρί. Βρήκε μια μαζική άμυνα, μια ομάδα η οποία ήταν στοχοπροσιλωμένη στο να, μετά το 1-0 από το 6ο λεπτό, να διατηρήσει αυτό το αβαντάζ που είχε στο σκορ, με πολλούς αστέρες της Παρί να είναι σε κακή βραδιά απόψε στη Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρένα, αλλά να βρίσκει πάρη τον γκολ από την εκτέλεση του πέναλτι του Ντεμπελέ, να γλιτώνει ίσως ο Μοσκέρα και την αποβολή σε εκείνη την ανατροπή στον Κβαρατσχέλια, και εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι με πολύ ωραίες εκτελέσεις. Και εκεί δεν είναι ότι είδαμε μια διαδικασία στην οποία δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν είχαν καλά χτυπήματα οι παίκτες των δύο ομάδων. Ήταν εξαιρετικά τα χτυπήματά τους. Απλά ο Γκάμπριελ, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά απιστώνεται λίγο περισσότερο από το μερίδιο της επιτυχίας στη φετινή Premier League, με όσα κατάφερε στην άμυνα των κανονιέριδων, τελικά να γίνεται ο μοιραίος.

0: Με Κωνσταντίνα Πανούτσου πάντως συνεχίζουμε στην αρχή συνταξία. Με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και με ενημερώνει η Κωνσταντίνα Πανούτσου ότι έχουμε και τον Κώστα Κετσετζόγλου, ο οποίος είναι παρόν στην Πούσκας Αρένα και απόλαυσε από κοντά τον μεγάλο τελικό. Οπότε πάμε να σχολιάσουμε το παιχνίδι και με εκείνον. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς τα είδες?
1: Ήταν μεγάλος τελικός όντως. Και στο τέλος η Άρσεναλ απέδειξε ότι οι παροί αντιμετωπίζονται. Αυτό για μένα είναι το βασικό. Με τον τρόπο που κατάφερα να αντιμετωπίσει, σκοράροντας την πρώτη της ευκαιρία και μετά θέτοντας υποδηματική άμυνα μέχρι στο τέλος. Βέβαια η Παρή είναι μια ομάδα που κατά τη γνώμη καλύτερη ομάδα της τελευταίας διετίας στην Ευρώπη, στον κόσμο δηλαδή. Και έχει τους παίκτες που μπορούν

0: να βρουν την, ακόμη και σε μια μέρα που είχε κυρίως νευρικότητα στο πρώτο μήχρονο, γιατί πραγματικά η Arsenal ήταν ανίκητη αμυντικά, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι, ό,τι έκαναν κάποια σούτα από μακριά. Φοβερή νευρικότητα και στον πάγκο βλέπουμε και τον Λουίς Ενρίκε. Παρ' όλα αυτά βρήκαν αυτή τη φάση με τον Νταρασκένια, πήραν το πέναλτι, έγινε το 1-1. Παραλίγο ο ίδιος παίκτης με αυτή την απίστευτη ενέργεια. Η Παρή νομίζω είναι η μόνη ομάδα που οι τρεις επιθετικοί της ξεκινάνε από το ένα τέρμα και φτάνουν στο άλλο. Μπορεί να μπορεί να σταματήσει κανείς. Είναι απίστευτη η ομάδα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Μόλις μπαίνει και ο Μπαρκολά στη θέση του Κβαρασχέλια, κάνει ακριβώς το ίδιο. Εκεί που θα πάρει την μπάλα, θα κάνει όλη την κατεβασιά που λέμε και θα φτάσει μέχρι την περιοχή. Ακριβώς το ίδιο.
0: Γι' αυτό το λοιπόν. Και αυτός εκτέλεσε out, ο άλλος δοκάρι. Εγώ περίμενα ότι θα βάλει και δεύτερο κολυπαρί στην κανονική διάρκεια. Δεν το έκανε. Αυτό νομίζω τα λέει όλα για το πόσο καλή ήταν σήμερα η Arsenal μέχρι το τέλος. Μετά τα πέναλτι. Ξέρεις. Δεν υπάρχουν φαβορί, δεν υπάρχει τίποτα. Δύο πέναλτι out, σπάνιο. Σε τέτοιο επίπεδο. Από τα πέντε. Νομίζω η Παρή δίκαια παίρνει το κύπελλο, νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα τη σεζόν. Αλλά και η Arsenal, αν το έπαιρνε, θα έλεγα το ίδιο. Και σημασία όχι ότι μια Παρή που είδαμε πέρυσι το τελικό να κάνει ένα απίστευτο πάρτι, σήμερα έφτασε να κερδίσει τα πέναλτι το τρόπαιο. Και αυτό δίνει ελπίδες και για το μέλλον του Champions League. Νομίζω και σε άλλες ομάδες πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια πρέπει να έχουν αυτή την τρομερή αγωνιστική πειθαρχία που είχε σήμερα η Arsenal και να είναι και αποφασισμένες να σκοτώσουν λίγο για το παιχνίδι. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς, το ποδόσφαιρο καθένας πολεμάει με ό,τι όπλα μπορεί και με τα όπλα που είχε η Arsenal σήμερα πολέμησε και έφτασε μέχρι το που έφτασε. Αυτά, μια πολύ ωραία βραδιά, ένα μεγάλο παιχνίδι, φοβερές εξέδρες και των δύο ομάδων, ιδίως από τις Παρί, δεν σταματήσαν 120 λεπτά να φωνάζουν. Είναι έτσι και έχουν και ένα στυλ στην κερκίδα που ταιριάζει πιο πολύ σε εμάς και τα συνθήματά τους και αυτά. Αλλά και η Arsenal, ο κόσμος της στήριξε μέχρι στο τέλος. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για την απονομή. Ξεκινάει τώρα σε λίγο πρώτα με την Arsenal να πάρει τα μετάλλια και μετά πάλι να σηκώσει ο Μαρκίνιος στο κύπελλο. Αυτά,
1: τέλεια. Να είσαι καλά, Κώστα Κετσετζόγλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Κετσετζόγλου είναι παρόν στην Βουδαπέστη και την Πούσκας Αρένα, οπότε θα παρακολουθήσει και τώρα την τελετή απονομής του τροπέου στην Paris Saint-Germain. Έναν χρόνο αργότερα, οι Παριζιάνοι ξαναπαίρνουν στα χέρια τους αυτό το πανέμορφο, το τρόπαιο που όλοι θα θέλαμε κάποια στιγμή να πιάσουμε στα χέρια μας και να το σκώσουμε ψηλά στον ουρανό. Θα το ξανακάνουν οι Παριζιάνοι, ακόμα και αν το έκαναν με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τον περσινό τελικό. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ και με τον Κώστα ως προς το ότι όποια κι αν νικούσε από τις δύο ομάδες θα λέγαμε ότι η δίκαια έφτασε μέχρι εκεί και βάσει της εικόνας που παρουσίασε γενικότερα πολλά μπορεί να λέγονται για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε όντως να χαλάσει πολύ το παιχνίδι η Arsenal με την άμυνα που παρουσίασε αμέσως μετά τον γκολ που πέτυχε μετά το έκτο λεπτό. Είχε προαποφασίσει, είχε σχεδιάσει να μην ξεμητήσει καθόλου και να μπλοκάρει κάθε διάδρομο, αλλά αυτό που έκανε, όπως το έκανε, είχε απόλυτη επιτυχία. Τζόρισε πάρα πολύ την Παρή, η οποία δεν μπορούσε να βρει κανέναν διάδρομο για να γίνει απειλητική και δεν μπόρεσε να δουλέψει τίποτα ακόμα και εγκεφαλικά στους μεγάλους στάρ της ομάδας του Λουίς Ενρίκε, καθώς ακόμα και εκείνοι από τους οποίους μπορείς να περιμένεις το απρόβλεπτο και κάτι το οποίο θα κάνει την διαφορά, μια ενέργεια με φαντασία, μια πολύ μεγάλη έμπνευση, ακόμα και αυτά σήμερα δεν μπορούσαν να πιάσουν.

Και αυτή η κουβέντα θα μπορούσε να γίνεται. Βλέπω κάποια σχόλια ότι έφυγε Μπαπέ και άλλαξε η τύχη τους για τους Παριζιάνους. Εντάξει. Ναι, και αυτομάτως, ας πούμε, μια κατάρα συνέχισε να ακολουθεί τον Εμπαπέ που δεν πανηγύρισε τίποτα. Εντάξει. Αν θέλουμε να το ρίξουμε σε κάποιον ποδοσφαιριστή που για κάποιον λόγο η μοίρα μπορεί να το έχει επιφυλάξει τόσο άσχημο παιχνίδι, ώστε εκείνο το τρόπαιο που κυνηγούσε με τόση μανία να μην κατάφερε να το πάρει ποτέ, και τώρα, ακόμα και στη μεταγραφή που πήρε και την οποία πήρε απόλυτα επεισοδιακά, έχοντας έρθει σε μεγάλη ρήξη με την Παρί, να μην έχει καταφέρει δύο χρόνια να πανηγυρίσει τίποτα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι, ακόμα και αυτό είναι ένα πολύ υπαρκτό story αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τους περίληπους παίκτες της Arsenal να λαμβάνουν τα μετάλλια τους, τα μετάλλια τα οποία λένε απλά φιναλίστ του φετινού Champions League και όχι κατακτητές όπως πολλοί θα ήθελαν οι Λονδρέζοι να είναι, να έχουν κάνει αυτό το τεράστιο double στον πρώτο τους τελικό Champions League έπειτα από 20 χρόνια, έχοντας πριν από μερικές μέρες πανηγυρίσει για την πρώτη κατάκτηση της Premier έπειτα από 22 χρόνια από το 2004. Η μία χαρά δεν μπορεί να αναιρέσει πάρα πολύ την άλλη. Προφανώς και αυτή τη στιγμή τα συναισθήματα είναι τέτοια πίκρας και λύπης στους κανονιέριδες, οι οποίοι ωστόσο έχουν προγραμματίσει για αύριο το μεσημέρι νωρίς, μόλις επιστρέψουν ουσιαστικά από τη Βουδαπέστη, το γνωστό parade, την παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν στους δρόμους του Λονδίνου για να πανηγυρίσουν για την κατάκτηση της Premier League. Τώρα, με τι ψυχολογία μπορεί να γίνει αυτό και αν θα αλλάξει αυτό, το δούμε τις επόμενες ώρες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφαιρέσει και να μειώσει την χαρά των παικτών και την περηφάνεια τους για ό,τι πέτυχαν σε επίπεδο αγγλικού πρωταθλήματος. Προφανώς τώρα και για απόψε τουλάχιστον, μέχρι να ξυπνήσουν αύριο το πρωί, κυριαρχεί το αρνητικό, το συνέστημα της πίκρας, καθώς έφτασαν στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαν.

Και όσο οι Παριζιάνοι πλέον παίρνουν τις θέσεις τους στο ειδικό stage που έχει τοποθετηθεί στον αγωνιστικό χώρο για να σηκώσουν σιγά σιγά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν φταίω εγώ τώρα με αυτά που γίνονται. Η Chelsea και ο κύριος διαχειριστής των social media της με τη λήξη του τελικού, έτσι για να κάνει ακόμα μεγαλύτερο τον πόνο των κανονιέριδων, έκανε μια ανάρτηση με το τρόπαιο του Champions League στο Stamford Bridge και γράφει: ελάτε και επισκεφτείτε το σπίτι των τροπαίων στο Λονδίνο, κλείστε από τώρα το tour του γηπέδου για να δείτε από κοντά το τρόπαιο του Champions League. Προφανώς το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο, θέλει λίγο να πικάρει τους φίλους της Arsenal, καθώς δεν έχουν καταφέρει να δουν αυτό το τρόπαιο από κοντά.

Και είναι γενικότερα αυτό το ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και γνώμες και τρόπος αντίληψης αυτού που έκανε η Arsenal. Καθώς ναι, μεν μεταφράζεται σε τρόπο αντιμετώπισης, ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισης της Paris Saint-Germain με την μαζική άμυνα. Άλλος θα έλεγε ότι κάπως έτσι καταστρέφεται το ποδόσφαιρο. Okay, όλα έχουν δύο όψεις. Αν καταστρέφεται το ποδόσφαιρο, αλλά η Arsenal κατακτούσε το Champions League, προφανώς θα την νοιάζει καθόλου. Γιατί βλέπω ότι έρχονται κάποια μηνύματα για έκτρωμα παιχνίδι, για τις μεταβιβάσεις της Arsenal στο ημίχρονο. Ήταν μόλις 70 και ευτυχώς που δεν το πήρε έτσι όπως έπαιζε κλπ. Αλλά ναι, είναι πώς βλέπεις την κάθε κατάσταση και ίσως και τι χρώμα μπορεί να έχει η ματιά σου. Λοιπόν, ο Μαρκίνιος το έχει πάρει το τρόπαιο στα χέρια του, πλησιάζει τους συμπαίκτες του και το σηκώνει ψηλά στον ουρανό. Η Paris Saint-Germain είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, όχι 26-27, εκτός και αν βλέπω το μέλλον, μετά την περσινή κατάκτηση και η φετινή back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης, οι Παριζιάνοι.

είναι και από αυτά τα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που κρίνονται την τελευταία στιγμή. Οπότε, ό,τι και αν έχει προετοιμάσει ή ό,τι και αν έχει ψάξει, προφανώς πετιέται στα σκουπίδια. Με τον Νίκο Ράλι νωρίτερα ψάχναμε να δούμε αν όντως είναι 20η ή θα ήταν 25η διαφορετική ομάδα που κατακτά το Champions League η Arsenal μετά το 1-0 από τον Havertz. Τελικά δεν χρειάστηκε να γραφτεί τίποτα τέτοιο, γιατί δεν μπήκε στη μεγάλη λίστα των ομάδων που έχουν φτάσει στην κορυφή στο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, η ομάδα από το Λονδίνο, γιατί η Παρί έκανε δύο τους τίτλους της αυτούς και βρίσκεται πλέον στις δύο κατακτήσεις μαζί με την Μπενφίκα από το 61-62, μαζί με την Νότιχαμ Φόρεστ από το 79-80, μαζί και με τη Γιουβέντους 85-96, με την Πόρτο το 87-2004 και την Τσέλσι το 12 στο Μόναχο και το 21 στο Πόρτο, με τον μεδράστη, τον κύριο, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο γκολ της Arsenal, τον Kai Havertz, ο οποίος έγινε μόλις ο τρίτος που σκοράρει σε διαφορετικούς τελικούς Champions League με διαφορετικές ομάδες. Το είχε κάνει και ο Μάριο Μάντζουκιτς με την Bayern Μονάχου και τη Juventus, το είχε κάνει φυσικά και ο Cristiano Ronaldo με την Manchester United και τη Real Madrid, το έκανε και ο Havertz με Chelsea και Arsenal. Τη μία φορά το πανηγύρισε το τρόπαιο, τη δεύτερη σήμερα έμεινε με το μετάλλιο του φιναλίστ.

Λοιπόν, διαβάζω επίσης πως ο Λουίς Ενρίκε, βλέποντας και τους πανηγυρισμούς των Παριζιάνων, ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν μπαίνει σε μια λίστα με προπονητές που έχουν κατακτήσει τρεις φορές το κύπελλο πρωταθλητών Ευρώπης ή Champions League, μαζί με τους Μπομπ Πέισλι, Μπεπ Γκουαρδιόλα, Κάρλο Αντσελότη και Ζινεντίν Ζιντάν. Αυτοί οι πολύ λίγοι έχουν καταφέρει ό,τι και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος φυσικά έχει και το τρόπαιο με την Μπαρσελόνα στον τελικό του 2016. Σωστά θυμάμαι, τον Μπαρσελόνα Γιουβέντους στον τελικό. Δεν θυμάμαι σωστά, είναι μια χρονιά νωρίτερα, είναι το 2015 στο Βερολίνο, με εκείνη την τρομερή ομάδα της Μπαρσελόνα, με εκείνη την μαγική τριπλέτα των Μέση, Σουάρες και Νεϊμάρ. Δεν υπήρχε πιθανότητα με αυτούς τους τύπους να χάσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο η Μπαρσελόνα, και ήταν η κατάκτηση με την οποία πλέον έχει τρεις φορές το Champions League στο βιογραφικό του ο Λουίς Ενρίκε.

Εγώ να υπενθυμίσω πάντως ότι επειδή έρχονται και πολλά σχετικά μηνύματα, ότι αποφασίστηκε να γίνει πλέον στις, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά, στις 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδας, ο τελικός του Champions League. Γιατί έχει πολλές διαφορετικές πλευρές αυτή η απόφαση της UEFA. Κυρίως έχει να κάνει και με τα τηλεοπτικά, ώστε να είναι normal η ώρα μετάδοσης και σε χώρες εκτός Ευρώπης να μην ξεφεύγει πολύ αργά το βράδυ ή τα ξημερώματα, ώστε να μπορούν να τον παρακολουθήσουν ακόμα περισσότεροι σε κανονική ώρα, σε ανθρώπινη ώρα, να το πω διαφορετικά. Ενώ και για τους παρόντες στην Βουδαπέστη, κυρίως σκέφτηκε η UEFA να μην υπάρξουν διάφορα μπλεξίματα και παρατράγουδα και με τους Γάλλους και με τους Άγγλους οπαδούς, να είναι ακόμα έτσι απογευματάκι, να έχει κάποιο φως τέλος πάντων της ημέρας έξω, ώστε να αποχωρήσουν όλοι ήρεμα, να μην έχουν και προβλήματα με τη μεταφορά από το γήπεδο προς τα σημεία που έχουν καταλύσει στη Βουδαπέστη, ώστε να διαμείνουν. Και βοηθάει αυτό, και όσοι έχετε επιλέξει έτσι προορισμούς ευρωπαϊκούς για να δείτε, να μετρήσει το Champions League, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να φύγεις 11 και 12 η ώρα το βράδυ από το γήπεδο για να επιστρέψεις εκεί όπου μένεις, με τα μέσα μεταφοράς, με τον κόσμο, με την αστυνομία, με όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία κάπως διευκολύνονται και είναι και αγγλικό παράδειγμα. Στην Αγγλία το κάνουν κυρίως αυτό. Όταν γίνεται ένα μάτς μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα, είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις τα πλήθη και από άποψη κατανάλωσης αλκοόλ και όλα τα υπόλοιπα.

0: Η Arsenal είχε προηγηθεί και στον προηγούμενο τελικό Champions League που είχε δώσει το παρόν το 2006 στο Σεντενί της Γαλλίας. Τότε στο 37 ο Κάμπελ είχε βάλει μπροστά τους κανονιέριδες κόντρα στην Μπαρσελώνα. Ετό και Μπελέτη στο 76 και το 80 είχαν φέρει τούμπα τον τελικό εκείνο κόντρα στους Blaugrana, τον πρώτο χαμένο σε επίπεδο Champions League για την Arsenal μέχρι να έρθει και ο φετινός. Λοιπόν, καλησπερίζω και τον Αντώνη Καρπετόπουλο σιγά σιγά για να σχολιάσουμε τον μεγάλο τελικό του Champions League, επίσης παρόντα στην Βουδαπέστη, έτσι Αντώνη?
1: Ναι Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρεις τι, έχω ένα πολύ μεγάλο δίλημα προτού
1: πεις.
0: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ταχθώ, αν θα πρέπει, τίποτα δεν πρέπει. Αλλά δεν ξέρω αν είμαι με την άποψη που λέει ότι αυτό που έκανε η Arsenal είναι όντως ο τρόπος με τον οποίο σταματάς την Παρί, ή να πούμε ότι αυτό το πράγμα μας χάλασε έστω για τα 60 λεπτά, από το 6 δηλαδή μέχρι το 66 του γκολ του Κβαρατσιά για το match.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: για να ξεναπούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν με χάλασε ιδιαίτερα το μάτς. Θα σας πω ότι από το 6 μέχρι το 66. Υπό ποια έννοια? Ότι αυτό ήμουνα περίπου προετοιμασμένος να δω. Δηλαδή η Arsenal αυτόν τον τρόπο είχε με τον οποίο θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Το πρόβλημα της Arsenal ήταν ότι μπορούσε να πάρει το παιχνίδι κερδίζοντας 1-0. Δεν είχε άλλο. Δηλαδή δεν είχε και άλλο σκορ στην πραγματικότητα. Δηλαδή θα ήταν στα μάτια μου πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να κερδίσει ένα μάτι 2-1, 2-0, 3-0 κτλ. Δηλαδή είναι μια ομάδα φτιαγμένη για να κερδίζει 1-0. Το αγαπάει το 1-0 και παίζει για να κερδίσει 1-0. Το πρόβλημά της ήταν ότι το γκολ το έβαλε πολύ νωρίς, αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει αυτό ως πρόβλημα. Για αν μιλάγαμε για μια άλλη ομάδα, ότι ανοίγει το σκορ στο 6 ο Χάβερτς, μετά μάλιστα από ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Η Arsenal δεν ήταν τυχαίο γκολ. Δηλαδή η Arsenal έχει μπει πάρα πολύ ψηλά. Δεν αφήνει την Παρί να περάσει τη σέντρα. Κερδίζει όλες τις περίφημες δεύτερες μπάλες. Και βρίσκει αυτό το γκολ με τον Χάβερτς, που είναι μια ωραία έμπνευση του Arteta, γιατί είναι πάρα πολύ κινητικός. Και νομίζω ότι της έλειψε και πολύ όταν βγήκε. Γιατί ο Γιόκερς είναι στατικός παίκτης. Δηλαδή εκτός περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ενώ αντίθετα ο Γερμανός ήταν πολύ καλός στις υποβασίες της μπάλας, στα σπασίματα, στο κυνηγητό, πρώτα απ' όλα στο pressing. Λοιπόν, βρίσκει αυτό το γκολ και μετά πρέπει να κρατήσει αυτό το γκολ 90 λεπτά, αν βάλεις μέσα καθυστερήσεις, pulling break και διάφορα πράγματα. Αυτό απέναντι στην Παρί είναι αντικειμενικά δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα 60 λεπτά που λες, σωστά λες ότι χάλασε κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι της Παρί και είχε το αβαντάζ. Αν ήταν λιγότερος ο χρόνος που έπρεπε να παίξει έτσι για να κερδίσει το τρόπαιο, ενδεχομένως να το κέρδισε. Αλλά να παίξει έτσι και να κερδίσει το τρόπαιο 90 λεπτά, φαινόταν κομμάτι δύσκολο. Πόσο μάλλον όταν συνέβησαν και δύο πράγματα τα οποία στις 4 μέχρι να παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι η Παρί άρχισε να παίζει και από τα αριστερά. Η Παρί στο πρώτο ημίχρονο είχε πάθει το εξής. Της επέτρεπε η Arsenal να κυκλοφορεί πάρα πολύ την μπάλα στα δεξιά, δηλαδή να παίζει πολύ με τον Ντουέ και τον Χακίμια. Δεν υπήρχε εκεί μεγάλη πίεση. Αντίθετα, όταν γινόταν μια προσπάθεια να πάει μπάλα αριστερά, δηλαδή βασικά στον Κβαρασκέλια, πύκνωνε πάρα πολύ πάνω του πολλοί παίκτες. Και έτσι η Παρί είχε βρεθεί σε αυτή τη συνθήκη παιχνιδιού, η οποία νόμιζε ότι είναι βολική γιατί έκανε κατοχή μπάλας, είχε ας πούμε 75% κατοχή μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εντελώς ακίνδυνη. Στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτον δίνεται η οδηγία, παίξτε παιδιά και από την άλλη, φανερά, από το δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, το καταλάβαινες. Και δεύτερον, υπάρχει μια μετατόπιση του Ρουίς σε αυτό το 4-3-3, δηλαδή γίνεται μέσα αριστερά εκεί ο Ρουίς, παίζει πολύ από εκεί και βρίσκει ο Κβαρασκέλια αρχικά και μετά ο Μπαρκολά βρίσκει πάσες, βρίσκει έναν παίκτη με τον οποίο μπορούσε να συνεργαστεί. Και πάνω σε αυτό το στρατήγημα, ας πούμε, έρχεται το 1-1 με το πέναλτι που κερδίζει ο Γεωργιανός, ο οποίος δεν χρειάζεται να παίξει πολύ για να είναι καθοριστικός. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος 5-6 φορές να κουμπίσει την μπάλα. Αν την πάρει την μπάλα όπως θέλει και όπως πρέπει, μπορεί να γίνει να κρίνει ένα παιχνίδι. Και θα μπορούσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ μετά με το δοκάρι και να, πώς το λένε, να μην φτάσουμε στο φινάλε. Μάλιστα, η Παρί ήταν σαν στο δεύτερο ημίχρονο να βρήκε το διάδρομο, να βρήκε το δρόμο, να βρήκε το που πρέπει να πάει. Και όταν βγήκε ο Κβαρασκέλια, ο Μπαρκολάου, που μπαίνει στη θέση του, έχει και αυτός χώρους να τρέξει στα αριστερά και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν είχε τελειώσει μάλιστα καλύτερα τη φάση της καθυστερήσης, νομίζω δεν θα είχαμε την παράταση, τα πέναλτι κτλ. Θα είχε λήξει η σημερινή τελετή. Απέναντι σε όλα αυτά, η Arsenal ήταν πια υποχρεωμένη να κάνει δύο πράγματα. Δηλαδή να ψάξει ένα δεύτερο γκολ που της είναι έτσι καλώς δύσκολο και να μην δεχτεί γκολ. Και αυτό είχε μια παράξενη συνέπεια, Κώστα μου. Δηλαδή η Arsenal ήταν σαν να παίζει baseball, σαν να παίζει σε δύο φάσεις. Δηλαδή άμυνα ένα πράγμα, επίθεση ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να πάρει την μπάλα, να κατεβεί, να βρει μια στημένη φάση, να γίνει επικίνδυνη. Δεν υπήρχε αντεπίθεση, δεν υπήρχε transition που λένε και αυτοί που ξέρουν. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που έπαιζε ή άμυνα ή επίθεση, ας πούμε. Και σε αυτή τη συνθήκη του παιχνιδιού τελειώνει και ψιλοκαλά το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή χάνει κάτι και το τελειώνει καλά ενώ στο τέλος παράτασης, ας πούμε. Γίνεται αρκετά επικίνδυνη εκεί, κερδίζει κόρνερ, έχει ένα-δυο σουτ καλά. Αλλά αυτό γίνεται στην πραγματικότητα γιατί έχουν χαθεί στο μεταξύ από το μάτς ο Κβαρασκέλια και ο Ρουίς και βέβαια ο Ντεμπελέ. Δηλαδή όταν η Παρή μένει χωρίς αυτούς, είναι μια ομάδα που θέλει. Έχει τον Ντουέ παραδίδει τελευταίος, έχει τον Βιτίνια που κάνει ένα φοβερό παιχνίδι. Νομίζω βγήκε και MVP, αν δεν κάνω λάθος, στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά δεν μπορεί να γίνει απειλητική. Δηλαδή θυμίζει το τέλος της παράτασης κατά κάποιο τρόπο το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Και πρέπει να σου πω ότι τελειώνει το μάτς με τρομερό ενθουσιασμό της εγγλέζικης εξέδρας. Διότι πιστεύουν ότι ο τερματοφύλακας τους είναι σπεσιαλίστος. Και θα πάρουν το τρόπαιο. Και εν μέρει αυτό το πράγμα αποδεικνύεται, γιατί ο Ρέγιατς είναι το μοναδικό πέναλτι, το έπαιξε θερματοφύλακας απόψε. Αλλά ο Έζη αρχικά και ο Γκάμπριελ στο τέλος έχουν στείλει την μπάλα out και η Παρή παίρνει ένα τρόπαιο στις λεπτομέρειες, όπως είχε αναγγείλει ο προπονητής της. Είχε πει ότι παιδιά μην περιμένετε να δείτε τα περσινά. Το περσινό είναι ένα παιχνίδι εκτός λογικής. Ένα παιχνίδι είχε πει μάλιστα χθες χαρακτηριστικά εδώ συνέντευξη τύπου ότι αδική την Ίντερ. Δεν ήταν δηλαδή η Ίντερ μια ομάδα η οποία πήγε στον τελικό για να δεχτεί 5 γκολ. Αλλά συμβαίνουν λέει αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να δείτε τίποτα ανάλογο. Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ένα μάτς μεγάλων λεπτομεριών και θα κερδίσει αυτός ο οποίος θα είναι περισσότερο ψύχρεμος. Στο τέλος το πιάσε το προγνωστικό, δηλαδή την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά η ψυχραιμία έχει να κάνει περισσότερο με τις εκτελέσεις του πέναλτι παρά με τις εκτελέσεις των κυνηγών του στη διάρκεια του μάτς. Αυτό ήταν ο Σεντριακόπουλος που είπε ότι είναι το τρίτο τρόπο που χάνει άσχημα στα πέναλτι.
0: Ναι. Το 80, το 6 και ναι. το φετινό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Μου είπε ότι αυτό είναι βέβαιο. Είναι νομίζω το πρώτο τρόπο της Champions League που κρίνεται στα πέναλτι μετά από 10 χρόνια. Έτσι δεν είναι.
0: Το 16 ήταν το τελευταίο, ναι. Ήταν στο, ναι. Πάλι στο Real Atletico.
1: Στο Real Atletico πάλι. Με Cristiano Ronaldo νομίζω τότε με χτυπάει το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά.
0: Θα σε γελάσω τώρα για τελευταίο, ναι, αλλά και είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι ο πρώτος τελικός που έχω δει που ξεκινάει η μέρα και τελειώνει νύχτα. Και ξεκινάει με ζέστη πολύ και τελειώνει έτσι με λίγο, όχι ψυχρά, αλλά εμπασπαθούσε δροσούλα. Και να δούμε τώρα αν θα περάσει ήσυχα η βραδιά, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να ξέρεις, αυτό είναι που συζητάγανε εδώ αυτές τις μέρες. Δηλαδή αυτή η απόφαση να γίνονται τα μάτια 7 η ώρα, γίνεται λίγο 7 η ώρα, γίνεται γιατί μπορεί να υπάρξει μετά ένα μεγάλο πανηγύρι και η πόλη φιλοξενεί το μάτς, η αγορά της πόλης να έχει να το θυμάται, να γίνουν γλέντια τρικούβερτα, αλλά την άλλη οι Άγγλοι είναι περισσότεροι από τους Γάλλους, καταναλώνουν πολύ περισσότερη μπύρα και δεν έχουν και πολύ όρεξη να δεχτούν από ό,τι κατάλαβα αυτή την ήττα. Αν κρίνω από το πόσο γρήγορα έφυγαν από το μάτς.
0: Εντάξει, νομίζω ότι κανένας από τους δύο από τις παρατάξεις των οπαδών δεν είναι ήσυχα παιδιά. Όχι, η αλήθεια όχι, είναι. Όχι. Ειδικά οι Γάλλοι το τελευταίο. Νομίζω ότι και στο Παρίσι έγιναν αρκετά επεισόδια κατά τη διάρκεια του τελικού. Αν σου ζητούσα έναν MVP από αυτόν τον τελικό, που η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε από πολλούς πολλά, αλλά δεν τα είδαμε, σε ποιον θα έδινε τον τίτλο?
1: Κοίταξε. Θα σου πω, τον Βιτίνια νομίζω ότι τον ψηφίσανε για το τρέξιμο. Εγώ λέω ότι για το κερδισμένο πέναλτι και για τις αναστατώσεις που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο του Βαρασκέλια είναι περισσότερο καθοριστικός στο παιχνίδι αυτό. Ο παίχτης που το αλλάζει είναι σίγουρα ο Ρουίς για την Παρή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η Παρή δεν έχει δικαιολογία. Για την Arsenal, εγώ λέω ότι ο Havertz με το ξεκίνημά του είναι σίγουρα στην πρώτη γραμμή. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντάγκλαν Ρουίς για τον τρόπο που, ο Ντάγκλαν Ράις για τον τρόπο που κατευθύνει τη μεσαία γραμμή, για την κίνηση του χωρίς την μπάλα, για το πώς γινόταν κατά περίπτωση, πόσες φορές χρειάστηκε και κάτι σαν λίμπερο μπροστά την άμυνα. Αλλά στην Arsenal στο δεύτερο μήχρονο μου έλειψαν πολύ. Μου έλειψε ο παίκτης ο οποίος θα σε έκανε να πιστεύεις ότι μια ενέργεια μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, όπως έκανε ας πούμε ο Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Αντώνη Καρπετόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Και εσύ ήταν και αυτός παρόν στη Βουδαπέστη, στην Πούσκας Αρίνα, για να δει τον μεγάλο τελικό του Champions League. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 να σχολιάζουμε όσα είδαμε από το μας της Πάρη με την Arsenal. Προς το παρόν πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε. Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Βλέπω αρκετά από τα μηνύματά σας. Ο καθένας έχει και την άποψή του για τον τρόπο που εκτελήθηκε ο μεγάλος τελικός. Βλέπω όμως και τη φοβερή φωτογραφία που ευτυχώς για όλους οι φωτογράφοι κατάφεραν και αποτύπωσαν και πήραν αυτό το τεράστιο κλικ με τον Μαρκίνιος, ο οποίος αντί να πανηγυρίσει για την κορυφή της Ευρώπης με την Paris Saint-Germain, το πρώτο πράγμα που έχει κάνει μετά την λήξη της διαδικασίας των πέναλτι είναι να τρέξει στον Γκάμπριελ και να τον αγκαλιάσει, καθώς είναι και συμπατριώτης του, είναι και φίλος του, προφανώς και γνωρίζονται εξαιρετικά καλά και από την εθνική ομάδα, και αντί να τρέξει με τους δικούς του συμμάχους και αυτούς με τους οποίους έκανε την αναρρίχηση μέχρι και την κορυφή της Ευρώπης, πήγε αμέσως στον φίλο του που τον είδε κατευθείαν να σκύβει το κεφάλι και να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη. Ο Γκάμπριελ, ο οποίος έγινε ο μοιραίος με την εκτέλεση πέναλτι ψηλά στην τελευταία και καθοριστική εκτέλεση για την Arsenal. Εννοείται, όποιος έτυχε ρε παιδί μου και δεν είδε κάτι από όλα αυτά, στο site του Big Win Sport FM έχουν ανέβει τα πάντα, όλα τα βίντεο, η απονομή του τροπέου, τα highlights από τον θρίαμβο της Παρή, δραματική διαδικασία των πέναλτι ξεχωριστή, όλα μπορείτε να τα δείτε, είτε να τα ξαναδείτε όσοι είδατε τον μεγάλο τελικό, είτε να τα δείτε όσοι επιλέξατε αυτό το τριωράκι, το 7 με 10, να μην το περάσετε με την καλύτερη παρέα, μία από τις καλύτερες παρέες που μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή τη μέρα του τελικού του Champions League.

Λοιπόν, επειδή κάπου όλοι κάπου χαθήκαμε ή κάτι δεν υπόθηκε ορθά, αλλά αναφερόμασταν στους χαμένους τελικούς της Arsenal και επειδή λίγο κάποιοι έχετε μπερδευτεί με τις χρονολογίες, πάμε λίγο να τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, το 94 έχουμε τον κερδισμένο της σε κύπελο κυπελούχων το 1-0 απέναντι στην Πάρμα το 1994 και έπειτα έχουμε χαμένο στα πέναλτι τον τελικό του 80, 5-4 από τη Βαλένθια και χαμένο επίσης στην παράταση αυτή τη φορά το 95 τον τελικό με την Σαραγώσα με 1-2. Φυσικά στη Champions League έχουμε το 6 με την Μπαρσελόνα και το 26, 20 χρόνια αργότερα. Δεν τη θέλει και πάρα πολύ την Arsenal που παραμένει μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο εκείνο του 94. Θα ήταν κάτι τρομερό, θα ήταν κάτι ιστορικό και φυσικά έχει υποθεί αρκετές φορές. Θα ήταν η πρώτη φορά, αν η Arsenal κατακτούσε αυτό το Champions League, η πρώτη φορά που η ίδια χώρα κατακτά τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια της ίδιας σεζόν έπειτα από το 90 και τους Ιταλούς Σαμπντόρια, Μίλαν και Γιουβέντους τότε είχαν χαρίσει όλες τις κούπες στην Ιταλία.

Το τρίτο Champions League πάντως για τον Λουίς Ενρίκε ίσως είναι το πιο δύσκολο από όλα όσα έχει κατακτήσει. Εντάξει, προφανώς αυτή την κουβέντα βγαίνει κατευθείαν από την εξίσωση ο περσινός θρίαμβος με το 5-0 απέναντι στην Ίντερ, και μέχρι να έρθει αυτό το 4-3 στα πέναλτι του φετινού τελικού με την Arsenal, η δική του Μπαρσελόνα το 2015 είχε ισοφαριστεί στο 55ο λεπτό από τον Μωράτα στον τελικό του Βερολίνου κόντρα στη Γιουβέντους, αλλά μέσα σε 13 λεπτά ο Λουίς Σουάρες είχε καταφέρει να δώσει ξανά προβάδισμα στους Μπλαουγκράνα. Στο 68 ο Ράκιτιτς από το 4 είχε βάλει μπροστά από πολύ νωρίς τους Καταλανούς, ενώ ο Νεϊμάρ στο 97 είχε διαμορφώσει το τελικό 1-3. Οπότε μαζί και με τον περσινό τελικό, νομίζω ότι επίσης ο Λουίς Ενρίκε είδε τη δική του ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα ενός τελικού Champions League. Και σε αντίθεση με εκείνο το παιχνίδι του 2015, όπου από τα πρώτα λεπτά ώρα και τη είχε βάλει μπροστά την Μπαρσελόνα, από το 4 πέρσι στο 12 είχε ξεκινήσει το πολύ μεγάλο κακό για την Ίντερ. Να υπενθυμίσω απλά, ο Χακίμι στο 12ο λεπτό είχε κάνει το 1-0, ο Ντουέ στο 20 και το 63, ο Κβαρασχία στο 73 και ο Μαγιουλού στο 86 ήταν εκείνος που είχε βάλει το κερασάκι στην τούρτα σε μια ιστορική βραδιά με αρνητικό πρόσημο για την Ίντερ. Είναι τρομερό το ότι μπορεί να πάθει μια ομάδα η οποία δεν σου έχει δώσει κανένα δικαίωμα ή καμία αφορμή για να μπορείς να έστω να υποθέσεις ή να φανταστείς ότι θα μπορούσε να υποστεί τέτοιο κάζο σε ένα τέτοιο παιχνίδι που συνήθως χαρακτηρίζεται από προσεκτική άμυνα, από ομάδες που δεν θέλουν πολύ να ρισκάρουν στο ξεκίνημα, να δουν πώς θα πάει το παιχνίδι. Γι' αυτό και ίσως ο σημερινός τελικός να ήταν πολύ διαφορετικός και να είχε τρομερό ενδιαφέρον να δούμε αν θα παρέμενε αυτό το 0-0 έστω στο πρώτο 20 λεπτό, να βλέπαμε λίγο τις διαθέσεις των δύο ομάδων, τον τρόπο προσέγγισής τους. Από τη στιγμή που ο Χάβερτς στο 6ο λεπτό έχει κάνει το 1-0, αυτομάτως μπαίνει σε εφαρμογή ένα πολύ πολύ διαφορετικό πλάνο από τους προπονητές.

Και επειδή πλέον τα εργαλεία της στατιστικής αρχίζουν και μετρούν και καταδεικνύουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον μεγάλο τελικό του Champions League, τρομερά ενδιαφέρον αυτό που έπεσε στην αντίληψή μου. Λοιπόν, ο μέσος όρος κατοχής της μπάλας της Arsenal στον τελικό ήταν στο 24,7%. Αυτή ήταν η κατοχή της μπάλας από την Arsenal και είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί επίσημα σε ό,τι αφορά τα εργαλεία της γνωστής εταιρείας της Opta από το 2003-2004 τουλάχιστον, οπότε σε αυτά τα 23 χρόνια ποτέ καμία ομάδα σε τελικό Champions League δεν είχε παρουσιάσει τόσο χαμηλή τόσο χαμηλό ποσοστό κατοχής μπάλας και είναι και το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα σε παιχνίδι που έχει ολοκληρώσει το μάτς η ομάδα του Ισπανού με 11 παίκτες. Κάτι το οποίο συνέβαινε τουλάχιστον σε επίπεδο πρωταθλήματος σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Η Arsenal κατάφερε να πάρει την Premier League δίχως να δει ποδοσφαιριστή της να λαμβάνει κόκκινη κάρτα. Αλλά σε όλες τις οργανώσεις η Arsenal με προπονητή τον Αρτέτα δεν είχε εμφανίσει ποτέ τόσο χαμηλά επίπεδα κατοχής μπάλας όσο το παρουσίασε απόψε, αλλά απόψε είχε συγκεκριμένο πλάνο για να το κάνει και θα μπορούσε να της βγει αν δεν υπήρχε αυτό το πέναλτι με τον Κβαρατσχέλια. Πολλά τι θα γινόταν αν ο Χάβερτς δεν είχε βάλει τον γκολ στο 6, πολλά

Ορίστε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Ένας φίλος στέλνει χωρίς πλάκα. Καλύτερος ήταν ο φετινός τελικός του κυπέλου Ελλάδος παρά η τελική Champions League, Europa League και Conference. Εντάξει, όχι του Europa με την Aston Villa. Εντάξει, είχε και τα τρία γκολ. Καλός ήταν. Και το Ράγιο με την Crystal Palace είχε και το ενδιαφέρον του. Και ο φετινός τελικός Champions League είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή, πέρα από την μαζική άμυνα της Arsenal, πέρα από τις προσπάθειες της Paris, πέρα από το σκηνικό που διαμορφώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν κακό ως παιχνίδι. Είχε πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο προφανώς θα κατάφερε να διασπάσει την άμυνα των Λονδρέζων ή Παρί, ή θα κατάφερε να οι Λονδρέζοι να βγάλουν όλη τη διάρκεια του μάτς με το ένα γκολ από το έκτο λεπτό. Τώρα, αν ναι, οκ, okay, μπορεί να το λες εσύ για τα γκολ, για την εξέλιξη της αναμέτρησης, για τον τρόπο με τον οποίο εκτελήχθηκε ο τελικός στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει, ο καθένας, παιδιά, ό,τι προτιμά. Αλλά ναι, μπαίνει ανάμεσα στα παιχνίδια τα οποία ήταν εντυπωσιακά για φέτος και ο δικός μας τελικός.

Και είμαστε εμείς να μιλάμε για μαζική άμυνα της Arsenal, για αντιποδόσφαιρο της Arsenal, για ομάδα που κατέστρεψε το παιχνίδι με κάποιο όφελος, το οποίο δεν της βγήκε στο φινάλε. Όταν μιλάω ο Λουίς Ενρίκε και διαβάζω λίγο τις πρώτες του δηλώσεις, λέει ότι είμαι και ενθουσιασμένος και πολύ κουρασμένος από όλο αυτό που έγινε, αλλά είναι η καλύτερη στιγμή μέσα στην σεζόν. Είμαστε δύο σερή φορές πρωταθλητές Ευρώπης. Το αξίζαμε για όλη την διαδρομή μας μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Ήταν πολύ δύσκολο, πολύ ζώρικο. Συγχαρητήρια στην Arsenal, είπε ο Λουίς Ενρίκε. Ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό που έκανε. Έπαιξαν εκπληκτικά. Ήταν λογικό να παίξουν όπως το έκαναν και να μηνθούν τόσο πολύ. Προσπαθούν σε κάθε παιχνίδι να δείχνουν ότι έχουν δυναμισμό ως ομάδα. Προσπαθήσαμε εμείς να ελέγξουμε την κατοχή της μπάλας και το pressing, αλλά στο φινάλε είμαστε εμείς που κατακτήσαμε τον τίτλο. Και όταν τον ρώτησαν αν πλέον αισθάνεται, ρε παιδί μου, ένας legend του αθλήματος ως προπονητής και με τις κατακτήσεις Champions League που έχει, αλλά κυρίως και για τα δύο σερί ευρωπαϊκά τρόπαια, είπε: δεν με αφορά καθόλου οποιοδήποτε τέτοιος τίτλος. We'll be right back.

Έχει αναντηθεί και στο sportpavlafm.gr ένα πολύ ωραίο θέμα με φωτογραφίες από Παρίσι και Λονδίνο αλλά και τη Βουδαπέστη. Συγκεκριμένα αναφέρει ο τίτλος 20 συγκλονιστικές εικόνες που δείχνουν το απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων από τον μεγάλο τελικό. Κάθε μια από αυτές τις φωτογραφίες προφανώς μπορεί να περιγραφεί με εκατοντάδες λέξεις για το τι μπορεί να συνέβαινε στην ψυχοσύνθεση των οπαδών εκείνη τη στιγμή που παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε και το τεράστιο κοντράστ του Γκάμπριελ, ο οποίος μετά το χαμένο πέναλτι έχει γύρω του μόνο χαρούμενους Παριζιάνους. Μπορείτε να δείτε τι συνέβη στο Παρίσι. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο ο Αρτέτα παρηγορεί τους παίκτες του, τον χαμό από τους Παριζιάνους οπαδούς, την λύπη των Λονδρέζων έξω από το Emirates που περίμεναν να πανηγυρίσουν άλλον έναν τίτλο μετά το πρωτάθλημα της Premier League φέτος. Κάθε μία εικόνα από αυτές έχει την ιστορία της και οι πρωταγωνιστές θα μπορούσαν να την εξιστορήσουν ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο περιμένουν όλοι είναι σε μια παράταξη οι παίκτες της Arsenal και προφανώς εκείνη τη στιγμή βλέπουν κάποιο από τα δύο χαμένα πέναλτι της ομάδας τους. Θα μπορούσε μετά από χρόνια, μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα θα το έχουν κατανοήσει, να την πάρουν στα χέρια τους και να αρχίσουν να μιλούν για το συνέστημα εκείνης της στιγμής και ό,τι μπορεί να συνέβαινε, τους ήχους που άκουγαν ή αν πλέον οι αισθήσεις τους είχαν μειωθεί γιατί απλά ακούγαν το βουητό και ο αρνητισμός είχε αρχίσει να τους κατακλείζει. Οπότε μπορείτε να δείτε και εσείς τις πολύ ωραίες φωτογραφίες.

Και επειδή όπως ξέρετε πολύ καλά ρε παιδί μου και στη ζωή γενικότερα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο υπάρχουν οι κύκλοι που κλείνουν και ανοίγουν καινούργοι ή βλέπουμε την ιστορία να ξαναγράφεται και έρχονται τα διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα που μπορεί να αντικρίσαμε ή να αντίκρισαν οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Η Arsenal αυτή τη στιγμή παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του Champions League δίχως να έχει καταφέρει ποτέ να πάρει στα χέρια της το ιερό δισκοπότηρο. 226 παιχνίδια δίχως οι Λονδρέζοι να έχουν καταφέρει να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου με δύο τελικούς, το 6 και το 26 και τις δύο φορές στην πλευρά του ηττημένου. Αλλά ξέρετε, επειδή κάποια στιγμή αυτές οι κατάρες, αυτές οι αρνητικές ιστορίες αλλάζουν και διαφοροποιούνται, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρόνια να λέμε πως η Arsenal είναι η ομάδα με τα περισσότερα μάτς δίχως να έχει φτάσει, να έχει πιει και το νερό της πηγής στην οποία θα έχει φτάσει, γιατί έφτασε και φέτος. Οπότε, αν και εφόσον η Arsenal κρατηθεί τόσο δυνατή και ποιοτική, και δεν ξέρω κι αν και τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα πολλά χρόνια θα είναι ο Αρτέτα στον πάγκο, νομίζω θα έχει συνεπή παρουσία σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο κομμάτι του Champions League. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Διακόπτουμε για ένα πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε η δεύτερη ώρα εκπομπή μας πάντα στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Την Κυριακή στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών.

0: δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Την Κυριακή στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σεζόν, η Paris Saint-Germain που επιβλήθηκε 4-3 απέναντι της Arsenal μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για οποιαδήποτε ομάδα εκτός της Real στην εποχή της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ κλείδωσαν το ραντεβού στους τελικούς της Στίχημαν Basketball League αφού έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης ευλύστηκαν 95-68 της έδρας της Άνελ Αρένα με κορυφαίο το χόλ που είχε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο κυπελούχος Ελλάδος ευλύθηκε 102-94 στο παρατάκι με Σούπερ Όσμαν που είχε 29 από τους. Την Τετάρτη ο πρώτος ελληνικός στο σεφ στις 3 νίκες κρίνει το τίτλος. Τώρα κρίνεται ένα τίτλο στην επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας. Η διάθεσή μας να παίξουμε όπως πρέπει. Το μήνυμα του κόσμου του Ολυμπιακού Γιούρου Μπαρτζόκα ενώπιση των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Από αύριο σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Αισιοδόξος πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμφανίστηκε η συνέντευξη τύπου Εργίνα Ταμά. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του EuroLeague, αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την πράσινη ΚΑΕ. Τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στο Ολυμπιακό, στο στόχαστρο των Πειραιωτών και της Μπράγκα. Είναι ο 27χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός στο Orlando City, Μαρτίν Οχέδα, ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, Ισίδωρος Κουτσίδης, αναμένεται να πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Η άφηξη του Γιάκοπ Νίστρου την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο κίνησης ώστε να τρέξουν εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρίτης και Ράστοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ αναφορικά με τα τουρκικά δημοσιεύματα που θέλει τον Μάρκο Νίκολης να έχει στα χέρια του πρόταση από την Βεσίκτας. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόορη επέκταση του συμβολέου με την Ένωση για έναν ακόμα χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Ο προσκήνιο ανανέωσης των Πινέδα και Γιώβιτς. Το 401ο άθλημα της ιστορίας και 14ο σερί στην Water Polo League Ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-12 τον Παναθηναϊκό στο Παπαστάτου στον τρίτο τελικό και έκανε το 3-0 σειρά. Εβδομάδα εξελίξεων η ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, λιμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γλωρίς στον Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή στην Γουίνταρ Καζαμπλάνκα. Θα συνεχίσω με τίλο όπως γράφω στο Μαρόκο. Ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ του Παναθηναϊκού Άκτορ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την καριέρα στο ιστορικό North Carolina όπου θα είναι συμπαίκτης με τον Εωκλή Αβδάλα. Την ευκαιρία να προκριθεί στη φάση των 16 Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια έχασε Μαρία Σάκαρη, Ελληνίδα τενίστρια, παρότι προηγήθηκε και τύχηκε 2-1 σετ από τον 24χρονο Πολωνή Μάγια Τσουβαλίνσκα. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από 2 χρόνια και την κατάξη ενός πρωταθλήματος αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Ρέντς ανακοίνωσαν την πρόορη λύση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή, παρότι είχε συμβόλαιο στο 2027, καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι ο Άντωνι Ιραόλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Και μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
2: Αφήσαμε άπλετο το παιδί από που ήρθε, Γιάννη Κοράλη.

0: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαρδάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
1: Μασονία των Ιχολυπτών.
2: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
3: Το καλό την άλλη γυάλι, γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
2: Στη Ρόδο να είμαστε κολοθό, κολοθό, ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
4: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
0: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο, το τζάμπολ.
5: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
6: Ο Διονύσης.
5: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζορτζού. Πώς το πα.
7: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
8: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
9: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
8: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
10: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θέλετε, από τον Πάγκοτιτς.
11: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
12: Έχουμε φίλες.
13: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
12: Φίλους. Μην ζαλίσατε με τα Σαρδάμ. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορίες.
0: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν πέντε πόντι.
14: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακίκουκιουεχέκαβ.
0: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 μέχρι και τις 12. Θα πάμε παρεούλα με Κωνσταντίνα Πάνουτσου στην αξιδεξιά της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας.

Το BBC επιβεβαιώνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με την αυριανή γιορτή της Arsenal. Αύριο το μεσημέρι με την επιστροφή από τη Βουδαπέστη το ανοιχτό πούλμαν θα περιμένει τον Αρτέτα και τους παίκτες του με το τρόπαιο της Premier League, οπότε θα πρέπει κάπως να ξεπεράσουν την απόψινή πικρία, να ξαναβρούν έτσι λίγο το χαμόγελό τους και να γιορτάσουν με τους οπαδούς τους. Πάντως η νύχτα σήμερα σίγουρα είναι πολύ κακή και δύσκολη και για τον κόσμο της Arsenal και για τους παίκτες της ομάδας. Προφανώς και πέρα από εκείνο το πέναλτι του Σεβτσένκο, δεν ξέρω πόσοι θυμάστε εκείνη τη διαδικασία.

τον πέναλτι, αλλά το λέω διότι ο Γκάμπριελ της Άρσεναλ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των τελικών του Champions League που στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια έπειτα από την εκτέλεση του Σερζίνιο της Μιλάν στον τελικό του 2005 στην πόλη απέναντι στη Λίβερπουλ, εκείνο τον επικό τελικό της πόλης, εκείνο το κόκκινο θαύμα με τη Λίβερπουλ να επιστρέφει από το εισβάρος της 3-0. Θα μου πείτε, okay, δεν γίναμε σοφότεροι, αλλά υπάρχουν και αυτά τα στατιστικά που αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια και έχουν το ενδιαφέρον τους. Με τον Γκάμπριελ να μην είναι ότι νικήθηκε από τον Σαφόνοφ, αλλά να στοχεί ο ίδιος και να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά out. Πάντως είναι και αυτό που ανέφερε και ο Αντώνης Καρπετόπουλος, ότι με την διαδικασία των πέναλτι να αρχίζει, δεν ξέρω πόσοι θα έδιναν αυτό το έστω και μικρό αβαντάζ, ρε παιδί μου, γιατί προφανώς παίζει και η τύχη πολύ μεγάλο ρόλο στη διαδικασία αυτή, ότι ο Σαφόνοφ θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα από τον Ράγια. Με τον Ράγια στα goal post, η Arsenal όπως και να έχει, λόγω και των όσων έχει δείξει φέτος ο Ισπανός, πριν ξεκινήσει αυτή η ρωσική ρουλέτα, κάπως οι κανονιέριδες είχαν ένα μικρό πλεονέκτημα. Και επειδή τυχαίνει και βλέπω και τώρα στην τηλεόραση απέναντί μου τη διαδικασία των πέναλτι, ο Ράγια κάνει και κάτι το οποίο και ψυχολογικά έχει θετικό αντίκτυπο στην Arsenal, γιατί όταν ο Έζε στέλνει την μπάλα out έχοντας πετάξει στην άλλη γωνία τον Σαφόνοφ, ο Έζε σουτάρει αριστερά όπως βλέπει την εστία, ο Σαφόνοφ πέφτει στη δική του αριστερή γωνία, αλλά η μπάλα φεύγει out, ο Ράγια είναι εκείνος που αποκρούει το πέναλτι το αμέσως επόμενο της Παρί. Οπότε όσο κι αν οι κανονιέριδες μπορεί να άρχισαν να σκέφτονται αρνητικά, βγήκε μπροστά ο Ράγια, απέκρουσε το πέναλτι του Νούνο Μέντες και ήταν σαν να τους είπε: παιδιά, όλα υπό έλεγχο και ας το χάσαμε. Πάμε σαν να είναι πάλι 0-0. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει κάνει ο Ράγια για ψυχολογικούς λόγους για την Arsenal, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τελικά θετικά για την ομάδα του.

Βλέπω ανάρτηση και από Ροναλντίνιο, ο οποίος συγχαίρει την Paris Saint-Germain για την ευρωπαϊκή της επιτυχία. Παράλληλα βλέπω και μία δήλωση από τον Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος γκρινιάζει λίγο παραπάνω και για το πέναλτι. Ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι αδικήθηκε εκεί η Arsenal, και αναφέρομαι στην φάση της παράτασης με τον Μαντουέκε σε διεκδίκηση της μπάλας. Έχει φύγει μπάλα από τον έλεγχό του. Σε πτώση, τέλος πάντων, την οποία μπορείτε να δείτε σχετικά και στο site του sportpavlefm.gr για τη στιγμή που οι κανονιέριδες ζήτησαν πέναλτι στην παράταση. Ο Μικέλ Αρτέτα λέει ότι ναι, θα μπορούσε να δει την υπόδειξη να γίνεται από τον ρέφερι και να στείνεται η μπάλα στην άσπρη βούλα.

Βέβαια δεν καταλαβαίνω αν έχει δει και πολύ καλά και την φάση του πέναλτι του Μοσκέρα στον Κβαρατσχέλια, γιατί λέει ότι ήταν σημαντική αυτή η απόφαση του ρέφερι και πήρε μια πολύ διαφορετική στο μαρκάρισμα που έκανε ο Μοσκέρα, οπότε είναι σημαντικό αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω αν υπονοεί κάτι για το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρατσχέλια. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος και κάποια αντίρρηση ή κάποια διαφωνία με την απόφαση του διαιτητή και τον τρόπο με τον οποίο ισοφάρισε η Paris Saint-Germain την Arsenal απόψε.

Και μπορώ να πω ότι συμφωνώ γενικότερα με την πλειοψηφία των μηνυμάτων που έρχεται για αυτή την φάση. Νομίζω υπόθηκε και στην περιγραφή. Λέτε αρκετοί ότι φαίνεται καθαρά ότι ο Μαντουέκε κάνει το κλασικό hook που λέμε στο μπάσκετ, λέει, για να κλέψουν οι παίκτες το αμυντικό φάουλ. Αυτό είδε και ο Βαρ και ο διαιτητής και δεν έδωσαν τίποτα. Για τον τρόπο με τον οποίο μαγκώνει το δεξί χέρι του αμυντικού με το δικό του αριστερό και πέφτει για να πάρει την παράβαση. Ναι, αυτό συνέβη. Μπορείτε να το δείτε και εσείς και στην ιστοσελίδα του Big Wins Sport FM. Η πτώση είναι κοινή. Γίνεται φυσικά και λόγω της ταχύτητας και λόγω της επαφής των δύο σωμάτων των παικτών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί το χέρι του και ο Μαντουέκε ίσως να είναι εκείνος ο οποίος τον έχει κάψει ουσιαστικά ή του στερεί τη δυνατότητα να δώσει την Arsenal την ευκαιρία να στηθεί νωρίτερα από ό,τι συνέβη η μπάλα στην άσπρη βούλα.

Και δυστυχώς, ό,τι λέγαμε σχετικά με το πόσο ήρεμα παιδιά δεν είναι ούτε οι Γάλλοι, παρά το γεγονός πως πανηγυρίζουν απόψε τουλάχιστον οπαδοί της Παρί την κατάκτηση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Διαβάζω στο sportpavlofm.gr: χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό, φωτιές, δακρυγόνα, επεισόδια και απόσυρση όλων των λεωφορείων. Πλήρης διακοπή όλων των μετακινήσεων των λεωφορείων λόγω μαζικών συγκεντρώσεων. Τα επεισόδια είχαν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο του τελικού. Στην περιοχή γύρω από το Parc des Princes έγινε και χρήση χημικών και δακρυγόνων από την αστυνομία για να σπάσει λίγο το πλήθος. Υπήρχαν και βίντεο με συλλήψεις με οπαδούς της Παρί να οδηγούνται προς τα περιπολικά από τους άνδρες της αστυνομίας. Γενικότερα μπήκαν και πάρα πολλές φωτιές στην γύρω περιοχή. Είναι αυτό που φοβόντουσαν στο Παρίσι, και από νωρίς και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων προσπάθησαν με ό,τι όπλα είχαν να, έτσι, να κλείσουν, να καλύψουν κάπως τις βιτρίνες των καταστημάτων τους, σαν να το περίμεναν. Δεν ξέρω γιατί, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί κατά τη διάρκεια ενός τελικού Champions League πρέπει να γίνουν αυτά τα επεισόδια. Πρέπει κάπως να υπάρξει μια πρόκληση ή μια μικρή σπίθα η οποία θα αλλάξει όλο το σκηνικό, και γιατί μετά τον τελικό του Champions League, μετά από κατάκτηση της γαλλικής ομάδας, να πρέπει να γίνει αναφορά σε τρομερά επεισόδια στο Παρίσι, στην έδρα της Παρί, η οποία στη Βουδαπέστη πανηγυρίζει, και πίσω στην πόλη της ο κόσμος για κάποιον λόγο ξεσηκώνεται και έρχεται σε σύγκρουση, κυρίως με τις δυνάμεις της αστυνομίας όλο αυτό.

Ο Βιτίνια πάντως που αναδείχθηκε και ο κορυφαίος της αναμέτρησης του μεγάλου τελικού του Champions League, παρέλαβε το βραβείο του ως MVP του μεγάλου τελικού από τον MVP του Milwaukee, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι στη Βουδαπέστη από χθες. Είχε εμφανιστεί και στη Fan Zone, είχε κάνει έτσι τα δικά του, είχε προβλέψει και τον μεγάλο νικητή για την σημερινή αναμέτρηση. Αν δεν κάνω λάθος, είχε ψηφίσει Arsenal ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε τελικά λόγος για τον οποίο βρέθηκε στη Βουδαπέστη ο Greek Freak και βράβευσε, έδωσε εκείνος το βραβείο στον Βιτίνια για τον πολυτιμότερο παίκτη του ματς. Και επειδή θα δείτε και τη φωτογραφία, και την είδα και εγώ, αυτή που έχει αναπτυχθεί και στο sportpavlofm.gr, ήθελα λίγο να δω και τη διαφορά του ύψους μεταξύ τους. Εντάξει, αρκετά μεγάλη, 1,72 δηλώνει τουλάχιστον ο Βιτίνια απέναντι στον Γιάννη των 2,11 μέτρων.

Τώρα κάποιο έτσι θέλει να τσιγκλίσει λίγο του φίλου τη Arsenal και λέει στα μηνύματα εδώ πέρα: λέει, πιο πιθανό είναι να δει ελέφαντα να κρέμεται στο χείλο του γκρεμού πιασμένο με την προβοσκίδα του από μια παπαρούνα παρά να δει την Arsenal να σηκώνει την κούπα του Champions League. Και γνωρίζω ότι έκανε να σκεφτεί τον ελέφαντα στο χείλο του γκρεμού πιασμένο με την προβοσκίδα από μια παπαρούνα, εμένα με ξεπερνά. Αλλά οκ. Okay, παρόλα αυτά, την κάναμε και πριν την κουβέντα. Δεν ξέρω αν όλο αυτό δεν θα οδηγήσει κάπου την Arsenal. Θα την έβλεπα τα επόμενα χρόνια να το επαναλαμβάνει και όχι μόνο την πορεία μέχρι και τον μεγάλο τελικό, αλλά και την κατάκτηση του Champions League. Δεν γίνεται η ομάδα με τα περισσότερα μάτς στην ιστορία προς το παρόν που δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο να μην φτάσει κάποια στιγμή. Δεν θεωρώ καθόλου ότι ήταν απλά μια ευκαιρία, χάθηκε και τώρα θα πρέπει να περάσει, να κλείσει ένας κύκλος και να ανοίξει ένας άλλος ο οποίος μπορεί να πάρει πολλά χρόνια για να οδηγήσει ξανά την Arsenal σε μεγάλο τελικό. Θεωρώ ότι θα γίνει σχετικά σύντομα πάλι.

Και επειδή το βρήκα και για του, να του απονείμω τα εύσημα, δεν έπεσε και πολύ έξω ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Βέβαια, είδε νικήτρια την Arsenal στον τελικό, αλλά ως ακριβές σκορ είχε πει 2-1 στη Fan Zone στη Βουδαπέστη. Στο 1-1 έμεινε η κανονική διάρκεια και η παράταση του μεγάλου τελικού. Πάντως δεν σκέφτηκε κάποια πολύ μεγάλη υπερβολή ο Γιάννης, ίσως και επηρεασμένος ενδεχομένως, αν παρακολούθησε και τον περσινό τελικό με το 5-0 επί της Ίντερ. Καθόλου άσχημα για άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρουμε πόση καλή σχέση μπορεί να έχει και πόσο μεγάλη επαφή με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, να το παρακολουθεί που και που, αλλά μια χαρά. Νομίζω ότι και το σκορ το 2-1 εκεί στα χαμηλά. Καλή ήταν η πρόβλεψή του, αλλά όχι για την ομάδα την οποία είδε νικήτρια. Και φυσικά είχε ποζάρει και κάνοντας τον πανηγυρισμό του Γκιόκερες, με τον Σουηδό ως γνωστόν να βάζει με τα χέρια έτσι μια νοητή μάσκα από τον Μπέιν, τον κακό από την ταινία του Batman, για όσους ξέρετε. Ο Γκιόκερες, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου σήμερα, δεν βοήθησε όταν έγινε η αλλαγή για την Arsenal στην επίθεση και βγήκε. Βγήκαν κυρίως οι εξτρέμ, περίμενε περισσότερα στο Σαρτέτα και από τον Σάκα και από τον Τροσάρ. Βέβαια, όταν βγαίνουν αυτοί οι δύο και βλέπεις δύο άλλους πολύ δυνατούς εξτρέμ να περνούν στις θέσεις τους, δηλαδή πέρασε και ο Μαρτινέλη, πέρασε και ο Μαντουέκε, ο Γκιόκερες είχε πάρει τη θέση του Έντεγκαρντ για να βγει πολύ αργότερα ο Χάβρες να μπει ο Έζε. Όταν βλέπεις αυτόν τον πάγο και αυτές τις επιλογές για να περάσουν ως αναπληρωματική και να δοθεί έτσι πολύ μεγάλη φρεσκάδα στην επίθεση, προφανώς ως αντίπαλος μπορείς να ανησυχήσεις, αλλά δεν ξέρω ποιος από αυτούς της Arsenal ξεχώρισε ή τουλάχιστον προσπάθησε να ξεχωρίσει. Νομίζω ότι κανένας από την τριπλέτα που ξεκίνησε, τουλάχιστον μπροστά, πέρα από τον Χάβερς που έβαλε τον γκολ, δεν έδωσε όσα θα έπρεπε. Και ο Τροσάρ, που είναι παίκτης, ο οποίος μπορεί από το πουθενά να σου κάνει κάτι, δεν έκανε τίποτα στην Πούσκας Αρίνα.

Λέει ένας φίλος, είμαι City, ο Αρτέτα ήταν βοηθός του Πεπ. Ο Πεπ έφυγε και όλοι οι βοηθοί του, λέει, θα είναι υποψήφοι για τη θέση του προπονητή στα επόμενα χρόνια. Προφανώς αναφέρεσαι στη City. Ο Αρτέτα απόψε για μένα, λέει, βγήκε εκτός. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν ο Αρτέτα έπειτα από όλο αυτό το story που έχει φτιάξει με την Arsenal θα πήγαινε κάποια στιγμή στην Manchester City. Θα μου πεις, ποτέ μιλες ποτέ με όσα βλέπουμε να γίνεται και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Αλλά ότι βγαίνει εκτός από κάποια κούρσα διεκδίκησης θέσης επειδή έπαιξε όπως έπαιξε, που βάσει αποτελέσματος των 120 λεπτών το πλάνο του κρίνεται επιτυχημένο. Θα μπορούσε να μην έχει υπάρξει ποτέ αυτή η παράβαση εντός περιοχής στον Κβαρατσχέλια και να έχουμε αυτό το 1-0 από το 6ο λεπτό και να κλείσει έτσι το παιχνίδι. Ξανά πηγαίνουμε σε μια ιστορία με πολλά αν. Αν δεν γινόταν αυτό, ίσως να γινόταν το άλλο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό που σχεδιάσε ο Αρτέτα, αν είχε σχεδιάσει κάτι σε σενάριο ενός γκολ, το οποίο θα έρχονταν πολύ νωρίς, έχει αποδώσει όλους τους καρπούς που περιμένει να δει ο Ισπανός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημιώρο της εκπομπής μας, Big Win Sport FM 94,6, πάντα με Κωνσταντίνα Πάνο στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Ένα μήνυμα τώρα που δεν το καταλαβαίνω, οπότε αν θέλεις φίλε ξαναστείλ το, να το κάνεις λίγο πιο λιανά. Λέει καλησπέρα, πώς γίνεται δύο ίδια πέναλτι να δίνεται το ένα. Τα σημερινά δεν είναι δύο ίδια πέναλτι. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε κάποιο άλλο ή κάπως δεν έχεις δει κάτι. Παρ' όλα αυτά, ανέφερα και το μήνυμά σου. Ναι, για το Μαρέσκα που λέτε εσύ, ναι, αλλά δεν αναφέραμε το Μαρέσκα πριν για τους βοηθούς του ΠΕΠ. Αναφέραμε πως ο Αρτέτα για κάποιον λόγο θα μπορούσε να βγει εκτός πλάνου για τα επόμενα χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι αν βγει εκτός πλάνου θα είναι ξεκάθαρα λόγω της ιστορίας του με την Arsenal και όχι γιατί έκανε κάτι το οποίο στο τέλος έφερε κακό αποτέλεσμα ή για κάποιον λόγο εφόσον έτσι μπορούσε να παίξει Arsenal και έτσι μπορούσε να σταματήσει την Παρί, δεν θα τέριαζε στη City.

Εννοείται ότι πλέον έχει προκύψει και το ζευγάρι για το Ευρωπαϊκό Super Cup, το οποίο όπως διαβάζω και εγώ και στο sportpavlafm.gr θα διεξαχθεί το παιχνίδι για το Super Cup Ευρώπης στις 12 του Αυγούστου στην Αυστρία, στη Σάλτσμπουργκ, στη Red Bull Arena, χωρητικότητας 30.000 θεατών, και φυσικά θα φέρει αντιμέτωπες την Paris Saint-Germain και την Aston Villa, η οποία κατέκτησε πολύ άνετα το Europa League στον τελικό με την Freiburg, το 3-0 για τους Villans. Νομίζω από τους τρεις τίτλους αυτής της σεζόν, τους τρεις τίτλους της Ευρώπης, η Aston Villa κατέκτησε εκείνον που αποδείχθηκε ο πιο εύκολος τελικός σε σχέση και με την Crystal Palace και με την Paris Saint-Germain. Προφανέστατα η Paris Saint-Germain έχει φτύσει αίμα για να φτάσει στο back-to-back στις ευρωπαϊκές κατακτήσεις.

Μεγάλη κουβέντα πάντως σηκώνει και το. Πήγα να το πω φαινόμενο, αλλά νομίζω δεν ταιριάζει τελείως ο χαρακτηρισμός φαινόμενο. Η υπόθεση του κύριου Kai Havertz. Τον οποίο εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν τον ρωτήσεις, παλικάρι μου, έλα εδώ, πες μου λίγο τι θέση παίζεις εσύ στο γήπεδο. Όχι να μου πει τους χώρους δράσης του, την θέση που δηλώνει στην εφορία. Να πει είμαι ποδοσφαιριστής και παίζω εκεί. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση. Και αυτό διότι ως extreme στη Leverkusen, έπειτα ως ψευτοενιάρη στην Chelsea, έπειτα ως καθαρό αιμοφόρ που προσπάθησε να τον κάνει ο Αρτέτα, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Ναι, μεν με κάποια γκολ τα οποία έχουν αποδειχθεί καθοριστικά αυτά τα χρόνια κατά τα οποία βρίσκεται στην Arsenal. Και με τη φάση του γκολ απόψε να είναι τέτοια που τον βλέπεις να φτάνει σχεδόν μέχρι και την γραμμή του πλάγιου, του πλάγιου out, του out πίσω από την εστία του Σαφόνοφ, να βλέπεις ότι έχει ανοίξει το κοντρόλ, να φτάνει σε χώρο που πλέον είναι πολύ κλεισμένος για να κάνει γύρισμα και κάνει αυτό το τελείωμα στον ουρανό των δικτυών. Απορείς, όχι γιατί δεν γνωρίζουμε την ποιότητα του Havertz, αλλά με τον τρόπο που σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, προφανώς και σκέφτηκε και ως striker, ότι μπορώ να εκτελέσω και θα το κάνω. Ακόμα και η κίνησή του όμως μπορούσε να είναι προπομπός κακής κίνησης και τελικής επιλογής, αλλά έκανε το πιο σωστό από αυτά που θα μπορούσε. Κινητικός αρκετά, εντάξει, σπάει πολύ καλύτερα ίσως την μπάλα από ό,τι θα το έκανε ο Γιόκερες στον ίδιο ρόλο ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για παίκτη που τοποθετείται στην κορυφή της επίθεσης, αλλά δεν ξέρω αν το έχει δουλέψει, δεν ξέρω αν το έχει απομονώσει, δεν ξέρω αν δηλώνει φορ είμαι ο Kai Havertz και είμαι καθαρόμως επιθετικός. Είναι κάτι το οποίο ακόμα ίσως να το ψάχνει και εκείνος, αλλά σίγουρα το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την πτέρυγα, γιατί είχε βγει και το συνηθίζει και λόγω ποδιού από αριστερά για να εκμεταλλευτεί την κόντρα που έγινε και να πετύχει το γκολ. Θυμίζω πως κάπως από αριστερά έχει ξεκινήσει και η κούρσα του το 21 για να πετύχει το νικητήριο γκολ για την Chelsea τότε στον τελικό του Champions League. Πάντως να είσαι ομάδα αυτού του επίπεδου και να λες ότι ο καθαρός μου, καθαρόμενος επιθετικός μου μέχρι να έρθει ο Γκιόκερες είναι ο Kai Havertz, δεν ξέρω αν μπορεί να συνδυαστεί αυτή η κουβέντα.

Λοιπόν, του καθενός η διαδρομή στη ζωή έχω να πω ότι είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό διότι ενώ σκεφτόμουν να πω ότι κάτι πολύ λάθος θα είχαμε κάνει σε σχέση με τον Νούνο Μέντες, ο οποίος είναι 23 ετών και θα σας πω πόσα τρόπαια έχει πανηγυρίσει. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει για τον καθένα. Αλλά ο Νούνο Μέντες αυτή τη στιγμή, μαζί και με την κατάκτηση του Champions League με την Paris Saint-Germain, έχει φτάσει πλέον στα 18 τρόπαια, τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και με εθνική ομάδα. Και έχει λοιπόν ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο και ένα Super Cup Πορτογαλίας με τη Sporting, ενώ από εκεί πέρα το μέτρημα χάνεται λίγο με τα τρόπαιά του ως μέλος της Paris. Έχει 5 πρωταθλήματα, έχει 2 κύπελα, έχει 3 τρόπαια, το Trophée des Champions, έχει το Champions League επί 2 πλέον μετά την περσινή κατάκτηση, έχει ένα UEFA Super Cup, έχει ένα Intercontinental Cup και έχει και το Nations League με την Πορτογαλία. Το παλκάρι ετών 23 και 18 τρόπαια στη συλλογή του. Στα 39 έφτασε ο Μαρκίνιος, ο μπαρουτοκαπνισμένος, αυτός ο Βραζιλιάνος αμυντικός που μόνο στόπερ δεν θυμίζει, με την τεχνική του και με τον τρόπο μπορεί τόσο να καθοδηγεί μια ομάδα όσο και να χειρίζεται την μπάλα, ώστε να μην είναι αυτό που λέμε απλά στόπερ, που η δουλειά του είναι να διώχνει ή να κάνει τάκλινγκ στους αντίπαλους επιθετικούς. 39 τρόπια λοιπόν μετρά ο άνθρωπος, ο οποίος έχει γίνει viral για τον πιο όμορφο λόγο αυτές τις ώρες, καθώς, όπως προαναφέραμε, αντί να πανηγυρίσει με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, νοιάστηκε πρώτα να πάει να αγκαλιάσει τον Γκάμπριελ μετά το δικό του χαμένο πέναλτι.

Νομίζω ότι το σχόλιο του Μικέλ Αρτέτα για τον Γκάμπριελ μετά το χαμένο του πέναλτι είναι κάτι το οποίο δείχνει και την ψυχική δύναμη αρχικά του στόπερ της Arsenal, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, επαναλαμβάνω, στην κατάκτηση της φετινής Premier League, στο πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Έχει πει ο Μικέλ Αρτέτα ότι εκείνος ήθελε εξ αρχής να είναι ο τελευταίος στην εκτέλεση των πρώτων 5 πέναλτι στην πρώτη πεντάδα, αν και εφόσον ολοκληρωνόταν όντως στις 5 εκτελέσεις η διαδικασία, αν και εφόσον φυσικά οδηγούταν εκεί ο τελικός όπως και έγινε. Είπε ο Αρτέτα πως είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή τη στιγμή, οι υποσυλλογικές συνθήκες θα ήταν άλλοι οι εκτελεστές των πέναλτι, θα ήταν και ο Σάκα, θα ήταν και ο Έντεγκαρντ, θα ήταν και ο Χάβερτς, αλλά όταν πήγαμε στα πέναλτι πλέον άλλαξαν τα ονόματα στο χαρτάκι. Πρέπει να πρωτοστατείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήμασταν άτυχοι, έχει πει ο Μικέλ Αρτέτα. Αλλά το γεγονός πως λέει ότι ο Γκάμπριελ είχε το σθένος. Σθένος έχει συνήθως και εκείνος που θα βγει μπροστά και θα πει: θέλω το πρώτο πέναλτι, coach, δώσ' το σε μένα. Δεν με νοιάζει καν αν είμαστε στην εστία πίσω από την οποία υπάρχουν οι αντίπαλοι οπαδοί και θα κάνουν και τη φασαρία τους και θα προσπαθήσουν να μου πάρουν τη συγκέντρωση και θα προσπαθήσουν να μου χαλάσουν το ηθικό. Αλλά ο Γκάμπριελ ήθελε το τελευταίο και καθοριστικό και βγήκε μπροστά. Και εκείνος αστόχησε, αλλά σε κάτι τέτοιες ιστορίες, όπως είπα και νωρίτερα, κάπως κάπου θα βρεθεί η στιγμή η οποία θα διορθώσει αυτήν την κακοτυχία και ο Γκάμπριελ θα καταφέρει κάτι το οποίο θα θέλει πολύ.

Οπότε, επειδή συνήθως το τρολάρισμα έτσι και το πικάρισμα είναι ωραίο σε τέτοιες περιπτώσεις και εφόσον, ξέρετε, δεν ενοχλεί και τόσο πολύ τον μεγάλο νικητή, προφανώς υπάρχει, δεν θα μπορεί να θυμάται τη συγκεκριμένη στιγμή. Ωστόσο, επειδή ήταν κάποια μηνύματα και μπήκα λίγο στα social media να το τσεκάρω, ο Πανθρακικός έχει συγχαρεί την Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του Champions League και γράφουν: θα χαρούμε να σας αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον για να δούμε αν θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε. Και η ομάδα της Θράκης αναφέρεται σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στις 23 Ιουλίου του 2009 στο προάστιο Ευρύ Κουρκουρών του Παρισιού, όπως διαβάζω, σε πολύ διαφορετικές εποχές προφανώς για την Paris Saint-Germain, καμία σχέση με τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κολοσσό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχει κατακτήσει δύο φορές διαδοχικές στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Πανθρακικός λοιπόν τότε αγωνιζόταν φυσικά ακόμα στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League στην πρώτη κατηγορία. Αντιμετώπισε την Paris Saint-Germain σε φιλικό παιχνίδι και το τελικό σκορ ήταν το 1-1. Οπότε βρήκαν ευκαιρία έτσι και στα social media του Πανθρακικού. Είναι ωραία αυτά όταν θυμάσαι ειδικά τι μπορεί να έχει συμβεί. Να αναφέρεις και να υπενθυμίζεις σε όλους, προφανώς ούτε και εμείς θα μπορούσαμε να θυμόμαστε κάτι τέτοιο, ότι έχει συμβεί μια τέτοια αναμέτρηση σε ένα παρελθόν που φαίνεται πάρα πάρα πολύ μακρινό και για τις δύο ομάδες.

Λοιπόν, εφόσον έχουν δημοσιευθεί και τα ποσά που βάζουν στα ταμεία τους οι ομάδες και οι δύο φιναλίστοι του Champions League, φυσικά και η μεγάλη νικήτρια Παρί, αλλά και η πρώτη δεκάδα όσων συμμετείχαν σε ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική περίοδο, πάμε λίγο να τα δούμε. Μόλις 3 εκατομμύρια, όχι ούτε 3, γιατί είναι 127 εκατομμύρια λίρες για την Παρί, 124,7 για την Arsenal, οπότε κατά 2,3 εκατομμύρια λιγότερα τα έσοδα της Arsenal από τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Bayern Μονάχου στα 110,8 και από εκεί και μετά κατεβαίνουμε στο διψήφιο, 95 εκατομμύρια για τη Liverpool, 90 η Ατλέτικο, 90 η Real, 86 η Barcelona. Και έπειτα έχουμε τριπλή αγγλική παρουσία, 8η θέση η City με 84,4, 9η θέση η Chelsea με 80,2. Η Chelsea, η οποία έπεσε θύμα της Paris Saint-Germain, και η Paris έκανε και επίδειξη δύναμης κοντρα στους μπλε. Και η Tottenham στην δεκάδα, ορίστε, 74 εκατομμύρια για την Tottenham, 10η στα έσοδα από την διοργάνωση. Μια Tottenham η οποία άλλαξε και προπονητή, σώθηκε και την τελευταία στιγμή για να παραμείνει στην Premier League. Και όλα στραβά της πήγαιναν, αλλά στο φινάλε κατάφερε τουλάχιστον τον τελευταίο και ίσως τον πιο, όχι ντροπιαστικό στόχο, έναν στόχο τον οποίο δεν θέλει να βάζει κάθε σεζόν, όπως έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, να σωθεί λοιπόν στην Premier League.

Ο προπονητής του μπορεί να είπε διαφορετικά πράγματα και να συνεχάρει την Arsenal για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε και για το πόσο δύσκολη έκανε την κατάσταση για την Παρί. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις του Βιτίνια, ο οποίος ίσως και να εκφράζει και να λέει κάτι το οποίο φυσικά πολλοί μπορεί να σκέφτονται. Λοιπόν, λέει ότι έπρεπε να είμαστε πολύ υπομονετικοί απέναντι σε αυτή την Arsenal, η οποία είχε πάρει και από νωρίς το προβάδισμα. Είναι δύσκολο, συνήθως σπαταλά πολλά δευτερόλεπτα σε κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται, είτε έχει να κάνει με ελεύθερο του τερματοφύλακα, είτε έχει να κάνει με στατικές φάσεις, πάντα παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Και εκτός από αυτό επέλεξε να παίξει και με το λεγόμενο low block, δηλαδή να κατεβάσει την άμυνα και όλες τις γραμμές της κοντά στην μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει απέναντι σε κάτι τέτοια να είσαι πολύ υπομονετικός, όπως και ήμασταν και εμείς σήμερα. Αυτή είναι η δήλωση του Βιτίνια, ο οποίος είπε αυτό που είδε και αυτό που ίσως θα είχε δει και παρακολουθήσει και από άλλα παιχνίδια της Arsenal. Δεν είναι κάτι κρυφό, κοινό μυστικό είναι ότι μία από τις τακτικές της Arsenal τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι να καθυστερεί στα πάντα, είναι να κλέβει χρόνο στα πλάγια out, είναι να κερδίζει δευτερόλεπτα στις στατικές φάσεις. Δεν είπε κάτι ο Βιτίνια το οποίο ήταν ψέμα. Νομίζω ότι η Arsenal έχει αναδειχθεί και σε ό,τι αφορά την Premier η ομάδα με το μεγαλύτερο ροκάνισμα χρόνου. Όποτε έβρισκε ευκαιρία το πετύχαινε και το έκανε αυτό το πράγμα. Okay, ίσως να μην το είδαμε τόσο πολύ στον τελικό, αλλά ο Βιτίνια που την έζησε και είδε και αυτόν τον τρόπο άμυνας της Arsenal είχε να πει κάτι πολύ διαφορετικό από το ότι απλά ήταν σκληρή αντίπαλος ή να τη συγχαρεί για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε.

Και η αλήθεια είναι τι λόγια να βρεις για να παρηγορήσεις τον Ράγια σε κάτι τέτοιες στιγμές. Ο Ισπανός έκανε ό,τι μπορούσε, απέκρουσε και πέναλτι στην διαδικασία από την οποία αναδείχθηκε ο νέος. Μάλλον διατηρήθηκε στην κορυφή της Ευρώπης η Paris Saint-Germain. Ο Ράγια, ο οποίος κλείνει τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Champions League, έχοντας για την Premier και για την. Μάλλον στην Premier είναι τα 19 clean sheets που πανηγύρισε κατακτώντας το χρυσό γάντι. Είχε τα περισσότερα clean sheets και στο Champions League, καταγράφοντας 9 παιχνίδια με ανέπαφη αιστεία, καταγράφοντας επίσης και 0,4 τέρματα παθητικό ανά παιχνίδι. Εντυπωσιακός και αποτελεσματικός ο Ράγια μαζί με την υπόλοιπη άμυνα. Καθοριστικές επεμβάσεις και στον μεγάλο τελικό, απέκρουσε και ένα πέναλτι στην διαδικασία. Νομίζω ότι δεν είχε και καμία ήττα φυσικά η Arsenal, με 5 γκολ παθητικό σε 14 παιχνίδια στο φετινό Champions League. 5 γκολ παθητικό για την φιναλίστ, για την δεύτερη της Ευρώπης σε 14 παιχνίδια. Δηλαδή πόσο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποιος συνεπής και πόσα γκολ να μην δεχτεί για να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Η Παρί πάντως, έπειτα από τους εντυπωσιακούς ημιτελικούς με την Μπάγεν, απέδειξε ότι όταν καταφέρνεις να μην δέχεσαι γκολ ή ακόμα και να δεχτείς γκολ, θα πρέπει να σκοράρεις πολύ. Η Arsenal γενικότερα δεν ήταν ομάδα που σκόραρε πολύ. Είχε ως ταυτότητά της αυτό το μικρό σκορ, όχι απαραίτητα μόνο το 1-0, αλλά ήξερε και το είχε πάρει ως νόρμα και από την Premier το να κλειδώνει κάπως τα παιχνίδια. Δεν της έφτασε, ακόμα και αν το έκανε και αυτό, κλείδωσε το μάτσο τελικό, αλήθεια είναι, αλλά δεν στάθηκε τυχερή στη διαδικασία των πέναλτι.

12 παρά 2, οπότε μαζί και με όλο το σχολιασμό για τον τελικό του Champions League, το κορυφαίο θέμα αθλητικό της ημέρας, σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω και εγώ για το προηγούμενο 2ωρο λοιπόν, μαζί με τη διαδικασία των πέναλτι που παρακολουθήσαμε και μας περιέρωσε και ο Κωνσταντινόπουλος εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Είχα την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Μένετε κανονικά συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί στο 12 με 2 Κώστας Μιαόλης εδώ στον Big Win Sport FM. Οπότε, έπειτα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, κανονικότατα εδώ με γραμμές. Κώστα μου, ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν, η Paris Saint-Germain που επιλύθηκε 4-3 απέναντι στην Arsenal μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια για την παράταση στην Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Αυτή είναι η πρώτη back-to-back κατάκτηση για οποιαδήποτε ομάδα εκτός της Real στην εποχή της κορυφαίας διοργάνωσης με τη μορφή του Champions League. Χαοτική κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της γαλλικής ομάδας και την αστυνομία σε διάσπατα σημεία της πόλης, ενώ υπήρξε διακοπή των συγκοινωνιών σε μέρος του Παρισιού. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρασαν άνετα στο τελικό στοίχημα GBL αφού έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές σειρές με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβλήθηκαν 95-68 της ένωσης στην Άνελ Αρένα με κορυφαίο τον Χολ που είχε 16 πόντους και 10 rebound. Ο Κυπελούχος επικράτησε 102-94 στο Παρατάκι με τον Όσμα να πετυχαίνει 29 πόντους. Την Τετάρτη ο πρώτος τελικός ο ΣΕΦ στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Όλο το πρόγραμμα των τελικών στο sportfm.gr. Τώρα κρίνεται ένα τίτλο την επόμενη εβδομάδα, ίσως και τη μεθεπόμενη, και πρέπει να ανεβάσουμε το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει. Το μήνυμα του κόουτς του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα ενώπιση των τελικών με τον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Από σήμερα σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό. Αισιόδοξο πως ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, εμφανίστηκε συνέντευξη τύπου Εργίνα Ταμάν. Νομίζω είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και θα το δείξουμε στους τελικούς. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Euroleague. Αλλά εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, σημείωσε ο Τούρκος. Κυκλοφόρησαν ήδη τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού από την Πράσινη ΚΑΕ. Βελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο των Πειραιωτών και της Μπράγκα είναι ο 27χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ορλάντο Σίτι Μάρτιν Οχέδα. Ο 21 ετών κεντρικός αμυντικός Ολυμπιακού Β' Ισίδωρος Κουτσίδης αναμένεται να πάρει θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Η άφηξη του Γιάκομπ Νίστρου την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο κίνησης ώστε να τρέξουν εξελίξεις στο σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα στόπερ, χαφ και φόρο αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρίτης, κεράστονται, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νεοτεχνικού. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ αναφορικά με τα τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τον Μάρκο Λίνκοβιτς να έχει στα χέρια του πρόταση από την Μπεσίκτας. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόορη επέκταση του συμβολέου του με την Ένωση για έναν ακόμα χρόνο στο 28, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Στο προσκήνιο ανανέωσης των Πινέδα και Γιώβιτς. Το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας και 14ο σερί στην Quarter Polo League Αδών κατέκτησε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-12 το Παναθηναϊκό στο Παπαστάρτη στον τρίτο τελικό και έκανε το 3-0 σειρά. Εβδομάδα εξελίξεων είναι ερχόμενη για τον ΠΑΟ καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Λυμμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γκρογιούς στο Θοδωρή Καρυπίδη. Άμεσα προτεραιότητα αποτελεί αμυντική γραμμή στη Γουίντα Καζαμπλάνκα. Θα συνεχίσει ο Μεντίλ όπως γράφουν στο Μάροκο. Ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ του Παναθηναϊκού Άκτορ δεσμεύτηκε να συνεχίσει την καριέρα του στο ιστορικό North Carolina όπου θα είναι συμπαίκτης με τον νέο Κλειαβδάλα. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από δύο χρόνια για την κατάξυση ενός πρωταθλήματος αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Reds ανακοίνωσαν την πρώτη λύση της συνεργασίας του με τον 47χρονο προπονητή παρότι είχε συμβόλαιο στο 27 καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι ο Άντωνι Ιραόλα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
2: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
3: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
2: Μασονία των Ιχολυπτών.
4: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του Γκατσίνοβιτς.
2: Λες.
5: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
4: Γκατσίνοβιτς είπα.
3: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
2: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή.
3: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
2: Λες. Όχι.
6: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
3: κάποιο λάθος.
4: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση. Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
3: Έλεος. Αγωνιά είναι.
4: Αν υπάρχει μια κίνηση στην σταμένη είναι.
3: Τι είπες?
7: Φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω. Το φάουλ είναι αγωνιά.
4: Ναι, κίνηση στην σταμένη.
3: Ναι.
4: Ναι.
7: Λε, τι να πω δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα. Λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
7: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
7: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
1: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Μασονία των Ιχολυπτών.
8: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στους 40.

Πήγουν στο RFM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 12. Με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, όπως είναι άλλο στο μικρόφωνο. Εσείς στο 2, 10, 15, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε είδηση επί του πιστηρίου που αφορά το Beaters και είναι και πρώτο θέμα αυτήν την ώρα στο site του Πήγουν στο RFM από ό,τι βλέπω. Καθώς οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν επισκεφθεί το σπίτι του Άλεκ Πίτερς για να τον πείσουν να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, τουλάχιστον την τελευταία στιγμή που έχει βγει στα δημοσιογραφικά γραφεία. Αυτό διαβάζω τώρα, με το μεταφέρει και ο Νίκος Οράλης λίγο πριν μπω στο στούντιο. Πολύ σημαντική είδηση. Είχαμε τον τελικό του Champions League νωρίτερα το απόγευμα. 7 η ώρα ξεκίνησε και κάλλος ξεκίνησε 7 η ώρα που τουλάχιστον μέχρι τις 10 που είχε παράταση και πέναλτι είχαμε ξεμπερδέψει. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερή σεζόν η Παρί, η οποία ανοίξε στα πέναλτι την Arsenal 4-3. Ξύλο και το γονέο πέφτει στο Παρίσι, γίνονται ταραχές επεισόδια κτλ. Φωτιές, κυνηγητό αστυνομίας, οπαδών και τα άρεσα. Συνδυσμένα πράγματα για την γαλλική πρωτεύουσα, θα έλεγα, και στο ρεπορτάζ ελάχιστα πράγματα για το μπάσκετ. Πέρασαν και δύο, καθάρισαν τις σειρές τους με 2-0 με τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, για να τα πάρουμε χρονικά. Ο Ολυμπιακός αργότερα με την ΑΕΚ και πάνε για τους τελικούς που θα ξεκινήσουν Τετάρτη. Τα εισιτήρια για το δεύτερο τελικό έχουν κυκλοφορήσει ήδη, για τον πρώτο και τρίτο κυκλοφορούν από σήμερα Κυριακή, δηλαδή θα κυκλοφορήσουν, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού από την πλευρά του Ολυμπιακού. Μιλάμε για τα τρία παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα αν χρειαστούν επιπλέον. Έχει βγει και όλο το πρόγραμμα στο sportfm.gr και μπορείτε να το διαβάσετε. 3, 6 και 8 είναι τα πρώτα παιχνίδια, τα τρία, και αν χρειαστεί μετά τώρα θα ανατρέξω στο site να δω τι έχουν ανεβάσει για τα υπόλοιπα παιχνίδια, οπότε

0: νευρογραμμασμένων Αγίων, αν χρειαστούν, αν και εφόσον χρειαστούν παραπάνω παιχνίδια. Αυτά για την επικαιρότητα. Πάμε στις γράμμες. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Έλα, Κώστα, τι λέει.
0: Έλα, Γιάννη, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πριν πάω στα αγωνιστικά, να πω κάτι πιο γενικό και πιο ουσιαστικό, εγώ πιστεύω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδες, βάλανε ένα θέμα στις Πανελλήνες και κοιτάει στην έκθεση με θέμα πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη.
0: Το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο.
1: Ναι, πώς μπορεί, θέμα στις Πανελλήνες ρε παιδάκι μου, πώς μπορεί, είναι από ένα βιβλίο ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, πώς μπορεί το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο. Και ας πει κάποιος να διαβάσει το θέμα. Έχει ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο ή μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι ακριβώς, και μετά ζητάνε από τους μαθητές να την αναπτύξουν. Δηλαδή αυτός λέει ότι το μπάσκετ δεν το βλέπει σαν θέαμα και σαν βιομηχανία παραγωγής χρημάτων, αλλά σαν μια φιλοσοφία ζωής. Κατάλαβες το σκεπτικό. Δηλαδή, εγώ να πω, ας πούμε, για να μαθαίνει και ο κόσμος, έγινε μια παγκόσμια έρευνα από τεράστιες εταιρείες στατιστικής των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι με το μπάσκετ στον κόσμο ασχολούνται έμεσα ή άμεσα πάνω από 3 δισεκατομμύρια κόσμος. Και τι θέλει να πει αυτός, ότι υπάρχει μια κοινή παγκόσμια γλώσσα, ας πούμε, δηλαδή παράδειγμα, ας πάρουμε τώρα ρε παιδάκι με ένα παράδειγμα, 2 Ιρανάκια, 2 Λιβανεζάκια και 2 Ισραηλατάκια. Αν τα βάλεις να παίξουν ένα μονό μπάσκετ, επειδή είναι δημοφιλή το μπάσκετ σε αυτές τις χώρες, πάρα πολύ δημοφιλή, 4-4, δεν θα βλέπει ο άλλος, θα συνεργαστεί το Ισραηλτάκι, άμα είναι στην ίδια ομάδα με το Ιρανάκι για να κερδίσουν. Δεν θα κοιτάει, κατάλαβες τι εννοώ, δεν θα κοιτάει τι κάνουν οι αρχηγοί τους εκεί. Θα παίξουν μπάσκετ σαν παιδάκια. Αυτό θέλει να πει ότι, και λέει ότι το μπάσκετ είναι φιλοσοφία ζωής. Ας μπει κάποιος να το διαβάσει αυτό τον πρόλογο, το θέμα. Είναι φοβερό, το θέμα τουλάχιστον. Το θέμα είναι σε όλα, πιστεύω, Πανελλήνες θα το βρει εύκολα. Είναι μια κοινή γλώσσα παγκοσμίως, θέλει να πει. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά, ας πούμε, μπαίνω στα site, στα ξένα site, αλλά και στα ελληνικά ή στις Ευρωλίγκας ή στο NBA, και βλέπω ότι υπάρχουν διάλογοι μεταξύ ανθρώπων για ένα μάτσα από Δανία μέχρι Μογγολία μέχρι Αφρική, μέχρι τα άγνωστοι μεταξύ τους, κάνουν και σχολιάζουν τον τελικό της Ευρωλίγκας, ας πούμε, τους τελικούς του NBA, κατάλαβε. Θέλει να πει ότι είναι μια παγκόσμια γλώσσα στην οποία πρέπει να βασιστεί ο κόσμος και να σωθεί, κατάλαβες από τι να σωθεί, από πολέμους, από όλα αυτά που γίνονται. Και βασικά όλα τα παιδάκια, αυτό, ότι το μπάσκετ, αυτό είναι ένα για τους γονείς να το πάρουν αυτό το βιβλίο και να το δώσουν στα παιδάκια, να το δώσουν στα παιδάκια και το τράσουν τον πρόλογο όπως το δώσανε στις Πανελλήνες. Είναι φοβερό θέμα, ας μπει κάποιος να το δει. Λοιπόν, πάμε στα πεζά τώρα, στα δικά μας. Ρε Κώστα, δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, έχει μια ομάδα, συνήθως άμα πούνα χρόνια που βλέπαμε Final Four, η ομάδα που έπαιρνε την Ευρωλίγκα, συνήθως ήταν μέσα σε μια κατάσταση μέσης, hangover, και κατέβαινε συνήθως ιδίως στα πρώτα μάτς των play-off, έτσι λίγο μεθυσμένη. Ενώ η άλλη ομάδα, η οποία αποκλειόταν από το Final Four, ξεσκιζόταν επί 10-15 μέρες που είχε και εδώ στην προπόνηση, ώστε να βελτιώσει όλες τις αδυναμίες και να κατέβει πάνω πλή και πανέτοιμη στα play-off. Αυτό δεν γινόταν συνήθως. Γι' αυτό πολλές φορές η ομάδα που αποκλειόταν, αν θυμάσαι, κέρδισε την Ευρωλίγκα, κέρδισε το πρωτάθλημα στην ομάδα που έβαλε την Ευρωλίγκα. Συμφωνείς? Όπως ο Παναθηναϊκός το 2002 αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε. Ο Ολυμπιακός το 2012 αποκλείστηκε. Με 3-0. Έχασε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν μεθυσμένος, ενώ η άλλη ομάδα είχε κάτσει και λόγω πείσματος και λόγω, και είχε μελετήσει, δούλεψε 15 μέρες εκεί στο κενό, φυσική κατάσταση τα πάντα. Εδώ τώρα γίνεται. Ο Ολυμπιακός λες και έκανε παραλία 15 μέρες και κατέβηκε πιο έτοιμος από ό,τι ήταν. Ενώ ο Ολυμπιακός κατέβηκε πιο έτοιμος. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται. Απίστευτα. Και δεν μπορώ ρε παιδιά να το εξηγήσω αυτό γιατί δεν παίζουν μια λογική ρε. Υπάρχει μια πιθανότητα να γυρίσει, πιστεύεις? Παίρνουμε. Γιατί δεν βάζει το σερέλι, μήπως έτσι αυτό ηλεκτροσόκ. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μια πιθανότητα ο Θαμάν να το γυρίσει έτσι όπως το βλέπεις? Πες αλήθεια. Δίνεις έστω και μια πιθανότητα στο 100 να το γυρίσει? Έτσι όπως το βλέπεις τη φάση.
0: Τι να σου πω, το αν υπάρχει
1: θάνατο αναγκαίος, όχι.
0: Η λογική λέει αυτό που λες εσύ.
1: Μα δεν κάνει να βελτιωθεί 15 μέρες είχε μπροστά του να δουλέψει. Βλέπεις ο ΠΑΟΚ που είχε πιο πολλές μέρες. Έκατσε, δούλεψε. Που δεν είχε και τόσο φοβερό κίνητρο. Φυσικά ο ΠΑΟΚ δηλαδή τι λέει. Θα δώσω ένα μάτς, την ένα και δύο μάτς. Και έκατσαν και δούλεψαν τα παιδιά που ήταν διακοπές στην ουσία. Και μπράβο στον Μπούτσο, συγχαρητήρια στον Παντελή τον Μπούτσο, συγχαρητήρια. Χίλιες φορές είχαμε τον Παντελή τον Μπούτσο στο πάγκο. Συγχαρητήρια και ήρθε μέσα στο ΆΚΑ και χτύπησε το μάτσα ίσα. Και έφαγε πάλι 100 πόντους ρε φίλε. Μετά από 15 μέρες, 20 μέρες προετοιμασία, έρχεται ο Πάκος και σου ρίχνει 100 πόντους στο ΆΚΑ. Και σήμερα πάλι άμα δεν έπιανε Όσμαν αυτό το παιχνίδι μπορεί να είχαμε το 1-1. Δηλαδή ρε Κώστα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό του Γιαννακόπουλου. Ρίξε μια καρδιά ρε φίλε στο Σερέλι. Άμα κάτι έκατσε. Τώρα είναι χαμένο το μάτς. Διπλό πλακωτός έχει πια χρημάνα. Ρίξε μια καρδιά με το Σερέλι. Και άμα κάτι έκατσε. Τώρα τι πας. Σφάξε με αγάπη να γιάσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε Κώστα. Δεν μπορώ. Ειλικρινά. Λοιπόν. Αυτά είχα να πω.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά Γιάννη.
1: Πατέμε.
0: Γεια. Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα Γιώργο τι κάνεις.
2: Γεια σου φίλε μου. Λοιπόν. Κοίταξε, επειδή εγώ είμαι ποδοσφαιροφίλος, έτσι, και επειδή δεν υπάρχει καμία σύγκριση ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έτσι, το μπάσκετ είναι δεύτερο μόνο στην Ευρώπη ως άθλημα, ως ακροαματικότητα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει, Γιώργο, μην το ξαναπούμε. Εντάξει, ο Γιάννης έχει τη δική του αντίληψη, τώρα δεν... Ναι, και εγώ είμαι πιο κοντά στη δική σου άποψη, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Ναι. Λοιπόν, να πω τη δική μου.
0: Ναι.
2: Έτσι, αν επιτρέπετε.
0: Λοιπόν,
2: στην Αμερική το μπάσκετ δεν είναι ούτε τέταρτο, φιλέ. Νομίζω ότι είναι τέταρτο, νομίζω. Λοιπόν, σε όλο τον πλανήτη είναι τρίτο. Το περνάει το ράγκμπι. Έτσι, λοιπόν, το μπάσκετ δεν θα σώσει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος βλέπει παντού μπάλα, από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Νότιο Πόλο. Έτσι, το τελικό που έπαιξε ο Ολυμπιακός τον μεταδώσανε 90 χώρες και την Ευρωλίγκα τη μεταδίδουν 40. Και αν. Δεν μπορώ να ακούω ότι το μπάσκετ είναι το πρώτο άθλημα. Δεν γίνεται αυτό. Και ειδικά σε σταθμό αθλητικό, δηλαδή αν κάποιος βλέπει βόλεϊ να λέει ότι το βόλεϊ είναι το κορυφαίο άθλημα στον κόσμο, είναι παλαβό, έτσι. Τουλάχιστον. Δεν υπάρχει σύγκριση ποδοσφαίρου μπάσκετ. Λοιπόν, εκτός αυτών, έτσι, σε όλες τις υπήρους το μπάσκετ είναι τρίτο και κάτω. Σε όλο τον πλανήτη Γη είναι τρίτο. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα 2 χρόνια από την κατάκτηση του conference με ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σίγουρα ευχαριστηθήκαμε έτσι με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπέου, όμως τέτοια τρόπαια έχουμε κι άλλα. Δηλαδή συνολικά η Ελλάδα έχει 11, ενώ conference ποδοσφαίρου υπάρχει μόνο ένα. Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα, μετά από αυτό που έγινε που πήρε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή έφυγε η πίεση από την ομάδα ότι κάτι γινόταν, δεν τα κατάφερνε κτλ. Σημαντικό το ότι πήραμε το ευρωπαϊκό στην έδρα του αντιπάλου. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, τα οποία όμως ποτέ δεν θα καλύψουν το ευρωπαϊκό που γράφει UEFA. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σύγκριση των δύο αθλημάτων που για μένα δεν υπάρχει. Δηλαδή αν βάζαν θέμα στις Πανελλήνιες το βόλεϊ βοηθάει τον κόσμο ή σώζει τον κόσμο, τι σημαίνει? Ότι το βόλεϊ θα είναι το πρωτάθλημα.
0: Έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Υπάρχει χάος ανάμεσά τους. Καλώς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εσύ να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έχουμε. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
3: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Κώστα, τι κάνεις.
3: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
0: Καλά.
3: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Τι να λέμε τώρα, η μέρα με τη νύχτα είναι... Αν και εμένα, δηλαδή, έτσι όπως έχει καταδείξει το ποδόσφαιρο, πιο άνετα βλέπω έναν αγώνα μπάσκετ, Κώστα. Αν ξεκινήσω με το σημερινό, ποτέ δεν ήμουνα με τους Άγγλους, δηλαδή με εθνικές ομάδες εννοώ, και το σημερινό δεν μου άρεσε, γιατί όταν διάβασα, ας πούμε, ότι η Arsenal κάνει, ξέρω εγώ, 2 ώρες προπόνηση μόνο για τα στημένα και δεν ξέρω πόσα γκολ έχει βάλει από αυτά και πόσους βαθμούς έχει πάρει, και έχει πάρει και έναν που το χρυσοπληρώνει για να κάνει κομπίνες, εντάξει, είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Σήμερα, δηλαδή, κάποιον άκουγα και τελικά δικαιώθηκε που έλεγε ότι όλη η τελική και γενικά το Champions League έχει γίνει, έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, δεν έχει ενδιαφέρον, και εγώ πραγματικά έχω κρυώσει, γιατί δεν βλέπεις ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Και σε τελικούς, δηλαδή, λέγανε ότι ίσως 10 χρόνια, λέει, έρχεται με ένα γκολ διαφορά, έχουν να μπουν πολλά γκολ, δεν ξέρω πόσα χρόνια σε τελικό, δεν βλέπεις μπάλα, και σήμερα, δηλαδή, πιστεύω ήταν από τους χειρότερους που έχω δει. Δηλαδή έβαλε ένα γκολ η Arsenal, ας πούμε, που λέμε ότι φέτος έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, και εγώ σε κάθε φάση που την έβλεπα στο αγγλικό ποδόσφαιρο έκανε κάτι ωραίο συνδυασμός και αυτά. Έχει ένα παίκτη αυτό τον Έντεκαρ που πιστεύω αν δεν τον είχε και αυτό, δεν ξέρω τι θα παρουσίαζε. Άφησε, παρεπιπτόντως, άφησε και τον Νέσε έξω σήμερα ο Αρτέτα και παρουσίασε, ρε φίλε, μια ομάδα, από ό,τι άκουσα και όλα, λέει, του έχουν βάλει και τις φωνές. 11 άτομα, 10 άτομα πίσω από την μπάλα, έτσι, αντιποδόσφαιρο, να κρατήσει τώρα τι, το 1-0.
0: Μα από το 8 δηλαδή, λεπτό, εμένα αυτό που με απογοήτευσε στην Arsenal, περίμενα να δω ένα τελικό, ρε παιδί μου, δεν είναι κάποια από τις ομάδες που σε κάθε χώρα, παλιά το είχαμε και όλοι και πολλοί συνάδελφοι, ας πούμε, θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια της δουλειάς μου που είχα περάσει από την ΙΧΟ. Ναι. Κάναμε και κάτι σαν, από την αθλητική ΙΧΟ, κάναμε κάτι σαν, πώς το λένε,
3: σεμινάρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ήταν πολύ παλιοί συνάδελφοι και είχαν όλοι από μια χώρα σε κάθε ομάδα. Ξέρεις, ο ένας ήταν, ξέρω εγώ.
3: Ναι.
0: Ξέρεις,
3: ναι.
0: Και είχαμε όλοι. Δεν λέμε ότι τέτοιο, ρε παιδί μου, ότι είμαστε με αυτοί, αλλά όλοι είχαμε από μια ομάδα που αγαπούσαμε σε κάθε χώρα, ναι. Και τέλος πάντων, περίμενα εγώ να δω σήμερα από ομάδες που δεν είναι από ομάδες που υποστηρίζω, ας πούμε, στα πρωταθλήματα μεγάλα, να δω ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και έχει τη λογική, άσε να, ας πούμε, βάζει νωρίς τον γκολ, λέω, ωραία, θα δούμε.
3: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, τι παροδία ήταν αυτή.
0: Και η Arsenal, ξέρεις τι, εγώ καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα στο πρωτάθλημα, γιατί έπρεπε να τα κερδίσει τα μάτς μισό με 0 κτλ. Είσαι απαλλαγμένος τώρα από το πρέπει του πρωταθλήματος που είχες να το πάρεις 22 χρόνια κτλ.
3: Δεν υπάρχει, πρώτη φορά σε τελικό, δηλαδή, να σου πω και κάτι, με τον τρόπο που έχασες.
0: Δεύτερη, μετά από 20 χρόνια, εντάξει, δεν έχει σημασία.
3: Δηλαδή αν έχανε παίζοντας μπάλα θα ήταν αλλιώς. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Το χειρότερο, αυτό που με...
3: Που τουλάχιστον παρουσιάζει αυτή την εικόνα που παρουσιάζει.
0: Αυτό που με απογοήτευσε εντελώς από την Arsenal σημαίνει το εξής. Ρε φίλε, κάποια στιγμή βγαίνει ο Βαρασχέλια. Θεωρώ ότι μπορεί το παιδί, πέρα από το χτύπημα που είχε εκεί στα γόνατα, να μην μπορούσε να παίξει άλλο.
3: Δεν βγαίναν από το καβούκι τους, Κώστα. Που παίζαν οι άλλοι με 9.
0: Δεύτερο κρατούμενο. Ο Ντεμπελέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας και αυτός με ενοχλήσεις βγαίνει έξω. Στην παράταση βγαίνει έξω και ο Βιτίνια. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή με ποιους να απομείνει πάρει για να βγεις λίγο μπροστά να κυνηγείς ένα δεύτερο.
3: Δεν βγαίνανε, σου λέω, που να παίζανε οι άλλοι με
0: δηλαδή,
3: δεν
0: είναι. Δηλαδή τώρα έχουν βγει οι τρεις καλύτεροι παίκτες πάρει εκτός αγώνα, οι τρεις καλύτεροι παίκτες πάρει και γενικά και τα παιδιά της πάρει, ας πούμε, και ο Χακίμ είχε πρόβλημα πριν από το μας. Μου κατεβαίνεις έκνος, μου κατεβαίνεις με καλή ψυχολογία και τα λοιπά. Μου κατεβαίνεις με, τέλος πάντων, full θετική ενέργεια, ας πούμε, γιατί έχει πάρει το ρημάδι, το πρωτάθλημα που το κυνηγάς πόσα χρόνια. Και εμφανίζει μια ομάδα τώρα να είναι όλοι πίσω από τη σέντρα.
3: Ο Έσα δεν είναι βασικός.
0: Εμένα και αυτή η εντεκάδα που κατέβασε, ρε φίλε, εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει να κάνει. Δηλαδή μου βάζει ξαφνικά, μου πετάει μέσα. Μου πετάει μέσα για να μαρκάρει ποιον, το Τροσάρ, δηλαδή να κάνει τι εκεί πέρα σε αυτό το μάτς. Αφού δεν θες να έχεις κατοχή, πας στον Τροσάρ, τι το θέλεις. Είχες μετά τον Νότιγκαρντ, ήταν σε κακή μέρα, οκ, okay, να το καταλάβω. Ο Σάκα.
3: Αν δεν ρεκόρ, θα ξέρει τι είπε, έβαλε ένα γκολ στο 6, θα βάλω και ένα γκολ από
0: τον Κόρνερ. Ο Σάκα ήταν σε τραγική μέρα όλες τις επιλογές, εκτός από μια σέντρα που την πρόλαβε ο Σαφόνοφ εκεί που τραυματίστηκε με το γόνατο του Μαρκίνιος. Μιλάμε, ό,τι επιλογή έχει κάνει ο Σάκα είναι σε άθλια μέρα. Αντίθετα με το που μπήκε ο Μαντουέκε, θα σου έλεγα ότι κάτι προσπάθησε αυτό το παλικάρι να κάνει. Δηλαδή ήταν. Ήταν θετικό. Από τους μόνους
3: θετικούς. Ο κύριος κάτι πήγε να κάνει, αλλά τι να κάνει αυτός μόνος του, ρε φίλε.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά όταν μια ομάδα έχει
3: τραγική,
0: τη λογική
3: τραγική,
0: να μείνουμε όλοι πίσω, να κάνουμε. Λέει, ωραία, πονάει, λέει που το χάσαμε στα πέρα και τα λοιπά. Ωραία, ρε φίλε, τι άφησε δηλαδή, τι από τίποτα.
3: Όχι, αυτό που σου είπα πριν, ότι τώρα τρώνε το συχτήρι, να πούμε, και από τους ίδιους οπαδούς. Γιατί αν παίζανε μπάλα και χάνανε, θα λέγανε εντάξει.
0: Εντάξει, το εμίχρονο που ήταν ένα μηδέν, οι σχολιαστές λέγανε όλα καλά και δεν αφήνει κανένα χώρο στην παρή και τα λοιπά. Ναι, ρε φίλε, αλλά κατέβα να παίξει και κάτι. Εντάξει, δηλαδή.
3: Εγώ
0: πώς
3: πήγαινε, ρε φίλε, το παιχνίδι, λέω, το είχα πει από το πρώτο ημίχρονο, γύρω στο 20 λεπτό.
0: Τώρα δεν παίζει, δεν παίζει ελληνική.
3: Λέω, γίνει το 0-2,
0: δεν παίζει, ξέρω εγώ, ελληνική ομάδα με αγγλική, ούτε παίζει, ξέρω εγώ, πορτογαλική ομάδα με. Και πάλι οι Πορτογάλοι έχουν παίξει να παίξουν μπάλα. Α πούμε, τι να σου πω τώρα. Πες ότι ήταν μια ομάδα ιταλική, ξέρω εγώ, που είναι και η σχολή του έτσι. Με μια πολύ πιο ισχυρή, όχι, okay, θα το καταλάβω ότι είναι η σχολή του.
3: Φίλε, και πέρυσι αυτή που φάγε 4 ίντερ, καλύτερα έπαιξε.
0: Αλλά, ναι, αλλά αυτό το πράγμα τώρα. Να βάζει γκολ από το 6 λεπτό και να περιμένει κόντρα στην Παρή ότι θα το κρατήσει μέχρι το τέλο. Εντάξει,
3: έγινε. Τι να σου πω τώρα, ποια ομάδα να πω, τη Ελλάδα, α πούμε. Ο Όφη τη Ελλάδα. Όχι, Όφη καλύτερο είναι από αυτού. Μια περίεργη κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά να πάθουν. Εγώ δεν ευχαριστήθηκα, αλλά δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, έχουμε γεννήσει αθλητές.
0: Δεν ξέρω, ο κόσμος πια αγανακτήσει. Δηλαδή, και εδώ που στέλνανε μηνύματα στον Νίκο, α πούμε, την ώρα που κουβεντιάζαμε που είχε εκπομπή και έκανα εγώ το μάτσα από την τηλεόραση. Και λέγανε, εντάξει, παιδιά, καθόμαστε να δούμε, ας πούμε, τελικό Champions League. Είναι καλύτερα να βλέπει Αστέρα Άκτορ, ξέρω εγώ, με
3: παρελθόν. Γυναικείο.
0: Ναι, δεν είναι τώρα εικόνα αυτή.
3: Όχι, φίλε, δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε, αλλά είσαι Arsenal, δεν είσαι τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι το σκεπτικό τους. Η Αγγλία είναι περίεργη κατάσταση, ρε φίλε. Πρώτα-πρώτα δεν έχει προπονητές Άγγλους. Διατηρούνται από την ιστορία τους, έχουν καλούς θεσμούς, έτσι. Έχουν καλούς νόμους γύρω από το ποδόσφαιρο, το προστατεύουν και αυτά. Έχουν μεγαλοεπενδυτές και έρχονται καλοί παίχτες ξένοι και καλοί προπονητές. Δηλαδή, έχεις δει κανέναν Άγγλο καλό προπονητή. Ένα πήρε ο Μαριλάκης και λέω, καλά, εντάξει, θα φύγει, δεν θα προλάβει, τέλος πάντων. Και έτσι και έγινε. Και κάτι να πω για το μπάσκετ. Πιστεύω ότι είμαι σίγουρος για τον οργανισμό του μπάσκετ, Κώστα, για το ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Αλλά ξέρεις ότι σε έναν οργανισμό μπάσκετ, και όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα με τις βάσεις που έχει και τις αυτές που έχει, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος με το γήπεδο. Θα έρθει κι άλλος ένας μεγαλοπαράγοντας, οπότε θα μεγαλώσει και το αυτό, θα έρθουν και καλύτεροι παίκτες, οπότε πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλες Ευρωλίγες στα επόμενα χρόνια. Και εντάξει, περιμένουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου.
3: Καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο και να προσέχουμε. Γεια.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Με πάνω για τον Μπουρνά στον ήχο. Κόσμο μια λύση στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 59, 83, 4 και 5. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κωστάς.
0: Έλα ζωή, τι κάνεις.
1: Πώς είσαι, τι είσαι.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Πώς πάει. Κοίταξε να δεις. Με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η Άρσεναλ, με την έννοια ότι δεν ήταν ακριβώς ποδόσφαιρο Premier League και με ρυθμό και με έτσι, κάποια στιγμή θα την πάταγε. Έτσι. Εγώ είχα πει χθες ο Διονύση ότι ήθελα να το πάρει η Άρσεναλ, γιατί γενικά έχω μια συμπάθεια σαν ομάδα από προηγούμενα χρόνια, αλλά έπρεπε να το παίρνει η Παρί. Γιατί είναι πιο τεχνική ομάδα η Παρί. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, έβγαλαν ένα συνδυασμό παρότι δυσκολεύτηκαν και τα λοιπά. Δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση της Παρί.
1: Σκασμένη.
0: Αλλά πάλι φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι ένα συνδυασμό βρήκανε, κάνανε τη, κάνανε τη ζημιά, και αν είχε κάποια ομάδα περισσότερες καθαρές φάσεις, ας πούμε, να κάνει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα, από τη στιγμή που έγινε 1-1, ήταν η Παρί πάλι.
1: Βέβαια.
0: Μα το χειρότερο για την Arsenal, ξέρεις ποιο είναι? Ότι, ρε φίλε, ειδικά εκεί που φεύγουν, τώρα μιλάμε για παίκτες που μόλις έχουν περάσει στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Μαρτινέλη δεν μπορεί να βγάλει μια εύκολη πάσα 10 μέτρων στο Μαντουέκε που έχει φύγει στην πλάτη της άμυνας, ας πούμε. Δεν υπάρχει πιο απλό πράγμα από αυτό. Και να μην μπορεί να βγάλει αντεπίθεση η Arsenal, τώρα είσαι πρωταθλητής Αγγλίας. Και έχουν φύγει 3 με 2, 4 με 3 πόσοι ήταν εκεί πέρα και δεν μπορεί να βγάλει μια πάσα. Είναι τραγικό, πώς να σου πω τώρα. Δεν μπορεί να βλέπει μια ομάδα. Καταλαβαίνω, σου λέω, στο αγγλικό πρωτάθλημα ότι έχεις το άγχος να το πάρεις, να σου φύγει από πάνω σου αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Okay, μαζί σου να παίξει για το μισό μηδέν. Να το αντιληφθώ. Δεν μπορεί, φίλε, αφού σου έχει φύγει αυτό το πράγμα, να βγαίνεις και να παρουσιάζεις αυτήν την εικόνα τώρα σε τελικό Champions League. Και με τον αντίπαλο προοδευτικά να φαίνεται ότι και από δυνάμεις ξεμένει και από παίχτες. Δηλαδή, στο τέλος είχαν φύγει οι τρεις καλύτεροι παίκτες Παρί.
1: Βέβαια.
0: Εγώ δεν το πάω με βάση το. Ο Βιτίνι, ας πούμε, είναι ο νούμερο ένα χειριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Που να πούμε και παγκοσμίως είναι ένα στους 2-3 καλύτερους. Ο Παρασχέλια είναι αρχιπαιχτάρα, δεν το συζητάμε, και ο Ντεμπελέ. Και βγαίνουν προοδευτικά αυτοί από το παιχνίδι. Και ούτε όταν βγαίνουν αυτοί από το μάτς, ξεμητάς να κάνεις κάτι, να πεις ότι πάω να το πάρω, ρε παιδί μου. Πόσοι άλλοι να βγουν? Να φύγουν από το γήπεδο όλοι.
1: Δεν το είχαμε πει από τότε που ήταν η ημιτελική. Όποιος έβγαινε από το ζευγάρι της Παρί με την Bayern.
0: Θα το έπαιρνε. Το πιθανότερο ήταν αυτό.
1: Και έγινε. Γιατί, ρε φίλε, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά και σαν ποιότητα αυτών των ομάδων μεταξύ, έτσι, της οποιαδήποτε άλλης. Για φέτος μιλάμε. Έτσι, που εμένα φέτος όλες οι ομάδες που φάνηκαν χάλια, δεν ξέρω αν εγώ. Δηλαδή, πήγαν, δεν ξέρει ακόμα που είναι. Γιατί η Λίβερπουλ μην το συζητάμε. Η City έπαιξε το χειρότερο ποδόσφαιρο στα χρόνια του Γουαρντιόλα. Δεν συζητάμε γιατί τώρα έχεις ομάδες αυτές, δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν. Πήγε η Ίντερ, ας πούμε, έβαγε 5 από την Ποδογλή σε 2 παιχνίδια. Και έτσι, δηλαδή, τελικά και η Παρί, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, τις βρήκε αυτές τις ομάδες που είναι στα γάλια τους. Ακόμα δεν πείθομαι ότι είναι καλύτερη.
0: Εντάξει, την τελευταία διετία είναι πιο καλή ομάδα στην Ευρώπη. Τώρα, αυτό, ρε, εσύ τι να κάνουμε.
1: Όχι, είναι καλή γιατί είναι
0: και εμείς παίξαμε, ενώ η Μπάγκεν έπαιξε μαζί τους, εκεί τελείωσε. Είναι καλύτερη ομάδα. Ακόμα και δηλαδή, η Μπάγκεν ακόμα είναι ανώριμη αμυντικά.
1: Δεν έχει θέμα με άμυνα γιατί δεν είχε τέρμα Κώστα.
0: Εντάξει, τώρα όταν είναι και σε.
1: Η Μπάγκεν πρέπει να πάρει εκείνο το τερματοφύλακα της Φράιμπουργκ. Για μένα. Λέω ότι υποψηφίζει αυτό το τερματοφύλακα.
0: Θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Πιστεύω θα κινηθούν οι ομάδες.
1: Ναι, αυτό πρέπει να πάρει για να μεγαλώσει και αυτός ο τερματοφύλακας. Και ας μην πάρει η Bayern, ας πούμε, σαν πριν τα επόμενα 2-3, ξέρω εδώ. Αλλά αν παίρνει ένα τερματοφύλακα όσο σταθερός αυτός, θα το φέρεις στα επίπεδα του Νόιερς. Αυτό είναι το μόνο στάνταρ. Μετά μπορείς να χτίσεις πάνω του.
0: Και γενικά θέλει δουλειά πολύ στην άμυνα η Μπάγερν.
1: Ναι, θέλει άμυνα. Εννοείται, αλλά πρέπει να πάρει πρώτα τερματοφύλακα. Δεν βλέπεις ότι και ο Νόιερ έχει πρόβλημα με τα ρεφλέξ και με την ηλικία.
0: Καλά, και είναι και πολλά, είναι υπερβολικά πολλά τα χρόνια πλέον που είναι τώρα ο Νόιερ εκεί.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό πρέπει να πάρει γίνονική τη Φράιμπουργκ. Το έχω πει από πέρσι, το θυμάσαι. Εγώ στεναχωρία με το Κέιν που δεν βλέπω πώς θα πάρει τίτλο. Ούτε με την Αγγλία, το Μουντιάλ. Έτσι δεν ξέρω πώς είναι ο Ταμπλός ή τι αυτό. Την Αγγλία πιο πάνω από τους τέσσερις δεν βλέπω να πάει εγώ.
0: Εντάξει, θα δούμε κάποια στιγμή η Αγγλία όταν θα την κάνει δεν θα την περιμένει κανένας. Εγώ αυτό λέω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, μα εγώ γενικά...
0: Όταν όλοι περιμένουν Αγγλία και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, συνήθως δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Αν κάποια στιγμή μπορεί να ξεφύγει, είναι σε κουλή φάση που δεν θα το περιμένουν πολύ.
1: Εγώ την πρώτη πήγη τη δίνω στους Γάλλους και Ισπανούς και μετά στους Αργεντινούς.
0: Εγώ να σου για outsider από ομάδες που είναι δεύτερη γραμμή και τα λοιπά, αν και έχω τώρα κάποιους μήνες να τις δω, θα έλεγα ότι και η Κολομβία είναι πολύ σκληρή ομάδα.
1: Είναι, είναι, είναι.
0: Και τι δίνω ότι έχει για τον
1: Ακάνα. Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε, ρε φίλε. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες να δούμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Κάτσε να τελειώσουμε και με τους τελικούς τώρα εδώ πέρα με τα μπάσκετ για αυτά και ας το δούμε να δούμε λίγο ποδόσφαιρο.
1: Πάντως αν αυτές οι τρεις φαντάζομαι ότι δεν συναντούν μαζί πριν από τους τέσσερις, οι Αργεντίνοι, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, είναι λίγο δύσκολο να αποκλειστούν.
0: Εντάξει, αυτά ξέρεις πολλές φορές έχουν να κάνουν και με την κατάταξη του τι θα έρθουν. Γιατί
1: ναι,
0: και στο Euro αλλιώς θα υπολογίζαμε ότι θα βρουν τα σταυρώματα και γίνανε τα ταμπλό ρόιδο. Με τους δεύτερους έτσι όπως βγήκαν, με τους πρώτους κτλ. Οπότε.
1: Ναι, άσχετα πώς απέκλεισε η Ισπανία τη Γερμανία από το πέναλτι, ήταν πέναλτι με το Κουκουρέια. Η Ισπανία έκανε μαγιά. Απέκλεισε και Γερμανία.
0: Και Γαλλία.
1: Και Γαλλία και Αγγλία. Τι, πώς θα το πρέπει να αποκλείσει δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Το άδικο, ας πούμε, σε αυτές τις οργανώσεις είναι ότι κάποια ομάδα μπορεί να πρέπει να αρχίσει να ξεκινάει να αποκλεί πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Που ειδικά με εθνικές ομάδες και σε εμάς του τουρνουά που παίζονται σε λίγες μέρες δεν είναι και το πιο εύκολο. Δηλαδή, όταν συγκρούονται πολύ κοντινές δυνάμεις, ας πούμε έτσι, οριακά. Εντάξει, όπως η Γερμανία, ας πούμε, το έχουμε πει πολλές φορές και οι δυο μας, το 10 που πέταξε έξω Αγγλία-Αργεντινή, ναι, μετά Αγγλία, έπρεπε.
1: Ισπανία-Ολλανδία.
0: Έπρεπε να βγάλει και την Ισπανία απ' έξω και να νικήσει και την Ολλανδία στο τελικό. Δηλαδή, εντάξει, okay. Ίσως στα πολύ επόμενα χρόνια να έπρεπε να βρεθεί ένα για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου να γίνει κάπως αλλιώς. Γιατί είναι πραγματικά παγκοσμίου κυπέλου, δεν είναι παγκόσμια πρωταθλήρια αυτή που βγαίνει, κατά τη γνώμη μου. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή το κύπελο είναι ότι συναντάς κάποιον και τον αποκλείς. Okay. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Για να βρει παγκόσμιο πρωταθλήρια είναι περισσότερο, ας πούμε, έστω σαν. Μια εικόνα ότι είσαι πρωταθλητής είναι να κερδίσει περισσότερες ομάδες, να περάσει έστω μια διαδικασία ομίλου, ας πούμε. Αλλά όχι ομίλου, ξέρω εγώ, τρεις ομάδες τώρα που παίζουν τα φαβορί, ξέρω εγώ, με κάτι κουκουρού κομμάτι στον ομίλο του. Εντάξει. Πιο πολύ που να είναι σαν τον μπάσκετ, ας πούμε. Να είναι ισορροπημένη κάποια ομιλία, ας πούμε. Να έχει πιο μαζεμένο τουρνουά. Πώς να σου πω.
1: Κατάλαβα τι λες, ναι.
0: Ή να γινόταν μια τελική φάση ανάμεσα στα 8 ομάδες, ρε παιδί μου, και να παίζανε, ξέρω εγώ, 7 παιχνίδια, ένα γύρο. Να έλεγε ότι οι 8 καλύτεροι του κόσμου είναι αυτοί και παίζουν με βαθμολογία. Μία φορά, όποιος πάρει περισσότερους βαθμούς. Αυτό που παίζεται είναι παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή είναι λάθος το να λέμε παγκόσμιο πρωταθλητής. Γιατί μπορεί μια ομάδα, ας πούμε, να αποκλείσει με ένα καλό αντίπαλο και να φτάσει στον τελικό.
1: Ναι, όπως
0: έγινε στο Euro, ας πούμε, δηλαδή η Αγγλία τώρα δύο φορές πήγε στον τελικό και δεν το πήρε κιόλας, που απέκλεισε κάτι αντιπάλους κουκουρούκου και στα δύο τελευταία Euro. Και ας πούμε οι άλλοι που το πήραν, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, πρόπερσε έπρεπε να καταπίνουν σπαθιά, ας πούμε, για να πάνε μέχρι τον τελικό. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι το ίδιο τώρα.
1: 2021 τη Γερμανία απέλησε.
0: Εντάξει. Για αυτό
1: σου. Γερμανία παράδειγμα να μείνει έξω από την Ουγγαρία εκεί. Το Euro. Το 2021.
0: Τέλος πάντων, έγινε ζωή μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, Κώστα μου, έγινε.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις.
2: Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν, χαίρομαι, φίλε Κώστα, που σε ακούω και πάλι. Ήθελα να πω το εξής. Ή εγώ δεν πάω καλά, τα έχω χάσει, ή κάτι άλλο πρέπει να γίνεται. Από τι άκουσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το θέμα που βάλανε.
0: Για τη μοναξιά ήταν, και εγώ αυτό ήξερα τώρα. Και εγώ αυτό ήξερα τώρα. Τι έλεγε, δεν ξέρω τι εννοούσε ο Γιάννης.
2: Τι ήταν αυτό. Όσον αφορά για τη λογοτεχνία, ήταν ένα πείμα του Εμπειρίκου. Πού άκουσα αυτό το πράγμα για τον μπάσκετ, ο φίλος ο Γιάννης.
0: Δεν ξέρω τι από το άκουσα. Και εγώ,
2: εγώ
0: για τη μοναξιά ήξερα ότι έπεσε τώρα.
2: Αυτό από και για τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας και για τους νέους, πώς μπορεί να συμβάλλουν στο να μην έχουν μοναξιά οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Δεν αφαίρεται και καθόλου για τον μπάσκετ. Όνειρα πρέπει να βλέπει ο φίλος ο Γιάννης. Τώρα, όσον αφορά.
0: Τώρα και εγώ δεν κατάλαβα. Μήπως ήταν κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα, ότι το είχαν βάλει. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούσε. Δεν κατάλαβα εγώ τώρα για τον μπάσκετ.
2: Αυτό είπε στις Πανελλήνιες. Τώρα εννοεί Πανελλήνιες.
0: Ναι, τώρα. Εντάξει, όχι, και εγώ δεν.
2: Στην Οσοπούρου.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα και εγώ δεν.
2: Μου κάνει εντύπωση. Δεν θα ήθελα να βγω, δεν θα έβγαινα. Επίσης, είμαι πολύ άτυχος όταν βγαίνει ο φίλος ο Ζώης. Αναλύεται τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ειδικά και για
0: τον. Εντάξει, τον παίρνει λίγο παραπάνω. Εντάξει, άτυχο δεν είσαι μόνο, δεν έχουμε πολύ κόσμο σήμερα. Οπότε το πάμε. Οκ, αφήνω. Αν θε να μιλήσει και σε παραπάνω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Είναι επειδή μετά την κατάκτηση τη Ευρωλίγα στον τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει ότι ήταν αισθημένοι, ότι ευνοήθηκε από τη διαιτησία κλπ. Εγώ μια απλή ερώτηση με το ταπεινό και φτωχό μου μυαλό. Πώς γίνεται μια ομάδα το 2023 σε σύνολο 18 ομάδων της Ευρωλίγκας να τερματίσει 17η, τον επόμενο χρόνο να πάρει τη Σούπερ Λίγκα και μια ομάδα.
0: Την Ευρωλίγκα.
2: Ναι, την Ευρωλίγκα, ναι, το συγχωρείτε. Και μια ομάδα το 2013 να πάρει τελικά την Ευρωλίγκα το 2026 μετέχοντας σε πολλά Final Four, ποια πιο πολύ μπορεί να είναι ευνοημένη. Αυτό το ερώτημα αφήνω να αιωρείτε. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο τον Πιλότο από τον Μαρκόπουλο, στον Αντρέα τον Μπάμπη και τον Λαβρέντη και στους ομοιοπαθείς φίλους μου Λάμπη και Βαγγέλη από τα Πυραδίκια στη Χαλκιδική, στη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, την Έλια την Ποτίνου και τον Νίκο τον Γαβαλά. Να έχεις εσύ την αγάπη μου, την οποία είναι δεδομένη και αυτονόητη, σε εσένα και την οικογένειά σου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Αρχικά, Γιώργος λέγομαι.
0: Έλα, Γιώργο, να είστε καλά, φίλε.
3: Αρχικά θέλω να διορθώσω για τις πανελλαδικές που είπατε ότι έπεσαν ως ΕΠΑΛ. Αυτό για τον μπάσκετ έπεσε σε πανελλαδικές.
0: Έπεσε σε ΕΠΑΛ. Εντάξει, μπορεί γι' αυτό, ναι, δεν είπαμε. Τι... λέμε το κυρίως θέμα, λέγαμε με τον Γιώργο. Τώρα, ναι, είπε ο Γιάννης νωρίτερα.
3: Στα γενικά λύκεια έπεσε η μοναξιά του. Είπατε στα άλλα έπεσε, στα ΕΠΑΛ έπεσε αυτό για τον μπάσκετ.
0: Α, έπεσε αυτό στα επαγγελματικά. Ωραία, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Και...
3: Όχι, το διευκρινίζω για να. Εντάξει,
0: δεν μπορεί να είπε και ο Γιάννης κάτι που δεν ισχύει. Τώρα δεν ήξερα αν είχε μπει έξω, αν το είπε για Πανελλήνες, αν το είπε για κάποια επιμέρους, ας πούμε. Οκ, okay, πραγματικά όμως δεν το είδα κάπου.
3: Φυσιολογικό είναι, δηλαδή, οκ. Okay, εγώ είμαι φοιτητής και πλέον που τελειώνω και το Πανεπιστήμιο, τα θέμα των πανελλαδικών, αν τύχει και τα δω σε site που μου τα πετάει και τι είπε πέφτει.
0: Μα και εγώ από τις ειδήσεις μην νομίζω ότι έκαθα. Ναι.
3: Στο άλλο, μια και είχε και τελικό σήμερα, πήρα και ένα αφορμή αυτό. Είναι για μένα σήμερα, παρόλο που η Arsenal είναι αρκετά συμπαθητική ομάδα για μένα, στα δικά μου μάτια. Δεν έχω γιατί ακούω πολλούς που την αντιπαθούν και λοιπά. Σαν σύλλογος θεωρώ ότι είναι πιο συμπαθητικές αγγλικές ομάδες. Σήμερα θεωρώ πως κέρδισε το ποδόσφαιρο. Όλη τη σεζόν το ποδόσφαιρο εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, για όποιον βλέπει και αγγλικό ποδόσφαιρο, εγώ στην Αγγλία είμαι πιο νέος, okay, θηρίζω τη City. Για όποιον έβλεπε ποδόσφαιρο, πέρα από το τρομερά τακτικά καλή ομάδα. Η Arsenal ήταν. Υπήρχαν. Μπορεί να έπαιζε μία ώρα μπάλα και να μην. Να ήθελε να σε πάρει ο ύπνος. Δεν ξέρω, ήμουν μόνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω δει και εγώ αρκετά
3: ομάδα. Σήμερα στο τελικό δηλαδή.
0: Γιατί έχω βάλει. Τη φετινή περίοδο έβαλα Νόβα και έβλεπα και πολύ το αγγλικό. Κατανοώ, ρε παιδί μου, τη σκοπιμότητα. Και το είπα ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα δέχομαι ότι υπήρχε αυτός ο σκοπός. Ήταν μια ομάδα που έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο, ενώ ακόμα και να πάει κόντρα στη φύση της, που η φύση της Arsenal είναι να παίζει πολύ ωραίο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φύση της βασικά σαν ομάδα, γι' αυτό είναι και πιο συμπαθής από άλλες αγγλικές, ρε παιδί μου. Αλλά κατανοώ ότι για μια χρονιά που θες να πας οπωσδήποτε το πρωτάθλημα, να πας κόντρα σε αυτό που είναι συνηθισμένο να παρουσιάζεις ως ομάδα.
3: Καλά, ναι, γιατί η Arsenal είναι και παιδί, εγώ είμαι Ολυμπιακός έτσι και έχω παίξει πολλές φορές.
0: Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό το πράγμα σήμερα, αφού είσαι απαλλαγμένος από το άγχος του ότι πρέπει κάτι να πάρω, ξέρω μην μείνω πάλι με άδεια χέρια. Γιατί για τους Άγγλους το κυριότερο είναι το πρωτάθλημα, δεν είναι το Champions League. Ναι. Αυτό ισχύει για όλες τις αγγλικές ομάδες, πιστεύω. Αλλά ρε παιδί μου, σήμερα περίμενα, ειδικά από τη στιγμή που και οι άλλοι βλέπεις ότι πολλά παιδιά έχεις πάρει, δεν ήταν καλά, ήταν με τραυματισμούς.
3: Και λογικό έτσι, γιατί ήτανε παίζουν από πρόπερσης, σερί, δεν έχουν κόψει.
0: Ναι, και ο Ντεμπελέ με προβλήματα και ο Χακίμι με προβλήματα πριν το μάτς και ο Παρασκήλια που βγήκε σχετικά νωρίς τώρα, γιατί φαινόταν το μάτς πάει κάπου για παράτα. Και ο Ντεμπελέ στο τέλος της κανονικής διάρκειας χτυπάει. Μάλλον τραυματίζεται γιατί το ένιωσε ενοχλής ο άνθρωπος. Μετά βγαίνει και ο Βιτίνια. Εντάξει, τι περιμένεις για να βγεις λίγο μπροστά, ρε φίλε. Έστω να πας στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, να πεις ότι πάω να το χτυπήσω. Και εμείς με την Τσεχία ως Ελλάδα, ας πούμε, παίζαμε φουλ άμυνα 90 λεπτά με την Τσεχία. Αλλά στην παράταση βγήκαμε μπροστά και παίξαμε ποδόσφαιρο ένα τέταρτο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό. Και δεν είναι το ίδιο
3: μέλλον. Δεν βγήκανε ποτέ, δηλαδή περίμενα να τελειώσει το παιχνίδι να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, και αυτό ξέρεις, όταν θα πας στα πέναλτι και είναι μια ομάδα η φύση της ότι να το πάω στα πέναλτι για να το πάρω και οι άλλοι συνολικά σε όλη τη χρονιά η εικόνα της είναι πως πρόκειται και καλύτερη ομάδα τουλάχιστον
3: στο κομμάτι.
0: Θα το πάρει η καλύτερη, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα. Ακόμα και στα πέναλτι.
3: Και για να κλείσω σε αυτό τώρα, μιας και να δούμε, επειδή τώρα αυτοί οι παίχτες όλοι θα πάνε σε 10 μέρες παίζουν Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή για παίχτες που παίζουν
0: πολύ από αυτούς, ναι. Πάρα πολύ από αυτούς, ναι.
3: Δύο χρόνια σε ρή ποδόσφαιρο και το λέγανε και εγώ στην Κοσμοτέ, γιατί στην Κοσμοτέ το βλέπα. Το λέγανε και σχολιαζότανε για το πόσο κουρασμένοι ήταν.
0: Εδώ ο Πινέδα σε εμάς στην Άγκη παίζει 4 χρόνια σε ρή, δεν σταματάει καθόλου.
3: Καλά, ναι. Ισχύει. Απλά εντάξει τώρα μιλάμε αυτοί έχουν παίξει κάτι παγκόσμια κύπελα συλλόγων και κάτι τέτοια. Επειδή πολλοί φίλοι μου μου λένε Γαλλία θα το πάρει, η μία θα το πάρει, για εμένα καταλήγει, θα δώσω μια πρόβλεψη για τους λόγους ότι αυτοί οι παίχτες είναι εξαντλημένοι. Και δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουν και οι Γάλλοι που όλοι οι γαλλικοί αποστολή
0: είναι
3: και οι Ισπανοί, οι μισοί τραυματίες. Εγώ πάλι θα έβλεπα νικητή. Ή την Αργεντινή πάλι, γιατί έχει ομαδάρα. Δεν ξέρω, κάποιοι την έχουν υποτιμήσει πολύ, έχει ομαδάρα. Και αλλιώς τη Βραζιλία.
0: Θα σου πω κάτι γενικά τη γνώμη μου για το παγκόσμιο κύπελο. Το συγκεκριμένο για μια συγκεκριμένη ομάδα. Εάν δεν κάνει κουμάντο και καταφέρουν να τον τυθασέψουν να παίζει ένα τέταρτο με 20 λεπτά όταν θα είναι και πολύ χρησιμός ο Κριστιανό.
3: Πορτογαλία.
0: Πιστεύω ότι η Πορτογαλία έχει ίσως το καλύτερο ρόστερ που θα έχει κατεβάσει ποτέ.
3: Συμφωνώ, το έχω δει και εγώ το ρόστερ της, είναι ακραίο. Όπως και για μένα, εγώ είμαι Αργεντινή έτσι, αλλά δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Πήγα, εγώ δεν θεωρούσα φαβόρη την Αργεντινή έτσι στα χαρτιά. Αλλά πήγα και είδα το αγωνιστικό της ρόστερ. Το ρόστερ της μέσα.
0: Ο Μέση είναι άνθρωπος που θα το δεχτεί να έχει ειδικό ρόλο, αν όλα είναι καλά και παίξει κανονικά κτλ. Θα δεχτεί να έχει ειδικό ρόλο. Ρε παιδί μου, να μπαίνει, ξέρω εγώ, στο δεύτερο μήκρο, να μπαίνει στο 60, να μπαίνει στο 65. Αν το πούνε, ο Μέση θα το δεχτεί. Κάτσε, ακόμα δεν είμαι και 100% σίγουρος. Πιστεύω ότι θα είναι, αλλά κρατάω πάντα μια πισίνη γιατί. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι θα είναι.
3: Θα είπανε και επειδή βλέπω και λίγο MLS, βγήκε για αλλαγή προληπτικά για να παίξει.
0: Ο Μέση θα το δεχτεί. Για τον Κριστιάνο, επειδή είναι έτσι όπως είναι, το κεφάλι του δηλαδή, εάν βάλει τον εαυτό του παραπάνω και ότι ξέρεις και το δεχτούν ότι πρέπει, ξέρω εγώ, να μην παίζουμε εμείς και να βγει, ξέρω εγώ, κάποιος από αυτούς που έχει, π.χ. να θυσιάζεται ακόμα και ο Βιτίνια για να παίξει ο Κριστιάνο Ρονάλντο οπωσδήποτε, η Πορτογαλία θα πατώσει. Εάν βάλουν το κοινό καλό παραπάνω, πιστεύω ότι και η Πορτογαλία έχει τύχη. Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ.
3: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα τα δούμε.
0: Ναι, θα τα δούμε.
3: Τώρα, αυτά είναι λόγια να έχουμε να λέγαμε.
0: Να είσαι καλά, καλά μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις κόσμο ή πέσαν όλοι. Βάλε κανένα τραγούδι.

0: Έλα, πάμε σε ένα ακόμα για να προλάβουμε τη μία τουλάχιστον. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου. Έλα, Αντρέα. Ελπίζω να είσαι προσγειωμένο σήμερα, μην μου συνάξει τον αέρα. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, εγώ είχα. Εντάξει. Ξέρεις
0: ότι
1: λίγο.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε ή να μου πει εμένα ότι θες μόνο μην μπει.
1: Παραπέμπει, αλλά ένα συγκεκριμένο που βγαίνει κάθε μέρα μα είχε πρίξει με τι βολέ και έλεγε αερολογίε. Εγώ έχω μπροστά μου στατιστικά που λέει στο τελικό με τη Ρεάλ 30-18, με τη Μακάπη 35-10 βολέ, με τη Φενέν 22-9, με τη Ζεκά 46 βολέ πιο παλιά στο τελικό του στο ΑΚΑ. Και το 2042-18 οι βολές. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα, ότι ο Ολυμπιακός θα πήρε... Γιατί βλέπω εδώ πέρα και κάτι δημοσιογράφοι που βγαίνουν, δύο συγκεκριμένοι, δεν λέω ονόματα, και έχουν επηρεάσει κόσμο εδώ πέρα. Ότι ο Ολυμπιακός θα το πήρε δίκαιο την Ευρωλίγκα. Δεν είχε την καλύτερη ομάδα φέτος.
0: Ρε φίλε, η άποψή τους είναι τώρα, από και πέρα, δεν μπορεί να την πει.
1: Τι βλέπω δηλαδή, εδώ το Ναταμάτο... Τον είχαν, τον αποθεώνανε εδώ πέρα και τώρα τον βρίζουν πριν 1,5 μήνα. Τον αποθέωναν στο ΑΚΑ. Να φύγει και να φύγει, δεν λένε. Ο Αταμάν του κατέφερε την ομάδα. Κανένα Ολυμπιακό δεν σου
0: φταίει. Με τον Αταμάν τα έχουν αρκετοί Παναθηναϊκοί από μεγάλο μέρος της χρονιάς. Τώρα ότι.
1: Ο Αταμάν φταίει για φέτος για τον Παναθηναϊκό, όχι Ολυμπιακό.
0: Ότι πολύ μεγάλο ποσοστό βασίζεται στα αποτελέσματα και όχι στο ότι βλέπουν. Ειδικά στο μπάσκετ είναι μια πιο εξελεκτική. Υπόθεση από τις οποδόσφαιρο, γιατί ειδικά στην περίπτωση του Αταμάν έχουμε μια εικόνα πλέον τριών ετών.
1: Δεν μου λες, πρώτα
0: αγώνα. Τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει.
1: Με τον Πάουκ, αδικήθηκε ο Πάουκ στον πρωταγώνα, στο ΑΚΑ.
0: Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο-τρεις φάσεις, ειδικά η τελευταία.
1: Δεν ήταν εφάλαιο εκεί στο κράτη.
0: Ρε Αντρέα, άσε με να σου απαντήσω. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να σου πω ότι στον Ταϊρή είναι καλά σκεφάλ. Με το τρίποντο που λέγανε αν πατάει ή δεν πατάει, δεν μπορεί να είμαι σίγουρο 100%. Μόνο οι διαιτητές μπορούν να το πούνε και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι και σήμερα υπήρχαν 2-3, επειδή το είδα όλο το παιχνίδι, 2-3 σφυρματάκια, αλλά τελικά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το πήρε πολύ άνετα ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν πέφτει. Αλλά προχθές θεωρώ ότι αν δεν είχε φορτωθεί τόσο πολύ με φάουλ υπερβολικά στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ και μπορούσε να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα από την άποψη των φάουλ, νομίζω ότι θα το είχε πάρει το πρώτο μάτσο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ του χρόνου βλέπω ότι θα δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και να είναι πιο ανταγωνιστικό το τέλος, είναι βαρετό τα δύο ομάδες συνέχεια, σε κάποια, είναι βαρετό τα τόσα χρόνια. Ναι, τα δύναμα και η ΑΕΚ, βλέπω.
0: Θα σου πω κάτι, ότι αν στα επόμενα 5 χρόνια, επειδή σκέφτομαι τώρα τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε τους τελικούς. Και ειλικρινά δεν το λέω για την ΑΕΚ, ας είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ας πούμε, ο ένας που θα πάει ή δύο που θα πάνε. Εάν αυτό το πράγμα, το μεταξύ σας, δεν μπει κάπου ένα φρένο, ξέρεις, έστω μια χρονιά να πάει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, δεν, μονός καυγάς δεν είναι τα δράμα. Γιατί πρέπει να το δεις πώς το βλέπουμε και άλλοι. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Θα μπορούσε να είναι ο ΠΑΟΚ δικός σας αντίπαλος και εμείς να παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Και να γίνει το αντίστοιχο σφύριγμα με το που έκρινε, ας πούμε, ίσως και το παιχνίδι ή που θα μπορούσε να δώσει υπό προϋποθέσεις τη νίκη στον ΠΑΟΚ προθέσεις. Θα ήταν το ίδιο αν ήταν και με τον Ολυμπιακό. Τι θέλω να σου πω. Πώς το βλέπουμε εμείς οι άλλοι. Δείτε εσείς που υποστηρίζετε τις δύο ομάδες στο μπάσκετ που τσακώνεστε μονίμως μεταξύ σας και εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να παίρνουμε θέση. Δείτε το και λίγο πώς το βλέπουμε οι άλλοι. Ξέρετε πολύ καλά από τα όσα χρόνια που κάνουμε εκπομπές και τα λοιπά, ότι ειδικά με τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη, ας πούμε, πρεμούρα ούτε καούρα, ίσα ίσα που πολλές φορές έρχομαι και σε μεγάλη κόντρα, ας πούμε, και για αυτά που κάνουν και στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Αλλά σου λέω τώρα, αφήστε ρε παιδιά, έστω και σε έναν ημιτελικό, έστω και σε ένα παιχνίδι σειράς, ας νικήσει ρε παιδί μου η ρημάδα ή η άλλη ομάδα, που να μην είναι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Στην προηγουμένη περίπτωση ήταν ο Παναθηναϊκός προχθές. Δείτε και λίγο τους άλλους. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι αν την επόμενη πενταετία, τριετία, τετραετία, δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρουν, δεν καταφέρει τουλάχιστον να είναι ο ένας τελικός να σπάσει λίγο αυτό το πράγμα, χωρίς να πρέπει ο άλλος να σηκωθεί να πάει στην Α2 ή στην Α1, δεν λέω να φύγει κανένας από το πρωτάθλημα για να συμβεί αυτό, να γίνει κανονικά, να περάσει τον ημιτελικό ο ΠΑΟΚ ή να περάσει ο Άρης. Ή μακάρι για μένα να βρει και έναν άνθρωπο να μπορείς να βοηθήσει το Μάκη ή ο Μάκης μόνος του και να φτιάξει μια ομάδα που να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Δεν θα ησυχάσουμε με αυτό το πράγμα γιατί θα γίνει το όλο και χειρότερο.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα και θα κλείσω.
0: Δεν λοιπόν, είναι θέμα ποιος προκαλεί περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, άλλες περισσότερο κτλ. Γιατί μπορώ εγώ να σου βρω αναχρονικές περιόδους. Τον ένα να προκαλεί περισσότερο, τον άλλο να προκαλεί περισσότερο κτλ. Εγώ θα σου πω, κατά τη γνώμη μου, το πιο μεγάλο σφάλμα που έκανε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια έχει δώσει μεγάλη έμφαση. Ενώ όταν πήρε και το πρωτάθλημα και το.
1: Την Ευρωλίγα.
0: Και την Ευρωλίγα, το είχε πάει λάου-λάου εκείνη τη χρονιά. Από τότε που το πήγε στο άλλο άκρο, έχει φέρει τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την ομάδα.
1: Πέρσι δεν το παίρνανε πάλι. Άμα δεν κατέβαινε στο
0: σέντερ. Αν δεν είχε κατέβει στο σέντερ, ναι, προφανώς θα το παίρνω.
1: Εγώ δεν θα το παίρνω. Γιατί ήταν ο Ολυμπιακός μετά τον Ιμητέο.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν επέμενε τόσο πολύ να γίνει το Final Four εδώ, μπορεί ο Ολυμπιακός τελικά να μην το είχε πάρει.
1: Φέτος ο Ολυμπιακός είχε τρομερή ομάδα.
0: Εγώ δεν θέλω να. Δεν το βασίζω. Ξέρεις ότι αυτό δεν εξαρτάται με την ομάδα. Γιατί πόσες φορές έχουν βγει οι πρώτες που ήταν ξεκάθαρα καλύτερες, δεν το πήρανε.
1: Φέτος ο Ολυμπιακός από τα προηγούμενα χρόνια είχε παιχταρά. Ήταν κενισκή.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Πόσες φορές ο Ολυμπιακός σου πάει ολόκληρη παράδοση φέτος. Πόσες χρονιές που η πρώτη της Ευρωλίγκας, αυτό που τερμάτιζε πρώτη, δεν το έπαιρνε. Θέλω να σου πω ότι αν ήταν στο Βελιγράδι το π.χ. και δεν είχε λυσάξει ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ να γίνει εδώ το Final Four, μπορεί και τα αποτελέσματα να ήταν λιγότερο άσχημα από ότι ήταν τελικά για τον Παναθηναϊκό. Λύσαξε να γίνει εδώ. Όταν λυσάς να γίνει εδώ, δίνεις εξίσου μεγάλο κίνητρο και στον αιώνιο αντίπαλό σου να έρθει να σου πάρει μέσα στο σπίτι σου.
1: Αφού λένε ότι κυνηγάνε εδώ στην Ελλάδα ο Λιόλιος εδώ πέρα διαιτησία.
0: Απλά θέλω να σου πω και σε εσένα για βεθμίου και στους φίλους Παναθηναϊκού, δείτε και λίγο αν αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο και αφήστε μας και εμάς τους άλλους να έχουμε ένα δικαίωμα να ελπίζουμε ότι πρέπει να βάλουμε λεφτά, δεν μπορούμε να σε χτυπήσουμε έτσι. Δηλαδή,
1: άμα δεν πάρεις λεφτά, πώς θα κάνεις και ομάδα.
0: Που έχει σήμερα κάνεις. Τώρα με αυτούς εδώ που έπαιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και έκανε περίπατο 27 πόντους και του λείπανε για τρεις παίχτες.
1: Αυτός ο Μπράουν λέγεται.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι πολύ καλός παίχτης, έτσι.
0: Καλός παίχτης, είναι αλλά θέλει πολλή δουλειά.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο και θα κλείσω. Λοιπόν, αφού λένε τους κυνηγάνε εδώ πέρα από διαιτησία, λένε η μασονία του πάση στο σύστημα, πρόπερση που ήταν 2-0 η σειρά, πώς το γυρίσανε 30 και πήραν το πρωτάθλημα. Και δύο κύπελλα δεν έχουν πάρει. Άρα καμιά διαιτησία δεν φταίει. Φέτος,
0: εντάξει, ο πρόεδρος του και ο προπονητής θα κοιτάξουν. Εγώ, επειδή ό,τι έχω πει και δεν μπορώ να το πάρω πίσω, πρόπερση ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι ήταν πολύ εχθρική διέτησα που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Εν τέλει
0: το πήρε, ναι. Όταν είσαι καλύτερος,
1: θα το πάρεις
0: του Παναθηναϊκού.
1: Οι Παναθηναϊκοί να μην τα βάζουν τον Ολυμπιακό με τον προπονητή και τον πρόεδρο με αυτά που κάνουν, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ο περισσότερος κόσμος που τα βλέπει τα πράγματα.
1: Αυτό λέει.
0: Εσύ μην πιάσει λοιπόν. Αν βγεις εσύ, έχεις φίλους Παναθηναϊκούς προφανώς.
1: Ένας συγκεκριμένος αυτός εδώ, να μην πω το όνομα.
0: Προφανώς ρε Αντρέα μου, εσύ έχεις φίλους Παναθηναϊκούς. Από τους 10 που μιλάς, έτσι και ασχολείται με το μπάσκετ. Οι 7 δεν σου λένε ότι μόνοι μας φταίμε φέτος.
1: Όχι, εσύ καλύτερα μου δώσανε και την Ευρωλίγα.
0: Ναι, άστο αυτό. Λέμε, όταν έχεις 5 φίλους Παναθηναϊκούς, 6, 7, 10, όσους έχεις, 8, που μιλάτε για τον μπάσκετ. Οι περισσότεροι δεν σου λένε ότι το πρόβλημα είναι της ομάδας και όχι.
1: Πιο πολύ αυτό λένε, τι λένε.
0: Ωραία. Θα υπάρξουν και τρεις που θα σου πούνε ότι είναι μόνο η διαιτησία.
1: Να κάνω. Ότι έχω 3-4 πρωταθλήματα μου στηρίζει επί
0: Παναθηναϊκού. Μου, δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι με όλους σε όλα.
1: Είχε ομαδάρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Και ούτε εγώ μπορώ τώρα να κάνω. Πώς να σου πω τώρα. Να υπερασπίζω με ανθρώπους που έχουν καταθέσει τη γνώμη σου, μπορεί να την έχουν καταθέσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και εγώ δεν τους έχω ακούσει.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι η παιδιά εδώ πέρα. Προχθές δεν ξέρω, το άκουσα αυτό τι έγινε στο ΆΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟ. Ένας είχε πάει φίλος μου να έχουμε και επειδή με κόκκινη πλούτα το
0: βοηθάει. Ναι, το είδα και το βιντεάκι.
1: Παιδιά, εντάξει, ένα παιχνίδι, να το χαρούμε.
0: Ελπίζω να λέμε τα ίδια και την προσεχή εβδομάδα που θα αρχίσουν τελική τώρα από
1: δεκάτου. Εντάξει, ο καλύτερος και εμείς, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Φίλε, απολογήσεις ότι δεν έχει πιάσει πολλές φορές ακόμα εμένα, οπότε εντάξει.
3: Τι πρωτιά, στα αποκριματικά του Champions League.
2: Ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείζεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείζεσαι.
4: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
2: Και το ψάρι καλέματος. Και το ψάρι καλέματος.
4: Δεν μασάει.
5: Να, αστιάγια.
6: Δεν βρίσκεται στην δεκάδα, βρίσκεται ο Εντάρεβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόνι θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα του Μετζέα Γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
7: Ομόσχος, αγόρι μου, ομόσχος.
8: Άμα λείπει, τρώμε όρες οι οπούς.
9: Ναι. Όπως το λες.
10: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
4: Αρμούζει όχι το μαχαίρι.
10: Έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
9: Ναι.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.
9: Όπως το λες.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6 με το Μάγιο του Μπουρνά στον ήχο, κόσμο μια στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 2 παρά 5 εκεί όπως πάντα. 2:195, 79, 83, 4 και 5. Παραλαμβάνω, έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του παιχνιδιού, του τελικού του Champions League. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο site του Μπήκαμε στο FM, πήγαν να κάψουν και αστυνομικό τμήμα ακόμα. Κάποιοι τάξεις, τέλος πάντων. Τους απόσταν οι αστυνομικές δυνάμεις. Γενικά υπάρχει πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές συλλήψεις και γενικά μια κατάσταση αναταραχής που μόνο πανηγυρικό κλίμα δεν θυμίζει και σε πανηγυρικό κλίμα δεν παραπέμπει. Βραδινή είδηση είναι ότι βρέθηκαν φίλοι του Ολυμπιακού στο σπίτι του Αλεκ Πίτερς για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα το βράδυ του Σαββάτου. Από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το πρώτο και το τρίτο μάτς, αυτά για το δεύτερο έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Για το δεύτερο τελικό τα έθεσε σε κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός Άκτορ και περιμένουμε πλέον τα σπουδαία. Με τα γραφικά παιδιά, τώρα στο ποδόσφαιρο από εβδομάδα, αν θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Το Σαββατοκύριακο δεν νομίζω να έχουμε κάτι. Και βέβαια η είδηση του προηγούμενου 24ωρου είναι και από μάκρυ του Άρνε Σλότ από τον πάγκο της Λίβερπουλ. Νομίζω ότι πολύ λογικά ήρθαν τα πράγματα έτσι. Ίσως η Λίβερπουλ να άργησε κιόλας και να έχασε την ευκαιρία να πάρει τον Αλόνσο, ο οποίος θα περίμενε, αφού είδε και από είδε, νομίζω ότι πήγε η Τσέλσι. Και θα δούμε που θα την βγάλει αυτή η κίνηση με τον Αλόνσο. Θα τη βγει σε καλό, θεωρώ εγώ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, ο Μάρκος.
0: Έλα, Μάρκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις? Καλά, όλα καλά. Εσύ?
0: Καλά, ρε φίλε. Είσαι εντάξει, καλύτερα?
1: Ναι, ναι, όλα καλά.
0: Σταθερά είμαστε. Εντάξει. Αυτό έχει.
1: Δεν έχει προκύψει κάτι κακό που λένε. Θέλω να σχολιάσουμε λίγο το τελικό. Καταρχάς, η Άρσενα νομίζω είναι ο τρίτος.

0: Ένας τελικός που χάζει στα πέναλτι, έτσι δεν είναι? Το 1980.
1: Το 80 έχασε ένα με την Βαλένθια.
0: Το 2006.
1: Το 2006 έχασε κανονικά από την Μπαρτσελόνα.
0: Άκουσα ότι είναι ο τρίτος τελικός που χάζει στα πέναλτι. Τώρα...
1: Ένα το κυπελούχο, το θυμάμαι, του, με τη Βαλένθια. Έχει χάσει και με την Τζέλση, έχει χάσει το τελικό.
0: Ναι. Είναι ο τρίτος τελικός που χάσει.
1: Με, με την Μπαρτσελόνα ήταν στο το 2-1 με ανατροπή.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια ομάδα δηλαδή, που φτάνει...
1: Στην πηγή και δεν πίνει νερό.
0: Ναι. Βέβαια, η φετινή της πορεία έχει το εξής ξεχωριστό, ότι ναι, μεν έχασε τα πέναλτι, αλλά σε κανονική διάρκεια είναι αίτητη.
1: Ναι, δηλαδή, η ευρωπαϊκή... είναι.
0: Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελλα, άσχετα που το έχασε τα πέναλτι. Τώρα, για το θέμα της τακτικής που ακούω, η Παρή, από ό,τι ξέρω, σε κάνει να ξεθαρέσει, να ανοιχτείς εσύ για να σε χτυπήσει την κόντρα. Δηλαδή παίζει λίγο επιφυλακτικά για να ξεθαρέσεις, να επιτεθείς. Μήπως αυτό σκεπτόμενος ο προπονητής Arsenal, και επειδή προηγήθηκε και γρήγορα, δεν ήθελε να δώσει χώρο στην Παρή να τη χτυπήσει την κόντρα. Γιατί η Παρή με την καλή επίθεση που έχει, αυτό το όπλο χρησιμοποιεί. Απλά θα συμφωνήσω και με σένα και με τους άλλους ότι από τη στιγμή που έμεινε χωρίς τους καλούς, η Arsenal έπρεπε να βγει μπροστά. Δηλαδή στην παράταση που έμεινε χωρίς τους καλούς τους παίχτες, η Arsenal έπρεπε να χτυπήσει το παιχνίδι τελευταίο 15 λεπτό της παράτασης. Γιατί όλο το αγώνα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν λάθος η τακτική της. Ήθελε να προφυλάξει τα νότα της.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά όταν βγαίνουν ας πούμε αυτοί που γίνουν από την Παρή, ειδικά στην παράταση, περίμενω ρε φίλε και λίγο να προσπαθήσεις. Δεν λέμε να βγεις μπροστά και να τέτοιο,
0: ναι.
1: Αλλά κάνε κάτι, κάνε μια επίθεση. Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Ναι, εκεί δεν φάνηκε. Ποιος ξέρει τώρα. Εκεί μόνο εγώ δηλαδή μπορώ να πω ότι η Arsenal έπρεπε να ανοιχτεί.
1: Okay, πρόσεξε, αυτό θα σου έλεγα για μια ομάδα που ρε παιδί μου έχει άλλο προσανατολισμό. Τώρα όταν είσαι Arsenal με αυτά τα τρεξιμάτα για την αντοχή που έχεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σε βάζω το ίδιο ρε φίλε με τις άλλες ομάδες, sorry δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά να σου πω όμως, υπάρχει και το παράδειγμα της Ίντερ πέρσι. Μια ομάδα ας πούμε ιταλική που παίζει συντηρητικά, παίζει, έχει υποτίθεται ας πούμε στα αμυντικό ποδόσφαιρο οι Ιταλοί είναι καθηγητές και φάγει 5. Ίσως αυτά να έχει στο μυαλό του Αρτέτα. Δεν θέλει.
1: Εγώ
0: να...
1: σου λέω, δεν λέω για την αρχική προσέγγιση Μάρκο όμως. Εγώ λέω ότι στην πορεία του ματς, εφόσον βλέπεις ότι χάλει τα ατού της το ένα μετά το άλλο η αντιπάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και από δυνάμεις Πάρη δεν είχε καμία σχέση τώρα με την περσινή Πάρη που είδαμε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, κάπου μέσα στο τελικό πρέπει να παίξει και σε λίγο ρίσκο. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, ποιος ξέρει τώρα πώς το είδα. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω, δηλαδή ότι αρχικά έκανε λάθος προσέγγιση και τον ευνόησε και που έβαλε και τον γκολ. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα στα δικά μας, στην ομάδα μας. Νομίζω, πέρα από τις μεταγραφές, ας πούμε, που σιγά σιγά θα γίνουν, μας πιάνε την υπομονησία, αυτό το θέμα που πρέπει να κλείσει γρήγορα, για να μην δημιουργούνται ας πούμε αναταράξεις και αμφιβολίες, είναι του προπονητή. Από τη στιγμή που και η Άκη ο ίδιος θέλει να συνεχίσουν μαζί, πρέπει να του ανανεωθεί τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια το συμβόλαιο, γιατί δεν πρέπει να μπει η Άκη στη νέα σεζόν και ιδιαίτερα οι παίχτες και να περνάει το μυαλό τους μήπως είναι και τελευταία χρόνια του Νίκολιτς, μήπως και δεν τον έχουμε του χρόνου. Γιατί αυτό δημιουργεί αποσυντονισμό, πιστεύω. Πρέπει, εφόσον άρχισε αυτή η κουβέντα, να τελειώσει γρήγορα και θετικά, για να ξέρει η ΑΕΚ που βαδίζει και με τον Νίκολης και με τον τεχνικό διευθυντή. Επειδή τα συμβόλαια και το δύο λήγουν το καλοκαίρι του 27, πρέπει οπωσδήποτε να το κλείσει αυτό το θέμα. Για από τώρα, εφόσον όλες οι πλευρές είναι ευχαριστημένες, πρέπει να το τελειώσουν, γιατί βλέπω αυτό το κίνδυνο. Δηλαδή, αν αρχίσει και σέρνεται αυτό το θέμα και αρχίσει η προετοιμασία και δεν έχει τελειώσει, βλέπω κάπου αυτό το κίνδυνο, δηλαδή να αποσυντονίσει την ομάδα αυτό το θέμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το...
1: Εγώ δεν νομίζω ότι αυτά είναι δημοσίευματα, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν νομίζω ότι.
0: Πρέπει δηλαδή κάπου δηλαδή, να πέσουν και υπογραφές, να τελειώνει η ιστορία αυτή για να υπάρχει, ξέρεις, ένα τέλος και μια σιγουριά. Όσο για το.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν περιμένω ότι θα είναι. Πώς να σου πω. Δεν βλέπω. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά δεν βλέπω ότι ο Νίκος θα μείνει αιώνια, ξέρω εγώ, σε εμάς. Ούτε έχω καμιά φιλοδοξία, ξέρω εγώ.
0: Βλέποντας και κάνοντας. Όχι, αλλά τώρα που η...
1: Έχει φιλοδοξία ο άνθρωπος να πάει και παρακάτω και τα λοιπά.
0: Ναι, απλά...
1: ο άλλος ήταν, έλα, ο Τίτος απέναντι ήταν με την τέτοια μου, ρε. Μετά το ψάξα τώρα και το θυμήθηκα, με τη Γαλατά ήταν. Στο UEFA. Ο Τίτος πάει σε απέναντι.
0: Ποια χρονιά ήταν?
1: Τότε που το πήρε η Γαλατά, το 2000.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Θυμόμουν τον ένα με τη Βαλένθια σαν πέναλτι, γιατί ξέρει η ομάδα που στηρίζει η Βαλένθια και το θυμόμουν, ο άλλος ήταν με τη Γαλατά.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάμαι καλά, τώρα που θυμήθηκα, τώρα που θυμάμαι τους τελικούς, έχει χάσει και έναν άλλο απίθανο με το εκείνο το γκολ του Ναΐμ με τη Σαραγώσα και Πελούχων, δεν ήταν το 95.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Όχι τα πέρα, δεν κανονικά, έχασε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ο τρίτος τελικός που χάνει στο πέναλτι.
1: Ναι, και συνολικά έχει χάσει 7.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει 7 ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Έχει κερδίσει μόνο το κυπελούχο το 94.
1: Ναι.
0: 4 Μαΐου την Πάρμα.
1: Το 95 ήταν με την καλά το θυμάμαι, με το 2-1 στην παράταση νομίζω. Με τη Σαραγώσα. Και από τη Σαραγώσα έχασε.
0: Ναι, το 95 πρέπει να αυτό, ναι. Αλλά να σου πω τώρα και να κλείσουμε.
1: Με τη Γαλατά το έψαξα, δεν το θυμόμουν. Προσπαθώ να βρω το ποιο ήταν ο άλλο που είχα στα απέναντι, γιατί μου είπε τρει στα απέναντι.
0: Ναι, τρει τελικού. Είναι ο τρίτο.
1: Ο άλλο ήταν με τη. Ναι.
0: Δηλαδή το 80, το 2000 και τώρα. Έχασε τα απέναντι. Κοίτα, το κυπελούχο που έχει πάρει το 94, 4 Μαΐου, εγώ προσωπικά έχω ειδικού λόγου να το θυμάμαι, Κώστα. Θα σου πω έτσι κάτι προσωπικό. Και κλείνουμε. Παίζει Arsenal Parma. Τετάρτη βράδυ, 4 Μαΐου. Με την Parma. Πρέπει να σου πω, η ομάδα μου εσύ, που συμπαθώ στην Αγγλία είναι η Arsenal. Και έχω συνδυάσει μάλιστα και πρωταθλήματα Arsenal με την ΑΕΚ. Το 71 το πρωτέγινε.
1: Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, τώρα το γκολ, σιγά σιγά, έτσι όπως το θυμάμαι, εκείνο το γκολ του που είχε φάει η Arsenal στην παράταση.
0: Ναι.
1: Ήτανε. Έμοιαζε πολύ με τον γκολ που έχει φάει από τον Ροναλντίνιο. Δηλαδή θυμάμαι ο Ναΐμ είχε κάνει μια. Κάτι σαν γέμισμα. Το θυμάμαι. Δηλαδή ήμουν 20 χρονών, ξέρω. Ένα μακρινό. Σαν τον Ροναλντίνιο που έφαγε με την Αγγλία ο Σίμαν.
0: Α, ναι.
1: Ήτανε με ένα σαν σέντρα σουτ, κάτι ένα από το κέντρο, ξέρω, απ' έξω από την περιοχή που του έστειλε την μπάλα και το φάγε πάλι ψιλοκρεμαστό.
0: Ναι, από μακριά ήταν.
1: Από μακριά ήταν. Στην παράταση.
0: Ναι, από μακριά. Ναι.
1: Φιλό, ότι η Γαλατά την έψαξα για να το βρω το τέτοιο. Α, το άλλο με τη Σαραγώσα το θυμήθηκα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Άρα είναι 7 τελικοί χαμένοι τώρα τη Σαραγώσα.
0: Ναι, έχει φτάσει πολύ και. Είναι ομάδα.
1: Και ο τρίτο στα απέναντι. Ο ένα ήταν ο Σιμενός, ο άλλο ήταν με τη Βαλένθια πάλι και Πελούχων.
0: Και το 1980.
1: Ναι, με τη Βαλένθια το 80.
0: Ναι,
1: και το πρώτο πέναλτι το είχε, επειδή τα κοίταγα χθες, το πρώτο πέναλτι είχε χάσει ο Κέμπες.
0: Ναι. Τότε παρακολουθούσα έτσι και λόγω ηλικίας και πιο πολύ Arsenal, γιατί
1: δεν τον έχω προλάβει αυτό το τελικό να τον δω, αλλά επειδή το σου λέω, έχω διαβάσει πολλές φορές, διάβασα χθες ότι προηγήθηκε, η Arsenal προηγήθηκε στη διαδικασία με την έννοια ότι το πρώτο το έχει χάσει η Βαλένθια. Ναι. Και μάλιστα ο καλύτερος παίξε ο Κέμπες.
0: Αυτός, ναι. Είχε τότε και δεκαετία 70 που εγώ έγινε Arsenal, το 71 δηλαδή συγκεκριμένα, είχε καλή ομάδα τότε η Arsenal, είχε διεκδικούσε.
1: Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, τώρα για να το κλείσουμε την άσχημη, ότι αυτό που με πείραξε εμένα είναι ότι, ρε φίλε, όταν χάνουν και άλλοι όλους το. Τώρα για την άκρη, για το θέμα του Νίκο Λίτς, εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνει μέχρι το 28, okay, θα μείνει 2-3 χρόνια άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά πρέπει τώρα, εφόσον έχει προκύψει θέμα και υπάρχουν δημοσιεύματα και κανένα
1: δεν διαψεύει. Δεν προκύπτει θέμα επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία. Οι Τούρκοι θα γράφουν πάντα, για όλους γράφουν. Δεν έχουν.
0: Ναι. Όχι, κάπου λέει πρέπει να κλείσει αυτό. Όπως ας πούμε και για τον Πινέδα που συζητάμε. Πιστεύω ο παίκτης, ο μάνατζερ του, θα θέλει να παίξουμε το Μεξικό στο παγκόσμιο, να δούμε πώς θα πάει, πόσο θα φτάσει στον κασέτη, τι προτάσεις θα έχουν και μετά να συζητήσουμε στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι...
1: Φίλε, τώρα που το θυμήθηκα είναι χειρότερο από τον Ροναλντίνιο, έβαλα και το ψάξα. Χειρότερο από τον γκολ που είχε φάει από τη Βραζιλία. Αυτό που φάγε τότε από τη Σαραγώσα, ναι. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Σιμάν.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, έχει. Α, να σου πω τώρα το θέλω να γελάσω με την Άρσενελ. Εγώ είχα γίνει Άρσενελ το 71, τότε από μια μετάδοση Διακογιάννη που έπαιζε με τη Λίβερπουλ τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Και...
1: Άρσενελ, Ίντερ, ΑΕΚ έχουν αυτή την τέτοια, 71, 89, 26.
0: Μπράβο. Είναι η...
1: Με την Ίντερ παίξαμε μετά κύπελλο πρωταθλητριών την επόμενη σεζόν σαν πρωταθλητές. Παίξαμε την Ίντερ.
0: Το 71.
1: Ναι.
0: Πήρε η Ίντερ.
1: Την επόμενη σεζόν, λέω, εννοώ σαν πρωταθλητές που βγήκαν και η Ίντερ και η ΑΕΚ, παίξανε μεταξύ τους.
0: Μπράβο, 4-1 εκεί και 3-2 εδώ η ΑΕΚ. Είχε κερδίσει. Και.
1: Σε αυτό το μάτς μου έχει πει ο Χρήστος, ο Σωτηρακόπουλος, έχει μπει σαν. Τα παιδιά που μπαίνανε τότε με τις ομάδες, πιτσιρικάς ο Χρήστος Τυρακόπουλος και έχει μπει με τη, νομίζω με την ομάδα της Ίντερ. Στα παιδιά που μπαίνανε μέσα με τους πιτσιρικάδες, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πόσο να, ο Χρυσάρας τότε ήταν 10 ή 11 χρόνια.
0: Η Ίντερ εκείνη τη σεζόν έφτασε τελικό. Και έχασε
1: από τον Άγιαξ.
0: Από τον Άγιαξ. Είχε φτάσει τελικό.
1: Ναι.
0: Ήταν καλή ομάδα και είχε τότε και πολλούς από την Εθνική Ιταλία. Από το παγκόσμιο του 70.
1: Αλλά όταν ήρθε εδώ, σου λέω, η Ίντερ μας το είχε διηγηθεί όταν ήμασταν τα πρώτα χρόνια σχολή, ότι στο μάτσο του Τσάκ με την Ίντερ είχε πει ως τέτοιο, με τους ποδοσφαιριστές νομίζω. Τέτοιο καμιά φορά και του κάνετε ερωτήσεις και έχει την εκπομπή, ρωτήστε τον, γιατί νομίζω ότι ήταν σε αυτό το παιχνίδι και είχε μπει και με τις ομάδες.
0: Εμένα πάντως ήταν το πρώτο μου παιχνίδι που παρακολούθησε. Το 71, το 32, με έχει πει ο εταίρος, με 13 χρόνια το του. Και το πρώτο παιχνίδι. Και τώρα τελειώσω για την Arsenal που σου έλεγα, που είχα γίνει κι εγώ το 71, το παιδί παίζει ο Τσάρλι Τζόρτζ τότε, ένας Αγγλοκύπριος. Είχε πάρει και τον Double τότε, ας πούμε, εντυπωσιάστηκα, έπαιζε και αυτός ο Κύπριος. Ο παίχτης μετά το βρήκαμε μπροστά μας το 77 με την Derby που είχαμε
1: κάτι αποκλήσει. Κάτι είχε πάρει από παίχτη της Σίντερ κάποιο αναμνηστικό, του είχε δώσει κάποιο αναμνηστικό, κάτι θυμάμαι, είτε, πρέπει να ήταν στο γήπεδο, ο Χρήστος μας το είχε διηγηθεί ή έχει μπει με την ομάδα τώρα ή είχε πάρει φανέλα.
0: Μπορεί.
1: Το θυμάμαι πάντως πολύ με αυτό το τέτοιο. Αλλά το σίγουρο είναι 71, 89, 26 είναι που έχει συμπέσει να πάρουν μαζί η Ίντερ ή Arsenal τα πρωταθλήματα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω και άλλες χρόνιες που έχει πάρει η ΑΕΚ, δηλαδή 78 που πήρε
1: ντάμπλ. Με τις συγκεκριμένες έτυχε, σου λέω, το 71, το 89 και φέτος.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και η Arsenal πάλι είχε να πάρει 18 χρόνια, η ΑΕΚ είχε ξαναπάρει 78 και 79. Η Arsenal είχε κάνει 18 χρόνια από το 71 να πάρει μέχρι το 89, που έκανε την κηδεία στη Λίβερπουλ μέσα. Η Λίβερπουλ το 89.
0: Θυμάμαι τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, η Λίβερπουλ το 89 το έπαιρνε και με ήττα με ένα γκολ στο Άνφιλντ.
0: Και έχασε 2-0.
1: Και έφαγε το δεύτερο γκολ στους Καστερίσεις, το 90, στην εκπνοή.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, για να επανέλθω, για να αφήσω για τη γραμμή. Το 94 που έπαιξε η Άρσενα με την Πάρμα πριν το κύπελλο κυπελούχων, θα σου πω αυτό το προσωπικό τώρα. 9 η ώρα, στο παιχνίδι ώρα. Ήμουν στο σπίτι εγώ μόνος μου, παρακολουθούσα το παιχνίδι. Χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν λάθος τηλέφωνο. Ήταν η κοπέλα που πήρε και έκανε λάθος, αντί να πάρει μια φίλη της πήρε εμένα και γνωριστήκαμε και τελικά ήταν η γυναίκα μου. Δηλαδή εγώ με τη γυναίκα μου γνωριστήκαμε λάθος τηλέφωνο.
1: Φίλε, αυτό είναι.
0: Την ώρα που έπαιζε άρεσε να λυπάρουμε και μάλιστα την ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι τέτοια ώρα, γιατί δεν με
1: πασχολεί. Γινόντουσαν πολλά μπερδέματα με τα τηλέφωνα τότε, φίλε. Και πάντα ναι, έχω ακούσει και άλλους που την ώρα που βλέπανε κάποιον αγώνα έτσι ιστορικής σημασίας, τους έχουν πάρει γυναίκες
0: και μάλιστα,
1: τηλέφωνο.
0: Στην αρχή νόμιζα μου.
1: Τότε δεν είχε κινητά, είχε σταθερά όμως μόνο.
0: Ναι, μόνο σταθερά, ναι. Και γινόταν τότε, ξέρεις, αυτά οι εμπλοκές, το ένα το άλλο. Και με παίρνει, α πούμε, μιλάει, λέει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάποιο που την έβαλε κάποιο να μου κάνει πλάκα, επειδή ήξεραν ότι θα παρακολουθώ την Arsenal. Και τελικά, κουβέντα στην κουβέντα, εμείς από λίγο γνωριστήκαμε και ήταν τελικά
1: η καταδέχνη
0: και έκανε οικογένεια. Και γι' αυτό αυτόν τον αγώνα του Arsenal πάρει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κατάλαβες.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Λοιπόν, έλα, τα λέμε, για χαρά.
1: Αδελφέ μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάρκο, πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα φίλε μου.
2: Α, γεια σου Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Παντελής από τη Νέα Ιωνία. Πώς είσαι?
1: Γεια σου Παντελή, να είσαι καλά φίλε.
2: Τα έχουμε ξαναπεί. Η αλήθεια είναι σε έψαξα κάνα δύο Σάββατα με το πρωτάθλημα. Έτσι, αν και δεν είμαι ομοειδεάτη σου, έτσι για το συγχαρητήριο.
1: Εδώ ήμουν όλες τις μέρες.
2: Δεν μπορούσα
1: να βάζει γραμμή.
2: Ναι. Γιατί συγκεκριμένα τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν το Σάββατο που είχε χάσει έξω μπάσκετ και είχαμε βγει και είχα σου είχα πει ότι ξέρεις τι.
1: Α, το που είχε γυρίσει το μάτς από 18 πόντους στο τελικό στο Champions League.
2: Ήταν και νομίζω γιορτή της μητέρας κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Τα είχαμε πει. Οπότε, felicitaciones, congratulations.
1: Να σε καλά.
2: Και πάλι, πιο σταθερή ομάδα, σταθερά έχει αποδείξει ότι αυτή είναι η φόρμουλα. Από και πέρα τώρα, άκουσα πριν επειδή είδα λίγο το τελικό, τον είδα απλά, δεν είδα καν την απονομή για προσωπικούς λόγους και μετά άκουσα που είπες την αναμονή και γίνανε επεισόδια.
1: Γίνανε επεισόδια στο Παρίσι, έχει γίνει χαμός. Ξεκινήσανε από την ώρα περίπου στο μισάωρο, γιατί είχαν βάλει γιγαντοθόνες γύρω από το Parc des Princes και δεν μπορούσε να φτάσει ο κόσμος εκεί. Αλλά με το που έληξε έχει ξεκινήσει πολύ άγριο κυνηγητό αστυνομίας με... Καλά, προφανώς δεν θα είναι μόνο ο παδί της Πάρη, ξέρεις τώρα ότι στη Γαλλία, ειδικά στο Πάρη, γίνονται κακός χαμός.
2: Πάνικα.
1: Και έχει γίνει χαλασμός, δηλαδή πολύ ξύλο. Και εμπρισμοί και καταστροφές και τέτοια.
2: Το πήραν έτσι, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, το πήραν.
2: Μπορεί να το χάναν δηλαδή κιόλας, μπορεί να το χάνανε. Θα ξανακαίγαν τον Παναγία των Παρισίων, δεύτερη φορά.
1: Τι να.
2: Το μεταξύ το κορυφαίο είναι, μόλις γύρισα από Ισπανία, δηλαδή έχω δύο μέρες που γύρισα, και είχα φύγει, είχα κλείσει για να πάω μεταξύ με τη γυναίκα μου το Σαββατοκύριακο, που ήταν η Ευρωλίγκα. Εγώ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Μάντεψε ποιος πέρασε καλύτερα. Εγώ. Δηλαδή πήγα χωρίς άγχος, δεν με ένιωξε καν, δεν είδα καν τα highlights. Είδα μόνο, δεν ξέρω αν ήταν AI βιντεάκι, χιουμοριστικά κάτι με απολυμάνσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν η καλύτερη στιγμή που μπορούσα να έχω φύγει για να το διαχειριστώ. Τώρα κατά τα άλλα, εντάξει, δεν έχω πάρα πολύ να πάω. Η αλήθεια είναι πιο πολύ για την καλησπέρα σε πήρα. Τώρα εντάξει, έφυγα, έλειψα 5 μέρες από σύζυγο ποδοσφαιριστή, από πρώην ποδοσφαιριστή, έπεσε ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δηλαδή και προφανώς...
1: Ναι, ήταν κάκι στην εβδομάδα.
2: Πάρα πολύ. Και εννοείται τα βαθιά μου συλληπιτήρια ξανά στους οικείους. Εντάξει, δεν θέλω να το βαρύνω, αλλά πραγματικά, ειδικά για τον κύριο Δέλα, καλά και για τον κύριο Άντζα, για τη σύζυγό του, να είναι όλοι εκεί. Καλό κουράγιο. Τώρα, εντάξει, δεν είναι και πολύ καλή γέφυρα. Το άλλο που έγινε σε αυτές τις μέρες είναι ότι στην μπάλα λίγο υπήρξε μια κινητικότητα για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν...
1: Νομίζω από την καινούρια εβδομάδα θα φανεί που πάει το πράγμα. Έχουν, πιστεύω, λοκαριστεί, να το πω έτσι, έχουν κλειδωθεί οι στόχοι. Αλλά θα μάθουμε περισσότερα αυτή την εβδομάδα, γιατί αν δεν έρθει ο προπονητής εδώ να ξέρουμε και αν θα τους κυνηγήσει αυτούς τους στόχους που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον αυτούς που έχουν γίνει γνωστοί, τέλος πάντων. Δεν νομίζω να γίνει κάποια κίνηση, και αυτό είναι και το λογικό. Κοίτα, ο άνθρωπος δεν θα έχει πολύ καιρό.
2: Δεν θα έχει.
1: Το τι θα περιμένετε, το τι θα γίνει και τα λοιπά, νομίζω ότι το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δουλέψει όσο μπορεί και με αρκετά σημαντικό κομμάτι του κορμού, γιατί το ξαναλέω και είναι και αρκετά παιδιά, ειδικά επειδή εμείς το βιώσαμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω ότι όλο το κομμάτι του ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι άχρηστο. Και για να παίξεις τουλάχιστον τα πρώτα μάτς, άσχετα αν μετά κρίνεις ότι θα πας με άλλους, για να σου είναι χρήσιμη και να μπορέσεις να περάσεις τρεις γύρους που το κυνηγάς πρώτα απ' όλα στο Conference League, πρέπει να κρατήσεις κάποιους από αυτούς τους παίχτες ή τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες, γιατί δεν μπορεί να απαιτήσεις από τον άλλον να παίξεις και με μια εντελώς καινούργια ομάδα και να σου περάσεις και τρεις γύρους. Στην ουσία εμείς τους τρεις γύρους με τους ίδιους τους παίξαμε. Πάνω κάτω ο Κουτές απλά ήταν περισσότερο ενεργός, γιατί είχε βγάλει όλη την προετοιμασία και ήταν ο πρώτος που είχαμε κλείσει ως ελεύθερος και έβγαλε όλη την προετοιμασία. Και από τους άλλους ήταν ο Ρέλβας. Μετά ο Μαρίν που ήρθε, το παιδί έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί στην ουσία έπαιξε, τον πήρε ακριβώς τη μέρα που έπαιζε με την Περσεβά η ΑΕΚ, και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι έπαιξε αλλαγή. Παραπάνω από 25 λεπτά μαζί με τις Καστέρες, έπαιξε μισή ώρα σχεδόν. Μπήκε στο 65.
2: Αμυδρά το θυμάμαι τώρα,
1: Και πιο μετά που έπαιξε ο Γιώβιτσα, όταν παίξαμε με τον Άρη Λεμεσού. Δηλαδή, αλλά το κυρίως πιάτο, ας πούμε, να σου πω έτσι, το κύριο βάρος έπεσε πάνω στους παίχτες που ήδη υπήρχαν.
2: Σωστό. Δηλαδή, και αυτό ακριβώς, ότι πάνω σε έναν κορμό, πάνω σε κάποια θεμέλια θα πιαστείς για να...
1: Ναι, γιατί αν του πεις τώρα, φέρε 6-7 άτομα και βάλ τους, ξέρω εγώ, στα πρώτα μάτς του Conference League, το πιθανότητα είναι να μην περάσεις. Στο λέω μα τώρα,
2: δηλαδή. Σωστό είναι. Ναι.
1: Είναι θέμα ομοιογένειας, δεν είναι θέμα ότι...
2: Σίγουρα.
1: Ξαφνικά θα τους πεις, μπείτε μέσα και παίχτε. Πώς να ξέρει κανέναν ο ένας τον άλλο.
2: Δεν είναι ρεαλιστικό.
1: Και πόσο χρόνο θα έχουν να δουλέψουν αυτοί μεταξύ τους.
2: Αυτό τώρα. Μου άνοιξε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα χρόνος. Γιατί τώρα, δεν ξέρω, από μαγαζί σε μαγαζί, από υπομονή και υπομονή και σε πλάνο και σε πλάνο. Ας μην προδικάζουμε. Εμένα σαν προφίλ μου αρέσει πρώτον ότι είναι Σκανδιναβός. Δηλαδή ίσον μαστίγιο, άθα καρότα. Χορτάσαμε πια με τα καρότα, δεν με τα σκυλιά, με τα καρότα που λέει ο λόγος. Λίγο αυτό να βάλει στην πειθαρχία. Τώρα δεν ξέρω όμως. Εγώ ελπίζω πραγματικά να μου κάνει ευχάριστη έκπληξη. Δεν θα το πω καν το ποιο είναι το κακό σενάριο. Καταλαβαίνεις τώρα ποια είναι η θέση μου σαν καλοκαίρι. Δεν θέλω να το πω καν, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ελπίζω ότι πραγματικά, εφόσον φέρατε έναν άνθρωπο που είναι ούτε κάτι 40, δηλαδή σημαίνει ότι είναι ενεργός.
1: Και να σου θυμίσω επίσης ότι με τον Άρη Λεμεσό και ο Γιώβιτς, τρία λεπτά πριν τελειώσει ο πρώτο ημίχρονος παράταση μπήκε. Δεν είχε μπει όλο το παιχνίδι και στον επαναληπτικό, που ήταν το τέταρτο μας στην ουσία της ΑΕΚ. Σε λέω γιατί θα περάσει μια ανάλογη διαδικασία, γι' αυτό θα λέω πως είναι τα πράγματα.
2: Σίγουρα. Ούτε σημαίνει
1: ότι θα περάσει το ίδιο εύκολα, μπορεί και να περάσει, μπορεί και να περάσει. Είναι όλα. Επειδή συνέβη στην ΑΕΚ, δεν σημαίνει ότι θα συμβεί στον Παναθηναϊκό. Απλά πάνω κάτω από μπούσουλα πρέπει να είναι λίγο παρεμφερής. Η λογική το λέει.
2: Πίστη στο πλάνο και εμπιστοσύνη στον προπονητή. Και δεν το λέω καν, δεν το προχωράω καν, ότι αν κάτι στραβώσει, όχι να μετράμε παρελάσεις και να βάζουμε πάλι στοιχήματα και προπονητολογίες. Αυτό έχουμε δει πως είναι η ρότα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένα νέο προφίλ που δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι, ότι ξέρεις τι, άνοιξα σήμερα να μπω να κοιτάξω για διαρκείας. Δεν είναι ακόμα η σειρά μου, γιατί πέρσι για διάφορους λόγους δεν είχα προχωρήσει. Το οποίο παρεπιπτόντως εγώ που δεν έχω, θα πρέπει να περιμένω 2 εβδομάδες, αν υπάρχει ακόμα η θέση που μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. ούτε προφανώς για αυτά που λέμε, ούτε για τους ακροατές. Από εκεί και πέρα, ελπίζω πραγματικά να γίνουν σωστές κινήσεις. Τώρα, για αριθμούς μεταγραφών που άκουσα, ότι μπορεί να φτάσει κοντά στο 9 και ότι ο προηγούμενος που έκανε και ένα κοντινό και ήταν στην κερκίδα στο Park de Prens ζήτησε 10, να δούμε τι ποιοτικές θα είναι αυτές και σε τι αριθμό θα φτάσει. Mm-hmm. Αλλά ελπίζω να μην είναι τόσο παραπλήσιος ο αριθμός, δηλαδή ότι αν θα πάρουμε 9 ζήτησε 10. Οκ. Okay. Ναι, ζήτησε περίπου να μείνει ο Ερνάντες. Ζήτησε να μείνει ο Σουκό. Οκ. Οκ. Οκ. Τελείωσε αυτό το κεφάλαιο. Τώρα για επιθετικό που είπες πριν για Γιώβιτς, επειδή είδα τύπου Λεβαντόφσκι και Τριφίλια να κυκλοφορούν και... Αλλά είπα λίγο να κάνω...
1: Όχι, το Γιώβιτς τον ανέφερα απλά σαν ότι καθώς μπήκε λίγο στο τέταρτο μάτς που είχαμε κατά σειρά, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά.
2: Ναι, επειδή σαν όνομα είναι Γιώβιτς, είμαστε Ελλάδα. Εμένα μου είχε κολλήσει ένα όνομα που θα ήθελα να δω με Τριφίλη, αλλά κάτι μου λέει ότι θα το δω ή θα ακουστείς για το άσπρο μαύρο. Κάρντι. Μπορείς να μου πεις γιατί μου έχει κολλήσει ο Κάρντι. Θα παίξει για την ΑΕΚ, ας πούμε, ότι αν κάνετε μια πάρα πολύ καλή διαλογή...
1: Κοίτα, είπανε, ακούστηκε την περασμένη
2: ομάδα για Ολυμπιακό,
1: για Ολυμπιακό και αρνήθηκε, τώρα δεν ξέρω. Για τον Κάρντι, μάλλον ήταν τις μέρες που έλειπε.
2: Πάντως, από η ΑΕΚ δεν αγχώνεται ακόμα τώρα, έτσι, από Ιούνιο, δηλαδή θα σε εισαγωγικά αγχωθεί να μπει Ιούλης, ας πούμε, για... προετοιμασίες και για παίκτες και
1: ναι, κοίτα, για το χαφ και το στόπερ πιστεύω μετά τα μέσα Ιουνίου θα έχουμε νέα για εκεί.
2: Και νομίζω ότι πρέπει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα λίγο να γίνει ξανά μια σωστή διαλογή Ελλήνων παίκτων. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι το τμήμα έχει μείνει πίσω. Όχι ότι και εγώ πετάω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ότι είναι από αυτό, δηλαδή άλλους 4-5 καλοσκάμιδες, δεν το βάζω τώρα το 5 στο
1: σαφούλι, καταλαβαίνεις τώρα το τέτοιο.
2: Δηλαδή αυτό, γιατί καλώς κακώς έχει δείξει η αγορά ότι δεν, okay, και τα μεγάλα ονόματα ήρθανε, είδαμε και τι έγινε. Ίσως είναι τα σπλάχνα καλύτερα από τους οργανισμούς να βγει ένας παίκτης και να ανδρωθεί και να μπορέσει μετά και να φέρει περισσότερα
1: εισοδήματα. Θα δείξει, θα πάρει μαζί και κόσμο από... Έχει δύο τρεις που θα πάρει μαζί στην προετοιμασία ο Νίκολης που νομίζω ότι θα μπορούν να κάνουν step up φέτος. Θα δούμε, και να είσαι καλά.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, γιατί με πιέζει και ο Νίκολης πρέπει να κάνει ένα μικρό διάλειμμα και εμείς μετά πάμε τελική ευθεία.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για πάμε παρακάτω πολύ γρήγορα για να βγάλουμε και τα δύο παιδιά που περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Κωστά.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Γεια σου Κωστά, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Κωστά, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
0: Θέλω.
1: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Πες μου πρώτα όνομα για να μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Ναι, ναι, Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Γιώργος Ολυμπιακός. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο γιατί σε θεωρώ, ας πούμε, ένα άτομο το οποίο κρατάει ίσες αποστάσεις και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το εξής.
0: Mm-hmm.
1: Όταν, όπως και όλοι μας, οι περισσότεροι τέλος πάντων, εγώ είμαι σε μια δουλειά. Λοιπόν, έχω κάποιους συναδέλφους. Με κάποιους mm-hmm. από αυτούς θα μιλήσουμε λίγο για τα οπαδικά.
0: Mm-hmm.
1: Τυχαίνει λοιπόν τώρα να παίζει ο Ολυμπιακός στο Conference League. Με την, αυτό θα είναι εξής για το yeah. άτομο το οποίο μιλάμε. Και του λέω ποιος θα νικήσει. Και μου λέει φυσικά η Φιωρεντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Του λέω γιατί ρε. Δεν γουστάρεις, ας πούμε, να έβγαζε ο πρόεδρός σας μια ανακοίνωση να έλεγε αδέλφια, γαύροι, Ολυμπιακοί, πάμε να το σηκώσουμε όλοι μαζί. Γιατί, ας πούμε, θα πρέπει να εύχεσαι να το πάρει ένας ξένος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή λέω, εγώ βλέπω ότι σε σένα έχεις ένα γείτονα, βλέπεις το γείτονά σου να έχει φτάσει σε ένα high level, ανώτερο από σένα, και επειδή εσύ δεν μπορείς να τον φτάσεις, θες να το προτιμάς να αποτύχει και να μην έρθει ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για ποιο λόγο? Γιατί τον φθονείς? Γιατί τον ζηλεύεις? Γιατί είσαι ζηλιάρης? Γιατί έχεις κακία μέσα σου? Και μου λέει είναι ανταγωνισμός. Από πού και ως πού είναι ανταγωνισμός? Δεν καταλαβαίνω. Από μένα θα ζητήσεις βοήθεια στη δουλειά σε λίγο. Με μένα θα φας. Με μένα θα βγεις για καφέ. Και όμως εσύ προτιμάς, δηλαδή, αυτό που λέμε, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, γιατί εσύ είσαι ή ανίκανος ή δεν μπορείς ή δεν τον φτάνεις, και επειδή εσύ λοιπόν δεν τον φτάνεις για τους χύψεις δεν λόγους, δεν θες να το πάρει.
0: Κοίτα,
1: τώρα λοιπόν που έπαιζε Ολυμπιακός,
0: θα σου πω εγώ με
1: τελειώνω πλήρωμα, γιατί θέλω τη γνώμη σου. Τελειώνω γιατί θέλω τη γνώμη σου, γι' αυτό σε πήρα, για να ακούσω τη γνώμη σου. Τώρα λοιπόν που έπαιζε Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, εννοείται ότι ήθελε να το πάρει η Ρεάλ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε αυτούς τους εξυπνάκηδες, και το λέω πολύ επίοικος, γιατί είναι πολύ επίοικος ο χαρακτηρισμός, οι οποίοι όταν παίζουν ελληνικές ομάδες, γιατί εγώ το 96, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ στο τελευταίο γήπεδο, το τελευταίο αγώνα του Άγιαξ, και βάζει τον κόλο Βαζέχα, σηκώνομαι και ούρλιαζα. Γιατί το γούσταρα. Και είμαι Ολυμπιακός. Το γούσταρα που βάλε γκόλο ο Παναθηναϊκός. Και τους τσάκισε τον εγωισμό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, τι έχεις να μου πεις για αυτό το άτομο, το οποίο εγώ θα του τα μεταφέρω τη Δευτέρα το πρωί. Και θα πω ότι μίλησα με τον Κώστα το Μιαούλη, που ξέρουμε όλοι ο Κώστας ο Μιαούλης τι σημαίνει για την ΑΕΚ και τι είναι η ΑΕΚ αυτών, και τι μήνυμα έχει να μεταφέρει σε ένα τέτοιο άτομο και σε όλα τα άτομα γενικά, που όταν παίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός εύχονται να κερδίζουν οι αντίπαλοι και όχι.
0: Εγώ θα σου πω πρώτα απ' όλα τι έχω πει όλο τον καιρό. Επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη τάση, ας πούμε, ότι όταν κόντευε ο Ολυμπιακός να φτάσει τέλος πάντων στον τελικό, ότι παιδιά να πούμε να ακυρώσουμε, να μην γίνει στο δικό μας γήπεδο το τέτοιο κτλ. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος ότι τέτοια πράγματα δεν μπορεί να γίνονται. Και ακόμα και αν γινόταν, δεν θα ήταν τιμητικό για τη δικιά μου ομάδα να κάνει κάτι τέτοιο, να αποποιηθεί, ας πούμε, τη διεξαγωγή του τελικού, επειδή ήταν πολύ πιθανό να φτάσει ο Ολυμπιακός να παίξει τον τελικό στη Φιλαδέλφεια.
1: Είχε κάνει έτοιμα η ΑΕΚ γι' αυτό?
0: Όχι. Λέγανε κάποια εκδίδες, λέγανε όχι να μην γίνει σε εμάς, άμα είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός κτλ. Λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είχε κάνει κανένα έτοιμο. Απλά λέγανε πολλοί φίλοι της ΑΕΚ ότι αν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρώτα απ' όλα. Ένα δεύτερο, εγώ δεν μπορώ να μπω στο ψυχισμό κανενός για το αν θα υποστηρίζει ή δεν θα υποστηρίζει μια άλλη ομάδα από τη δικιά του όταν παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σου πω τώρα γιατί στο ποδόσφαιρο το δικό μας είναι κάπως διαφορετική περίπτωση από την Ευρωλίγκα. Να σου εξηγήσω. Η Ευρωλίγκα είναι Είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός που αποτελείται από αρνούμενες εταιρείες, ρε παιδί μου, είναι 20 ομάδες, είναι μια κλειστή λίγκα, είναι μια λίγκα από επιχειρήσεις. Εκεί είναι νορμάλ να υπάρχει ανταγωνισμός, για ποιο λόγο? Γιατί είσαι σε ένα φτασμένο επίπεδο και οι δύο ομάδες ξοδεύεται κάποια πάρα πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν μπορούν να τα συναγωνιστούν οι υπόλοιποι από τις χώρες σας. Και είναι πιο φυσιολογικό να μην θέλει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πάρει τον τίτλο, γιατί είστε άμεσα ανταγωνίστριες. Δηλαδή η Ευρωλίγκα είναι κάτι διαφορετικό από τον ανταγωνισμό που έχουν πρωταθλήματα για την ώρα σαν το δικό μας. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε να είμαστε, ας πούμε, τόσο ανταγωνιστικές σε μια ομάδα με την άλλη, που ο ένας να παίζει, ξέρω εγώ, τελικό Europa League και ο άλλος Champions League. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός αυτό που θέλω να σου πω. Δηλαδή, είναι άλλο η Ευρωλίγκα, που είναι μια λίγκα στην οποία παίζουν 20-18 συγκεκριμένες ομάδες. Του χρόνου θα είναι, μπορεί να θέλουν να φτάσουν εκεί, να είναι 26. Εκεί καταλαβαίνω να μην θέλει ο Παναθηναϊκός να το πάρεις εσύ, ή εσύ να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός, για να μην αυξηθεί, να μην μειωθεί η διαφορά κτλ.
1: Κώστα, εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη. Εδώ μιλάμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το παράδειγμα της Ευρωλίγκας δεν πρέπει να πηγαίνει με το ποδόσφαιρο. Σε ένα ποδόσφαιρο που θέλεις να εξελιχθεί και που θέλουμε να το σηκώσουμε όλοι να πάει καλύτερα, να βλέπουμε καλύτερους παίχτες, γιατί σε τελευταία ανάλυση όλοι μας τι θέλουμε? Να πηγαίνουμε να απολαμβάνουμε τις ομάδες μας, να βλέπουμε ωραία παιχνίδια και να βλέπουμε καλύτερους παίχτες στις ομάδες μας και στον αντίπαλο. Αλλά αν πάρει ο αντίπαλος καλύτερους παίχτες, θα πάρει και η ομάδα μας αναγκαστικά για να τον ανταγωνιστεί. Γι' αυτό λέω ότι το ποδόσφαιρο με την Ευρωλίγκα, στο βαθμό που είναι ακόμα το ποδόσφαιρο, στο στάδιο που είναι ακόμα το ποδόσφαιρο, είναι πολύ μακριά. Το normal θα ήταν, ρε παιδί μου, πέρα από την καζούρα που κάνουμε μεταξύ μας, ότι εσύ αποκλείσκες από την ΝΟΑ, ο άλλος αποκλείσκες από τη Λεύσκη, ξέρω εγώ, και να αρχίσουμε να κάνουμε την πλάκα μεταξύ μας, που θα πρέπει να είναι σε επίπεδο πλάκας. Αν θέλουμε να δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο και καλύτερο θέαμα και καλύτερες υπηρεσίες που θα μας προσφέρουν τα καλύτερα γήπεδα και να ανακατασκευαστούν και όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτόμαστε, πέρα από το ότι μπορεί να μην γουστάρουμε τον Ολυμπιακό για διάφορους λόγους, τον Παναθηναϊκό για τους ψηλόγους, την ΑΕΚ για τους ωμέγα λόγους και τον ΠΑΟ για τους β' λόγους, ότι για το δικό μας το ποδόσφαιρο το πιο νορμάλ είναι να λέμε, όπως φέτος που είδα μια πιο λογική αντιμετώπιση από την συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων, να προχωράνε οι ελληνικές ομάδες όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό δεν μπορεί να είναι το ίδιο με την Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα είναι ένα άλλο στάτους. Είναι ένα κλειστό πρωτάθλημα που διαγωνίζονται 20 ομάδες. Εσείς οι δύο είστε οι δύο από τα πιο ισχυρά χαρτιά και φυσικά δεν θέλετε να παίρνει τίτλο ένας, να μην παίρνει τίτλο άλλος.
1: Κώστα, εγώ εκείνο που θέλω να σου πω.
0: Δεν θα κάνω ποτέ κανέναν που δεν γουστάρει, ξέρεις, να νικήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι στον ψυχισμό του. Είναι στο πώς το αντιμετωπίζει. Άλλοι μου λένε, ξέρω εγώ, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Άλλοι μου λένε, δεν έχω πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει. Έχω πρόβλημα να κερδίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Άλλοι, ξέρω εγώ, δεν γουστάρω τον Παναθηναϊκό να κερδίζει. Γουστάρω, ας πούμε, να βλέπω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να βρει διάφορες περιπτώσεις. Αυτό δεν μπορώ να το.
1: Εγώ θέλω να σου πω αυτό για να κλείσω. Ωραία. Θα πω την τελευταία πρόταση για να κλείσω, για να βγάλεις και έναν ακόμα. Την ώρα που η Ελλάδα δεν είχε κανένα τρόπαιο επιλογικό επίπεδο στο ποδόσφαιρο, θεωρώ απαράδεκτο, και είναι ο κομπλεξισμός που έβγαλε αυτό το άτομο και όλοι όσοι το βγάλανε, να μην έρθει. Γιατί δεν είχαμε πολλά κύπελα, ένα θα είχαμε την ευκαιρία. Το επόμενο δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Πιστεύω ότι θα αργήσει πολύ να έρθει. Να κάνει να έρθει νωρίτερα, αλλά δεν το
0: μπορεί,
1: θέλω.
0: Μπορεί και να μην αργήσει καθόλου, φίλε μου. Μπορεί και να μην αργήσει, μπορεί να κάνει κάποια χρόνια. Δεν το ξέρω. Για το δικό μας το ποδόσφαιρο, πώς να σου πω, για να δούμε καλύτερα πράγματα και πιο οργανωμένα, αν θέλεις. Όχι απαραίτητα καλύτερα, αλλά πιο οργανωμένα, και να βάλουν μια τάξη οι ομάδες. Ήταν ένα κίνητρο το να το πάρει ο Ολυμπιακός, να αρχίσουν και άλλοι να σκέφτονται αλλιώς τα πράγματα. Εμένα, θα σου πω, για μένα, στη δική μου λογική, το ότι πήρε ο Ολυμπιακός αυτό το κύπελο, εμένα τη δικιά μου ομάδα, έστω όχι άμεσα, αλλά σε ένα εύρος, ας πούμε, χρόνου 2-3-4 ετών, την έκανε να τα σκεφτεί αλλιώς. Δηλαδή, και θα το δούμε και στην πορεία αυτό, γιατί αμέσως μετά από αυτό που κατάφερε ο Ολυμπιακός, είδες στο δεύτερο χρόνο, στη δεύτερη σεζόν, και άσχετα αν δεν έφτασε, σου είπε κάτσε ρε φίλε, έχω και εγώ την ευκαιρία μου. Οκ, okay, το πάλεψε, έχοντας να παλέψει και για το πρωτάθλημα ταυτόχρονα, χωρίς να έχει κάνει και όλο τον κύκλο των μεταγραφών που θα ήθελε, γιατί το είχαν πει ότι χρειαζόμαστε τρεις μεταγραφικές περιόδους. Το κυνήγησε όμως. Όταν το κυνηγάς και είσαι κοντά, δηλαδή είσαι μέσα στους 8, στους 16, στους 4, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και η ώρα σου να πας μέχρι το τέλος του δρόμου.
1: Συμφωνώ.
0: Στο θέμα, στο κομμάτι του ανταγωνισμού λοιπόν, αυτό, το να βελτιωθεί η ομάδα μου, άσχετα με το πώς μπορεί να το δει κάποιος τώρα, το ότι μπήκανε σε μια τάξη κάποια πράγματα και να λέω, όχι με την κακή έννοια της ζηλιάς όμως, να κάνω και εγώ κάποια πράγματα σωστά για να μπορέσω να φτάσω έστω εκεί να το διεκδικήσω. Πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου σου αποδείχτηκε ότι έκανε καλό αυτό. Το αν κάποιος θα χαρεί ή όχι με το ότι το πήρες, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άλλοι θα χαίρονται, άλλοι θα είναι οκ, το πήρε, μπράβο του, και άλλοι θα είναι όχι ρε φίλε, γιατί το πήρε.
1: Εσύ θέλεις να το πάρει Φιωρεντίνα ή Ολυμπιακός? Είναι απλή ερώτηση.
0: Εγώ ρε φίλε για τη δουλειά μου θέλω να το πάρει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και εγώ να σου πω κάτι, επειδή έτυχε εκείνη τη μέρα να έχουμε κάποια θέματα, ρε παιδί μου, τη φύση δεν έχει σημασία κτλ. Τεχνική φύση. Εγώ έκανα το τελικό από το 20 λεπτό και από το 25 λεπτό και μετά τον έκανα εγώ περιγράφει από εδώ.
1: Έγινε Κώστα, καληνύχτα, σε ευχαριστώ
0: να καλά,
1: πολύ.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Γεια, γεια.
0: Πάμε και σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Προφανώς δεν μας ακούει ο φίλος. Θες να τα πούμε δύο λεπτά και να πάρεις πρώτος αύριο για να μην σε κόψω άδοξα?
2: Όχι, ένα συγχαρητήριο να πω για το handball. Για το πόλο, μπράβο, ναι. Και θα παίξει και δύο Final Four ακόμα ο Ολυμπιακός, τώρα γυναίκες και άντρες, στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να ζεις, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη μέρα έχει πέσει δηλαδή μια γραμμή από όλα τα site, ξέρω εγώ, συμφερόντων, έτσι. Εγώ το είδα το παιχνίδι, το ξαναείδα, έβλεπα ότι η Real έριχνε πολύ ξύλο, έτσι. Έριχνε ξύλο και αυτή από την αρχή. Τώρα, για ένα σφύριγμα το οποίο δεν έδωσε πιο πριν στον Ολυμπιακό και αυτά, είναι ξεκάθαρη η γραμμή που έπεσε, ότι εντάξει.
0: Για να μην σε αδικήσω, θες να πάρεις αύριο, γιατί δεν θα μας μείνει
2: πολύ χρόνο. Όχι, τίποτα. Απλά δεν είναι, επειδή δεν είπε κάποιος για το handball και για το
0: πόλο.
2: Ναι, και συμφωνώ πολύ για τα διαρκείας που βγαίνει συνέχεια ο Αχιλλέας. Πλέον το, πες το, τα διαρκείας και το γήπεδο θα είναι για πολύ λίγους και για, πες το, κατάλαβες τι
0: εννοώ. Για εκλεκτούς.
2: Ναι, για πολύ λίγους. Εγώ που παίρνω χρόνια, φέτος δεν ξέρω αν θα έχω τα χρήματα και στενεχωριέμαι να πηγαίνω στο Καραϊσκάκι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάρεις αύριο εις δικαίωμα, γιατί είμαστε
2: καλά. Καλά, μόνο για το handball και για το πόλο. Πήρα, ζει το Ολυμπιακός αυτό.
0: Να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά. Αύριο θα είμαστε με Νίκο Παγκάκη. Θα είμαστε μαζί και τη Δευτέρα, λόγω της αργίας του Άγιου Πνεύματος. Οπότε θα έχουμε μέρες να τα πούμε. Να έχετε καλή συνέχεια στην αγώνα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, Χρυσό.
4: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
5: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
6: Ξυπνήστε!
7: Πατέρα Βραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδη, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
6: Ξυπνήστε!
8: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Ξυπνήστε!
9: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.

0: Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες στην παρέα σας, ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Τα Πάνω Κάτω, και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, θα μπορούσα να πω, υποδεχόμαστε σήμερα στο στούντιο τον Γιάννη Γιοκαρίνη, όπως είχαμε γράψει και στο τρέιλεράκι μας, ένα τοτέμ της ελληνικής ροκ σκηνής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην σε ταλαιπωρώ με το πολύ πρωινό, ας πούμε.
1: Όχι,
0: το
1: πρωινό. Ξυπνάω, δεν έχω πρόβλημα. Ξυπνάω, ναι. Όταν θέλω να ξυπνήσω, ξυπνάω.
0: Το κάνεις, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η οποία ήρθε περίπου στα τελειώματα του 2019. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι γραμμένο, η στίχη του είναι γραμμένη όλη από το Σταμάτη Μεσημέρι. Και είναι στίχοι τους οποίους σου εμπιστεύτηκε λίγο πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω κάποιο όνομα λάθος, έτσι. Η γνωριμία σας με το Σταμάτη, θυμάσαι ποτέ έγινε?
1: Είναι χρόνο.
0: Ναι, φαντάζομαι. Έτσι. Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά έγινε και πότε. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος σημαντικός. Άνθρωπος σημαντικός, όπως το λέω. Ένας ψυχολόγος. Ένας ποιητής. Ένα τρελοκομείο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος δηλαδή που όταν ήσουν μαζί του, πάντα φορτιζόσουν. Όποιος και να ήσουν. Ό,τι και να ήσουν.
0: Φαντάζομαι με την καλή έννοια η φόρτιση, ας πούμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, θετική.
1: Ναι. Και μόνο.
0: Ενώ μπορείς να, βλέποντας το έργο του, ας πούμε, γιατί άφησε πράγματα πίσω του και δίνοντας κομμάτια σε δημιουργούς, αλλά και σε προσωπικές του δουλειές, έβλεπες ότι υπήρχε σκοτεινά κομμάτια του τα οποία τα έβγαζε προς τα έξω. Και κοινωνικά μεν, αλλά και προσωπικά έτσι σκοτεινά τα οποία τα έδινε, ήθελε να τα βγάλει προς τα έξω.
1: Μα και η προσπάθειά του δηλαδή... Μάλλον δεν έκανε προσπάθεια για να βγαίνει αυτό το σκοτεινό φως. Το σκοτεινό φως, έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί άμα τα ψάξεις.
0: Συμφωνούμε. Έχουν φως και τα σκοτεινά του.
1: Έχουν μια δύναμη. Έχουν τέτοια νοήματα και έχουν τέτοιες εικόνες. Αλλά θέλουν ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή σαλαλαλαλα και τραλαλαλαλο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Τουλάχιστον και μια μεσότητα, τουλάχιστον σε μένα αυτό. Εγώ αυτό μπορούσα και έπαιρνα από τους στίχους του, από τη μουσική του. Μια πολύ μεγάλη αμεσότητα. Λες και σου χτύπαγε κατευθείαν εκεί που πόναγες, εκεί που μπορούσες να σκεφτείς. Ένας μεγάλος δημιουργός λοιπόν, ο οποίος έφυγε νωρίς, κατ' εμέ.
1: Βέβαια νωρίς.
0: Είχε πράγματα να αφήσει, αλλά πριν φύγει, σου εμπιστεύεται στίχους. Είναι βαρύ το φορτίο όταν, ξέρω εγώ, στους δίνει? Και βασικά πες μου λίγο πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι βαρύ το φορτίο, δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω όμως ότι είναι υπεύθυνο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με ένα τηλέφωνο ήταν και είμαι έξω από το σπίτι, δηλαδή στη γωνία εκεί της γειτονιάς, εκεί που μένω, στην πλατεία Αμερικής. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω, έλα ρε, εγώ είμαι ο Σταμάτης. Οπ, γεια σου Σταμάτη μου. Θέλω να έρθεις οπωσδήποτε στο σπίτι. Έτσι. Παίρνω τη Σοφία. Η Σοφία είναι η σύζυγος. Με το μηχανάκι πάμε στο σπίτι. Με το που με βλέπει, μου λέει, λοιπόν, έχω καρκίνο. Ή θα τον έτσι ή θα με έτσι. Του λέω, εγώ σοκαρίστηκα.
0: Σοκάρισε, βέβαια. Λίγο.
1: Και εγώ και η Σοφία μείναμε κάγκυλο, δηλαδή, αυτό που ακούσαμε. Τέλος πάντων, μέσα στο χαμόγελο πάλι, μέσα από το πρόβλημα, αλλά το χαμόγελο, και το χαμόγελο όχι σαν και καλά χαμόγελο ή χαζοχαράγια, ξέρεις, αυτά τα χαζοχαμόγελα, χαμόγελο που αισιοδοξίας, τέτοιο χαμόγελο. Μου λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα φάκελο για σένα και ένα φάκελο για το Λάκη τον Παπαδόπουλο.

0: Ναι. Οικογενειακό το.
1: Έτσι, έτσι. Τόσο καλά.
0: Καθόμαστε λοιπόν, παίζω εγώ διάφορα όργανα, φτιάχνω τα κομμάτια. Έτσι, με τα synthesizers τώρα, έτσι. Mm-hmm, δε. Mm-hmm. Και, ίσα για να ακούμε. Έτσι θα φτιάχνω πάντα τα τραγούδια.
1: Ναι, τι πρωτοβουλία, ας πούμε, να το πούμε.
0: Ακριβώς. Γίνονται τα 15. Γίνονται και τα 15, ούτε σε μια εβδομάδα.
1: Αχα.
0: Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τα 15 που μου έδωσες είναι έτοιμα, φίλε. Έλα να τα ακούσουμε. Πάμε.
1: Α, τα έχει ακούσει λοιπόν ο.
0: Τα έχει ακούσει όλα. Τα έχει ακούσει.
1: Και πάμε. Μιλάμε τώρα για το 2008-2009, πότε.
0: Για βάλε τώρα 12 χρόνια πίσω, πόσο.
1: Ναι. Να το γράφεις και μέσα στο τέτοιο. Χειμώνας 2008, μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το βλέπω. Οκ. Okay.
0: Πάω λοιπόν στο. Τα ακούμε τα κομμάτια. Mm-hmm. Άρχισε και χόρευε. Τη βρήκε, του αρέσανε. Μου λέει πάρε κι άλλα.
1: Οπ.
0: Άλλα 15.
1: Πόσα είχε, αλλαγέ. Σε. Του.
0: Σε μια εβδομάδα πάλι ούτε. Ούτε άντε, να είναι 10 μέρες, δεν ξέρω, δεν χρονομετρούσα. Του λέω έτοιμα κι αυτά. Πάρε κι άλλα. Έχουν γίνει λοιπόν 34 κομμάτια.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχουν γίνει 34 κομμάτια. Στα τελευταία του σταμάτη. Και είναι τελευταίες του επιλογές. Ποιητικό, στιχουργήματα. Έφυγε ο σταμάτης. Έφυγε ο σταμάτης, προσπαθούσα τον τρόπο για να ηχογραφηθούν τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο αυτό.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Φορτισμένο φαντάζομαι.
0: Ναι. Ένας κολλητός φίλος και εμένα και του Σταμάτη ήταν. Τι ήταν, είναι. Ο Ανδρέας ο Αποστόλου. Είναι και πιανίστας.
1: Ναι,
0: με τον Βασίλη. Τον
1: Βασίλη πολλά χρόνια.
0: Του Παπα-Κωνσταντίνου. Και μαζί παίζαμε χρόνια παλιότερα. Έτσι και παίζουμε. Λέει θα το κάνουμε μαζί. Όλοι οι δίσκοι του Σταμάτη που είχε κάνει τους έφτιαχνε ο Ανδρέας. Στο στούντιό του. Και ενορχιστρωτικά το βοηθούσε. Και εδώ λοιπόν με τον Ανδρέα, με βοήθησε πολύ ο Ανδρέας εδώ. Κάτσαμε. Τα κομμάτια ήταν ενορχιστρωμένα
1: Στην ουσία
0: αλλά κάτσαμε παρέα με τον Ανδρέα. Ενορχιστρώσαμε ξανά μαζί. Διάφορες κάναμε τις αλλαγές που θέλαμε. Πρότεινε και εκείνος, πρότεινα και εγώ καινούργια φρέσκα πράγματα. Γιατί είχαν περάσει κάμποσα χρόνια. Μαζί κάναμε την επιλογή των ανθρώπων που θα τραγουδήσουν. Φίλοι και δικοί μας και του Σταμάτη. Έγινε η επιλογή και αρχίσαμε να δίνουμε τα τραγούδια να τα ακούν και άλλα τα συγκροτήματα. Τα παίξαν μόνα τους και τα φέρανε στα μέτρα τους. Γιατί ήθελα να βγει το χρώμα του κάθε συγκροτήματος. Έτσι. Και στους τραγουδιστές αναλάβαμε το ύφος και να το φέρουμε προς το μέρος τους πάλι του κάθε τραγουδιστή. Εγώ με τον Ανδρέα. Έτσι. Και να ο δίσκος λοιπόν τώρα που είναι και βινήλιο.
1: Από τη Rain Music βλέπω.
0: Έτσι. Rain Music, ναι.
1: Ωραία.
0: Και βινήλιο και CD.
1: Και CD. Βλέπω 2, 4, 6, 7 και 3, 10. 14 κομμάτια.
0: 14
1: από τα
0: τραγούδια.
1: 5 μου πες από 3.
0: Ναι. Ναι.
1: Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πας και για τα επόμενα.
0: Βέβαια. Είναι και υποχρέωσή μου και ανάγκη.
1: Και ανάγκη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Το άλμπουμ τίτλος του Μεσημέρι στον Παράδεισο. Μες στο βινήλιο. Υπάρχει και το συντάκι, έτσι, όποιος αγοράσει θα φτιάξει και το CD μέσα.
0: Ναι, μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το CD.
1: Τη δουλειά τη γραφιστική την έχει κάνει.
0: Έχει στα χαρτιά, έτσι.
1: Φίλη Αναστοπούλου, συγγνώμη. Μεγάλη βοήθεια για την έκδοση βλέπω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και μέσα στο άλμπουμ, εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος τραγουδάει, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μάρκος Κούμαρης από τους Λοκομόντο. Ο Νίκος Καλίνης από τους Εκείνος και Εκείνος, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παντελιάς από τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Νίκος Γιώγαλας, Γκάτζο Ντίλο, η Magic Despel, ο Γιάννης Μιλιόκας, ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος.
0: Ναι, τραγούδησε.
1: Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει ο Ανδρέας ή.
0: Όχι, το έχει ξανακάνει.
1: Το έχει ξανακάνει. Και ο.
0: Με το ζόρι, τον στρίμωξα εγώ. Αλλά το θέλαμε και αυτό, να υπάρχει η φωνή.

0: του Αντρέα, του κολλητού του Σταμάτη, ο κολλητός του Σταμάτη.
1: Και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, και υπάρχει και ένα κομμάτι που είσαστε σχεδόν όλοι μέσα, ο Ρεμαλίων, το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να αρχίσουμε να ακούμε μερικά κομμάτια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Παρασύνθημα, ένα τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ και είναι με τη φωνή του Γιάννη Γιοκαρίνη. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Να θυμίσω τα διαδικαστικά της εκπομπής για εσάς που θέλετε είτε να ρωτήσετε κάτι είτε να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Τα μηνύματά σας έρχονται διαδικτυακά www.sportpavlefm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live. Θα τη συναντήσετε πάνω-πάνω και στη σελίδα που θα σας ανοίξει αν κλικάρετε εκεί. Υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας. Μην υπερβείτε τους 200 χαρακτήρες. Το μήνυμα δεν θα φύγει. Θα πρέπει να το μειώσετε, να το στείλετε σε περισσότερα από ένα τεύχη. Και τέλος, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τα πάνω κάτω θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση και θα βρείτε τη σελίδα μας γράφοντας και Sport FM. Το πάνω θα το γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες και όμικρον στο όνομά μου, για να μπορέσετε να μας εντοπίσετε, να στείλετε κάτι και εκεί αν θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το Παρασύνθημα και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και την τελευταία κυκλοφορία μεσημέρι στον Παράδεισο.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο». Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στο «Τα Πάνω Κάτω». Η στίχη του Σταμάτη Μεσημέρι, η μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη, με τη βοήθεια του Ανδρέα Αποστόλου. Και έτσι κάπως με τόσα κομμάτια στα συρτάρια του, ο Γιάννης έχει φτάσει να έχει μια συλλογή κομμάτιων γύρω στα 35. Τα πρώτα 14 είναι την δουλειά «Μεσημέρι στον Παράδεισο» και έρχονται κι άλλα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε σε κυκλοφορία. Ποιοι έχουν παίξει στο άλμπουμ?
1: Λοιπόν, κιθάρες ο Γρηγόρης ο Γιαρέλης.
0: Ωραία.
1: Πλήκτρα, πιάνα, Hammond, synthesizers, εγώ και ο Ανδρέας. Τύμπανα, ο Στέφανος ο Δημητρίου. Μπάσο, ο κολλητός μου και το τρελοκομείο, ο Βαγγέλης ο Πατεράκης. Έτσι.
0: Χρόνια και χρόνια με τον Βασίλη, έτσι.
1: Και σαξόφωνο, ο Γιάννης.
0: Ο Αυγέρης.
1: Ο Γιάννης ο Αυγέρης, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα να μου διαφεύγει κάποιος.
0: Σε κάποια φωνητικά έχεις τη Μυρτώ Αποστόλου.
1: Μπράβο.
0: Στο Στυλιανού βλέπω.
1: Μπράβο. Έχεις τα σκονάκια σου.
0: Ναι, έχω τα σκονάκια τώρα. Τα βγάλα και βλέπω ότι σε κάθε ένα έχεις βάλει από κάτω το ποιος έχει παίξει. Σε κάποια, στα κίτρινα ποδήλατα, ας πούμε, έχουν παίξει τα παιδιά. Α, τα κίτρινα ποδήλατα βλέπω.
1: Ακριβώς. Η Γκατζοντήλο παίξαν οι ίδιοι. Παίξαν οι ίδιοι live στο στούντιο. Live. Και το ευχαριστήθηκα.
0: Όλοι μαζί σε ένα.
1: Η Λοκομόντο πάλι. Live παίξανε στο στούντιο το κομμάτι. Οι Magic Despair το φτιάξαν μόνοι τους.
0: Έδωσε δηλαδή στην ουσία τους στίχους και ένα κομμάτι συνοχίστρωση.
1: Όχι, τους έδωσα το τραγούδι έτοιμο. Τους έδωσα το τραγούδι. Και το φέρανε στα μέτρα τους. Το παίξαν στο δικό τους το στούντιο. Όπως και τα κίτρινα ποδήλατα. Μάλιστα. Στο δικό τους το στούντιο.
0: Πολύ ωραία. Την επιλογή για το ποιος θα πει τι. Πώς έγινε?
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Εσύ με τον Ανδρέα, έτσι.
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Το δώσουμε εκεί και εκεί.
1: Και μετά μας βοήθησε και η Σοφία σε αυτό. Αλλά εγώ με τον Ανδρέα πήραμε τις αποφάσεις. Ότι κοίτα, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί.
0: Η Σοφία έδωσε, ας πούμε, την επικοινωνία, ας πούμε, με κάποιους πιθανότατα.
1: Όχι. Βοήθησε ότι κοίτα, μήπως είναι καλύτερα αυτό το τραγούδι με αυτόν. Βοήθησε.
0: Μια τρίτη γνώμη στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τη μεριά μου να πω ότι ήδη από το τέλος του 19 έχουμε ξεκινήσει και ακούγαμε κομμάτια από το άλμπουμ εδώ στην εκπομπή. Λίγο παραπάνω συμπαθήσαμε, από την αλήθεια, την εκτέλεση των Magic Despair στον Παγκόσμιο τον Τρίτο. Και είναι και τόσο επίκαιρο, ποιος ξέρει πότε το έχει γράψει, δεν ξέρω. Αλλά είναι και μέσα και από όλα αυτά που περάσαμε το τελευταίο διάστημα, έμοιαζε σαν να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, διότι γίνεται ένας εντός εισαγωγικών παγκόσμιος πόλεμος και ήταν μια πανδημία.
1: Τα μυρίζονταν όλα, σταμάτησε.
0: Είναι φοβερό. Είναι το πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η στίχη και ξέρεις, μπορεί να το έχει γράψει, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2000, ας πούμε.
1: Και να το έχει γράψει στις αρχές του 2000, που δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: το ξέρω αυτό.
1: Είμαι σίγουρος ότι πριν να μου τα δώσει, τα ξαναχτένισε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι. Ακόμα και τελευταία στιγμή, δηλαδή στο στούντιο σταμάτησε. Θυμάμαι παλιότερα. Έτσι. Στη τελευταία στιγμή ήταν με ένα μολύβι για αυτό και χαρτί και διόρθωνα. Αυτή τη λέξη Γιάννη, έτσι. Αυτό τέτοια πράγματα θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα εδώ για τον Γιάννη. Καλημέρα πάνω από την Κίτρινο Καστέλα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Χρήστο στο Las Palmas. Καλημέρα και στον Άρχοντα δίπλα σου. Ό,τι και να πω για Γιοκαρίνη θα είναι λίγο, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα Γιάννη που μας συνοδεύεις χρόνια τώρα με τη μουσική σου. Τώρα και με τους στίχους του Σταμάτη που μας λείπει, λέει ο Γιάννης Αλφανή που βρίσκεται στη Σαντορίνη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια και το Γιάννη Γιοκαρίνη, ο Στέλιος από τους Αγίους Συναργύρους. Καλημέρα πάνω, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος Έλληνας ρόκερ που άκουσα με το άλμπουμ Φόρα Παρτίδα. Να είστε καλά, Κώστας από Χαρνές. Που θυμάσαι πότε βγήκε αυτό, Φόρα Παρτίδα?
1: Ναι, βέβαια θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι καλά. 84,
0: έτσι.
1: 1984.
0: Και αν ρωτήσω αν θυμάσαι πότε ξεκίνησες έτσι να ασχολείσαι με μουσική, πότε πιάσες την πρώτη κιθάρα, ας πούμε.
1: Αυτά 8 μου χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Παιδάκι.
0: Μπαμπάς.
1: Έκλεβα την κιθάρα του πατέρα μου.
0: Α, υπήρχε λοιπόν μέσα στο σπίτι.
1: Υπήρχε κιθάρα, ναι. Αν και έπαιρνα διάφορα του τζετζερέδια και έκανα τον τραμίστα.
0: Από εκεί και τώρα
1: σε λίγο.
0: Θα είσαστε τραμμένοι.
1: Μα αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
0: Δεν έχει απαντηθεί, ότι είμαι σίγουρο.
1: Δεν πρόκειται να απαντηθεί. Αλλά οι πρώτε ήταν η κιθάρα του Μαστρογιάκοβου, του πατέρα μου. Έπαιρνα κρυφά από αυτόν, την είχε στην ντουλάπα μέσα. Παλιό καταδόρο, έτσι και γούσταρα. Την έπαιρνα, την κρατζουνούσα, την αρμάτωνα, έβαζα καινούργιες χορδές. Και ασχολήθηκα, έφτιαχνα μετά μόνος μου κιθάρες, έκανα τέτοια.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο πατέρας μου ξυλουργός, είχα την ευχέρεια, είχα και εργαλεία δηλαδή. Έβλεπα και τον πατέρα μου και δούλευα, τον βοηθούσα και μάθαινα την τέχνη.
0: Λογικό.
1: Και έφτιαχνα μόνος μου κιθάρες και τέτοια πράγματα προσπαθούσα.
0: Όταν σε πήρε χαμπάρι, ας πούμε, η αντίδρασή του ποια ήταν?
1: Δεν γούσταρε να γίνω μουσικός. Όχι, δεν γούσταρε με τίποτα. Ήθελα να γίνω ηλεκτρολόγος, του έκανα το χατήρι. Πήγα στο Ζήνωνα, έτσι. Έγινε εργοδικός ηλεκτρολόγος. Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν πήρα κανένα πτυχίο στη ζωή μου. Από αντίδραση. Από αντίδραση. Κανένα όμως πτυχίο, τίποτα, τίποτα. Ούτε από τις μουσικές, ούτε. Ό,τι και να σπούδασα, δεν πήρα κανένα πτυχίο.
0: Λίγο πριν το τέλος, ας πούμε, το παράταγε σε διαφάση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τελείωσα. Για χαρά, ευχαριστώ. Το πτυχίο κρατήστε το για πάρτι σας.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω, να το κρεμάσω στο σαλόνι μου.
0: Να το βλέπεις ούτως ή άλλως τα πτυχία. Αν δεν.
1: Για μένα το πτυχίο, εντάξει. Είναι στο κεφάλι πάντα το έχουμε. Όχι στο σαλόνι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έχει δει πτυχιούς να κάνουν πράγματα και θάματα.
1: Χοντρές μαλακίες, να το πω ελληνικά.
0: Κανονικά. Έχει. Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και έτσι οι πρώτες, τα ερεθίσματα θέλω να μου πεις, τα μουσικά, πέραν του μπαμπά ας πούμε, τι ακούγαμε σε νεαρή ηλικία, τι έπαιζε σπίτι και τι μετά
1: άρχισες
0: να ακούσεις σαν
1: έτσι νέος. Άγιο Νικόλα, Κοκκινιά, Νίκαια, μεγάλωσα.
0: Ωραία, έτσι, Ολυμπιακός έτσι. Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις αναφέρει και εγώ στη Θύρα 7, μόνος να τραγουδώ έτσι.
1: Μπράβο. Άκουγα από το ο Μανάβης που περνούσε για να καταλάβεις από τη γειτονιά με άλογο και κάρο ο Μανάβης τότε και είχε απάνω ας πούμε ένα πικαπάκι και βάζε 45 δισκάκια και
0: άκουγες. Τώρα.
1: Ναι βέβαια, το θυμάμαι δηλαδή, τη θυμάμαι την εικόνα και δεν την ξεχνάω ποτέ, δεν ξεχνιέται εξάλλου αυτή η εικόνα. Καζαντζίδης, Περπινιάδης, τέτοια πράγματα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Στη γειτονιά. Έλα όμως που απ' την άλλη παίζανε Deep Purple. Παίζανε η Led Zeppelin, παίζανε η Steppenwolf. Και άκουγα και πάθαινα πλάκα.
0: Έφτανε η πληροφορία λοιπόν, έτσι, με όποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Με δισκάκια μεταξύ των φίλων κτλ.
1: Ο Χριστόφορος ο Κροκίδης, γείτονας. Παρέιτσα μεγαλώσαμε, από παιδιά μικρά. Μαζί παίζαμε. Αυτός προχωρούσε πιο πολύ από όλους. Από όλη την παρέα μουσικά. Πάντα προχωρούσε πιο πολύ από όλους μας. Είχε ικανότητα τέτοια. Που ό,τι τραγούδι και να ήταν αυτό, με το που το άκουγε, έπιανε το όργανο, ό,τι όργανο και να ήταν. Όχι μόνο κιθάρα, έτσι, ό,τι όργανο και να πιάνε. Και έπαιζε το τραγούδι με τη μία όμως. Το παρατσούκλι ήταν διάβολος. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν καθόλου νομίζω.
1: Κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Όχι μόνο αυτό, του χάλαγε το. Ή αυτονού ή σε εμάς. Αυτός είχε ο πρώτος από όλους. Μηχανάκι που δούλευε σε κάποια. Έκανε διάφορες δουλειές και είχε ένα μηχανάκι μόνιμο, ένα τρίκυκλο. Που ανεβαίναμε πίσω στο μηχανάκι και κάναμε και τσάρκες. Έφτιαχνε το μηχανάκι, ότι χαλούσε μόνος του. Κατάλαβες, μιλάμε για διάβολο πραγματικό, όχι αστεία.
0: Άμα πιάνουν τα χέρια σου,
1: ναι.
0: Εντάξει, να λέω.
1: Μα και εμένα πιάνουν τα χέρια μου, αλλά όχι τόσο.
0: Ναι, αλλά και εσύ, δηλαδή, έχεις πιαστεί με synthesizer, έχεις πιαστεί με κιθάρες, με drums και με μπάσο. Έτσι, δεν έχεις αφήσει όργανο που να μείνει. Ίσως τα πνευστά, δεν ξέρω αν έχεις αφήσει αυτά.
1: Τα πνευστά είναι η αγάπη μου και είναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν έχω ασχοληθεί. Το όνειρό μου είναι πολλά χρόνια τώρα στην μπάντα να υπάρχουν 3-4 πνευστά. Το όνειρό μου είναι αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι από τα όνειρα τα ακριβά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμά μας.
1: Να πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Ακούγοντας λίγο από το μελάνι του Λάκη Παπαδόπουλου, θα το κόψουμε λίγο άτσαλα και θα επιστρέψουμε ακούγοντας το Ρουάμα του Βασίλη Παπακοσταντίνου και την τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στουντιακή, την άδεια εξόδου. Αυτά όμως μετά το διαλυματάκι και θα μιλήσουμε και για αυτά με τον Γιάννη. Πάμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

χορούς των κολλασμένων σέρνουν άγνωστοι θεοί. Με φτερά φυλακισμένων

ερωτευμένων. Δεν υπάρχουν νικητές.

στο τζάμι. Δαχτυλίδια αργού καπνού. Συντροφιά ζητάει το χάδι στη ρογμή

0: είμαστε. Στου 10 σα τα πάνω κάτω, Παναγιώτης Δρύλος και σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Έτσι την πρώτη ώρα παρουσιάζουμε κομμάτια από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Μεσημέρι στον Παράδεισο. Ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου σε στίχους του συγχωρεμένου Σταματή του Μεσημέρι, ο οποίος εμπιστεύτηκε κομμάτια στον Γιάννη λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και εκείνος το πρώτο μέρος αυτών, γιατί είναι ακόμα περισσότερα, τα εξέδωσε λίγο πριν το τέλος του 2019. Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε, άμα τη επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα, ήταν το Ρουαμάτ με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, και η τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντι είναι αυτή, η άδεια εξόδου που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία ηχογράφηση.
1: Μετά μας την έκανε και αυτός.
0: Δυστυχώς.
1: Μας άφησε και αυτός. Δυστυχώς και νωρίς.
0: Σας παρακαλώ, κρατήστε οι υπόλοιποι. μη μας ρίχνετε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά. Μείνετε όρθιοι, σας χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Ρουαμάτ και άδεια εξόδου, άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Έφυγε χωρίς να πάει άδεια εξόδου.
0: Ναι.
1: Μας την έκανε.
0: Ναι. Τι λάθος κάναμε.
1: Α, μπράβο.
0: Πριν.
1: Ένα φάουλ έχουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Το δημιουργικό κομμάτι, τη μακέτα την έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δελιπαλάς ή Δελιπαλάς. Αυτό έχουμε κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Τι έχουμε κάνει.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο.
0: Τον Τίνο τον Κουρσάρο, ξεχάσαμε λοιπόν.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο που έκανε τα γραφιστικά όλα.
0: Οκ. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Και μας έχει βοηθήσει και σε βίντεο κλιπ που γίνανε.
0: Αχα.
1: Έτσι και το δικό μου.
0: Ποια κομμάτια έχουν αυτή τη στιγμή βίντεο κλιπ? Υπάρχουν
1: όλα. Magic κάνανε
0: το παγκόσμιο
1: δικό τους. Με δικό τους σκηνοθέτη. Και μετά έκανα εγώ το δικό μου το τραγούδι.
0: Το παρασύνθημα που έκανα.
1: Το παρασύνθημα. Τι άλλο. Τώρα ετοιμάζεται κι άλλο ένα, του Αντρέα του Αποστόλου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολλά τα κομμάτια υπάρχουν στο YouTube, έτσι. Ανεβασμένο, όποιο θέλει να τα ακούσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, είναι η αλήθεια. Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάστηκαν εν μέσω καραντίνας και θέλουμε να ρίξουμε ένα αυτή. Υπάρχει η συμμετοχή σου στο καινούργιο άλμπουμ του Χριστόφορου Κροκίδη, συνολική επαναφορά, με το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, έτσι.
1: Λογοτομή.
0: Η λογοτομή, έτσι.
1: Ολική λογοτομή.
0: Όχι παραφορά. Άιντε Παναγιώτη, ξύπνα.
1: Εντάξει, κάθε πρωί είναι. Δικαιολογημένο.
0: Πρωί, καφέδες δεν μας
1: βοηθάει. Δεύτερο φάουλ, Παναγιώτη.
0: Πάμε για κόκκινη.
1: Θα μας βγάλει και κόκκινη η Σοφία τώρα.
0: Σοφία, κρατήσου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στο μεγάλο Γιοκαρίνη. Τον τελευταίο μεγάλο στο είδος του, λέει ο Τζίμι 7 από τη Σαγκάη, ναυτικός ο φίλος. Καλές θάλασσες να το ευχηθούμε.
1: Καλά ταξίδια να έχεις.
0: Καλημέρα σας. Πείτε μια καλημέρα στο Μάρκο, το γιο μου. 3,5 χρονών σας ακούμε και το εξηγώ ότι είστε σε ένα στούντιο και μιλάτε και σας ακούμε. Μάλιστα, να τον χαίρεσαι.
1: Γεια σου, Μάρκο. Γεια σου, Μάρκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριοι. Πάντα με ωραίες μουσικές. Καθημερινός ακροατής από Νέα Φιλαδέλφια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας κύριε, το χρησιμοποιείτε πολύ το καλημέρα σας κύριε. Βλέπω, μπράβο ρε πάνω μας έφερε στο Γιάννη. Εγώ τον ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Μεγαλώσαμε με Γιοκαρίνη, χρόνια τον άκουγα. Του γνώρισα τελικά στις 10 εντολές με Χαρούλα Λαμπράκη. Τα έπαιζε όλα τότε, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για δεκαετία 80, 10 εντολές.
1: Ναι. Mm-hmm. Όχι, παραπάνω ήταν.
0: Παραπάνω, 90.
1: Παραπάνω.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν.
0: Εντάξει, Ευλαμπία ρε φίλε, το είχαμε λιώσει το τραγουδάκι. Ο πρώτος δίσκος Έλληνα καλλιτέχνη που αγόρασα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στο Τελαβίβ, στο φίλο μας εκεί που μας ακούει. Παναθηναϊκός, λέει, σταμάτησε να τα λέμε αυτά. Και τα οπαδικά μας εδώ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε τίποτα. Καλημέρα, ψυχίατρε. Θυμάσαι, κύριε Γιάννη μας, τη Μάρινερ στο νέο Ηράκλειο. Πιτσιρίκος τότε είχα την τύχη να τον δω από κοντά, λέει ο Στέλιος, από το παλιό Ηράκλειο.
1: Να είμαστε καλά και τώρα που μεγαλώνουμε, να συναντιόμαστε. Και να περνάμε όμορφα.
0: Κάτσε, μην ξεχάσω κάτι. Καλημέρα σας, δουλεύω βράδυ σε εργοστάσιο στο Λονδίνο και τραγουδά Ευλαμπία και με την κοίτανε σαν εξωγήινο, λέει ο Ηλία. Τι τους έχεις κάνει με την Ευλαμπία, ρε. Βασικά, τι μας έχεις κάνει με την Ευλαμπία χρόνια και χρόνια.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτή τα κάνει.
0: Και ήταν και ένα κομμάτι που, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια συνέντευξη θυμάμαι ότι δεν ήταν να μπει σε.
1: Δεν ήταν να μπει σε δίσκο. Έγινε για καλαμπούρι τελείως αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Έτσι, περιμένοντας τους μουσικούς στο στούντιο, εδώ στο Μοσχάτο, το 111, το τάκι του Αργυρίου. περιμένοντας τους μουσικούς, είχα το πακέτο από τα τσιγάρα, είχα και μια κιθάρα αγκαλιά και περνούσε η ώρα μου λέγοντας αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι.
0: Υπάρχει κάποια κοντινή ιστορία, ας πούμε, που την αποτύπωσες πάνω εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά στο χαβαλέ εντελώς.
1: Ναι, εντελώς στο χαβαλέ. Mm-hmm. Έρχονται οι μουσικοί και με ακούνε, τους λέω, άκου τι φτιάχνω. Όπα λέει, πάμε μέσα επί τόπου. Μπαίνουμε μέσα και το ηχογραφούμε. Αυτή την ηχογράφηση πρέπει να την έχει ο Τάκης ο Αργυρίου. Uh-huh. Εγώ δεν την έχω πάντως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα.
1: Και δεν ήθελα να μπει στο δίσκο μετά. Mm-hmm. Το θεώρησα μια προσωπική στιγμή έτσι. Του χαβαλέ. Και μου λέει ο Σαββόπουλος, να είναι καλά ο Σαββόπουλος. Mm-hmm. Έτσι, γεια σου, ρε Διονύση. Μου λέει, Γιάννη, αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο. Αυτό δεν θα χρησιμοποιήσουμε, είσαι καλά? Του λέω, εντάξει, ό,τι πεις. Με σεβασμό.
0: Το παλιός, ας πούμε.
1: Ναι, με okay. Σεβασμό.
0: Ακούμε τη συμβουλή. Ναι. Οπότε...
1: Και το βάλαμε στο δίσκο. Μετά από, μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, μετά από 6 μήνες τα πήρε όλα παραμαζούμα. Και έφτασε σε σημείο πριν από 3-4 χρόνια να είναι δεύτερο τραγούδι σε πωλήσεις μετά το Michael Jackson.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι. Άκου να δεις. Μια στιγμή έτσι χαλάρωσης, τι μπορεί να σου δώσει.
1: Για να δούμε και τι οικονόμησε η εταιρεία. Λίρα τότε, έτσι. Mm-hmm. Η οποία με είχε. Και τώρα το διαπιστώνω αυτό, που είδε, ας πούμε, ο δικηγόρος μου, ότι τα ένσημα που μου κολλούσαν ήταν ένσημα, με είχαν σαν πώς το λένε, άνθρωπο του γραφείου.
0: Υπάλληλος γραφείου.
1: Ένσημα, ναι, τα ένσημα μου ήταν
0: γραφείου.
1: Σαν γραφείου. Ο υπάλληλος γραφείου. Για να μην έχω βαρέα, ναι. Να μην πληρώνω πιο πολλά. Ενώ από πωλήσεις αυτοί οικονόμησαν.
0: Αν πάντερά τους. Βέβαια, εσύ έχτισες τη βίλα σου και τα λοιπά, αυτά που μένεις τώρα και δεν πάει λέγοντας.
1: Ναι, και η πισίνα μου έχει το σχέδιο της Αλαμίνας.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πότε θα μπορέσουν επιτέλους, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι των τεχνών να έχουν την... Όχι την αναγνώριση, ρε παιδάκι μου, αυτό που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν έργο σε αυτή τη χώρα, καλλιτεχνικό έργο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να το δούμε σε αυτή τη χώρα?
1: Αφού δεν υπάρχει αξιοκρατία, πώς θα υπάρξει αυτό?
0: Δηλαδή το ζήσαμε και τώρα στις καταστάσεις της καραντίνας με όλο το κίνημα, τέλος πάντων, αυτό που δημιουργήθηκε, όπως δημιουργήθηκε, με τις ενστάσεις κάποιων, με τη συμπαράσταση άλλων, το support του workers, τέλος πάντων, και την συνάντηση, τέλος πάντων, που έγινε στο Σύνταγμα, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα τα είδη της τέχνης, από κούκλο θέατρο μέχρι μουσική θέατρο κτλ. Το πόσοι είναι αρχικά, πιστεύω ότι δεν έχουν καν ιδέα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια μας, και το ότι πόσο αδιάφορα στέκονται μπροστά σε αυτούς οι οποίοι παράγουν έργο, παράγουν πολιτισμό στην ουσία σε αυτή τη χώρα.
1: Τι παράγουν?
0: Πολιτισμό είναι, ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν παράγει πολιτισμό το χαζοκούτι, όσο και να θέλουν να μας πείσουν εδώ και πόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Έτσι, πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και πρέπει να το παλεύουμε όσοι είμαστε απέναντι. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω εγώ. Και να προσπαθούμε. Και να προσπαθούμε. Να μην μασάμε με λίγα λόγια. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν επιτρέπονται.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει τέτοια κληρονομιά πολιτιστική.
1: Εδώ βγάλαν τα καλλιτεχνικά από τα σχολεία. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
0: Για να βάλουμε θρησκευτικά και την κοινωνιολογία, γιατί αριστερίζει για κάποιους.
1: Τα λέγαμε εξάλλου στο διαλυματάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πούμε τώρα. Ναι.
0: Καλημέρες. Στην Πινελόπη να δώσουμε, στο Σταύρο, στο φίλο στα Μέγαρα. Καλημέρα από μένα και τη μητέρα Ρωσαλία. 16 χρόνια πέρασαν από εκείνο το δροσερό βράδυ. Αν σίγουρα σήμερα έχουμε και επέτειο από τη μέρα. Να, άλλη μια κατάσταση την οποία δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πριν από 16 χρόνια, λοιπόν, σήκωσε η Εθνική το Euro. Το τι ακολούθησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία, με όσα, τέλος πάντων, μπορούσαμε να πάρουμε από κάτι τόσο μεγάλο που κατάφερε μια ομάδα έτσι όπως το κατάφερε. Δεν μπορέσαμε να κεφαλοποιήσουμε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να κατρακυλάει. Χαιρετίσματα στον αθεράπευτο Ρουκαγιάναρο. 40 έφτασα και απάντηση ακόμα δεν βρήκα. Κιθαρίστα συντράμερ, ούτε θα στη δώσει.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, θα είναι ερώτημα μια ζωή.
0: Καλημέρα, αδέρφια Ρουκάδε, γράφει ο Βασίλη. Πάνω από το τιμόνι και αυτό καθημερινά. Είχα την τύχη να παίξω σε φεστιβάλ την ίδια μέρα με το Γιοκαρίνι. Δέως, ζήλεψα συν τη άλλη την επική μαλούρα, την οποία τη διατηρείς, δεν έχει μείνει.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι
0: σε ζηλεύω κι εγώ, βλέπεις εδώ πέρα το ταψί μεγαλώνει.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που κουβαλάω από την εποχή των χίπιδων, των Easy Riders.
0: Πώς τη ζούσαν τα παιδιά εκείνη την εποχή, δώσε μας μερικές εικόνες, ας πούμε, αυτής της εποχής.
1: Εντάξει, μωρέ. Κοίτα να δεις.
0: Και γενικότερα, ποια η αντιμετώπιση από την κοινωνία, θέλω να πω.
1: Δεν ήταν καλή. Mm. Οι μαλλιάδες, ας πούμε. Mm. Οι μπίγλιδες, έτσι μας λέγανε.
0: Δαχτυλοδεχτούμενοι, στην ουσία, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή τον συγχωρεμένο τον Λεωνίδα τον Αλαχαδάμι, που περπατούσαμε παρέα και τσακώνονταν συνέχεια. Mm.
0: Τι κοιτάς και τέτοια.
1: Ναι. Τι έγινε, ρε. Και αυτό ήταν πιο
0: επιθετικός.
1: Επιθετικός, ναι, και αρπαζόταν εύκολα και τον κρατούσαμε εμείς, τον μαζεύαμε για να μην γίνουν τσαμπουκάδες.
0: Φτάσουμε σε κανένα τμήμα, ας
1: πούμε. Είχαμε τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει τώρα. Κοίτα, με τον καλό τρόπο όλα γίνονται.
0: Ναι. Αρκεί. Αρκεί, δηλαδή. Μπορείς με τον καλό τρόπο και ένα μυαλό το οποίο δεν έχει τη διάθεση να στροφάρει, δηλαδή το διαφορετικό.
1: Να που τελικά, κοίτα. Φτάνουμε σε ένα σημείο, εμένα που με βλέπαν, ας πούμε, και με κατηγορούσαν για την εμφάνισή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γνώρισαν τι είμαι πιο μέσα και τώρα μου λένε «Γεια σου, Γιαννάκη». Τώρα προερχόμουν ένας τύπος με ένα φορτηγό από δίπλα, στο φανάρι όπως ήμουν σταματημένος. «Καλημέρα κύριε Γιοκαρίν», και μου έκανε εντύπωση. Το κύριε, ξέρεις. Έλα ρε, του λέω, «Καλημέρα, καλή δύναμη να έχουμε». Αλλά βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι,
1: στο χέρι μας, στο χέρι μας είναι. Να δείξουμε τι είναι το κάθε τι. Τι είναι ο καθένας μας.
0: Και ότι δεν είναι μόνο εικόνα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και ότι δεν είναι μόνο
0: πρέπει
1: εικόνα.
0: Να κρίνεις, ας πούμε.
1: Τι έχουμε, τι κουβαλάει ο καθένας μας. Αρκεί να κουβαλάμε. Αρκεί να κουβαλάμε. Μπορεί, είναι σημαντικό.
0: Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανισιακά να είσαι κύριος με την γραβάτα σου, με τον κουστούμι σου και μέσα να είσαι ένας κενός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλάκις.
1: Δυστυχώς. Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, λοιπόν.
0: Αλλά εκεί αυτό το πράγμα το οποίο φυτέστηκε για πολλά χρόνια στα μυαλά των ανθρώπων, ότι πρέπει να φαίνεσαι κύριος και ας μην είσαι για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα.
0: Δεν μπορείς να παίξεις, όσο και να θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είσαι κύριος αρσενικού ή θηλυκού γένους, δεν με νοιάζει. Να είσαι κύριος πάντα.
0: Άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Λάθη κάνουμε όλοι.
0: Ποιο δεν κάνει. Μόνο ποιο δεν κάνει τίποτα κάνει λάθη. Και αυτό είναι λάθος, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα παιδες, καλημέρα στον αυθεντικό Ροκά που κάνει τη βάρδια ωραία ο Στέλιος που είναι οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα στο Γιάννα Ρώση, τεράστιος, πέτα τα βιβλία, τσικαμπού με βλαμπία, να σε πάντα καλά. Περιμένουμε συναυλία παρά με τον Βασίλη. Καλημέρα στον Πάνο, Άκης Περιστέρη. Υπήρχε συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους το 2002 GR. Ρώτα να μας πει για τους SOS Band. Τους είχατε στο Τίφανη στο καλοκαίρι του 80. Καλημέρα, θα την κρατήσω αυτή την ερώτηση. Μιας και που βουτάνε πολλοί φίλοι που σε θυμούνται από τα παλιότερα χρόνια. Εμείς δεν καλοζήσαμε αυτά, ήμασταν πιτσιρίκια. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο».
1: Η επιλογή είναι δική σου, να το πούμε αυτό.
0: Είναι δικές μου.
1: Γιατί με ρώτησε ο Πάνος. Μου λέει, τι να βάλουμε, τι θέλεις. Λέω, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο. Okay. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν το ακόλουθο για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και άλλη μια ωρίτσα μετά θα συνεχίσουμε παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη εδώ στο στούντιο του Sport FM στους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.